και από το πολύ το μάλαμα, από το μέλι πιο γλυκές και από τις κερίθρας στάλαγμα. Κι εγώ, ο δούλος του, φωτίστηκα από αυτές. Όποιος τις στηρεί, μεγάλη θα είναι η ανταμοιβή του. Ποιος συναισθάνεται τα σφάλματά του? Καθάρισε με, Κύριε, από τους κρυφούς διαλογισμούς. Συγκράτησε το δούλο σου έτσι που η έπαρση να μην με κυριέψει. Τότε θα είμαι τέλειος και ελεύθερος από τη μεγάλη πλάνη. Τα λόγια μου μακάρι να είναι ευπρόσδεκτα ενώπιόν σου, όπως οι σκέψεις της καρδιάς μου, Κύριε, καταφυγή και λυτρωτή μου. Οι ουρανοί διηγούνται δόξα Θεού. Ποίηση δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυχτή αναγγέλει γνώση. Ουκ εις ηλαλιέ ουδέ λόγοι όν ουχή ακούονται εφωνέ αυτών. Εισπάσαν την γη εξήλθαν ο φθόγκος αυτών και εις τα πέρατε της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού και αυτός ως νυμφίος εμπορευόμενος εκπαστού αυτού. Αγαλιάσει το γίγας δραμήν οδόν αυτού. Απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου του ουρανού. Και ουκ εστιός αποκριβήσεται της θέρμης αυτού. Ο νόμος του Κυρίου άμωμος, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία Κυρίου πιστή, σοφίζουσα νήπια. Τα δικαιώματα Κυρίου ευθέα, εφραίνοντα καρδίαν. Η εντολή Κυρίου τη λαυγής, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος Κυρίου αγνός, διαμένων εις αιών αιώνος. Τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Επιθυμητά υπέρ χρυσίων και λίθων τίμιων πολλήν και γλυκύτερα υπέρ μέλη και κυρίων. Και γάρο δούλος σου φυλάσει αυτά. Εν το φυλάσιν αυτά ανταπόδοσης πολύ. Παραπτώματα τι συνήσει, εκ των κρυφίων μου καθάρισόν με. Και από αλωτρίων φύσε του δούλου σου. Εάν μη μου κατακυριεύσωση, τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσωμε από αμαρτίας μεγάλης. Και έσονται εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός, Κύριε, βοηθέ μου και λυτρωτά μου. Και το έργο που έχει κάνει σε αυτό το σημείο ο μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Ιερεμίας, οι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει τη δημιουργία των χειρών του. Το κήρυγμα αυτό των ουρανών, η μία ημέρα το λέει στην άλλη μέρα και η μία νύχτα αναγγέλει γνώση στην άλλη νύχτα περί του δημιουργού και του προνοητού Θεού. Δεν υπάρχουν λαλιές ούτε λόγοι που να μην ακούγονται οι φωνές τους. Αντίθετα, σε όλη τη γη βγήκε η φωνή τους και στα πέρατα της οικουμένης τα λόγια τους. Στον ήλιο έσυσε ο Θεός τη σκηνή του και αυτός ο ήλιος είναι μεγαλοπρεπής. Υπάρχει στο εβραϊκό μια διαφοροποίηση που λέει «Ο ήλιος έχει το σκήνομά τους αυτούς». Στον ήλιο λοιπόν έστησε ο Θεός τη σκηνή του και αυτός ο ήλιος είναι μεγαλοπρεπής, σαν τον νυμφίο που βγαίνει από τον ηφικό του θάλαμο. Χαίρεται σαν τον ήρωα που τρέχει το δρόμο του. Από το ένα άκρο του ουρανού είναι ο δρόμος του και τελειώνει μέχρι το άλλο άκρο του ουρανού και κανείς δεν μπορεί να κρυβεί από την θέρμη του. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος και δυναμώνει ψυχές. Η μαρτυρία του Κυρίου, ο νόμος του Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τους πλανεμένους. Οι εντολές του Κυρίου είναι δίκαιες, εφραίνουν την καρδιά. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπερή, φωτίζει τα μάτια της ψυχής. Ο φόβος του Κυρίου είναι αγνός, παραμένει στον αιώνα του αιώνος. Οι κρίσεις του Κυρίου είναι αληθινές, αποδεικνύονται δίκαιες στη ζωή. Είναι επιθυμητές παραπάνω από χρυσό και από άφθονο πολύτιμο λίθο και είναι γλυκύτερες παραπάνω από μέλι και κερίθρα. Γι' αυτό ο δούλος σου τις φυλάσσει. Σε αυτόν δε που τις φυλάσσει υπάρχει πολλή αμοιβή. Όμως, ποιος μπορεί να γνωρίζει τα ακούσια παραπτώματα? Από τα κρύφια μου, Κύριε, καθάρισέ με και από τις ξένες προς τη φύση μου επιθυμίες σώσε το δούλο σου. Αν με κυριεύσουν, τότε θα είμαι άμωμος και θα μείνω καθαρός από μεγάλη αμαρτία. Τότε τα λόγια του στόματός μου και οι σκέψεις της καρδιάς μου θα είναι ευάρεστες σε σένα, Κύριε, για πάντα,
βοηθέ μου και λυτρωτά μου.

Ο ψαλμός αυτός, όπως μας λέει ο μακαριστός καθηγητής του Πανεπιστημίου και επίσκοπος και Μητροπολίτης, κυρός Ιερεμίας, δεν είναι ενιαίος. Δεν είναι ένας, αλλά είναι δύο ψαλμοί, με διαφορετικό θέμα ο καθένας. Αυτοί όμως αργότερα ενώθηκαν σε ένα. Δυστυχώς όμως, με την ένωση των δύο ψαλμών, εξέπεσαν μερικοί στίχοι και μερικές λέξεις από τον πρώτο ψαλμό και γι' αυτό φαίνεται κάπως ελλιπής. Στο πρώτο μέρος του ενιαίου ψαλμού, ο ποιητής βλέπει την φύση γύρω του, την απολαμβάνει, τη θαυμάζει και την θεωρεί σαν ένα δυνατό κήρυκα που κηρύττει τη μεγαλοπρέπεια και τη δόξα του Θεού. Το ίδιο αυτό είδαμε και στον 8ο ψαλμό και θα το δούμε και στους ψαλμούς 103 και 146. Και πράγματι έτσι είναι. Η φύση γύρω μας, που για την ομορφιά της την ονομάσαμε, τη λέμε κόσμο, είναι ένα θαυμαστό βιβλίο. Βιβλίο με ακαταμέτρητες σελίδες που μιλάνε για το μεγαλείο του Δημιουργού Θεού. Ο ποιητής του ψαλμού μας, ατενίζοντας προς τα πάνω, βλέπει τους ουρανούς και λέει ότι αυτοί οι άφωνοι ουρανοί διηγούνται τη δόξα του Θεού και το στερέωμα του ουρανού πάλι αναγγέλει την ποίηση των χειρών του Θεού. Ότι δηλαδή οι ουρανοί και όλα είναι δημιουργήματα του Θεού. Και αυτό είναι πολύ ξεκάθαρο σε πολλά σημεία, γιατί έγινε αρκετά έγινε αρκετές φορές το λάθος να λατρεύεται η κτήση και όχι ο κτήσας. Λατρεύεται δηλαδή η δημιουργία και όχι ο δημιουργός. Και αυτό είναι κάτι εντελώς παράλογο. Το κήρυγμα αυτό των ουρανών, ότι δημιουργήθηκαν από το Θεό,

είναι ασταμάτητο. Είναι παντοτινό. Όσο υπάρχει κόσμος, θα διαλαλείται παντού ότι υπάρχει και Θεός που δημιούργησε αυτή την κτήση. Και θα υπάρχει ο κόσμος όσο υπάρχει ο Θεός. Η μια μέρα το λέει στην άλλη μέρα. Και η μια νύχτα το λέει στην άλλη νύχτα. Εδώ είναι κάπως τα στοιχεία ανθρωπομορφικά, σαν να κουβεντιάζουν οι μέρες μεταξύ τους και οι νύχτες μεταξύ τους. Και η μια μέρα λέει στην άλλη, στην επόμενη μέρα, ότι εμείς είμαστε δημιουργημένες από το Θεό. Και το ίδιο λένε και οι νύχτες. Η μια νύχτα στην άλλη. Και εμείς από το Θεό είμαστε δημιουργημένες. Οι λόγοι αυτοί και οι ημερονύκτιες αυτές λαλιές των ουρανών δεν ακούγονται μεν, αλλά ο αντίλαλός τους γεμίζει σε όλη τη γη και τα λόγια τους φτάνουν μέχρι τα πέραντα της οικουμένης. Είναι σαν να αναπνέει όλη η δημιουργία, και αυτό οι Άγιοι το είχαν αντιληφθεί και μιλούσαν για τους λόγους των όντων. Έβλεπαν, ας πούμε, ότι αναπνέει το δέντρο, έβλεπαν τα πουλιά, τα ζώα, και ακόμα μέσα από τα φυσικά φαινόμενα έβλεπαν τον Θεό να ενεργεί, όχι με τρόπο φανταστικό αλλά με τρόπο πνευματικό. Όσο καθάριζαν δηλαδή τα μάτια της ψυχής, αρχίζαν και βλέπαν πράγματα που πριν δεν τα βλέπαν. Και πλέον το χρησιμοποιούμε και στη λατρεία μας αυτό. Γίνεται κατανοητό ότι παντού, σε όλη τη γη, σε όλη την οικουμένη, γνωρίζουμε ότι εισπάσαν την γη, εξήρθεν ο φθόγκος αυτών και στα πέρατα της οικουμένης τα ρήματα αυτών. Γνωρίζουμε ότι όλη η δημιουργία είναι ένα έργο, υπέροχο κόσμημα από τον Θεό, το οποίο το θαυμάζουμε, και μέσα από αυτόν, μέσα από τη δημιουργία, οδηγούμαστε στον ίδιο το Θεό και λατρεύουμε το Θεό. Πραγματικά, οι ουρανοί με τη μεγαλοπρέπειά τους, με την αρμονία, με την ουράνια γαλήνη και τάξη, κάνουν το ηχηρότερο κήρυγμα στους ανθρώπους για τη δόξα, την παντοδυναμία και την πανσοφία του Θεού. Δηλαδή, όλα διηγούνται, χωρίς να μιλούν, μέσα από τον τρόπο λειτουργίας τους, όλα μιλούν για τον τέλειο Θεό, με αυτόν τον τέλειο τρόπο που εξελίσσεται η ζωή τους, η ύπαρξή τους. Μετά από τη γενική αυτή θεώρηση των ουρανών, ο ποιητής έρχεται τώρα για να μιλήσει για το κάθε ένα από τα ουράνια σώματα. Και βέβαια θα ξεκινήσει από αυτόν που είναι ο ολόλαμπρος, ο μεγαλοπρεπής, ο μεγαλοπρεπέστατος ήλιος. «Εν το ηλίο έθετο το σκήνομα αυτού», λέει. Δυστυχώς όμως ο λόγος αυτός του ποιητού μας είναι ακατανόητος, γιατί λείπει ένα υποκείμενο. Ποιος έχει το σκήνομά του, δηλαδή τη σκηνή του, την κατοικία του στον ήλιο? Ο Θεός. Ναι, αλλά πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη δεν φαίνεται ότι ο Θεός κατοικεί στον ήλιο. Είναι δύσκολο στην ερμηνεία του το χωρίο. Και γι' αυτό και ο Ζυγαβηνός λέει ότι είναι ασύντακτον. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει και να χρησιμοποιήσουμε το τι η επιστήμη μας έχει δώσει σχετικά με το θέμα για να λύσουμε το ζήτημα. Ζητάμε λοιπόν τη βοήθεια από το εβραϊκό κείμενο, από το πρωτότυπο κείμενο, και λέει ότι ο ήλιος έχει το σκήνομά του σε αυτούς, δηλαδή στους ουρανούς. Και αυτό όντως θέτει σωστά και λογικά, είναι μια όμορφη και σωστή ερμηνεία. Είναι η λαϊκή αντίληψη που πίστευαν ότι ο ήλιος ανατέλλοντας βγαίνει από τη σκηνή του και δίοντας ξαναμπαίνει σε αυτήν για να ξεκουραστεί, για να αναπαυτεί. Το στοιχείο αυτό είναι μια λαϊκή αντίληψη, αλλά πρέπει να μας κάνει εντύπωση ότι ο ποιητής μας τη χρησιμοποιεί άφοβα,
γιατί και αυτή εξυπηρετεί το σκοπό του, τη δόξα και τη μεγαλοπρέπεια του Θεού που θέλει να υμνήσει. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ενώ οι Έλληνες μιλούν για ανάκτορο του ηλίου, ο Ισραηλίτης που έζησε σε σκηνές στην έρημο μιλεί για σκήνομα, για σκηνή του ηλίου. Ανάλογα με αυτό που γνωρίζεις, με αυτόν τον τρόπο και τις λέξεις αυτές και τις έννοιες καταγράφεις την αλήθεια. Στον καταγάλανο ουρανό της Ανατολής, ο ήλιος ανατέλλοντας παρουσιάζεται με λαμπρή μεγαλοπρέπεια. Θαυμάζοντας τη μεγαλοπρέπεια αυτή του ηλίου, ο ποιητής παριστάνει εδώ τον ήλιο ως νυμφίο που εξέρχεται από την υφική του παστάδα στολισμένος, πως είναι ο γαμπρός. Όταν βγαίνει εκείνη την ημέρα, ο γαμπρός είναι φωτισμένος, είναι χαρούμενος, λάμπει. Και απαστράπτοντας με τη λαμπρότητα των ηματίων του και τα ρούχα του είναι πεντακάθαρα. Λέει λοιπόν ο ποιητής, και αυτός, δηλαδή ο ήλιος, σαν νυμφίος εκπορευόμενος εκ παστού αυτού, τον παρουσιάζει σαν να είναι ο γαμπρός.

Μετά τη λαμπρότητα του ηλίου, ο ποιητής μας θαυμάζει το ότι ο ήλιος πάλι ακολουθεί πιστά την τροχιά του και μάλιστα την τρέχει γρήγορα, δραμήν, σαν γίγαντα, σαν ήρωας. Πώς το λέει ο έκτος στίχος? Αγαλιάσετε ως γίγας δραμήν την οδόν αυτού. Όπως ο μεγάλος, ο γίγαντας, ο ήρωας, χαρούμενος και με ταχύτητα τρέχει στον αγώνα, έτσι και ο ήλιος ζωηρός πάντοτε, χωρίς να κουράζεται, τρέχει το δρόμο του. Και πραγματικά τον, είναι σαν να τον έθεσε, σαν να τον ακούμπησε ο Θεός τον ήλιο εκεί και του είπε: άκου, θα κάνεις μία συγκεκριμένη τροχιά, θα την εκτελείς, θα την ακολουθείς, θα βγαίνεις από εκεί με την Ανατολή και θα πηγαίνεις προς τη Δύση σου. Και έτσι θα διαμορφώνεται και η ζωή των ανθρώπων. Είναι μία λεπτομέρεια σημαντική ότι στο έργο της δημιουργίας που διαβάζουμε στη Γένεση, ο Θεός φαίνεται να βάζει τον ήλιο να το δημιουργεί την τέταρτη μέρα. Κάτι που με βάση την επιστήμη δεν ισχύει, γιατί προηγείται ο ήλιος και μετά η υπόλοιπη δημιουργία. Γιατί λοιπόν βάζει τέταρτη μέρα τον ήλιο και λέει ότι τότε το δημιουργεί? Γιατί ακριβώς λατρευόταν ο ήλιος την εποχή που γράφτηκαν τα κείμενα και θέλει να διαφυλάξει τους ανθρώπους για να μην τον νομίσουν και αυτοί ότι είναι Θεός ο ήλιος, και του λέει απλώς ότι τον θέτει, του ορίζει να κάνει ο Θεός αυτή τη συγκεκριμένη διαδρομή. Ανατέλλοντας ο ήλιος κυριαρχεί στη γη απ' άκρου εις άκρον, δίνοντας αυτή το φως και τη θερμότητα. Γι' αυτό και λέει στο τέλος ο ποιητής μας για τον ήλιο που είναι μεγαλοπρεπής: απ' άκρου του ουρανού η έξοδος αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρον του ουρανού και ουκ έστιν ως αποκριβήσετε τις θέρμεις αυτού. Για να βάλουμε στο μυαλό μας ότι αυτός που το γράφει, ο ποιητής, είναι ένας άνθρωπος που ζει στην Παλαιστίνη σε ένα κλίμα που είναι πάρα πολύ ζεστό, ειδικά μέσα στην ημέρα η θερμοκρασία ανεβαίνει πάρα πολύ, και ξηρό και θερμό λοιπόν το κλίμα, και καταλαβαίνετε ότι μιλάει για τη θερμότητα και για την καύση του ηλίου, την οποία υφίσταται και ο ίδιος που τα γράφει. Τελείωσε εδώ το πρώτο μέρος του ψαλμού, και εδώ είχαμε αναφορά για τον ήλιο. Δεν λέει για τα άλλα ουράνια σώματα. Θα πρέπει όμως να υποθέσουμε ότι πιθανόν να υπήρχαν και άλλοι στίχοι που θα είχαν αναφορά σε αυτά τα ουράνια σώματα, αλλά ίσως στη συνένωση που έγινε των δύο ψαλμών σε έναν ψαλμό αυτοί οι στίχοι να εξέπεσαν.

Το δεύτερο μέρος του ψαλμού είναι από τους στίχους 8-15 και έχει ένα διαφορετικό θέμα. Εδώ το θέμα είναι ο νόμος του Θεού. Και συμβαίνει αυτό γιατί πρόκειται περί άλλου ψαλμού, όπως το είπαμε. Είναι μικρός ψαλμός, αλλά έχει έναν ωραίο ύμνο, ύμνο στο νόμο του Θεού. Ένα νόμο του Θεού που ο ποιητής τον χαρακτηρίζει, το ξαναλέω, έναν νόμο του Θεού που ο ποιητής τον χαρακτηρίζει άμωμο, καθαρός, χωρίς κάποια βρωμιά. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να τον κατηγορήσει σε τίποτα, γιατί είναι τέλειος νόμος. Και σαν τέλειος νόμος που είναι, δεν μπορούμε ούτε να του προσθέσουμε ούτε να το αφαιρέσουμε κάτι. Είναι το ίδιο που έχουμε εμείς για το σύμβολο της πίστεως. Τελειώνοντας από το έργο τους οι Οικουμενικές Σύνοδοι, έφτιαξαν τα άρθρα του «Πιστεύω» και πλέον ούτε αφαιρούμε ούτε προσθέτουμε τίποτα. Υπάρχει εκεί όλη η αλήθεια. Παρακάτω, ο ποιητής λέει ότι ο νόμος του Κυρίου επιστρέφει ψυχάς. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Ή ότι μια ψυχή που είναι στην αμαρτία την επιστρέφει, την βγάζει δηλαδή από την αμαρτία και τη φέρνει κοντά του στο Θεό, ή μπορεί να σημαίνει ότι ο νόμος του Θεού την στρέφει την ψυχή, δηλαδή την ζωογονεί, την τονώνει, της δίνει δύναμη να ζήσει μια πνευματική ζωή. Στον στίχο μας εδώ, ότι ο νόμος του Θεού επιστρέφει ψυχά, σημαίνει το δεύτερο που είπαμε, ότι ζωογονεί τις ψυχές, φαίνεται να είναι το σωστό. Γιατί το πρώτο νόημα, ότι επιστρέφει την ψυχή από το κακό στο καλό, το λέει αμέσως παρακάτω ο ποιητής. Λέει η φράση «Η μαρτυρία Κυρίου πιστή σοφίζουσα νήπια». Και ως νήπια θα εννοήσουμε τους ανοήτους, αυτούς που δεν πορεύονται καλά, αλλά ας προσέξουμε ότι το νόμο του Θεού τώρα στην έκφραση αυτή ο ποιητής μας το λέει «μαρτυρία». Το λέει έτσι, γιατί ο νόμος του Θεού μαρτυρεί, μας αποκαλύπτει, μας λέει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αυτό που χρειάζεται να ακολουθήσουμε. Και αυτή η μαρτυρία, λέει ο ποιητής μας, ότι είναι πιστή, γιατί οι αμοιβές που λέει ο Λόγος του Θεού για τους στηρητές του και οι ποινές για τους παραβάτες του, οπωσδήποτε θα πραγματοποιηθούν.

0: Λίγο παρακάτω θα διαβάσουμε τα όσα λέει ο νόμος του Θεού. Τα λέει στη συνέχεια ο ψαλμωδός μας, τα χαρακτηρίζει ότι είναι ευθέα, στίχος ένατος. Δηλαδή, χαράσουν μια ευθεία, μια σωστή πορεία για τη ζωή του ανθρώπου. Και αυτή η πορεία που δείχνει ο νόμος του Θεού για τον άνθρωπο εφραίνει την καρδιά, μας λέει ο ψαλμωδός. Ο νόμος δεν είναι για να μας ταλαιπωρεί. Ο νόμος, ο αγώνας, η προσπάθεια που κάνει ο καθένας δεν είναι για να μείνουμε σε αυτή την προσπάθεια και σε κάποιο κάματο που έχει η προσπάθεια, αλλά με τη χαρά της απόλαυσης αυτής της πνευματικής εφραίνεται η καρδιά εν τέλει μέσα από τον αγώνα. Άρα ο νόμος του Θεού δεν είναι καταθλιπτικός και δεν είναι βασανιστικός. Πολλοί άνθρωποι μπαίνουν σε μία άσκηση, ακόμα και αυτής της νηστείας, με πάρα πολύ χαρά και θεωρούν ότι η περίοδος αυτής της νηστείας είναι η καλύτερη της ζωής τους, γιατί συγκρατούν τον εαυτό τους σε πάρα πολλά πράγματα. Η νηστεία δηλαδή και συστροφές ακόμα τους δίνει τη δυνατότητα να εγκρατήσει σε πάρα πολλά άλλα πάθη. Το ίδιο πάλι με γλυκές και χαροπές εκφράσεις μας λέει ο ποιητής παρακάτω ότι είναι εντολές του Κυρίου και τις ονομάζει τυλαυγής, δηλαδή φωτεινές. Και αφού είναι φωτεινές, φωτίζουν τους οφθαλμούς, φωτίζουν τα μάτια της ψυχής. Και αν είναι φωτισμένα τα μάτια της ψυχής, τότε ξέρουμε γιατί ζούμε. Ξέρουμε ποιο είναι το σωστό, ξέρουμε ποιος είναι ο πειρασμός, η δυσκολία, ο λογισμός, ξέρουμε από πού προέρχεται ο λογισμός. Αλλά παραδόξως ο ποιητής παρακάτω χαρακτηρίζει τον νόμο του Κυρίου ως φόβο Κυρίου αγνό. Αγνός φόβος Κυρίου. Οι ερμηνευτές εδώ συμφωνούν όλοι στο ότι με την έκφραση φόβος Κυρίου πρέπει να την ερμηνεύσουμε και να τη διαβάσουμε ως νόμο Κυρίου. Και ο νόμος του Κυρίου είναι πραγματικά αγνός, δηλαδή καθαρός. Είναι Άγιος, όπως Άγιος είναι και ο Θεός, ο οποίος μας έδωσε τον νόμο. Τα διατάγματα του νόμου πραγματικά είναι Άγια, γιατί ενσαρκώνουν την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και λέει ο ποιητής μας στη συνέχεια, τα κρίματα Κυρίου αληθινά, δε δικαιωμένα επί το αυτό. Αφού λοιπόν έτσι είναι ο νόμος του Θεού, όπως τον είπε ο ποιητής παραπάνω, πρέπει να τον επιθυμούμε και να μην αποφεύγουμε να τον τηρούμε. Περισσότερο από ό,τι επιθυμούμε το χρυσάφι, πρέπει να επιθυμούμε τον νόμο του Κυρίου. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, άνθρωποι και στην εποχή μας ακόμα το έχουν. Ίσως είναι λίγοι, και δεν είναι ίσως, είναι βεβαιότητα ότι είναι λίγοι. Οι πολλοί δεν αγαπούν τον νόμο του Θεού, γιατί δεν αγαπούν και τον αγώνα γενικότερα. Τα βλέπουν όλα ως στέρηση. Μέσα όμως από τον αγώνα, και όταν γίνεται αυτό με ωραία διάθεση, με αγάπη, τότε έχεις να απολαύσεις όπως απολαμβάνεται αυτό το γλυκό το μέλι, όπως λέει ο 11ος στίχος. Ο ποιητής εξομολογείται και λέει για τον εαυτό του ότι αγωνίζεται, ότι είναι ένας από αυτούς που αγωνίζεται, ότι προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού παρά την γενική αποστασία, παρά το ότι όλοι πάνε αντίθετα. Ξέρει ότι με την τήρηση αυτή θα έχει μεγάλη την ανταπόδοση. Και εδώ η ανταπόδοση στην Παλαιά Διαθήκη συνδέεται και με τα υλικά αγαθά. Δηλαδή αυτός που ευλογείται από το Θεό έχει ευλογία και στα αγαθά. Ζει μια ζωή ευλογημένη και γεμάτη και από υλικά αγαθά. Αυτό αργότερα δεν ισχύει, με την έννοια ότι κάποιος όταν έχει λιγότερα αγαθά μπορεί και έχει περισσότερη πνευματική ζωή, γιατί τα αγαθά δημιουργούν μέρημνες και οι μέρημνες τρώνε χρόνο και ο χρόνος είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορείς να κάνεις στο Θεό. Σου δίνει χρόνο, σου δίνει ζωή για να το γνωρίσεις, για να αγαπήσεις και εκείνο και τον εαυτό σου και τους άλλους, και εσύ το χρόνο σου τον χρησιμοποιείς και το κατασπαταλάς σε πράγματα που είναι ανούσια, όχι μόνο ανούσια αλλά και βλαβερά για την ίδια σου την ύπαρξη. Αλλά ο ποιητής μας, παρά το ότι προσπαθεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού, φοβάται. Μήπως, χωρίς να το θέλει, διέπραξε κάποιο παράπτωμα. Μήπως παρέβηκε κάποια διάταξη του νόμου. Γι' αυτό και λέει, παραπτώματα τι συνήσει, στο 13ο στίχο. Ποιος δηλαδή είναι δυνατόν να γνωρίζει τα ακουσίως διαπραχθέντα παραπτώματα? Έτσι στην προσευχή του λέει προς το Θεό, εκ των κρυφίων μου καθαρισών με. Υπάρχουν κάποια αμαρτήματα, λάθη που είναι εγνωσμένα, είναι γνωστά. Υπάρχουν όμως και άλλα τα οποία μπορεί να έχουμε διαπράξει που δεν τα καταλάβαμε. Στην ευχή του πνευματικού όταν πάμε, εκείνος εύχεται για τα εκούσια και ακούσια την άφεση των αμαρτιών. Υπάρχουν κάποια τα οποία κρύβονται, δεν τα κατάλαβα. Αλλά ο ποιητής μας αποδεικνύεται ακόμα περισσότερο ως ένας δυνατός θεολόγος, γιατί ξέρει ότι η αμαρτία που διαπράττει ο άνθρωπος προέρχεται από την κακή ροπή που έχει μέσα του. Και εδώ είναι ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Ρέπει ο άνθρωπος προς το κακό. Για να κάνεις το κακό γίνεται αμέσως. Για να κάνεις το καλό χρειάζεται αγώνας. Αυτή λοιπόν η ροπή προς την αμαρτία, η οποία είναι μεταπτωτικό φαινόμενο, δεν υπήρχε όταν δημιουργηθήκαμε. Γι' αυτό και ο ποιητής τη χαρακτηρίζει ξένη, αλότρια δηλαδή. Αυτή η ροπή προκαλεί, φέρει τα κρύφια, τα κρυφά περί των οποίων μίλησε προηγουμένως. Εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι. Αν το κάνουμε εικόνα, υπάρχουν οι ρίζες, υπάρχει ένα δέντρο. Υπάρχουν το δέντρο, τα κλαδιά, η καρπή επάνω, ο κορμός, και βαθιά μέσα στη γη υπάρχουν οι ρίζες του δέντρου. Στο πνευματικό κομμάτι, επίπεδο, τι μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε ότι οι ρίζες είναι τα πάθη. Ο κορμός είναι ο άνθρωπος και το σώμα του. Η καρπή είναι τα αμαρτήματα. Όταν πηγαίνουμε πολλές φορές στο πνευματικό και λέμε τα αμαρτήματά μας, τι κάνουμε? Χτυπάμε από τα κλαδιά αυτά τα σάπια φρούτα και τα ρίχνουμε κάτω και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλύτερα. Όμως δεν χτυπήθηκε η ρίζα. Γι' αυτό μετά από λίγες μέρες έχουμε διαπράξει τα ίδια και χειρότερα πράγματα. Και εδώ χρειάζεται ο φωτισμός του πνευματικού πατέρα, ο οποίος μέσα από τα αμαρτήματα που του εκφράζουμε, που του λέμε, πρέπει να μας βρει το πάθος, να χτυπηθεί το πάθος, έτσι ώστε να σταματήσουμε να έχουμε τα ίδια, να κάνουμε τα ίδια λάθη, τα ίδια αμαρτήματα. Και εδώ πρόκειται και για ένα μεγάλο μυστήριο και για μία τέχνη που οι πνευματικοί έχουν το φωτισμό και πολλές φορές και την εμπειρία και μας βοηθούν σε αυτό το σκοπό. Ο ποιητής ξέρει ότι αν καταστήλουμε αυτά τα αλότρια για την ψυχή μας πράγματα, τα ξένα στοιχεία που έχουν μπει μέσα μας και μας πρόνουν στο κακό, τότε θα είμαστε τέλειοι. Ξέρει όμως ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να το πετύχει αυτό. Γι' αυτό και στο τέλος του ψαλμού φαίνεται να παρακαλεί τον Θεό να τον σώσει, να τον προφυλάξει από αυτή την ένοχη ροπή προς το κακό. Να μην του γίνει ο εαυτός του, να μην του γίνει αυτός, να μην κυριευθεί από το πάθος. Και λέει, «Από τον αλωτρίον φύσε του δούλου σου, εάν μη μου κατακυριεύσουσι». Μόνο με τη βοήθεια του Θεού μπορεί να γίνει αυτό. Πηγαίνουν οι άνθρωποι σε ένα βιβλιοπωλείο και πάνε σε στήλη που λέει αυτοβελτίωση. Βιβλία που βελτιώνουν τον άνθρωπο. Αυτοβελτίωση ακριβώς δεν μπορεί να υπάρχει. Μπορεί να υπάρχει μια καλή θέληση από τον άνθρωπο και μια αγωνιστική διάθεση. Αλλά τελικά την αλλαγή και την ενίσχυση σε αυτόν τον αγώνα την κάνει ο ίδιος ο Θεός. Θεοβελτίωση. Με την έννοια αυτή η έκφραση ότι ο Θεός μας βοηθά να βελτιωθούμε προς την θεοβελτίωση. Και τότε βέβαια αφού η διάθεση της καρδιάς του δεν θα κλείνει προς το κακό, γιατί αυτό είναι να κοπεί αυτή η ροπή προς το κακό, ομολογεί τότε ότι θα είναι καθαρός. Τότε άμωμος έσωμε και καθαριστήσουμε από αμαρτίες μεγάλης. Τέλος, ο ποιητής μας εύχεται ο ύμνος που συνέθεσε για τον νόμο του Θεού να φανεί ευάρεστο στο Θεό. Και πράγματι, το βλέπουμε αυτό και στην υμνογραφία, στους υμνογράφους όταν γράφουν κάποιο παρακλητικό κανόνα, φαίνεται στο τέλος, βάζουν και ένα δίστιχο δικό τους, που τι παρακαλούν να βρουν έλεος και αυτοί, να ευλογηθούν για το έργο που έκαναν. Και μακάρι να είναι ευάρεστο αυτό που έκαναν ενώπιον του Θεού. Και έσονται λοιπόν εις ευδοκίαν τα λόγια του στόματός μου και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου διαπαντός. Θυμόμαστε εδώ τον άλλο σπουδαίο ποιητή του προημιακού ψαλμού, του ψαλμού 103, ο οποίος όταν τελείωσε τον ύμνο του προς τον παντοδύναμο και πάνσοφο Θεό, εύχεται τελικά να δεχθεί ο Θεός τον ύμνο του αυτόν. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, ας γίνει ευχάριστο στο Θεό το ποίημά μου, το έργο μου. Είναι σημαντικό ότι μέσα στους ψαλμούς βλέπουμε είναι ένα ψυχογράφημα, βλέπουμε τους ανθρώπους πώς καταθέτουν όλο αυτό που πολλοί κρύβουν ή δεν ξέρουν ή κρύβουν. Καταθέτουν και περιγράφουν όλο αυτό που τους συμβαίνει και το μοιράζονται μαζί μας. Και αυτό φαίνεται να μας δίνει δύναμη σε όλους, ότι αυτά που μπορούν να συμβαίνουν σε μας δεν είμαστε οι πρώτοι που μας συμβαίνουν, αλλά υπάρχουν τόσοι άλλοι οι οποίοι πριν από μας πάλεψαν για τα ίδια πάθη, για τα ίδια λάθη και βρήκαν τη γιατριά τους και θεραπεύτηκαν, έφτασαν και στην αγιότητα. Γι' αυτό η εντρίφηση σε αυτά τα ιερά κείμενα δίνει δύναμη στον καθένα για να βλέπει όλη αυτή τη διαδικασία, στο ότι και τα πάθη και τα αμαρτήματα, όλα αυτά συνοδεύουν τον άνθρωπο διαχρονικά και δεν είναι το χειρότερο το να υπάρχει αμαρτία, αλλά το να μένεις στην αμαρτία. Το να αμαρτάνεις ανθρώπινο, το να μένεις την αμαρτία δαιμονικό. Αυτό είναι λοιπόν, αυτά είναι όσα ήθελε να μας πει και άλλα πολλά, τα οποία δεν θα είπαμε, που θέλει να μας πει εδώ ο ποιητής μας. Μας περιγράφει όλη αυτή την πορεία που περνάει μέσα από τη σκέψη του, φοβάται μήπως υπάρχουν κάποια πράγματα που έρχονται ως λογισμοί και διαφθείρουνε το νου και τη σκέψη του. Ο νους ταξιδεύει πολλές φορές και τον οδηγεί ακόμα και η φαντασία σε άσχημες καταστάσεις, και σκοπός είναι μέσα από όλα αυτά, από τον αντίδικο, να πάρει τη σκέψη του ανθρώπου από το Θεό. Βλέπουμε ότι μέσα από τη δημιουργία βρίσκουμε το Θεό. Κάποιος πήγε στην κήτη ενός ποταμού και ο ποταμός έβγαζε έτσι αυτό το γάργαρο καθαρό νερό, είχε τέλεια διάβγεια και μόνο η θέα και ο ήχος που έβγαινε από το ποτάμι γαλήνευε τον άνθρωπο. Είναι δώρα του Θεού όλα αυτά, που μέσα από τη δημιουργία μπορούμε να χαιρόμαστε, να χαιρόμαστε την καθημερινότητά μας. Γι' αυτό λέμε, δεν είναι η ορχριστιανική πίστη του μέλλοντος μόνο πίστη, αλλά είναι και του παρόντος. Να χαιρόμαστε την κάθε μέρα, να χαιρόμαστε τα τόσα δώρα που μας έχει δώσει. Και αυτά να σκεφτόμαστε και όταν έρχονται κάποιες μέρες που βρισκόμαστε σε μεγάλη πίκρα και μεγάλη στεναχώρια. Έχουμε για πολλά πράγματα να χαιρόμαστε και να παίρνουμε δύναμη. Αυτά θέλαμε σήμερα να μοιραστούμε μαζί σας. Ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που μας στέλνετε. Ευχαριστούμε για την καλή σας τη διάθεση. Μακάρι τα όσα λέμε να γίνονται μια παρότρινση, να είναι μια παρότρινση για να πάμε, για να ανοίξουμε αυτά τα ιερά κείμενα, ειδικά αυτό το βιβλίο των ψαλμών. Αυτοί οι 150 ψαλμοί είναι υπέροχοι ψαλμοί που γαληνεύουν τον άνθρωπο, που του ανοίγουν μάτια, τα μάτια της ψυχής και του δίνουν μια όθηση να παλεύει στην πνευματική του ζωή. Ανανεώνουμε τη συνάντησή μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά» με τον κύριο Κώστα Γανωτή, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που θα συνομιλήσουμε μαζί του για θέματα που μας αφορούν και μάλιστα θα λέγαμε ότι μας καίνε και μας προβληματίζουν, μας θλίβουν. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Είχαν αυτές τις μέρες μια ιδέα να χτυπούν οι καμπάνες έτσι ώστε να δείξουμε τη θλίψη μας και την εναντίωσή μας σε όσα γίνονται στην Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Εσάς, κύριε Γανωτή, χτυπάει η καμπάνα της ψυχής σας με θλίψη για αυτό το γεγονός?
1: Κυρία Σοφία, δεν θέλω να είμαι παραδοξολόγος και να προκαλώ έτσι έκπληξη με αυτά που λέω, αλλά μιλώ έτσι πολύ θετικά και ρεαλιστικά. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να χτυπάει η καμπάνα της ψυχής μας, γιατί ένας ενωρίτης έπαψε να έρχεται στην Εκκλησία, διότι το γεγονός αυτό που μας απασχολεί δεν μας απασχολεί στην ουσία του, γιατί και όταν η Αγία Σοφία έπαψε να είναι ναός και έγινε μουσείο, και γι' αυτό έπρεπε να χτυπάει διαρκώς η καμπάνα. Όχι για το ότι έγινε μουσείο, που αυτό αποτελεί μια τιμωρία μας, δίκαιη τιμωρία μας, που αποβλέπει στη μετάνοιά μας, άρα στη διόρθωση της ιστορίας, αλλά για το ότι, για τις προϋποθέσεις που έφεραν έτσι τα πράγματα, ώστε να έχουμε αυτή την ώρα το σύμβολο της χριστιανοσύνης αχριστευμένο. Δεν είναι όμως αχριστευμένο, γιατί οι άγγελοι δεν φεύγουν μέσα από την εκκλησία, αυτούς δεν μπορεί να τους διώξει κανένας σουλτάνος. Και είδατε ότι οι τοιχογραφίες μιλάνε και μπορεί χιλιάδες τουρίστες να μπαίνουν μέσα και να τις βλέπουν σαν έργα τέχνης και να λένε ότι είναι του τάδε αιώνος και αυτά και τα γνωστά αρχαιολογικά. Αλλά οι Τούρκοι δεν είναι τόσο απληροφόρητοι. Ξέρουν ότι αυτοί οι Άγιοι και η Παναγία μας και ο Χριστός μας που ιστορούνται μέσα εκεί είναι πραγματικοί και τους φοβούνται. Και ξέρουμε ότι σε πολλά μέρη του χριστιανικού κόσμου μπαίναν οι Τούρκοι μέσα και με μαχαιράκια βγάζαν τα μάτια των τοιχογραφιών, γιατί νιώθαν ότι πραγματικά με αυτά τα μάτια τους κοιτάζουν οι Άγιοι και τους φοβόντουσαν. Ξέρετε τι μεγάλη ευλογία είναι να φοβάσαι το Θεό και τους Αγίους. Βέβαια άλλος ο φόβος του χριστιανού και άλλος ο φόβος του απίστου, αλλά οπωσδήποτε και οι δύο φόβοι είναι μαρτυρία ότι υπάρχει ο Χριστός, υπάρχει η Παναγία και οι Άγιοι και έχουν τη δύναμη να εισχωρούν στις καρδιές μας. Σκεφτείτε ότι αυτό το ομολογούν οι άπιστοι, δεν το ομολογούν όμως οι χριστιανοί του γλυκού νερού που είμαστε εμείς εδώ στον τόπο μας. Όχι μόνο στον τόπο μας, αλλά όπου είμαστε. Λοιπόν, και λέω ότι το ότι μας βασανίζει η ιδέα ότι οι κατακτητές μας ασχημονούν πάνω στα σύμβολά μας, όπως ασχημόνησαν και πάνω στους μάρτυρες. Όπως ασχημόνησαν, το λέω πάλι, και πάνω στους μάρτυρές μας, επειδή ήταν σώμα Χριστού οι μάρτυρές μας. Και αυτά μεν μας στενοχωρούν, αλλά ξέρουμε ότι τα επέτρεψε ο Θεός για να μετανοήσουμε. Και ξέρω ακόμη ότι ο χριστιανός στεναχωριέται μόνο με τις αμαρτίες του. Κανένα άλλο επίπεδο στο οποίο να κάνει παράσταση η θλίψη μας δεν υπάρχει για τον χριστιανό. Ακόμα και όταν οι υμνογράφοι μας περιγράφουν την Παναγία να ολολίζει, ξέρετε θα πει ολολίζει, να ουρλιάζει κάτω από το σταυρό από τη θλίψη της, γιατί έβλεπε τον Υιό της σφαγμένον επάνω στο σταυρό, και τότε οι υμνογράφοι μας λένε «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι». Η ίδια η Παναγία όταν έλεγε «αναστήσου Χριστέ μου για να δοξαστώ κι εγώ», δεν μπορεί αυτό να μην ήταν μια χαρά μέσα της. Όταν λοιπόν η Παναγία κάτω από το σταυρό, καθώς την έρεναν οι σταγόνες από το αίμα του Υιού της, μπορούσε να φωνάζει «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι», και αυτό να μην είναι δυνατόν να μην είναι χαρά. Είναι χαρά. Έτσι και εμείς τώρα, όταν βλέπουμε ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας η Αγία Σοφία μεταμορφώνεται και σβήνονται οι εικόνες με τα σεντόνια που βάζουν, τι αστείοι που είναι οι άνθρωποι, σεντόνια που βάζουν μπροστά τους, εμείς μπορεί να αισθανόμαστε μια στεναχώρια, αλλά λέμε και εμείς σαν την Παναγία «αλλά ανάστηθη όπως μεγαλυνθήσομαι». Βλέπετε, τελική πρόταση είναι, αλλά είναι με μέλλοντα. Ο μέλλον όμως δεν είναι ποτέ προσδοκόμενος απλώς. Είναι δηλαδή κάτι που, όχι προσδοκόμενο, είναι προσδοκόμενος, αλλά δεν είναι όπως είναι στους υποθετικούς λόγους, που εξαρτάται η απόδοση από την πραγματοποίηση της υπόθεσης. Εδώ είναι γεγονός, θα μεγαλυνθώ.
0: Έτσι.
1: Με αυτή την θεριά.
0: Όχι αν θα, έτσι, όχι αν θα γινόμουν, αν θα αναστηθόμουν, έτσι.
1: Οι άνθρωποι δεν μπορούν να βάλουν τελικό επίστρωμα στην εκδήλωση των συναισθημάτων τους, τη θλίψη, αλλά πάντα τη χαρά, έστω κι αν η χαρά σκεπάζει και καλύπτει και ενταφιάζει τις διάφορες μικρόψυχες θλίψεις μας.
0: Αυτό μας θυμίζει αυτό που έλεγε ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, κύριε Γανωτή, ότι η μόνη αληθινή πίκρα είναι όταν δεν μπορούμε να γίνουμε Άγιοι.
1: Βέβαια. Όλα τα άλλα είναι κωμικά να τα λέμε πίκρες. Γιατί ξέρουμε ότι αν είναι πίκρες θα περάσουν. Θα τις σβήσει ο Χριστός. Αν είναι ψεύτικες πίκρες θα οριμάσουμε και θα πούμε «κοίταξε πως κάναμε τότε». Θυμάμαι πριν από χρόνια έναν φίλαθλο ο οποίος όταν έχασε ένα γκόλ η ομάδα του, ας πούμε, έσκυψε χάμους το έδαφος και χτύπησε το κεφάλι του στις πλάκες και πέθανε κιόλας ο άνθρωπος. Να, τέτοιες είναι οι θλίψεις των ανθρώπων που δεν έχουν μέσα τους την

0: να τον προδώσω για κάποιον προγονό του, δεν θυμάμαι, κάποιος Γρηγόριος ήταν, δεν θυμάμαι, που όταν άκουσε ότι έπεσε η πόλη στα χέρια των Τούρκων, πανηγύρισε και προκάλεσε πανηγυρισμό σε όλο το Βατικανό. Γιατί σου λέει, να, τώρα ταπεινωμένοι από τους Τούρκους, τι θα κάνουν, θα υποκύψουν σε μας για να βρουν παρηγοριά και προστασία. Δεν ήξερε ο χριστιανός εντός εισαγωγικών, δεν ήξερε ότι η ταπείνωση δεν είναι ανάγκη, η ταπείνωση δεν είναι συρρήκνωση, δεν είναι μαράζι του ανθρώπου, αλλά είναι ύψωση. Είναι όπως ο Χριστός παρασταίνεται στην μεγάκραν ταπείνωση, με τα χεράκια σταυρωμένα, δεμένα, σκυφτό το κεφάλι, χωρίς χαμόγελα και σόου που λένε οι ξένοι, να ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα στη θεότητά του. Λοιπόν, δεν το ήξερε, διότι δεν ήταν χριστιανοί αυτοί. Είχαν πασαληφθεί με χριστιανικά χρώματα και ούτε τώρα είναι χριστιανοί. Πασαλίβονται με χριστιανικά χρώματα. Εμείς όμως ξέρουμε ότι και αν ακόμα δείχνουν να θλίβονται για τα γεγονότα, δεν το λέει βαθιά η καρδιά τους να θλίβονται, γιατί δεν ξέρουν ότι όταν μαρτυρεί, όταν βασανίζεται, όταν ταπεινώνεται ένας χριστιανός ή ένα χριστιανικό σέβασμα, τότε υψώνεται. Τότε υψώνεται. Αυτό δείχνει τώρα που κάνουν αυτοί, ότι αν κάποιος πάει και τους γκρεμίσει τον Άγιο Πέτρο, όπως κάψανε και την Αγία, την Notre Dame de Paris, την Παναγία των Παρισίων, θα αισθανθούν εξευτελισμένοι. Και κρίμα τη ζωή μας, σου λέει, τι θέλουμε. Και όμως δεν έπρεπε έτσι να λένε ότι πάσχουν και τα άψυχα δια Χριστών. Και αυτό σημαίνει ότι μας πολεμάει ο Σατανάς. Άρα ο Σατανάς μας σοβαριάζει για αντιπάλους του. Άρα υπάρχουμε ως χριστιανοί και αντίπαλοι του διαβόλου. Αυτά τα πράγματα είναι μυστήρια. Μόνο οι Ορθόδοξοι τα καταλαβαίνουν. Και οι ξένοι τα κατανοούν ως σχήματα λόγου, αλλά για να τα καταλάβεις βαθιά σαν βιώματα, χρειάζεται να ξέρεις να ταπεινώνεσαι με την βεβαιότητα ότι στο βάθος της ταπείνωσης βρίσκεται η Ανάσταση.
1: Κύριε Γανωτή, να το πάρουμε λίγο πιο κοσμικά, έτσι, και να το πούμε όπως το βλέπουν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ναι. Πού μας ακούνε τώρα, γιατί έτσι να μας το εμείς τα λέμε αυτά για να μας τα αντιστρέφετε τα πράγματα. Λέμε λοιπόν, αυτό που έκαναν τώρα στην Αγία Σοφία, αν το αντιπαραβάλαμε και λέγαμε εμείς να κάναμε κάτι, είναι σαν να πιστεύαμε εμείς οι χριστιανοί πως θα μπορούσαμε, ας πούμε, να κάνουμε τη Μέκα κέντρο της χριστιανοσύνης. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα.
0: Γιατί δεν θα είχαμε τρόπο να κάνουμε με δικά μας σεβάσματα, γιατί να πάμε να δανειστούμε ιερότητα. Να δανειστούμε ιερότητα. Γιατί δεν έχουμε λοιπόν ιερότητα και δανειζόμαστε την ιερότητα των άλλων μνημείων. Καταλάβατε. Κάποτε είχα κάνει σε ένα μέρος μια ομιλία για τον Άγιο Πορφύριο και το μέρος αυτό έχει πολλούς καθολικούς. Όταν τέλειωσε η ομιλία και χειροκροτήσαν οι άνθρωποι, ήρθε κάποιος και μου είπε, ξέρεις ότι οι περισσότεροι ακροατές σου ήταν καθολικοί. Βέβαια, λέω, δεν έχουν Αγίους και δανείζονται, ζητιανεύουν Αγίους από τους Ορθοδόξους. Έτσι λοιπόν και αυτοί δεν έχουν ιερά μνημεία και ζητιανεύουν ιερότητα από τα ιερά μνημεία τα δικά μας. Και είναι ωραίο ότι οι μεν Τούρκοι, οι μουσουλμάνοι, αναγνωρίζουν ότι τα μνημεία τα δικά μας έχουν μια ακτινοβολία ιερότητας και πάνε να την εκμεταλλευτούν οι άνθρωποι. Ενώ

0: πάρα πολύ δυτικοθρεμένοι ορθόδοξοι εντός εισαγωγικών χριστιανοί, τα βλέπουν, ας πούμε, πηγαίνουν με την ίδια περιέργεια στην Κωνσταντινούπολη για να δουν την Αγία Σοφία, με την οποία περιέργεια πάνε και στην αγορά για να αγοράσουν δερμάτινα, φτηνά δερμάτινα είδη, ή να πάνε στα μπαρ της Κωνσταντινούπολης για να δουν τις χανούμισες να χορεύουν το χορό της κοιλιάς. Οι Τούρκοι είναι πιο συνεπείς, επειδή είναι πιο αμόρφωτοι, είναι πιο αληθινοί.
1: Κύριε Γανωτή, στην Τραπεζούντα, από τις 9 ή 10 εκκλησιές, μόνο η μία σώθηκε, δηλαδή η ιστορία κάνει κύκλους. Η μία δεν έγινε τζαμί και αυτή ήταν της Αγίας Άννας. Οι υπόλοιπες εκκλησίες στην
0: Τραπεζούντα... Που γιορτάζει 25 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Είναι η μόνη εκκλησία που δεν έκαναν τζαμί. Όλες οι υπόλοιπες τις έκαναν τζαμί και την Αγία Σοφία της Τραπεζούντας.
0: Θα σου είπε ο Θεός ότι κοιτάξτε, όσοι μείνατε χριστιανοί, χωράτε στη μία εκκλησία, σας φτάνει. Άμα σας αφήναν όλες, πώς θα τις συντηρούσατε τόσοι λίγοι χριστιανοί που είσαστε εκεί. Πάντως ξέρετε ότι οι χριστιανοί κρύβονται κάτω από τα σαρίχια και από τις μαντήλες χριστιανικές ψυχές εκεί. Πήγε ο Πατριάρχης για να εγκαινιάσει ναό του Αγίου Νικολάου σε ένα μοναστήρι της Τραπεζούντας και εκεί παρατάχτηκαν οι μουσουλμάνοι δεξιά και αριστερά στο δρόμο που θα περνούσε να πάει προς τον ναό ο Πατριάρχης, και οι μανούλες, οι χανούμισες, του ρίχναν στην αγκαλιά τα μωρά τους να τα πιάσει στην αγκαλιά, να πάρουν πάνω τους χάρη. Το καταλαβαίνετε. Μια από αυτές τις μανούλες αξίζει μερικές χιλιάδες από κυρίες Ελληνίδες ή άλλες ορθόδοξες και μη. Λοιπόν, αυτά τα έζησαν οι άνθρωποι, τα παιδιά μου δηλαδή, και μου τα είπανε, τα είδαν. Αγγίζανε το ράσο του Πατριάρχη για να πάρουν χάρη, όπως τώρα όταν βγάζουν τα Άγια και μερικές γυναίκες αγγίζουν τα ράσα του παπά. Έτσι αγγίζανε και κάνανε γάμους με τραγούδια ποντιακά, ελληνικά. Καταλάβατε, γι' αυτό λοιπόν να στείλουμε αυτή ορθόδοξο που να παραδέχεται ότι ο Θεός μυστικά εργάζεται στις καρδιές σας, στις καρδιές των ανθρώπων. Και ας μη φαίνεται, πιστεύω ότι πολλοί από αυτούς τους μουσουλμάνους που θα μπουν χωρίς τα παπούτσα τους μέσα στην Αγία Σοφιά για να κάνουν την προσευχή τους στον Αλλάχ, την ώρα που θα είναι σκυμμένοι θα τους επισκεφθεί η χάρη του Θεού, και όταν θα σηκωθούν από το γονάτισμα θα είναι περισσότερο ορθόδοξοι και λιγότερο μουσουλμάνοι. Τώρα λέτε χαζομάρες, λέει ο Γανωτής. Εδώ να είμαστε, μακάρι να ζήσουμε. Εσείς βέβαια θα ζήσετε και θα δείτε θαύματα, να τρίβετε τα μάτια σας. Εμάς ο Θεός, για να μην μας έχει παραπονεμένους, μας τα μηνάει μυστικά μέσα μας.
1: Έτσι μας δίνει ελπίδα αυτό που μας λέτε. Μακάρι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε ακούσει κάποιες ιστορίες που έχουν που έχουμε στην Πέργαμο και σε όλα αυτά τα μέρη, ελληνικά πανέμορφα, δικά μας μνημεία, περίλαμπρες...
0: Πώς είναι δικά μας, αφού η Πέργαμος ήταν το Τροϊκό Βασίλειο, είδατε πώς, ναι, γίνανε δικά μας.
1: Ναι. Ήτανε,
0: χωρίς πολέμους, τίποτα.
1: Αρχαιοελληνικές
0: πόλεις, γίνανε δικά μας.
1: Κι όμως οι Τούρκοι ξεναγοί, όταν βρίσκονται σε αυτά τα μέρη, που υπάρχουν ναοί, στάδια, θέατρα, κραυγάζουν ας πούμε αυτά από μόνα τους. Και όμως δεν μιλούν, δεν λένε τίποτα για αυτά, δηλαδή από πού προέρχονται, οι ξεναγοί είναι. Το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να πούνε είναι η ιστορία αυτών των μνημείων.
0: Ξέρετε τι πουλάνε στην είσοδο του Μουσείου της Περγάμου? Τι πουλάνε στους τουρίστες? Δούριους ύπους, ξύλινους, μικρούς, από την Οδύσσια, από την Ιλιάδα. Δούριους ύπους. Βέβαια. Yeah. Και το λιμάνι που είναι κάτω στη θάλασσα για να περάσουν απέναντι στην Ύμβρο, το λένε λιμάν.
1: Λιμάν.
0: Καταλάβατε. Και τους Έλληνες τους βλέπουν με δέος, με θαυμασμό. Τόσο πολύ τους φοβούνται που όταν βγαίνουν οι Έλληνες για να πάνε στο πανηγύρι της Παναγίας, στο λιμάνι της Ύμβρου, είναι παραταταγμένοι δεξιά και αριστερά με τα όπλα προτεταμένα στρατιώτες Τούρκοι. Νομίζουν ότι βγαίνουν κατακτητές, ενώ βγαίνουν άνθρωποι με αγάπη. Καταλάβατε. Λοιπόν, να περιμένετε τα θαύματα, αλλά προσευχόμενοι. Στην εποχή μας το μεγάλο μυστικό, το μεγάλο όπλο θα είναι το κομποσκίνι. Οι άνθρωποι γίναν τόσο νευρικοί και διασπασμένοι σε χίλιες έγνοιες που δεν μπορούν πια να καθίσουν γονατιστοί και να προσευχηθούν επί ώρες, όπως έκανε ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος, αλλά το κομποσκίνι σώζει την κατάσταση. Λοιπόν, το κομποσκίνι θα αναστήσει την ειρήνη του Θεού μέσα στον κόσμο και τα φαινόμενα που προκαλούν οι πολιτικοί. Είδατε, οι πολιτικοί τα προκαλούν τα φαινόμενα.
1: Έτσι.
0: Είδατε πουθενά καμιά εκδήλωση αντιχριστιανική από το Σαϊχούλ Ισλάμ, δηλαδή τον Πατριάρχη των Μουσουλμάνων? Καμία, απολύτως. Καμιά θρησκευτική εκδήλωση εναντίον των χριστιανών. Καμία. Μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι στα Μοσχονίσια, που τον κάνανε τζαμί, έχει μια γωνιά, το λέει αυτό, το είπε παπάς που πήγε εκεί ως τουρίστας κρυφά. Υπάρχει ένα παρτέρι με άμμο μέσα και μέσα είναι μπηγμένα δεκάδες ή εκατοντάδες κεριά που τα ανάβουν γυναίκες χανούμισες και τα μπήγουν εκεί ταπεινά να μην κάνουν εντύπωση ψηλά στα μανάλια επάνω και προκαλούν τους χοντζάδες, αλλά εκεί κρυφά στη γωνιά μέσα τους ευσεβείς χριστιανές και έξω τους χανούμισες ντροπαλές μπήγουν τα κεράκια τους για την υγεία των παιδιών τους, των αντρών τους, για να δηλώσουν τη μετάνοιά τους. Έτσι θα γυρίσει ο κόσμος, γυρίζει ήδη ανάποδα ο κόσμος. Οι εντυπώσεις που είχαμε για τους χριστιανούς ανατρέπονται. Οι χριστιανοί γίνονται κοσμικοί άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Μιλάνε με την κοσμική γλώσσα. Ασχολούνται με τα πολιτικά, τα στρατηγικά γεγονότα, τα οικονομικά προπαντός και τέτοια. Και ο φτωχός κόσμος, αυτοί που πραγματικά στερούνται, που πραγματικά πεινούν, αυτοί ασχολούνται με θρησκευτικά, θα λέγαμε, γεγονότα, με εκκλησιαστικά γεγονότα. Μια είναι ο κόρος ενός ναού τουρκικού, ενός δηλαδή τζαμιού, το οποίο ήταν πρώτα Ορθόδοξη Εκκλησία, κατάλαβε τον παπά που είχε πάει ως τουρίστας εκεί, τον κατάλαβε ότι είναι παπάς. Του λέει, παπά μου, λέει, πώς ξέρεις ότι είμαι παπάς? Γιατί είχε πάει με τα πολιτικά. Λέει, κατάλαβα, λέει, γιατί όσοι είναι παπάδες έχουν μια γωνιά άσπρο το χρώμα του μετόπου τους από το καλυμάφιο όταν πάει λίγο λοξά και ένα μέρος το αφήνει ακάλυπτο και από εκεί εμείς ξέρουμε ποιοι είναι οι παπάδες, λέει. Και τι θες τώρα, λέει, να καθίσεις εδώ στο σκαλί και να φέρω το παιδί μου που είναι σημαδεμένο και με ειδικές ανάγκες, να το βάλω να καθίσει από κάτω σκαλί και να πιάνεις με το χέρι σου μες στον κόρφο σου το, πώς το λένε, το πετραχύλι σου που το κρύβεις, και αυτό το κατάλαβε η νεοκόρος, ναι, και να του διαβάσεις μια ευχή του παιδιού και βλέπετε να συντελείται μέσα σε κλίμα διωγμού, μέσα σε τρόμο και με φόβο, ένα μυστήριο σωτηρίας και ένα θαύμα που κάνει η ευχή του παπά μέσα στην Τουρκία. Μη μου πείτε ότι αυτά δεν έχουν σημασία επειδή δεν τα πιάνει η τηλεόραση να μας τα δείξει. Γι' αυτό έκανε ο Άγιος Καλίνικος, ο πρώην Πειραιός, ο Μακαριστός, γι' αυτό έκανε τον ραδιοφωνικό σταθμό με τις προτροπές και την ενίσχυση του άλλου Αγίου, του Αγίου Μαρίνου και του γιού του, του Αγίου Δημητριάδος. Έκανε το ραδιοφωνικό σταθμό για να ακούγονται αυτά που κρύβει ο κόσμος. Διότι αν μιλούμε με τη γλώσσα του κόσμου και αρχίζουμε και εμείς και λέμε πόσο πάει η λίρα, πόσο πάει το δολάριο, ότι αυτό το νομοσχέδιο έβγαλε η κυβέρνηση για να λύσει το τάδε πρόβλημα και ξέρω εγώ τι, πάει ο κόσμος, χάθηκε.
1: Ο κόσμος θέλει να ζήσει τελικά, για να ζήσει μια πνευματική ζωή, για να αντέξει. Πώς θα αντέξει με όλα τα άλλα? Νομίζει ότι αντέχει, καταραίει όμως ουσιαστικά.
0: Κοιτάξτε, βάλετε μαζί δύο πράγματα, να ζήσει και να ζήσει πνευματικά. Εάν αποφασίσει να ζήσει πνευματικά, δεν θα καταρρεύσει ποτέ. Ναι. Γιατί, διότι όσο προστίθενται βάσανα και εναντιώσεις και διωγμοί και όλα αυτά που και στις μέρες μας γίνονται, τόσο ανεβαίνει το φρόνημά του. Ο Χριστός στο Σταυρό έφτασε στο μηδέν της κοσμικής και βιολογικής αντοχής του και είπε το τετέλεστε, και ο κόσμος νομίζει ότι όταν λέει ο Χριστός στο Σταυρό τετέλεστε, εννοεί ότι τετέλεστε η ζωή μου, τελείωσε η ζωή μου, δεν έχω άλλη ζωή και αφήτε με να φύγω. Ενώ το τετέλεστε του Χριστού, λένε οι πατέρες, ότι σημαίνει τελείωσε η εναγώνια προσπάθεια για τη σωτηρία του κόσμου. Από εδώ και πέρα αρχίζει ο θρίαμβος. Και το ξέρουν αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω ποτέ τον λόγο που είπε ο μάρτυρας ο Κυριακόπουλος στη Χίο, όπου τον πηγαίνανε για εκτέλεση οι Τούρκοι, ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος, τώρα θυμήθηκα το όνομά του, τον πηγαίνανε για εκτέλεση και βγήκαν λέει δυο φράγκισες γυναίκες, όχι ορθόδοξες, απάνω από το παράθυρα, ψηλά από το δεύτερο όροφο, και κλαίγανε που τον βλέπανε να είναι μέσα στα αίματα γιατί τον χτυπούσαν στο δρόμο, ναι, και λέγανε έλεος, έλεος, και νομίζουν ότι με αυτόν τον τρόπο συνέβαλαν και αυτές κάτι. Τίποτα δεν κάνανε, γιατί σήκωσε το κεφάλι του ο Μάρκος ο Κυριακόπουλος και της λέει τι έλεος καλέ λέτε, δεν βλέπετε ότι εγώ πάω στο γάμο μου? Και ήταν χαρούμενος, έλεπε το πρόσωπό του. Για σκεφτείτε. Αυτό είναι το ορθόδοξο βίωμα που είναι ακατανόητο από τον ορθολογισμό και από τον υλισμό του κόσμου.

0: Για να το κατανοήσει όμως ο κόσμος, πρέπει να το κατανοήσει, δηλαδή είναι κρίμα να μην το κατανοήσει. Τι θα μπορούσε να γίνει περισσότερο? Πώς θα μπορούσαμε να...
1: Κοιτάξτε, η θλίψη για την άρνηση της αγάπης του Θεού είναι πραγματικά κάτι που δεν το σηκώνει ο άνθρωπος. Όπως και η θλίψη για τη δαιμονοποίηση ενός τάγματος των αγγέλων. Να βλέπεις να τους έχει κάνει ο Θεός αγγέλους και αυτοί να γίνονται δαίμονες, που τους παρασταίνουμε με τα κέρατα. Αυτές οι θλίψεις είναι μυστηριώδεις και ανερμήνευτες, δηλαδή δεν σηκώνονται αυτά όλα τα μεγάλα βάρη, να τα αφήνουμε να τα σηκώσει μόνο ο Θεός. Κανένας άλλος δεν μπορεί. Ναι. Και ο Άγιος Παΐσιος λυπότανε τους δαίμονες και λέει, κοίτα ρε παιδί μου πως καταντήσανε. Λοιπόν, το ίδιο συμβαίνει για τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούν την καμπάνα της Εκκλησίας όταν χτυπάει το πρωί 3 φορές για να μας καλέσει στην Εκκλησία. 3η φορά είναι με τη δοξολογία που αρχίζει η λειτουργία. Αυτοί το αδιαφορούν, το αγνοούν και δεν συγκινούνται να πούν μας καλεί αυτός που σταυρώθηκε από αγάπη για μας, που είναι η παντοδυναμία που μπορεί να μας κάνει ευτυχισμένους σε όλες τις καταστάσεις και ιδιαίτερα στις χειρότερες από όλες. Τότε δεν υπάρχει αλήθεια παρηγοριά παρά μόνο να τα αναθέσουμε στον Χριστό. Είναι σαν να είναι μια λιτανία που κουβαλάνε οι άνθρωποι. Θέλουν να κουβαλήσουν βαρύτατα πράγματα, εικόνες ας πούμε, και δεν τα σηκώνουν τα παιδάκια, τα καημένα δεν μπορούν να τα σηκώσουν, αλλά θέλουν. Και τότε τα αναθέτουν στους μεγάλους. Σηκώστε τα εσείς, εμάς δώστε μας κανένα μικρό εικονάκι. Έτσι και εμείς ένα μικρό εικονάκι να σηκώνουμε για την λύπη και την αγωνία του διπλανού μας που υπάρχουν σε όλα τα σπίτια θλίψης. Πολύ κρατάω τη συγκίνηση από ένα αγοράκι μικρό, τότε ήταν στα 11 χρόνια του, που ήταν τυφλό και του έλεγε η μάνα του ότι άμα μεγαλώσεις θα σου πάρουμε ένα σκυλί να σε κρατά, το κρατάς από το λουρί και να σε οδηγεί παιδί μου και εκείνο του χρυσό μου. Λέει, σώπα καλή μάνα, ώσπου να μεγαλώσω μπορεί να ξαναβρω το φως μου. Ναι. Χαρούμενο το παιδάκι. Η μάνα έκλαιγε και αυτό γελούσε και χόρευε, το είδα να χορεύει. Λοιπόν, αφήστε στο Θεό να σηκώνει τα βάρη. Ο Θεός ο οποίος, όπως μου έλεγε η μανούλα μου, του Αγίου Σεραφείμ, του Αγίου Σεραφείμ της καρδίτσας του, που είχαν ναό στο Πύλιο, στη Μακριράχη, γιατί λέει είχε διώξει τις ακρίδες μια χρονιά και κάθε χρονιά την παραμονή της Αγίας Ειρήνης κάνανε λιτανία. Και σηκώνανε τις εικόνες από το εκκλησάκι, τις έφερναν κάτω στη Μητρόπολη και τις ξαναγυρίζαν. Μερικές φορές λέει, τα έβλεπε με τα μάτια της και μου τα έλεγε, δεν θα έλεγε μια μάνα ψέματα στο παιδί της. Ήταν εικόνες που 2 άντρες δεν μπορούσαν να τις σηκώσουν. Κολούσαν στο έδαφος και ήταν ασήκωτες. Και πηγαίνανε μικρά τα κοριτσάκια, 8 χρονών, 10 χρονών, και τις πιάνε και τις σηκώναν. Έκανε ο Θεός θαύματα για να τους δείξει ότι τα αθώα παιδιά παίρνει τα, όπως και στους αθώους ανθρώπους, παίρνει τα βάρη από πάνω τους και κάνει όλα τα αγωνίσματά τους ανάλαφρα. Στους άλλους οι οποίοι ζουν ανάμελα και δεν εκκλησιάζονται σωστά και δεν εξομολογούνται και δεν κοινωνούνε, να αφήνει τα πράγματα να έχουν μεγαλύτερο βάρος από το φυσικό, να έχουν υπερφυσικό βάρος και να μην μπορούν ολόκληροι άντρες που πιάνουν σακιά με πατάτες και τα φορτώνουν πάνω στα μουλάρια σηκώνουν από κάτω από τη γη, δηλαδή 60 κιλά και τα βάζουν πάνω στο σαμάρι, αυτοί δεν μπορούν να σηκώσουν μια εικόνα των 20 κιλών, των 10 κιλών και τη σηκώνουν τα παιδάκια. Γίνονται ανάμεσά μας τόσα θαύματα. Πρέπει να έχουμε στοχαστικό πνεύμα και να τα ψάχνουμε, να τα βλέπουμε. Να συμμετέχουμε στο δράμα της ζωής που οι ταπεινοί άνθρωποι είναι παρηγορημένοι μέσα στις λήψεις και οι υπερήφανοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι μέσα στις κοσμικές χαρές.
0: Κύριε Γανωτή, οι ορθολογιστές όταν χτυπάνε οι καμπάνες και βλέπουν τους χριστιανούς να πηγαίνουν στην εκκλησία ή όταν γίνονται έτσι μαζόξεις, συναθρήσεις, λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι ευτυχισμένοι γιατί αυθυποβάλλονται.
1: Ναι, αυθυποβάλλονται και είναι και χαζοί. Εγώ θυμάμαι να πηγαίνουμε στην εκκλησία όλη η οικογένεια και είχαμε και ένα πρόσφορο στα χέρια και ένας που καθόταν στο καφενείο που περάσαμε έλεγε «Παένα», ήταν και ένα ξώτης αυτός, και έλεγε «Παένετε, παένετε λειτουργές τσιπαπάδες για να τσιτρώνε». Ας πούμε, νόμιζε ότι πάμε για να ταΐσουμε τους παπάδες. Έτσι είναι άνθρωπος. Τι να κάνουμε όμως. Εμείς δεν πρέπει να ασχολούμαστε παρά μόνο να προσευχόμαστε για αυτά. Είδατε ότι οι άγγελοι δεν έχουν κάνει γραφεία ευρέσεως εργασίας, ούτε γραφεία, ας πούμε, διαχειρήσεως περιουσιακών στοιχείων. Τίποτα από όλα αυτά. Μόνο προσεύχονται. Και μάλιστα δίνει ο Θεός προβάδισμα σε ποιους αγγέλους, στους αγγέλους που έχει ορίσει να συνοδεύουν τη ζωή των περιθωριακών ανθρώπων, των μικρών παιδιών, των βλαμμένων, των καθυστερημένων, των εγκαταλειμμένων, των παραπεταμένων. Μάλιστα υπάρχει άγγελος για κάθε ένα από αυτά τα πλασματάκια που μερικά από αυτά καταλήγουν στην πορνεία μη έχοντας καμιά άλλη λύση για τη ζωή τους. Έχει ειδικούς αγγέλους που τους βάζει μπροστά μπροστά και λέει ο Χριστός ότι οι άγγελοι αυτών διαπαντός ενώπιον του Θεού ίστανται και είναι μπροστά και ζητάνε για αυτά τα πλάσματα ειδική μεταχείριση από το Θεό.
0: Αυτά ο ορθολογισμός βέβαια δεν τα δέχεται, αλλά εμείς όπως είπαμε προσπαθούμε να μην σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι. Κυρίως νομίζω ότι μας ενοχλεί ότι μας κοροϊδεύουν, μάλλον.
1: Γιατί να μας, ίσα ίσα, πρέπει να επιδιώξουμε να μας κοροϊδεύουν. Έτσι και δεν μας κοροϊδεύουν, πάμε χαμένοι. Είμαστε το ίδιο μαζί τους. Καταλάβατε. Είναι σαν να είμαστε ζωντανοί και μας κοροϊδεύουν οι πεθαμένοι. Άμα δεν μας κοροϊδεύαν οι πεθαμένοι, δεν θα ήμασταν ζωντανοί, θα ήμασταν και εμείς πεθαμένοι σαν κι αυτούς. Εκεί είναι η ειδοποιώς διαφορά του Ορθοδόξου Χριστιανού.
0: Και τώρα λοιπόν για να επιστρέψουμε στην Αγία Σοφία και την Ενωρία, ο Πάπας δηλώνει λυπημένος που δεν θα μπορούν να προσεύχονται, ας πούμε, οι χριστιανοί.
1: Εγώ όταν ακούω αυτά που έχουν να κάνουν, που κάνουν κιόλας, ίσως τα έχουν κάνει, θυμούμε τον Χριστό που τον πήραν μέσα στο πρετόριο οι στρατιώτες, η φρουρά που λέγονταν πρετόριον εκεί, και τον κοροϊδεύανε, τον φτύνανε, τον καρπαζώνανε και μάλιστα του φορέσανε και μια κόκκινη χλαμίδα που φορούσαν μόνο οι βασιλιάδες, κάπου θα τη βρήκανε παραπεταμένη κάπου και τη φορέσανε και πέφτανε και τον προσκυνούσανε και κάνανε χάζι. Και έλεγα, κοίταξε ο Χριστός, εξευτελισμένος σε όλα, και ήταν στη μεγαλύτερη δόξα του ο Χριστός. Στη μεγαλύτερη δόξα του. Και εμείς ψάλλουμε και λέμε, έκαστον μέλος της Αγίας, ο σαρκός, τα σωδήνας υπέμεινε. Χλεβασμού στο ένα, την χλαμίδα κοκκίνιν κάλαμουν, στα χείρα σου αγκάθινον στέφανον. Και όλα αυτά που είναι κατά κόσμον εξευτελισμός του Χριστού είναι η δόξα του. Στην γλώσσα της Αγίας Γραφής δοξασμό του Χριστού εννοούν το σταυρό του. Όταν θέλω να πει κάτι, να πει ο Απόστολος Παύλος για κάτι που έγινε πριν ακόμα τη Σταύρωση του Χριστού, λέει ότι ο Ιησούς ουδέπο εδοξάστη, δεν είχε ακόμη δοξαστεί.
0: Η δόξα του ήταν ο Σταυρός, δηλαδή.
1: Λοιπόν, ναι. Και εμείς βλέπουμε την Αγία Σοφιά μας να είναι μάρτυρας, άψυχος είναι, που είναι γεμάτη λείψανα Αγίων και πλημμυρισμένη μέσα στο Άγιο Πνεύμα, να είναι όπως ο Χριστός στο Πρετόριον. Εγώ θυμάμαι από μικρός, όταν πηγαίναμε στην Εκκλησία Μεγάλη Παρασκευή και με πιάνε και εμένα τα κλάματα όταν λέγανε σήμερα κρεμάται επί ξύλου, κλάματα κι εγώ, αλλά μέσα μου η μητούλα μου μύριζε ψημένο αρνί. Όπου να είναι έρχεται, και έλεγα Μεγάλη Παρασκευή, ένα κομμάτι της Μεγάλης Πέμπτης, πολύ μικρό, η Μεγάλη Παρασκευή και ένα μικρό κομμάτι της Μεγάλου Σαββάτου. Κοίταξε, λέει ο Θεός, πετσόκοψε το τριήμερο της Ισάδου καθόδου του, την πετσόκοψε από όλη μου και να είναι σύντομη, γιατί βιαζότανε. Βιαζότανε να μας φτάσει στο αρνί. Το πνευματικό και το υλικό. Εγώ μικρός λογάριζα και το υλικό, γιατί εσείς δεν ξέρετε τι σημαίνει πείνα.
0: Σωστά.
1: Ούτε θα μάθετε ποτέ. Λοιπόν,
0: ήταν
1: τη χαρά μέσα μου.
0: Ωραίες,
1: σαν παιδάκι. Αυτή τη χαρά πρέπει να έχουμε κι εμείς, βλέποντας την Αγία Σοφία σαν μάρτυρα. Και είναι η Αγία Σοφία, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η Αγία του Θεού Σοφία είναι ο Χριστός. Βλέποντας τον Χριστό στο Πρετόριον και να λέμε Ανάσταση Κύριε, όπως μεγαλυνθήσομαι.
0: Και έτσι παρηγοριόμαστε, και παρηγοριόμαστε περισσότερο, κύριε Γανωτή, όταν ξέρουμε ότι όταν θα χτυπάνε οι καμπάνες θα πάμε στην εκκλησία της ενορίας μας, και αυτό είναι μια
1: η εκκλησία της ενορίας μας είναι μια Αγία Σοφία. Σε τίποτα δεν διαφέρει πνευματικά από την Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη. Διαφέρει μόνο αρχιτεκτονικά, μπορεί να διαφέρει ως προς τον διάκοσμο, όλα αυτά. Αλλά είδατε και ο Χριστός όταν ήταν στο Πρετόριο δεν είχε τίποτε που να δείχνει ότι αυτός είναι ο Υιός του Θεού, ο Δημιουργός του κόσμου. Κι όμως ήταν και είναι ο Δημιουργός του κόσμου. Καταλάβατε, έτσι και η Αγία Σοφία. Την κάνανε χάλια, φαντάζομαι πως θα έχει γίνει μέσα στα Σεντόνια, αλλά από κάτω είναι ο παντοδύναμος Χριστός, ο ζωαρχικότατος, πως λέει στον κανόνα του Μεγάλου Σαββάτου. Θέλω να πω ακόμα ότι στην καθημερινή μας ζωή σαν αστή να μην κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας και να λέμε ότι πραγματικά ανησυχούμε, γιατί αυτό που λέμε ανησυχούμε είναι μια υπόκριση της ιστορίας μας.
0: Εσείς έχετε επισκεφθεί την Αγία Σοφία και την Κωνσταντινούπολη?
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό, στα τόσα χρόνια είστε σε ηλικία που θα μπορούσατε να έχετε
1: πάει? Και τώρα που κάνουμε την εκπομπή κινδυνεύω. Κινδυνεύω από την καρδιά μου. Αφήστε τα να τα δούμε όταν θα γίνουμε καλοί χριστιανοί. Τώρα δεν είμαστε. Νιώθω τόσο τεράστιο το μεγαλείο της και ακόμα περισσότερο τώρα που την έχουν σαβανωμένη την Αγία Σοφία, πιο πολύ την αγαπώ.
0: Διαβάζουμε
1: και
0: κάτι.
1: Δεν ξέρω αν θα την αντέξω. Εδώ θυμούμε τον Διονύσιο Σολωμό που δεν επισκέφτηκε ποτέ την αγαπημένη του Ελλάδα. Και του είπαν, γιατί σιόρ Διονύσιε δεν επισκεφτήκατε την Ελλάδα τώρα που λευτερώθηκε? Γιατί πέθανε το 1851 ο Σολωμός. Και λέει, φοβάμαι μήπως δεν την αναγνωρίσω. Για το χάλι που είχε, την είχαν φέρει οι εμφύλοι σπαραγμοί. Εγώ όμως τώρα φοβάμαι μη δεν αντέξω να βλέπω τον Χριστό σεβανωμένον, αλλά πανστενουργών.
0: Κύριε Γανωτή, διαβάσαμε μία αναφορά ενός ανθρώπου ο οποίος έλεγε Εγώ είμαι αδιάφορα τυπικά χριστιανός και ο περίβλεπτος ναός κοιμόταν μέσα μου. Αλλά τώρα νιώθω για πρώτη φορά πως το μόνο που θα ήθελα αυτές τις μέρες είναι να είμαι ένα απλό ψαλτάκι σε μια εκκλησιά του Γαλατά.
1: Το είπε ο Χριστός μας και αυτό. Όταν υψωθώ, πάντα σε ελκύσω προς εμαυτόν. Τι σημαίνει υψωθώ όταν σταυρωθώ? Όσο η Ορθόδοξη Εκκλησία υψώνεται σε σταυρό μαρτυρίου, τόσο πιο πολύ προσελκύει τον κόσμο. Προσελκύει τα παιδιά της. Τώρα εμείς αυτή την ώρα που σας μιλώ είμαστε πολύ μακριά από το σπίτι μας και από τα παιδιά μας. Εάν κάποιος τους πληροφορήσει ότι η μάνα τους ή ο πατέρας τους είναι άρρωστος, ξέρω ότι όλοι θα τρέξουν και σε λίγες ώρες θα είναι κοντά μας. Έτσι είναι και η Ορθοδοξία. Καλεί τα παιδιά της που είναι κρυμμένα και από τον ίδιο τον εαυτό τους ότι είναι παιδιά της, όταν υψώνεται στο μαρτύριο, όχι όταν θριαμβεύει κατά τρόπων κοσμικών. Εάν προσευχόμαστε, κυρία Σοφία, τόσο και έτσι όπως πρέπει, θα δούμε στις μέρες μας θαύματα που να τσακίζουν κόκαλα στη σκέψη και στην θέση που παίρνουν μέσα στη ζωή οι άνθρωποι μου. Θα καταλάβουμε τι φτύνια, τι φτώχεια είναι ο κόσμος μπροστά στο μεγαλείο της σταυρωμένης χριστιανοσύνης, της σταυρωμένης Ορθοδοξίας, της σταυρωμένης Αγίας Σοφίας.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για αυτή την κατάθεση της καρδιάς που κάνατε σε εμάς και στους ακροατές μας. Μόλι μας την καρδιά και συγκινούμαστε κι εμείς.
1: Και εγώ. Γεια σας.
0: Φίλοι ακροατές, ακούσαμε τον κύριο Κώστα Γανωτή στην εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Με συγκίνηση κλείνουμε τούτη εδώ την εκπομπή. Με όσα ακούσαμε, με όσα μας έθλιψαν, με όσα μας ανύψωσαν, με όσα μας είπε και νιώσαμε κι εμείς πάλι ξανά χριστιανοί και ότι ταπεινωμένοι καταλάβαμε όπως η Αγία Σοφία μπορούμε να υψωθούμε και να μας ελκύσει ο Χριστός από το ύψος Του. Γιατί και αυτός όταν σταυρώθηκε, όπως είπε ο κ. Γανωτής και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όταν σταυρώθηκε μας τράβηξε κοντά Του και μας πήρε από τον Άδη. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζηδάκη.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ας ευχαριστήσουμε, χριστιανοί μου, τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία να συναντηθούμε και πάλι σήμερα για να πούμε και να ακούσουμε τον Λόγο του Θεού. Ο Χριστός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, μας ορίζει την κάθε μέρα ζωής, κυρίως για μετάνοια, αλλά και για την διόρθωση των λανθών που κάνουμε, γιατί κάνουμε κάθε μέρα λάθη, για να επανορθώσουμε τις ψυχικές μας ζημιές που προκαλέσαμε είτε στον εαυτό μας είτε στους άλλους, για να γίνουμε επιμελέστεροι στην καλλιέργεια των αρετών, για να μπορούμε πιο συστηματικά να διαβλέπουμε τις αδυναμίες μας και τα πάθη μας και έτσι να τα διορθώνουμε, για να αποκτήσουμε και αυτογνωσία των κακιών και τέλος για να πάρουμε πιο σοβαρά τα θέματα της σωτηρίας της ψυχής μας. Πιο σοβαρά. Εμείς όλοι και εσείς ως λαϊκά μέλη της πείμνης του Χριστού και εμείς ως ιερείς και λειτουργοί του Υψίστου, όλοι μας είχαμε το προνόμιο μέσα από το Άγιο Βάπτισμα να λάβουμε το μυστήριο της χάριτος και σωτηρίας, να βλέπουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία το φως του αληθινών, να πληρούμεθα από την χάρη της Πεντηκοστής και να κοινωνούμε του σώματος και του αίματος του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, με τη βασική προϋπόθεση ότι περάσαμε από το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, για το οποίο σήμερα θα κάνουμε ειδικό λόγο, όπως και κάθε μέρα οφείλουμε να περνάμε και να βιώνουμε πνευματικά τη ζωή της μετανοίας. Όλοι εμείς οι μετανοώς του Αγίου Πνεύματος, αφού μέσα μας βασιλεύει η χάρις του Τριαδικού Θεού, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και αυτή την τριαδική αίσθηση της Θείας Χάριτος, εφόσον συνειδητά την αποκτήσουμε ή την βιώσουμε, να την μεταδίδουμε με τη ζωή και τα έργα μας προς τον πλησίον μας, στο συνάνθρωπό μας, στο παιδί μας, στην οικογένειά μας, στο επαγγελματικό και στο κοινωνικό περιβάλλον μας. Όχι ζήλια στη ζωή μας, όχι φθόνος. Και προπαντός μεταξύ των συζύγων όχι υποψίες. Κάθε υποψία είναι και ένας θάνατος. Όχι πονηριές και κακίες. Όχι μίση και εχθρότητες. Όχι θυμούς και νεύρα. Και προπαντός όχι κατάκριση, όχι φωνές. Αλλά αντιθέτως πρέπει να προσφέρουμε αγάπη, να μοιράζουμε πίστη, να διδάσκουμε την ταπείνωση με τη ζωή μας βέβαια. Και να μάθουμε να κάνουμε υπομονή. Να καλλιεργούμε την ελπίδα και με την ελπίδα να στηρίζουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Αν ο διπλανός μας έχει πέσει, να τον σηκώσουμε με αγάπη. Κάθε αμαρτωλό, γιατί είμαστε πρώτοι εμείς αμαρτωλοί, να συγχωρούμε, διότι αισθανόμαστε την ανάγκη να μας συγχωρείτε κι εσείς, να συγχωρείτε, να σχουρούμεθα δηλαδή εμείς, καθένας μας χωριστά. Άρα λοιπόν αυτή την συγχώρηση, αυτή την αγάπη και την ανεξαρτητία πρέπει να την μεταδίδουμε και στους άλλους. Τον πληγωμένο να θεραπεύουμε και τις ανάγκες του να συντρέχουμε και να ελεούμε. Για όλους να προσευχόμεθα και για τους ζωντανούς και κυρίως για τους πεθαμένους. Δυστυχώς όμως, χριστιανοί μου, περισσότεροι από εμάς δεν βρισκόμαστε στο μαρτυρικό δρόμο του Χριστού. Δεν κάνουμε την οικογένειά μας με τη συμμετοχή όλων και των συντρόφων μας και των παιδιών μας και των γονέων, ακόμα και των παππούδων, γιαγιάς και παππού, μια κυβωτό μαρτυρίας κατά Χριστόν ζωής και μάλιστα ζωής μαρτύρων. Αν οι αμαρτίες μας με τα ποικίλα βασανιστήρια, αν οι μάρτυρες, συγγνώμων, με τα τόσα βασανιστήρια που υπέστησαν από τα άγρια θηρία στις αρένες και από τα φοβερά εργαλεία των δημίων εδόξαζαν το Θεό και έγραψαν ή εγγράφησαν τα ονόματά τους στο αιώνιο βιβλίο της ζωής, έτσι και οι χριστιανικές οικογένειες που οφείλουν να ζουν κατά Χριστόν, και εμείς κάνουμε μια προσπάθεια, γι' αυτό και είστε εδώ μαζί με τα παιδιά, με τις νύφες και τα πεθερικά, τους γονείς και τους κουνιάδους και με τους τόσους πειρασμούς που μας δέρνουν καθημερινά, όλα αυτά μαζί με τους πρόωρους παιδικούς ή νεανικούς θανάτους, με τις πολλές καθημερινές στενοχώριες και πιέσεις, θα μπορούσα να πω όλα αυτά είναι και ένα δικό μας μικρό μαρτύριο. Δεν συγκρίνεται βέβαια με το μαρτύριο των Αγίων Μαρτύρων, αλλά είναι όμως ένα μαρτύριο καθημερινό, συνειδησιακό. Στην έρημο το ονομάζουν μαρτύριο της συνειδήσεως. Και σε εμάς είναι μαρτύριο λογισμών, που οι λογισμοί μας χτυπούν αλίπητα, χωρίς να λογαριάζουν τίποτα, γι' αυτό και χάνουμε πολλές φορές την ψυχική μας ισορροπία και στεναχωρούμε ο ένας τον άλλον και προκαλούνται τόσες και τόσες διαστάσεις μέσα σε μια οικογένεια. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή μέσα στο ναό ανήκουμε σε μια ευλογημένη κατοίκον εκκλησία, την οικογένεια Χριστό, που δίνει και αυτή τον αγώνα της και το μαρτύριό της. Τώρα να δούμε στην πραγματικότητα αυτό που είπα και πριν, ότι περισσότεροι έχουμε παράπονα, έχουμε ζήλες και φθόνους, έχουμε κακίες και πονηριές, δεν χωνεύουμε τον διπλανό μας, δεν του λέμε καλημέρα, του γυρίζουμε και την πλάτη μας. Αυτά συμβαίνουν και μέσα στο ναό, συγχωρέστε με, αλλά συμβαίνουν. Και συμβαίνουν και όταν βγαίνετε έξω από την εκκλησία μόλις τελειώσει τη Θεία Λειτουργία. Συμβαίνει καμιά φορά και την ώρα που προσέρχεστε να πάρετε αντίδωρο. Και εκεί θα υπάρξουν γκρίνιες και οπωσδήποτε θα φανούν τα πάθη και οι αδυναμίες μας. Έτσι λοιπόν, πώς θα βρούμε ειρήνη και ησυχία στην καρδιά μας, αφού πιστεύουμε ότι φταίνει μόνο οι άλλοι και ποτέ εμείς? Πρόοδος πνευματική μηδέν. Θα διαβάσω εδώ ένα γεγονός το οποίο το έγραψε και το περιοδικό των Πολυτέχνων. Υπήρξε κάποιος τελώνης με το όνομα Πέτρος και ήταν αξιωματούχος και πατρίχιος και διοικητής όλης της Αφρικής επί της εποχής του αυτοκράτορος Ιουστινιανού γύρω στο 530 μετά Χριστόν. Κάποτε λοιπόν την ώρα που βάδιζε στο δρόμο, τον πλησίασε ένας ταλέπορος ζητιάνος και το ζητούσε με πολλή επιμονή, ελεημοσύνη. Αλλά εκείνος, διακρίνεται για την εσπλαχνία του και την σκληροκαρδία του, και μπροστά στην

και προχτές σε έναν κάδο απορριμμάτων είδα μία νάιλον σακούλα γεμάτο ψωμιά. Πιστεύω ότι κάποτε θα έρθει η ώρα του Θεού να μας τιμωρήσει. Μετά δύο μέρες ο άσφαλαγνος τελώνης αρρώστησε βαριά και είδε στον ύπνο του ένα φοβερό όραμα. Είδε ότι κρινόταν ενώπιον του δικαίου κριτού, του Χριστού, και τα έργα του ζυγίζονταν σε μια ζυγαριά. Αριστερά του στεκόταν οι δαίμονες που έβαζαν στην πλάστιγγα όλα τα αμαρτήματά του. Και βέβαια η πλάστιγγα έγερνε αποκλειστικά και μόνον προς τη δική τους πλευρά. Από την άλλη πλευρά έσκονταν κάποιοι άγγελοι, αλλά δεν είχαν τίποτα να δώσουν για να βάλουν στην άλλη πλευρά της πλάστιγγος κάτι καλό. Τελικά με δισταγμό ένας άγγελος έβαλε ένα καρβέλι ψωμί που ήταν εκείνο με το οποίο ο άσπλαυνος τελώνης χτύπησε οργισμένος και καταγανακτισμένος το ζητιάνο στο κεφάλι, και μόνο εκείνο το ψωμί έκανε την πλάστιγγα να γύρει δεξιά. Τότε ο Πέτρος ο τελώνης συνήλθε από το όραμα συγκλονισμένος, κατάλαβε την αξία και την δύναμη της πίστεως εις των Χριστών που δίδαξε το μακάρι οι ελεήμονες ότι αυτοί ελεηθήσονται, και αμέσως διέθεσε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς, παλαιότερα σαν τον Ζαχαίο τον τελώνη ή τον μετέπειτα Ματθαίο και αυτός τελώνης και ευαγγελιστής, ακόμα και τα ενδύματά του. Σε κάποιο άλλο όνειρο, όραμα, τι ήταν, είδε τον Χριστό να φοράει τα ρούχα του, αφού και αυτά τα διέθεσε για ελεημοσύνης. Έτσι, μη έχοντας τίποτε άλλο, πουλήθηκε ως δούλος σε ένα χρυσοχό και τα χρήματα που πήρε τα έδωσε και αυτά σε ελεημοσύνη στους φτωχούς. Αλλά επειδή κινδύνευε να γνωριστεί ποιος ήταν, ήθελε να φύγει από τον Κύριό του, ο οποίος βέβαια είχε ως θυρωρό έναν κουφάλαλο. Απευθύνθηκε λοιπόν σε αυτόν, μη γνωρίζοντας ότι είναι κουφάλαλος, και τον παρακαλούσε στο όνομα του Ιησού Χριστού, το έλεγε «Σε παρακαλώ, άνοιξε μου την πόρτα». Τότε έγινε κι άλλο θαύμα. Άνοιξαν τα αυτιά και η γλώσσα του κουφαλάλου, του μουγκού, ο οποίος περιχαρής άνοιξε την πόρτα και ο δούλος έφυγε. Τελικά κατέβηκε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου και απεβίωσε στη συνοικία Βός, όπου ήταν και το σπίτι. Από το ξεναξάρι του μηνός Ιανουαρίου, στις 20 Ιανουαρίου, μαζί με τη μνήμη του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, τιμάται και η μνήμη του Μακαρίου Πέτρου του Τελώνου. Όταν δίνουμε κάποια ελεημοσύνη, ας θυμόμαστε και λιγάκι και αυτόν τον τελώνη και το πεταμένο ψωμί, το οποίο εξενδονίστηκε στο κεφάλι του ζητιάνου. Και παρόλο που έχουμε το ηλαρόν γαρδότην ο Θεός, αγαπά ο Θεός, εντούτοις όμως και αυτό το έλαβε υπόψη του, αφού αμείβει και την προσφορά ενός ποτηριού ψυχρού ύδατος. Ο Απόστολος Παύλος σε μια του επιστολή προς τον Τιμόθεο μας λέγει ότι σε αυτές τις ημέρες που ζούμε, εντεσες χάδες ημέρες, λίγο πολύ πιστεύουμε ότι είναι και οι τελευταίες μας, αυτά δεν τα γνωρίζει κανένας, αλλά από το διάχυτο κακό που βλέπουμε γύρω μας, πιστεύουμε ότι είναι αυτές οι τελευταίες, αν και κανένας δεν μπορεί, επαναλαμβάνονται, τις γνωρίζει, διότι οι τελευταίες αυτές οι μέρες μπορεί να κρατήσουν 100 χρόνια και 200 και δεν ξέρω πόσο άλλο. Λέει, στήσονται, θα παρουσιαστούν

0: Καιροί χαλιποί, δύσκολοι καιροί, με φοβερές καταστάσεις και κατεστρεπτικές συνέπειες για τους ανθρώπους, διότι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Γι' αυτό το διάλεξε αυτό το κομμάτι από την Αγία Γραφή, διότι τονίζεται η λέξη από τον Απόστολο Παύλο ότι στις ημέρες μας οι άνθρωποι θα είναι φιλάργυροι. Θα είναι βέβαια και φύλαυτοι. Θα αγαπούν πολύ τον εαυτό τους, την καλοπέρασή τους. Και σήμερα με τα πλούσια μέσα που μας δίδονται και παρέχονται, μας τα προσφέρει ο τεχνικός πολιτισμός, παραγίναμε φύλαυτοι και αλαζόνες και υπερήφανοι. Κατόπιν λέει ότι θα είναι οι άνθρωποι βλάσφημοι. Σε αυτό έχουμε δυστυχώς προνόμιο. Οι Έλληνες ειδικότερα. Να βρίζουμε τα θεία, τα ιερά και τα όσια της πίστης μας. Γονεύσει απειθείς. Να, περισσότερο έχουμε παιδιά, έτσι δεν είναι? Διαπίστωση λοιπόν ότι τα παιδιά μας είναι ανυπάκουα. Είναι αντάρτες μέσα στο σπίτι τις περισσότερες φορές. Θα συναντήσουμε και επίσης και την αχαριστία. Την είδε ο Χριστός στο πρόσωπο των 10 λεπρών. Ιδέα νέα που, φοβερό πράγμα η αχαριστία στον άνθρωπο. Οι άνθρωποι θα είναι τότε ανώσιοι, δηλαδή ασεβείς. Θα είναι άστοργοι, χωρίς στοργή μέσα τους και τρυφερότητα, χωρίς συμπάθεια σε αυτούς που ψήνονται στο κρεβάτι του πόνου. Και βλέπω εδώ μια κάρτα την οποία έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών με υπηρεσία θελοντικής διακονίας ασθενών και με φωτογραφία του ανθρώπου αυτού, του οποίου εάν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο κενό χρόνο από την περίοδο αυτή της, είτε την συνταξιοδιωτική είτε κάποια άλλη, και έχει λίγο χρόνο, ένα Σαββατοκύριακο, μια Δευτέρα, μια Τετάρτη, δεν ξέρω ποια άλλη μέρα, εφόσον πάρει και τα ειδικά μαθήματα αυτής της ειδικής σχολής από την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, παίρνει και αυτή την ταυτότητα και με τη βοήθεια βέβαια των μαθημάτων από τον Ερυθρό Σταυρό μπορεί να προσφέρει ελεύθερα, χωρίς να γίνει παρεξηγήσιμος, σε κάποιο νοσοκομείο υπηρεσία, έτσι να προσφέρει τη στοργή του. Ασθενής ήμην λέει και επισκέψαστε με. Να, λοιπόν, μια ευκαιρία. Όσοι θέλετε μπορείτε να πάρετε πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσετε. Θα είναι οι άνθρωποι ακόμα άσπονδοι, αδιάλακτοι δηλαδή, και πεισματάραδες. Δεν είμαστε πεισματάραδες, και εγώ είμαι πεισματάραδες. Διάβολοι, δηλαδή εκείνοι που διαρκώς διαβάλλουν με κακία, διαβολείς, συκοφάντες, ακρατείς, άσωτοι δηλαδή. Και η ασωτή αρχίζει από μικράς ηλικίες, τα βλέπουμε τώρα από τα δημοτικά σχολεία, φοβερό. Ανήμεροι, άχρη σαν τα θηρία. Αφυλάγαθοι, προδότες, αφθάδεις, και σε ποιους δεν είμαστε, ιδίως οι μικρότεροι προς τους μεγαλύτερους, αλλά και μεταξύ μας. Τετυφωμένοι, δηλαδή φωσκωμένοι από τον εγωισμό, ξερόλες, τα ξέρουμε όλα. Φιελίδωνοι μάλλον οι φιλόθεοι, θα αγαπούν τότε τις ειδονές και τις αρκικές απολαύσεις περισσότερο από τον Θεό. Και τέλος, θα κρατούν μερικούς τύπους, ενώ την δύναμη της πίστεως που εκδηλώνεται με έργα μετανοίας θα την αρνούνται. Άνθρωποι κατεφθαρμένοι το νουν και αδότιμοι περί την πίστην. Με σαπισμένο το μυαλό δηλαδή, και άχρηστοι και ανάξιοι της πίστεως προς τον Χριστόν. Όλη αυτή η μικρή ανάλυση ήταν από την Δευτέρα προς Τιμόθεον Επιστολή, κεφάλαιο 3, στίχη 1 έως 6. Γι' αυτό και η εντολή του Χριστού προς όλους μας, και όταν άρχισε ακόμα το Ευαγγέλιο του, αλλά και μέχρι σήμερα, είναι ένα και το αυτό. Μετανοείτε, μετανοείτε, ειν και κυγάρ η Βασιλεία των Ουρανών. Τι είναι μετάνοια? Μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο συγχωρούνται από τον τεταλμένον πνευματικό ιερέα και πολύ περισσότερο από τον επίσκοπο όλες οι αμαρτίες που έγιναν μετά το Άγιον Βάπτισμα. Προϋπόθεση του μυστηρίου είναι η ειλικρινής εξαγόρευση των αμαρτιών μας. Είτε αυτές οι αμαρτίες έγιναν εν λόγω εν έργο ή έγιναν κατά νουν ή κατά διάνοιαν, εν γνώση εν αγνία, εκουσίως ή ακουσίως, όπως το τονίζουμε και στη συγχωρητική ευχή, εν παραβάση και παρακοή και ιδιαίτερως βέβαια υποκατάρα και αναθεματισμούς, αν τους δώσαμε και αν τους πήραμε. Μετάνοια σημαίνει αλλάζω στάση απέναντι στο Θεό. Ρώτησαν πατέρες, και ρωτήστε και τώρα, γεροντάδες από το Άγιον Όρας, και ρωτήστε μια λέξη τι θα πει μετάνοια. Πει αλλαγή στάση ζωής, δεν επαναλαμβάνω την αμαρτία που έκαμα το πρωί ή χθες. Σημαίνει ακόμα τη βαθιά συνέστηση ότι είμαι ανεπαρκής για να σώσω από μόνος μου τον εαυτόν μου. Δεν μπορώ να το σώσω. Και γι' αυτό το λόγο, αναζητώντας την λυτρωτική χάρη του Αγίου Θεού, πέφτω στα πόδια του Πνευματικού Πατρός, πέφτω μπροστά στο πετραχύλι του και παρακαλώ για την άφηση των αμαρτιών και την λύτρωσή του. Επιθυμώ με όλη μου την καρδιά να επανασυνδεθώ με τον Θεό, διότι ζω αυτήν τη διάσταση μέσα μου. Ζω αυτόν τον χωρισμό. Έχω βάρος. Έχω ενοχές. Ιδρυτής του μυστηρίου είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο οποίος είπε στους Αποστόλους, λάβετε Πνεύμα Άγιον, αν την αφείτε τα σαμαρτίες αφίεντε αυτής, αν την κρατείτε και κράτηντε. Και με απλά λόγια, σε όποιους ανθρώπους χριστιανούς συγχωρείτε εσείς τις αμαρτίες τους, θα είναι συγχωρημένες και από τον Θεό Πατέρα. Σε όσες όμως τις κρατάτε άλυτες και δεσμευμένες, διότι δεν ήρθαν να ζητήσουν συγχώρεση και συγγνώμη, θα μένουν αιώνια συγχώρεντες. Τώρα, πόση συνέστηση έχουμε ότι είμαι θαμαρτωλή, αυτό ο καθένας μας το γνωρίζει. Τις περισσότερες φορές πιθανόν, συγχωρέστε με, να το ψιθυρίζουν τα χείλη μας. Ερχόμεθα στον πνευματικό και λέμε είμαι θαμαρτωλή. Θέλω αυτό το είμαι θαμαρτωλή που το λέμε να το λέμε με συνέστηση. Και πόνο, όντως είμαι θαμαρτωλή. Μπορεί να μην έχουμε το Α ή το Β συγκεκριμένο βαρύ ή θανάσιμο αμάρτημα. Αλλά έχουμε όμως αμάρτημα. Και αμαρτάνουμε και με τα μάτια μας, αμαρτάνουμε και με τα αυτιά μας, αμαρτάνουμε και με την αφή μας, αμαρτάνουμε και κυρίως με το λόγο μας και με τη γλώσσα μας. Μια κυρία 86 ετών επισκέφτηκε ένα μοναστήρι. Διαπίστωσαν λοιπόν στην όλη τη συμπεριφορά και στον τρόπο της που συνοδεύεται από το γιο της 62 ετών διανοητικός ανάπηρο, διαπίστωσαν ότι αυτή είχε χάρη Θεού. Και σαν μοναχές δεν θα έπρεπε να κάνουν αυτή την ερώτηση που έκαναν, αλλά εν τούτης όμως την έκαναν, διότι ο άνθρωπος της Θείας Χάριτος φαίνεται, διακρίνεται, οσφραίνεται, μυρίζεται. Τον καταλαβαίνεις τον άνθρωπο όταν έχει χάρη Θεού και θέλεις να ακούσεις ένα λόγο. Τον ρώτησαν λοιπόν, τη ρώτησαν, πώς θα σωθούμε. Η απάντησή της ήταν και λόγω ηλικίας, δεν είναι και δόντια, ψεύδιζε λιγάκι. Αλλά ήταν η εξής, στην έρημο. Καλά, εμείς είμαστε μοναχές. Είμαστε στην έρημο μακριά από τον κόσμο. Αλλά εδώ το πλήθος αυτό των ανθρώπων εδώ, όλοι μας δηλαδή, κληρικοί, λαϊκοί και μοναχοί, πώς θα σωθούμε. Στην έρημο. Τι θα πει στην έρημο. Μάτια έχετε και να μην βλέπετε. Αυτιά έχετε και να μην ακούτε. Στόμα έχετε και να μην μιλάτε. Τα ίδια αυτά λόγια κατά, μπορώ να πω σύμπτωση, κατά Θεία Χάριν, κατά Θεία Πρόνοιεν, την προηγουμένη ημέρα τα είχα διαβάσει στο Μέγα Μακάρι. Ακριβώς τα ίδια. Ότι η σωτηρία έγκαιται στο πώς βλέπει ο άνθρωπος, που έχει μάτια αλλά να μην βλέπει το κακό παρά μόνο το καλό, που έχει αυτιά αλλά να μην ακούει το κακό παρά μόνο το καλό και το αγαθό, και να έχει στόμα που να είναι γλυκό γεμάτο καλοσύνη και ευγένεια, που δεν την έχουμε. Καλοσύνη, γιατί το στόμα μας καμιά φορά γίνεται, βγάζει δηλητήριο φιδιού, ιός ασπίδος, όπως λέει ο αδελφόθιος Ιάκωβος. Ιός ασπίδες, δηλητήριο φιδιού δηλαδή. Κατακρίνουμε. Πολύ εύκολα κατακρίνουμε. Να προσέχουμε λοιπόν την κατάκριση, και αν δεν έχουμε τίποτα να πούμε, τουλάχιστον να πούμε δεν βλέπουμε σωστά. Και όταν δεν βλέπουμε σωστά, αμέσως ο νους μας κατακρίνει. Παρεξηγούμε χίλιες δυο φορές αυτά που βλέπουμε και αυτά που ακούμε. Και έτσι αμαρτάνουμε. Και κολλάζουμε και τον άλλο. Επομένως, τις περισσότερες φορές να προσέχουμε, και άμα προσέχουμε, και ειδικότερα προσέχουμε τους λογισμούς μας, στους οποίους λογισμούς της σκέψης να βάζουμε μόνο το καλό και το αγαθό, διότι ό,τι σκεπτόμεθα ήμεθα. Παρατηρήστε τις σκέψεις μιας ημέρας, αν μπορείτε να τις καταγράψετε. Να πείτε σήμερα τι σκεφτόμουν όλη την ημέρα. Τι σκεφτόμουν. Αυτό που σκεφτόσουν όλη την ημέρα, αυτό είσαι. Πόσες προσβολές δαιμονικές δέχτηκες. Σε πόσες έδωσες συγκατάθεση. Πού ταξίδευε ο νους. Ποια ήταν με η συμπεριφορά του νου απέναντι στο σύντροφο, στα παιδιά, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στις δουλειές που έκανε, στην αρρώστια που έκανε, στον πόνο που με δέρνει και με καταβάλει, στην ανεργία η οποία με κατατρέχει, στα οικονομικά ιδία, δεν ξέρω ποια άλλα προβλήματα. Για καθίστε να τα σκεφτείτε λιγάκι, να δείτε πόσο έρμια είμεθα των λογισμών μας και των σκέψεών μας. Έρμια καταστροφής, προσωπικής καταστροφής. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε επίγνωση της αμαρτωλότητός μας. Οι περισσότεροι αυτά που είπα τα αγνοούμε ή κάνουμε πως τα αγνοούμε. Και έτσι το μυστήριο της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως υπερηφρονείται ή δεν δίδεται σε αυτό τη βαρύτητα που χρειάζεται και είναι απαραίτητη για τη σωτηρία μας. Εν τούτης όμως αυτός ο θείος θεσμός του μυστηρίου της μετανοίας και της ιεράς εξομολογήσεως αποτελεί μία από τις πηγές σωτηρίας του ανθρώπου. Μας το βεβαιώνει η δίψα και η αίσθηση ανάγκης της φυχής με την οποία προστρέχουν πολλοί άνθρωποι κάθε εποχής και κάθε τάξεως, μορφώσεως, ηλικίας και φύλου στην Ιερά Εξομολόγηση, ιδίως όταν είναι για πρώτη φορά. Αυτό το πρώτη φορά είναι πράγματι ένα συγκλονιστικό μυστήριο τη στιγμή εκείνη μέσα στο Ιερό Εξομολογητήριο. Η μετάνοια βέβαια και η εξομολόγηση στην Παλιά Διαθήκη θεωρείται μια απλή αρετή. Στην Καινή Διαθήκη τα πράγματα αλλάζουν. Για μας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς είναι από τα μυστήρια της σωτηρίας. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να προσέχουμε. Και το έργο το αγαθό θα το φτιάξουμε και την εντολή θα τηρήσουμε και την αρετή θα καλλιεργήσουμε, αλλά στο τέλος όμως πρέπει να μάθουμε να εκκλησιαζόμεθα, να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να εξομολογούμεθα και όταν μας το επιτρέπει η Εκκλησία να κοινωνούμε και των αχράντων μυστηρίων. Διαφορετικά το τρένο της αιωνιότητος θα το χάσουμε. Η μετάνοια σώζει όταν αυτή οδηγεί στη Θεία Κοινωνία, που επαναλαμβάνω δίδεται εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Η εξομολόγηση που γίνεται με συντριβή και δάκρυα είναι ανανέωση του Αγίου Βαπτίσματος, γι' αυτό καλείται και λουτρόδα κρύων, η δεύτερο βάπτισμα. Είναι η συμφωνία με το Θεόν Πατέρα διαμέσου του Πνευματικού Ιερέως Εξομολόγου για μια καινούργια ζωή. Είναι η πρώτη καλή αρχή για ταπείνωση. Η μετάνοια είναι υπόθεση ολόκληρης ζωής, διότι όσο ζούμε αμαρτάνουμε. Γι' αυτό και η αρχή μιας νέας εν Χριστώ ζωή είναι η μετάνοια. Δεν θέλω να σας θυμίσω τον Όσιο Αβράμιο με την ανιψιά του. Ασφαλώς θα το έχετε διαβάσει πολλές φορές στο γεροντικό, όσες φορές το ανήκετε. Πληροφορήθηκε λοιπόν ότι η ανιψιά του στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατήντησε σε οίκο ανοχής και έγινε το πόρτο. Και ήθελε ο καημένος να τη σώσει. Γι' αυτό και δεν δίστασε να πάει έξω από αυτό το κακόφημο σπίτι. Και την ζήτησε λοιπόν. Και εκείνη κατέβηκε. Συγκλονίστηκε βέβαια όταν τον είδε. Το άρωμα της ευσεβίας και της αγιότητος και της ερήμου που έβγαζε το ασκητικό εκείνο σώμα του Αγίου αυτού απλώθηκε και στην ψυχούλα της, η οποία βέβαια ήταν βαπτισμένη χριστιανή αλλά είχε ξεπέσει την αμαρτία. Συγκλονίστηκε και ήρθε η ώρα της μετανοίας. Στον καθένα άνθρωπο λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Έτσι λειτουργήσε και σε αυτήν. Αλλά ο Αβραάμ όμως, ο Αβραάμιος ήταν μοναχός, δεν ήταν ιερεύς. Λέει πώς θα σωθώ. Λέει να με ακολουθείς, με σκοπό βέβαια να την εγκαταστήσεις σε καμιά γυναική αδελφότητα εκείνης της εποχής. Λέει πήγαινε λέει να βάλεις τα μπαμπούτσια σου. Όχι λέει, να μην μπω ξανά μέσα. Γιατί αν ξαναμπω μέσα μπορεί να μην βγω. Γι' αυτό θα σε ακολουθήσω όπως είμαι. Και με τα ρούχα αυτά τα αραχνοήφαντα. Με αυτά. Καλά λέει για να μας παρεξηγούν στον δρόμο. Θα βαδίζεις 15-20 μέτρα πίσω μου, εγώ μπροστά και εσύ πίσω. Και πράγματι λοιπόν έτσι έγινε. Βγήκαν από την πόλη μπροστά στα έκπληκτα μάτια των περαστικών και των πολιτών της πόλης της Αλεξανδρίας, βγήκαν έξω από την πόλη και προχωρούσαν όλη την ημέρα μέσα από τα στενά και βέβαια ο δρόμος ήταν άσφαλτος, ήταν στρωμένος με σανιδάκι, με έπιπλο. Δρόμος, κακοτράχαλος ήταν. Γεμάτο αγκάθια, πέτρες, βράχια, τριβόλια. Τελικά βράδιασε, της είπε πες εδώ να ξαπλώσεις και εγώ θα πάω πολύ πιο κάτω και το πρωί ξεκινάω. Το πρωί διαπίστωσε ότι η ανιψιά του ήταν νεκρή. Σώθηκε ή δεν σώθηκε? Ήταν το ερώτημα του Αγίου. Ύστερα από διαδικασίες βέβαια, αφού φώναξαν, πήραν το σώμα τους και τα λοιπά, να το κυδέψουν και να το θάψουν, έγινε το προσευχή από τους πατέρες της Κήτης και διαπίστωσαν ότι η ψυχή της ανέβηκε ως νύφη Χριστού στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί? Γιατί είχε πεθάνει. Επειδή είχαν ματώσει τα πόδια της, προκάλεσαν τόση αιμορραγία καθ' όλη τη διάρκεια της νεκτός, ώστε μέχρι τα ξημερώματα να είχε πεθάνει από αυτή την αιμορραγία. Ελογίστη λοιπόν εις μαρτύριον, γι' αυτό και δοξάζεται από την Εκκλησία μας. Βλέπουμε λοιπόν και έναν άλλον τρόπο με τον οποίο ο Θεός δέχεται τη μετάνοια μας. Εφόσον απεστράφει το κακό και την αμαρτία και ακολούθησε τον δρόμο της σωτηρίας. Δεν ξέρουμε τι είπε στον δρόμο. Δεν έγινε το βέβαια, δεν διαβάστηκε η λεγόμενη συγχωρητική ευχή ή να ακολουθηθεί η διαδικασία του ιερού μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Εν τούτης όμως ο Θεός έκανε δεκτή αυτή την προσφορά αυτής της κοπέλας, της Αγίας. Έτσι λοιπόν και εμείς που έχουμε όμως τη συνέστηση, όταν βαρέως ασθενήσουμε, να προσπαθήσουμε να βρούμε τον γιατρό και να πάμε να του ζητήσουμε το φάρμακο της θεραπείας. Ακόμα και αν είμαστε παράλυτοι, η μετάνοια θα μας σηκώσει, διότι η μετάνοια κάνει θαύματα. Τα αισθητά σημεία του μυστηρίου είναι πρώτον η ειλικρινής εξαγόρευσης των αμαρτημάτων μας που έγιναν είτε με έργα, είτε με λόγους, είτε με σκέψεις, είτε με εσωτερικές διαθέσεις, ταραχές και επιθυμίες, είτε με πολλές υποψίες, είτε αναγνώση, είτε αγνία, είτε με τη θέλησή μας, είτε καμιά φορά θέλητα, όπως μας παρασέρνει η διεφθαρμένη φύσης μας. Διότι ο άνθρωπος και ο βαπτισμένος εκ νεότητος αυτού ρεπεί προς τα πονηρά. Και επαναλαμβάνουμε το του Παύλου που πολλές φορές ο μισό λέει του το πράσω, διότι βρίσκεται μέσα στα μέλη μου ο νόμος της σαρκός, ο νόμος της φθοράς, ο νόμος του θανάτου που αντιστρατεύεται στο νόμο του νοός και στο νόμο της Θείας Χάριτος και Σωτηρίας. Τα ενδεικτικά σημεία της αληθινής μετανοίας είναι η συντριβή, η εσωτερική. Πολλές φορές συντριβόμεθα, στενάζουμε και κλαίμε κατά τη διάρκεια της νυχτερινής μας ή κατηδίαν προσευχής ή όταν θα έρθουμε μπροστά σε μια ιερά εικόνα μέσα στο ναό και είμαστε μόνοι μας και μπορεί να μην το έχουμε αυτό στην ιερά εξομολόγηση την ώρα της εξωγορεύσεως. Φαίνεται όμως. Και μια απόφαση που πρέπει να πάρουμε, ότι πρέπει να αρχίσουμε καινούργια ζωή, καινούργιο τρόπο ζωής, να αποστραφούμε ό,τι κακό μέχρι σήμερα μας γονάτιζε. Δεύτερο αισθητό σημείο αυτού του μυστηρίου είναι η επίθεση των χειρών και του πετραχυλίου του εξομολόγου ιερέως στο κεφάλι του εξομολογουμένου και τρίτον είναι η συγχωρητική ευχή. Μόλις διαβαστεί η συγχωρητική ευχή, αμέσως μεταδίδεται η λυτρωτική Θεία Χάρις, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε μολυσμό, από κάθε αμαρτία και τον κάνει λευκότατον όπως ακριβώς εξήλθε από την κολυβήθρα του βαπτίσματος. Αρκεί η εξομολόγησή του να είναι το ειλικρινής αληθινή. Η Θεία Χάρις ξεσκοτίζει την καρδιά, ξαναδυναμώνει τη θέληση, φωτίζει το νου, τον συμμαζεύει που είναι διαρκώς διασκορπισμένος, προκαλεί συντριβή, καλλιεργεί τη συνεχή μετάνοια και επανασυνδέει πολλές φορές τον άνθρωπο με τα μυστήρια. Δηλαδή, επαναλαμβάνω ότι συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες, μικρές και μεγάλες, θανάσιμες ή συγνωστές. Εκτός βέβαια από την αμαρτία εκείνη που είναι κατά του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή η αμετανοησία. Όποιος δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Μπορεί να το διαβαστούν 100 ευχές και αρχιερατικές, αλλά εφόσον δεν μετανοεί, δεν συγχωρεί. Θέλω να σας διαβάσω κάτι για το σποργιτάκι του Θεού, για την Αγία των Δρόμων, που μια κοσμική εφημερίδα είχε αφιερώσει λίγα λόγια, όπως ακριβώς τα περιγράφει μια οδοντίατρος. Και θα ήθελα αυτό να σας το διαβάσω. Έχει σχέση πάρα πολύ με όλα όσα είπαμε μέχρι σήμερα. Ήταν με τη θέλησή της άστεγη, ζούσε στους δρόμους. Κοιμόταν τα βράδια χειμώνα καλοκαίρι στα παγκάκια, στα υπόστηγα, στα σαλόνια των νοσοκομείων, όπου έκανε και αγαθοργίες. Και ήταν γεμάτη αγάπη προς τον Θεό, τους Αγίους και τους δυστυχισμένους ανθρώπους. Δεν ήθελε να την επαινεί κανείς, και όταν την επαινούσαν έκανε τη χαζή και τη σαλή. Καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη, είχε λάβει πολύ καλή παιδεία και χειριζόταν άριστα τρεις γλώσσες, την ελληνική, τη γαλλική και την ιταλική. Για τους πιο πολλούς εργαζομένους, γιατί δούλευε σε ένα εργοστάσιο, ήταν η Στέλλα η χαζή. Όταν όμως έστεινε στο αυτί να ακούσεις τι μουρμούριζε με το στόμα της, έλεγε συνεχώς «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με». «Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν ημάς». Η αλήθεια είναι πως πολύ νωρίς κατάλαβα, οδηγείται ο οδοντίατρος, ότι αυτή η κυρία Στέλλα, η στελίτσα των 80 ετών, δεν ήταν ούτε χαζή ούτε τρελή, απλώς έκανε. Είχε ένα και μικρό ποσό σύνταξης από την εργασία της, 441 ευρώ, το οποίο το μοίραζε στους φτωχούς, στους φυλακισμένους. Υπάρχουν μάρτυρες ακόμα από εκείνους οι οποίοι κάνουν εξωτερική ιεραποστολή ότι έδινε και σε αυτούς ποσά από τη σύνταξή της. Μικρά ή μεγάλα δεν έχει σημασία, αλλά τα έδινε. Και έτσι όταν τελείωναν τα χρήματά της ζούσε στα παγκάκια, στα υπόστεγα, στα ερημοκλήσια όταν τα έβρισκε ανοιχτά, κατά ποσκάλες και μέσα σε εγκατελειμμένες οικοδομές. Μου το εμπιστεύτηκε. Πολλά βράδια κοιμόταν ακόμα και σε σαλόνια νοσοκομείων. Καλύτερα να πούμε ότι προσποιόταν ότι κοιμόταν, γιατί όταν ησύχαζε το νοσοκομείο, σηκωνόταν και έτρεχε σε μοναχικούς ασθενείς που ζητούσαν βοήθεια και μια πάπια, συγχωρέστε με, και δεν ξέρω τι άλλο ζητούσαν. και είχαν ανάγκη από βοήθεια και τους συνέτρεχε όλους σε όλες τις ανάγκες και τους μιλούσε για τον Χριστό, για τη σωτηρία της ψυχής, για μετάνοια και για θεία κοινωνία. Αλλά όταν όμως καταλάβαινε ότι κάποιο τρίτο πρόσωπο την αντιλαμβανόταν, τότε έκανε τα παλαβά της. Κάποια φορά, ενώ τη σκυπτόμουν με συμπόνια πώς γυρνάει σαν σπουργητάκι στους δρόμους, ξαφνικά με κοιτάζει και μου λέει: «Μη στεναχωριέσαι, είναι θέλημα Θεού να κοιμάμαι στα παγκάκια». Που διάβασε το λογισμό της και πώς τον διάβασα. Είμαι πολύ καλά και είμαι ευτυχισμένη. Ξέρεις, εκεί στα παγκάκια ράβω και τα ρούχα μου. Να το Πάσχα πέρασα πολύ ωραία. Το έβγαλα σε ένα παγκάκι. Το μεγάλο Σάββατο με λίγα ευρώ πήρα ένα κομμάτι αρνάκι. Το έβαλα σε ένα ταψάκι που βρήκα στο δρόμο από μπακλαβά. Το έδωσα στο φούρνο και μου το έψησαν. Το έκρυψα στο παγκάκι μου και την άλλη μέρα έκανα Πάσχα εκεί, χαρούμενη και ευτυχισμένη, γιατί ο ιερέας το βράδυ στην Πασχαλιάτικη Θεία Λειτουργία μοίρασε κόκκινα αυγά και έτσι πήρα κι εγώ ένα. Να μη στεναχωριέσαι. Είμαι πάντοτε κάτω από τη σκέπη της Παναγίας μας. Κάποτε μου είπε, Μιλίτσα μου, φαίνεται ο οδοντίατρος λεγόταν Μιλίτσα, εγώ θα πεθάνω στους δρόμους μόνη μου. Κανένας δεν θα μάθει. Κανένας. Αυτό με πόνισε πολύ και της είπα με απέτηση. Στελίτσα μου, σε παρακαλώ, θέλω να το μάθω. Θέλω να μάθω το φευγιό σου. Θα το μάθεις. Αλλά από τότε εξαφανίστηκε. Το σπουργητάκι του Θεού, η κυρία Χρυσούλα, έμαθε ότι στις 3 Ιουνίου του 2005, στις 6 και 10, κοντά στο σπίτι της σκοτώθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα μια γυναίκα γνώστων στοιχείων. Τα πουλιά δεν έχουν ονόματα και ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Όλη η έρευνα απέδειξε ότι αυτή ήταν η Στέλλα, η στελίτσα των δρόμων, η στελίτσα των παγκακίων, η στελίτσα της αγάπης. Ενώ διέσχιζε τον δρόμο, την περέσερε ένα αυτοκίνητο και τη σκότωσε. Εθάφτηκε βέβαια, ήταν αγνώστων στοιχείων, για πολύ καιρό έμεινε στο νοσοκομείο και στο νεκροταμείο, τελικά εθάφτηκε χωρίς νεκρόσιμη ακολουθία, μόνο Τρισάγιο, έγιναν αργότερα αυτά. Ο τάφος της είναι στο Ζωγράφο και έχει το νούμερο 8915. Αυτή είναι η ζωή της αληθινής μετανοίας και της αγιότητος. Και εμείς συνεχώς διαρκώς παραπονούμεθα και γκρινιάζουμε, πότε για το ένα και πότε για το άλλο. Και δεν δοξάζουμε τον Θεό, γιατί αναπνέουμε ακόμα. Γιατί μπορούμε να πούμε δόξα σοι ο Θεός. Θεέ μου, συγχώρεσέ με τον αμαρτωλό. Ή Θεέ μου, συγχώρεσέ με την αμαρτωλή. Πολλά μας λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα ομιλίας. Εύχομαι η αγάπη του Θεού να είναι πάντοτε μαζί σας και έμπρακτα να ζούμε πλέον τη μετάνοια αλλά και την πίστη εις τον Χριστόν και κυρίως προσέχοντας τις αισθήσεις μας και τις σκέψεις μας και την εν γέννη συμπεριφορά μας, ειδικότερα μέσα στο σπίτι, και όσοι από εμάς εργαζόμεθα να την προσέξουμε τη συμπεριφορά μας και τους τρόπους μας και την εγγένη χριστιανική μας διαγωγή και αγωγή στον πλησίον μας, στον κάθε πλησίον μας. Και επειδή η εντολή είναι μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιον, ας φροντίζουμε τουλάχιστον να μην προσφέρουμε λύπη στους δικούς μας ανθρώπους, αν όχι τουλάχιστον στους ξένους, στους δικούς μας ανθρώπους, στον άντρα μας, στη γυναίκα μας, στα παιδιά μας, στους γονείς μας, στα αδέλφια μας, στους αδελφούς μας εν Χριστώ, στον κάθε πλησίον. Ας φροντίσω πρώτα να μην τα ξεχάσω εγώ και εν συνεχεία να μην τα λησμονήσουμε όλοι μας. Μελετάτε το Ευαγγέλιο και κάνετε προσευχή. Και αν δεν ξέρετε προσευχές και δεν έχετε χρόνο, λέτε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με συνεχώς και αδιαλείπτως. Και ο Θεός θα ελεήσει. Θα μας δώσει, θα δώσει στον καθένα μας από έναν τρόπο να προσφέρουμε το καλό στο διπλανό μας. Θα ξημερώσει αύριο Πέμπτη. Πείτε το πρωί στην προσευχή σας. Πώς σήμερα θα κάνω ένα καλό? Πρώτα στο σπίτι μου. Καλό, αγαθό, ωφέλιμο, σωτήριο. Στο σπίτι μου πρώτα. Και ύστερα στο διπλανό μας. Εν Χριστώ μπορούν να γίνουν όλα. Τα πάντα ισχύουν εν το ενδυναμούντι με Χριστώ. Να μπορούμε τουλάχιστον το βράδυ όταν κοιμόμαστε να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας και ανένοχη. Και είναι μεγάλο πράγμα να μπορεί ο άνθρωπος να κοιμάται το βράδυ ήσυχος, δοξάζοντας το Θεό και ψιθυρίζοντας με τα χείλη του: Θεέ μου σε ευχαριστώ, δόξα σοι ο Θεός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη. Γέροντα, μόνον η ευγνωμοσύνη στο Θεό φθάνει για να μας παρακινήσει στον αγώνα κατά των παθών. Μόνο η ευγνωμοσύνη στο Θεό δεν φτάνει. Χρειάζεται και καλή διάθεση, αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας και φιλότιμη άσκηση. Γέροντα, η μνήμη του θανάτου βοηθάει στην εσωτερική εργασία? Ναι, πολύ βοηθάει. Αν έχουμε μνήμη θανάτου με ελπίδα στο Θεό, θα γνωρίσουμε τη ματαιότητα αυτού του κόσμου και θα βοηθηθούμε πνευματικά. Γι' αυτό να φέρνουμε στο νου μας το κριτήριο του Θεού και να μην ξεχνούμε ότι θα κριθούμε από τις αμαρτίες που κάναμε και δεν μετανοήσαμε. Τι κάνω, πώς ζω με τόση αμέλεια να σκεφτώ? Αν πεθάνω αυτή τη στιγμή, πού θα πάω? Μήπως έκανα κανένα συμβόλαιο με το θάνατο? Πεθαίνουν και μικροί και μεγάλοι. Αν σκέφτομαι ότι ο Θεός μπορεί σε λίγο να με πάρει, τότε δεν θα αμαρτάνω. Για να πεθάνουν τα πάθη, πρέπει να σκεφτόμαστε το θάνατο, την μέλουσα κρίση, και να πάθουμε και εμείς από φιλότιμο για το Χριστό, που πολλά έπαθε για να μας λυτρώσει. Ο αγώνας κατά των παθών είναι ένα διηνεκές γλυκό μαρτύριο για την τήρηση των εντολών, για την αγάπη του Χριστού. Αξίζει να πεθάνουμε ηρωικά παρά να νικηθούμε από τα πάθη και να πληγώσουμε τον Χριστό. Γέροντα, στριμώχνομαι στον αγώνα μου. Ένα αγκαθάκι βγάζεις από το δάχτυλό σου και πονάς, πόσο μάλλον να ξεριζώσεις από μέσα σου ένα πάθος. Ύστερα, να ξέρεις ότι όταν ο άνθρωπος καταβάλει προσπάθεια να κόψει ένα πάθος του, τότε ο πειρασμός βάζει εμπόδια και στριμώχνεται ο άνθρωπος, όπως στριμώχνεται και ο δαιμονισμένος όταν του διαβάζουν εξορκισμούς, γιατί γίνεται αγώνας, παλεύει με το διάβολο. Έπειτα όμως ελευθερώνεται. Το καθάρισμα του εαυτού μας δεν γίνεται χωρίς κόπο πατώντας κουμπιά. Δεν κόβονται αμέσως τα πάθη, όπως και ο κορμός του δέντρου δεν κόβεται αμέσως με μια πριονιά. Το πριόνι κόβει για πολλή ώρα μέχρι να κοπεί πέρα-πέρα ο κορμός. Και δεν τελειώνει εδώ η δουλειά. Για να γίνει ο κορμός έπιπλο, πόσος κόπος χρειάζεται? Πρέπει πρώτα να πελεκηθεί, να γίνει σανίδες και μετά να τις πάρει ο επιπλοποιός για να τις κάνει χρήσιμο έπιπλο. Και αν, γέροντα, δεν καταλαβαίνω ότι αυτός ο κόπος είναι απαραίτητος, τότε θα μείνεις κούτσουρο και θα σε ρίξουν στη φωτιά. Γέροντα, κάθε μέρα λέω από αύριο θα προσέχω, θα διορθωθώ, αλλά και πάλι πέφτω στα ίδια. Να βάζεις τον Θεό μπροστά, να λες με τη δύναμη του Θεού θα προσπαθήσω να διορθωθώ, ώστε να βοηθήσει ο Θεός. Το ότι θέλεις να διορθωθείς, αυτό σημαίνει ότι δέχεσαι βοήθεια. Ζητάς και από το Θεό να σε βοηθήσει και ρίχνει ο Θεός το βλέμμα του επάνω σου. Κάνεις και τη μικρή σου προσπάθεια και προχωρείς. Ποιος, όταν δει ένα μικρό παιδάκι να προσπαθεί με τα χεράκια του να κυλήσει μια κοτρώνα, δεν θα τρέξει να το βοηθήσει για να μην παιδεύεται? Έτσι και ο Θεός, όταν δει τη μικρή σου προσπάθεια, θα σε βοηθήσει να νικήσεις. Μερικοί, ενώ δεν καταβάλουν καμία προσπάθεια να διορθωθούν, λένε «Χριστέ μου, έχω αυτά τα πάθη. Εσύ μπορείς να με απαλλάξεις, απάλλαξέ με». Πώς να με βοηθήσει τότε ο Θεός? Για να βοηθήσει ο Θεός, πρέπει να καταβάλει ο άνθρωπος την προσπάθεια που μπορεί. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος για να βοηθήσει μετά ο Θεός. Σε καμία περίπτωση δεν βοηθιέται αν δεν θέλει να βοηθήσει ο ίδιος τον εαυτό του. Εμείς μερικές φορές πάμε να αποκτήσουμε τη χάρη και τα χαρίσματα του Θεού με ένα μαγικό τρόπο. Νομίζουμε πως χωρίς αγώνα θα αποκτήσουμε μια αρετή ή ακόμη και θα γιάσουμε. Για να δώσει όμως ο Θεός πρέπει να σπείρουμε. Πώς θα δώσει ο Θεός χωρίς να εργαστούμε? Τι λέει το τροπάριο? «Τη σερή μου το άγωνον εγεώργησας». Ο Θεός ρίχνει βροχή, μαλακώνει το χώμα, αλλά και εμείς πρέπει να γεωργήσουμε το χωράφι μας. Το χώμα είναι έτοιμο,
αλλά πρέπει να βάλουμε το ινί στο χωράφι και να το σπείρουμε, και ό,τι σπείρουμε θα αφαιρήσουμε. Αν όμως δεν οργώσουμε, πώς θα σπείρουμε? Και αν δεν σπείρουμε, τι θα θερήσουμε? Γι' αυτό να μην ρωτάτε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Θεός, αλλά να ρωτάτε και τον εαυτό σας τι μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Η τράπεζα του Χριστού δίνει πολύ μεγάλο τόκο, αλλά αν δεν κάναμε κατάθεση στην τράπεζα, πώς θα κάνουμε ανάληψη?

Φιλαυτία, η μητέρα των παθών. Από τη Φιλαυτία γεννιούνται όλα τα πάθη. Γέροντα, τι είναι η Φιλαυτία? Το να κάνεις τα χατήρια του παλαιού σου ανθρώπου. Να αγαπάς δηλαδή τον παλαιό σου άνθρωπο. Και η γαστιμαργία και ο εγωισμός και το πείσμα και η ζήλια, πρακτορείο τους έχουν τη Φιλαυτία. Και βλέπεις, άλλος από Φιλαυτία ζητάει το βόλεμά του, την αναπαυσή του, και δεν λογαριάζει κανέναν. Άλλος φροντίζει σχολαστικά για το φαγητό του, για τον ύπνο του, μη τυχόν και πάθει τίποτε η υγεία του. Άλλος ζητά να τον υπολογίζουν, να τον εκτιμούν. Λίγο να μην του δώσω σημασία, να μην κάνει το θέλημά του, αντιδράει. Σου λέει, γιατί δεν με υπολόγισαν, θα τους δείξω εγώ τώρα. Πα. Φοβερό πράγμα η Φιλαυτία. Γέροντα, πώς μπορεί να λέει κανείς, ενεκά σου θανατούμεθα όλην την ημέραν. Αν θυσιάζει το θέλημά του για χάρη του άλλου, το θέλημα έχει τον εαυτό μας μέσα. Έχει Φιλαυτία. Όποιος δεν εξετάζει αν αυτό που αναπαύει τον εαυτό του αναπαύει και τον άλλον και αρχίζει με μία απέτηση, θέλω εκείνο, θέλω το άλλο, ή γιατί δεν μου το έκανες εκείνο, γιατί δεν μου έδωσες το άλλο, αυτός τελικά θα κανοναρχείται από το διάβολο. Μερικοί γέροντα, όταν δεν γίνεται αυτό που θέλουν, δεν μπορούν να ησυχάσουν. Πώς να ησυχάσουν, αφού έχουν τον εαυτό τους μέσα σε αυτό που θέλουν? Αν κανείς έχει τον εαυτό του σε ό,τι θέλει, μπορεί να έχει και το Χριστό. Όταν όμως δεν έχει τον εαυτό του και έχει το ένα, το κυριότερο δηλαδή, το Χριστό, τότε τα έχει όλα. Όταν δεν έχει το Χριστό, τίποτα δεν έχει. Αν ο άνθρωπος πετάξει τον εαυτό του, ο Θεός του τα δίνει όλα κατά τρόπο θαυμαστό. Γέροντα, εγώ, όταν μας μιλάτε για το πέταμα του εαυτού μας, αισθάνομαι ένα φόβο, μήπως δεν αντέξω. Ε, τι πάθαμε? Είναι σαν να λες, αν πετάξω τα πάθη, τι θα έχω μετά? Γιατί όταν λέω να πετάξουμε τον εαυτό μας, εννοώ να πετάξουμε τα πάθη μας. Να απεδειχθούμε τον παλαιό μας άνθρωπο. Για τον μεγάλο που έχει επίγνωση, είναι λιγάκι βαρύ να πει, δεν μπορώ να πετάξω τον εαυτό μου. Αν σου πουν πάρε το βαριό και γκρέμισε αυτό τον τοίχο και εσύ είσαι μαθημένη με την πένα, δικαιολογείται να πεις δεν μπορώ. Αλλά για την απέκδυση του παλαιού ανθρώπου δεν χρειάζονται δυνάμεις σωματικές. Ταπείνωση χρειάζεται. Φιλαυτία είναι και η επιθυμία να φάει ή να ξεκουραστεί κανείς παραπάνω από όσο του είναι απαραίτητο. Κανονικά πρέπει να δίνουμε στο σώμα μόνο αυτό που έχει ανάγκη. Άλλο επιθυμία και άλλο ανάγκη. Άλλο είναι να θέλω να ευχαριστήσω το σώμα και άλλο να δώσω στο σώμα αυτό που έχει ανάγκη. Ας υποθέσουμε ότι έχω μπροστά μου δύο φαγητά, ίδια σε βιταμίνες, αλλά το ένα είναι πιο νόστιμο από ότι είναι το άλλο. Αν προτιμήσω το νοστιμότερο, αυτό έχει Φιλαυτία. Αν όμως έχω ανορεξία,

το οργανισμό ή βίαζαν τον εαυτό τους. Είχαν φυσικά και λίγο πιο δυνατό οργανισμό, αλλά βίαζαν και τον εαυτό τους. Ο Χατζηγιώργης, στα καλογέρια του, έδινε κάθε μέρα λίγο μέλι και καρύδια και ήταν παιδιά 15 χρονών πάνω στην ανάπτυξη. Αλλά είχαν την πνευματική ανάπτυξη. Σήμερα μπαίνει μια κοσμική λογική να μην νηστέψουν τα παιδιά για να μην αρρωστήσουν, να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά για να μην δυσκολευτούν. Και τελικά ζουν κακομοιριασμένα και θέλουν μπριζόλες συνέχεια, αλλά και αυτό πάλι δεν τα βοηθάει σε τίποτε. Αν χαίρεται κανείς όταν δεν τρώει για την αγάπη του Χριστού, τότε τρέφεται. Αν προτιμάει το άνοστο από το νόστιμο για την αγάπη του Χριστού, τότε από το άνοστο γεύεται Χριστό. Γεροντά. Σήμερα ένα γεροντάκι δυσκολευόταν να ανέβει τις σκάλες της εκκλησίας και ενώ περνούσαν πολλοί από εκεί, κανένας δεν πήγαινε να τον βοηθήσει. Και ιερεύς ειδών αυτών αντιπαρήλθε και λεβίτης ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Έχουν δίκιο, δεν ξέρουν, δεν άκουσαν ποτέ το Ευαγγέλιο του καλού Σαμαρίτη. Τι να πω, αγαπάμε τον εαυτό μας, δεν αγαπάμε τους άλλους. Η αγάπη του εαυτού μας νικά την αγάπη προς τον πλησίον μας. Γι' αυτό κινούμαστε έτσι. Όποιος όμως αγαπά τον εαυτό του περισσότερο από τους άλλους, δεν ζει σύμφωνα με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Και ο Χριστός, αν σκεφτόταν τον εαυτό του, θα καθόταν στον ουρανό. Δεν θα έρχονταν στη γη να ταλαιπωρηθεί, να σταυρωθεί για να μας σώσει. Σήμερα, λίγο πολύ, στους περισσότερους ανθρώπους υπάρχει φιλαυτία. Δεν υπάρχει το πνεύμα της θυσίας. Έχει μπει το πνεύμα να μην πάθω εγώ κακό. Ξέρετε πόσο πονάω όταν βλέπω ότι κόσμος υπάρχει. Τώρα που ήμουν στο νοσοκομείο, μια μέρα χρειάστηκε να σηκώσουν έναν άρρωστο κατάκητο για να το μεταφέρουν σε άλλο θάλαμο. Ήταν ένας νοσοκόμος που, ενώ αυτή ήταν η δουλειά του, δεν πήγε να βοηθήσει καθόλου. «Δεν μπορώ, μου πονάει η μέση», είπε, με μια αδιαφορία. «Πα-πα, βλέπεις άνθρωπο απάνθρωπο. Και να δεις μια νοσοκόμα που είχε δύο παιδάκια και περίμενε και τρίτο, ζορίστηκε καημένη μαζί με μια άλλη και το σήκωσαν. Τον εαυτό της δεν το σκέφτηκε καθόλου. Ξέχασε ότι ήταν σε τέτοια κατάσταση και έτρεξε να βοηθήσει τον άρρωστο. Όταν βλέπω έναν άνθρωπο να δυσκολεύεται, να μην έχει κουράγιο και να γίνεται θυσία για να εξυπηρετήσει τους άλλους, ξέρετε τι χαρά μου δίνει? Ω, μεγάλη χαρά. Η καρδιά μου σχυρτάει. Νιώθω να έχω συγγένεια μαζί του, γιατί και αυτός έχει συγγένεια με τον Θεό.

Γέροντα, σήμερα, ενώ πολλοί κόσμος περίμενε να σας δει, κάποιος νεαρός δεν περίμενε στη σειρά του, τους προσπέρασε όλους. «Ναι, ήρθε και μου το είπε. Είναι ανάγκη να σε δω. Πήγα στο Άγιον Όρος και δεν σε βρήκα και ήρθα εδώ». «Καλά», του λέω, «δεν βλέπεις τι κόσμος περιμένει? Να σταματήσουν όλοι για να ασχοληθώ τώρα με σένα». «Ναι, πάτερ», μου λέει, «ακούς κουβέντα? Και να είναι οι άλλοι στις σκάλες όρθιοι, στριμωγμένοι, μεγάλοι, άρρωστοι, γυναίκες με μικρά παιδιά και εκείνος να επιμένει. Και δεν ήταν ότι είχε κάποιο σοβαρό θέμα. Χαζομάρες ήταν αυτά που ήθελε να μου πει. Κατάλαβες, τσιμέντο να γίνουν οι άλλοι». Να σκεφτείτε, έρχονται μερικοί και μου λένε, «Πάτερ,

σήμερα να κάνεις προσευχή μόνο για μένα, για κανέναν άλλον. Τέτοια απέτηση. Είναι σαν να λένε, με αυτή την αμαξοστοιχεία θα ταξιδέψω μόνο εγώ. Να μην μπει κανείς άλλος μέσα. Αφού πάει και πάει το τρένο, γιατί να μην μπουν και άλλοι μέσα. Γέροντα, ποιο νόημα έχει αυτό που είπε ο Χριστός? Όσαν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Εννοεί να απολέσει ο άνθρωπος τη ζωή του με την καλή έννοια. Να μην υπολογίζει τη ζωή του, να θυσιάζει τη ζωή του για τον άλλον. Μη δεις το εαυτό ζητήτο, αλλά το του εταίρου έκαστος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλη η βάση στην πνευματική ζωή εδώ είναι. Να ξεχνάω τον εαυτό μου με την καλή έννοια και να σκέφτομαι τον άλλον, να συμμετέχω στον πόνο, στη δυσκολία του άλλου. Να μην κοιτάζω πώς να ξεφύγω τη δυσκολία, αλλά πώς να βοηθήσω τον άλλον, πώς να τον αναπαύσω. Πώς θα καταλάβω, γέροντα, τι αναπαύει τον άλλον για να το κάνω? Αν έρχεσαι στη θέση του άλλου, τότε θα καταλαβαίνεις τι αναπαύει τον άλλον. Αν όμως μένεις κλεισμένη στο καβούκι σου, πώς θα καταλάβεις τι αναπαύει τον άλλον? Στην εποχή μας, οι πιο πολλοί κοιτάζουν πώς να πάρουν τη θέση του άλλου και όχι πώς να έρθουν στη θέση του άλλου για να τον καταλάβουν. Παρατηρώ καμιά φορά πως μερικοί, ακόμη και όταν πάνε να κοινωνήσουν, δεν περιμένουν στη σειρά τους. Καθένας λέει, εγώ έχω δουλειά και βιάζομαι, και δεν σκέφτεται, άραγε είμαι άξιος να κοινωνήσω ή μήπως ο άλλος είναι πιο βιαστικός από μένα. Τίποτε, κοινωνούν και φεύγουν. Εδώ, ακόμη και να στερηθεί στη Θεία Κοινωνία για χάρη του άλλου, πρέπει να χαίρεσαι. Και αν ο ιερεύς έχει μία μόνο μερίδα, μόνο έναν μαργαρίτη, και βρεθεί κάποιος άρρωστος που είναι ετοιμοθάνατος και χρειάζεται να κοινωνήσει, τότε πρέπει να χαρείς που δεν θα κοινωνήσεις εσύ για να κοινωνήσει ο άρρωστος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Έτσι έρχεται ο Χριστός μέσα στην καρδιά και πλημμυρίζει κανείς από χαρά. Γέροντα, με δυσκολεύει μια αδελφή. Ξέρεις τι γίνεται? Πολλοί βλέπουν σε τι δυσκολεύουν οι άλλοι και όχι σε τι δυσκολεύουν εκείνοι τους άλλους. Απαιτήσεις έχουν μόνο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Η λογική όμως της πνευματικής ζωής είναι να εξετάζεις σε τι δυσκολεύεις εσύ τους άλλους και όχι σε τι σε δυσκολεύουν οι άλλοι. Να βλέπεις τι αναπαύει τον άλλον και όχι τι αναπαύει εσένα. Για ανάπαυση ήρθαμε σε αυτή τη ζωή? Για βόλεμα? Σε αυτόν τον κόσμο δεν ήρθαμε για να καλοπεράσουμε. Ήρθαμε να ξεσκονιστούμε και να ετοιμαστούμε για την άλλη ζωή. Αν σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας και κάνουμε μόνο αυτό που αναπαύει εμάς, θέλουμε μετά να μας σκέφτονται οι άλλοι. Θέλουμε όλοι να μας εξυπηρετούν. Θέλουν όλοι να μας βοηθούν. Συνέχεια δηλαδή θέλουμε. Και καταλήγουμε στο βόλεμα του εαυτού μας. Εμένα έτσι με βολεύει ο ένας, ο άλλος εμένα έτσι με βολεύει, και τελικά ο κάθε ένας αναπαύεται σε αυτό που τον βολεύει, αλλά ανάπαυση δεν βρίσκει, γιατί η πραγματική ανάπαυση έρχεται από την ανάπαυση του άλλου. Στην κατοχή το 1941, επειδή οι Γερμανοί έμπαιναν στα χωριά, έβαζαν φωτιές και σκότωναν, είχαμε φύγει από την Κόνιτσα και είχαμε ανέβει στο βουνό. Την ημέρα που οι Γερμανοί μπήκαν στην Κόνιτσα, τα δύο αδέλφια μου είχαν πάει νωρίς το πρωί κάτω στον κάμπο, στο χωράφι που είχαμε καλαμπόκια, να σκαλίσουν. Μόλις άκουσα ότι έφτασαν οι Γερμανοί, λέω στη μητέρα μου, θα πάω στο χωράφι να τους ειδοποιήσω. Εκείνη δεν με άφηνε, γιατί όλοι της έλεγαν, οι άλλοι έτσι κι αλλιώς είναι χαμένοι, μην τον αφήσεις κι αυτός να πάει, γιατί θα χαθεί κι αυτός. Πού να ακούσω εγώ? Φοράω τα άρβυλα και τρέχω κάτω στον κάμπο. Από τη βία μου όμως δεν τα έδεσα καλά, και καθώς περνούσα μέσα από ένα ποτισμένο χωράφι, κόλλησαν τα άρβυλα στη λάσπη. Τα αφήνω και τρέχω ξυπόλυτος μέσα από την ποταμιά που ήταν γεμάτα τριβόλια. Περίπου μια ώρα, καλοκαίρι, μέσα στη ζέστη, έτρεχα ξυπόλυτος πάνω στα τριβόλια, αλλά ούτε καν κατάλαβα πόνο. Φτάνω στο χωράφι, πάω κοντά στα αδέλφια μου, εκεί που σκάλιζαν. Ήρθαν οι Γερμανοί, τους λέω, πάμε να κρυφτούμε. Οπότε βλέπουμε τους Γερμανούς να έρχονται με τα όπλα. Συνεχίστε, τους λέω,
να σκαλίζεται με τις τσάπες και εγώ θα κάνω πως αραιώνω τα καλαμπόκια και θα ξεβοτανίζω. Πέρασαν λοιπόν οι Γερμανοί και δεν μας πείραξαν, δεν μας είπαν τίποτε. Ύστερα είδα ότι τα πόδια μου από τα τριβόλια είχαν γίνει όλο πληγές. Μέχρι τότε δεν είχα καταλάβει τίποτε. Εκείνο το τρέξιμο είχε χαρά. Είχε τη χαρά της θυσίας. Να άφηνα τα αδέλφια μου. Αν δεν έτρεχα και πάθαιναν κάτι, μετά θα ήταν για μένα βάσανο. Και ασυνείδητος να ήμουν, θα είχα μετά το βάσανο του βολέματος. Τι φταίει γέροντα, και δεν είμαι πάντοτε ειρηνική. Δεν ελευθερώθηκες από τον εαυτό σου. Είσαι σκλάβα στον παλιό σου εαυτό. Κοίταξε να πετάξεις τον εαυτό σου. Γιατί αν δεν πετάξεις τον εαυτό σου, θα σε πετάξει ο εαυτό σου. Όποιος έχει φιλαυτία δεν μπορεί να έχει ανάπαυση, ειρήνη ψυχής, γιατί δεν είναι εσωτερικά ελεύθερος. Είναι σαν τη χελώνα και το περπάτημά του είναι σαν της χελώνας. Βγάζει ελεύθερα το κεφάλι της χελώνα. Περισσότερο καιρό μένει κλεισμένη στο καβούκι της. Νομίζω γέροντα ότι θεωρητικά πιάνω τον εαυτό μου. Στην πράξη όμως η εφαρμογή είναι δύσκολη. Εκεί ζορίζεται ο παλαιός άνθρωπος. Αν όμως δεν ζορίσουμε φιλότιμα τον παλαιό μας άνθρωπο, θα μας ανατινάξει την πνευματική μας οικοδομή.

0: Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση, Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδω κάνουν λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχ Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μία πόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε εσύ μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν επαντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από τον εντολόν σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά τον λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδωλεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ερετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονοματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδωλεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομοι αδολεσία αλούχο ο νόμο σου, κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με, βοήθησαν με. Παραβραχή συνετελεσάν με τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειποντα εντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαν με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Ει γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Ει τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι ναυτί σε ζησά με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιο σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύρια σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το δαχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελαίω φεδρίνουσα, ού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτουσου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
5: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου οπούμεν την ανήκα στο όν σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη ραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δυνηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζωμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
4: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου, Ισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
4: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών. Του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένην και ερίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ελπίσιμον, δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων ιεραρχών, των Αγίων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, πατέρων ημών των ενάσκησιν αμψάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών αναργύρων, των εναγίες πατέρων ημών Σπυρίδωνος επισκόπου τριμηθούντος του θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ειν αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεύοντον, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Και το όνομα σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αηγείς του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ορθέ τη βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άψη μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν εν της οφειλέτης ημών, και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και των σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ο υψωθήσεν του σταυρού εκουσίως, η επωνύμω σου και η πολιτεία του εκτιμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου του πίστου βασιλεί ημών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία έχει εν την σύνοπλων ειρήνη αίτη των τρόπεων, και νυν και αηγέ του αιώνα των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχεντε μη παρήδη αγάθητα ηκεσία ημών. Πανύμνητε Θεοδό και στηρίξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζεου συκέλευσε βασιλεύει και χορηγεί αυτή ουρανόθεν την νίκη, διότι έτεγε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθα σε επάκουσον και

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπου τι έλεη μου και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα τη Αγία και ομουσία του ζωπιό και διαιρέτω Τριάδη, πάντοτε νικαία ή και εις αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επιγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθείτε σαν ενθλίβοντα με, πολύ πανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγου στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτου μη δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρουνε και έκαξα και επίκουσό μου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριο αντιβίψετε μου. Που φοβηθήσου μου που με άδουλα ούτω κύκλο συνυπθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσου μου Θεό μου. Ότι εσύ επάταξε πάντω εκθέντα μου ματέω, οδόντα σε ματωνό συνέτρεψα. Του κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνουσα εξηγέρθην ότι Κύριο αντιλήψετε μου. Κύριε, με το θυμό σου ελέξει μη δε την ενεργή σου παιδεύση με. Ότι τα βέλη σου επάγει σαν με και επιστήραξε σε πεμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίαση στην σαρκή μου προσώπου τη οργή σου. Ου και στην ειρήνη σου στέλνει προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μία πήραν την κεφαλή μου σου φορτίων βαρύε βαρύνθη σαν επεμέ. Προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησε και τεκάμφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα και τροπάζουν επορευόμουν. Ότι ψώε με πλήστανε πεγμάτων και ου και στην ίαση σαν τη σαρκή μου. Εκακόθην και ταπεινώθηνε ω φόδρα λέγομαι προ την αγμό τη καρδία μου. Και είναι αντίο σου πάυση επιθυμία μου και στον αγμό μου προσού καπεκρίβει. Καρδία μεταλλάχθην και τελειπέ με ισχύζουμε και το φω των οφθαλμό μου και αυτό ου και στη μετεμού. Οι φίλοι μου και πλησί μου ξαναντί με ήγγισαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλη σαν ματαιότητα και δολιότητα όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δέω σήκω φω σου κήκων και ω άλλο σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Και γενόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και έχουν το στόμα του αυτού ελεγμού. Ό,τι είπε η κυρία, είπε εσύ, ακούσε κύριο Θεό μου. Ότι είπε μου, είπε ότι είπε χαρώσει με χτρί μου για το σελευθεί είναι πόδο με πεμέ μεγαλωριμόνισα. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμο και λιγεδόν με ενώπιό μου στη διαπαντό. Ότι να νομίω με εγώ ένα γελό και μυρμνή σου υπέρ τη αμαρτία μου. Η δέχτρη μου ζώση και κρατέονται υπέρ με και έπληθε δε σαν μισό τη με αδίκω. Για τα παιδά του μη κακάντι, αγαθώνε διαβαλό μου πει κατά δύο και αγαθοσύνη. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα πε μου πρόσκη στη βοηθιά μου, κύριο τη σωτηρία μου. Μην καταλείπει με κύριο Θεό μου, μία αποστήσα πε μου πρόσκη στη βοηθιά μου, κύριο τη σωτηρία μου. Ο Θεό ο Θεό μου προσεορθρίζω. Εδίψει η ψυχή μου πω απλώ ει άρξου με γερή μου και αβάτο και ανίδου. Ούτε στην αγίω όθυνση του δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζουά στα χείλη μου πενέ σου είσαι. Ούτε σε ευλογήσω τη ζωή μου και το όνοματί σου έρωτα χείλη μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλειστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιά όσου ενέσει στο στόμα μου. Για μνημόνε βόνου σου επί τη τρομή μου αντισόρτησε μελέτων εσέν. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των μνερίγων σου αγαλιάσουν. Υπολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν ανταλάβετε δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησαν την ψυχή μου σε λέψη στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσω τη χείρα ζωμφέ με είδε αλοπέκον έσονται. Ο δε βασιλεύσε κρατήσετε επί το Θεό, υπενεθήσετε πάσο μου αυτό την εφράγη στο μάλλον του άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εσέ ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τερίγων σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου μου δεν τελάβετε δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύμα και νυν και ή και ει του αιώνε των αιώνων. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ει και ει τους αιώνες των αιώνων. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου μέρα σε και

0: Άφου το λέω και την αλήθειά σου διαπολία. Μη γνωστή σου το σκότω τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου ενδιαία επιλερισμένη. Λαγόπουσε, Κύριε, και έκραξε και το πρωί προσευχή μου προφθάσισεν. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό σου απέ μου. Φτωχό είμαι εγώ και ενκόπη εκνότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διέλθεν η οργία σου, εφημερισμή σου ξεδράξαμε. Η κύκλο άμα σου είδωλη την ημέρα πυρία σου με άμα. Εμάκρινα σε πνημοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου από τελειπορίε. Κύριε ο Θεό, σου τρία μέρα σε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Συρθέτω να πεώνω σου προσευχή μου, κλείνοντα σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτού. Τον ευελατεύοντα πάση τη ανομία των ιών μου πάση τη γνώση σου. Το λυτρούν νυχθορά στη ζωή σου στεφανώντα εν ελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να κατήσει την επιθυμία σου να κινηθεί τόσα η του ενιότη σου. Η αιώνια δημοσύνη σου Κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε ότι αυτό το μόλι είδε εσύ λύτη τα θελήματα αυτού μου. Εκτίμω και λίγο ο Κύριο, μακρόθυμο και πολύ έλειο, σου πιστέλο οργιστή σε το δέη στον αναμηνύει. Ού κατά τη αστυνομία Σιμών επίση ενημίνου δε κατά τη αματία Σιμών τα πέδου και νημίνου. Ότι κατά το ύψο λόγο από τη γη κρατέω ο Κύριο το έλειο αυτό από του φοβουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουν του λέποντε μόνο μάκρυν φημότητα αστυνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε Κύριο φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έχουν το πλάσμα η μόνη μνήστη του χουσεσμένου. Άνθρωπο ο σου χόρτο ημέρα αυτού ή άνθρωπο του αγλού του εξαντήσει. Ότι πνεύμα δεν ήταν αυτό και έχει υπάρξει και επιγνώσει τον τόπο αυτού. Το δέλεσαι του Κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα και του φοβουμένου αυτών. Και δικαιοσύνη αυτού η ποιήση όν τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και μημένη στον εντολό αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο είναι τον ανοητή μα στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελοι αυτού δυνατή ισχύει ποιούντε το λόγο αυτού του ακούσει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση την άμεση αυτού λειτουργεί αυτού ή ποιούντε το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τρέγα αυτού εν παντή τόπο τη σπατία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπο τη σπατία αυτού ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, άκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη θέση μου την αληθεία, άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι αληθεία και μετά το δούλο σου, ότι ο δικαιωθεί την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωση είναι γίνει την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρού αιώνου και κηδεία συνεπέ με το πνεύμα μου, νημή ταράχτη καρδία μου. Εμνή τη μελών αρχαίων, μελέτη συν πάση τη έργη σου, πίεμε στο χειρόν σου μελέτων. Διαπέτασε προσέτα κύριε μου ψυχή μου, γέννη δρόση. Ταχύ, άκουσον μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συν λάκων. Ακουστών πίσω με το πρωί του ελαιό σου, την πίση ήλπισαν. Γνώρισα με κύριο δεν παρεύσει μου προσήρα την ψυχή μου. Εξελώ με τον εχθρό μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Εντάξω με του πίνει το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία και το όνοματό σου, κύριε, ζήσει μου. Για τη δικαιοσύνη σου εξάξει, θλίψει στην ψυχή μου και το ελαιό σου εξοδοθεύσει εχθρού μου. Και απολύ πάντα του λείπουντα στην ψυχή μου, το εγώ δούλο σου ή μη. Εισάκου όμου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκου όμου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύματι και νύν και είχε εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Ερδίσαν ο θεληρήνης και της συντηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ τη ειρήνη του σημαντό κόσμου, στα θεία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των Μάνων Ενώσεω του κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του Αγίου Οικού του και των Μεταπίστεω Ευλαβία και Φόου Θεού.

Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, κούτη τιμή βρίζεται ρίτσι Χριστά διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως και νοριάς ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και τον πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε. Περευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και κυρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε. Έρτο σε ουσιμών έθνου πάσα αρχή και εξουσία είναι αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθώμε. Περεφράσει υπερπλέον των αδιπορούν των όσων των κάνουν των εφαλότων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Έρτο ρίστην ημά από βάση λήψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβού όσων ελέγχουν και διαφυλάξουν μα ο Θεό τη Ιχάητη. Παναγία Αχράντου, υπερολογημένη εν δόξου δεσποινή ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών στο το Θεό παραθόμεθα. Πρέπει πάσα δόξα την και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την και σε όνος των αιώνων.

Αν τα έθνη κυκλούσαν μη και τον

Αρχίστε οτό και παρθένε ημνούμεσε, δια γάρ του Σταυρού του Υιού σου κατεβλήθη ο Άδης και ο θάνατος τέθνηκε. Νεκροθέντες ανέστημεν και ζωής ηξιώθημεν, τον παράδεισον ελάβομεν την αρχαίαν απόλαυση. Δυο ευχαριστούντες δοξολογούμενος κρατεών Χριστόν των Θεών ημών,

Αγία Σαντράντη, υπερευλογημένη σε δόξου δεσφυρισιμών Θεοτόκου και υπαρθέν Μαρίας, με τα πάντων Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο

0: κατά φύσιν δίκαιος Θεός, δοξολογώ σου, ιέ του μακρόθυμο.
1: Ταχύ προκατάλαβε πληθολούθινε ημάς, εχθείς βλασφημούμεσαι και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο Θεός ημών. Ανελέτος θαρρός σου τους ημάς πολεμούντας, γίνω γνώτος αν πως ισχύει, ορθοδόξων η πίστη της πρεσβείας της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ουδέ Θεός βασιλεύσιμων προαιώνων, ηργάσα το σωτηρίαν εν μέσω της γης, σταυρός

0: την πλευράν σου κατεδέξον ηγήνε, πλήθη των νυκτηρμών σου, μόνε φιλάνθρωπε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυκαίοι και σε αιώνας των αιώνων, αμήν. Παρθένε Πανάμω με μύτη Χριστού του Θεού, ρομφέα διήθε σου την Παναγία ψυχή, η νίκα σταυρούμενον έβλεψες εκουσίως τον Υιό και Θεόν σου, όν περευλογημένη, δισόπουσα μη πάυση

0: αρχαίας κατάρας, πάντας ελευθερώσεις, τους απατηφθαρέντας, διόσου και προσκυνούμεν λόγε την σταύρωση.
1: Θαυμαστός ο Θεός.

0: Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σταυρώσε υψούμενον ως εθεάσατο η άχραντος μήτυρ σου, Λόγε Θεού μητρυπός, θρηνούσα ευθέγγετο, τίτο καινων και ξένων του το θαύμα ιέ μου, πως η ζωή των όλων ομιλεί στο θανάτο, ζώος εκ τους θανέντας θέλων ως ευσπλαχνός.
1: Ελέησον μου Θεός κατά το μέγα ελαιός σου, κατά το πλήθος του ρηχτυρμός σου, εξάλληψον το ανώμημά μου, επί πλοίον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκου και αμαρτία με ενώπιό με στη διαπαντός, σήμωνο ήματον και το πονηρών ενώπιό σου επί ίσα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγεις σου και νικήσουν επί νεστέσε. Ιδού γάρ να νομίσεις εν λήθην και να αμαρτίες εκείσεις έμει η μύτη. Ιδού γάρ αλήθην η γάπη σε στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ρατίς με ισόπου και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και φροσύνουν αγαλιά σου δευστέρα επινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου των αμαρτιών και πάση τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδία καθαράν κτίσουν εν ημί ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν εν τη εγκάτων. Μία πρίψιμα του προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιο μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδων την αγαλία συμψωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξόν. Διδάσκω νόμο τη οδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσι. Ρίση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία μαγαλιά στη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ανεσή σου. Ότι η θέληση στη σία να δουκαλώ καυτώματο και ευδοκίσει. Τη σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένων και ταπεινωμένων ο Θεό σου και εξοδενό. Αγάθενο κύριε τη ευδοκίω τη σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίη τη σία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνεπτυσία στήριων σου μόσχου.
0: Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με εφεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτη στα θαύματα. Δόξα εσύ ο Θεός ημών δόξα εσύ, σταυρώδη επέτασα θείας παλάμας μακρόθυμε και των απολύμενων κόσμων εκάλεσας προς επίγνωση του κράτου σου εκτήρμων. Όθεν μεγαλύνομεν την ευσπλαχνία σου. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, τον όφην ανύψωσε ο Μωυσής εικονίζοντα, την θεία σου σταύρωσιν λόγε προάναρχε, διεισπέπτο και εννοεί ο βόλος όφης, του πτώματος πρόξενος Άδαμ γενόμενος. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, Αγίων λαμπρότητας νυν κατοικίνη ξιώθητε, ασάλευτον μαρτύρες παραλαβώντες σαφώς, ως εδήλωσε ο Παύλος βασιλεία, και δόξη συμμέτοχη Χριστού γεγόνατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, υψούμενα κύματα των ανυπίστων κολάσεων, ημώνου και βήθησε το σκάφος μαρτύρες, κυβερνήσει γάρ του πάντων βασιλέως, λιμένας εφθάσατε της αναπαύσεως. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, Ρομφέα ως έφησεν ο Σιμεών την καρδία σου, διήλθε ως έβλεψας Χριστόν σταυρούμενον, μόνον δέσποινα νητόμενον τη λόγχη.

ημών, της υπερθέου Τριάδος ως εραστής, της τρίσης συνέθανες αγαλωμένος πεσί, Βαβύλα μακάριε την συν, προϊέμενος ψυχήν το ταύτης ερωτή. Υπέρ Αγία Θεοτό και σώσον ημάς, τον σε αυτής τετοκία δημιουργών ους αυτός η θέλησε, εξ ασπόρους ου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενον αγνή, των χτισμάτων αλήθως εδίθης δέσποινα. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Μωσής προφητών ανίστο πρότερος, ως εν οποίο Θεό συνομιλήσας πρώτος εμφάνος, εν προσώπο προς πρόσωπο, που και ενηγμάτων φάσμα συνάλλος εν είδησαν πως βλέψας Αυτόν. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ως θείων δημαγωγών και ρίστην σε του συγγενούς Ισραήλ, Μωσή Θεόπτα δέδο και Θεός το Πατρίο.

και αρετέ, εν γεκριμένων γνώση του Θεού, ως εν θύβη Θεόπταμωση, διός ανεθρέψα το η Βασιλής και Θεία Πρόνοια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ειρνήσω Θεόπτικος πανέφημε, εκρβέφους πάσαν θύλιν, το δε γνησίω γαλακτή τραφής, παρέ.

Τέπτη, η δόλμωσης παράδοξον εν πρώτης θέαμα, βάτων και φλόγα ξένη συμπλοκήν των θεών εκ παρθένου μήτρος, προζωγραφούς αναφθαρτών, ον διαβάστους χρόνους είδες αρκή. Του ως υμνολόγους Θεότο και ο ζώσα και αυθόν ως πηγή, θείασον συγκροτήσαντας, πνευματικών στερέωσον, και εν τη Θεία δόξη σου στεφάνων δόξης αξίωσον. Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ, ως πρόβατον ήλ και προσφαγήν σε λαός ο παράνομος Χριστέ, άμνων Θεού υπάρχοντα. Και θέλοντα λυτρώσαστε, λυκού πικρού τα πρόβατα, φιλανθρώπος ηγάπη σας. Δόξα Συ ο Θεός ημών δόξα Συ, παρέστης Κρητός, Κρητή αδίκο, κρίνουν δικαίως πάσαν γη και είναι εγκαζραπίσματα, ελεύθερος εθέλων με, δεδουλωμένον Κύριε το πονηρό κοσμοκράτορη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπέρ ημών, αθλήσαντες Άγιοι νομίμως ανώμους ισχύνατε εχθρούς και γνώμη θανατούμενοι δια την έγερση, τον του θανάτου πρόξενων κατεπαλέσατε δράκοντα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, γήθεν ανυψώθησαν ευκλίας, ήδη επιβάντες αληθούς, μαρτύρικος οι μάρτυρες, και τεσσα ύλης τάξεσι, οι ηλικίν όθησαν χαρασαρί του πληρούμενοι. Υπέρ Αγία Θεότο και σώσον ημάς, εξού η αναβλασή της Εύας, οράθη παρθένε αληθώς, Θεός αρχιτεκτόμενος και εν σταυρό υψούμενος και καταράσον δαίμονας Θεοχαρίτωτε δέσποινα. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, που και στην Αγίος οσύ, Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας σου βαβύλα τους πιστούς και στεφανός

Είπε Χριστέ διαβόλου εις τέλος της Ακάκης Πεσίγαρ και Βαβύλα το κλεινού. Ιτάτε ο ισχυρός και γελάτε υπ' αυτόν πεζόμενος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Ισχύς μου ύμνης εις Χριστός ο εξού ανατήλας. Περικείμενος άρκα Θεοτό και δουλική. Και εκ δουλείας ημάς διαβόλου σώζον αγαθότητη. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Όλους της αρήτου γνώσεως επλήστη Θεόπτα το γαρ πνεύμα το Παναγίον. Διαγγέλου την των αρχαίων εμοιήσατος εγνώσιν τρανός. Προφήτα του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Φέρουν τη λαυγός τας θείας αυγάς. Τες θεοσημείες κατέπληκτες Αίγυπτον, μεταβάλλον την των στοιχείων παραδόξως φύσιν πάνσοφε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύβγη το ωραίον καλό σου, την εκθείας έγλης λαμπρά αναστιότητα, και προς θείαν απλήστος πάντας επεσπάσα το ωραιότητα. Εν ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ήχθης του φρικτού οράματος, προς εκστατικήν κατανόησιν πανσοφέ. Άλλες σχέθης φωνή Κυρίου του τεχθέντος εκ παρθένου σαρκή. Τόξον δυνατόν εισθένησε και

0: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών, Θεοτόκου και αϊπαρθέν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαία

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφυλάξον μας ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερελογημένης εν δόξου δεσύνης ημών Θεοτόκου και επαρθέν Μαρίας με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών στο Θεό βραθόμεθα. Σίγαρε ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σε τη δόξα να αναπέμπομε εν το Πάτρι και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα την Ιγκαίη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως ευσεβίας κήρυκα και αθλητών εδραίωμα η Εκκλησία δοξάζει σε ενδόξε λαμπρινωμένη σήμερον άλλος έχουν παρησίαν

τα πάθη Χριστού μην εισάμενος, τα του σώματος πάθη ενέκρουσας και των σταυρών σου αράμενος, οικολούθησας μάρτης το κτίστη σου και συνημένων αυτόν ειν οικέτευε υπέρ των σε τιμών των αληθώς

Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβύλα, Επισκόπου Αντιοχίας της Μεγάλης και των συναυτό Αγίων Τριών Παιδών, οι διαξήχους ετελειώθησαν, ο Χριστόν αυτόν Βαβύλας θείον πάλε, Χριστό προθήμος θείεται διαξήφους, υπερμεγίστου Δεσπότου Θεού Λόγου, τρέχουσι θερμός προς ξήφος τα παιδεία, Παιδας και Βαβύλαν πέφνε ξήφος αμφί Τετάρτην, τι αυτή η μέρα ο Άγιος Βαβύλας, ο εν Αντιοχία διδάσκαλος, συν της υπ' αυτών, ογδοήκοντα τέσσαρση πεσί ξύφη τελειούται. Μαθήσεως ημισθός εκ των παιδίων, Βαβύλα θύετη στο μης κοινωνία, ο Άγιος προφήτης Μωυσής εν ειρήνη τελειούται, ουκ εκ πέτρας νυν, ουδοπισθείων μέρη, Μωσή θεωρείς αλλόλων θεών βλέπεις, μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου, χωρίς προς αυτόν ουρανούς Ερμιώνη, Ερμαίων ευρικία την σωτηρίαν. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι αποδημίων πιστεύσαντες πυρί τελειούνται. Θεότιμος τέθνη και συν Θεοδούλο, τιμήν συν αυτό δουλικήν δους Κυρίω, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Εντυρίωνος Θεοδόρου, Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ πόμης Κανδάβλης, ο Κεντυρίων πυρ πόθου Θείου Πνέου, ψυχήν προθήμος εις το πυρ από πνέη, τριτής αθλητές, υπηρά κλίμαξ ξένη, δις ανήλθον ουρανού προς το πλάτος. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Πετρονίου Χαριτίνης, Ζαρβίλου, Θαθουήλ και Βεβαίας, τμηθέντες άμφο Θαβουήλ και Βεβαία, ζωήν Βεβαία, εύρον αντεψευσμένης, Βέβυλον ο Ζάρβυλος ουσεύων Σέβας, ανδρών Βεβύλων χερσί βάλετε λήθης, μνήμη των Αγίων 3.628 μαρτύρων, τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέγχει.

0: λαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και επαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι σε ενούσι πάσε δύναμη στον ουρανό και σε τη δόξα αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το

0: Ενίτε των Κύριων εκ των ουρανών, ενίτε αυτών εν της υψής της, ενίτε αυτών πάντες οι άγγελοι αυτού, ενίτε αυτών πάσε δυνάμεις αυτού, ενίτε αυτών ήλιος και σελήνη, ενίτε αυτών πάντα τα άστρα και το φως, ενίτε αυτών οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης δράχοντες και πάσε άβυση. Ήρ χάλαζα χείον κρίσταλος πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή ξύλα καρποφόρα και πάσε κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη ερμετά και πεθυνά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντε κριτές γης, νεανίσκοι και παρθένοι πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού της Ιης Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτού, άσατε το Κύριο άσμα κοινών η ένιση αυτού εν εκκλησία οσίων, εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτών και οι Ιης Ιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτών, ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτήριο ψαλάντωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πράσιν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι ενδόξει και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, υψώσει του Θεού εν το λάρικι αυτών και ρομφέ, διστομήν τη χερσήν αυτών, του ποιήσε εκδίκηση εν τη έθνες, εν ελεγμούς εν τη λαή, του δίσε του βασιλείς αυτών εν πέδες και του ενδόξου αυτών εν χειροπέδες σιδηρές. Του ποιήσε εν αυτή κρίμα έγγραπτον δόξα αυτή έστε πα τη σωσή αυτού. Ενείτε τον Κύριον εν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Ενείτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Ενείτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ενείτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Ενείτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνο. Ενείτε αυτόν εν κυμβάλης επί ήχης, ενείτε αυτόν εν κυμβάλης αλλαλαγμού πάσα πνοή ενεσάτου τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Σε δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και στη δόξα να πέβαιμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα νυψίς Θεού και πηγής ειρήνη, ανθρώπης ευδοκία, υμνούμενες, ευλογούμενες, προσκυνούμενες, δοξολογούμενες, ευχαριστούμενες, τη μεγάλη των δόξων. Κύριε Βασιλεύ, Ποράνε, Θεέ, Πατέρ, Πατουκράτουρ, Κύριε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε Θεός, όμνος του Υιός του Πατρός, ο έρωτης των αμαρτίων του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτης των αμαρτίων του κόσμου, πρόσδειξε τη δέηση ημών καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθηκάς την ημέρα να ευλογήσω και ενέσαι το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγέ, γεννήθηση με ένα γενεά και γενναία γάιουπα, Κύριε, ελέησον με. Ήε στην ψυχή μου τη μαρτών, Συ Κύριε, προσέκατε έφυγον, δεξόμουν το ευήν το θέλημά σου, ότι ο Θεός μου. Ό,τι πέρασε πήγε ζωή σου, το ποτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος σου, γίνω σου σύση, κατεξίωσον, Κύριε, τη μέρα ταύτερα, μαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Ματέρων ημών και νετών και δοξασμένο το όνομά σου τους αιώνας, αμήν. Γέννη το Κύριε το έλεος σου, ημάς καθάπαιρνε πίσω μεν πισέ. Ευλογητός η Κύριε, δεξόμουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δεύτερο, συνέντησόμουν τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόμουν τη δικαιωμασή σου, Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα. Τα αίρεα των χειρών σου παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεός, πληρώσω με
2: το Κύριο,
1: Κύριε Λέησο,
2: αντιλαβούς όσον έσχε, διαφύλαξη μου μας ο Θεός της ηχάρητη,
1: Κύριε Λέησο,
2: την ημέρα πάσα τελεία να γίνει ειρηνική και να μάρτυ παρά την Κυρία ετησόμεθα, άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φυλάκα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά την Κυρία ετησόμεθα, συγγνώμη και άφησε ο αμαρτίων και την πλήμη λιμάτων μόνο παρά την Κυρία ετησόμεθα, τα καλέπε σφαίρετα της ψυχές ημών, και ειρήνη το κόσμο κατά την Κυρία ετησόμεθα, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών. Εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά την Κυρία ετησόμεθα, στενά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα, ανεπέσει τα ελληνικά και καλή απολογία, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα, της Παναγίας Αχράντου υπρευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου για υπάρθεν Μαρίας, με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών. Στο το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος ηθυρών και φιλανθρωπίας επάρσης, τη δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ικαία, και εις τους

0: Εδώ κασιμίων συν τη σκοπουμένη σε κύριε, το σταυρό σου των τιμίων. Ενώ έθρια πεψά στα σάρα στου πόντου και τα εξουσία και πανίγαγε ημά. Εις την αρχαία μακαριότητα, διώσου την φιλάνθρωπον οικονομία, δοξάζομεν. Ιησού παντοδύναμε, ο σωτήρ των ψυχών ημών.
1: Και στο ηλαμπρό της Κύριου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Τι σου και εξίσταται ορών, Άγιοι μαρτυρές των αγώναν των καλών, όνειγονίσαστε, ως εν σώματι όντες των ασώματων εχθρών ετροπόσαστε, Χριστόν ομολογήσαντες το σταυρό πλησάμενοι, όθεν επαξίωσαν εδείχθητε δαιμόνου φυγαδεύτε και βαρβάρων πολέμοι, απαύστος πρεσβεύοντες, σωθήνε τας ψυχάς
2: ημών.
3: Και Υιό και Αγίο Πνεύμα.

0: Αγάθοντα, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου, ύψιστε το αναγγέλει το πρωί το ελαιός και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κυρίν και Αίτη, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πανεγία τριάσα, ελέησον ημάς, Κύριε Λάς, της αμαρτίας ημώντας, που συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεση τα ασθενεία ημών έννοι και το όνοματό σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Κυρίν και Αίτη, εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο έννοιτης ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επίουσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμαι τις οφειλέτες ημών και ημείς ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαία.

Σκόπου ημών καλλινίκου του τιμή πρεσβυτερή της εκ Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευθεού ημών έδους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και έραφλο Χριστού ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πολέως και ενωρίας ταύτης πάσης πολέως και χώρας και τον πίστη κούνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Ευκρασία αέρων εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν. Περπλέον των οδηπορού των όσων των γάνων των εχαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν. Περδουρή στην αιή μα από πάση θλίψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού όσο έσου και διαφλέξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Παναγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσφήνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα τη γεροσκήνη στον Πατρί και το Υιό

0: Αγαθόν το Χριστός, εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα της σου ύψιστε, τες πρεσβείες της Θεοτόκος, ο ατερσόσον ημάς.
1: Αγέννης πρωί τελεός και την αληθιά σου κατανύχτα, τες πρεσβείες της Θεοτόκος, ο ατερσόσον ημάς.
0: Ότι εφρανάς με Κύριε της ποιημασής σου και εν της έρχης των χειρών σου αγαλιάσομε, τες πρεσβείες της Θεοτόκος,
1: Διευθύνσει κύριο Θεό, ημών και ο

0: Ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησου και διαφύλαξον μας ο Θεός της χάρητη. Παναγία Σακράντο, υπερευλογημένης εν δόξου δεσύνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθόμεθα. Ότι εις όλο το κράτος εσύ στην Βασιλεία κίνδυνες και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπειαν ενεδίσατο, ενεδίσατο Κύριος δύναμον.

0: Αντιλαβούσο όσων ελέησον και διαφυλάξον μα ο Θεό τη η χάρητη. Παναγία Σαχράντου, υπερευλογημένη σε δόξου δεσίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρία. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσα τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την οικία και σε αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε και όμως
0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε Θεός καταστής εις ουραν.
2: Δεύτε αγανιαζόμεθα το Κυρίο, αλλάξομεν το Θεό το Σωτήρι μου.

βασιλείδων το κλαίος ασκήτριον τε αγλάισμα εις ακαρνανίας το εύκος και ιαμάτων λίθρων ακένωτων των λυπουμένων και πτωχών την πραγματικότητα.

τον του Θεού, την πάνσεπτον και οσίαν Θεοδόραν την Βασίλισσαν. Δεύτε η ενάρτη πάντες πιστός, συνελθόντες ύμνης τιμήσομεν, αυτή γαρά εμάους υπέρ ημών, που παύει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των τοχών υπεράσπιστης, ασθενούντων ιατρός, βασιλέων υπέρμαχος, προθεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό,

μη. Και γνώντες την χάριν την δοθήσαν μη, Ιάκωβος και Κηφάς και Ιωάννης, οι δοκούντες στήλοι είναι, δεξιάς εδώ κανεμή.

Το καιρό εκείνο έρχεται προς τον Ιησούν εις τον άρχη συνάγωγον ονόματι Άιρος, και ειδών αυτόν πίπτει προς τους πόδας αυτού και παρεκάλει αυτόν πολλά λέγον, ότι το θυγατριόν μου εσχάτως έχει, ή να ελθόν επιθύς αυτή τα σχήρας όπως οθεί, και ζήσετε, και απήλθε μετά αυτού και εκολούθη αυτό όχλος πολλής, και έρχονται από του άρχη συναγώγου λέγοντες, ότι η θυγάτηρ σου απέθανε. Τι έτης κύλης των διδάσκαλων, ο δε Ιησούς ευθέως ακούσας τον λόγο λαλούμενον, λέγει το άρχη συναγώγο, μη φοβού μόνον πίστευε, και ούκα φύκεν ουδέν αυτόν συνακολουθήσε, η μη Πέτρον και Ιάκωβον και Ιωάννην των αδελφών Ιακώβου, και έρχεται εις τον οίκον του άρχη συναγώγου και θεωρεί θόρυβον κλαίοντας και αλαλάζοντας πολλά, και εις ελθόν λέγει αυτής, τι θρυβήστε και κλαίετε, το παιδίον ούκα πέθανεν αλλά καθεύδει, και καταγέλων αυτού, ο δε έκβαλον απαντάς παραλαμβάνει τον πατέραν του παιδίου και την μητέρα και τους μεταυτού, και εισπορεύεται όπου είναι το ποδίον ανακείμενον, και κρατήσας της χειρός του παιδίου λέγει αυτή, τα λιθά ακούμη ο έστι με θερεμουνευόμενον το κοράσιον, συλλέγω έγειρε.

et cetiam in inibu Kyrios eleison men. Αντιλαβούσος ον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη σοφία. Πάλι και πολλάκι, σοι προσπίτωμε και σου δόμεθα αγάθε και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επ' την δέηση νημών καθαρισμών του ψυχάς και τα σώματα. Από παντός μολυσμούς αρκός του πνεύματος και δόης ημίν ανέχον όχι κατά κάτω του επαναστάσεις του Αγίου του Συστηρίου. Χάρισε δε Θεός και τη συνεχόμενη μη προκοπή εμβίου και πίστεως και συνέστηση πνευματική. Δώσε αυτή πάντοτε μετά φόβου και αγάπη λατρεύεσαι εν ενόχω και κατακρήτω μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και τη επουρανίου σου βασιλεία αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενη, σι δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ή και αή και εις τους αιώνας.

τρεις άξιους του συνδεδεμένου της αρχαίας Αθηνής και Ερενές, χρυσό έρχεστε της ουγής και λειτουργής βασιλεύς της δόξης. Το δάλι ακόμη σημαίνει το φοβερό αλλά της αρχαίας της πρώτης δυνάμεις, αλλά όμως για την άνθρωπη και με τρεβώς φιλάνθρωπη να τύπους και να λιώτος για ένας άνθρωπος και αρχιερεύσει με την μάτσης. Και δίνει την κίστα της κανημάτου θυσία στην ευρική εμπαρέδοτα με δύο δεσπότες των απάντων. Σιγάρ μόνο ο Κύριος, Κύριε Θεός, είναι ο Δεσπότης των Ιππανών και των Ο Έπρε Θεών και ο Υπόπεθυμένος Θεός Σεραφείου Κύριος και Βασιλεύς του Ιστραήλ, ο μόνος Άγιος και Νέγης Αναπαραγωγός. Σε την ίδια σοκοτών μόνον αγαθών και μήκων, επιβλέωσον με τον αμαρτωλό και αθλήρο δούλος και καθάρισον με την ψυχή και την καρδία να προσεγγίσεις πονηράς. Και ήκαν όσον με τη δύναμη του Αγίου σου πνεύματος ενδεδειμένου

Είδα από ότι μάσεις με εκπαίδευση ο Αλέξιος όπως είναι ευθύνες από τον αυτόν και να ξεκινούν στα δωράτα αυτά σιγάρου προς όρες που σφυρώμε στους δεχόμενους και διαδεδόμενους και στέα ο Θεός ημών σε διδόξα να αναλαβούν στην τάρα να τους πάντρει τον Αγίο και καθέγης ο οποίος νόημα την ίδια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζώο ποιό διάρκει τους Άγιους τους άγοντες πάσα όλοι οι δυο που θέλουν από αυτό το φαμέλι ως τον βασιλέα του μόνο που δεξιών της εκκλησίας άλλων των εγχωρούμενων τάξεων.

0: Αγίου Υποτού του και των Μεταπίστες Ολαβίας και Φόβουθες Ιών όλων αυτών του Κυρίου Δεϊχόμεν
1: Η ελέησον
0: Έδουλης την ημάς από βάσης λήψεως οργής Κυρίου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊχόμεν
1: Κυρία ελέησον
0: Δηλαβούς όσο έσω και διαφύλαξον ημάς ο Θεός

0: εκτελέσε βαρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Χριστιανά τα θέλη τη ζωή ημών, ανώδυνον ευαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία την έπι του φαβερουήματος του Χριστου ετισόμεθα.
1: Παράσου Κύριε.
0: Παναγία Σαχράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσίνη ημών Θεοτόκου και Αεβαρθένου Μαρία, τα πάντα Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών.

0: αστήρασταν στήρασε σοφία πρόσωμε.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετου, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντες τους ουρανούς και καθεζόμενων εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενων με τα δόξες, κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαρίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Στο με καλό, στο με μεταφώ.

Σε ευχαριστή συμβουσκήνε πάντου ποντού δεσποτιό. Σίγαρε ο Θεό ο ανέκφραστο, απερινό ετο αόρατο, ακατάληπτο, ο αιώνο αυτό, ο μισή και ο μονογενήσιο και το πνευματί σου το άγιο. Σι εκ του μειόντο ει το είναι παρήγαγε και παραπέσοντα αναστή ασφάλεια και ο καπέστη πάντα ποιών, έω μα τον ανήγαγε και τη βασιλεία σου χάρισε τη μέλη σου. Υπέρ του τόνα πάντα ευχαριστούμε εσύ και το μονογενήσιο και το πνευματί σου το άγιο, υπερ πάντων ονεί και νοκή με τον φάναρο και φάναρο ευεργεσιών των εσύ μα γεννημένο. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία τάφτη είναι το εγχείρημα δέξαστη και δεξίω ασχέτηση παραστήκα σε πλειάδε αρχαγγέλων. Και μοιριάδε αγγέλων τα χέρια μου και τα σεραφή με ξαπτέρια πολιώματα μετάρση απτερωτά. Τον επί...

Μεν μεν εν τίνη της ουδερίου τάφτης εντολής και πάντοτε εν περιμόνη γεγενημένων το σταυρό του τάφου της τριμέρου Αναστάσεως, της ουρανός αναβάσεως, της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και ενδόξου πάλιν παρουσία σου προσυλάστη την ημέρα. Ο Θεός συνάστη την

έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφτη λατρεία μου. Και ανέμακ την λογική τάφτη και ανέμακ των λατρείων και παρακαλούμε εσύ και δόμεθα κατάπεψον το πνεύμα τη σου πάλι θυμάσαι και έπειτα προκείμενα δώρα τάφτα και πίσω των μενάρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου, το δέν το ποτηρίο του, το τίμιο νέμα του Χριστού σου, μεταβαλών το πνεύμα τη σου, το Αγίο, αμήν. Ως το γενέστης μεταλαμβάνωση γλύψη ψυχής, εις άφεση να μαρτιώνεις κοινωνία του Αγίου σου Πνεύματος εις Βασιλείας ουρανών, κλήρωμα εις παρησία της προσέμεις, κρίμα εις κατάκριμα, έτσι προσφέρομαι στη λογή ταύτη λατρεία υπέρ των επίστων αποψαμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, κατεκτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη και τελειωμένη. Εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκος.

Ο Μέντς Πετσέγγες, καθοδηγητής της Ορθόδοξης Εκκλησίας, πέρα του

Εν πρώτης μνηστητή Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, πάντοτε χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες

0: τον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασό. Και δώσει μην ένα εις την στομάτη και μια καρδία δοξάς, για να είναι το πάντη μου τον ευρεπές ονομάς, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νικαίαι και εις τους αιώνας των αιώνων. Και έστε τελέη του μεγάλου θήκη σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Τον Αγίον μνημονεύσαντες έτη και έτη εν ειρήτη Κυρίου δεηθώμεν υπέρ των προσκομίσαντων και γιάσταν τον τιμιαδόρο του Κυρίου δεηθώμεν όπως φυλάχνους Θεός ημών όπως δεξάμενος αθάης το Άγιο Πνευράν και νοερών καθ' αυτού θυσιάς Κύριο σε ορμήν ευωδίας πνευματικής ότι κατάπεψε με τη χάρη Θεία χάρη και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετις άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ παρακατηθέμεθα τη ζωή μου άπασα παρακαλούσε και δεόμεθα και κετεύομαι καταξίω σύνομα με τα λαβητών που ερενούς και φρουκτών μυστηρίων ταύτη της σειράς και πνευματικής τραπέζης. Τα καθαρίσουν ιδά τους άφησαν αμαρτίων της χώρης που λύνουν ελλημάτων πνεύματος Αγίου Κοινωνίας Βασιλείας ώρα κληρονομία της παρησία της προσέμιης κρίμα εις κατάκριμα. Και καταξίωσον ημάς, δέσποτα με τα παρεσιά, σαν κατακριτός τόλμαν, επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγιση εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν την βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νίκαια

0: Ευχαριστούμε, Βασιλέα, φόρη το Μητρή του στην άμυτα παντή δημιουργήσει το πλήθη του Λέσου Ξηκόντου στην Ελλήνη του Πάντα Παραγωγών. Αυτό δε σπερώνω το κρύπτη τη κουλικότητα τη αυτών κεφαλά. Γουαρέ και μέσα και γέμματα, λε το φοβερό Θεό, συνδέ στο προκείμενο πάση με τη συγχωρεθόν του ομάλου και τον νικά του Δίαν Χρίαν. Τη πλέον τη σύμβλεψη του δεπορεί του συνόδευσεων, του νοσούντα ίαση ο γιατρό του ψυχών και του σωματών μόνο. Χάρη τη γέκτηνη και φιλανθρωπία του μονογένειου σου, είμαι ευλογητό. Το Παναγίο για γάθο και ζωπία σου πνεύματι. Υγεία και σε αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, σε γιου κατοικητηρίου σου και από θρόνου δόξη βασιλεία σου και ελθέη στο αγιά σε εμά σου, άνω το πατρί συγκαθήμενο και ο δεμήνα ρωτώ το σύνολο και δεξιό του κρέατα σου, κύριε Μητά, δυνήμενη το χράτο σώμα του κοντή με αίμα του και δίμον παντή το λαό. Θεό ηλάστη τιμή το μορτολοκλήσον, ο Θεό ηλάστη τιμή το μορτολοκλήσον, ο Θεό ηλάστη τιμή το μορτολοκλήσον. Πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης. Μελίζεται και διαμερίζεται.

Et με τα ευρωτέμι, Αντωνίου του Αναξίου Ιερή, το τίμη και πανάθραντων και πανάγιων και ζωηρών αίμα. Κύριε Κύριε Χριστού, ρίσου μου, ρίσου Χριστού, εις άφησε.

φωτίζω ένα σωρό να σε κρύψει να δεχτεί το φόρο με την ίδια σου και το ίδιο του τόπου σου. Ο Θεία σου φίλη, ο Βλήτη, τάτο σου φωνή, αψευδό, γαρέσα στην εκτερμάτων Χριστέ.

Θεό σου, Κύριε, όπως υμνήσομεν την δόξαν σου αδείξιος ας ημάς, με τα σύντων Αγίων μυστηρίων σου, τηρήσον ημάς εν τόσο αγίας.

0: Μεταλαβώντας των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Υπουρανίων Φυκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετησάμεν η αφήχτε αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Αγιασμός

ευλογών τους, ευλογούντας σε Κύριε και γιάζω τους επίσης επιπιθώτας. Σώσω το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φυλάξω να γέσω τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σε αυτούς αντιδόξες ότι θεϊκή σου δυνάμει. Και μη είναι τα λύπηση μας ελπίζοντας επίσης ειρήνη το κόσμο σου δόρισε τις Εκκλησίες σου της ιερεύσει. Τη άρχου σύνημο το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσει αγαθή και πανδόρμα τέλειον αναθωνεστή καταμένων έξω του πατρός των φώτων. Χριστή την δόξα και ευχαριστή και προσκύνησε να πέμπω το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ελέος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νικαίαη και εις αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ο Λυσιμό, δόξα σοι Χριστός ο Δημόνος και ο Πρεσβείες που να χράνει και πάνω μόνο εις αυτού μητρός θεία δυνάμει του τιμή και ζωπηρού σταύρου προστασίας των τιμίων υπορανοίων δυνάμεων σωμάτων. Η και εσύ του τιμίων δόξου προφήτη προδρόμου από του Ιωάννου των Αγίων δόξου πανεφήμων αποστόλων των Αγίων δόξου και κανονικών μαρτύρων σύν και θεοφόρων πατέρων και μητέρων ημών. Τη Οσία Μητρό ημών Θεοδόρα Βασιλή Ισάρτη, το Σιωπατρό ημών Παρθενείο Επισκόπου Ραδοβισδίου. Αγίη Πατρό ημών Μαξίμου του Γρηγοφωτιστό Ρώσιο Πάντο και Πασόν Ελαψάν των Αγίων Τεγία Ιερά Μητροπόλη και Επαρχία Ταύτη. Τον Αγίη Πατρό ημών Ιωάννου και Επισκόπου Κωνσταντινούπολη ω του Σωστών Ρωγίου και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάννη και Άννη. Του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, Επισκόπου Αντιοχίας, του Αγίου και Θεόπτου Μωσέως, του Προφήτου και της Αγίας Οσιοπαρθενομάρτυρος Ερμιώνης, τη γατρός του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Φιλίππου. Ον και την ύμην επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσε και σώσε εμάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Του σκοπιώντας, τους ψάλλοντας και παντή το λαό Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντας ημάς, καλημέρα σας, χρόνια πολλά, να έχετε υγεία εσείς και οι ευλογημένες οικογένειές σας, υγεία ψυχική και σωματική.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: 4 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1768, γεννιέται ο Φρανσουά Ρενέ ντε Σατομπριάν, πιο γνωστός στην Ελλάδα ως Σατομπριάνδος, Γάλλος συγγραφέας, πολιτικός, διπλωμάτης και φιλέλληνας. Προς τιμήν του στην Αθήνα υπάρχει οδός Σατομπριάνδου. Σαν σήμερα, το 1828, αρχίζει η αποχώρηση των τουρκοαιγυπτιακών στρατευμάτων από την Πελοπόννησο, κατ' εφαρμογή της Συνθήκης της Αλεξάνδρειας, μεταξύ του Μοχάμετ Άλι της Αιγύπτου και των τριών εγγυητριών δυνάμεων της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. Θα ολοκληρωθεί στις 20 Σεπτεμβρίου με την αναχώρηση και του ίδιου του Ιμπραήμ. Σαν σήμερα, το 1839, αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. Θα λήξει στις 29 Αυγούστου 1842 με την παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ από την Κίνα στη Μεγάλη Βρετανία. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1923, μετά την Κέρκυρα, οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τους Παξούς και τους Αντίπαξους. Αφορμή στάθηκε η δολοφονία στην Κακαβιά της Βορείου Ηπείρου 5 Ιταλών, μελών της Διασυμμαχικής Επιτροπής Χάραξης Συνόρων. Το ζήτημα παραπέμπεται για εξέταση στην Κοινωνία των Εθνών, ενώ οι ανακρίσεις αποδεικνύουν ότι πρόκειται για προβοκάτσια, καθώς οι δολοφόνοι είναι Αλβανοί, μισθωμένη από τον Ιταλό πρόξενο του Αργυροκάστρου. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1963 πεθαίνει ο Ρομπέρ Σουμάν, Γάλλος πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός της Γαλλίας και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους εμπνευστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Βαβίλα, επισκόπου Αντιοχίας, και των συναυτό τριών παιδών, Ουρβανού, Πριλιδιανού και Επολωνίου. Ο Μακάριος Βαβίλας, διάδοχος του Ζεβίνου, στον επισκοπικό θρόνο της Αντιοχίας, επίμενε τη Μητρόπολη της Συρίας επί 12 περίπου έτη, 238 με 250. Ο αυτοκράτορ των χρόνων αυτών, άνθρωπος βάρβαρος και ομός, ο οποίος μεταξύ των άλλων κακουργημάτων που είχε διαπράξει, είχε θυσιάσει στα είδωλα τον ανήλικο ιό του βασιλέως της Περσίας, που του είχε δοθεί ως όμηρος για την μεταξύ του ειρήνη, εκήρυξε διωγμό κατά των χριστιανών και θέλησε να μιάνει τους ναούς τους. Μετά το ανοσιούργημα αυτό, ευρισκόμενος στην Αντιόχεια κατά την αγρυπνία της εορτής του Πάσχα, επιχείρησε να εισέλθει στον καθεδρικό ναό. Ο Άγιος Βαβίλας, που ήδη είχε ενδυθεί τα ερχαιρετικά άμφια, πλήρης θείου ζήλου, έσπευσε στις θύρες του ναού και παραμερίζοντας τους υπασπιστάς, στάθηκε μπροστά στον ηγεμόνα. Με το χέρι απλωμένο προς το στήθος εκείνου, τον εμπόδισε να εισέλθει στον οίκο του Θεού. Έκπληκτος ο βασιλεύς και φοβούμενος μήπως προκληθεί στάσεις από το πλήθος των συναθροισμένων εκεί χριστιανών, αισιόπησε και επέστρεψε στα βασίλεια. Την επομένη οι στρατιώτες συνέλαβαν τον Άγιο και τον οδήγησαν στο βασιλικό βήμα. Αψηφώντας τις κολακίες και τις απειλές του ηγεμόνος, ο μύστης της βασιλείας των ουρανών ομολόγησε με παρησία την πίστη του. Επειδή η ανάκριση είχε στραφεί υπέρ των χριστιανών και αποδεικνυόταν ότι συν Χριστώ ενίκησαν τον κόσμο, ο τύραννος πέρασε στον τράχυλο και στα πόδια του Αγίου Επισκόπου βαριές αλυσίδες. Έτσι ατιμασμένο, τον υποχρέωσε να βαδίσει διαμέσου της πόλεως, ελπίζοντας με τον τρόπο αυτό να τον κατεσχύνει ενώπιον του λαού. Διατηρώντας όλη του την ιεροπρέπεια, ο Άγιος Βαβίλας είπε στον αυτοκράτορα: «Εσύ μεν πιστεύεις ότι τα δεσμά αυτά για μένα είναι αισχύνη και χλεβασμός. Εγώ όμως καυχόμαι για αυτά περισσότερο από όσο εσύ για τη βασιλική σου πορφύρα και το διάδημα». Ο Άγιος Βαβίλας είχε ως μαθητάς τρία μικρά αδέλφια, τον Ουρβανό, τον Πριλιδιανό και τον Επολώνιο, τα οποία από αφοσίωση στο διδάσκαλό τους τον ακολούθησαν ως το δεσμοτήριο. Τα οδήγησαν και αυτά μπροστά στον βασιλέα, ο οποίος προσπάθησε να τα πείσει να αρνηθούν τον Χριστό. Οι συνετές αποκρίσεις τους προκάλεσαν τον θαυμασμό του και έστειλε να φέρουν και τη μητέρα του στο κριτήριο, αλλά και αυτή με την ίδια παρησία ομολόγησε την πίστη της. Ο αυτοκράτορ πρόσταξε τότε την μεν μητέρα να κτυπήσουν στο πρόσωπο, στο κάθε παιδί δε να δώσουν τόσους ραβδισμούς όσα ήσαν τα χρόνια της ηλικίας του, δηλαδή στο πρώτο 12, στο δεύτερο 9 και στο τρίτο 7. Έπειτα έφεραν πάλι τον Άγιο για ανάκριση. Ο τύραννος προσπάθησε να τον πείσει ότι οι τρεις μικροί αδελφοί αρνήθηκαν την πίστη τους και ήσαν έτοιμοι να θυσιάσουν στα είδωλα. Ο Άγιος, βέβαιος για την πίστη των μαθητών του, τον ήλεγξε για το ψεύδος του, λέγοντας ότι τα πρόβατα της πείμνης του δεν ακολουθούν ξένων ποιμένα. Η τελευταία αυτή τολμηρή απάντηση άναψε την οργή του σκληρού μονάρχη και διέταξε να κρεμάσουν σε ξύλα τον Άγιο και τα τρία παιδιά και να ξεσχίσουν τις άρκες τους με σιδερένια νύχια. Έβλεπε όμως ότι δεν μπορούσε να καταβάλει το ανδρείο και ακμαίο τους φρόνημα και πρόσταξε να αποκεφαλιστούν, συντομεύοντας την οδό τους προς την ουράνια πατρίδα. Ο Άγιος Βαβίλας ενταφιάστηκε στην Αντιόχεια και έγινε πολιούχος της. Ένα αιώνα αργότερα, το 351, ο Κέσαρας Γάλλος μετέφερε τη Λάρνακα με το τίμιο λείψανό του στο προάστιο της Δάφνης, σε ναό που ανοίγει προς τιμήν του μάρτυρος κοντά στο μεγάλο ειδωλείο του Απόλλωνος. Όταν ο Ιουλιανός ο Παραβάτης επεχείρησε την αναβίωση της ιδωλολατρίας με δεσπόζοντα λατρευτικό τόπο το ιερό του Δαφναίου Απόλλωνος, διεπίστωσε ότι παρά το πλήθος των θυσιών που του πρόσφερε, το μαντίο δεν έδιδε χρησμούς. Πιεζόμενο το δαιμόνιο του ιερού να ομολογήσει την αιτία της σιωπής του, απήντησε συγκεκαλυμμένα ότι το δέσμευαν οι νεκροί που ευρίσκονται εκεί. Ενόησε τότε ο Ιουλιανός ότι ο Μάρτης Βαβίλας ήταν ο μόνος υπαίτιος της μαντικής αφωνίας και έδωσε εντολή να μεταφερθεί από εκεί το συντομότερο.
Οι χριστιανοί της Αντιοχίας τοποθέτησαν τη Λάρνακα σε άμαξα και με χορούς την επανέφεραν στην πόλη, ψάλλοντας καθοδόν δαβητικές υμνοδίες με έποδο, εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι της ειδόλης. Δεν είχαν απομακρυνθεί πολύ από το ιδρολατρικό άλσος, όταν ευνίδιος κεραυνός έπεσε στο ειδωλείο και το κατέφλεξε μαζί με το άγαλμα. Κατησχημένος ο Ιουλιανός από τα συμβάντα, απέφυγε μεν να κηρύξει φανερό διωγμό κατά των χριστιανών, εφεύρε όμως ύπουλα μέσα για να τους τιμωρεί και διέταξε να κλείσει ο καθεδρικός ναός τους στην Αντιόχεια.

ότι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου και νομοθέτου Μωυσέως του Θεόπτου. Ο προφήτης Μωυσής κατήγεται από τη φυλή του Λεβί, γιος του Αμράμ και της Ιωχαβέδ. Γεννήθηκε στην Αίγυπτο κατά τους χρόνους της σκληρής καταδυναστεύσεως των ομογενών του από τον Φαραώ. Φοβούμενος ο τελευταίος την αύξηση και ευημερία των Εβραίων που ζούσαν εκεί από την εποχή του Παγκάλου Ιωσήφ, έκανε σκληρότατες τις συνθήκες εργασίας τους και διέταξε να θανατώνονται όλα τα νεογέννητα άρενα τέκνα τους. Η μητέρα του Μωυσέως, για να τον σώσει, τον έβαλε μέσα σε κάνιστρο αλυμένο με πίσα, το οποίο απέθεσε η αδελφή του Μαριάμ στην ακροποταμιά του Νείλου, εγκαταλείποντάς τον στη Θεία Πρόνοια. Το βρέφος το βρήκε η θυγατέρα του Φαραώ, η οποία το υιοθέτησε και του έδωσε το όνομα Μωυσής, που σημαίνει «σε σωσμένος από τα ύδατα». Ανετράφει ως γνήσιος υιός της πριγκίπισσας και έμαθε όλη τη σοφία και τη γνώση των Αιγυπτίων, χωρίς εν τούτης να αποξενωθεί από την πίστη των πατέρων του και την αγάπη προς το έθνος του. Σε ηλικία 40 ετών, ο Μωυσής εφώναυσε έναν Αιγύπτιο, που είχε επιτεθεί εναντίον ενός Ισραηλίτου και για να διασωθεί από την καταδίωξη ξενιτεύθηκε στη γη Μαδιάμ. Εκεί έλαβε ο σύζυγο την Σεπφόρα, θυγατέρα του ιδρολάτρου ιερέως της Μαδιάμ, Ιωθόρ. Μαζί της απέκτησε δύο γιους, τον Γιζράμ, που σημαίνει «Είμαι πάρικος σε ξένη γη», και τον Ελιέζερ, που σημαίνει «Ο Θεός βοηθός». Κατά την πολυχρόνια εξορία του μακριά από το λαό του, ο Μωυσής, ενώ έβοσκε τα πρόβατα του πεθερού του στην ησυχία των βουνών και της ερήμου, καταρτιζόταν στην αποστολή για την οποία τον προόριζε ο Θεός, να ποιμάνει το λογικό του πίμνιο. Συγχρόνως καθάριζε την καρδιά και το νου του με την προσευχή και τη συνεχή αδολεσχία του Θεού. Μια ημέρα, ύστερα από 40 χρόνια ξενιτία στη Μαδιάμ, όπως έβοσκε τα πρόβατα στο όρος Χορίβ, του φανερώθηκε ο Θεός υπομορφήν πυρός, εξερχομένου μέσα από μία βάτο, η οποία φλεγόταν, αλλά δεν καιγόταν. Με τη θεοφάνεια αυτή, η οποία προεικόνιζε το μέγα μυστήριο του παρθενικού τοκετού και της ενσαρκή ελεύσεως του Σωτήρος, ο Θεός κάλεσε τον Μωυσή να επιστρέψει στην Αίγυπτο για να ελευθερώσει το λαό του από την πικρή δουλεία και να τον επαναφέρει στη γη των πατέρων του. Επειδή αυτός ήταν βραδύγλωσσος και δίσταζε να αναλάβει το έργο, του έδωσε ως βοηθό και διερμηνέα τον αδελφό του Ααρών. Παρουσιάστηκαν λοιπόν μαζί στον Φαραώ και του ζήτησαν να επιτρέψει στους Ισραηλίτες να λατρεύσουν το Θεό του στην έρημο. Κατά θείαν παραχώρηση, η υπερήφανη καρδιά του Φαραώ σκληρύνθηκε και δεν τους άφηνε να φύγουν. Τους κράτησε να εργάζονται ως δούλοι στις μεγάλες οικοδομικές εργασίες που είχε επιχειρήσει η ματαιοδοξία του. Τότε ο Κύριος, διαμέσου του Μωυσέως, εκτύπησε την Αίγυπτο με 10 φοβερές πληγές. Ταπεινωμένος από τη δύναμη του Θεού του Ισραήλ, ο Φαραώ εξαναγκάστηκε να τους αφήσει να φύγουν. Μαζί τους πήραν τα οστά του Ιωσήφ και πολλά χρυσά και αργυρά σκεύη που τους έδωσαν οι Αιγύπτιοι. Στην πορεία τους, ο Θεός τους οδηγούσε την μένη μέρα με στήλο νεφέλης, τη δε νύχτα με στήλο πυρός. Μετά την αναχώρησή τους, ο Φαραώ άλλαξε πάλι γνώμη και στράφηκε με όλα του τα άρματα προς καταδίωξήν τους. Το Αιγυπτιακό υπηκό βρήκε τους Ισραηλίτες στρατοπεδευμένους στην ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. Ο Μωυσής, κατ' εντολή του Θεού, χτύπησε τα νερά της με το ραβδί του και τα διαχώρισε στα δύο. Έτσι, οι Ισραηλίτες διέβησαν διαξηράς εν μέσω της θαλάσσης. Όταν εξήλθαν όλοι στη στεριά, σήκωσε το ραβδί του πάνω από τα ύδατα και τα επανέφερε στη φυσική τους θέση, καταποντίζοντας όλα τα άρματα του Φαραώ που τους ακολουθούσαν. Αμέσως μετά την θαυμαστή σωτηρία τους, ο Μωυσής συνέδεσε την ευχαριστήριο προς τον Θεό οδή, «Άσομεν το Κυρίο εν δόξος γάρδε δόξαστε, ύπον και αναβά την έριψεν εις θάλασσαν, βοηθός και σκεπαστής εγένετο μη σωτηρίαν». Στην έρημνο, από την Ερυθρά Θάλασσα ως το Σινά, παρά του συνεχής γογγισμού,

κάποιος προς τον φίλο του. Ο Θεός του απαντούσε με βροντές. Κατά τη φοβερή αυτή αποκάλυψη της δόξης του, ο Κύριος του παρέδωσε τις εντολές του νόμου, γραμμένες σε δύο πέτρινες πλάκες. Κατά τις 40 ημέρες και νύχτες που παρέμεινε επάνω στο όρος, διδάχθηκε από το Θεό ό,τι ήταν αναγκαίο για να αποκτήσει ο λαός τη θεογνωσία. Στο διάστημα αυτό έλαβε και τις ακριβείς διατάξεις για την κατασκευή του επιγείου θυσιαστηρίου και την οργάνωση της λατρείας. Ενώ ο Μωυσής κατέβαινε κρατώντας τις πλάκες, άκουσε τις φωνές των μεθυσμένων Ισραηλιτών και είδε τους χορούς τους γύρω από το χρυσό μοσχάρι που κατά την απουσία του είχαν κατασκευάσει. Πλήρης θυμού, πέταξε από τα χέρια του τις πλάκες και τις συνέτριψε στους πρόποδες του βουνού. Ο Θεός αγανακτισμένος με την ειδωλομανία του σκληροτράχυλου λαού θα τον εξολόθρευε αν δεν μεσολαβούσε ο Μωυσής. Ο προφήτης ανέβηκε πάλι στο όρος και έγραψε ο ίδιος αυτή τη φορά σε δύο νέες πλάκες τις 10 εντολές καθυπαγόρευσης του Θεού. Εισερχόμενος στην Εφέλη έγινε μέτοχος της θεϊκής δόξης. Έτσι, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, το θείο φως, λαμπρότερο από κάθε αισθητό φως, είχε διαπεράσει τόσο βαθιά την καρδιά του, ώστε εκχυνόταν σε όλο του το σώμα. Το πρόσωπό του ακτινοβολούσε από υπερφυσική λάμψη. Αμύητοι οι Ισραηλίτες στα μυστήρια του Θεού δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν, και ο προφήτης κάλυψε το πρόσωπό του με κάλυμα, για να μιλήσει με το Θεό όταν εισερχόταν στη σκηνή του μαρτυρίου, τότε και μόνο τότε το αφαιρούσε. Αφού έμειναν ένα χρόνο στο Σινά, στην αρχή του δευτέρου έτους ο Μωυσής αρρύθμισε τον λαό και συνέχισαν την πορεία στην έρημο, ώσπου έφτασαν στην έρημο Κάδης. Ο λαός, επηρεασμένος από τους κατασκόπους που έστειλε ο Μωυσής στη Χαναάν, αποθαρρύνθηκε για την κατάληψη της χώρας. Εστασίασε εναντίον του και ζήτησε νέους αρχηγούς για να επιστρέψει στην Αίγυπτο. Ο Θεός ήταν έτοιμος για μία ακόμη φορά να τους αφανίσει τελείως, αλλά ο Μωυσής με τη θερμή του προσευχή άλλαξε τη Θεία Βουλή και καταδικάστηκαν σε 38 χρόνια περιπλάνηση, αφενός μεν για να παιδαγωγηθούν, αφετέρου δε για να πεθάνουν στην έρημο και να μην εισέλθουν στη γη της Επαγγελίας όλοι οι γογγιστέοι ηλικίας 20 ετών και άνω. Κατά τη μακροχρόνια αυτή περιπλάνηση έξω από τη γη Χαναάν, ο Μωυσής με θαυμαστή πραότητα και σύνεση αντιμετώπιζε τις συνεχείς μεμσημυρίες, τις αντιζηλίες και τις ανταρσίες του δυσκυβέρνητου λαού. Στην αρχή του 40ου από την έξοδό τους έτους έφτασαν πάλι στην έρημο Κάδης. Οι επιλύσμονες ιοί του Ισραήλ δυσφόρησαν και πάλι από την έλλειψη νερού και ξέσπασαν σε νέους γογγισμούς κατά του ηγέτου τους. Ο Θεός είπε στο Μωυσή να τους δώσει νερό από το βράχο, αλλά αυτός, κυριευμένος από αθυμία για τη νέα τους απήθεια, δίστασε προς στιγμήν και τους είπε: «Ακούσατε μου οι απηθείς, μη εκ της πέτρας ταύτης εξάξομεν ημίν είδωρ». Το νερό ανέβλησε άφθονο από το βράχο όταν τον κτύπησε με το ραβδί του ο Μωυσής, ο ίδιος όμως εξαιτίας της αντιλογίας του τιμωρήθηκε από το Θεό να μην εισέλθει στη γη της Επαγγελίας. Ύστερα από πολλούς αγώνες που διεξήγαγε με τη βοήθεια του Ιησού τον Αβή εναντίον των Αμοραίων, των Μαδιανιτών και των Μωαβιτών, κατέλαβε τη χώρα ανατολικά του Ιορδάνου απέναντι από τη Χαναάν. Εκεί, στις στέπες της Μωάβ, υπενθύμησε στο λαό τις ευεργεσίες του Θεού και τις αποκαλύψεις κατά την πορεία του στην έρημο, τους τόνισε τις υποχρεώσεις τους έναντι της Διαθήκης του Κυρίου και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες. Έπειτα, έχρισε ως διάδοχό του τον Ιησού του Ναβί, έψαλε προς τον Θεό την οδή «Πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ακουέ το η γη ρήματα εκ σώματός μου» και ευλόγησε για τελευταία φορά τις 12 φυλές. Πέθανε σε ηλικία 120 ετών στην κορυφή Φασγά του όρους Ναβάφ, όπου είχε ανεβεί για να του δείξει ο Κύριος την επιγγελμένη γη. Εκεί ετάφη, χωρίς ποτέ να μάθει κανείς τον ακριβή τόπο της ταφής του.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Βαβίλα, του Ενικομιδία Διδασκάλου και των συναυτό 84 παιδων ξύφη τελειοθέντων. Μνήμη της Αγίας Ερμιώνης, μιας των τεσσάρων θυγατέρων Φιλίππου του Αποστόλου εν ειρήνη τελειοθήσεις. Οι Άγιοι Θεότιμος και Θεόδουλος, οι Δήμιοι της Αγίας Ερμιώνης, πιστεύσαντες εν ειρήνη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Χαριτίνης και Ευτυχίδος, αδελφών της Αγίας Ερμιώνης και του διδασκάλου αυτών Αγίου Μάρτυρος Πετρονίου, μαθητού του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Ο Άγιος Μάρτης Σαρβίλος, λιθοβοληθής τελειούται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Οκεανού, Κεντηρίωνος, Θεοδόρου,

Αμιανού και Ιουλιανού, ορμωμένων εκ κόμις κανδάβλης της παρατινικομηδίαν. Μνήμη του Οσίου Ανθίμου του Τυφλού, του Ενκεφαλινία. Μνήμη επίσης σήμερα της Αγίας Οσιομάρτυρος Ιερουσαλήμ της Ενβερία και των ιών αυτής Σεκένδου, Σεκενδίκου και Κηγόρου. Ανακομιδή των τιμίων λειψάνων του Αγίου Ιωάσαφ, επισκόπου Μπέλγκοροντ. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Παρθενίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Γοραζδού, επισκόπου Βοημίας και Μοραβίας Σιλεσίας. Τεστονσών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το συναξάρι του όρφου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Στον Ιερό Ναό του Τιμίου Σταυρού της Λαύρας του Αγίου Αλεξάνδρου Νέφσκη, στην Πετρούπολη της Ρωσίας, συνέβη κάποτε το ακόλουθο συγκλονιστικό περιστατικό. Στην διάρκεια μιας θείας λειτουργίας, ο λειτουργός αρχιερέας Στέφανος, αφού διάβασε την ευχή «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ», σήκωσε το κάλυμα του Αγίου Ποτηρίου και έμεινε σαν αποσβολωμένος. Είδε μέσα σάρκα και αίμα ανθρώπινα. Γύρισε τότε στον διάκονο, τον κατουπινό στάρετ Σαμψόν, και του είπε «Βλέπεις, πάτερ?» «Τι να έκαναν?» Ο επίσκοπος, αφού τοποθέτησε το Άγιο Ποτήριο στην Αγία Τράπεζα, γονάτισε και οικέτεψε τον Κύριο να κάνει έλεος. «Πώς θα μετέδιδε σάρκα ανθρώπινη στους πιστούς?» «Ποιος θα την έπαιρνε?» Αφού προσευχήθηκε για ένα τέταρτο με υψωμένα τα χέρια, ξανακοίταξε στο Άγιο Ποτήριο. Η σάρκα και το αίμα είχαν γίνει ψωμί και κρασί. Έτσι βγήκε και κοινώνησε τους πιστούς. Όσοι κληρικοί πληροφορήθηκαν το θαύμα, είπαν ότι το επέτρεψε ο Θεός για να ενισχυθεί η πίστη τους. Ο διάκονος Σαμψόν, που κρατούσε μάλιστα το Άγιο Ποτήριο, ομολόγησε ότι από το γεγονός αυτό πήρε ξεχωριστή δύναμη και παρηγοριά. Πίστεψε απόλυτα και αναμφίβολα πως η Θεία Ευχαριστία είναι αυτό το τίμιο σώμα και αίμα του Σωτήρος. Πίστηκε ο ίδιος, αλλά το διέδωσε και σε άλλους για να πάρουν όλοι όσοι θα το μάθαιναν δύναμη και χαρά. Το σημείο αυτό ήταν ακόμα, όπως είπε, μια αφορμή για να αποκτήσουν περισσότερη ταπείνωση οι κληρικοί και να συνειδητοποιήσουν την αναξιότητά τους. Κατά το ρωσικό τυπικό, μετά το «μεταφόβου», εκφωνεί ο λειτουργός την ευχή της Θείας Μεταλήψεως «Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ» και ύστερα μεταλαμβάνει τους πιστούς. Ο στάρετς Σαμψόν κοιμήθηκε το 1979.

«Κάθε θανάσιμο αμάρτημα που διαπράττει ο Ορθόδοξος Χριστιανός», έλεγε ο Άγιος Ιγνάτιος Μπριαντσανίνοφ, «αν δεν θεραπευθεί με την πρέπουσα μετάνοια, γίνεται αιτία αιώνιου κολασμού του». Θανάσιμα αμαρτήματα για τον Χριστιανό είναι η αίρεση, το σχίσμα, η βλασφημία, η εξωμοσία, η απόγνωση, η αυτοκτονία, η μοιχεία, κάθε παραφύση σαρκική αμαρτία, η αιμομιξία, η μέθη, η ιεροσιλία, ο φόνος, η ληστεία και κάθε μεγάλη, σκληρή και απάνθρωπη αδικία. Από αυτές, μόνο μία, η αυτοκτονία, δεν μπορεί να θεραπευθεί με την μετάνοια. Όλες πάντως θανατώνουν την ψυχή, καθιστώντας την ανίκανη να κληρονομήσει την αιώνια μακαριότητα ως την κάθαρσή της με ειλικρινή μετάνοια. Όλες πάντως θανατώνουν την ψυχή, καθιστώντας την ανίκανη να κληρονομήσει την αιώνια μακαριότητα ως την κάθαρσή της με ειλικρινή μετάνοια. Και μια φορά μόνο να πέσει ο άνθρωπος σε κάποια θανάσιμη αμαρτία, παθαίνει ψυχικά. Γιατί όποιος στηρίσει όλες τις διατάξεις του Θείου Νόμου και παραβεί μία, θεωρείται παραβάτης όλου του νόμου. Εκείνος, βλέπετε, που είπε «μη μιχεύσεις», είπε και «μη φωνεύσεις». Αν λοιπόν δεν μιχεύσεις αλλά φωνεύσεις, είσαι παραβάτης του νόμου. Όποιος αμάρτησε θανάσιμα, ας μην απελπίζεται. Ας καταφύγει στην θεραπευτική μετάνοια. Σ' αυτήν τον καλεί ως την τελευταία στιγμή της ζωής του ο Σωτήρας, που διακηρύσει μέσα από το Ιερό Ευαγγέλιο: «Εκείνος που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει». Μεγάλη συμφορά είναι η παραμονή του ανθρώπου σε θανάσιμη αμαρτία. Μεγάλη συμφορά είναι η μετατροπή της θανάσιμης αμαρτίας σε συνήθεια. Δεν υπάρχουν καλές πράξεις που θα μπορούσαν να λυτρώσουν από τον Άδη μια ψυχή, αν αυτή, πριν χωριστεί από το σώμα, δεν καθαριστεί από κάθε θανάσιμο αμάρτημά της. Πότε ένα αμάρτημα είναι συγγνωστό? Όταν κανείς, για παράδειγμα, παρασυρθεί λίγο από την γαστριμαργία και φάει κάτι παραπάνω από το αναγκαίο, όταν παρασυρθεί λίγο από την φιλιδονία και κοιτάξει φευγαλαία κάποιο πρόσωπο με πονηρή επιθυμία ή δεχθεί αισχρή φαντασία, όταν προφέρει απρόσεκτα κάποιον ανώφελο λόγο, όταν πει ένα μικρό ψέμα ή κλέψει ένα ευτελές πράγμα ή καυχηθεί ή θυμώσει για μια στιγμή, όταν πικραθεί ή μνησικακίσει για λίγο εναντίον του πλησίων. Για όλα αυτά εύκολα θα συγχωρηθεί ο άνθρωπος από τον φιλέσφλαχνο Θεό, εφόσον την πτώση του, που οφείλεται στην ανθρώπινη αδυναμία, την ακολουθήσει συνέστηση και μετάνοια. Το συγνωστό αμάρτημα δεν στερεί από τον Χριστιανό την Θεία Χάρη, δεν θανατώνει την ψυχή του, όπως κάνει το θανάσιμο αμάρτημα. Και το συγνωστό αμάρτημα, ωστόσο, είναι ψυχικά επιζήμιο, όταν δεν μετανοούμε γι' αυτό, αλλά απέναντίας το επαναλαμβάνουμε, βαραίνοντας συνεχώς τον ζυγό του. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι ο άνθρωπος πνίγεται έχοντας δεμένο στο λαιμό του είτε ένα βαρύ λιθάρι, είτε ένα σακί με άμμο. Αυτό σημαίνει ότι στην άβυσσο του Άδη μπορεί να μας παρασύρει τόσο ένα μόνο θανάσιμο αμάρτημα, όσο και το πλήθος των συσσωρευμένων συγνωστών. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

μητερικών αλφα. Όταν μπήκαμε μέσα στο μοναστήρι, έφερε η ηγουμένη μια λεκάνη και τη γέμισε με χλιαρό νερό και βότανα και χώρισε σε δύο ομάδες τις αδελφές και έπλαιναν τα πόδια του γέροντα και του μαθητή του. Αφού πήρε ένα ποτήρι, έφερε τις αδελφές και έπαιρνε νερό από τη λεκάνη και το έριχνε πάνω από τα κεφάλια τους και ύστερα το έριχνε πάνω της και στο κεφάλι της. Όλες αυτές φαίνονταν σαν ακίνητες πέτρες, αμίλητες, και κάθε απάντησή τους δινόταν με ένα χτύπημα και αυτή η κίνησή τους ήταν αγγελική. Λέγει λοιπόν ο γέροντας στην ηγουμένη: «Εμάς σέβονται οι αδελφές ή έτσι είναι πάντοτε?» Αυτή είπε: «Πάντοτε έτσι είναι οι δούλες σου, δέσποτα, όμως προσευχή σου για αυτές». Λέει ο γέροντας: «Πες στο μαθητή μου ότι αυτή τη στιγμή αισθάνομαι αμήχανα».

Μία από αυτές κοίτονταν κοιμισμένη στην εσωτερική αυλή, φορώντας σχισμένα παλιά ρούχα. Λέει ο γέροντας: «Ποια είναι αυτή που κοιμάται?» Του απαντά μία από τις αδελφές: «Είναι μέθηση και δεν ξέρουμε τι να την κάνουμε. Να την πετάξουμε έξω από το μοναστήρι, φοβούμαστε το κρίμα. Αν την αφήσουμε όμως, σκανδαλίζει τις αδελφές.» Λέει ο γέροντας τον μαθητή του: «Πάρε τη λεκάνη και αδειασέ την πάνω της.» Όταν το έκανε, αμέσως αυτή σηκώθηκε σαν απομεθύσει. Του λέει η αμάς: «Δέσποτα, έτσι είναι πάντοτε.

Αφού πήρε η ηγουμένη τον γέροντα, τον έφερε στην τραπεζαρία, όπου παρέθεσε δείπνο στις αδελφές, λέγοντας: «Ευλόγησε τις δούλες σου, ώστε μπροστά σου να γευματίσουν». Αυτός τις ευλόγησε και η ηγουμένη μαζί με τη δεύτερη μετά από αυτήν κάθισαν μαζί του. Παρέθεσαν στον γέροντα ένα πιάτο με βραγμένα και ομά χορταρικά, χουρμάδες και νερό. Στον μαθητή του πρόσφεραν βρασμένη φακή και λίγο ψωμί και εύκρατο, ενώ στις αδελφές παρέθεσαν πολλά φαγητά, ψάρια και κρασί άφθονο. Έφαγαν πολύ καλά και κανείς δεν μίλησε. Όταν σηκώθηκαν, λέει ο γέροντας την ηγουμένη: «Τι είναι αυτό που έκανες? Εμείς έπρεπε να φάμε καλά, αλλά τελικά εσείς φάγατε τα καλά φαγητά». Του λέει η αμάς: «Εσύ είσαι μοναχός, γι' αυτό τροφή μοναχού σου πρόσφερα. Ο μαθητής σου είναι μαθητής μοναχού και τροφή μαθητή του πρόσφερα. Εμείς είμαστε αρχάριες και τροφή αρχαρίων φάγαμε». Της λέει ο γέροντας: «Είναι αξιομνημόνευτη η αγάπη, πράγματι ωφεληθήκαμε».

Ενώ πήγαιναν να αναπαυθούν, λέει ο Αββάς Δανιήλης στο μαθητή του, πήγαινε και δες που κοιμάται η Μέθηση, κάπου στην εσωτερική αυλή βρισκόταν. Αυτός πηγαίνει, βλέπει και του λέγει. Είναι κοντά στα φωδευτήρια. Λέγει ο γέροντας στο μαθητή του, μείνε άγρυπνος αυτή τη νύχτα μαζί μου. Όταν αναπαύθηκαν όλες οι αδελφές, παίρνει ο γέροντας το μαθητή του και πηγαίνει πίσω από ένα χώρισμα. Τότε βλέπουν τη Μέθηση να σηκώνεται και να υψώνει τα χέρια της στον ουρανό και τα δάκρυά της να τρέχουν σαν ποτάμι, να κινούνται τα χείλη της, να κάνει μετάνοιες. Και όταν αντιλαμβανόταν κάποια αδελφή να πηγαίνει στα αφοδευτήρια, έπεφτε στο έδαφος ροχαλίζοντας. Έτσι περνούσε όλες τις μέρες της. Λέει λοιπόν ο γέροντας το μαθητή του, φώναξέ μου την ηγουμένη διακριτικά. Πήγε και τη φώναξε, καθώς και τη δεύτερη στη σειρά, και ολόκληρη τη νύχτα έβλεπαν αυτά που έκανε. Η ηγουμένη άρχισε να λέει κλαίγοντας, «Αχ, για πόσα κακά δεν την κατηγόρησα». Και όταν ακούστηκε το ιερτήριο, διαδόθηκε για αυτήν στην αδελφότητα. Αυτή κατάλαβε τι έγινε και φεύγει κρυφά και πηγαίνει εκεί που κοιμόταν ο γέροντας και κλέβει το ραβδί του και την κάπα του και ανοίγει με προσοχή τη θύρα του μοναστηριού και γράφει ένα σημείωμα το οποίο τοποθετεί στην κλειδαριά της θύρας λέγοντας «Να προσεύχεστε για μένα και να μου συγχωρήσετε για όσα σας έφτεξα» και εξαφανίστηκε.

Όταν ξημέρωσε, την αναζήτησαν, αλλά δεν την βρήκαν. Πηγαίνουν στην πύλη και βρίσκουν ανοιχτή τη θύρα και το σημείωμα εκεί και γίνεται μεγάλος θρήνος στο μοναστήρι. Και λέει ο γέροντας, «Εγώ γι' αυτήν ήλθα εδώ, γιατί τέτοιους μεθύστακες αγαπά ο Θεός». Όλες οι μοναχές εξομολογούνταν στον γέροντα τι είχαν κάνει σε βάρος της. Και αφού ευλόγησε ο γέροντας τις αδελφές, αναχώρησε μαζί με το μαθητή του για το κελί τους, δοξάζοντας και ευχαριστώντας τον Θεό, ο οποίος μόνον αυτός γνωρίζει πόσους κρυφούς δούλους έχει.

Μια παρθένα ασκήτρια που έμεινε μαζί με δύο άλλες ασκήτευσε για 9 ή 10 χρόνια. Αυτή, επειδή ξεγελάστηκε από έναν ψάλτη, αμάρτησε, έμεινε έγκυος και γέννησε. Αφού μίσησε πολύ σφοδρά αυτόν που τη γέλασε, ήρθε σε βαθιά ψυχική κατάνοιξη και έφτασε σε τέτοιο σημείο μετάνοιας ώστε να θέλει να πεθάνει από την πείνα και έτσι να αυτοκτονήσει. Προσευχόμενη, παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «Θεέ μου, σύ που είσαι μεγάλος και ανέχεσαι τις αμαρτίες όλες τις κτήσεις και δεν θέλεις το θάνατο και την απώλεια των αμαρτωλών, αν θέλεις να σωθώ, φανέρωσέ μου τη θαυμαστή δύναμή σου και δέξε τον καρπό της αμαρτίας μου που γέννησα για να μην αυτοκτονήσω με αγχώνη ή για να μην ριχτώ στον κρεμό». Αυτή η προσευχή της εισακούστηκε και το παιδί που γεννήθηκε ύστερα από λίγο πέθανε. Από εκείνη λοιπόν την ημέρα ποτέ δεν συνάντησε αυτόν που την παγίδευσε και αφού παρέδωσε τον εαυτό της σε αυστηρότατη νηστεία επί 30 χρόνια εξυπηρέτησε άρρωστες και ανάπηρες και τόσο ευχαρίστησε το Θεό ώστε αυτός αποκαλύφθηκε σε κάποιον Άγιο Γέροντα και του είπε «Η τάδε με ευχαρίστησε πολύ περισσότερο με τη μετάνοιά της παρά με την εγκράτειά της. Τα γράφω αυτά για να μην καταφρονούμε αυτούς που ειλικρινά μετανοούν».

Κάποιος φορείς πράκτορας μας διηγήθηκε τα εξής. Στα χρόνια που ήταν ο βασιλιάς ο γαμπρός του βασιλιά Ρωμανού του Γέροντα, στάλθηκε ένας φορείς πράκτορας στις ανατολικές επαρχίες και πήγε στο μοναστήρι που ήταν εκεί για να εισπράξει τους φόρους που όφυλαν στο δημόσιο. Επειδή ήταν καλοκαίρι, βγήκε ο ηγούμενος μαζί με τους μοναχούς για να με προϋπαντήσουν και αφού αλληλοασπαστήκαμε, καθίσαμε στην αυλή όπου υπήρχαν δέντρα γεμάτα από καρπούς. Την ώρα που καθόμασταν και συζητούσαμε, έρχονταν όρνεα και έσπαναν τα κλαδιά από τα δέντρα και τα άρπαζαν μαζί με τους καρπούς και έφευγαν πετώντας γρήγορα. Όταν είδα εγώ αυτό το παράξενο θαύμα, ρώτησα τους μοναχούς πώς δεν τρώνε τα όρνεα τους καρπούς αλλά τους παίρνουν μαζί με τα κλαδιά. Αυτοί μου απάντησαν: «Σήμερα συμπληρώθηκαν 11 χρόνια από τότε που κατά διαστήματα κάνουν έτσι τα όρνεα». Εγώ είπα: «Γιατί συμβαίνει αυτό?» Απάντησαν οι μοναχοί: «Τίποτε δεν γνωρίζουμε και απορούμε τι άραγε να σημαίνει αυτό». Εγώ τότε, σαν να οδηγήθηκα από τον Θεό, τους είπα: «Να ξέρετε ότι σε κάποιους μοναχούς που βρίσκονται στα βουνά, τα όρνεα μεταφέρουν αυτούς τους καρπούς».

Ενώ ακόμη μιλούσα, εμφανίζεται ένα κοράκι και αρπάζει από ένα δέντρο ένα κλαδί γεμάτο καρπούς. Τότε είπα στον ηγούμενο και στους μοναχούς, ακολουθήστε με. Ενώ αυτοί με ακολουθούσαν βιαστικά, πετούσε ψηλά το κοράκι, ήσυχα, κρατώντας το κλαδί, απλώνοντας τα φτερά του και αιωρούμενο. Καθώς εμείς ανεβαίναμε στο βουνό και το πλησιάζαμε, αυτό σήκωσε το κλαδί και αφωνεύηκε ψηλά, μετά κατέβηκε σε ένα φαράγγι και αφού άφησε εκεί το κλαδί που κρατούσε, ανέβηκε χωρίς τίποτα να βαστά και απομακρύνθηκε κρόζοντας. Όταν φτάσαμε εμείς στην κορυφή του βράχου και του γκρεμού που υπήρχε εκεί, που είδαμε το κοράκι να κατεβαίνει και ρίξαμε πέτρες στη χαράδρα, μας φώναξαν μερικοί. «Αν είστε χριστιανοί, μη μας σκοτώνετε. Ρίξτε μας 3 ενδύματα γιατί είμαστε γυμνοί και κατεβαίνοντας την πλαγιά του βουνού θα βρείτε ένα μικρό δύσβατο μονοπάτι και από αυτό θα μπορέσετε να φτάσετε σε εμάς».

Όταν τα ακούσαμε αυτά, τρεις μοναχοί αμέσως έβγαλαν τα ράσα τους και αφού τα τύλιξαν σε πέτρες, τα έριξαν σε αυτές και εμείς όπως μας καθοδήγησαν, κατεβήκαμε από το βουνό και συναντήσαμε εκείνο το δύσβατο μονοπάτι και με δυσκολία περνώντας το βρήκαμε. Κοιτάξαμε και να, τρεις γυναίκες μόλις μας είδαν, μας πλησίασαν και προσκύνησαν μέχρι το έδαφος. Αφού προσκυνήσαμε κι εμείς και ευχηθήκαμε, καθίσαμε. Κάθισε και η μία από αυτές, ενώ οι άλλες στέκονταν δίπλα της. Τότε ο ηγούμενος είπε σε αυτή που καθόταν: «Από πού κατάγεσαι, κυρία μου μητέρα, και πώς ήλθες εδώ?» Αυτή είπε: «Εγώ, πάτερ μου, από την Κωνσταντινούπολη κατάγομαι και είχα άνδρα που ήταν πρωτοσπαθάριος. Όταν πέθανε αυτός νέος, και η ίδια ήμουν νέα, 22 ετών, και έκλαιγα για τη χειρία και την ατεκνία μου, ύστερα από λίγες μέρες κάποιος από τους μεγάλους αξιωματούχους, όταν άκουσε τα σχετικά με μένα, επειδή παρακινήθηκε από τον εχθρό των ψυχών μας διάβολο, έστειλε τους υπηρέτες του να μ' αρπάξουν με τη βία. Επειδή εγώ τους αντιμετώπισα όπως έπρεπε, έφυγαν αυτοί άπρακτοι, απειλώντας και λέγοντας ότι την επόμενη θα έλθουν και θα με οδηγήσουν στον αφέντη τους και παρά την θέλησή μου θα με πήγαιναν εκεί. Τη νύχτα, επειδή με έπιασε φόβος, παρακαλούσα τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό να με φωτίσει, τι να πω, και να απομακρύνει από μένα ένα τέτοιο πονηρό άνθρωπο, ο οποίος ήθελε μαζί με την ψυχή να καταστρέψει και το σώμα μου. Σκέφτηκα λοιπόν, αν έλθουν οι ίδιοι άνθρωποι, να τους απαντήσω κατάλληλα για να μην με εξαναγκάσουν. Όταν ήλθαν την επομένη και με πίεζαν, τους είπα: «Μήπως, κύριοι μου, και εγώ δεν χαίρομαι να έλθω προς τον ενδοξότατο Κύριό σας? Όμως έχω μια δύσκολη αρρώστια την οποία θεραπεύω. Κάντε υπομονή με χρυσότου θεραπευθώ και τότε θα έλθω πρόθυμα σε αυτόν. Όπως νομίζω μέσα σε 40 μέρες θα γίνω καλά». Όταν το άκουσαν αυτό έφυγαν λέγοντας: «Αν είναι για 40 μέρες, ο αφέντης μας το δέχεται». Αμέσως μόλις αποχώρησαν αυτοί, απελευθέρωσα όλους τους δούλους μου, τους έδωσα κληροδοτήματα και τους άφησα να φύγουν. Και δεν κράτησα από αυτούς παρά μόνο αυτές τις δύο υπηρέτριες, τις οποίες βλέπεις. Ομοίως και ολόκληρη την κινητή περιουσία μου τη μοίρασα σε χείρες, ορφανάκι φτωχούς, και αφού κάλεσα κάποιον συγγενή μου, καλό χριστιανό, τον έδεσα με πάρα πολύ φρικτούς όρκους να πουλήσει τα σπίτια και τα κτήματά μου και να μοιράσει τα χρήματα στους φτωχούς. Αφού απαλλάχθηκα λοιπόν από ολόκληρη την περιουσία μου, νύχτα πήρα αυτές τις δύο αδελφές και μπήκα μαζί τους σε πλοίο και με την καθοδήγηση του Θεού ήλθαμε σε αυτό τον τόπο. Μέχρι τώρα πέρασαν 11 χρόνια και άνθρωπο δεν είδαμε παρά μόνο εσάς σήμερα. Τα ρούχα μας με το πέρασμα του χρόνου, αφού φθάρθηκαν, έχουν λιώσει πια. Αυτά όταν τα άκουσε ο ηγούμενος της είπε: «Πού βρίσκατε, κυρία μου, την τροφή σας?» Αυτή απάντησε: «Ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, που έθρεψε για 40 χρόνια τον εξόριστο λαό του στην έρημο, ο ίδιος σε εμάς τις ανάξιες στέλνει την τροφή μας. Κάθε χρόνο με τη θέλησή του, τα όρνεα μας φέρνουν διάφορους καρπούς, όχι μόνο όσους χρειαζόμαστε για να ζήσουμε, αλλά περισσότερους από τις ανάγκες μας. Και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή είμαστε γυμνές, μας προφυλάγει και μας ζεσταίνει με τη χάρη του, για να μην νιώθουμε κρύο το χειμώνα, ούτε πολύ ζέστη το καλοκαίρι. Και ζούμε εδώ, σαν μέσα στον παράδεισο, και μετέχουμε στην τρυφή και ακατάπαυστα με ύμνους δοξάζουμε το Πανάγιο όνομα της υπερούσιας και Παναγίας Τριάδος, δηλαδή του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Ενώ ακούγαμε αυτά και τα θαυμάζαμε, ο ηγούμενος της είπε: «Επιτρέπεις, κυρία, να στείλω έναν αδελφό στο μοναστήρι να φέρει τα απαραίτητα ώστε να γευματίσουμε μαζί?» Του αποκρίθηκε: «Πρόσταξε να έλθει εδώ ο πρεσβύτρος της Μονής για να προσφέρει την ανέμακτη θυσία στον Κύριο και Θεό μας, για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων του Χριστού του Θεού μας. Γιατί από τότε που φύγαμε από την πόλη δεν αξιωθήκαμε να πάρουμε μέρος σε αυτά τα αγιασμένα δώρα».

Όταν τ' άκουσε αυτά ο ηγούμενος, έστειλε έναν μοναχό στο μοναστήρι και έφερε τον πρεσβύτερο και τα απαραίτητα. Όταν ήλθε ο ιερέας και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία και κοινώνησαν τα άχραντα μυστήρια, αυτοί και οι ακόλουθές της και γευμάτισαν μαζί με τους μοναχούς, είπε η Μακαρία στον ηγούμενο: «Παρακαλώ, πάτερ μου, την αγιοσύνη σου, να μείνετε εδώ τρεις μέρες». Την επόμενη μέρα τα χαράματα φουσικώθηκε η Μακαρία και ύψωσε τα χέρια της, αποδίμησε προς τον Κύριο και με δάκρυα και ψαλμούς και ύμνους, αφού την κυδέψαμε, την θάψαμε. Την επαύριο και η άλλη αποδίμησε προς τον Κύριο. Το ίδιο την τρίτη μέρα αποδίμησε και η άλλη. Αφού κυδέψαμε και αυτές και τις θάψαμε, επιστρέψαμε στο μοναστήρι, υμνώντας τον Χριστό τον Θεόν μας, ο οποίος πραγματοποιεί αμέτρητα θαυμαστά και παράδοξα, γιατί σε αυτόν ταιριάζει η δόξα αιωνίως. Αμήν.

Μας διηγήθηκε ο Αβασιλείας, ο Βοσκός, τα εξής. Κάποτε κατοικούσα σε μια σπηλιά στα μέρη του Ιορδάνη, για να μην έχω εκκλησιαστική επικοινωνία με τον Αβά Μακάριο, τον επίσκοπο Ιεροσολύμων. Κάποια μέρα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, που η ζέστη ήταν πια αφόρητη, χτύπησε κάποιος τη θύρα της σπηλιάς μου και όταν βγήκα, αντίκρισα μια γυναίκα και της λέω: «Τι κάνεις εδώ?» Αυτή μου απαντά: «Αβά μου, κι εγώ την ίδια με σένα ζωή ζω και μένω σε μια μικρή σπηλιά που απέχει ένα μίλι περίπου από το κελί σου», και μου έδειξε προς τον νότο την κατοικία της. Μου λέει ακόμα: «Διασχίζοντας αυτή την έρημο, δίψασα από την πολύ ζέστη, αλλά δείξε αγάπη και δώσ' μου λίγο νερό». Εγώ έβγαλα το σταμνί μου και της το έδωσα. Αυτή το πήρε και ήπιε και έτσι την άφησα να φύγει. Μετά την αναχώρησή της, άρχισε ο διάβολος να με πολεμά και να μου βάζει πονηρές σκέψεις για αυτήν. Και όταν κατακυριεύτηκα και δεν άντεχα τον ερεθισμό, πήρα το ραβδί μου και βγήκα από τη σπηλιά μου, ενώ ο καύσωνας πυρπολούσε ακόμη και τις πέτρες, και κατευθύνθηκα προς αυτήν για να ικανοποιήσω την επιθυμία μου. Όταν βάδισα περίπου ένα στάδιο και ενώ η επιθυμία μου με φλόγιζε, βρίσκομαι σε κατάσταση έκστασης και βλέπω τη γη να ανοίγεται μπροστά μου και να με σύρει προς τα κάτω, και βλέπω νεκρά σώματα κατά γης, σαπισμένα και διαλυμένα και γεμάτα από μια φοβερή δυσοδεία, και κάποιον σεβάσμιο να μου δείχνει τα πράγματα αυτά και να μου λέει: «Να, αυτό είναι γυναίκας, αυτό είναι άνδρα. Απόλαυσε όποιο θέλει σύμφωνα με την επιθυμία σου. Για μια τέτοια ειδονή πρόσεξε πόσους κόπους θα χάσεις. Κοίταξε για ποια αμαρτία θέλετε οι άνθρωποι να χάσετε τη βασιλεία των ουρανών. Αλίμονο στην ανθρωπότητα. Για μία ώρα όλους εκείνους τους κόπους σου θέλεις να χάσεις». Εγώ από τη μεγάλη δυσοδεία έπεσα κάτω στη γη. Τότε ήλθε ο σεβάσμιος που μου παρουσιάστηκε, με σήκωσε και σταμάτησε τον πόλεμο. Κι εγώ επέστρεψα στο κελί μου ευχαριστώντας τον Θεό.

0: Μητερικό Αλφα.
1: Επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Έχουμε και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως, για το οποίο γενικότερα δεν κάνουμε πολύ λόγο, ίσως και επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά, δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε με αυτό το, με αυτό το τμήμα της Αγίας Γραφής. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε στα 49 αυτά βιβλία και ακόμα πιο πολλά στα προφητικά βιβλία. Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν θέματα που απασχολούσαν τον Ισραήλ της εποχής στην οποία γράφτηκαν τα βιβλία, αλλά βλέπουμε διαβάζοντάς τα και μελετώντας τα πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά για το σήμερα. Γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν δύο κορυφές μπροστά τους, ενωμένες, κορυφές βουνών. Τη μία κορυφή ήταν η Παλαιά, ήταν η πρώτη παρουσία του Χριστού, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη σάρκωση του Υιού του Θεού, και η δεύτερη έπεται, την αναμένουμε. Οπότε οι προφήτες έχουν πει και για τις δύο αυτές ελεύσεις του Χριστού, του Μεσσία. Γι' αυτό και είναι τόσο επίκαιρες πάντα, διότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται είναι ο Χριστός, και γιατί περιγράφουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη, τα οποία είναι διαχρονικά. Δηλαδή, τα ίδια πάθη που βλέπουμε στον πρώτο άνθρωπο βλέπουμε και σήμερα μέσα μας και γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία να τη μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη και κυρίως, όπως είπα, να βρίσκουμε, να ανακαλύπτουμε το Χριστό. Να πούμε ότι για να κατανοούμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι και ιστορικά κείμενα, θα πρέπει να ανατρέχουμε στην εποχή τους, να κάνουμε αναδρομή στην εποχή που γράφτηκαν ή ακόμα πιο πίσω, στην εποχή που πιθανόν πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα. Εμείς είμαστε γύρω στο 600 π.Χ. και θα δούμε τον αιώνα αυτό, τα πολιτικά γεγονότα, το κοινωνικό περιβάλλον, γιατί όλα αυτά συνδέονται για μια σωστή ερμηνεία των θεολογικών νοημάτων. Ένας που ενδιαφέρεται να δώσει μια θεολογική ερμηνεία σε ένα χωρίο, σε μια περικοπή στην Παλαιά Διαθήκη, ασφαλώς θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο το ιστορικό και το κοινωνικό και το πολιτιστικό της εποχής, για να μπορέσει να κατανοήσει σωστά και να μην πέσει σε λάθη. Γιατί τα πολιτικά θέματα και τα κοινωνικά θέματα ασφαλώς σχετίζονται με τα θεολογικά, θα τα λέγαμε και εκκλησιαστικά σήμερα, αφού μία είναι η κοινωνία και οι άνθρωποι μετέχουν ως πολίτες, ως πιστοί στην Εκκλησία, και το ένα επηρεάζει το άλλο. Να πούμε γενικά ότι αυτός ο τόπος που ονομάζουμε Αγία Γη σήμερα έγινε το μήλον της έρηδος πολλών λαών, όπως φαίνεται και μέσα από το βιβλικό κείμενο. Λαοί όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσες αργότερα, οι Ρωμαίοι, διεκδίκησαν αυτόν τον τόπο, και καταλαβαίνουμε από αυτό ότι θα πρέπει να δούμε και τον πολιτισμό εκείνων των λαών. Γιατί ένας λαός όταν κατακτά ένα άλλο μέρος, μεταφέρει όλα τα πολιτιστικά στοιχεία και τη θρησκεία βέβαια που έχει ο ίδιος. Οι πολιτικοί ηγέτες του Ισραήλ από την άλλη μεριά τώρα
άλλοτε είναι θεοσεβής και άλλοτε όχι. Άλλοτε ασκούν την πολιτική τους με κριτήρια και την ενότητα του λαού γύρω από το Θεό και με το Θεό, και άλλοτε ανάλογα με τις συγκυρίες τις ιστορικές και με το συμφέρον που έτσι εκείνοι νόμιζαν ότι είναι του λαού, σύναπταν συνεργασίες με γειτονικούς λαούς οι οποίοι είναι ειδωλολατρικοί λαοί, και αυτό είχε σαν συνέπεια να υιοθετούν και τις θεότητες αυτές των ειδωλολατρικών λαών με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία. Και τότε λοιπόν είχαμε νέες θεότητες στη λατρεία, και βέβαια το πρώτο που είπα, όταν έχουμε κατάκτηση από ένα λαό σε έναν άλλον, και τότε έχουμε την επιβολή των θεοτήτων για τη λατρεία. Όπως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι συνέβαινε συνήθως, έπρεπε να έχουμε την παρέμβαση, και είχαμε την παρέμβαση προσωπικότητων. Είχαμε θρησκευτικές προσωπικότητες, τις οποίες αναδείκνυε ο ίδιος ο Θεός, διάλεγε, τους έπεφτε ο κλήρος, όπως λέμε σήμερα, αυτός είναι κληρικός, του έπεσε ο κλήρος, και αυτοί ονομάζονται δίκαιοι, ονομάζονται προφήτες. Πριν είχαμε τους κριτές, και αυτοί το ίδιο ήταν. Αυτοί τι κάνουν, παρεμβαίνουν όταν βλέπουν ότι θίγεται η πίστη στον ένα Θεό, ότι τιμώνται ψεύτικοι θεοί και παραγωνίζεται ο ένας και μοναδικός Θεός. Αυτό είναι το έργο τους, και αυτό τους κάνει να είναι ιδιαίτερα ζωντανοί, ιδιαίτερα δραστήριοι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι απομονωμένοι σε κάποιο σημείο του τόπου που ζουν, αλλά βγαίνουν μπροστά. Βγαίνουν μπροστά και υπερασπίζονται το λαό. Υπερασπίζονται σε εισαγωγικά το Θεό, δηλαδή την πίστη, αλλά υπερασπίζονται και τους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές κινδύνευαν, όπως κινδυνεύουν και σήμερα, από την πίστη τους, για την πίστη τους. Έτσι εξηγούνται αυτές οι παρεμβάσεις που βλέπουμε και στον προφήτη Ισαΐα, αλλά κυρίως και στον προφήτη Ιερεμία, για τον οποίο σήμερα θα κάνουμε αναφορά. Έτσι εξηγούνται οι επεμβάσεις αυτών των θρησκευτικών ταγών στα ζητήματα του καθημερινού και του πολιτικού βίου. Ο προφήτης λοιπόν δεν είναι ανενεργός, αλλά αντίθετα είναι ένας ενεργός πολίτης. Δεν αντέχει στην εποχή του να βλέπει την κοινωνική αδικία. Δεν είναι αδιάφορος ως προς αυτή. Η κατάσταση ως προς την κοινωνία και εκείνης της εποχής, αλλά και η δική μας δεν είναι μακριά από αυτό, και γενικότερα στην Ιφίλιο εννοώ, υπάρχει μία ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Βλέπουμε ότι το άδικο κυριαρχεί. Δεν υπερασπίζονται οι άνθρωποι, και κυρίως αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη αλλά και την εκκλησιαστική, όπως φαίνεται εδώ πέρα, θα τη λέγαμε σήμερα εκκλησιαστική, των υπερασπιστών, των εκπροσώπων της πίστης, ας το πούμε έτσι. Δεν
βλέπουμε ότι δεν υπερασπίζονται το κοινό καλό ή και δεν στυλιτεύουν το άδικο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη, εν προκειμένου τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος βγαίνει μπροστά και καυτηριάζει, και θα δούμε αργότερα ότι και αυτό το κάνει με κόστος όχι μόνο του να χάσει κάποια θέση κοινωνικά, αλλά με την ίδια του τη ζωή, με κόστος και θυσία της ίδιας του της ζωής. Βγαίνει λοιπόν μπροστά, τον απασχολούν αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά, και τον απασχολούν γιατί τον απασχολεί ο άνθρωπος. Ό,τι σχετίζεται με τον άνθρωπο σχετίζεται και με την Εκκλησία και με τον προφήτη και με τον Απόστολο και με τον κληρικό. Μεταφέρει λοιπόν το μήνυμα του Θεού ο προφήτης στους ανθρώπους εκείνους, γι' αυτό και λέει, ξεκινάνε με τις εκφράσεις, με την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος», ότι αυτά που λέω είναι σαν να μου τα, όχι σαν, μου τα έβαλε ο Θεός στο στόμα να σας τα πω. Μιλάω εκ μέρους του Θεού και το κάνουν αυτό, μεταφέρουν το μήνυμα για δικαιοσύνη και για αγάπη, γιατί ο Θεός που εκπροσωπούν είναι ο ίδιος αγάπη και δικαιοσύνη. Θα δούμε λοιπόν τις περιστάσεις αυτές, την παρουσία αυτή του προφήτη Ιερεμία, και μέσα από το βιβλίο του, το ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανίχνευση στην καρδιά του προφήτη. Θα τον δούμε δηλαδή, θα δούμε πώς περιγράφεται μέσα από το βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο του έδωσε εντολή ο Θεός να το γράψει, και ο μαθητής του, ο Βαρούχ, ανέλαβε θα λέγαμε σήμερα δακτυλογραφήσει, το βιβλίο αυτό. Την πρώτη φορά κάηκε το βιβλίο, το έκαψαν αυτοί που δεν του συνέφερε να ακούν τα γραφόμενα, αλλά και πάλι ο προφήτης με τη βοήθεια του μαθητού του, του Βαρούχ, το έγραψε πάλι με την γιατί ο ίδιος ο Θεός του το ζήτησε.

ένα κόμμα, ούτε μία κεραία, ούτε ένας τόνος δεν θα αλλάξει από το κείμενο. Θεωρούσαν ότι το κείμενο είναι ένα ιερό κείμενο, είναι θεόπνευστο κείμενο και δεν το πείραζαν καθόλου. Γι' αυτό και διατηρήθηκαν τα κείμενα στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως ακριβώς βγήκαν από τα χέρια των ιερών συγγραφέων. Είχαν μεγάλο σεβασμό στα κείμενα. Αφού και στην ανάγνωση ακόμα, όταν έβλεπαν το όνομα του Θεού, το Γιαχβέ, δεν το έλεγαν. Υπερπηδούσαν τη λέξη. Δηλαδή είχαν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στα κείμενα, γι' αυτό και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό και διατηρήθηκαν τα κείμενα πολύ κοντά στα αρχικά κείμενα. Αυτό είναι κάτι που βοήθησε και την επιστήμη σήμερα, της θεολογίας, αλλά και τις άλλες επιστήμες, ιστορίας, παλαιογραφίας, της αρχαιολογίας, να μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με αυτό. Θα πάμε να δούμε λοιπόν, μετά από αυτό το πλαίσιο, είπαμε στα πολιτικά ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια ο ένας λαός να επιβληθεί στον άλλον και αυτή η Αγία Γη να κατακτάται μια από τον ένα και μια από τον άλλον και να προσπαθούν οι ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες να διατηρήσουν το έθνος τους και κοινωνικά είπαμε ότι υπάρχει αδικία μεγάλη τα οποία δεν μένουν αδιάφορα εκ μέρους των προφητών και εν προκειμένου του Ιερεμία.

Πάμε να λοιπόν να δούμε σχετικά με το βίο του προφήτη σύντομα ιστορικά στοιχεία, αλλά μέσα από το κείμενο θα δούμε ότι διαζωγραφίζονται και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, που είναι κατά βάση το έργο μας και η προσπάθειά μας σε αυτήν εδώ την επικοινωνία. Ο προφήτης γεννήθηκε το έτος 650 π.Χ. σε μια μικρή κομμόπολη της Ιουδαίας, στην Αναθώθ, η οποία βρίσκεται βόρειο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Ήταν γιος ιερέα του Χελκία, ο οποίος υπηρετούσε στην Ιερουσαλήμ. Και μάλλον και το μικρό του παιδί, ο Ιερεμίας, είχε αυτό το δρόμο, ήθελε να ακολουθήσει και αυτός τον ιερατικό βίο. Και κοντά στον ιερέα πατέρα του θα άκουγε όλες αυτές τις διηγήσεις που διαβάζουμε και εμείς σήμερα, που είναι στην Πεντάτευχο, κυρίως αυτές για τη γένεση, για την έξοδο, για τους ένδοξους αγώνες των πατριαρχών, των προπατώρων τους. Θα άκουγε για τους αγώνες που κάνουν οι προφήτες, ιδιαίτερα κατά τη φοβερή εποχή του Μανασί, και είμαστε βέβαιοι ότι οι προφήτες μελετούσαν τους προγενέστερους προφήτες, τη διδασκαλία των προγενεστέρων προφητών. Και προγενέστερος είναι ο Σιέ. Φαίνεται στο κείμενο, αν κάποιος διαβάσει τον προφήτη Οσιέ, θα καταλάβει, και μετά διαβάσει τον προφήτη Ιερεμία, θα καταλάβει ότι ο δεύτερος έχει λάβει υπόψη του τον προηγούμενο, και αυτό φαίνεται σε ομοιότητες που υπάρχουν. Αλλά και στην Ιερουσαλήμ ο Ιερεμίας, νεαρός ακόμα, συνοδεύει τον πατέρα του και εκεί βλέπει την ηθική και τη θρησκευτική κατάπτωση του λαού και μεγαλώνει έχοντας και αυτός στα δικά του αυτιά ακούσει αυτά που έλεγε, που λέγανε και οι άλλοι προφήτες, αυτό που λεγόταν στην εποχή του, ότι έρχεται κάποια καταστροφή. Έρχεται καταστροφή η οποία θα έρθει επειδή υπάρχει ηθική κατάπτωση. Και να το πούμε αυτό, κάποιες φορές αυτό προκαλεί κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι μια αλήθεια η οποία είναι διαπιστωμένη βιβλικά, ότι μετά από μια ηθική κατάπτωση έχουμε και μια παρακμή γενικότερη στην περιοχή που εντοπίζεται η πρώτη. Στα χρόνια λοιπόν του Ιερεμία έχουμε και θρησκευτική και κοινωνική και ηθική κατάπτωση. Το Ιουδαϊκό έθνος δεν πάει καλά και λόγω της φιλοασυριακής πολιτικής του Μανασί είχαν δημιουργηθεί πολλά θυσιαστήρια, όχι για τον πραγματικό Θεό, αλλά για ξένους θεούς, ιδωλολατρικούς. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, είδε, λέει, κατίδωλο την πόλη, γεμάτη είδωλα. Αυτό ακριβώς είναι το ίδιο και απαντά και στην εποχή μας και στην εποχή που εξετάζουμε. Η πόλη του Ιουδαίου είναι γεμάτη από είδωλα. Οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ είναι γεμάτη από θυσιαστήρια του Βάαλ. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στις αυλές του ναού υπήρχαν αγάλματα των ασυριακών θεών. Και ο κόσμος
δεν λάτρευε τον ένα Θεό, αλλά με ιδιαίτερο ζήλο απέδιδε τιμή και λατρεία σε ξένους θεότητες, σε ξένες θεότητες. Και να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εξισκήτω και η λατρεία του Μολόχ, του Θεού, με ανθρωποθυσίες. Ανθρωποθυσίες στο πειρακτωμένο είδωλό του. Αυτά αναφέρονται στα Δέλτα Βασιλειών, 23ο κεφάλαιο. Και βέβαια στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία. Εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση, να πούμε ότι καταδικάζεται η ανθρωποθυσία στον Ισραήλ. Εδώ είναι μια ειδωλολατρική λατρεία, θυσία ειδωλολατρών, που είχαν μέσα τις ανθρωποθυσίες. Ενώ ο νόμος του Ισραήλ απαγορεύει ρητά τη θυσία ανθρώπων, όπως επίσης απαγορεύει και την αιμομιξία. Μα θα ρωτάει κάποιος, μα δεν αναφέρονται κάποια σημεία, δεν υπάρχουν κάποια σημεία αιμομιξίας στην Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, δεν είναι θέλημα του Θεού, δεν είναι νόμος Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει ο Θεός αυτό. Και η αιμομιξία καταδικάζεται. Απλά εμείς χαιρόμαστε, γιατί θα πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί το κείμενο δεν κρύβει κάποια πράγματα που έγιναν. Αλλά αυτό έγινε με ανθρώπινη παρέμβαση, με ανθρώπινη βούληση, θέληση. Όχι όμως ότι ο Θεός το προκάλεσε αυτό, και όχι ότι ο Θεός το θέλει και το όρισε ως νόμο για να τον τηρούν. Να πούμε ότι η θρησκευτική κατάπτωση φέρνει και κοινωνική και ηθική διαφθορά. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Όταν κάποιος είναι μακριά από το Θεό, όλα επιτρέπονται, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι οι δυνάμεις οι ανθρώπινες, δεν είναι τόσες ώστε να διορθώσουμε ούτε καν τον εαυτό μας, ούτε κάποιες συνήθειες που μας έχουν γίνει συνήθειες δεν μπορούν να κοπούν, μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και ας το ομολογήσουν αυτό όσοι παλεύουν πάνω σε αυτό. Η θεϊκή δύναμη είναι αυτή που σε ενισχύει και αλλάζει και σε αλλάζει. Πράγματα τα οποία κουβαλάς, που είναι και κληρονομικά ακόμα και πηγαίνουν από γενεά σε γενεά, δεν μπορείς να τα αλλάξεις εύκολα. Χρειάζεται η θεϊκή επέμβαση, την οποία θα ζητήσεις για να έρθει κοντά σου, για να έρθει χάρη κοντά σου, και τότε μπορείς να καταφέρεις πράγματα που δεν μπορούσες να τα καταφέρεις με τίποτα μόνος σου. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω με αφορμή αυτό που είπαμε πριν, ότι η θρησκευτική κατάπτωση προκαλεί, δημιουργεί κοινωνική και ηθική διαφθορά. Ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά κοντά στο Θεό, γιατί είναι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι, ενώ βρίσκονται μέσα στο ναό, είναι πολύ μακριά από την αλήθεια της πίστης. Όταν ένας όμως είναι πράγματι κοντά στο Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος και κοινωνικά είναι καλύτερα, είναι ένας καλός πολίτης, είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος, ένας χαρούμενος άνθρωπος, και ηθικά είναι καλύτερος, διότι θέλοντας να πλησιάσει το Θεό, παλεύει και σε ένα πνευματικό στίβο. Η εποχή μας, η εποχή του προφήτη Ιερεμία, είπαμε, δεν είναι έτσι. Έχουμε καταπιέσεις των δοχών και των αδυνάτων, των χειρών, των ορφανών, από τους άρχοντες και τους πλούσιους. Τα διαβάζουμε αυτά στο δεύτερο και στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου. Και κλοπές και φόνοι και μοιχείες και πορνείες είναι τα χαρακτηριστικά των χρόνων στους οποίους αναφερόμαστε. Είναι γενική η διαφθορά.
Και στην Ιερουσαλήμ, όπως διαβάζουμε στο 5ο κεφάλαιο, υπήρξεν, ουδής υπήρχεν εξασκών δικαιοσύνη και τηρών πιστότητα. Κανένας, λέει, ουδής δεν υπήρχε ο οποίος να ήταν δίκαιος, να αγαπούσε το δίκαιο και να το υπερασπιζόταν. Όλα αυτά τα βλέπει, τα ζει σαν νέο παιδί, σαν νέος άνδρας ο Ιερεμίας, και ασφαλώς του προκαλεί, θα του έχει προκαλέσει πόνο και αγανάκτηση και την ιδέα ότι δικαίως θα λάβουν την καταστροφή, γιατί οι ίδιοι έχουν προκαλέσει την καταστροφή, δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτό. Όταν ο άνθρωπος ο ίδιος βάζει τα χέρια του και βγάζει τα δικά του μάτια, είναι καθαρά μια δική του επιλογή και θα έχει τις συνέπειες. Όμως από την άλλη μεριά δεν μένει εκείνος αμέτωχος ο προφήτης και λέει ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας λάβουν τις συνέπειες του νόμου και τις συνέπειες των επιλογών, αλλά πονάει. Έτσι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Έστω και αν ο ίδιος αισθάνεται δίκαιος, βλέπει δίπλα να συμβαίνει αυτή, να υπάρχει αυτή η διαφθορά και δεν μπορεί να ησυχάσει. Μέσα από την ψυχή του φωνάζει, κηρύττει και λέει δεν βλέπετε τον γκρεμό που είσαι στα όρια του. Μετάνοια, λέει, είναι αυτή η λέξη κλειδί που λύνει πάρα πολλά ζητήματα. Μαζί με τη συγγνώμη, μετά τη συγγνώμη, η μετάνοια. Ωστόσο, έχει και ένα άλλο θέμα που τον απασχολεί ήδη από την κλίση του στο προφητικό αξίωμα, τον Ιερεμία, είναι η νεότητά του. Πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι περίπου στα 20 του έτη, λίγο παραπάνω, που όλα αυτά μέσα στο νου του, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, τα βιώματά του είναι πολύ ζωντανά, και στα 23 του βρίσκεται μέσα στο ναό και ακούει τη φωνή του Θεού. Εδώ έχουμε την κλίση του προφήτη. Βρίσκεται μέσα στο ναό, ούτε και αυτό είναι τυχαίο, ότι η κλίση γίνεται μέσα στο ναό. Και στον Ισραήλ πιστεύουν πάρα πολύ ότι ο Θεός κατοικεί στο ναό. Θα περάσουν χρόνια για να ξεκαθαριστεί ότι ο Θεός είναι παντού και δεν περιορίζεται σε τείχους, ούτε καν στους τείχους ενός ναού. Ο Χριστός είναι παρόν και σωματικά στο ναό. Είδατε πάνω στην Αγία Τράπεζα, έχουμε το αρτοφόριο, εκεί είναι το σώμα του και το αίμα του, και σωματικό παρόν, αλλά ως πνεύμα ο Θεός βρίσκεται παντού και όπου ο άνθρωπος τον έχει ανάγκη. Σε ηλικία λοιπόν 23 ετών ο Ιερεμίας βρίσκεται μέσα στο ναό, ακούει τη φωνή του Θεού, ο οποίος τον καλεί να αναλάβει ένα έργο μεγάλο, το έργο του προφήτη στα έθνη και επί βασιλείας έχουμε ακόμα το βασιλικό πολίτευμα, τη βασιλεία, και τον καλεί λοιπόν να αναλάβει αυτή τη μεγάλη ευθύνη, να τον χρήσει, να τον χειροτονήσει, θα λέγαμε σήμερα, προφήτη. Ο Ιερεμίας ακούει αυτή τη φωνή, αλλά έχει μέσα του ένα δισταγμό, έχει ένα φόβο και προβάλλει, ευγενικά μεν, αλλά τον προβάλλει, προβάλλει μία άρνηση. Άρνηση όχι με ασέβεια απέναντι στο Θεό, αλλά από αυτό
το ιερό δέος ενώπιον του Κυρίου και της Αποστολής και της ευθύνης. «Ο Δέσποτα», λέει στο πρώτο κεφάλαιο, «Κύριε, ο Δέσποτα, Κύριε, ιδού, ούκ επίσταμε λαλήν, ότι νεότερος εγώ ημί. Είμαι νέος, πώς να αναλάβω τέτοιο μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι φυγόπονος, δεν είναι νοθρός, αλλά επαναλαμβάνω έχει συνέστηση του μεγάλου και υψηλού και δύσκολου έργου, το οποίο καλείται να αναλάβει, και από τη μία βλέπει το μεγάλο έργο και από την άλλη βλέπει τις πολύ μικρές του δυνάμεις». Σε αυτό έρχεται να απαντήσει αυτό που διαβάζουμε, που λέει ο αρχιερέας στην χειροτονία: «Η Θεία Χάρις, η τα ασθενή θεραπεύουσα και ελείποντα αναπηρούσα». Τελικά το έργο του Θεού είναι, αλλά γίνεται μέσα από τον άνθρωπο. Το ότι λέει ότι είμαι νεαρός δεικνύει ότι είναι όριμος και ότι δεν παρασύρεται από ενθουσιασμούς. Γνωρίζει, ισορροπεί τα πράγματα και απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Όμως, ο Θεός μεταβιβάζει καλή και χειροτονεί τον Ιερεμία προφήτη και του υπόσχεται όμως ότι θα είναι δίπλα του, θα συμπαρίσταται σε αυτόν σε όλο το βίο του. Και αυτό φάνηκε όντως να πραγματοποιείται αργότερα, όταν κινδύνευσε και κινδύνευσε και η ζωή του ακόμα, του προφήτη, ότι ήταν δίπλα του και με τρόπο ιδιαίτερο τον προστάτευσε.

0: Δέχεται λοιπόν τελικά την προφητική του κλίση ο Ιερεμίας και μάλιστα αναφέρονται και δύο οράσεις. Οράσεις είναι αυτές που βλέπουν οι προφήτες και οι δίκαιοι, δεν είναι οράματα με την έννοια του ονείρου που βλέπει κάποιος. Η όραση είναι μία θέαση, είναι μία αποκάλυψη του Θεού σε έναν άνθρωπο για συγκεκριμένο λόγο. Του αποκαλύπτεται μέσα από μία όραση. Υπάρχει η όραση με ένα κλαδί μιας αμυγδαλιάς και ενός λέβητα στραμμένο προς το βορρά. Και με βάση αυτά, θα τα δούμε αργότερα τι είναι αυτά τα δύο, παρέχεται στον προφήτη η βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνος, ότι θα εκπληρωθούν όσα ο Θεός θα του υποσχεθεί και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλει και να νιώθει ανασφάλεια. Η κλίση του Ιερεμία τοποθετείται στο 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία. Δηλαδή μιλάμε περίπου για το 627 π.Χ. Να προσθέσουμε και μερικά πράγματα ακόμα. Στα πρώτα κηρύγματά του ο προφήτης γίνεται φανερό ότι έχει άμεση εξάρτηση των λεγόμενων του από τον Οσιέ. Όπως ο Οσιέ, έτσι και ο Ιερεμίας θεωρεί ιδιώδη από θρησκευτική άποψη τη ζωή των Ισραηλιτών στην έρημο. Μετά την είσοδο του λαού στην Παλαιστίνη αρχίζει η θρησκευτική πτώση. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένας κανόνας που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Όταν η πίστη διώκεται, τότε και θριαμβεύει. Ενώ όταν η πίστη γίνεται η επίσημη θρησκεία και αποκτά ο χριστιανός προνόμια, βλέπε Βυζάντιο, τότε αρχίζει μία πτώση θρησκευτική. Γιατί όταν κάτι το οποίο ας σκεφτούμε με πόση ζωντάνια και πόσο ζήλο, ιερό ζήλο αναζητούμε τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Κοινωνία μετά από καιρό, όταν για κάποιο λόγο τη στερηθούμε, και πόσο υπόλογοι είμαστε που πολλές φορές είναι στα πόδια μας η Εκκλησία και δεν περνάμε ούτε για ένα κερί, ούτε για να προσευχηθούμε για ελάχιστη ώρα μέσα στο ναό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό ισχύει διαχρονικά. Οπότε η ιδανική περίπτωση για τον Ιερεμία, χριστιανική σας την πω έτσι, αληθινής πνευματικότητας, είναι τότε που βρισκόντουσαν στην έρημο, διωκόμενοι, αλλά με μία λαχτάρα καλή να γλιτώσουν και επικαλούνταν το Θεό κάθε στιγμή. Να πούμε ότι η θρησκευτική η πτώση αυτή, όπως φαίνεται και στον Οσιέ, βλέπουμε να παρατηρείται και στα θέματα του γάμου και στη σχέση των συζύγων. Η διάρρηξη του στενού δεσμού, διότι ο Θεός με τη Διαθήκη του Σινά συνήψε με τον Ισραηλιτικό λαό ένα στενό δεσμό, όσο ο δεσμός μεταξύ ανδρός και γυναικός. Οπότε βλέπουμε και αυτό το παράδειγμα, ότι έχει χαλαρώσει, ας πω, η σχέση του Ισραηλίτη με τον Θεό, διότι θεωρεί και κτημένο κάτι πλέον, Θα δούμε αργότερα ότι υπάρχει αυτή η αρρωστημένη νοοτροπία ότι εμείς, δικός μας είναι ο Θεός και ότι ο Θεός κατοικεί μόνο στην Ιερουσαλήμ, άρα όλα θα μας έρθουν καλά. Συνοδεύει αυτό βέβαια μέχρι και την Καινή Διαθήκη τον Ισραηλίτη. Αλλά φαίνεται ότι έχει επέλθει μια κακή σχέση, δεικνύει αυτό μια κακή σχέση συνήθειας, κακή συνήθεια στη σχέση Θεού και ανθρώπων. Τώρα, η εγκατάλειψη του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων και η στροφή στα είδωλα, μέσα ο Ιερεμίας το ονομάζει ανοησία. Είναι ένα ανόητο πράγμα αυτό, να αφήνεις τον ένα Θεό, τον αληθινό Θεό, και να ασχολείσαι με τα κτιστά πράγματα, τα γήινα, και να τους δίνεις, να τα λατρεύεις σαν θεούς. Και επίσης λέει ο προφήτης ότι είναι και μια χαριστία, ειδικά για τον Ισραηλίτη που ο Θεός στάθηκε τόσο κοντά του, τόσο κοντά σε αυτό το λαό, τον ευεργέτησε ποικιλοτρόπως, εκείνη, και το βλέπουμε μετά και στα χρόνια του Χριστού αυτό, αντί να νιώθουν την ευεργεσία αυτήν, τους βλέπουμε με αχαριστία να συμπεριφέρονται. Τώρα, ρίχνει την ευθύνη ο Ιερεμίας, όπως βλέπουμε και στον Οσιέ, ό,τι είχε κάνει, κυρίως στους πολιτικούς, τους βασιλείς, και τους θρησκευτικούς λειτουργούς, γιατί αυτοί έχουν θέσεις ευθύνης και μπορούν να νομοθετούν και να οδηγούν το λαό προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Η πολιτική των συμμαχιών, την οποία ακολουθούσαν οι βασιλείς του Ισραήλ, έκανε αυτό που λέγαμε στην αρχή, έκανε το έθνος να θέλει να συμμαχεί με τον έναν ή με τον άλλο λαό, αλλά αυτό τους έκανε να δέχονται και άλλους θεούς και να λατρεύονται, και πάμε μετά στο θρησκευτικό συγκριτισμό. Πολλές φορές οι ιερείς δεν αντιδρούσαν σε όλο αυτό, αλλά είχαν μία σχέση συμφέροντος με την κρατική εξουσία, οπότε κινδύνευε η θέση τους αν έλεγαν κάποια πράγματα ενάντια στην πολιτική εξουσία που όπως την εξασκούσαν, και χαρακτηριζόταν και από μια δειλία. Έχουν μια δειλία εκ μέρους του Ιερατείου, που και αυτή διευκόλυνε την είσοδο ξένων θεοτήτων στη χώρα και τη λατρεία αυτών των θεοτήτων. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε. Έχετε καταλάβει τι κάνουμε, δηλαδή προσπαθούμε να διεξέλθουμε το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, βλέποντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικά είναι να τα εντοπίσουμε, και τον τρόπο που έδρασε, γιατί αφορούν πολύ στο σήμερα. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως λένε, και θα πρέπει να την γνωρίζουμε, και θα πρέπει να βλέπουμε και το πώς ένας πνευματικός εργάτης και ηγέτης τοποθετείται πάνω σε πράγματα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε αναφορά σε αυτό ακόμα, θα μιλήσουμε για ακόμα λίγο για τη θρησκευτική κατάσταση στην εποχή του Ιερεμία. Θα δούμε και μερικές κοινωνικές, λίγο πιο αναλυτικά, ανισότητες, και μετά ακόμα περισσότερο θα δούμε μέσα από αυτό να διαζωγραφίζεται, έτσι να έχουμε ένα ψυχογράφημα της προσωπικότητας του προφήτη, ο οποίος είναι ένα πολύ γνωστός προφήτης, και το βιβλίο του είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία και πολύ μεγάλα σε έκταση. Όμως θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά, σε αυτή την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμιέν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επί σίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζει στην διάνοιαν, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τα μυστικά της επιτυχίας στη ζωή. Αυτό ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν τα λεγόμενα διδακτικά ή σοφιολογικά βιβλία της Αγίας Γραφής, ένα από τα οποία είναι και αυτό το οποίο τώρα μελετούμε. Είναι η σοφία η οποία δεν είναι γέννημα του ανθρωπίνου μυαλού, δεν είναι δηλαδή ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά αποκαλύπτεται από το Θεό. Η τέχνη της ζωής η οποία στηρίζεται στην αλήθεια του Θεού που είναι αιώνια, μοναδική και αναντικατάστατη. Έτσι λοιπόν, η περικοπή την οποία σήμερα θα μελετήσουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όλη η εσωτερική, πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου εξαρτάται από τα ζητήματα που θέτει η ενότητα αυτή. Και η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου είναι εκείνη που υπαγορεύει γενικότερα τη συμπεριφορά του, τις επιλογές του και τις πράξεις του. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, στο στίχο 17. Τέκνον, εμπραήτητη τα έργα σου διέξαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσι. Όσο μέγας ή, το σούτο ταπεινούσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν, ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό ταπεινών δοξάζεται. Παιδί μου, κάνε τα έργα σου με πραότητα και θα αγαπηθείς από κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να κάνει όλες του τις εργασίες, να διευθετεί όλες του τις επιδόσεις για να είναι πράγματι επιτυχημένες και να δίνουν στον ίδιο χαρά και στους άλλους γύρω του. Δίνει μια οδηγία ιδιαίτερα σημαντική. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με πραότητα. Τι είναι η πραότητα? Η πραήτης, όπως τη λέει εδώ το ιερό κείμενο, είναι μια εσωτερική κατάσταση της ψυχής που εκφράζεται, εκδηλώνεται με συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Μια συμπεριφορά που είναι απαλλαγμένη από οργή, από παρορμητικότητα, από κάθε μορφής άσκηση βίας, ακόμη και λεκτικής, από κάθε είδους εμπάθεια. Μια συμπεριφορά ειρηνική, αυτοκυριαρχημένη, ήπια. Αυτή η συμπεριφορά υπαγορεύεται από μια εσωτερική κατάσταση. Η πραότητα, όπως είπαμε, είναι και εσωτερική. Ο πράος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ασκημένος ώστε να αντιμετωπίζει με νυφαλιότητα, αυτοκυριαρχία και ψυχραιμία οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής. Είναι πάντοτε σταθερός στη συμπεριφορά του. Δεν παρασύρεται από συναισθηματισμούς ή παρορμήσεις. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με υπομονή, νυφαλιότητα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτοκυριαρχία, θα έλεγα και καλοσύνη. Γι' αυτό και η πραότητα είναι γνώρισμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο βάθος κρύβεται η μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως. Ο άνθρωπος αυτός που με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεται, αποφασίζει και εργάζεται, είναι από όλους αγαπητός. Είναι συμπαθής. Από όλους? Το Ιερό Κείμενο λέει από κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Γιατί ο κακοπροαίρετος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος κρίνει τους πάντες και τους βρίσκει ελλιπείς, οπωσδήποτε δεν είναι ευχαριστημένος με κανέναν, οπότε ούτε και με τον άνθρωπο που έχει πραότητα θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε λοιπόν καλοπροαίρετος άνθρωπος αγαπά εκείνον που συμπεριφέρεται με πραότητα. Είναι λοιπόν συμπαθής και αγαπητός ο πράος, και το μυστικό είναι αυτό που τονίσαμε και προηγουμένως, ότι η πραότητα συνδυάζεται πάντοτε με την ταπείνωση. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος αναφέρεται συγκεκριμένα πλέον στην ταπείνωση. Όσο μέγας είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι απλώς μια αρετή. Θα λέγαμε ότι είναι περιεκτική όλων των αρετών. Είναι εκείνη που συνέχει, συνενώνει όλες τις αρετές. Όπως ακριβώς για να κτίσουμε ένα τοίχο χρειαζόμαστε όχι μόνο τα τούβλα ή τις πέτρες, αλλά και λάσπη, και χωρίς τη λάσπη δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί ο τοίχος, έτσι και το οικοδόμημα των αρετών έχει ως συνεκτική ύλη, ως λάσπη θα λέγαμε, την ταπείνωση. Κατά τους Αγίους Πατέρες, αυτή η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία περιφρουρεί όλες τις αρετές, ώστε να μην ξεπέσουν εξαιτίας του εγωισμού σε υπερηφάνεια. Και αυτή η ταπείνωση επίσης είναι εκείνη η οποία προτρέπει τον κάτοχό της το ταχύτερον δυνατόν να διορθώσει το σφάλμα του, να μετανοήσει για το αμάρτημά του, να καθαρίσει την ψυχή του. Πράγματι, η ταπείνωση είναι μια μεγάλη αρετή, και γι' αυτό μόνο ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να μας τη διδάξει. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσο την πραότητα όσο και την ταπείνωση ο Κύριος μας είπε ότι θα τη διδάξει ο ίδιος. Θυμηθείτε το σχετικό χωρίο. «Δεύτε πρός με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγό αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Μάθετε από μένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει πρώτα-πρώτα ειρήνη με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν τρώγεται, όπως λέμε, με τα ρούχα του. Δεν επιθυμεί τίποτε, δεν ζηλεύει τίποτε, δεν είναι ποτέ μελαγχολικός. Είναι πάντοτε γλυκής, ειρηνικός, ήσυχος, ευδιάθετος, συνεννοήσιμος, καλοπροαίρετος, επιμελής, πρόθυμος, ανίκανος να αντιφάσκει, έχει δηλαδή πάντοτε σταθερή συμπεριφορά και δεν είναι τη μια ήρεμος την άλλη φουρτουνιασμένος, έχει πάντοτε αγάπη για όλους. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει γνώση του εαυτού του, όπως επίσης έχει γνώση και των μεγαλείων του Θεού. Έχει συνείδηση των δυνατοτήτων του, αλλά δεν καυχάται για αυτές. Δεν θέλει να επιβάλλεται στους άλλους, αλλά πάντοτε τιμά και αναγνωρίζει την αξία των άλλων. Ο ταπεινός άνθρωπος καλλιεργεί την ταπείνωση μέσα στη σχέση του με το Θεό. Γι' αυτό και γνωρίζει ότι πρώτα-πρώτα ζητά από εκείνον να του δώσει αυτό το δώρο της ταπεινώσεως. Αλλά επίσης ασκεί την ταπείνωση εφαρμόζοντας ορισμένες αρχές που προτείνονται από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχει πάντοτε ενώπιόν του τα πάθη, τις αδυναμίες του, τα ελαττώματά του, τα ασφάλματά του, αυτά που έκανε στο παρελθόν και αυτά που ενδεχομένως κάνει στο παρόν. Αν θέλεις όμως να γίνεις ταπεινός, χρειάζεται να εργάζεσαι κάθε μέρα γι' αυτό. Να αφαιρείς κάθε μέρα ένα μικρό μέρος από τον εγωισμό και την αλαζονία. Τρεις πολύ χρήσιμες συμβουλές είναι οι εξής. Να μην κακολογείς κανέναν. Να συγχωρείς τους άλλους και μόνο στον εαυτό σου να είσαι αυστηρός. Και να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνονται για να ασκήσεις την ταπείνωση. Οι ευκαιρίες αυτές μας δίνονται κάθε στιγμή. Εξέταζε τον εαυτό σου, πόσο ενοχλητικός είσαι με το χαρακτήρα σου σε εκείνους που σε περιστοιχίζουν. Πόσο επίσης εύκολα ενοχλείσαι από τους άλλους. Όταν σφάλεις, να αναγνωρίζεις το σφάλμα σου και να επιπλήττεις σοβαρά τον εαυτό σου. Δεν θα αποθαρρυνθείς, αλλά θα αποφασίσεις να είσαι προσεκτικότερος στη συνέχεια, να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Πάντοτε είσαι προσεκτικός, διότι γνωρίζεις ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γλιστρήσεις και να πέσεις σε μια αμαρτία. Να αναζητάς και

Πρετόριο. Αν σε άλλους ακούσεις να απευθύνουν επένους και φιλοφρονήσεις, μη λυπηθείς εσωτερικά. Ευχαρίστησε το Θεό που υπάρχει καλοσύνη στους ανθρώπους και μην ευχαριστημένος. Όταν βλέπεις τον άλλο να επιτυγχάνει, να χαίρεσαι. Και γι' αυτό επίσης να χαίρεσαι και όταν επαινούν τους άλλους. Αυτή είναι μια συνήθεια πολύτιμη, η οποία συμβάλλει πολύ στο να ελαττώνεται η φιλαυτία και ο εγωισμός. Εάν άλλοι απολαμβάνουν εμπιστοσύνη και εσύ όχι, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξεις μέσα σου την ταπεινοφροσύνη. Εάν σε ευχαριστούν, να πιστεύεις πως δεν έκαμες παρά το καθήκον σου. Αν σε συμβουλεύονται, μην υπερηφανευθείς, αλλά πριν απαντήσεις, συμβουλεύσου ενδόμηχα το Θεό. Και αν ενώ σου προσφέρουν δείγματα εκτιμήσεως και στοργής, ξυπνήσουν μέσα σου εγωιστικές σκέψεις, τότε να έλθεις στον εαυτό σου και να πεις τι είμαι, παρά όλο εκείνο που είμαι ενώπιον του Θεού. Τι άλλο είμαι από ό,τι θέλει ο Θεός? Αυτές οι ωραίες σκέψεις βρίσκονται διατυπωμένες σε ένα ωραιότατο βιβλίο που έχει εκδώσει η Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου και Παρισιωτήσεις του Αγίου Ερωθέου Μεγάρων, που ονομάζεται «Η Θεοδίδακτος Ταπείνωσης». Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιερός Συγγραφέας είπε «Όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο ταπείνωσε τον εαυτό σου». Μεγάλος σε τι? Μπορεί κανείς να είναι μέγας σε κοινωνική θέση, σε γνώσεις, να είναι επιστήμον, κορυφαίος, σε πλούτο, να του έδωσε ο Θεός αρκετά χρήματα, να είναι μεγάλος από καλά έργα μέσα στην κοινωνία, να έχει ακόμη χαρίσματα, να έχει κοινωνική αναγνώριση. Όσο μεγαλύτερος είσαι, όσο υψηλότερη θέση έχεις, τόσο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Είναι αλήθεια ότι ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ δεν βλέπει την θέση στην οποία ευρίσκεται, τις δυνατότητες τις οποίες έχει, τα μέσα τα οποία διαθέτει, τα χαρίσματα που του έχουν δοθεί ως αποκτήματα δικά του. Δεν τα θεωρεί ότι είναι λόγοι για να καυχάται. Είναι πάντοτε υπόχρεος. Και ταπεινώνει τον εαυτό του, διότι σκέπτεται πως ό,τι έχει του δόθηκε από το Θεό. Το χωρίο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, είναι πάντοτε ενώπιον του. Τι έχεις όου και έλαβες, ή δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μηλαβών, τι έχεις που δε σου δόθηκε, και εφόσον σου δόθηκε, γιατί καυχάσαι σαν να ήταν δικό σου κατόρθωμα. Δεν αποδίδει ποτέ στον εαυτό του τίποτε, αλλά ξέρει ότι όλα οφείλονται στο Θεό. Γι' αυτό και αισθάνεται υπόχρεος, σαν να έχει λάβει κάποιο δάνειο. Του εμπιστεύθηκε ο Θεός την υψηλή θέση, την υπεύθυνη θέση, μέσα στην κοινωνία ή μέσα στην εκκλησία ή οπουδήποτε. Του εμπιστεύθηκε ο Θεός πλούτο, του εμπιστεύθηκε ο Θεός γνώσεις, του εμπιστεύθηκε ο Θεός κοινωνική καταξίωση. Όλα αυτά θεωρεί ότι του δόθηκαν για να τα αξιοποιήσει κατά το θέλημα του Θεού και θα αποδώσει λόγο για αυτά. Γι' αυτό και πάντοτε τα διαχειρίζεται με ταπεινό φρόνημα. Πάντοτε τα διαχειρίζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ξέρει να διακρίνει την ανθρώπινη μικρότητα και αδυναμία από την μεγαλοσύνη του Θεού. Και ξέρει ότι ο Θεός είναι τελικά εκείνος που παρέχει τα πάντα.
επενούσαν κάποτε

έναν κληρικό για τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη διακονία του, για το ωραίο και συγκροτημένο λόγο του, και τον άκουσα να λέει: «Τι με επενείτε, μια μικρή φλέβα να σπάσει στον εγκέφαλο και όλα αυτά τελειώνουν. Είναι από το Θεό το δώρο, άρα σε εκείνον είναι η τιμή και η δόξα». Έτσι λοιπόν σκέπτεται πάντοτε ο άνθρωπος. Και όσο υψηλότερα ανεβαίνει, πράγματι τόσο περισσότερο ταπεινώνεται και αισθάνεται την υποχρέωσή του έναντι του Θεού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ταπεινώνει κανείς τον εαυτό του. Υπάρχει η σκέψη των αδυναμιών και των λαθών, η σκέψη των αμαρτημάτων μας, τα οποία είναι πολλά και συχνά, αλλά και οι παραλήψεις μας μπορούν αυτές να γίνουν υλικό για ταπείνωση, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πόσες πραγματικά παραλήψεις μπορούμε να επισημάνουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Αλλά και αυτά τα χαρίσματά μας και αυτά ακόμη γίνονται αιτία ταπεινώσεως. Ενθυμούμε, αδελφοί, τον Άγιο Πορφύριο, όταν κάποιες φορές γινόταν εμφανές το σπάνιο χαρισμά του, να βλέπει αυτά που γίνονται μακριά σαν να ήσαν εδώ δίπλα, να βλέπει το παρελθόν ή ακόμη και το μέλλον. Και όταν κάποιος εξέφρασε τον θαυμασμό του διαπιστώνοντας αυτό το χάρισμα, ο Άγιος είπε: «Δοξάστε το Θεό, είδατε τι χάρισμα μου έδωσε για να γίνω καλός και εγώ παραμένω αδιόρθωτος. Προσευχηθείτε στο Θεό να με ελεήσει». Βλέπετε πως τα χαρίσματα του Αγίου τον οδηγούσαν σε ταπείνωση και όχι σε υπερηφάνεια. Άλλωστε γι' αυτό τα είχε τα χαρίσματα. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει πλουσιοπάροχα τα χαρίσματά του σε εκείνους οι οποίοι καλλιεργούν το ταπεινό φρόνημα. Να γιατί ο Ιερός Συγγραφέας έγραψε: «Όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και έτσι ενώπιον του Θεού θα βρεις χάρη». Ο Θεός ευχαριστείται στην ταπείνωση. Χαίρεται τους ταπεινούς ανθρώπους, θα έλεγα ανθρωπομορφικά. Γι' αυτό και τους δίνει πολύ χάρη, διότι γνωρίζουν τα όρια τους, διότι γνωρίζουν να ευγνωμονούν το Θεό. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος λέει ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται. Το μεγαλείο του Κυρίου είναι μεγάλο και δοξάζεται από τους ταπεινούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, γνωρίζοντας τη δική του αδυναμία, βλέπει το μεγαλείο του Θεού και γι' αυτό τον δοξάζει πραγματικά. Ο Θεός από τους ταπεινούς δοξάζεται και αυτός πάλι τους αντιδοξάζει, διότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του θα υψωθεί, ενώ όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί. Αν είπαμε τόσα για την ταπείνωση, ας σκεφτούμε πόσο φοβερή είναι η υπερηφάνεια και ο εγωισμός. Είναι πραγματική καταστροφή. Είναι η αλυσίδα από την οποία κρέμονται όλα τα κακά. Γι' αυτό ας αναζητούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, την ταπείνωση, γνωρίζοντας ότι είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των αρετών. Είναι επίσης το κλειδί του παραδείσου. Ο ουρανός δεν ανοίγει στους υπερήφανους. Ας προσέξουμε όμως. Η ταπείνωση είναι και το κλειδί της ευτυχίας και της επιτυχίας στη ζωή. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι πνευματικά και ψυχικά υγιής. Γι' αυτό έχει καλές σχέσεις, μπορεί να συνεννοείται, είναι ψύχρεμος μπροστά στις δυσκολίες και μαθαίνει πάντοτε όλα να τα υπερβαίνει
επικαλούμενος τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και αναγνωρίζοντας τη δική του πτωχία.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο. Ήδη μας ομίλησε ο Ιερός Συγγραφέας για την ταπείνωση. Και τώρα, συνεχίζοντας το λόγο για την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στον εσωτερικό του κόσμο, για να μην ξεπέφτει στην υπερηφάνεια και παρασύρεται από αυτήν, μας συμβουλεύει τα εξής. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Άπρωσε τάγηση ταύτα διανοού, ου γαρέστηση χρία των κρυπτών. Μη ζητάς να κάνεις πράγματα δυσκολότερα από όσα μπορείς και μην εξετάζεις όσα ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει αυτογνωσία, να προσπαθεί συνεχώς να μαθαίνει και να γνωρίζει τον εαυτό του και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Να μην επιχειρεί λοιπόν πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από αυτές τις δυνάμεις. Αυτό δείχνει την μετριοπάθεια και την σύνεση που θα πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο του Θεού. Επίσης, να μην προσπαθείς να εξετάσεις όσα ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τα πάντα, ούτε να γνωρίσει τα πάντα. Είναι πεπερασμένος. Άπειρος είναι μόνο ο Θεός. Πρέπει να έχει συνείδηση λοιπόν ο άνθρωπος των ορίων του και να μην επιχειρεί να μάθει πράγματα που δεν του χρειάζονται. Να αρχίσει σε εκείνα που σου έχουν αποκαλυφθεί. Θα λέγαμε ότι ειδικότερα ομιλεί για τα μυστήρια του Θεού, εκείνα τα οποία ο Θεός μας αποκάλυψε, είναι όσα μπορούμε και να γνωρίσουμε. Ας μην ψάχνουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο εκεί που δεν μπορούμε να φτάσουμε. Και στον επόμενο στίχο λέει ότι άπρωσε τάγηση ταύτα διανοού. Εκείνα που σου δόθηκαν ως εντολή από το Θεό, αυτά να σκέπτεσαι και να ερευνάς. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γνωρίζει όσο γίνεται περισσότερο το Θεό και τα του Θεού, όχι με το στοχασμό και τη σκέψη, όχι με την προσπάθεια να λάβει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες ή να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτές. Περισσότερο θα πρέπει να αναζητήσει το Θεό στις εντολές του. Εκείνα τα οποία θα πρέπει να επεξεργάζεται με το νου του είναι οι εντολές και το πώς θα τις κάνει πράξη. Τα προστάγματα του Θεού, οι οδηγίες ζωής που μας δίνει, οι θείες του εντολές, είναι πράγματι η σοφία των αιώνων και ταυτόχρονα η οδός της θεογνωσίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το τονίζει πάρα πολλές φορές ότι εκείνος που τηρεί τις εντολές του, εκείνος και τον αγαπά και βεβαίως σε αυτόν θα αποκαλυφθεί, όπως μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε σε προηγουμένη μας εκπομπή. Αν λοιπόν χρειάζεται να αναπτύξεις τη σκέψη σου και να εμβαθύνεις στα πράγματα του Θεού, εμβάθυνε πρωτίστως τις εντολές. Γιατί η ζωή στην οποία θα σε οδηγήσουν οι εντολές του Θεού είναι εκείνη που θα σε κάνει να νιώσεις πραγματικά την αλήθεια του Θεού και έτσι να τον γνωρίσεις και να τον ομολογήσεις. Η ομολογία της πίστεως είναι προπάντων καρπός μιας ζωής
σύμφωνης με το θέλημα του Θεού, μια ζωής που πορεύεται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτά λοιπόν να διανοείσαι, ούγαρε στη συχρία των κρυπτών και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τα κρυφά και τα απόρριτα. Όσο κανείς γνωρίζει το Θεό, τόσο και ανακαλύπτει περισσότερο την πανσοφία Του, την παντοδυναμία Του, τις άκτιστες ενέργειές Του. Αναγνωρίζει μέσα στα δημιουργήματα αυτές τις δυνάμεις του Θεού και κυρίως γνωρίζει την αγάπη Του μέσα από τα όσα έπραξε και πράττει προς σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενανθρωπίσεως δηλαδή του Υιού Του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όσο μελετά αυτά τα μυστήρια, τόσο περισσότερο γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζει όμως επίσης ότι η γνώση αυτή έχει όρια. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος από ένα σημείο και πέρα. Επίσης ο Θεός στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού αποκάλυψε όλη την σώζουσα αλήθεια. Γιατί σε Αυτόν ευρίσκεται όλο το νόημα της ζωής και ο λόγος υπάρξεως του κόσμου. Οι άνθρωποι όμως, με την περιέργειά τους, προσπαθούν να αναζητήσουν τάχα τις βαθύτερες αλήθειες που κρύβονται μέσα στον κόσμο, μέσα στη φύση, μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι πολλές φορές έπεσαν σε μεγάλες πλάνες. Ίσως ο ιερός συγγραφέας έχει υπόψη του τέτοιες προσπάθειες που γίνονταν στην εποχή του δια της φιλοσοφίας ή της θεοσοφίας οι άνθρωποι να εισχωρήσουν σε κάποια βαθύτερα μυστήρια. Και στην εποχή μας συμβαίνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι επιδίδονται στον λεγόμενο αποκρυφισμό. Προσπαθούν τάχα να αποκρυπτογραφήσουν κρυμμένες δυνάμεις που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μιλούν για εσώτατη αλήθεια η οποία βρίσκεται στη βάση τάχα όλων των θρησκειών. Οι άνθρωποι αυτοί ματαιοπονούν και τελικά εμπίπτουν στις παγίδες του διαβόλου. Διότι ο διάβολος μπορεί να κατασκευάσει πολλά κατασκευάσματα φιλοσοφικά τα οποία θα σαγηνεύουν τους ανθρώπους και θα τους κάνουν να γίνονται υπερόπτες, να θεωρούν ότι γνωρίζουν αυτά που κανείς άλλος ή ελάχιστοι μάλλον μπορούν να γνωρίζουν. Πρόκειται για μεγάλες πλάνες από τις οποίες θέλει να μας προφυλάξει το Ιερό Κείμενο. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν ή μάλλον δεν σου χρειάζεται να ασχολείσαι με αυτά που είναι απόρριτα και κρυφά. Και συνεχίζει στην ίδια έννοια στον επόμενο στίχο. «Εν της περισσής των έργων σου μη περιεργάζου, πλείον αγάρ συνέσεως ανθρώπων υπεδείχθηση». Μην περιεργάζεσαι και ασχολείσαι με έργα ανώτερα από αυτά που σου έχουν ανατεθεί. Όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους. Προφανώς και πάλι ομιλεί για την αποκάλυψη του Θεού, η οποία έχει βάθος αμέτρητο, αλλά δεν προσεγγίζεται, όπως είπαμε, με την ανθρώπινη διάνοια. Αποκάλυψε ο Θεός στους ανθρώπους πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους και μόνο με το θείο φωτισμό μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτό τον φωτισμό ο άνθρωπος θα πρέπει διαρκώς να επιζητεί, πλησιάζοντας το Θεό δια της αγάπης και της στηρίσεως των εντολών Του.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στον 23ο στίχο. Μη ασχολείσαι με έργα ανώτερα από αυτά που σου έχουν ανατεθεί. Όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους. Επισημαίνει ο Ιερός Συγγραφέας τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και επίσης τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος αποκαλύπτει στους ανθρώπους περισσότερα από όσα μόνοι τους θα μπορούσαν να καταλάβουν ή είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν. Όσοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από φαντασιώσεις του διαβόλου ή από την υπεροψία και η υπερηφάνειά τους έπεσαν σε πλάνες. Αυτό λέει στον επόμενο στίχο. Πολλούς γαρεπλάνησεν η υπόλοιψη σε αυτόν και η πόνοια πονηρά ολίσθησε διανία σε αυτόν. Διότι πολλούς ανθρώπους τους εξαπάτησε η φαντασμένη ιδέα τους και η πονηρή τους σκέψη παρέσυρε το νου τους σε μεγάλα ολισθήματα. Φαντασμένη ιδέα είναι η ιδέα που μπορεί να έχει κανείς για τον εαυτό του. Το υπερφρονήν παρό διφρονήν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Το να έχει ιδέα για τον εαυτό του πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πραγματικά ισχύει. Σε συνδυασμό λοιπόν αυτή η περήφανη σκέψη με τους πονηρούς διαλογισμούς που μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό, παρασύρει τον άνθρωπο σε μεγάλα ολισθήματα. Σε τελείως λανθασμένες αντιλήψεις της ζωής, της προέλευσης της ζωής, του σκοπού της ζωής, του τέλους της ζωής. Είναι οι διάφορες αιρέσεις και παραθρησκείες οι οποίες ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και ως λανθασμένος τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας οδηγεί και σε λανθασμένο βίο με πολλές οδυνηρές συνέπειες για τον κάθε ένα που ακολουθεί αυτό το δρόμο αλλά και για την κοινωνία η οποία τελικά υφίσταται αυτές τις λανθασμένες και παρεξηγημένες αντιλήψεις στην εφαρμογή τους. Κόρας μη έχων απορρίσεις φωτός, γνώσεως δε άμυρος ον μη επαγγέλου, λέει ο επόμενος στίχος. Εάν δεν έχεις τις κόρες των ματιών σου, στερήσε το αισθητό φως. Εάν όμως στερηθείς τη γνώση και τη σοφία, μην παριστάνεις το σοφό. Γνώριζε λοιπόν τις πραγματικές σου δυνατότητες. Αν δεν έχεις αυτογνωσία, τότε έχεις περιπέσει σε μια μεγάλη πλάνη να φαντάζεσαι ότι ξέρεις αυτά που δεν ξέρεις. Μην παριστάνεις λοιπόν το σοφό εάν δεν έχεις πραγματική γνώση. Μια προτροπή η οποία θέτει τον άνθρωπο ενώπιον της πραγματικότητας και των ευθυνών του. Στους δύο επόμενους στίχους ομιλεί για μια άλλη τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος εξαιτίας των παθών και της αμαρτίας. Πρόκειται για την σκληροκαρδία η οποία γίνεται αιτία δυστυχίας όχι μόνο για εκείνους οι οποίοι συναναστρέφονται αυτόν που την έχει αλλά και για αυτόν τον ίδιο. Καρδία σκληρά κακοθίσεται επεσχάτων και ο αγαπών κίνδυνων εν αυτό εμπεσείται. Καρδία σκληρά βαρυνθίσεται πόνης και ο αμαρτωλός προσθήσει αμαρτίαν εφαμαρτίας. Ο σκληρόκαρδος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει παραδοθεί στα εγωιστικά πάθη και στην υπερηφάνεια. Βλέπει τους άλλους αφυψηλού. Κρίνει τους πάντες και τους καταδικάζει.
δικαιώνει συνεχώς τον εαυτό του και αισθάνεται ότι δεν είναι σε κανέναν υποχρεωμένος. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι σε αυτόν. Αυτή η σκληρότητα της καρδιάς καλλιεργείται από τη συνήθεια, τη συνήθεια της αμαρτίας, την εμπαθή ζωή. Ο εγωιστής άνθρωπος επιθυμεί να ζει σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις και τις απαιτήσεις των παθών του. Το αποτέλεσμα είναι διαρκώς να είναι απαιτητικός από όλους και ανικανοποίητος. Αυτή η σκληρότητά του τον κάνει να είναι απέναντι στους άλλους δίστροπος, πολλές φορές να είναι αναλυθής, να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες, τελικά να είναι δυσάρεστος και τύραννος των αδελφών του. Ο σκληρόκαρδος είναι το αντίθετο του εσπλαχνικού. Εσπλαχνικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευαίσθητη καρδιά, συμπονεί, συμμερίζεται, κατανοεί, υπομένει, θέλει πάντοτε να ανακουφίζει και να εξυπηρετεί τους γύρω του, προπάντων τους ασθενεστέρους. Ο εσπλαχνικός άνθρωπος είναι αυτός που ομορφαίνει το περιβάλλον του, ενώ ο σκληρόκαρδος είναι εκείνος ο οποίος σπέρνει συνήθως γύρω του τη δυστυχία. Αλλά όμως αυτό θα είναι η αιτία και ο ίδιος τελικά να ταλαιπωρηθεί, να καταστραφεί. Γι' αυτό και λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο σκληρόκαρδος κακοθήσεται επεσχάτων, που σημαίνει στα τελευταία του θα κακοποιηθεί, θα καταστραφεί. Αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Αυτός που υπερεκτιμά τον εαυτό του εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους. Ο αγαπών κίνδυνον εν αυτό εμπεσείται. Αυτός που εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους θα πέσει από αυτούς και θα καταστραφεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο επιζήμια είναι η σκληρότητα της καρδιάς. Για το ίδιο θέμα και ο επόμενος στίχος λέει: «Καρδία σκληρά βαρυνθήσεται πόνης, και ο αμαρτωλός προσθήσει αμαρτίαν εφαμαρτίες». Ο σκληρόκαρδος θα καταπλακωθεί από πολλές ταλαιπωρίες, και ο αμετανόητος, αμαρτωλός, θα προσθέτει συνεχώς τη μια αμαρτία πάνω στην άλλη. Αδελφοί μου, μετά την πτώση στην αμαρτία, ο άνθρωπος έχασε και χάνει την εποπτεία του εαυτού του. Οι δυνάμεις της ψυχής του διαστρέφονται και μεταστρέφονται σε άλογα πάθη και γίνεται δέσμιος των αισθήσεων. Όταν όμως ο άνθρωπος φροντίζει μόνο να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, τότε παραδίδεται στην κυριαρχία των παθών. Η μια επιθυμία διαδέχεται την άλλη και καμιά από αυτές δεν μπορεί να φέρει ικανοποίηση και χορτασμό στην ψυχή. Η αναζήτηση ικανοποίησης νέων επιθυμιών δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι λοιπόν, η μια αμαρτία πράγματι γεννά την άλλη. Γιατί η κάθε αμαρτία αφήνει το σπέρμα και επιζητεί την επανάληψή της, και πέφτει ο άνθρωπος σε αυτό τον κύκλο και δεν μπορεί ποτέ να απαλλαγεί από αυτόν, εάν δεν βρει την οδό, τη σωτήρια οδό της μετανοίας. Και στον επόμενο στίχο καταγράφει ο ιερός συγγραφέας τα εξής: «Επαγωγή υπερηφάνου ουκ έστιν ίασις,
φυτών γαρ πονηρίας ερίζω και εν αυτό. Οι ταλαιπωρίες του υπερήφανου δεν έχουν γιατριά, διότι το δέντρο της κακίας έχει ριζώσει μέσα του. Φοβερή διαπίστωση. Ο υπερήφανος άνθρωπος θα υποφέρει από πολλές ταλαιπωρίες, όντως. Δεν αντέχει να ταπεινωθεί. Μπροστά στις δυσκολίες της ζωής, ο υπερήφανος άνθρωπος τσακίζεται. Δεν έχει την ταπείνωση να τις αποδεχτεί και να τις αντιμετωπίσει με υπομονή, πολύ δε περισσότερο να τις αντιμετωπίσει με πίστη στο Θεό και καρτερία. Επίσης, αισθάνεται πάντοτε αδικημένος, γιατί δεν αναγνωρίζει ότι έχει ευθύνες. Δεν μπορεί να δει το φταίξιμό του και να το διορθώσει. Και γι' αυτό προχωρεί από το κακό στο χειρότερο, όλα του φταίνε, όλα τον ταλαιπωρούν και αισθάνεται πάντοτε κενός. Αυτή η αρρώστια είναι ανίατη. Και είναι ανίατη διότι η υπερηφάνεια σαν ένα πονηρό φυτό έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά του κατόχου της. Δυστυχώς όλοι απειλούμαστε από αυτήν την υπερηφάνεια και πρέπει να προσέχουμε να ξεριζώνουμε και τα μικρότερα φυτά που αναφύονται μέσα μας. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. Καρδία συνετού διανοηθήσετε παραβολή και ους ακροατού επιθυμία σοφού. Ο συνετός άνθρωπος ξέρει ότι πάντοτε έχει ελλείψεις. Πάντοτε μπορεί να μάθει κάτι καινούριο. Αξιοποιεί τις ευκαιρίες. Γι' αυτό και ακούει πάντοτε τα σοφά διδάγματα και τα αυτιά του είναι ανοιχτά στο να ακούνε τις διδαχές των σοφών. Και αφού μας ομίλησε για τη σκληροκαρδία, στη συνέχεια θα μας μιλήσει για το αντίδοτο της, που είναι η ελεημοσύνη. «Πυρ φλογιζόμενον αποσβέσει είδωρ και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας». Όπως το νερό σβήνει και την πιο δυνατή φωτιά, έτσι και η ελεημοσύνη εξηλαιώνει και συγχωρεί αμαρτίες. Από τη δυσοδεία των παθών θα μας οδηγήσει τώρα ο ιερός συγγραφέας στο ευωδιαστό λιβάδι της ελεημοσύνης. Ήδη μας κάνει μια εισαγωγή στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου και θα συνεχίσει να μας αναπτύσσει το ωραίο αυτό θέμα της ελεημοσύνης και στο τέταρτο κεφάλαιο. Περί αυτού όμως στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Όπως είχαμε πει την προηγούμενη φορά που είχαμε αρχίσει τις συναντήσεις μας εδώ, θα συνεχίσουμε και φέτος με τη βοήθεια του Θεού την μελέτη των μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Και βέβαια είχαμε πει αρκετά πέρσι τα οποία ήταν βασικά. Εκείνο το οποίο ήθελα να πω ότι φέτος για όσους έρχονται για πρώτη φορά, ότι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας είναι δεδομένα από τον Θεό και όλα αυτά τα οποία λέγονται στο μυστήριο δεν είναι απλώς ευχές, δεν είναι απλά λόγια, αλλά είναι δωρεές τις οποίες δίδει το Πνεύμα το Άγιον του Θεού μέσα στο μυστήριο της Εκκλησίας, της Ιεροσύνης, τα οποία ενεργοποιούνται με την ελεύθερη συνεργασία του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στην ατμόσφαιρα, στον χώρο ενός μυστηρίου, δέχεται σαν σπέρματα όλα αυτά τα οποία δίδει το μυστήριο και τα ενεργοποιεί ο άνθρωπος όταν πλέον ελεύθερα και εκούσια αρχίσει να συνεργάζεται με την χάρη η οποία υπάρχει στο μυστήριο, και η χάρη σε αυτή παράγει τους καρπούς και όλα αυτά τα οποία είναι αποτελέσματα της συνεργασίας του ανθρώπου με την χάρη του Αγίου Πνεύματος διαμέσου του μυστηρίου. Πέρσι είχαμε σχεδόν έτσι ερευνήσει, κάπως μιλήσει γύρω από το βάπτισμα και το χρίσμα. Φέτος ελπίζομαι με τη βοήθεια του Θεού να μιλήσουμε για ένα άλλο μυστήριο, το μυστήριο του γάμου. Και σας είχα πει ότι θα σας μιλήσω για το γάμο, πρώτα απ' όλα για να απαλλαχτώ και εγώ από αυτήν την κατηγορία που με κυνηγά ότι τους κάνω όλους καλογύρους. Μήπως η πάτη του αντρευτεί κάμπος η φέτος και εκκλητώσω κι εγώ. Εκτός αν με κυνηγούν μετά ότι κάνει λάθος εκλογές με τους γαμπρούς και τις νύφες και έχουμε άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο το μυστήριο του γάμου, εξαιρετικό. Και είναι κανείς να θαυμάζει, δηλαδή, από τη μια να θαυμάζει ο άνθρωπος το τι σημαίνει γάμος, τι σημαίνει όλη αυτή, ας πούμε, η δυνατότητα του ανθρώπου και πώς η σοφία του Θεού εμπερικλείεται και σε αυτήν τη σχέση και σε αυτό το μυστήριο, και τα λόγια αυτά ήταν του μυστηρίου τα θεόπνευστα, αλλά ακόμα και το τι μπορεί ο άνθρωπος να επιτύχει μέσα στο γάμο του και συνεχεί να λυπάται και από την άλλη πλευρά, βλέποντας τον άνθρωπο να μην ενεργοποιεί όλα αυτά τα χαρίσματα που του δίνει ο Θεός, αυτές τις δωρεές, τις πλούσιες δωρεές του Θεού, και από την άλλη αυτό το φρικόδες θέαμα που κατάντησε ο γάμος, ας πούμε, το οποίο είναι δηλαδή πραγματικά οτιδήποτε άλλο παρά ιερών ή μυστήριων ή τέλος πάντων κάτι που να θυμίζει έστω Θεόν. Τι να κάνουμε σε αυτό, βέβαια έχουμε ευθύνη όλοι μας. Για να πούμε λίγα πράγματα, παιδιά, όσον αφορά τον γάμο, έτσι γενικά, πριν μπούμε στην ερμηνεία εδώ του μυστηρίου. Ξέρουμε ότι ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο κατά δικήν του εικόναν, πορευόμενον προς την ομοίωσή του. Και ο άνθρωπος επλάστηκε από τον Θεό και ο Θεός είχε τον άνθρωπο μέσα στον παράδεισο πρώτης πτώσεως, και ο άνθρωπος είχε σαν μοναδικό έργο και σαν μοναδική εργασία του την αγάπη του Θεού. Έτσι όλος ο ψυχικός και σωματικός κόσμος του ανθρώπου εκινείται προς τον Θεό. Δηλαδή ο άνθρωπος ήταν ήταν ας πούμε ολοκληρωτικά αφιερωμένος, αφοσιωμένος εις την αγάπη του Θεού. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος περιφρονούσε τη χτίση ή τον άλλον άνθρωπο, την Εύα, αλλά σημαίνει ότι δια του Θεού κοινωνούσε με όλους τους υπολείπους. Και άρα δηλαδή είχε μια σωστή σχέση, ιερή σχέση δια του Θεού και με τη χτίση και με τον άλλον άνθρωπο. Αυτή διασπάστηκε με την πτώση, έγινε η διακοπή της σχέσης του ανθρώπου με τον Θεό, έγινε μια αλλαγή μέσα στην δομή του ανθρώπου, όλα αυτά τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός μετεστράφησαν και έγιναν πάθη και αμαρτίες. Ο άνθρωπος απέκτησε μία ανταρσία στη σχέση του με τον Θεό, μία ανταρσία στη σχέση του με την χτίση και συνεχίζει με τον άνθρωπο, με τον άλλον άνθρωπο. Ξέρουμε ακόμα ότι όλα τα εμπαθή κινήματα, όλες οι εμπάθειες και όλα τα πάθη και αμαρτίες εμπήκαν μετά την πτώση των άνθρωπων. Δεν υπήρχαν πρώτης πτώσεως. Ο άνθρωπος κινείται απαθώς προς όλα. Μπορούσε να κοινωνήσει με αγάπη και με την χτίση και με τον άλλον άνθρωπο, αλλά χωρίς εμπάθεια, χωρίς αμαρτία. Διότι η καρδιά του, η ψυχή του, όλο το είναι του ήταν δοσμένο εις την αγάπη του Θεού και δια του Θεού επορεύεται εις τον άλλον άνθρωπο. Έγινε το γεγονός της πτώσεως και μετά έχουμε την πορεία του ανθρώπου μέσα σε αυτήν την μεταπτωτική κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται βέβαια πλέον από την εμπαθή κατάσταση, δηλαδή ο άνθρωπος προσκολλάται εμπαθώς είτε στη χτίση είτε στον άλλον άνθρωπο και κινείται προς αυτόν κατά τρόπον όχι ανιδιοτελήν αλλά κατά τρόπον ιδιοτελήν. Και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει την ανιδιοτελήν αγάπη, αλλά κινείται με ιδιοτελήν αγάπη κατά τρόπον δηλαδή που δεν είναι ο τρόπος της αγάπης που πηγάζει από τη σχέση με τον Θεό, αλλά είναι μια αγάπη η οποία θεοποιεί είτε τη χτίση, είτε την ύλη, είτε τη γνώση, είτε τον άνθρωπο, είτε οτιδήποτε. Δηλαδή το σχετικό μέγεθος το οποίο έχει απέναντι του άνθρωπος το κάνει απόλυτο. Έτσι απολυτοποιεί οτιδήποτε. Γι' αυτό και η φιλαργυρία είναι αμαρτία. Όχι γιατί φταίουν τα χρήματα, αλλά γιατί κολλάει η καρδιά του ανθρώπου όλα στα χρήματα. Και μετατίθεται το κέντρο αγάπης από τον Θεό εις τα χρήματα. Και η ειδωλολατρία είναι το ίδιο και ο εγωισμός είναι το ίδιο, λατρεύει το εγώ του. Το ίδιο λοιπόν μπορεί να συμβεί εάν ο άνθρωπος αγαπήσει περισσότερο από το μέτρο, από το πρέπον τον άλλον άνθρωπο. Και θα τον αγαπήσει βέβαια εις τέλος τέλεια, αλλά αυτή η τέλεια αγάπη προϋποθέτει ότι έχει περάσει προηγουμένως μέσα από την αγάπη του Θεού. Αυτό θα το δούμε πώς το ερμηνεύει το μυστήριο του γάμου. Τώρα θα πει κανείς ότι αυτό που διερωτούνται πολλοί άνθρωποι, μήπως αυτές οι σχέσεις, και οι συζυγικές σχέσεις, οι σαρκικές σχέσεις, οι σεξουαλικές σχέσεις όπως λέει σήμερα, δηλαδή είναι αμαρτία, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα πρώτης τόσης, δεν έπλασε ο Θεός έτσι τον άνθρωπο. Η αλήθεια παιδιά είναι ότι οι πατέρες ομιλούν ξεκάθαρα ότι ο άνθρωπος δεν επλάστηκε για αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή δεν ήταν πλασμένος ευθύς εξ αρχής για να επικοινωνεί με τον άλλον άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο και ούτε ο τρόπος αναπαραγωγής του ανθρώπου θα ήταν κατά τρόπον φιλίδωνο και εμπαθή όπως έγινε μετά. Βέβαια, αυτό είναι μια, έτσι να καταλάβετε λίγο περισσότερο, ότι εάν αυτός ήταν ένας ο φυσικός τρόπος ας πούμε, ο ίδιος ο Χριστός ως ο φυσικός άνθρωπος, ο νέος άνθρωπος, έπρεπε να αναλάβει πάνω του και αυτήν τη λειτουργία του ανθρώπου. Ο Χριστός βλέπετε ότι δεν εμπήκε μέσα στον χώρο του γάμου. Όχι γιατί βδελισσόμασταν τον γάμο, όχι, αυτό είναι αίρεσης. Η Εκκλησία καταδίκασε κάθε άνθρωπον ο οποίος λέει ότι ο γάμος είναι ευδέλιγμα ή ότι ο γάμος είναι ξέρω εγώ κάτι το μη ηθικό ή ότι ο γάμος είναι αμαρτία ή ότι αυτά όλα είναι καταδικασμένα από τη συνόδου της Εκκλησίας μας. Απλώς για να δείξει ότι αυτός ο τρόπος πλέον δεν είναι ο τρόπος, ο κατεξοχήν πρώτος τρόπος όπως επλάστηκε από τον Θεό. Βέβαια, έρχεται μετά η Εκκλησία, προσλαμβάνει τον άνθρωπο, έτσι, δέχεται τον άνθρωπο όπως είναι, δέχεται την κίνηση αυτή του ανθρώπου, του ενός προς τον άλλον, και αγιάζει αυτή τη σχέση, εντάσσοντάς τη μέσα στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Μόνο έτσι μπορεί να πει κανείς ότι ο γάμος ευρίσκει το σωστό του νόημα, όταν ενταχθεί μέσα στην πορεία του ανθρώπου προς τον αιώνιο γάμο του με τον Χριστό. Εάν ο γάμος γίνει κάτι το απόλυτο και γίνει αυτοσκοπός ο γάμος, τότε δεν είναι όπως τον περιγράφει τουλάχιστον η Εκκλησία και τον θέλει ο Θεός. Ο γάμος δεν είναι αυτοσκοπός. Ο γάμος είναι ένα μέσο το οποίο μας βοηθά να πορευθούμε στην αιώνια αγάπη και στον αιώνιο γάμο μας με τον Χριστό. Όπως το ίδιο πράγμα είναι και ο μοναχισμός. Και ο μοναχισμός δεν είναι μέσο, δεν είναι σκοπός. Είναι μέσο. Μας βοηθά να πορευθούμε προς τον Χριστό. Και οτιδήποτε τελικά κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο, αυτά όλα είναι τα διάφορα μέσα τα οποία μας βοηθούν και ο καθένας διαλέγει σύμφωνα με την ελευθερία του. Και ο σκοπός του ανθρώπου είναι αυτή η αιώνια σχέση του, η αιώνια σχέση του αγάπης, σχέση ένωσης, αγαπητικής ένωσης Θεού και ανθρώπου. Άρα τα πάντα εντάσσονται σε αυτήν την πορεία. Σε αυτήν την πορεία εντάσσεται και ο γάμος ως μυστήριο. Αυτός είναι ο πρώτος και κύριος σκοπός του γάμου. Παιδιά, έλατε λίγο πιο μέσα, έχει υπόξω αρκετούς. Ελάτε εδώ, έχει χώρο, έχει δεξιά αριστερά. Χώρο πολύ. Ελάτε πιο πάνω. Γιώργο, έλα πιο πάνω. Εσύ. Και εσύ, Ιάκωβε. Ιάκωβε. Έλα πιο πάνω. Ελάτε, παιδιά, θα σας παντρέψω με αυτή την πάνω. Πλησιάστε. Ξάλλου στην πρώτη σειρά κάθονται παντρεμένες ή πανδρές. Λοιπόν, για να δείτε λοιπόν με πόση ωραιότητα η Εκκλησία βλέπει τον γάμο, έτσι θα σας διαβάσω από το ευχολόγιο, από το βιβλίο που τελούμε τους γάμους, να δείτε και πώς έγιναν οι γάμοι στην παλιά εποχή, που μπορεί να γελάσετε κιόλας. Αλλά είναι ωραία, πολύ ωραία. Λέει, ακολουθία του αραβόνος. Ο αραβόνας δεν καταργήθηκε, παιδιά, έτσι. Ο αραβόνας γίνεται στην Εκκλησία πάντοτε πριν το μυστήριο του γάμου. Απλώς καταργήθηκε εκείνο το οποίο γινόταν στα σπίτια, μια δέηση, ας πούμε, που λεγόταν αραβόνες. Δηλαδή δεν ήταν αραβόνες ουσιαστικά, δεν ήταν ακολουθία του αραβόνος. Ήταν μια δέηση η οποία επισημοποιούσε τρόποντινά τη γνωριμία αυτών των δύο ανθρώπων. Και κατήντησε στην Κύπρο, δεν δηλαδή, καθιστά το γάμο. Και ήταν και μια χρυσή ευκαιρία για διάφορες οικονομικές προσόδους. Λοιπόν, μετά τη Θεία Λειτουργία, λέει η τυπική διάταξη, λέει δηλαδή προηγουμένως τι γίνεται, έτσι, με κόκκινα γράμματα περιγράφει τι γίνεται, οδηγίες προς τον ιερέα, πώς γίνεται δηλαδή, ο αραβόνας. Μετά τη Θεία Λειτουργία, του ιερέως εστώτος εν το ιερατείο, παρίστανται οι μέλλοντες ζεύνηστε πρώτων Αγίων Θυρών. Αφού τελειώσει η Θεία Λειτουργία, δεν γίνεται Θεία Λειτουργία, ο ιερέας στέκει στην ωραία πύλη, στο ιερατείο, στο ιερό βήμα, και έρχονται αυτοί οι οποίοι πρόκειται να αραβωνιαστούν πρώτων Αγίων Θυρών, πρώτης ωραίας πύλης. Ο αμένα ανήρ εκ δεξιών, η δε κοινή εξεβωνήμων. Ο άντρας από τα δεξιά και η γυναίκα από τα αριστερά. Και απόκεινται εν το δεξιό μέρη της Αγίας Τραπέζης δαχτύλι αυτών δύο. Βάζουν δύο δαχτυλίδια στην Αγία Τράπεζα, ένα δεξιά και ένα αριστερά, το άνδρα και της γυναικός. Αφού ο ιερέας έρθει εν τον άρθικη, πηγαίνει ο ιερέας στον άρθικα, σφραγίζοντας κεφαλά στον νεονύφων εκ τρίτου, ευλογεί τις κεφαλές των ανθρώπων αυτών που θα παντρευτούν, θα αραβωνιαστούν τρεις φορές, και δίδωσιν αυτής κυρούς απτωμένους, τους δίδει κεριά αναμένα, και εισάξα σε αυτούς ένδων του ναού θυμιά σταυροειδός. Τους βάζει μέσα στον ναό με τα κεριά τα αναμένα και με θυμιάμα τους θυμιάζει και ρωτά αυτούς ο ιερεύς προς ομολογία εάν θέλει νύφη των νυφίων ομοίως και ο νυφίος την νύφη. Τους ρωτά δηλαδή δημόσια ο ιερέας εάν πράγματι θέλει η νύφη των νυφίων και ο νυφίος την νύφη, ο γαμπρός την νύφη δηλαδή. Αυτό είναι απαραίτητο τότε, διότι τότε δεν ερωτούσαν οι γονείς, ας πούμε, να θέλεις τον νηφίο ή να θέλεις την νύφη. Συνήθως, ας πούμε, τα πράγματα ήταν κατευθυνόμενα.

λάθη ακριβώς την ελευθερία του ανθρώπου. Και εδώ να πούμε, παιδιά, ότι στο θέμα του γάμου να ξέρετε ότι υπάρχει απόλυτη ελευθερία σε εσάς. Βέβαια, σαν παιδιά που είστε, ας πούμε, καλά και υπάκουα, καλό είναι να ακούτε και τους γονείς σας τι λένε, ας πούμε, τις συμβουλές τους. Δηλαδή, οι γονείς είναι οπωσδήποτε, έχουν μια πείρα, σας αγαπούν, ας πούμε, προκαταβολικά και με αγνά λατήρια, και καλό είναι, εφόσον πάτε να κάνετε κάτι τόσο σοβαρό στη ζωή σας, να ερωτάτε και τους γονείς σας, να λαμβάνετε τη γνώμη τους και να ερευνάτε τη γνώμη τους, έστω και αν δεν σας αρέσει σας. Πολλές φορές μπορεί οι γονείς να έχουν δίκαιο, να βλέπουν κάτι περισσότερο, να ξέρουν κάτι περισσότερο, και δεν πρέπει κανείς να απορρίπτει τη γνώμη των γονιών του, έτσι δηλαδή, χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Όχι, να την ακούει, να την βασανίζει, να την σκέφτεται, να προσπαθεί τέλος πάντων να την ερευνήσει. Όπως και άλλων ανθρώπων. Άλλων ανθρώπων σοβαρών που τέλος πάντων έχει μια εμπιστοσύνη. Καλό είναι να ρωτάει κανείς. Είναι τόσο μεγάλο έργο το έργο του γάμου που δεν είναι, ας πούμε, εύκολο και πρόκειτο να γίνεται με την πρώτη σκέψη. Παρά τα αυτά όμως, όσον καλές και να είναι γνώμες άλλων, ακόμα και του πνευματικού μας και οποιοδήποτε, να ξέρετε, παιδιά, ότι εσείς έχετε απόλυτη ελευθερία να διαλέξετε αυτόν τον οποίο θα παντρευτείτε ή αυτήν που θα παντρευτείτε. Και δεν μπορεί κανείς, απολύτως κανείς, να σας επιβάλλει να προχωρήσετε ή να μην προχωρήσετε σε ένα γάμο, έστω και αν αυτό λέγεται γονιός ή έστω και αν λέγεται πνευματικός ή οτιδήποτε. Δεν έχει δικαίωμα, κανένας απολύτως δεν έχει δικαίωμα να σας εμποδίσει από την πορεία σας προς το γάμο. Γι' αυτόν τον λόγο εδώ η Εκκλησία το γράφει ακόμα και σήμερα, παρόλο που καταργήθηκε αυτή η ερώτηση, που να ρωτήσει σήμερα τέτοιο πράγμα. Θα σε βγάλουν και τρελό, διότι έχουν όλα τελειώσει εδώ και χρόνια. Αλλά εντούτοις δείχνει ακριβώς την ελευθερία του ανθρώπου. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σας τονίσω ότι πρέπει να λαμβάνετε εσείς την ευθύνη των πράξεών σας. Ο γάμος, ιδιαίτερα ο γάμος, και το πρόσωπο που θα παντρευτείτε είναι κάτι το οποίο εσείς θα διαλέξετε και κανένας άλλος. Εσείς απολύτως. Θα λάβετε υπόψη τις γνώμες των άλλων, τις συμβουλές τους, θα τις σκεφτείτε, θα τις μελετήσετε, αλλά εσείς θα προχωρήσετε. Δεν είναι καλό, παιδιά, δεν είναι καθόλου καλό. Πώς να πούμε, πράγμα που συμβαίνει μερικές φορές, μερικοί άνθρωποι να είναι τόσο ευάλωτοι, ας πούμε, στις γνώμες των άλλων, που ενώ ότι μια μέρα λένε σε μια κοπέλα ότι την αγαπούν και την λατρεύουν και δεν μπορούν χωρίς της και δίχα της, την άλλη μέρα, επειδή του είπε η μάνα του, ας πούμε, του είπε η θιά του ή του είπε, ξέρω εγώ, μια ξαδέρφη του κάτι, να αφήνει την κοπέλα και να φεύγει γιατί του είπαν ένα λόγο. Αυτά πράγματα είναι απαράδεκτα. Δηλαδή δεν δεικνύουν άνθρωπο, ας πούμε, που έχει μια σοβαρότητα. Και, ή τουλάχιστον, παιδιά, μην λέτε λόγια μεγάλα στον άλλον άνθρωπο πριν να είστε σίγουροι τι κάνετε. Δεν μπορεί να πεις στο άλλο ότι εγώ σε αγαπώ και εγώ, ξέρω εγώ, θέλω να προχωρήσουμε και να κάνουμε οικογένειες, να μετράτε και πού θα μείνετε και πόσα παιδιά θα κάνετε και πόσα κόμματα θα αγοράσετε, και την άλλη ημέρα, ας πούμε, να μένει ο άλλος άνθρωπος στα κρύα του λουτρού. Αυτό πράγμα είναι αναισθησία και απανθρωπιά, δηλαδή χειρίς του είδους. Δεν είναι σωστό να παίζει κανείς με τον άλλον άνθρωπο. Καλύτερα είναι να μην πείτε τίποτα, να κρατήσετε μέσα σας τα συναισθήματά σας, να βεβαιωθείτε, να είστε σίγουροι για αυτό το οποίο θα πείτε, να το βασανίσετε, να το κρατήσετε και μετά να το πείτε. Όχι εύκολα και πρόχειρα να ανοίγουμε το στόμα μας και να λέμε κουβέντες μεγάλες, γιατί πληγώνουμε τον άλλον άνθρωπο. Και ο άλλος άνθρωπος, πώς να πούμε, ο συναισθηματικός κόσμος του άλλου ανθρώπου δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε εμείς να μπαινοβγαίνουμε και να τον κάνουμε τον άλλον, ας πούμε, κύμα. Δεν γίνεται. Είναι πολύ σοβαρό πράγμα αυτό. Εάν κάποιος νομίζει ότι, ας πούμε, δεν έχει τη δύναμη, θέλει να ρωτά τη μάμα του ποια θα πάρει, ας το ρωτά τη μάμα του πριν έρθει στο σπίτι της κοπέλας. Έτσι. Να μην, ας πούμε, της το πει πρώτα και μετά πάρει στη μάμα του, ας πούμε. Δεν γίνεται το πράγμα. Παιδιά, γελάτε, εύχομαι να μην το πάθετε. Εύχομαι να μην το πάθετε, αλλά δυστυχώς βλέπει κανείς κάτι πράγματα τα οποία τραβά στα μαλλιά σου. Και αυτό

0: συμβαίνει και σε άντρες. Περισσότερο σε άντρες. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα στα αγόρια. Ίσως οι γυναίκες επειδή είναι συναισθηματικές, όταν σπιά το συνέστημα δεν ακούν τίποτα. Αλλά τα αγόρια έχουν μια παράξενη ιδιορυθμία, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να του πει κάτι η μάνα του και να αλλάξει 180 μοίρες στροφή. Και είναι πραγματικά εξοργιστικό το πράγμα. Μέχρι χτες να λες της κοπέλας ότι την θέλεις, την αγαπάς και την άλλη ώρα με όλα αυτά πάνε περίπατο. Δεν είναι σωστό πράγμα τα παιδιά. Για να μην πάμε σε άλλα χειρότερα με τα οποία αρχίζουν εκείνες εξονυχιστικές έρευνες και πέμε μου τι έκαμες και πότε το έκαμες και πόσες φορές το έκαμες και ποιον το έκαμες και αν τα έκαμες και δεν τα έκαμες και είναι ένα πράγμα εξευτελιστικό να πούμε το άλλο ανθρώπου. Αυτά τα πράγματα δεν υποδηλούν άνθρωπον που αγαπά, αλλά υποδηλούν άνθρωπον άρρωστο, ψυχικά άρρωστον άνθρωπον ο οποίος θέλει ψυχίατρο. Αυτός ο οποίος ρωτάει αυτά τα πράγματα συνεχώς, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει να κοιτάξει, να βρει κάποιον άνθρωπο που ξέρει ή είναι ψυχίατρος ή ξέρει λίγα ψυχιατρικά πράγματα και να πει μα γιατί ρωτώ τα πράγματα συνέχεια, γιατί με έπιασε. Δεν είναι σωστά πράγματα. Έτσι, όταν αγαπάς έναν άλλον άνθρωπο, τότε του συμπεριφέρεσαι με αγάπη και η αγάπη καλύπτει τα πάντα. Η αγάπη δεν ανέχεται αυτά τα πράγματα. Δεν ανέχεται να εξευτελίζει τον άλλον άνθρωπο, να τον ανακρίνει, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο. Δεν δέχεται, δεν ουλογίζεται το κακό. Δεν μπορεί να δεχθεί το κακό, ας πούμε, για τον άλλο. Έτσι δε περισσότερο που αυτά τα οποία ρωτά τον άλλο, εσύ ρωτούν τις κοπέλες, αυτό τα έχει κάνει κατά κόρο. Εκατοντάδες φορές ή δεκάδες φορές. Αλλά θεωρεί ότι, ας πούμε, επειδή είναι άντρας δικαιούται και ο άλλος επειδή είναι κοπέλα δεν δικαιούται. Αυτά είναι εκ προημίου, έτσι εκ προημίου τα λέμε, διότι παιδιά όσον και αφαίνονται έτσι σαν αστεία, ας πούμε, εγώ τα λέω διότι δυστυχώς τα ακούω και τα βλέπω κάθε μέρα μπροστά μου, να διαλύονται, ας πούμε, οικογένειες, να διαλύονται οικογένειες ή να διαλύονται δεσμοί μακροχρόνοι, φλογεροί δεσμοί, ας πούμε. Ξέρω εγώ που είχε αγάπη στο έπακρο, διότι ας πούμε ξαφνικά ανεκάλυψε ο κύριος νηφίος ότι η νύφη κάποια στιγμή είχε ας πούμε μια άλλη σχέση ή έστω και τον απάντησε. Και πάει η αγάπη, διαλύεται. Λέει κανείς, καλά, έτσι είναι η αγάπη, δηλαδή τέτοιο πράγμα φτηνών είναι η αγάπη που σβήνει με το πρώτο φύσημα. Και πού είσαι, δηλαδή, αν αγαπάς τον άλλον άνθρωπο, πότε τον αγαπάς τον άλλον, όταν είσαι τα καλά του ή όταν έχει ανάγκη. Εάν είσαι πραγματικά άνδρας σωστός και μπορεί να πούμε είσαι καραβοκύρης, θα φανείς τη φουρτούνα. Εδώ σε θέλω. Πότε θα φανείς τι είσαι, όταν όλα κυλούν μέσα σε ειρήνη και ασφάλεια και ομόνια και όλα είναι καλά και άγια, τότε όλοι είναι καλοί. Όταν έρθει η δυσκολία σε θέλω να αποδείξεις τι άνθρωπος είσαι. Και αν πράγματι βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο και αν πράγματι η αγάπη σου είναι αγάπη και δεν είναι ιδιοτέλεια. Γιατί από τη στιγμή που εσύ κάνεις ότι πληγώθηκες και αρνείσαι, ας πούμε, τον άλλον άνθρωπο, σημαίνει δεν τον αγάπησες σωστά, αλλά τον αγαπούσες εφόσον επληρούσαν τις δικές σου προϋποθέσεις. Αυτό είναι ιδιοτέλεια. Δεν είναι ανιδιοτελής αγάπη. Εγώ μπορώ να πω ότι ο ανιδιοτελός αγαπών τον άλλον άνθρωπο, όταν ανακαλύψει ότι ο άλλος άνθρωπος έχει ένα τραύμα, υπέστη ένα τραύμα, μια πτώση ή ξέρω εγώ οτιδήποτε, μια αμαρτία, τον αγαπά ακόμα περισσότερο και τον περιθάλπει ακόμα περισσότερο και τον αγκαλιάζει ακόμα περισσότερο, ακριβώς γιατί έχει ανάγκη και εκείνη την ώρα της ανάγκης είναι που θα δείξεις την αγάπη σου, όχι όταν όλα είναι καλά. Άρα λοιπόν παιδιά, εκ προημίου πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό το να προχωρήσουμε, ας πούμε, σε μια σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και εννοώ τη σχέση πάντα του γάμου, τη σχέση του δεσμούς όπως τα λέτε, έτσι, τα άλυτα δεσμά. Λοιπόν τους δεσμούς αυτούς οι οποίοι αναπτύσσονται, ας πούμε, αυτά τα δεσμά, οι δεσμοί πρέπει να γίνονται με πολύ πολύ προσοχή. Είσαστε μεγάλα παιδιά, είσαστε έφηβοι του γυμνασίου, του λυκείου, ας πούμε, που κάνουν παιδικά πράγματα, αλλά σε μια ηλικία τέτοια πέρασαστε πολύ σοβαροί, πάρα πολύ σοβαροί, και πριν ανοίξει το στόμα σας να πείτε του άλλου τη λέξη σε αγαπώ, να το σκεφτείτε πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, διότι ο άλλος άνθρωπος δεν έχει καμιά διάθεση να γίνεται παιχνίδι του οποιοδήποτε, ούτε ο κόσμος, ο ψυχικός κόσμος. του καθενός είναι τόσο εύκολο που μπορούμε μέσα να το διαλύουμε. Γι' αυτό με προσοχή αισθανόμενοι ότι έχουμε μία ευθύνη, και από τη στιγμή που αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη σημαίνει αναλαμβάνουμε μία ευθύνη και αναλαμβάνουμε τον άλλον άνθρωπο, και αυτό σημαίνει ότι η αγάπη σημαίνει ότι εγώ αποθνίσκω υπέρ του άλλου, όχι ο άλλος να πεθάνει για μένα. Όπως ρωτούν, ας πούμε, με αγαπάς μέχρι θανάτου? Ούτε ανθρωποφάγος να είσαι δηλαδή. Να ρωτάς τον άλλο να σε αγαπά μέχρι θανάτου. Πώς θα σου αποδείξω? Πήγε σκότος με λοιπόν, φάμε. Να αποδείξεις ότι, ας πούμε, να σου αποδείξω ότι σε αγαπά μέχρι θανάτου. Τι είναι τα πράγματα, ας πούμε? Δεν είναι έτσι κίνηση σωστή, παιδιά. Εμείς αποθνίσκομαι υπέρ των άλλων. Ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Δεν ζήτησε εμείς να παθάνουμε υπέρ αυτού. Αυτό έρχεται σαν αποτέλεσμα της δικής μας αγάπης απέναντι στον Χριστό. Η κίνηση είναι ότι εγώ αποθνίσκω υπέρ του άλλου ανθρώπου. Και σημαίνει αυτό το πράγμα μέσα στην ζωή ότι δέχομαι τον άλλο, βαστάζω τον άλλο, και ούτε καν σκέφτομαι ότι ξέρεις εγώ σε βαστάζω. Ούτε καν σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο. Ή ο άλλος άνθρωπος, η γυναίκα μου, ας πούμε, είναι ο σταυρός μου, είναι δοκιμασία μου. Και τι να κάνουμε, τι υπομένομαι, αφού είναι ο σταυρός μας. Ούτε μπορεί να βλέπεις τη σύζυγό σου σαν τον Έρωνα, όπως ας πούμε έβλεπα οι μάρτυρες τον Έρωνα που σκότωνε για να πας στον παράδεισο. Λοιπόν, υπό αυτές τις προϋποθέσεις, και αφού όλα γίνουν πλήρως και καλά και με την ελευθέρα συγκατάθεση. Και εδώ να σας πω, παιδιά, ούτε στους πνευματικούς να ρωτάτε σε τις υποθέσεις. Δεν είναι καμιά δουλειά ο πνευματικός να σας λέει ποιος θα παντρευτεί και ποιος θα παντρευτείτε. Έτσι. Να παντρεύεστε όποιος θέλετε. Και να παντρεύεστε όποια θέλετε, και ο πνευματικός θα σας πει να έχετε την ευχή μου. Καλή, σ' αρέσει, παιδί μου, ναι, και εσένα σ' αρέσει. Λοιπόν, να προχωρήσετε. Είναι άρρωστα πράγματα αυτά τα πράγματα. Και αν ακούσετε πνευματικό που να λέει ότι μην τον πάρεις, δεν έχεις ευλογία να παντρευτείς αυτόν τον άνθρωπο, αυτός ο πνευματικός είναι εξίσου άρρωστος όπως όλος ο άλλος. Θέλει και αυτός πνευματικό. Δηλαδή δεν είναι σωστά πράγματα αυτά, είναι άρρωστα. Δεν έχει κανένα δικαίωμα κανένας απολύτως να επέμβει σε αυτήν την ελευθερή προτίμηση του ανθρώπου που σέβεται η ίδια Εκκλησία. Εντάξει, μια γνώμη να πούμε, τέλος πάντων. Ας πούμε μια γνώμη, ο καθένας έχει δικαίωμα, αν του δώσει το δικαίωμα άλλος, να πει τη γνώμη του. Αλλά τι θα πεις, ποια γνώμη θα πεις, αφού αυτά τα πράγματα είναι υποκειμενικά συνήθως. Έτσι, τι θα πεις εσύ, ας πούμε. Θα πεις το άλλο, ξέρεις, μπορεί αυτή να θέλει να παντρευτεί, ας πούμε. Όταν αγαπά πραγματικά κάποιον άλλον άνθρωπο, εκείνος ο άνθρωπος που αγαπά είναι ο πιο όμορφος και ο πιο ωραίος άνθρωπος του κόσμου. Εσένα προδέσεις σου προκαλεί αηδία, να μην σ' αρέσει. Αλλά εκεί όσο τον αγαπάτε, ρε, τι είναι, πώς να πούμε, τι δουλειά έχουμε εμείς σε αυτήν τη σχέση? Εδώ ο ίδιος ο Θεός είπε ακόμα από την γέννηση, από το πρώτο βιβλίο, ότι ένε και τούτη στη σχέση ως καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσεται προς τη γυναίκα αυτού. Θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μάνα του. Μας απαλλάσσει ο Θεός δηλαδή από την υποχρέωση στους γονείς μας και μας εντάσσει στη σχέση μας με τον άλλο άνθρωπο, με τον σύζυγό μας ή τη σύζυγό μας. Άρα λοιπόν δεν έχει άλλος, δεν χωράει άλλος άνθρωπος ανάμεσα αυτών των δύο ανθρώπων. Είναι ένας, εισάρ καμία. Είναι ένας άνθρωπος πλέον. Δεν είναι δύο άνθρωποι, είναι ένας άνθρωπος. Έτσι πρέπει να είναι ο γάμος. Αρχίζει λοιπόν η ακολουθία του αραβόνος. Αρχίζει πάντοτε με την ευλογία του Θεού, για να μην έτσι καθυστερούμε. Θα ήταν καλά να είχαμε, ίσως να φροντίσω να σας βρω έτσι, να έχετε την ακολουθία, να τη βλέπατε. Αφού αρχίζουν οι ιδεήσεις του διακόνου για την ειρήνη του κόσμου, για την ειρήνη της Εκκλησίας, για την οίκον στον οποίο τελεί το μυστήριο, για τους επίσκοπους και τους πρεσβυτέρους και τους ιερείς, μετά αρχίζουν οι ιδεήσεις για αυτούς που αραβωνιάζονται. Υπέρ του δούλου του Θεού τάδε και της δούλης του Θεού, το ανήμνη στευωμένο αλήθεια και τη σωτηρία αυτών. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι μνηστεύονται ο ένας με τον άλλο, και μνηστεύονται όχι για να μνηστεύονται, όχι για, δεν είναι αυτός ο σκοπός αυτό, αλλά μνηστεύεται ο ένας τον άλλο για τη σωτηρία τους. Αυτό σημαίνει και αυτό που είπε ο Θεός όταν έπλασε την Εύα. Θυμάστε τι είπε ο Θεός? Τι είπε όταν έπλασε την Εύα? Τι είπε?
1: Μεγάλη μας
0: έχει. Όχι, πρέπει να κρίνετε. Λοιπόν, λέει εγγραφή ότι έπλασαν την Εύαν ως βοηθόν. Ως βοηθόν του Αδάμ. Δηλαδή όταν λέει γραφή βοηθών, παιδιά, έτσι, δεν του έπλασε μια νοικιακή βοηθό. Ούτε καμιά Φιλιππινέζα, ας πούμε, έτσι και έστειλε. Αλλά ούτε για να του πλένει πια τα σιδερώνει τα παντελόνια του, αλλά ο βοηθός είναι βοηθός για τη σωτηρία του. Δηλαδή διαμέσου αυτού του ανθρώπου, έτσι, για τη κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο, να πορευθεί στην κοινωνία του με τον Θεό. Αυτός είναι ο βοηθός, δηλαδή. Αυτός είναι ο σκοπός της υπάρξης αυτών των δύο ανθρώπων. Και η ύπαρξη μας και η σχέση μας και ο γάμος μας και όλα γίνονται για τη σωτηρία μας. Δηλαδή για την πορεία μας αυτή, τη σωστική πορεία που εντάσσεται και ο γάμος μας μέσα στην αιώνια σχέση με τον Θεό. Που καλούμαστε κάποια στιγμή να υπερβούμε όλα τα γήινα και κάποια στιγμή για τον γάμο ακόμα. Και τα του γάμου. Δηλαδή καλούμεθα να τα υπερβούμε όλα αυτά τα πράγματα χωρίς να τα περιφρονήσουμε ή να τα καταργήσουμε, αλλά να τα ιεραρχήσουμε σωστά στη θέση η οποία τους ταιριάζει, ώστε να λειτουργήσουν σε μια αρμονία μέσα στον ψυχικό μας κόσμο. Υπέρ του παρασχεθεί είναι αυτή στέκνα εις διαθροχή γένους και πάντα προσωτηρία αιτήματα. Αμέσως μετά αρχίζουν τα αιτήματα τα οποία είναι, ας πούμε, ανθρώπινα. Να τους δώσει ο Θεός παιδιά για τη διαδοχή του γένους των ανθρώπων. Έτσι, να μην εκλείψει το γένος μας. Να υπάρξει, όπως λένε πολλοί, μα ο Θεός είπε να αυξάνεσαι και πληθύνεσαι. Λες και παντρεύονται, ας πούμε, για να αυξηθούν και να πληθυνθούν. Λες και δεν υπάρχει άλλο λόγος. Αλλά βλέπετε ότι και αυτός ο λόγος της τεκνογωνίας εντάσσεται μέσα στην πορεία του ανθρώπου και τη σωτηρία του. Κάνει παιδιά ο άνθρωπος για την διαδοχή του γένους των ανθρώπων, αλλά και για την σωτηρία του ακόμα. Και πάντα τα προσωτηρία αιτήματα. Όλα αυτά τα πράγματα εντάσσονται στην πορεία του ανθρώπου προς τον Θεό. Μετά, υπέρ του καταπευθύνει αυτής αγάπην τελεία, ειρηνική και βοήθεια. Παρακαλούμε τον Θεό να καταπέμψει σε αυτούς τους ανθρώπους αγάπην τελεία. Τι σημαίνει τελεία αγάπη? Δηλαδή να αγαπούμε ο ένας τον άλλον τέλεια? Αυτό το αγάπην τελεία, αν το δει κανείς έτσι πρόχειρα, μπορεί να πει κανείς καλά. Δεν πρέπει να αγαπούμε τέλεια τον Θεό? Η τελεία αγάπη δεν είναι η αγάπη προς τον Θεό? Πώς δηλαδή η Εκκλησία εδώ προσεύχεται να δώσει ο Θεός σε αυτούς τους ανθρώπους τελεία αγάπη? Αλλά αυτός ο λόγος και αυτός ο όρος μας θυμίζει ένα άλλο λόγο του Χριστού που είπε ότι τέτοια αγάπη, τελεία, κανένας δεν έχει παρά μόνο αυτός ο οποίος θυσιάζει την ψυχή του για τον φίλον του, για τον αδερφόν του, για τον σύζυγόν του. Η τελεία αγάπη αυτή, παιδιά, είναι η σωστή αγάπη, η οποία, όπως είπαμε στην αρχή, αφού κινηθεί προς τον Θεό, γι' αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητη η εγκράτεια και η παρθενία και η σοφροσύνη πρώτου γάμου. Ώστε ο άνθρωπος ευρισκόμενος μέσα στον αγωνιστικό χώρο της εγκρατείας να κατορθώσει τουλάχιστον όσο μπορεί να αγαπήσει τον Θεό σωστά και μετά θα μπορέσει να αγαπήσει και τον άλλον άνθρωπο σωστά. Και σε αυτό βοηθά, ας πούμε, αυτή η περίοδος της αγωνιστικότητας της εγκρατείας του. Έτσι, της σοφροσύνης, της παρθενίας. Και συνεχεία, αφού αγαπήσει τον Θεό σωστά, αποκτήσει αυτή την εμπειρία της αγάπης του Θεού, τότε μπορεί μετά ο άνθρωπος αυτός να αγαπήσει και άλλα, τα άλλα σωστά. Η τελεία αγάπη, λοιπόν, είναι αυτή η αγάπη η οποία κατέρχεται στον άλλον άνθρωπο δια του Θεού. Δεν ξεχνά τον Θεό, δηλαδή. Αυτός πάει να παντρευτεί και αγαπήσει μια κοπέλα, δεν ξεχνά τον Θεό. Δεν ξεχνά, ας πούμε, όλα τα άλλα. Όχι, δεν καταργεί τη σχέση του με τον Θεό. Διατηρεί τη σχέση του, μάλλον την αυξάνει. Δηλαδή, χρησιμοποιεί ακόμα και την παρουσία του άλλου ανθρώπου, του εταίρου φίλου, στη ζωή του, όσον και αν τον γοητεύει, όσον και αν τον, ας πούμε, τον ελκύει, ως μια αιτία ευχαριστίας και δοξολογίας προς τον Θεό. Βλέπετε ένα απλό παράδειγμα, παιδιά. Πάμε να φάμε, ας πούμε, έτσι. Πάμε να φάμε και τέλος πάντων ένας άνθρωπος της Εκκλησίας όταν πάει να φάει, όσο ωραίο για το φάει ή όσο άνωστο για το φάει, θα κάνει προσευχή του. Δηλαδή χρησιμοποιεί το φαγητό για να προσευχηθεί. Ως αιτίαν προσευχής. Τρώει καλά καλά. Αφού φάει, ας πούμε, δεν λέει απλώς καλή χώνεψη και καλή αύριο. Έτσι, σηκώνεται πάνω και τι λέει. Η ευχή. Λέει, ευχαριστούμε σε Χριστέ ο Θεός ημών, ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων των αγαθών. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε Χριστέ μας που μας γέμισε με τα αγαθά σου. Φάγαμε, χορτάσαμε και σούβλες και σουβλάκια και από όλα, ας πούμε, είμαστε ευχαριστημένοι. Εάν η ευχή σταματούσε μέχρι εδώ, θα ήταν μια αμομεθανική ευχή, μουσουλμάνικη. Έτσι φάγαμε, χορτάσαμε, δόξα σε Θεός. Αλλά δεν σταματά εδώ. Λαμβάνοντας ως αφορμή την ευχαριστία, την πλησμονή των επιγείων αγαθών, τι λέει ευχή μετά. Μη στερήσεις ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας. Αφού είναι πλήσιμο με τον επιγείων αγαθό, αμέσως φεύγουμε από εκεί. Δεν κολλούμε εκεί. Είναι σαν ένα ελαττήριο που πατάς πάνω και τεινάζεσαι ψηλά. Χρησιμοποιώ την ευχαριστία, ότι ωραία, έφαγα ένα ωραίο φαγητό σήμερα. Ευχαριστώ Χριστέ μου για το ωραίο φαγητό που έφαγα, αλλά δεν μένω εκεί. Προχωρώ πέραν τούτου. Μη υστερήσεις ημάς και της επουρανίου σου βασιλείας, αλλά ως εμέσου του μαθητός σου παραγγέλνω σωτήρ, την ειρήνη διδούς αυτής ευθέ και με θυμό και σώσον ημάς αμήν. Καταλάβετε?
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μη μας στερήσεις της επουρανίου σου βασιλείας, αλλά όπως ήσουν μέσα στο μέσο των μαθητών σου και τους έδιες την ειρήνη, έτσι έλα και μείνε μαζί μας και δώσε μας την ειρήνη και τη σωτηρία μας. Βλέπετε, χρησιμοποιούμε την υλική απόλαυση του φαγητού και δοξολογία του Θεού. Χρησιμοποιούμε τον γάμο, την παρουσία του εταίρου φίλου, του άλλου ανθρώπου δίπλα μας, όχι προς κατανάλωση και προς φιλιδονία, αλλά προς δοξολογία Θεού. Ευχαριστούμε σε Χριστέ μας ότι μας έδωσε έναν καλό άνθρωπο δίπλα μας και αναγωνιστούμε μαζί. Και έτσι λαμβάνει και ο άλλος άνθρωπος πλέον μια ιερότητα δίπλα μας. Δεν το βλέπουμε με διαθέσεις, ας πούμε, καταναλωτικές. Έτσι, δεν το βλέπουμε με διαθέσεις σαρκικές ή κατακτητικές ή οτιδήποτε. Γιατί μετά ο άλλος πάβει να είναι άνθρωπος. Αλλά τον βλέπουμε να είναι δίπλα μας, να πορεύεται μαζί μας, να συμπορεύεται ως σύζυγος κάτω από τον ίδιο ζυγό αυτό, το δρόμο ο οποίος πορεύεται προς τον Θεό. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ευχαριστήσουμε τον Θεό, γιατί έχουμε δίπλα μας έναν άνθρωπο τον οποίο τέλος πάντων η πρόνοια του οικονόμηση να γνωρίσουμε, να αγαπήσουμε, να ταιριάξουμε και εντάσσουμε αυτήν την αγάπη στη σχέση μας με τον Θεό. Είναι πολύ τραγικό, παιδιά, να βλέπει κανείς ανθρώπους που τέλος πάντων πριν παντρευτούν έχουν ένα είδος, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχουν μια άθρα πνευματικότητα, ας την πούμε έτσι. Και μόλις που στο γάμο ξεχνούν. Ξεχνιούνται, λες και ο γάμος τους διέλυσε. Βλέπει εδώ και μαντί να γίνει αιτία ο γάμος να σου δώσει ακόμα μια κίνηση περισσότερη προς τον Θεό. Έγινε αιτία να ξεχαστεί, σαν κύριος ο οποίος, ας πούμε, πριν να φάει ευχαριστούν τον Θεό και μόλις είναι το φέπεσε με τα μούτρα, φάει, ούτε και να δώξει στον Θεό δεν είπε. Δεν τον ενδιαφέρει, ξέχασε πλέον. Αυτό δεν είναι καλό. Ή κάτι που γίνεται, αυτή είναι η τελεία απορρόφησης, ας πούμε, έτσι. Η τελεία αφομοίωσης της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Το να διαλυθεί σαν πρόσωπο ο άλλος άνθρωπος, αυτό δεν είναι τελεία αγάπη. Η τελεία αγάπη, παιδιά, διατηρεί την προσωπικότητα του άλλου. Βλέπετε, η Αγία Τριάδα, ο Θεός, που είμαστε εμείς πλασμένοι κατ' εικόνα του, είναι ενωμένη εν τελεία αγάπη, η Αγία Τριάδα. Πλην όμως δεν έχουν διαλυθεί τα πρόσωπα. Παραμένει ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Διατηρούν την ύπαρξή τους, τα ιδιώματά τους. Και μέσα στο γάμο δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον άλλο άνθρωπο να διαλυθεί. Καμιά φορά βλέπει κανείς τέτοια φαινόμενα, δηλαδή αφομοιώσεως, απορροφήσεως, ας πούμε, που τέλος πάντων σαν να μην υπάρχει ο άλλος άνθρωπος. Τον το ρούφιξε, ας πούμε, πάει. Σαν την ρουφίχτρα που το ρούφιζε τον άλλο, σε τέτοιο σημείο, ας πούμε, ο άλλος δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο ο ένας. Και αυτό βέβαια μπορεί να γίνεται και χωρίς να το καταλάβει, λόγω της ισχυρής προσωπικότητας, αλλά πρέπει να μάθει να προσέχει, να αφήσει και τον άλλο άνθρωπο να υπάρξει. Να πει και άλλος τη γνώμη, να μιλήσει εκείνος. Να πει, όχι, βλέπω καμιά φορά έρχονται, ας πούμε, ανθρώπινα να με δουν. και δυο. Εντάξει, όταν υπάρχει τέτοια αφομοίωση απορρόφησης, βλέπεις μιλάω ένας. Ναι, συνήθως γυναίκα, λέει εδώ η Παντελίτσα. Λοιπόν, και βλέπεις τον άλλον, ας πούμε τον άνδρα, εκεί να έχει απορροφηθεί και να το πολύ πολύ να μπει την τελευταία συλλαβή της τελευταίας λέξης γυναίκας του. Και ανύπαρκτος, διαλύθηκε. Δεν έχασε την ύπαρξη, δεν έχασε την υπόστασή του. Το ρούφισε, πάει. Ή μπορεί να συμβεί και το άλλο. Αυτό το πράγμα δεν είναι τελεία αγάπη, παιδιά. Αυτό δεν είναι τελεία αγάπη. Αυτή, πώς να πούμε, το να κάνεις τον άλλον και η μάνα, ας πούμε, και τον κάνεις μετά και φταίδες, δεν γίνεται. Πολύ να ξέρω εγώ, ας πούμε, ότι θα βρω μια κοπέλα που να τη διαπλάσω εγώ, να την κάνω όπως θέλω εγώ, ας πούμε. Τι ωραία. Θυμάμαι μια φορά έλεγε ένας στο Άγιον Όρος, ήρθε ένας στο Άγιον Όρος και έλεγε ότι εγώ ήρθα στο Άγιον Όρος να εξομολογηθώ, να βρω κανένα πνευματικό γέρο, ας πούμε, που να μην βλέπει και καλά. Ναι. Του έλεγε ο γέροντας, αν δεν ακούει και καλά, ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, να είναι και γέρος, να είναι και κουφό, να είναι και τυφλός, ούτε να βλέπει ούτε να ακούει και κατά τα άλλα την εξομολόγηση. Δηλαδή, πάει να παντρευτείς έναν άνθρωπο και βάλεις προϋπόθεση να τον κάνεις και φταίει τον άλλο. Να τον διαλύσεις, να βάλεις μέσα στη μηχανή, τον κάνεις και εμάς, τον κάνεις όπως θέλεις εσύ. Μα δεν καταλαβαίνεις ότι αυτό το πράγμα είναι δύο σκηνά θα συμβούν. Ή θα προστοποιήσεις τον άλλον, θα τον προστοποιήσεις, οπότε εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό. Ή θα τσακώνεσαι μια ζωή με τον άλλον άνθρωπο. Δεν καταλαβαίνεις ότι στο γάμο δεν προχωράς με αυτόν τον πράγμα. Δεν προχωράς να κάνεις τον άλλο όπως θέλεις εσύ, αλλά να γίνεις εσύ όπως θέλει ο άλλος. Εσύ να γίνεις όπως θέλει ο άλλος, όχι ο άλλος όπως θέλεις εσύ. Έλεγα και ένα παράδειγμα σε μια ομιλία περί γάμου, αλλά νομίζω έτσι είναι πολύ σημαντικό. Μια φορά που ήμουν στο Άγιον Όρος στα Κατουνάκια, στον γέροντα τον Παπά Εφραίμ, τον αείμνηστο που εκοιμήθη, τον μεγάλον αυτόν Άγιον τον ημερό μας, ήρθε ένα παιδί να γίνει μοναχός, επιστήμονας, γιατρός, με δοκτοράτα κτλ. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Και να πει κανείς ανθρωπίνος, όλοι θα ήθελαν να έχουν αυτόν τον άνθρωπο στη συνοδεία του στο μοναστήριο. Αξιόλογος επιστήμονας, ήταν και καθηγητής στο πανεπιστήμιο, ήταν γιατρός, τέλος πάντων μεγάλη θέση, γλώσσες, ιστορίες, πράγματα. Αυτός ήθελε να πάει στα Κατουνάκια, στον Παπά Εφραίμ. Του λέει, ήρθε εκεί, ήμουν και εγώ εκεί. Ο γέροντας ήταν εκεί στο κελάκι του. Λέει, γέροντα, ήρθε εδώ για να δω, ας πούμε, να γίνω μοναχός, θέλω να γίνω κοντά σας μοναχός και παρακαλώ, γέροντα, να με αναπαύσετε, να μπορέσω να μείνω στο εδώ κοντά σας. Και ο γέροντας του λέει, άκουσε παιδί μου, του λέει, έκαμε σε ένα λάθος. Δεν θα αναπαύσω εγώ εσένα, εσύ θα αναπαύσεις εμένα για να γίνεις εδώ μοναχός. Διαφορετικά να πας στο καλό. Κομμένα πράγματα. Και είχε και ένας άλλος γέροντας, έλεγε το εξής. Για να δείξει ακριβώς, αλλά μη σας το πω το άλλο, δεν είναι. Λοιπόν, να το πούμε άλλη φορά. Για να δείξει, παιδιά, για να δείξουμε ότι όταν πάμε σε μια σχέση με τον άλλο άνθρωπο, δεν πάμε προϋποθέσεις του εαυτού μας. Έτσι. Δεν λέω ότι εγώ, ας πούμε, θέλω να κάνω αυτόν τον άνθρωπο, τη γυναίκα μου, ας πούμε, έτσι. Διότι δεν γίνεται, δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλο άνθρωπο κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν είναι αγάπη αυτό. Αυτό είναι βόλεμα. Πάνε να βολευτείς εσύ να βρεις έναν άνθρωπο, ας πούμε, όπως σε βολεύει εσένα. Αν πας διαλέξεις ένα αυτοκίνητο, πας κάθεσαι μέσα, ας σε βολεύει, ξέρω εγώ, η μαξιλάρα, σε βολεύει το τιμόνι, σε βολεύει το στόπερ, πώς τα λένε, η πεζίνα, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Ού ζητείτα εαυτής. Έτσι, εκτός που λογίζεται το κακό, ού ζητείτα εαυτής. Δεν ζητά τα του εαυτού της. Από τη στιγμή που θα δω τον άλλον άνθρωπο όπως εγώ θα ήθελα να τον βλέπω και να πω ότι κοίταξε, ας πούμε, για να σε αγαπήσω πρέπει να σε κάνω όπως θέλω, αυτό δεν είναι αγάπη. Αυτό είναι όπως τον προκρούστη. Θυμάστε τη μυθολογία. Είχε ένα τραπέζι και τους έβαλε όλους πάνω. Άμα ήταν κοντός, τραβούσε, ας πούμε, να φτάσει στο τραπέζι. Άμα ήταν μεγάλος, του κόβαινε τα πόδια του, έπρεπε όλοι να σηκεί τα μέτρα. Τους μεν τους έβγαζαν τα πόδια τους, γιατί τους εξάθρωνε αφού τους τραβούσε κεφάλι, τα χέρια, πόδια να φτάσουν το κρεβάτι εκείνο. Τους άλλους που περίσευαν τους έκοβε. Μα αυτό δεν γίνεται μέσα στο γάμο. Στο γάμο προχωράς με προϋπόθεση να δώσεις εσύ τον εαυτό σου στον άλλον άνθρωπο. Εσύ θα δώσεις τον εαυτό σου στον άλλον. Όχι ο άλλος να σου δώσει τον εαυτό του εσένα. Έχουμε αυτή τη γενναιότητα να το κάνουμε. Εάν αγαπούμε πραγματικά και είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι, δεν φοβόμαστε. Η τελεία αγάπη έξω βάλει τον φόβο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Και αυτή η τελεία αγάπη που μιλάει εδώ, οι διακονικές αιτήσεις, σημαίνει ότι δεν φοβάσαι τον άλλον άνθρωπο. Τι φοβάσαι? Τι σε πιάνει έννοια, ας πούμε, και δεν ρωτάσαι τι εκείταξες, που εμίλησες, που ήσουν, γιατί άρχισες, γιατί χαμογέλασες, γιατί ξανακοίταξες? Αυτά όλα τα άρρωστα πράγματα είναι πράγματα τα οποία δίνουν φόβο και φθόνο. Φόβο και φθόνο. Ανασφάλειες. Μα για να έχεις ανασφάλεια, σημαίνει ότι δεν αγαπάς. Σημαίνει ότι δεν έχεις αυτήν την δύναμη να αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο χωρίς να περιμένεις από αυτόν τίποτα απολύτως. Τίποτα. Να τον αγαπήσεις τελείως. Τελείως. Και να μην σε τρώει έννοια σένα. Να μην φοβάσαι. Ο φόβος δεν είναι δείγμα αγάπης. Αυτός που φοβάται δεν αγαπά. Και ο Μέγας Αντώνιος, που ήταν Μέγας Αντώνιος, τι έλεγε? Εγώ, λέει, ουκέτι φοβούμαι τον Θεό, αλλά αγαπώ αυτόν. Εγώ δεν φοβούμαι τον Θεό, έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, αλλά τον αγαπώ. Άρα λοιπόν, εάν αγαπάς τη γυναίκα σου, δεν θα τη φοβάσει. Δεν θα σε τρώει έννοια. Και οτιδήποτε και ας συμβεί, δεν αισθάνεσαι, ας πούμε, ούτε πληγωμένος, ούτε προδομένος, ούτε μειωμένος, ούτε ξέρω εγώ χιλιαδύο ντροπιασμένος, όπως λένε. Τίποτα δεν έγινε. Τίποτα απολύτως. Τι έγινε? Τι έγινε? Μέσα στην πορεία της ζωής μας όλα είναι πιθανό να συμβούν. Και τραύματα και πτώσεις και δυσκολίες και αμαρτίες και τα πάντα. Εάν πιάσουμε έτσι, τότε δηλαδή τι γίνεται, ας πούμε, δηλαδή πού πάει η ανθρώπινη υπόσταση? Κρίνεται ο άνθρωπος από μια πτώση, από ένα γλίστριμα, από μια αμαρτία? Δεν υπάρχει για τον άνθρωπο τίποτα άλλο παρά μόνο εκείνο το γεγονός? Αυτή λοιπόν, παιδιά, η τελεία αγάπη είναι αυτή η άφοβος αγάπη, η ανιδιοτελής αγάπη, η αγάπη που κατέρχεται δια του Θεού εις τον άνθρωπο. Και μόνο ο άνθρωπος που αγαπά τον Θεό έχει τέτοια ελευθερία. Γιατί, να σας πω. Διότι αυτός που αγαπά τον Θεό έχει μια πληρότητα. Δεν περιμένει να γεμίσει από τον άλλον άνθρωπο. Και όταν χάσει τον άλλον, είναι διότι πέθανε, ή διότι το αρνήθηκε, ή διότι, ξέρω εγώ, τον εγκατέλειψε, δεν το πιάνει το αλίμονο να πάει να αυτοκτονήσει ή να τον πιάσει μελαγχολία και να μην ξέρει τι του γίνεται. Διότι δεν εστήριξε όλον το είναι τους αυτών των άνθρωπων. Αυτός ο άνθρωπος πριν δώσει αγάπη στον άλλον άνθρωπο έχει γεμίσει από την αγάπη του Θεού, και η αγάπη του Θεού τον στηρίζει. Και ό,τι και αν του συμβεί στη ζωή του, και ο θάνατος και δυστυχήματα και τραγωδίες και τα παιδιά του και η γυναίκα του και η υγεία του και αυτός του και δουλειές του και οτιδήποτε συμβεί, δεν ταράζεται η καρδία, διότι η καρδία δεν στέκει πάνω σε πράγματα ατελεί, σε πράγματα περιορισμένα. Διότι εάν στη ζωή σου το παν για σένα είναι η γυναίκα σου, τότε είσαι άξιος της τύχης σου. Διότι αυτή η γυναίκα κάποια στιγμή θα πάψει να υπάρχει, αν δεν συμβεί οτιδήποτε άλλο. Και πώς μπορείς εσύ τότε να σταθείς σαν άνθρωπος όταν βασίζεσαι σε έναν άλλον άνθρωπο που είναι εκ της φύσεως του πεπερασμένο μέγεθος, είναι περιορισμένος, είναι φθαρτών, είναι κάτι φθαρτών. Πώς μπορείς τον εαυτό σου, την ύπαρξή σου, την καρδιά σου να τη στηρίξεις πάνω σε αυτά τα πράγματα? Σημαίνει ότι δεν κατάλαβες ότι η βάση και η πρώτη κίνηση είναι ο Θεός. Και όταν στηρίξεις και χτίσεις τον εαυτό σου πάνω σε αυτήν την αγάπη του Θεού, την απέραντη, την απόλυτη, την, πώς να πούμε, τη μη καταργουμένη ουδέποτε αγάπη του Θεού, τότε έχεις μια βαρύτητα. Και ό,τι και αν συμβεί γύρω σου, δεν τα χάνεις. Γιατί δεν είναι από αυτά που κρέμεσαι. Και αν και η γυναίκα σου, ας πούμε, σε προδώσει, σε απατήσει, σε εγκαταλείψει, οτιδήποτε, εντάξει, ως άνθρωπος πληγώνεσαι, κλαίεις, μπορεί να λυπηθείς. Αλλά δεν πέφτεις σε εκείνον την απόγνωση, την τελεία. Χάθηκε ο κόσμος από μπροστά σου. Στάσου, ρε παιδί μου, ας πούμε. Δηλαδή, όλος ο κόσμος είναι γυναίκα ή όλος ο κόσμος είναι ένας άνδρας? Δεν υπάρχει άλλος άνδρας σε αυτόν τον κόσμο. Δεν γίνεται δηλαδή τίποτα. Όλα τα πάντα συμπυκνώθησαν στην ύπαρξη ενός άλλου ανθρώπου. Και όταν είναι έτσι, παιδιά, ξέρετε, όταν έτσι αισθανόμαστε για τον άλλον άνθρωπο, τότε τον πνίγουμε. Δεν μπορεί να μας βαστάξει ο άλλος άνθρωπος. Μοιάζομαι σαν την αρκούδα που από την πολύ την αγάπη κάνει το αρκουδάν και τη μαρμελάδα. Και να το σφίξει, ας πούμε, να του πει αγαπώ και το διέλυσε. Το πορτοποίησε. Εκείνη είναι αρκούδα. Έχει, ας πούμε, 500 κιλά δύναμη. Εκείνο το καημένο είναι μικρό, πάει να το δείξει, ας πούμε, ότι να το σφίξει την αγκαλιά τη. Μα το πάει εκείνο. το έκαμε αληφή. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Καλά. Με αγαπάς τον άλλον άνθρωπο. Εντάξει, ρε παιδί μου, αγάπα τον άλλον άνθρωπο, αλλά μην το πορτοποιήσεις τον καημένο, ας τον κι αυτόν να αναπνεύσει λίγο. Στο κάτω-κάτω μπορεί να μην μπορεί να χωρέσει την δική σου αγάπη, ας πούμε. Πώς θα το κάνουμε. Είναι αρρωστημένα πράγματα να ζητάς από τον άλλον άνθρωπο τέτοια πράγματα και να επικεντρώνεις όλο σου το είναι, δηλαδή όλη σου την ύπαρξη πάνω σε έναν άνθρωπο. Μα αυτός ο άνθρωπος δεν θα μπορέσει να σε βαστάξει. Δεν είναι δυνατό να σε βαστάξει. Ή κι αν σε βαστάξει, ας πούμε, και εσύ πας και χωρέσεις εκεί μέσα, κάποια στιγμή κάτι δεν θα πάει καλά. Κάτι που δεν θα πάει καλά, και αυτό το οικοδόμημα το χτίζεις πάνω σε θεμέλια τα οποία σύονται. Δεν θα βγουν σε καλό. Δεν αφήνεις τον άλλο άνθρωπο να αναπτυχθεί μέσα στην ελευθερία του. Και εσύ μέσα στην ελευθερία σου, και αυτά τα δύο να γίνουν, ας πούμε, ένα, μέσα στα σωστά περιθώρια, ώστε να μην φοβάσαι, να μην κινδυνεύεις, να μην αισθάνεσαι ανασφάλεια, αλλά και να μην απαιτείς από τον άλλον πράγματα που δεν μπορεί. Διότι καμιά φορά σκοτώνουμε τον άλλον άνθρωπο με την αγάπη μας. Και λεφτά να πει κανείς που καλύτερα μην με αγαπάς, ας πούμε. Δηλαδή να αναλείψει τέτοια αγάπη. Βασανιστική, ας πούμε. Λέμε εγώ σε αγαπώ. Και είναι από αγάπη που... Μα τι αγάπη είναι, ας πούμε. Πάει να πάρει ένα ψωμί και από αγάπη της δεν έβαζε τη γλώσσα που ήσουν. Κοιτάζει εδώ και από αγάπη, ας πούμε, κοιτάς εκεί. Μα δεν είναι αγάπη τα πράγματα. Και όλα αυτά είναι γεννήματα ακριβώς της αποτυχίας μας να αγαπήσουμε σωστά έναν άλλον άνθρωπο, και στο βάθος είναι γεννήματα της αποτυχίας να ανακαλύψουμε την αγάπη του Θεού, η οποία είναι η αυτή ακλόνητη βάση, αυτή η υγεία, η πνευματική υγεία, η οποία παρέχεται μέσα στη δική μας ψυχή. Αγάπη τελείαν ειρηνική, γεμάτη ειρήνη. Και όταν λέμε ειρήνη, παιδιά, δεν εννοούμε όλα να πηγαίνουν καλά, όχι. Εννοούμε την ειρήνη του Θεού. Περί αυτής της ειρήνης ομιλεί η Εκκλησία. Γιατί δεν θα πάνε ποτέ όλα καλά στη ζωή μας. Έτσι, και δεν ομιλεί η Εκκλησία να πάνε όλα καλά. Αν πάνε όλα καλά, καλώς. Αλλά όπως είναι έχει το πράγμα, θα περάσουμε δυσκολίες. Η ειρήνη, όπως έλεγε και ένα ωραίο γνωμικό που έγραφε κάποτε, δεν είναι η απουσία του πολέμου, αλλά η παρουσία του Θεού. Εκεί που είναι ο Θεός παρόν, υπάρχει ειρήνη. Και εκεί που ο Θεός είναι απόν, δεν υπάρχει ειρήνη. Μπορεί να μην υπάρχει πόλεμος, αλλά υπάρχει κενό. Υπάρχει σκότος. Δεν υπάρχει ειρήνη. Μπορεί να γίνεται πόλεμος, μπορεί να γίνεται... γίνεται τραγωδία, μπορεί να εφιστάμε σαν τη μεγαλύτερη τραγωδία της ζωής μας, κι όμως επειδή ο Θεός είναι παρόν, μέσα μας υπάρχει ειρήνη. Και όταν λέω ειρήνη, δεν σημαίνει αναισθησία, παιδιά, έτσι. Ειρήνη δεν είναι αναισθησία, ότι ας πούμε κάθομαι εκεί και μέσα σε μια νιρβάνα και ότι αντιμετωπίζω όλα με ειρήνη. Αυτό δεν είναι ειρήνη, αυτό είναι αναισθησία. Η ειρήνη σημαίνει πάσχο για τον άλλο, βέβαια πάσχο. Πονώ, πενθώ, κλαίω, αλλά όλα αυτά τα πράγματα δεν αφαιρούν την ειρήνη. Δεν χάνουν τη σχέση μου με τον Θεό. Ο Χριστός είναι η ειρήνη ημών. Ο Χριστός, ο ίδιος, η ειρήνη δεν είναι ιδέα σε μας. Δεν είναι ιδέα, δεν είναι κατάσταση, δεν είναι συνέστημα. Είναι ο Χριστός η ειρήνη μας. Όπως και η χαρά μας. Έτσι. Η χαρά μας δεν είναι συνέστημα, είναι ο Χριστός η χαρά μας. Και η αγάπη δεν είναι συνέστημα, ο Χριστός είναι η αγάπη μας. Άρα ο Χριστός είναι το Α και το Μέγα, η αρχή και το τέλος. Ο Χριστός για μας είναι το παν του παντός. Και η ειρήνη και η χαρά και η αγάπη και η ασφάλεια και τα πάντα, και όλα εντάσσονται σε αυτήν την πορεία προς τον Θεό. Και βοήθεια, ειρηνική και βοήθεια. Βοήθεια μέσα σε αυτήν την πορεία την πορεία της ζωής μας μαζί με τον άλλον άνθρωπο και μαζί με τα παιδάκια μας αργότερα αν έχουμε, ή μαζί με όλον εκείνον τον κόσμο τέλος πάντων που ακολουθεί ένα γάμο, βοήθεια εις την πορεία μας και την αιώνια σχέση μας με τον Θεό. Πάντως παιδιά, εδώ τελειώνω. Θέλω να πω ότι εάν ο άνθρωπος καταλάβει σωστά αυτό το οποίο λέει η Εκκλησία περί γάμου, για να το καταλάβουμε σωστά, θα έχουμε τρισευτυχισμένους γάμους. Γιατί εγώ νομίζω σήμερα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Σας είπα και άλλη φορά, ξέρω το είπα εδώ, δεν θυμάμαι και που τα λέω κιόλας, αλλά διότι συνέχεια μιλώ, αλλά είναι τραγικότητα. Στη Λεμεσόν έχουμε 800 γάμους το χρόνο και 300 διαζύγια. Το σκεφτήκατε αυτό το πράγμα? 300 διαζύγια το χρόνο σε 800 γάμους. Μα τι γίνεται δηλαδή, πού πάμε? Και δεν είναι ότι χωρίζουν. Να πεις ότι χωρίζουν, ας χωρίσουν ρε παιδί μου. Ας μείνω. Τι γίνεται πίσω από αυτόν τον γάμο? Τι τραύμα, τι ιστορία, τέλος πάντων. Δεν θέλω να τα λέω γιατί πόντα που με καταντήσαμε, πηγαίνω στα σχολεία και φοβούμαι να πω, γιατί τα μισά παιδιά ας πούμε μπορεί να μην είναι ας πούμε αυτό. Δηλαδή δεν ξέρεις τι να πεις, αρκεί πρέπει να μιλάς με άλλα νοήματα πλέον για να καταλάβω εκεί που πρέπει να καταλάβω και για να μην καταλαβαίνω. Γιατί δεν ξέρεις ο άλλος άνθρωπος τι είναι απέναντί σου. Εάν είναι ή δεν είναι, σκέφτεται να ρωτήσει, τι να ρωτήσει ας πούμε. Αφού προσπαθώ και εγώ μια φορά μην τους πω ας πούμε τι να λέω. Ακούς τη μητέρα σου, ναι, τον παπά σου τον ακούς, ναι, είναι μαζί ας πούμε. Τι να τους πεις, προσπαθεί να βρεις άκρα ας πούμε, που το μωρό να καταλάβεις τι γίνεται. Για να μην πληγωθεί δηλαδή. Έχουμε φοβερό πρόβλημα παιδιά, τεράστιο πρόβλημα, και αυτό είναι, με δύο λόγια για να τελειώσω, ότι κοιτάξω το ρολόι, απόδειξη ότι αυτή η ελευθερία των σεξουαλικών και των προγαμιαίων σχέσεων και της ελευθερίας δεν μας βοήθησε τουλάχιστον να μην διαλύει η γάμη. Και έχουμε μια αλματώδη διάλυση των γάμων το ένα μετά το άλλο. Που σημαίνει και το πιο λείπει δεν είναι σεξουαλική σχέση, αλλά η έλλειψη νοήματος. Δεν καταλάβαμε καλά τι σημαίνει αυτό που κάνουμε. Πού πορευόμαστε με αυτόν τον γάμο. Άνθρωπος που κατάλαβε το σκοπό του γάμου του είναι η σχέση του με τον Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπομείνει τα πάντα μέσα σε αυτόν τον γάμο, να βαστάξει τον άλλον άνθρωπο. Όταν κατάλαβε τι σημαίνει αγάπη, όταν όλα αυτά τα οποία η Εκκλησία, όταν τελεί το μυστήριο του γάμου του, του τα λέει. Αλλά πώς θα το κάναμε, την ώρα είναι και τα βίντεο και οι αυτοβόλες είναι και όλα τα άλλα ας πούμε, και είμαστε και εμείς οι πάντες που φταίμε. Και έτσι περνάει το μυστήριο, ο Θεός μας δίνει τις δωρεές του, αλλά όλα μένουν ανενέργητα και τίποτα δεν ενεργοποιείται, και έχουμε αυτήν τη φοβερή και τραγική κατάληξη που φτάσαμε σήμερα. Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο παιδιά για περισσότερο. Οι ερωτήσεις που υποβάλλετε θα τις διαβάσω γιατί είναι πολλές και θα βρούμε κάποιο χρόνο να σας απαντήσω. Εντάξει παιδιά, κάνουμε προσευχή για να πηγαίνουμε. Χριστέ, το φως του αληθινών, του φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ώρα Ελλάδος, 1.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Θεοδόρα Λουκά διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
1: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Βαβίλα του Δασκάλου.

Ο ηρωισμός δεν έχει διακρίσεις. Όταν η καρδιά φλέγεται για το Χριστό, τότε γίνονται ήρωες όλοι, άνδρες, γυναίκες, παιδιά. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια επαληθεύουν ο Άγιος Βαβύλας και οι 84 μαθητές του. Ο Άγιος Βαβύλας έζησε τους χρόνους των διωγμών όταν στην οικομίδια της Βυθινίας βρίσκονταν οι δύο αυτοκράτορες Διοκλητινιανός και Μαξιμιανός. Οι χριστιανοί από φόβο κρύβονταν. Τότε κάποιος ειδωλολάτρης προσήλθε στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό και του κατέδωσε πως κάτω από μια κρυφή καμάρα της πόλης ένας γέροντας, ο Βαβύλας, υπό το πρόσχημα των γραμμάτων διδάσκει τα παιδιά των χριστιανών να μη σέβονται τους θεούς. Ο Μαξιμιανός αμέσως έστειλε τους στρατιώτες του να συλλάβουν το γέροντα δάσκαλο και τους μαθητές του. Σε λίγο δέσμιος, ο δάσκαλος Βαβύλας με τους 84 μαθητές του οδηγήθηκε ενώπιον του Μαξιμιανού, ο οποίος του ζητά να απολογηθεί. «Η θεή σας, βασιλιά μου, είναι δαιμόνια, ενώ ο δικός μας Θεός είναι ο δημιουργός και ποιητής του ουρανού και της γης», είπε με παρησία αλλά και θαυμαστή ευγλωτία ο Άγιος Βαβύλας. Κατόπιν συνέχισε να μιλά για τον παντοδύναμο Θεό που από άπειρη αγάπη για τους ανθρώπους έγινε άνθρωπος και καταδέχτηκε τον διασταυρού θάνατο και τριήμερος αναστήθηκε. Με οργή ο αυτοκράτορας τον διέκοψε και πρόσταξε τους στρατιώτες του να χτυπήσουν ανελαίητα τον γέροντα δάσκαλο με πέτρες στα μάγουλα και στα πόδια. Ενώ οι δήμοι τον χτυπούσαν και το αίμα του έτρεχε, ο Άγιος Βαβύλας ανεβόησε λέγοντας «Σε ευχαριστώ Κύριε, διότι αν και είμαι γέροντας και ασθενής, με έκανες πιο γενναίο από κάποιους νέους και ισχυρούς». Ακούγοντας αυτά, ο Μαξιμιανός εξοργίστηκε και πρόσταξε τους δήμιους να συντρίψουν όλες τις αρθρώσεις του Αγίου Βαβύλα. Με συντετριμένα τα οστά του, ο Άγιος Βαβύλας με μια βαριά λυσίδα στο λαιμό οδηγήθηκε στη φυλακή.

Κατόπιν ο αυτοκράτορας ζήτησε να φέρουν μπροστά του τα 84 παιδιά. Όταν τα είδε να κοιτάζονται σιωπηλά μεταξύ τους, τους είπε με προσποιητό χαμόγελο: «Ο διδάσκαλός σας κατάλαβε την αλήθεια και προσκύνησε τους θεούς. Αλλά επειδή έμαθα ότι σας καταπίεζε αφόρητα για να μάθετε γράμματα, τον έβαλα στη φυλακή. Προσκυνήστε λοιπόν εσείς τους θεούς και αμέσως θα σας αφήσω ελεύθερους». Τότε τα παιδιά με θάρρος απαντούν: «Είμαστε χριστιανοί και δεν προσκυνούμε τα δαιμόνια». Θυμωμένος ο Μαξιμιανός χώρισε τα 10 μεγαλύτερα παιδιά και προσπάθησε με μεγάλες υποσχέσεις αλλά και απειλές να τα πείσει να αρνηθούν το Χριστό. «Ποτέ δεν προσκυνάμε τους ανύπαρκτους θεούς σας», ομολόγησα. Οχρός από θυμό, ο Μαξιμιανός τα παρέδωσε να ραβδιστούν. Αμέσως στράφηκε προς τα άλλα παιδιά και τους είπε: «Θυσιάστε τουλάχιστον εσείς για να μην πάθετε χειρότερα από εκείνα που έπαθαν οι συμμαθητές σας». Τα παιδιά με μια φωνή του είπαν: «Θέλουμε να πάθουμε ό,τι έπαθαν οι συμμαθητές μας. Είμαστε χριστιανοί όπως και εκείνοι». Τότε ο Μαξιμιανός τα παρέδωσε στους δήμιους να τα κλείσουν στη φυλακή χωρίς τροφή μέχρι ότου αρνηθούν το Χριστό ή πεθάνουν από την πείνα. Την επόμενη ημέρα ο Μαξιμιανός πρόσταξε να κρεμάσουν τον Άγιο Βαβύλα και να τον δείρουν σε ολόκληρο το σώμα, έτσι ώστε να του το καταξεσχίσουν. Έπειτα ο βασιλιάς κάλεσε τα παιδιά, τα οποία με μία φωνή ομολογούσαν: «Χριστιανοί είμαστε». Επειδή όλα τα παιδιά έμειναν πιστά στο Χριστό και στο δάσκαλό τους, ο βασιλιάς πρόσταξε να τα αποκεφαλίσουν και αυτά μαζί με το δάσκαλό τους. Ο σεβάσμιος γέροντας Βαβύλας, βαδίζοντας προς τον τόπο της εκτέλεσης μαζί με τα 84 μικρά παιδιά, έψαλε: «Ιδού εγώ και τα παιδεία, άμι έδωκεν ο Θεός». Μόλις έφτασαν στον καθορισμένο τόπο, αποκεφαλίστηκε πρώτα ο Άγιος Βαβύλας και έπειτα ένα-ένα τα παιδιά, δίχως να δειλιάσουν ή να φοβηθούν. Έτσι όλοι μαζί, διδάσκαλος και μαθητές, μπήκαν στη Βασιλεία του Θεού, όπου εστεφανώθηκαν εν δόξη Θεού.

0: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.
1: Ξεκινούμε με μικρές πράξεις υπακοής, κόβοντας το μικρό εγωιστικό θέλημα του αμαρτωλού μας αρκείου, της συνειδήσεως και του ψυχισμού μας. Στην οδό αυτή μπορούμε να πορευθούμε απολαμβάνοντας αυτό που μας έδωσε ο Θεός, δηλαδή τη μοναχική μορφή ζωής. Γιατί σας λέω απολαμβάνοντας? Συγχωρήστε με, αλλά μου έδωσε ο Θεός την απόλαυση αυτή στην αρχή της μοναχικής μου ζωής. Με ευλάβεια σκεφτόμουν και μνημόνευα στις προσευχές μου τον ηγούμενο και εκείνους που συνεργάζονταν μαζί του, διότι όλοι αυτοί με ρυμνούσαν για τη ζωή όλης της μονής, ενώ ο δικός μου νους ήταν εντελώς ελεύθερος από βιωτικές φροντίδες. Ο κόπος εκείνων μου έδωσε τη δυνατότητα να είμαι αμέριμνος στο επίπεδο των βιωτικών αναγκών. Στο άρθρο μου περί των βάσεων της Ορθοδόξου Ασκήσεως γράφω ότι με την υπακοή μπορεί να μας δοθεί η καθαρά προσευχή, πράγμα σχεδόν ακατόρθωτο ακόμη και για τους πιο μεγάλους φιλοσόφους ή και θεολόγους. Η παραμονή στην κατάσταση αυτή του καθαρού νου, που στέκεται αδιάκοπα ενώπιον του απολύτου Θεού, είναι ουσιαστικά αυτό που δηλώνεται δια του Λόγου του Χριστού για την Βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Η υπακοή είναι θεία δωρεά, την οποία πρέπει εμείς να αφομοιώσουμε. Ο καθένας μας οφείλει να σκέφτεται ότι όταν αντιδρά αρνητικά στο αίτημα και στην ανάγκη του αδελφού, αμαρτάνει. Αυτή η πρώτη αντίδρασή μας ας είναι αποτέλεσμα της σταθεράς στάσεως και της ετοιμότητός μας να προτιμήσουμε το θέλημα του αδελφού και όχι το δικό μας. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουμε την απόσπασή μας από το στενό πλαίσιο της εγωιστικής καταστάσεως της πτώσεώς μας. Ο αγώνας όμως αυτός μπορεί για πολλούς να είναι βαρύς. Εσείς οι αρχάριοι, που περάσατε από ανώτατα σχολεία και πανεπιστήμια, είστε θύματα της αγωγής του κόσμου αυτού, και η αποταγή από το φρόνημα και το θέλημά σας, δια της υπομονής κάποιας καταστάσεως και νόσεως, μπορεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ο υποτακτικός στέκεται στα δεξιά του εσταυρωμένου Χριστού. Όταν όμως είμαστε απασχολημένοι με το θέμα αυτό, τότε όλες μας οι κινήσεις και ο νους και η καρδιά μας αποτελούν ήδη κίνηση προς άλλη σφαίρα του είναι. Και τότε επωβαίνει ασήμαντο το τι κάνει ο καθένας. Και για να εκφραστώ με τους λόγους του Σιλοανού, στον κόσμο αυτό ο καθένας έχει το διακόνημά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος δάσκαλος, ένας άλλος υποδηματοποιός κλπ. Αυτό δεν έχει σημασία. Στη συνείδησή του δεν υπήρχε ούτε ίχνος ζήλιας για τους πλούσιους ή τους ισχυρούς. Έλεγε πως δεν έχει σημασία για την ψυχή το τι είναι ο καθένας. Εκείνο που μετρά είναι η αγάπη. Όποιος αγαπά τον Χριστό, εκείνος ανάλογα με τη δύναμη και την ένταση της αγάπης του θα βρίσκεται κοντά στο Θεό, και αυτό είναι που μετράει. Αν ο Θεός σας δώσει τη συνείδηση αυτή, τότε θα ελευθερωθείτε από κάθε κίνηση ζήλιας. Δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη ζήλια, αλλά κάποια άλλη, λιγότερο σκληρή. Ας αφήσουμε όλους και τον καθένα να ζήσουν στη γη όπως οι ίδιοι επιθυμούν. Δεν επιβουλευόμαστε καθόλου τη ζωή τους. Για μας όλη η ζωή εκπορεύεται από το πρόσωπο του ίδιου του Θεού, όπως αυτό το βλέπουμε στο Χριστό. Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτός πραγματοποίησε έργο αντίστροφο προς το εγχείρημα του Αδάμ στον Παράδεισο και διαρκώς έφερε στη συνείδησή του τον Πατέρα και με αυτόν μιλούσε. Με τον Πατέρα και όχι με εκείνους που τον σταύρωναν και τον φώνευαν. Για εκείνους είπε «Πάτερ άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Μπροστά του βέβαια βρίσκονταν το εκούσιο πάθος, αντίθετο προς την πράξη του Αδάμ.

Σε τι έγκυται η άσκησή μας? Στο να νικήσουμε την εγωιστική και αμαρτωλή θέλησή μας και να γίνουμε φορείς της συνειδήσεως του ίδιου του Θεού, δηλαδή του Χριστού. Ποιο είναι το εγχείρημα? Το να φρονούμε όπως φρονεί ο ίδιος ο Θεός και το να βλέπουμε τα πράγματα όπως τα βλέπει ο ίδιος ο Θεός. Βέβαια, από τα μικρά πράγματα κατορθώνεται ένα τεράστιο αποτέλεσμα, μεγαλειώδες, που μπορεί να συνεπάρει

παγκόσμιο και υπερκόσμιο αυτό ρεύμα του θελήματος του Θεού, τότε θα αισθανθούμε ότι μέσα μας, στις φλέβες μας, ρέει αιώνια ζωή. Και τότε, εκείνο που λογικά ήταν για μας ακατόρθωτο, γίνεται ξαφνικά γεγονός της ζωής μας. Ήθε να ευλογεί ο Θεός την έλευσή σας εδώ, αγαπητοί μου, νέοι αδελφοί και αδελφές. Ετοιμαστείτε να βαδίσετε τη διπλή οδό. Την οδό της χαράς εν το Θεό και την οδό των παθημάτων του σαρκοθέντος λόγου του Πατρός. Η οδός αυτή είναι διαρκή συνδυασμός, αν όχι του Γολγοθά, της Γεστημανή και αν όχι της Γεστημανή, των άλλων καταστάσεων του Πάσχοντος Χριστού, με την αίσθηση της νέας ζωής μέσα σας. Όλος ο κόσμος, στις θλίψεις του, στρέφεται στη Θεομήτωρα με το αίτημα για βοήθεια. Και σε μερικούς Αγίους δόθηκε να δουν τη Θεομήτωρα να προσεύχεται αδιάκοπα για όλο τον κόσμο. Η προσευχή για όλο τον κόσμο είναι ασφαλώς επακόλουθο της αγάπης του Χριστού που πάσχει γενικά για όλους και η αγάπη αυτή είναι ήδη ακατάλητη. Στην αγάπη αυτή υπάρχουν και η μεγαλοπρέπεια και η σοφία και το νόημα και η δύναμη και το κάλος και όλα όσα θέλετε. Τότε βέβαια τα παθήματα δεν βιώνονται στη γη ως θάνατος, αλλά ως φανέρωση με τη μία ή την άλλη μορφή της διαρκώς ίδιας γνωστής πατρικής αγάπης. Έτσι λοιπόν εύχομαι να εμπνευστείτε για τη ζωή αυτή και να βάλετε ισχυρή βάση μέσα σας. Θυμήθηκα κάποια άλλη ερώτηση από τους νέους που ήρθαν. «Πέστε μου, Πάτερ Σοφρόνιε, πώς να προσεύχομαι όταν βρίσκουμε στην Εκκλησία κατά τη διάρκεια της κοινής προσευχής?» Οι ώρες αυτές είναι βέβαια θαυμαστές όταν βρισκόμαστε στο χώρο όπου γίνεται επίκληση του ονόματος του Κυρίου. Για να μην σκορπίζεται η προσοχή, οι χριστιανοί ασκητές κρατούν τον εαυτό τους σε άκρα σωματική ένταση και όχι με τον τρόπο που χαρακτηρίζει τους ανθρώπους που αναζητούν τη χαλάρωση στο διαλογισμό. Όταν όμως γύρω σας επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και εσείς ζείτε στην ατμόσφαιρα αυτή, τότε με την παρέλευση του χρόνου αναγεννάτε όλη η φύση σας. Όχι αμέσως, αλλά σταδιακά, με την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού. Προσεύχεστε να σας δώσει ο Κύριος με την παρουσία Του να δούμε τις αμαρτίες και τα παραπτώματά μας, όλη την αμαρτωλότητά μας ως κατάσταση και συνέπεια της πτώσεως του Αδάμ. Η έμπνευση, που είναι απαραίτητη για τη χριστιανική ζωή, κατανοείται ως δωρεά του Αγίου Πνεύματος, αλλά δεν εξαρτάται μόνο από το Θεό. Εκπέμπεται από Εκείνον και μπορεί να μας εγγύσει μόνο αν εμείς οι ίδιοι τι θέλουμε και τι δεχόμαστε, διότι πρέπει να υπάρξει αρμονική σύνδεση των δύο θελήσεων, της θείας και της δικής μας, της ανθρώπινης. Αν ο Κύριος και ως άνθρωπος ανέβηκε στο Γολγοθά με κοσμική και υπερκόσμια συνείδηση, τότε ασφαλώς η όλη πράξη του λαμβάνει χαρακτήρα υπερκόσμιο. Οι άλλοι δύο ληστές που σταυρώθηκαν μαζί του δεν έφεραν την ίδια συνείδηση. Γι' αυτό και τα παθήματά τους ήταν διαφορετικής τάξεως από αυτά του Χριστού. Έτσι κι εσείς, αρχίζοντας με το Κύριε ελέησόν με τον αμαρτωλό, θα φτάσετε σταδιακά ως την παγκόσμια συνείδηση, οπότε η ύπαρξή μας καθίσταται πλέον αδιάσπαστη από όλο το σώμα της ανθρωπότητος. Τότε ασφαλώς η προσευχή μας θα λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, αλλά για την ώρα να κράζετε «Κύριε ελέησόν με τον αμαρτωλό». Δεν πρέπει βέβαια να νομίζουμε ότι ήδη κατέχουμε το έσχατο, αλλά είναι καλό να γνωρίζουμε για την οδό αυτή και για εκείνο που διδάσκεται στη σχολή αυτή που λέγεται μοναστήρι, μοναχική ζωή. Επειδή οι άνθρωποι κρίνουν από εξωτερικά πράγματα και δεν βλέπουν τίποτε εμφανές, λένε «Γιατί χάνουν τον καιρό τους αυτοί εκεί?» Χρειάζεται όμως να έχουμε τη συνείδηση που έφερε μέσα του ο Χριστός, αυτή την οποία θέλει να μας μεταδώσει για να γίνουμε όμοιοι με εκείνον τον ίδιο στους αιώνες. Αν υπάρχει σε μας σύγκρουση με τον Χριστό αντί της απόλυτης αρμονίας, τότε δεν θα είναι δυνατό να ζήσουμε την αιώνια βασιλεία με την αρμονία που ταιριάζει σε αυτήν. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό θέλουμε να αφομοιώσουμε βαθμιδών τη συνείδηση του ίδιου του Θεού μας και έτσι να επιτύχουμε εκείνο που οι πατέρες ονομάζουν θέωση. Η σωτηρία είναι θέωση που συνίσταται στην αφομοίωση της θείας συνειδήσεως και όχι στο να γίνουμε θεοί άλλων.

Η πλάνη. Αντιμετώπιση της έννοιας της πλάνης. Τι σημαίνει πλάνη και αστήρα πλανής. Το κριτήριο της απλανού ζωής. Καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη. Τα λάθη είναι δυνατά μάλλον στην αφηρημένη θεολογία. Σκοπός. Να ζήσει κανείς με απλότητα. Ο Άγιος Σιλοανός αποτελεί εξαιρετικό φαινόμενο. Δεν πρέπει να συγκρίνει κάποιος τον εαυτό του μαζί του. Δεν βλέπουμε εμείς το Θεό, αλλά εκείνος εμάς. Το ακατανόητο της αμαρτίας, η ανοχοποίηση του Θεού, η ταπείνωσή μας και η θεοεγκατάλειψη. Πολύ χαίρομαι που σας συναντώ. Μέχρι σήμερα ζω κάθε ημέρα μία ακατανόητη κατάσταση. Πώς ο Θεός παρέτεινε τη ζωή μου, γιατί ζω, για ποιο λόγο. Εκείνος μόνο γνωρίζει. Θα ήθελα να σας μεταδώσω όλη μου την εμπειρία. Πρωτίστως τη θετική εμπειρία και όχι την αρνητική. Αυτή άρχισε πριν ακόμη εμφανιστεί οποιοδήποτε από εσάς στον κόσμο. Όταν επέστρεψα στο Χριστό, τότε άρχισε η πορεία μου και έζησα την κατάσταση του νου, της καρδιάς και του σώματός μου, στην οποία με οδήγησε ο Θεός με την προσευχή, δηλαδή την κατάσταση όλου του είναι μου. Τότε δεν αντιλαμβανόμουν ακόμη ότι ο άνθρωπος μπορεί να σφάλει και ότι τα σφάλματα αυτά μπορεί να είναι μικρά, σχεδόν δυσδιάκριτα, που μόλις διαφαίνονται στη γήινη ύπαρξή μας. Μπορεί όμως κάποτε να είναι πολύ τραγικά και σοβαρά. Έτσι, όλη η ιστορία της ανθρωπότητος είναι η τραγική συνέπεια του σφάλματος του Αδάμ. Αντιμετώπισα την έννοια της πλάνης στο Ινστιτούτο του Αγίου Σεργίου, όταν γράφτηκα εκεί ως ένας από τους πρώτους φοιτητές του. Για πρώτη φορά άκουσα τη λέξη αυτή από το στόμα του Μητροπολίτη Αντωνίου Χραποβίσκη. Ήταν σπουδαίος ιεράρχης και ίσως ο πρώτος υποψήφιος για τον πατριαρχικό θρόνο της Ρωσίας όταν αυτός αναστήθηκε, αλλά κατά την εκλογή δεν έλαχε η πατριαρχία σε αυτόν και αναχώρησε στο εξωτερικό στη Ιουγκοσλαβία. Έπειτα ηγήθηκε της Υπερορίου Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Αντώνιος Χραποβίσκη έλεγε ότι ακόμη και στον Άθο μερικοί γέροντες βρίσκονται σε πλάνη. Αυτό έγινε όταν πλέον εμφανίστηκε μέσα μου η επιθυμία να εγκαταλείψω το Ινστιτούτο και να αναχωρήσω σε μοναστήρι είτε στο Βάλαμο είτε στον Άθο. Τον καιρό εκείνο ο όρος αυτός είχε κάποια μυστική σημασία. Πράγματι, οι άνθρωποι φοβούνταν μήπως πέσουν σε πλάνη και ο φόβος αυτός αποτελούσε για πολλούς αφορμή να αποκλίνουν από την ορθή σκέψη. Οι άνθρωποι δεν ανησυχούν όταν κάποιος μεθάει και κάνει τρέλες, διότι αυτό δεν σημαίνει ότι βρίσκεται σε πλάνη. Αλλά αν κάποιος πει ότι τον επισκέφτηκε το άκτιστο φως, τότε αυτομάτως απαντούν «Αχ, αυτό είναι πλάνη». Και αυτό υπήρξε μια πολύ σημαντική στιγμή της ζωής μου στο Παρίσι. Και όχι μόνο για μένα, αλλά και για άλλους. Αντίθετα προς αυτό που έλεγε ο σπουδαίος αυτός ιεράρχης Αντώνιος Χραποβίσκη, μόλις κατέφτασα στον Άθο, φίλησα τη γη και είπα «Όλα όσα θα με διδάσκουν οι πατέρες, θα τα δέχομαι. Αφήνω το νου μου να δέχεται και να μην κρίνει καθόλου». Υπήρξαν και στον Άθο επίσης φόβοι μήπως πέσει κάποιος σε πλάνη. Έτσι μου δημιουργήθηκε η ανάγκη να κατανοήσω τι ακριβώς είναι αυτή η πλάνη και πώς να την εννοήσω. Ζώντας στον Άθο, αισθάνθηκα τον εαυτό μου κάτω από την προστασία των προσευχών των πατέρων, της Θεομήτωρος και όλων των Αγίων. Έτσι μπορούσα ήσυχα να σκεφτώ πώς να εννοήσω τον όρο πλάνη. Η ρωσική λέξη πλάνη, πρέλιστ, είναι εντελώς διαφορετική από την ελληνική. Αναφέρεται ωστόσο στο ίδιο φαινόμενο. Η διαφορά έγκυται στο ότι ο ελληνικός νους είναι φιλοσοφικός και γεννά θεολογικές έννοιες ως φιλοσοφικές. Για παράδειγμα, μετάνοια στα ελληνικά σημαίνει αλλαγή του νοερού φρονήματος και πλάνη σημαίνει παραπλάνηση. Οι Ρώσοι μιλούν για τη μετάνοια ως ψυχολογικό συνέστημα, δηλαδή όταν λένε στο Θεό «συγχώρησέ με», εκφράζουν τη μεταμέλειά τους για όσα σκέφτηκαν, είπαν ή έπραξαν. Ο όρος πλάνη σημαίνει εκείνο που δεν προέρχεται από τον μόνο αληθινό Θεό, αλλά ξαφνικά μας φαίνεται μεγάλο και άγιο και εμείς ανοίγουμε την καρδιά μας στο λάθος αυτό. Όταν οι Άγιοι Πατέρες ομιλούν για πλάνη, έχουν επίσης υπόψη τους και τη δική τους πείρα. Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε την πλάνη. Δεν λέω για όλη τη ζωή μας, αλλά για επιμέρους περιπτώσεις της. Κατάλαβα τον όρο πλάνη ως εξής. Όταν κάποιο πνευματικό φαινόμενο με προσελκύει και εγώ ανοίγω την καρδιά μου σε αυτό, αργότερα μπορεί να είμαι σε θέση να διακρίνω αν έσφαλα ή όχι και με τη μετάνοια να επιστρέψω στην αλήθεια. Κάθε φορά που διαπράττουμε αμαρτία,
ή υποκύπτουμε σε αμαρτία οποιοδήποτε είδους και σε οποιοδήποτε επίπεδο, νοερό, καρδιακό, σωματικό, γινόμαστε θύματα πλάνης. Τελούμε την αμαρτία γιατί αυτή μας ελκύει. Στο Απολυτίκιο των Μαρτύρων υπάρχει η έκφραση «αστήρα πλανής». Ο όρος αυτός υπήρξε για μένα αξιοσημείωτος. Στην κατάσταση κατά την οποία οι μάρτυρες παραδίδουν όλο το είναι τους στο Θεό, γίνονται αστέρες απλανής, δηλαδή κύκλος αληθείας μέσα στον οποίο δεν υπάρχουν ίχνη αδικίας. Σας ομιλώ γι' αυτό επειδή μέχρι σήμερα οι πλάνοι είναι παντού δυνατοί και στο Άγιον Όρος και στην Ελλάδα και στη Γαλλία και σε εμάς. Πώς όμως να είμαστε βέβαιοι ότι όλα όσα υπερβαίνουν το μέτρο της κατανοήσεώς μας εμείς τα αφομοιώνουμε ως θετική αλήθεια? Ποιο είναι το κριτήριο εκείνο που μπορούμε να επιλέξουμε προκειμένου να προσδιορίσουμε αν βρισκόμαστε σε πλάνη ή στην αληθινή οδό? Έτσι, σε μια προσευχή προς το φύλακα Άγγελο, η οποία βρίσκεται σε ρωσικά ευχολόγια, λέμε: «Άγγελε του Θεού, Άγιε φύλακά μου, διατήρησε τη ζωή μου στο φόβο του Χριστού Θεού, στερέωσε το νου μου στην αληθινή οδό». Η διέξοδος είναι η προσευχή αυτή. Στερέωσε το νου μου στην αληθινή οδό. Ή όπως λέει ο Ψαλμός, το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Γνώρισόν μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Επ' αυτού μπορούμε να πούμε πολλά. Αλλά θα προχωρήσω αμέσως σε εκείνο που πρέπει να αποτελεί για μας εμπόδιο για την πτώση και την εκτροπή σε οδό ξένη προς το πνεύμα του Χριστού. Ακριβώς γι' αυτό το πράγμα προσευχόμαστε κάθε μέρα και αρκετές φορές την ημέρα. Καταξίωσον Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχτήνε ημάς. Αν αναλογιστούμε ότι κάθε φορά που πέφτουμε στην αμαρτία μας προσήλγησε κάποιο στοιχείο από αυτήν και τη διαπράξαμε στη σκέψη, στις κινήσεις της καρδιάς μας και στις πράξεις μας, σημαίνει ότι οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια της ημέρας και όλης της νύχτας, ώστε να μην διαπράξουμε αμαρτία. Και όπως σας είπα νωρίτερα, η πλευρά αυτή της ζωής μας είναι χαρακτηριστική για τη μοναχική οδό. Στις επιστολές που απέστειλε ο Απόστολος Παύλος προς τους χριστιανούς, που πρόσφατα είχαν προσέλθει από το χώρο των εθνικών και των ιδωλολατρών, εξέθεσε μια απίστευτα σημαντική εικόνα της χριστιανικής κατανοήσεως του είναι και του Θεού, ενώ ταυτόχρονα μιλούσε για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Έτσι, επαφίεται σε εμάς να συνδυάσουμε τις δύο απόψεις στην οερά μας θεωρία, στο συλλογισμό μας, για το κοσμικό είναι και το θείο είναι, δηλαδή το κτιστό και το άκτιστο. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο αρχάριος μοναχός ή γενικά ο αρχάριος χριστιανός? Πώς να περνάμε την ημέρα μας? Μερικοί ελκύονται με το νου τους προς την αφηρημένη θεολογία. Εκεί όμως είναι πολύ πιθανά τα λάθη. Ως εκ τούτου, όλη η προσοχή μας πρέπει να είναι στραμμένη μόνο σε ένα πράγμα. Να μην λυπήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με οποιαδήποτε κακή σκέψη ή κίνηση της καρδιάς. Όλη η προσοχή μας να συγκεντρώνεται στο πώς θα αποφύγουμε κάθε είδους αμαρτία κάθε φορά που επικοινωνούμε με τους αδελφούς και προπαντός να μην θλίψουμε κανέναν. Όταν ο Θεός συνεργεί μαζί μας τα παθήματά μας για να διέλθουμε την ημέρα χωρίς αμαρτία, τότε έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Με την αναμάρτητη ζωή δημιουργούμε μέσα μας ελεύθερο χώρο ώστε να έρθει το Άγιο Πνεύμα με τη χάρη Του. Και όταν έρθει, τότε έχουμε ζώσα αντίληψη εκείνου για το οποίο μας διδάσκει. Και όπως λέει ο Γέροντας Ιλουανός, όλα όσα μας δίδαξε οποτεδήποτε η χάρη πρέπει να τα εκτελούμε μέχρι τέλους της ζωής μας. Η περίοδος κατά την οποία ο Θεός μας εγκαταλείπει είναι απαραίτητη. Τότε εμείς με επώδυνη ένταση θέλουμε να ενεργούμε σαν να ήταν ο Θεός μαζί μας, έστω και αν αυτός απομακρύνει από μας την αισθητή ενέργεια της παρουσίας Του. Στην αρχή ο μοναχός δεν ασχολείται με τίποτε άλλο παρά μόνο πώς να διέλθει χωρίς αμαρτία όλη την ημέρα. Και τότε έρχεται το Πνεύμα του Θεού και αποκαλύπτει σε μας τα μυστήρια του Θείου Είναι, πράγμα που δεν κατορθώνει ο άνθρωπος στις οδούς της αφηρημένης θεολογίας. Όταν ομιλώ για την υπεροχή αυτή της μοναχικής σχολής, δεν σημαίνει καθόλου ότι η στάση μου προς τη θεολογική επιστήμη είναι εντελώς αρνητική. Όχι, δεν λέω αυτό. Και στις ιστορικές συνθήκες της πτώσεώς μας είναι πράγμα αναγκαίο. Λυπούμε μόνο για πολλούς από αυτούς που εκδαπανούν τεράστια ενέργεια για την εκμάθηση της θεολογικής παραδόσεως της Εκκλησίας και των οποίων
Η διανοητική γνώση παρουσιάζεται κατά κάποιον τρόπο ως ήδη πραγματοποιημένη τελειότητα. Με την αφηρημένη θεολογία είναι αδύνατο να επιτύχει κανείς την τελειότητα. Στην πορεία της ιστορίας, η εξουσία μέσα στην Εκκλησία δεν δόθηκε σε Αγίους, αλλά σε πολυμαθείς, και σε αυτό έγκυται η τραγωδία του κόσμου και της Εκκλησίας. Όπως διδάσκει ο Όσιος Γέροντας Αμβρόσιος της Όπτινα, η ζωή του μοναχού αρχίζει με απλότητα. Όποιος ζει απλά έχει εκατοντάδες αγγέλους μαζί του. Όποιος όμως έχει την πεποίθησή του στην ευφυΐα του, δεν έχει μαζί του κανέναν. Έτσι κι εγώ θα ήθελα να σας πω ότι η ζωή μας είναι τελείως απλή. Είναι πολύ σπουδαίο να μην θέτουμε ως σκοπό την απόκτηση κάποιων σημείων επιβεβαίωσης της Θείας Ευδοκίας, της θαυματουργίας ή κάποιου άλλου χαρίσματος του είδους αυτού. Αυτό ποτέ δεν αποτελεί στόχο μας, αλλά ο στόχος μας εκφράζεται μόνο με την αποφυγή της αμαρτίας με κάθε τρόπο. Και όταν προσπαθώ κάποτε να σας μιλήσω για τη μεγαλειώδη εικόνα που μας αποκαλύφθηκε από το Θεό στη δημιουργία του κόσμου αυτού, στη δημιουργία του ανθρώπου κατ' εικόνα αυτού και καθομοίωση, το κάνω για να μην έχετε υπόψη σας την καθημερινή ευτελή ζωή μας, αλλά την παραμονή μας στο Θεό και την απόκτηση της ζωής σε όλες τις διαστάσεις και την κοσμική και τη Θεία. Λέω όμως και το άλλο, δεν πρέπει να φανταζόμαστε πως ήδη είμαστε εκεί. Να θυμόμαστε ότι όποιος ζει απλά έχει μαζί του εκατοντάδες αγγέλους.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Η άλλη φωνή στα

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυξημένα μέτρα τάξης εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Κλείνουν 8 σταθμοί του μετρό για τα εγκαίνια. Προσπαραγωγή 15.000 drones ετησίως προχωρούν οι ένοπλες δυνάμεις. Πρόγραμμα 3,7 εκατομμυρίων ευρώ για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος. Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και της Κίνας. Υπόθεση Μαρφίν, όχι στην άρση προσωρινής κράτησης της 46χρονης, λέει εισαγγελέας. Διαδικτυακή εκδήλωση την Κυριακή για τα Σεπτεμβριανά του 1955. Συναγερμός στη Γερμανία για νέες απόπειρες δολιοφθοράς στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η Φινλανδία ερευνά πιθανή παραβίαση του εδάφους της. Εντοπίστηκε ντρόουν στις νότιες ακτές. Ελπίδες στο Νεπάλ. 2 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες. Και ο καιρός με λίγες νεφώσεις. Στους 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη στις 6:30 το απόγευμα. Θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το υποκατασκευή βιοκλιματικό κολυμβητικό κέντρο του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης και το 5ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Ακολούθως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παραστεί σε συνάντηση με δημοσιογράφους που διοργανώνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ξενοδοχείο Electra Palace. Το πρωί του Σαββάτου ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΘ Χελέξπο και θα επισκεφθεί τα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στις 8 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τώρα, αυξημένα μέτρα τάξης ασφάλειας και τροχέας, περισσότεροι από 3.500 αστυνομικοί επιποδός, drones και προληπτικοί έλεγχοι συνθέτουν τον σχεδιασμό της ελληνικής αστυνομίας εν ώψη των εγγενείων της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, σειρά συγκεντρώσεων και πορεών έχει προγραμματιστεί για αύριο Σάββατο, ημέρα των εγγενείων της ΔΕΘ, με αποτέλεσμα να τεθούν σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Σε επιβεβαίωση της επίσκεψης του Διευθυντή της ΜΙΤ, της Υπηρεσίας Μυστικών Υπηρεσιών της Τουρκίας, Ιμπραχήμ Καλίν, και της συνάντησής του με τον επικεφαλής της ΕΙΠ, Θέμη Δεμίρη, που αποκάλυψαν τη Τετάρτη τα νέα, προχώρησε χθες η Άγκυρα. Όπως αναφέρει το Πρακτορείο Ανατολού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, ενώ αξιολογήθηκαν τα βήματα που θα μπορούσαν να γίνουν για την επίλυση των προβλημάτων. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στη συνάντηση τονίστηκε πως οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών είναι κρίσιμη σημασία στις περιοχές του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου για την ασφάλεια του ΝΑΤΟ, για τη συνεργασία στις υπηρεσίες πληροφοριών σχετικά με την τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την παράνομη μετανάστευση και την εμπορία ανθρώπων. Μάλιστα, ως θέματα ατζέντας αναφέρονται ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, η νέα κατάσταση στη Συρία, η πολιτική ενότητα της Λιβύης, το παλαιστινιακό ζήτημα αλλά και το Ισραήλ. Παράλληλα, στο Πρακτορείο Ανατολού γίνεται λόγος για τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις και τις πολιτικές κατοχής του Ισραήλ στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, καθώς και τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία και τον Λίβανο. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, οι δύο επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών αποφάσισαν πως πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και των ομάδων οργανωμένου εγκλήματος μεταξύ των δύο χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας βρέθηκε χθες στη Θράκη, όπου επισκέφθηκε το Δημότυχο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Ενημερώθηκε για τα έργα κατασκευής των νέων 24 κατοικιών για τους αξιωματικούς των ενόπλων δυνάμεων στο Δημότυχο και στη συνέχεια επισκέφθηκε το 316 συνεργείο περιοχής τεχνικού στους τοξότες Ξάνθης, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη της παραγωγής μη επανδρομένων drones και για την περαιτέρω ενίσχυση της παραγωγικής του δυνατότητας. Ακολούθως, ο κύριος Δένδιας μετακινήθηκε στην έδρα του 724 τάγματος μηχανικού, όπου λειτουργεί μία από τις 8 μονάδες παραγωγής στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος, το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή 522 νέων οχυρωματικών έργων προσωπικού και μέσων. Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στην Ξάνθη, ο κύριος Δένδιας ανέφερε μεταξύ άλλων πως το 316 μαζί με το 306 εργοστάσιο βάση στην Αττική έχει δώσει ήδη τη δυνατότητα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις να παράγουν ετησίως περίπου 5.000 drones για τις ανάγκες τους και προσέθεσε πως στις 31 Δεκάτου του 2023
Οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είχαν μόνο 2 drones κατηγορίας 3 χέρων, τα οποία πετούσαν ένα LAX και 252 drones βιομηχανικής παραγωγής. Θα μου επιτρέψετε με κάθε σεβασμό να πω επιπέδου τζάμπο. Ο κύριος Δέμβιας υπογράμμισε πως αυτή τη στιγμή που συζητάμε οι ένοπλες δυνάμεις μπορούν να παραγάγουν 5.000 drones για τις ανάγκες τους και με την ολοκλήρωση του 309 εργοστασίου, του οποίου θα κάνουμε τα εγκαίνια τον Δεκέμβρη, οι ένοπλες δυνάμεις θα μπορούν να παράγουν 15.000 drones ετησίως. Και αυτό αφορά μόνο την παραγωγή των ίδιων των ενόπλων δυνάμεων, χωρίς να συνυπολογίσουμε τις ήδη αναπτυχθήσεις δυνατότητες του ελληνικού οικοσυστήματος αμυντικής καινοτομίας. Τώρα, επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά η ελληνική βιομηχανία όπλων στις εγκαταστάσεις της στη Σύνδο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων και την είσοδο σε νέες τεχνολογίες άμυνας. Σύμφωνα με την εταιρεία, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει σταδιακά περίπου 300 νέες θέσεις εργασίας, κυρίως για μηχανικούς, τεχνικούς και προσωπικό παραγωγής και λειτουργίας. Πέρα από την παραγωγική επέκταση, η ΕΛΒΟ εκτιμά πως η επένδυση θα έχει σημαντικό αποτύπωμα και στην απασχόληση στη Βόρεια Ελλάδα. Οι περίπου 300 νέες θέσεις θα αφορούν κυρίως εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνικούς αλλά και εργαζόμενους σε κατασκευαστικούς και λειτουργικούς ρόλους. Παράλληλα, η εταιρεία αναμένει πως θα ενισχυθεί και το ευρύτερο οικοσύστημα προμηθευτών και συνεργατών στην περιοχή, ιδιαίτερα σε τομείς όπως η εφοδιαστική αλυσίδα, οι βιομηχανικές υπηρεσίες και η τεχνική υποστήριξη. Η ΕΛΒΟ διαθέτει εγκαταστάσεις σχεδόν 300.000 τετραγωνικών μέτρων στη Σύνδο, από τα οποία περίπου 66.000 τετραγωνικά μέτρα είναι στεχασμένοι χώροι παραγωγής, δοκιμών και αποθήκευσης. Με το νέο επενδυτικό πρόγραμμα, η εταιρεία επιχειρεί πλέον να μετακινηθεί από το παραδοσιακό μοντέλο κατασκευής και συναρμολόγησης οχημάτων προς έναν ευρύτερο ρόλο στην παραγωγή και ενσωμάτωση προηγμένων αμυντικών συστημάτων. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, εντάχθηκε στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-27, η πράξη πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του δέρματος συνολικής δημόσιας δαπάνης περίπου 3.700.000 ευρώ. Το έργο θα υλοποιηθεί από το Νοσοκομείο Αφροδίσεων και Δερματικών Νόσων Αθηνών Ανδρέας Συγκρός σε συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και περιλαμβάνει τη διενέργεια της πιλωτικής εφαρμογής προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας, σε πληθυσμούς όπου το φορτίο της νόσου εμφανίζεται υψηλό, σε αλλοίς, αγρότες και κτηνοτρόφους. Στο πλαίσιο της πιλωτικής εφαρμογής προβλέπεται η ενίσχυση των δεξιοτήτων των γενικών και αγροτικών ιατρών και η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων, όπως η λήψη φωτογραφιών με εξειδικευμένο εξοπλισμό, δερματοσκόπια και την εφαρμογή τηλεδερματολογίας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και αξιόπιστη αναγνώριση του μελανόματος και του καρκίνου του δέρματος. Η θεραπευτική αντιμετώπιση θα καθορίζεται από τα ειδικά κέντρα μελανόματος και με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης θα διευκολύνεται η προτεραιοποίηση και η διάγνωση των περιστατικών, εξασφαλίζοντας ταχύτερη και ακριβέστερη διαχείριση των ασθενών. Το έργο, αξιοποιώντας το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής, δύναται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της χώρας. Τη χρηματοδότηση του έργου κατασκευής της νέας γέφυρας του ποταμού Αράπιτσα στην περιοχή του νοσοκομείου Νάουσας ανακοίνωσε επίσημα ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης Βασίλης Πανάκης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Νάουσα. Η χρηματοδότηση της νέας γέφυρας αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη καθώς αφορά την κατασκευή μιας σύγχρονης και ασφαλούς υποδομής που θα βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση στην νοσηλευτική μονάδα και τη λειτουργική σύνδεσή της με την πόλη.
την απόρριψη της προσφυγής της 46χρονης κατηγορούμενης στην υπόθεση της Μαρφίν κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της, προτείνει η εισαγγελέας. Την τελική απόφαση θα λάβει με βούλευμά του το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Η 46χρονη, λίγες ημέρες μετά την προφυλάκησή της, είχε προσφύγει κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης, αμφισβητώντας τα στοιχεία που οδήγησαν στην απόφαση για την προσωρινή κράτησή της. Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνηγόρου της, η εισαγγελική πρόταση είναι απορριπτική. Ο ίδιος υποστηρίζει πως κατά την απόφαση για την προφυλάκησή της δεν ελήφθησαν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, καθώς και η έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο στο υλικό της υπόθεσης. Η ενίσχυση της πολυεπίπεδης συνεργασίας και η περαιτέρω σύσφιξη των αυτοδιοικητικών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς με τον εκτελεστικό αντιδήμαρχο του Δήμου Πεκίνου, Ξία Λιν Μάο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διαμορφώσουν ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της τουριστικής προβολής, του εμπορίου, της εξωστρέφειας, της έρευνας και της καινοτομίας, με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων. Οι επιμέρους πρωτοβουλίες θα αποτυπωθούν στο μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας που θα υπογραφεί στο Πεκίνο κατά την προσεχή επίσκεψη του Περιφερειάρχη Αττικής στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο αντιπροσωπιών τέθηκαν μεταξύ άλλων επιτάπητος οι διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με αντικείμενο τον τουρισμό, το εμπόριο, την καινοτομία και τη διατροφή, προκειμένου να ενταχθούν στον προγραμματισμό των δράσεων εξωστρέφειας της Περιφέρειας Αττικής. Σημαντική ανταπόκριση καταγράφεται στο πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς», που έχει στόχο να στηρίξει τις νέες οικογένειες και εργαζόμενους γονείς στη φροντίδα των παιδιών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πρόγραμμα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη εδώ και περίπου 2-3 μήνες. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.483 αιτήσεις επιμελητών και επιμελητριών, ενώ οι εγκεκριμένες αιτήσεις ωφελούμενων οικογενειών ανέρχονται σε 6.804. Οι γονείς που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «Νταντάδες της γειτονιάς» και με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet να υποβάλουν την αίτησή τους. Στη συνέχεια μπορούν να επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια από το σχετικό Μητρώο. Η φροντίδα μπορεί να παρέχεται ακόμη και από άτομο του οικογενειακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα τον παππού ή τη γιαγιά. Κάθε επιμελητής μπορεί να φροντίζει έως και 3 παιδιά, εφόσον πληρεί τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για πλήρη απασχόληση και σε 300 ευρώ για μερική απασχόληση. Το ακριβές ωράριο συμφωνείται μεταξύ

στο Salem State University, ο Δόκτωρ Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, καθηγητής ανθρώπινων δικαιωμάτων και διεθνών οργανισμών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η Δόκτωρ Ελίζαμπεθ Προδρόμου, καθηγήτρια στο πρόγραμμα διεθνών σπουδών του Boston College, ο καθηγητής Δόκτωρ Γιωχάνες Παναγιωτίδης του Freie Universität Berlin, ο Δόκτωρ Χάρη Δημόπουλος, διεθνής επιχειρηματίας και επιζών του Πογκρόμ του 1955 και ο Στέλιος Τακετζής, παραγωγός και πρώην εκτελεστικός διευθυντής του Cosmos FM. Οι επιθέσεις της 6ης 7ης Σεπτεμβρίου το 1955 πυροδοτήθηκαν από κατασκευασμένες πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες είχαν βομβαρδίσει το τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Αργότερα αποδείχθηκε πως τη βόμβα είχε τοποθετήσει Τούρκος υπάλληλος του προξενείου. Η ψευδής αυτή είδηση αποτέλεσε πρόσχημα για μια συντονισμένη επίθεση εναντίον ελληνικών κατοικιών, επιχειρήσεων, εκκλησιών, σχολείων, κημητηρίων και κοινοτικών ιδρυμάτων. Περίπου 4.214 ελληνικές κατοικίες, 1.004 επιχειρήσεις, 73 εκκλησίες, 2 μοναστήρια και 26 ελληνικά σχολιά υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν. Μεταξύ 13 και 16 Ελλήνων, συμπεριλαμβανομένων 2 Ορθοδόξων ιερέων καθώς και ενός Αρμενίου, σκοτώθηκαν ενώ δέχθηκαν επιθέσεις και αρμενικές και εβραϊκές περιουσίες. Πέρα από την αναδρομή στα γεγονότα, οι συμμετέχοντες διερευνούν ευρύτερα ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη θρησκευτική ελευθερία, την πολιτιστική κληρονομιά, το διεθνές δίκαιο, την ιστορική μνήμη, την αποκατάσταση και τη δικαιοσύνη, καθώς και τα διδάγματα που προσφέρει η ιστορία για την προστασία των μειονοτήτων σήμερα. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε διαδικτυακά την ερχόμενη Κυριακή στις 9 το βράδυ.

Η γερμανική αστυνομία κινητοποιήθηκε έπειτα από υποψίες για δύο νέες απόπειρες κατά του ηλεκτρικού δικτύου της χώρας, μετέδωσε σήμερα η εφημερίδα Bild, εντείνοντας το επίπεδο συναγερμού στη Γερμανία μετά την απόπειρα επίθεσης με ντρόουν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, για την οποία το Βερολίνο έχει κατηγορήσει τη Ρωσία. Η Bild, επικαλούμενη τοπικές αστυνομικές πηγές, ανέφερε πως έγινε απόπειρα πρόκλησης βραχυκυκλώματος σε εγκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου στο Ντόρμαγκεν, πόλη στο κρατήδιο της Βόρειας Ρενανίας Βεστφαλίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η αστυνομία έλαβε επιστολή με την οποία αναλαμβάνεται η ευθύνη για την ενέργεια. Η Γερμανία είχε ήδη βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ύποπτες υποθέσεις δολιοφθοράς νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. Στην πρώτη περίπτωση, οι αρχές ερευνούσαν βανδαλισμό σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Μπέρκχαϊμ της Βόρειας Ρινανίας Βεστφαλίας, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα μονάδες λιγνητικών εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύως 4.200 ΜΒ να τεθούν προσωρινά εκτός δικτύου. Στη δεύτερη περίπτωση, συσκευές που περιείχαν αγώγημο υλικό προκάλεσαν ζημιές σε γραμμές ηλεκτροδότησης σε έναν από τους σημαντικότερους κόμβους υψηλής τάσης στο ανατολικό κρατήδιο του Βραβεμβούργου. Και δεν είναι μόνο η Γερμανία. Οι φινλανδικές συνοριακές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα πως διερευνούν εάν ντρόουν επιτήρησης, το οποίο εντοπίστηκε σε ακτή της Νότιας Φινλανδίας, είχε παραβιάσει το έδαφος της σκανδιναβικής χώρας. Η έρευνα αποσκοπεί στο να διαπιστωθεί πού, πότε και με ποιον τρόπο το μη επανδρωμένο αεροσκάφος εισήλθε στη φινλανδική επικράτεια, καθώς και με ποιον τρόπο ενδέχεται να διέσχισε τα σύνορα της χώρας. Σύμφωνα με την προκατακτική εξέταση, το αεροσκάφος φαίνεται να είναι μοντέλο ντρόουν που χρησιμοποιείται τόσο από κρατικούς φορείς όσο και από ιδιώτες. Οι συνοριακές αρχές δήλωσαν πως σε αυτό το στάδιο δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την προέλευση του ντρόουν, τον χειριστή του, ούτε το σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε. Το Υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει την Τετάρτη πως το ντρόουν προοριζόταν για εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης και χαρτογράφησης και πως δεν αποτελούσε κίνδυνο για το κοινό. Κλείνουμε τα διεθνή με μια είδηση που τυκλοφορείται σε όλο τον κόσμο ως θαύμα. Δύο άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί από τη σύραγγα του πληγέντος υδροηλεκτρικού σταθμού στο Νεπάλ σήμερα,

και β. 9 ημέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσαν το θάνατο σε 1.200 ανθρώπους. Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις, καθώς εκτιμάται πως και άλλοι εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο εσωτερικό της σύραγγας. Αξιωματούχοι και διασώστες εκτιμούν πως η κατάρρευση παγετώνα στις 26 Αυγούστου σε περιοχές του ποταμού Τρισούλη ενδέχεται να παγίδευσε τουλάχιστον 900 ανθρώπους σε σύραγγες που συνδέονται με 6 υδροηλεκτρικά έργα κατά μήκος του ποταμού. Η συγκεκριμένη σύραγγα που οδηγεί στο υπόγειο μηχανοστάσιο του υδροηλεκτρικού σταθμού, όπου εργάζονταν δεκάδες άνθρωποι όταν σημειώθηκε η καταστροφική πλημμύρα, έχει μήκος μεγαλύτερο των 4 χιλιόμετρων. Η συντονισμένη επιχείρηση διάσωσης στο σταθμό διεξάγεται χωρίς παύσεις όλο το 24ωρο υπό εξαιρετικά αντίξωες και επικίνδυνες συνθήκες. Ο Άρνολντ Ντίξ, ειδικός στη διαχείριση καταστροφών και καθηγητής μηχανικής σειράγγων, σύμβουλος των ομάδων που συμμετέχουν στην επιχείρηση διάσωσης, έκανε λόγο για άνευ προηγουμένου προσπάθεια εντοπισμού των θαμμένων εισόδων των σειράγγων. Φαίνεται πως έχουμε πλέον την απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για επιχείρηση διάσωσης, καθώς πρόκειται για κάτι που γίνεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, δήλωσε από τη Σιγκαπούρη καθοδόν προς το Νεπάλ. Δεν έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο στο παρελθόν και τώρα έχουμε για πρώτη φορά επιβεβαίωση πως μπορεί να λειτουργήσει. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί παραγωγής ενέργειας, στους οποίους δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να φτάσουμε, πρόσθεσε. Φυσικά σταματάμε για λίγο και πανηγυρίζουμε. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να προχωρήσουμε, δήλωσε στο CNN.

0: Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις γίνεται γνωστό πως πανηγυρίζει την 3η 8 Σεπτεμβρίου με την ευκαιρία της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου η Ιερά Συνοδική και Σταυροπηγιακή Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής. Την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 6:45 π.μ. ακολουθία του μεσονυκτικού και θεία λειτουργία. Ακολουθεί στο Αρχονταρίκι ομιλία για τον Όσιο Αμφιλόχιο. Τη Δευτέρα στις 7 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του Όρθρου και θεία λειτουργία. Στις 12 ιερά παράκληση στον Όσιο Αμφιλόχιο. Στις 6 το απόγευμα ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού Μεταρτοκλασίας και θείου Κηρύγματος. Και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί ακολουθία του Όρθρου και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 12 παράκληση της Παναγίας, στις 6 το απόγευμα ακολουθία του Μεθέορτου Εσπερινού και παράκληση της Παναγίας. Η Ιερά Μονή θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια της πανηγύριος από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβους και με μονωμένες καταιγίδες. Κυρίως τα ορεινά, της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και της κεντρικής και της ανατολικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα και βελτίωση στις βραδινές ώρες. Στην περιοχή όμως της Πελοποννήσου θα συνεχιστούν οι βροχές τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ενώ στην περιοχή της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και της Ηπείρου θα έχουμε περιορισμένους αραδότητες και πιθανόν και ομίχλες. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, βόρειο-δυτική 5 με 6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ στο βόρειο Ιόνιο, ενώ στο νότιο Ιόνιο είναι 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στο κεντρικό όμως Αιγαίο είναι βόρειο 7 με 8 μποφόρ και στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο Ικάριο είναι βόρειο-βόρειο-δυτική 7 με 8 μποφόρ. Ενώ στο δυτικό κριτικό, το νοτιοδυτικό κριτικό είναι 5 με 6 και τοπικά 7 και στο Καρπάθιο βόρειο-δυτική 6 με 7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα. Η μικρότερη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 25 βαθμούς που έχουμε στην Κάλυμνο και 27 στην Ικαρία, στην Αστυπάλαια, στην Κάσο, στην Μύκονο, στη Σιτία και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 34 βαθμούς Κέρκυρα Άραξος, Λαμία, Αγρίνιο, Πύργος Σπάρτη, 35 στο Άργος και 36 στο Λεωνίδιο. Η Αττική περιμένουμε, υπάρχει πιθανότητα για τα βόρεια της Αττικής να έχουμε βροχή, κυρίως στα βόρεια και κάποια μεμονωμένη καταιγίδα. Ενώ οι θερμοκρασίες στην Αττική, οι άνεμοι είναι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά. Και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 29 βαθμούς που έχουμε στη Ραφίνα, στο Λάβριο και στο Μαραθώνα μέχρι 34 στα Μέγαρα, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία είναι στους 33 βαθμούς. 31 βαθμούς έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, υπάρχει πιθανότητα για βροχή και τοπική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Και περνάμε στον αυριανό καιρό. Έτσι, για αύριο λοιπόν, γενικά χαρακτηριστικά και πάλι, θα είναι ο γενικά έθριος καιρός. Η ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, και να σχηματιστούν και τοπικές ομίχλες. Οι άνεμοι αύριο θα πνέουν στο Ιόνιο από βόρειες διευθύνσεις, βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα είναι από βόρειες διευθύνσεις από 4 μέχρι και 6 μποφόρ και στην περιοχή του νότιο-δυτικού Αιγαίου, του Νότιο-Ανατολικού και Ικάριου και στο Καρπάθιο θα φτάνουν μέχρι και τα 7 μποφόρ και θα εξασθενήσουν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι θερμοκρασίες τώρα αύριο στη Θράκη από 17 με 33 βαθμούς, στην Ανατολική Μακεδονία 18 με 32, στην Κεντρική Μακεδονία 19 με 35, Δυτική Μακεδονία 17 με 32, Ήπειρος 14 με 35, η Θεσσαλία 20 με 35, η Νησιά Ιωνίου 23 το πρωί, 34 το μεσημέρι, Δυτική Στερεά 16 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι, Δυτική Πελοπόννησο 18 βαθμοί το πρωί, 35 το μεσημέρι. Την Ανατολική Πελοπόννησο θα είναι στις 22 βαθμούς το πρωί και στους 35 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως η θερμοκρασία το πρωί θα είναι στους 14 βαθμούς και μέχρι 30 με 31 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 29 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 20 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Η Κρήτη θα έχει 23 βαθμοί το πρωί μέχρι 34 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου 22 βαθμοί το πρωί, 34 το μεσημέρι και Δωδεκάνησα 24 βαθμοί το πρωί μέχρι 35 το μεσημέρι. Το ίδιο και στο Καστελόριζο που και αύριο θα έχει δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και στα δυτικά και τα νότια πια ενισχυμένους στα 5 με 6 μποφόρ. Θα εξασθενήσουν αργότερα και θα γίνουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική θα έχει 20 βαθμούς το πρωί, 35 το μεσημέρι. Η Θεσσαλονίκη 20 βαθμούς το πρωί, 34 το μεσημέρι. Και περνάμε τώρα στην Κυριακή. Θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό, με την ορατότητα αναμένεται να είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στις πρωινές ώρες στα δυτικά, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα και θα φτάσει στα υπηρωτικά της 35 με 37 και τοπικά 38 βαθμούς. Και στην ισιωτική χώρα τους 30 με 33 και τοπικά στα 12 και τους 34 βαθμούς.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Ζαχαρία. Δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Καλό Σαββατοκυριακό. Να πούμε κλείνοντας πως υπό πλήρη έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 12 το μεσημέρι σε περιοχή με χαλιμηλή βλάστηση στην Αργυθέα Παιανίας. Παράλληλα αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των αχημάτων στην περιοχή. Στην Αργυθέα Παιανίας, όπως είπαμε. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας, από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέιντς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Η Καθολική Εκκλησία και ο Καθολικισμός στην Παγκόσμια Πολιτική. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, ένας εκ των παλαιότερων θρησκευτικών θεσμών στον κόσμο, διατηρεί ένα διευρυμένο πίμνιο ενός δισεκατομμυρίου πιστών, οι οποίοι αποτελούν το 1/6 του πληθυσμού της γης. Αυτό το γεγονός από μόνο του έχει μεγάλη πολιτική σημασία, αλλά εξίσου σημαντική είναι και η βαθιά παράδοση της Καθολικής Εκκλησίας να εμπλέκεται σε παγκόσμια ζητήματα. Η άνεσή της με την πολιτική, η οποία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμιά άλλη θρησκεία. Ένα τέτοιο μέγεθος ποιμνίου και μια τέτοια παράδοση σε συνδυασμό με ό,τι κληροδότησε στην Εκκλησία ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, διασφαλίζουν την προβολή και την επιρροή της Εκκλησίας στην παγκόσμια πολιτική. Εν τούτης δεν είναι εύκολο να κατηγοριοποιήσουμε πολιτικά την Καθολική Εκκλησία. Από τη μία πλευρά παραμένει ένα απόλυτα συντηρητικό σώμα με ιεραρχική δομή που σχεδιάστηκε για να διαφυλάξει τις παραδοσιακές θρησκευτικές διδασκαλίες. Αυτή η παρόρμηση παράγει συντηρητικές θέσεις και οδηγεί την Καθολική Εκκλησία σε συμμαχία με τους συντηρητικούς οπαδούς άλλων θρησκευμάτων, μεταξύ αυτών και των συντηρητικών μουσουλμάνων. Από την άλλη πλευρά, η καθολική διδασκαλία σε ό,τι αφορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την γνησιότητα του κοινού καλού παράγει την έγνοια για τους φτωχούς της παγκόσμιας οικονομίας, το ενδιαφέρον για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διασφάλιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης. Έτσι, η Εκκλησία φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στις ανταγωνιστικές παρορμήσεις της παράδοσης και του εξυγχρονισμού. Παρά τη στρατηγική αυτή θέση, η Δυτική Εκκλησία αντιμετωπίζει προκλήσεις οι οποίες μετριάζουν τις πολιτικές της επιπτώσεις. Πρώτον, το έλλειμμα ιερέων και καλογρεών που καταγράφεται σε κάποιες περιοχές έχει ως αποτέλεσμα οι εκκλησιαστικοί αρχηγοί να πρέπει να αφιερώσουν πολλή ενέργεια στη διατήρηση των θεσμών ώστε να μην μειωθεί η κοινωνική συμμετοχή. Δεύτερον, το γεγονός της αύξησης του καθολικισμού στις αναπτυσσόμενες χώρες υποχρεώνει την Καθολική Εκκλησία να διατηρήσει τις βασικές πρακτικές της εν μέσω ενός συγκριτισμού, λόγω των επιρροών που προέρχονται από τις ντόπιες κουλτούρες αλλά και σε ένα συγκείμενο απελπιστικής φτώχειας, καθώς και σε ένα περιβάλλον όπου οι κυβερνήσεις μπορεί να διάκυνται αρνητικά προς αυτήν. Με αυτόν τον τρόπο, όπως θα δούμε, οι καθολικές πολιτικές διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με την περιοχή, το συγκείμενο και το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Αυτό το κεφάλαιο ξεκινά με επισκόπηση του θεολογικού και ιστορικού πλαισίου της εμπλοκής του καθολικισμού στην πολιτική, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην εξέλιξη της καθολικής κοινωνικής διδασκαλίας. Κατόπιν θα εξεταστεί η διπλωματία του Βατικανού, με ιδιαίτερη έμφαση στην περίοδο της θητείας του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου και εκείνης του Πάπα Βενέδικτου του 16ου. Τέλος, εξετάζονται ζητήματα που ορθώνονται απειλητικά στον ορίζοντα. Συνεπώς, η ενασχόληση με την έρευνα γύρω από τον καθολικισμό προσφέρει ένα παράθυρο στη διερεύνηση της ολοένα ευρύτερης και πιο δυναμικής σχέσης μεταξύ θρησκείας και πολιτικής στον σύγχρονο κόσμο. Θεολογικό και ιστορικό πλαίσιο.
Από την ίδρυσή της, η Καθολική Εκκλησία ενεπλάκει στις παγκόσμιες υποθέσεις. Οι πάπες έφτιαχναν στρατούς, έκαναν συμμαχίες και έχριζαν πολιτικούς άρχοντες. Η Εκκλησία προσπάθησε να χειριστεί τα δύο ξύφη της, αυτό της πνευματικής και εκείνο της κοσμικής εξουσίας, ώστε να διαιωνίσει το όραμά της για μια ενωμένη χριστιανοσύνη. Στη Δύση, το όραμα αυτό συνετρίβει πρώτα από την προτεσταντική μεταρρύθμιση και στη συνέχεια από τις δημοκρατικές επαναστάσεις, οι οποίες εναντιώθηκαν στον επίσημο ρόλο που έπαιζε η Δυτική Εκκλησία στη διακυβέρνηση. Στην Ιταλία, αυτό σήμανε την απώλεια των παπικών εδαφών το 1870, το ίστατο απομεινάρι της κοσμικής εξουσίας της Δυτικής Εκκλησίας. Προκειμένου να κατανοήσει κανείς τη λογική και τον τρόπο σκέπτεσθε της σύγχρονης καθολικής πολιτικής, πρέπει να ανατρέξει στην ιστορία της απώλειας της κοσμικής εξουσίας της Καθολικής Εκκλησίας, γεγονός που την οδήγησε στην αναθεώρηση της θέσης της στον κόσμο. Η δραματική αλλαγή της Καθολικής Εκκλησίας έγινε ιδιαίτερα ορατή στον αιώνα που μεσολάβησε, ανάμεσα στις δύο συνόδους του Βατικανού 1869 και 1962-65. Όταν βρέθηκε αντιμέτωπη με την πρόκληση των ανταγωνιστικών πολιτικών κινημάτων και κυβερνήσεων, η ανταπόκρισή της υπήρξε αντιδραστική. Ο Πάπας Πίος όχι μόνο συγκάλεσε την πρώτη σύνοδο του Βατικανού, κατά την οποία ανακοινώθηκε το δόγμα του αλάθητου του Πάπα, αλλά το 1864 εξέδωσε και το περιβόητο Σύλλαμπους Οφέρος. Σε αυτό το έγγραφο ο Ποντίφικας καταδίκαζε τον μοντερνισμό, τον φιλελευθερισμό, την θρησκευτική ελευθερία, την ιδέα της προόδου και τον χωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Μια τέτοια θέση δεν ήταν δυνατό να υιοθετηθεί επί μακρόν, ιδιαίτερα εφόσον ο εξυγχρονισμός προχωρούσε με γοργό ρυθμό, οπότε ο διάδοχος του Πάπα Πίου, ο Πάπας Λέων 13, ξεκίνησε σοβαρά μια προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας να προσεγγίσει τη νέα κατάσταση του κόσμου. Η Παπική Εγκύκλειος Rerum Novarum 1891, την οποία εξέδωσε ο Πάπας Λέων 13, υποστήριξε ότι η Εκκλησία πρέπει να δράσει βάσει των αρχών του Ευαγγελίου για να αντιμετωπίσει τις κρίσεις της βιομηχανικής εποχής, τον ανεμπόδιστο καπιταλισμό, την παιδική εργασία, τα ανθρώπινα δεινά και τις μαρξιστικές επαναστάσεις. Αυτή η εγκύκλειος, στην οποία αναφερόταν συχνά ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος, εγγενίασε τη σύγχρονη καθολική κοινωνική διδασκαλία και έβαλε τα θεμέλια για τη μεταμόρφωση της Καθολικής Εκκλησίας κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού. Σύμφωνα με τα λόγια του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, αυτή η εγκύκλειος έδινε στην Εκκλησία το στάτους της πολιτιότητας και αντικαθιστούσε τις προηγούμενες κοσμικές προσωρινές της φιλοδοξίες. Το Rerum Novarum και η απορρέουσα από αυτό κοινωνική διδασκαλία διαμεσολαβούν την ιδέα του Dignitatis Humanae, την αξιοπρέπεια του ανθρώπου ως προσώπου. Όντας όλοι οι άνθρωποι κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού και ίσοι ενώπιόν του, είναι φορείς αξιοπρέπειας. Από αυτή την αξιοπρέπεια πηγάζει το αίτημα για μια κοινωνική οργάνωση η οποία δημιουργεί τις συνθήκες για ανθρώπινη ευημερία και δικαιοσύνη. Η απελπιστική φτώχεια και η εκμετάλλευση παραβιάζουν το ευαγγελικό μήνυμα της αγάπης. Γι' αυτό και απαιτούνται κατάλληλες πολιτικές ενέργειες ως αντιδράσεις, ειδικά η καταβολή δίκαιων μισθών και η εξασφάλιση ελεύθερου χρόνου για προσευχή και οικογενειακή φροντίδα. Οι ιδιοκτήτες του κεφαλαίου λοιπόν δεσμεύονται από υπερβατικά καθήκοντα και οφείλουν να μεταχειρίζονται τους εργάτες όχι ως απλά εργαλεία παραγωγής ή σκλάβους, αλλά ως ηθικά και ευλογημένα πρόσωπα με ανεκτίμητη αξία και ευγένεια. Αυτός ο λόγος περί του ανθρώπου,
ως προσώπου, υποδηλώνει ότι οι άνθρωποι είναι κοινωνικά όντα, ενταγμένα σε οικογένειες και οργανικές κοινότητες, τις οποίες το κράτος έχει την υποχρέωση να υποστηρίζει και όχι να παραγκονίζει. Αυτό το δόγμα της επικουρικότητας, δηλαδή η ανάγκη της δημιουργίας επικουρικών κοινωνικών θεσμών, ήρθε σε αντίθεση τόσο με τον ριζοσπαστισμό και στον ριζοσπαστικό ατομικισμό του κλασικού φιλελευθερισμού, όσο και με τον κολεκτιβισμό του Μάρξ. Έτσι, η Δυτική Εκκλησία αναζήτησε μια μέση οδό μεταξύ του μη παρεμβατικού καπιταλισμού και του κρατικού σοσιαλισμού.

Μολονότι η Δυτική Εκκλησία με το Rerum Novarum επιδίωξε την ελάφρυνση του ζυγού του εργάτη, δεν είχε ακόμα δεχθεί τα βασικά δόγματα της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Μόλις 8 χρόνια μετά την εγκύκλειό του για τους εργάτες, ο Πάπας Λέων 13ος καταδίκασε τον Αμερικανισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων υποστήριζε το εσφαλμένο δόγμα της θρησκευτικής ανεκτικότητας. Στις καθολικές χώρες η Εκκλησία αναζήτησε κρατικά προνόμια και τον επακόλουθο περιορισμό των δικαιωμάτων των μη καθολικών. Στο πλαίσιο μιας συμβιωτικής σχέσης, τα αυταρχικά καθεστώτα παραχώρησαν ευχαρίστως τέτοια προνόμια στην Καθολική Εκκλησία με αντάλλαγμα την νομιμοποίηση που αυτή τους παρήχε. Με την άνοδο του φασισμού κατά τον 20ο αιώνα, η Δυτική Εκκλησία αποπειράθηκε να διατηρήσει τη θέση της υπογράφοντας τα περιβόητα κονκορδάτα με τη Γερμανία του Χίτλερ και την Ιταλία του Μουσολίνη. Η κληρονομιά του φασισμού και η καταστροφή της Ευρώπης κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο συγκλώνησαν τόσο τη Δυτική Εκκλησία ώστε να αναστοχαστεί το ζήτημα της ορθής διακυβέρνησης της κοινωνίας. Στο χριστουγεννιάτικο μήνυμά του το 1944, ο Πάπας Πίος ο 12ος εξέφρασε σαφώς την υποστήριξη της Καθολικής Εκκλησίας στη Δημοκρατία, παρουσιάζοντας τον συγκεντρωτισμό των δικτατορικών καθεστώτων ως το αντίπαλο δέος της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας των πολιτών. Ο Πάπας είπε τότε ότι αν υπήρχε η δυνατότητα απαγόρευσης και διόρθωσης των πράξεων της δημόσιας αρχής, ο κόσμος δεν θα είχε συρθεί στη δίνη ενός καταστροφικού πολέμου. Εξέφρασε την έγκρισή του για δημοκρατική διακυβέρνηση επικαλούμενος την αριστοτελική σκέψη και λέγοντας ότι αυτή η δημοκρατική διακυβέρνηση εξαρτάται από τους πολίτες που καθοδηγούνται ορθά από το φυσικό νόμο και τον τρόπο κοινωνικοποίησής τους για αναζήτηση του κοινού αγαθού. Παρά την παραδοχή αυτή όμως, η Καθολική Εκκλησία συνέχισε να αντιστέκεται στη βασική αρχή της πλουραλιστικής δημοκρατίας, δηλαδή στο δικαίωμα όλων των θρησκευτικών ομάδων να απολαμβάνουν την ελευθερία της πίστης και της οργάνωσης. Όπως υποστήριξε ο Άλφαρντ Στέπαν, η φιλελεύθερη δημοκρατία εξαρτάται από τις αμοιβαίες ανεκτικότητες. Το κράτος προστατεύει την ελευθερία των εκκλησιών να δρουν στην κοινωνία των πολιτών και οι εκκλησίες από τη μεριά τους δεν προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις εξουσίες του κράτους για να αυξήσουν τα προνόμια τους ή να περιορίσουν τους ανταγωνιστές. Εν τούτης, μόλις στα τέλη της δεκαετίας του 50, η επίσημη θέση της Καθολικής Εκκλησίας ήταν ότι εφόσον το λάθος δεν έχει δικαιώματα, ο καθολικισμός ως αληθινή ορθή πίστη, όπως ανέφεραν, θα πρέπει να είναι ο μόνος που επικυρώνεται από το κράτος. Και η Καθολική Εκκλησία ενίσχυσε αυτή τη θέση στους κληρικούς και τους ακαδημαϊκούς της. Ο περίφημος Αμερικανός θεολόγος John Courtney Murray επιχειρηματολόγησε υπέρ της θρησκευτικής ελευθερίας, των πλουραλιστικών μορφών σχέσης εκκλησίας-κράτος και της οικουμενικής συνεργασίας. Αποδοκιμάστηκε όμως και φημώθηκε από την Εκκλησία κατά τη δεκαετία του 1950. Η κατανόηση αυτού του πλαισίου μας βοηθά να αντιληφθούμε τη σημασία της Δεύτερης Συνόδου του Βατικανού 1962-65 και ειδικότερα των κειμένων που τη συνόδευσαν. Σε ένα από αυτά τα κείμενα, η Εκκλησία ανέπτυξε την πλέον συστηματική θεολογική υπεράσπιση της δημοκρατικής διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της οικονομικής αρρωγής. Δίχως να επιδιώκει την ικανοποίηση κοσμικών φιλοδοξιών, το έγγραφο αυτό διακήρυτε την αλληλεγγύη της Καθολικής Εκκλησίας στα δεινά της ανθρωπότητας και πρόσφερε τη δική της θεώρηση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ως οδηγό για την ανάπτυξη υγιών κοινωνικών θεσμών, πολιτικών δομών στη βάση της αρχής της ισονομίας και δίκαιων οικονομικών οργανισμών. Αυτό όμως που θα ολοκλήρωνε τη μεταμόρφωση της Δυτικής Εκκλησίας ήταν το συνοδευτικό κείμενο.
Με αποκαλυπτικό τρόπο, η διακήρυξη της θρησκευτικής ελευθερίας υπό τον τίτλο «Dignitatis Humanae» και ο συλλογισμός για την προστασία της ελεύθερης αναζήτησης της πνευματικής αλήθειας στηρίχθηκαν στη μεγαλειώδη σε εισαγωγικά αρχή της αξιοπρέπειας της ανθρωπότητας. Δύο ήταν οι κεντρικοί διαμορφωτές αυτού του ιστορικού εγγράφου. Ο ένας ήταν ο Τζον Κούρτνεϊ Μόρεϊ, ο οποίος μετέφερε την αμερικανική εμπειρία στη συμμετοχή του καθολικισμού στην πλουραλιστική δημοκρατία. Ο άλλος ήταν ο επίσκοπος Πολωνίας Βοητήλα, το οποίο αγώνας υπεράσπισης της πίστης ενάντια σε κάθε τυραννικό καθεστώς, είτε ναζιστικό είτε κομμουνιστικό, σφυριλάτησε μια δυνατή δέσμευση των ελεύθερων εκκλησιών να λειτουργήσουν ως ασπίδα της κοινωνίας των πολιτών στην αντίσταση κατά της καταπίεσης. Φυσικά, ο Βοητήλα, όντας ποντίφικας αργότερα, βρέθηκε σε θέση που του επέτρεπε να εφαρμόσει το όραμά του. Όταν η Εκκλησία έπαψε να βασίζεται στην κοσμική εξουσία για τη συνέχιση της πνευματικής της αποστολής, απέκτησε την ελευθερία που της επέτρεπε να αποτελέσει πρόκληση για την ομιμοποίηση των αυταρχικών καθεστώτων και εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων το έπραξε. Πράγματι, όπως ένα μεγάλο υπεροκεάνιο που αλλάζει σιγά σιγά την πορεία του, αλλά διαθέτει τεράστια δύναμη στη νέα του κατεύθυνση, έτσι και η Καθολική Εκκλησία μετατράπηκε σιγά σιγά κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα σε μια ισχυρότατη μηχανή της δημοκρατίας. Όπως αναφέρει ο Σάμιουελ Χάντινγκτον, το τελευταίο κύμα εκδημοκρατισμού ήταν κατά κύριο λόγο ένα καθολικό κύμα. Το 1974 τα 3/4 των καθολικών χωρών τελούσαν υπό αυταρχικά καθεστώτα. Μέχρι τη δεκαετία του 1990 όλα πλην ελαχίστων είχαν γίνει δημοκρατικά. Η μεταμόρφωση της Ισπανικής Εκκλησίας συνέβαλε πολύ στην ενεργοποίηση αυτού του μεγάλου κύματος εκδημοκρατισμού. Η Ισπανική Καθολική Εκκλησία, από θεσμός άρρηκτα δεμένος επί αιώνες με το στέμα και τον αντιδραστικό ολοκληρωτισμό, μετατράπηκε σε βασική πηγή αντιπαράθεση στο καθεστώς του Φράνκο κατά τη δεκαετία του 1960, υπονομεύοντας έτσι την ομιμότητα της εξουσίας καθ' όλη την επόμενη δεκαετία. Κατά αυτόν τον τρόπο, το καθολικό κύμα, μετά την ανάδυσή του στην Ισπανία το 1975, εκτινάχθηκε σε όλη τη Λατινική Αμερική. Έφερε τη δημοκρατία στις Φιλιππίνες και κορυφώθηκε στην Πολωνία, όπου σημειώθηκε η πρώτη μια σειράς επαναστάσεων ενάντια στον κομμουνισμό που έλαβαν χώρα στην Ανατολική Ευρώπη. Καθοριστική σημασία σε αυτή την ιστορία ήταν η θητεία του Πάπα Ιωάννη Παύλου του Δευτέρου, ο οποίος έδειχνε να έχει τον τρόπο του να εμφανίζεται με όλη τη μεγαλοπρέπεια ενός ποντίφικα στα πιο κρίσιμα σημεία της διαδικασίας εκδημοκρατισμού. Ίσως το πιο δυναμικό παράδειγμα αυτού ήταν τα ταξίδια του στην Πολωνία, τα οποία ξεσήκωναν τον κόσμο και καλλιεργούσαν το κίνημα της αλληλεγγύης, το οποίο στη συνέχεια συνέβαλε στην υπονόμευση του κομμουνιστικού καθεστώτος. Εν τούτης, όπως θα δούμε, η Καθολική Εκκλησία σημείωνε μερική επιτυχία στην Αφρική, όπου η ένδυα και η αφοσίωση στη φυλή συνεχίζουν να ματαιώνουν την εδραίωση της δημοκρατίας.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη Λευτεριά, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
0: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητή συναμαρτωλή αδελφή μου, συντονισμένη και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισον μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως, το φως του Χριστού μας. Να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε στο και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός, στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντά μας στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένα το κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του Παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτή του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστή του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτών του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιών του τις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάση αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τ' αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στο άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο, σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρίτησα γερόντισα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλο της καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδι στα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα, ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας, τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξε το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο

να μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν, έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν. Ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δυο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ, και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτοι και πρόμαχοι της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Αιωσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαινοέρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε»,

του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς ευρέ όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ρε πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϋπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνον που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώ δε τελευτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρταία και Πυρσός, η πόρια Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνη σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω πάτερ, πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ θεών υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουνε κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς. Να παρηγοριούνται και να ελπίζουν. Να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πείμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα, και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτόκε Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον ημών όρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπερ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέριμνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό, τυφλό, να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπέβδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της τον ναό της και όρισαν σαν διακόνυμα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και οι αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκοο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτοι ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτει μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

Ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσή. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν την αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Είπαμε και στο ξεκίνημα, η ευχή μας μετά και από αυτό το οδηπορικό να επιστρέψει από τις απιστίες στην μακρινή την χώρα έστω και μια ψυχή. Αυτή που πριν είδαμε να αποκρυσταλώνεται, να καθρεφτίζεται στο υπέροχο ψαλτοτράγουδο. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν την δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάσον, ότι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν ευε με το πνεύμα μου εν εμή, εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το ελαιός, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέη, σώνουμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλληψουν τα νόμιμά μου. Επιπλέον πλήρωνε από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισώνουμε. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκουν και αμαρτία μου ενωπιώνουμε στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτων και των πονηρών ενωπιών σου επίησα πως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρινεστέσαι. Η δουγάρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτρη μου. Η δουγάρα αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με, πληνείς μη και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψω το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφές, εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα αντιγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν, έδω καν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Τη Σία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταμπινωμένη ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη Σίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον του μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένεγεν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον, δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγής Πατρός ημών, Πέτρου Επισκόπου Άρχουστου Θαυματουργού, των Αγίων ενδόξων Νεομαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου και Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του παρακελτικού κανόνος εις των Τίμιων και Ζωπιών Σταυρών.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών.
2: Ψαλμός 7. Κύριε ο Θεός μου, επισήλπισα, σώσον με εκ πάντων των διωκόντων με, και ρίσε με, μήποτε αρπάσιος λέον την ψυχή μου, μη όντως λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, ή επίησα τούτο, ή έστην αδικία εν χερσή μου, ή ανταπέδωκα της ανταποδιδούσιμη κακά, αποπέσιμη άρα από τον εχθρόν μου κενός. Καταδιώξε άρα ο εχθρός την ψυχή μου, και καταλάβει και καταπατήσει εις γην την ζωήν μου, και την δόξαν μου ισχούν κατασκηνώσε. Ανάστηθη, Κύριε, εν οργή σου, υψώθητη εν της πέραση των εχθρών σου, εξεγέρθητη, Κύριε ο Θεός μου, εν προστάγματι ο εν ετήλω. Και συναγωγή λαών κυκλώσισε, και υπέρ ταύτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινεί λαούς, κρίνον με, Κύριε, κατά την δικαιοσύνην μου και κατά την ακακίαν μου επεμή. Συντελεστεί το δί πονηρία αμαρτωλών και κατευθυνείς δίκαιων ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου παρά του Θεού του σώζοντος τους ευθύς την καρδία. Ο Θεός, κριτής, δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέραν. Εάν μη επιστραφείτε τη ρομφέαν αυτού στυλβώσει, το τόξον αυτού ενέτεινε και ετοίμασε αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκεύη θανάτου, τα βέλη αυτού της σκεωμένης εξηργάσετο. Ιδού, οδύνησε αδικίαν, συνέλαβε πόνον και έτεκεν ανομίαν, λάκον όριξε και ενέσκαψεν αυτόν και εμπεσείτε εις βόθρον, ον ηργάσετο. Επιστρέψει ο πόνος αυτού εις κεφαλήν αυτού και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσεται. Εξομολογήσαμε το Κυρίο κατά την δικαιοσύνην αυτού και ψαλώ το ονόματι Κυρίου του Υψίστου.
3: Ψαλμός 7. Ψαλμός συντεθείς από τον Δαβίδ, τον οποίο έψαλε σε έκφραση ευγνωμοσύνης προς τον Κύριο για τους σωτηρίους λόγους, τους οποίους υπέρ αυτού είπε ο Χουσί, Υιός του Ιεμενή, προς τον επαναστάτη Αβεσσαλόμ. Κύριε ο Θεός μου, εισέ στήριξα όλες μου τις ελπίδες. Σώσε με από όλους τους εχθρούς μου, οι οποίοι με καταδιώκουν, και γλίτωσέ με από αυτούς. Και μάλιστα από τον αρχηγό τους, τον Αβεσσαλόμ, τον υιό μου. Για να μην αρπάσει αυτός και ως λέον άγριος κατασπαράξει την ζωή μου, αφού δεν θα υπάρχει στο πλευρό μου κανείς για να με γλιτώσει και να με σώσει. Κύριε και Θεέ μου, εάν διέπραξα αυτό το κακό δια το οποίο με καταδιώκουν, εάν οι χείρες μου έκαμαν κάποια αδικία εναντίον τους, εάν ανταπέδωσα ποτέ κάτι κακό εις τους εχθρούς μου, οι οποίοι συνεχώς με καταδιώκουν και με αδικούν, ας χάσω κάθε ελπίδα σωτηρίας από τα χέρια των εχθρών μου, ας πέσω νικημένος από αυτούς, έρημος και γυμνωμένος από κάθε συμπαράσταση. Ας με καταδιώξει μαζί με τους εχθρούς μου ο αρχηγός τους, ας με συλλάβει εχμάλωτο, ας ποδοπατήσει κάτω εις το χώμα και ας εξευτελίσει τη ζωή μου και ας σκεπάσει με το χώμα του τάφου όλην τη δόξα μου. Αλλά εγώ, Κύριε, δεν θέλω να εκδικηθώ ο ίδιος τους εχθρούς μου. Δια τούτο σε παρακαλώ, σήκω, Κύριε, οργισμένος εναντίον αυτών. Φανέρωσε το ύψος της ακατανίκητης δυνάμεώς σου έως εις τα πέρατα του στρατοπέδου των εχθρών σου, ώστε κανείς να μην διαφύγει την τιμωρία. Κύριε ο Θεός μου, σήκω εις προστασία μου, σύμφωνα άλλωστε και με τον νόμο, τον οποίον έχεις σχετικώς διατάξει, να τιμωρούνται δηλαδή οι κακοί, ενώ οι καλοί να προστατεύονται και να αμείβονται. Και όταν, Κύριε, αποκαταστήσεις δικαιοσύνην, τότε πλήθη λαών με πίστη θα σε περιβάλλουν, προς χάριν δε αυτής της συγκεντρώσεως των πιστών λαών, ανέβα στο μεγαλειώδες βήμα της δικαιοσύνης και της αγαθότητός σου. Ο Κύριος θα κρίνει αργά ή γρήγορα όλους τους λαούς. Κρίνε και εμέ τώρα, Κύριε, ανάλογα με την δικαιοσύνη που έως τώρα έχω δείξει, και σύμφωνα με την αθότητά μου απέναντι των εχθρών μου, δείξε σε μένα την δική σου αγαθότητα. Θέσε, Κύριε, ένα τέρμα εις την κακία των αμαρτωλών ανθρώπων. Έτσι θα οδηγήσεις εσύ, Κύριε, ανενόχλητο και απρόσκοπτο τον δίκαιο στον δρόμο της αρετής, διότι γνωρίζεις τα βάθη των ανθρωπίνων καρδιών, τις σκέψεις και τις επιθυμίες τους. Δίκαιη θα είναι η προς εμέ βοήθειά σου, Κύριε, διότι εσύ είσαι Θεός, ο οποίος σώζεις όλους όσοι έχουν ευθεία και ειλικρινή την καρδιά. Ο Θεός είναι κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και δεν επιφέρει την οργή του με καθημερινές ποινές και τιμωρίες εναντίον των αμαρτωλών ανθρώπων. Εάν όμως εσείς οι αμαρτωλοί καταφρονήσετε την μακροθυμία του Θεού και δεν μετανοήσετε, ο Κύριος θα τροχίσει τη ρομφαία του. Το τόξο του το έχει ήδη έτοιμο εναντίον σας. Και στο τόξο αυτό ο Κύριος τοποθέτησε τα θανατηφόρα του βέλη, τα οποία ετοίμασε εναντίον των φλογιζομένων και εξαπτωμένων από την κακότητα και τα πάθη αμετανοήτων αμαρτωλών. Ιδού, αυτός ο εχθρός μου κυριεύθηκε από οδύνες δια το κατεμού κακόν. Συνέλαβε έτσι στην ψυχή του σχέδιο πόνου εναντίον μου. Γέννησε την παρανομία η οποία θα εξπάσει εις βάρος του. Άνοιξε σαν παγίδα λάκων για να με συλλάβεις αυτόν όπως συλλαμβάνουν τα άγρια θηρία. Τον ανασκάλευσε ώστε να μην φαίνεται. Όμως όχι εγώ, αλλά αυτός θα πέσει μέσα εις τον βόθρον, τον οποίον με τόση τέχνη κατασκεύασε. Σαν πέτρα θα γυρίσει από ψηλά και θα πέσει στην κεφαλή του το κακό αυτό που με πονηρία και κόπο πολύ ετοίμασε εναντίον μου. Στην κορυφή του θα κατεβεί βαριά και συντρεπτική η δική του αδικία. Εγώ όμως, σωσμένος από την αγαθότητα και την δύναμη του Κυρίου, θα ανυμνολογώ τον Κύριο για την δικαιοσύνη του αυτή και θα ψάλω ύμνους δοξολογίας εις το όνομα Κυρίου του Υψίστου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Το μοναστήρι που είπε ο πατήρ Πολύκαρπος έχει μικρασιάτικη ρίζα, ονομάζεται Παναγία των Βριούλων και είναι η έδρα του στην Αθήνα, στην πλατεία Αμερικής, κοντά σε ένα ιστορικό εκκλησάκι που λέγεται Άγιος Ανδρέας, που εκεί μαρτύρησε η Αγία Φιλοθέη, Αθηναία. Αλλά έχουμε και το μετόχημα στον Οροπό, μετά τον Άγιο Πορφύριο, από όπου ήρθαμε τώρα, από τον Οροπό ήρθαμε τώρα. Το θέμα που διαλέξαμε είναι ένα θέμα που πολλές φορές όλους μας αγγίζει και είναι κάτι που το έχουμε ανάγκη, είναι η παρουσία των Αγίων μας. Αν σίγουρα ο καθένας μας μπορούσε να εκφράσει τη γνώμη του, θα έλεγε ότι κάποιον Άγιο αγαπά. Εσείς έχετε και τον Άγιο Δημήτριο εδώ. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ανδρέα, την Αγία Φιλοθέη. Έχουμε πολλά παρεκκλησάκια, πολλούς Αγίους που αγαπάμε, Άγια Λείψανα. Και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πίστεώς μας και της ζωής μας. Νομίζω ότι είμαστε και σαν λαό συνδεδεμένοι με τους Αγίους μας. Δεν υπάρχει τόπος, δεν υπάρχει και το πιο μικρό χωριό που να μην έχει κάποια μνήμη από κάποιον Άγιο που πέρασε, που το προστάτευσε, που το έσωσε, που το βοήθησε. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρή, είχα κάποιους συγγενείς που για κάποιο λόγο δεν ξέρω ποιος ήταν ο λόγος. Αυτό που θυμάμαι είναι να λέει κάποιο συγγενικό μου πρόσωπο: «Α, εγώ λέει δεν πιστεύω στους Αγίους». Και ενώ ήμασταν μικρά παιδιά στο σχολείο, μου φάνηκε τόσο ξένο, τόσο περίεργο. Λέω: «Και θα πει πιστεύω στους Αγίους, αφού οι Άγιοι υπάρχουν. Δεν είναι κάτι που το πιστεύω, δεν είναι θέμα του μυαλού μας, είναι μια πραγματικότητα». Και βλέπουμε και σε άλλους ανθρώπους που δεν είναι γεννημένοι σε μια ορθόδοξη χώρα, όπως είναι η δική μας, και είναι μεγαλωμένοι με άλλα δόγματα, που δεν έχουν Αγίους και είναι, ξέρετε, πολύ δύσκολο να καταλάβουν τι είναι ένας Άγιος στη ζωή μας. Γιατί, αλλά όταν γλυκαθούν, και έχουμε πάρα πολλές μεταστροφές τα τελευταία χρόνια στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δεν ξεκολλάνε κυριολεκτικά από τους Αγίους, δεν ξεκολλάνε. Είναι λοιπόν ότι πιο πολύτιμο η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ειδικά σε ένα κόσμο σαν αυτό που ζούμε, που είναι πάρα πολλές φορές απέλπιδος. Σε οξουκόβει τα φτερά, δεν σε αφήνει καμία ελπίδα για κάτι ωραίο και μόνο το άσχημο προβάλλεται. Και επίσης είναι πολύτιμη η παρουσία τους, γιατί μας θυμίζουν ποιος είναι ο αληθινός μας προορισμός. Να δούμε λίγο με βάση και την Καινή Διαθήκη, αλλά και κάποια χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, γιατί τι είναι αυτό που μας δείχνουν οι Άγιοι, γιατί τους θέλουμε και γιατί τους αγαπάμε, γιατί τους χρειαζόμαστε. Ο Κύριος μας λέει, μέσα από τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου, «Άγιοι γίνεστε και εγώ Άγιος ημί». Δηλαδή ουσιαστικά μας λέει ότι είμαστε πλασμένοι όλοι για να γίνουμε Άγιοι. Είμαστε πλασμένοι, όπως ξέρουμε και από το σχολείο μας και από τα θρησκευτικά που κάναμε και από τα κατηχητικά, είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα Θεού. Αλλά αυτό το κατ' εικόνα, αν το αξιοποιήσουμε, το καλλιεργήσουμε και με τη βοήθεια της χάριτος του Θεού, θα φτάσουμε στο καθομοίωση. Δηλαδή το καθομοίωση ουσιαστικά τι σημαίνει? Θα γίνουμε Άγιοι. Θα γίνουμε Άγιοι όχι επειδή είμαστε στη φύση μας αυτό, Άγιος είναι ένας μόνο, ο Κύριος, αλλά θα γίνουμε Άγιοι κατά χάρη. Μόνο με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος αγιάζεται η ανθρώπινη βούληση και φωτίζεται ο νους. Δηλαδή χωρίς το Άγιο Πνεύμα, εν ολίγης, δεν μπορεί τίποτα να γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Είναι το μεγάλο δώρο που μας άφησε ο Κύριος μετά την ανάληψή του. Η Εκκλησία πορεύεται με το Άγιο Πνεύμα. Και γι' αυτό και ονομάζεται το Άγιο Πνεύμα το Πνεύμα της Αληθείας. Είδατε εκεί που λέμε όλες οι ακολουθίες μας ξεκινάνε με το Βασίλειο Φουράνια. Και εμείς την ξέρουμε την προσευχή από το σχολείο. Βασίλειο Φουράνια. Και φτάνουμε και λέμε το Πνεύμα της Αληθείας το αποκαλούμε. Γιατί το λέμε έτσι? Γιατί μας οδηγεί στο αληθινό σκοπό της ύπαρξής μας, στην αλήθεια. Και ποιος είναι ο αληθινός σκοπός? Σκοπός της ύπαρξής μας, το να γίνουμε Θεοί κατά χάρη. Είμαστε παιδιά του Θεού. Λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος. Είμαστε, λέει, οικοί του Θεού και συμπολίτες των Αγίων. Αυτή την επιστολή την απευθύνει στους Εφεσίους και είναι από τις επιστολές που γράφτηκαν στις πρώτες κοινότητες. Δηλαδή, από την αρχή οι χριστιανοί ξέρανε ότι έχουν αυτόν τον προορισμό, να γίνουν Άγιοι. Και πολλές φορές τις πράξεις των Αποστόλων να διαβάσετε, που είχαν κοινές τράπεζες, τις λεγόμενες αγάπες, ήταν όλοι μαζί και σε πολλά σημεία που γράφει ο Απόστολος Παύλος, λέει να μου χαιρετήσει τους Αγίους. Άγιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί. Δεν εννοούσε κάποιον ιδιαίτερο, δεν ήταν μόνο ο Πέτρος ή ο Παύλος ή άλλοι Απόστολοι, ήταν όλοι οι χριστιανοί. Κανένας δεν είναι Άγιος, είπαμε, εν δυνάμει. Αυτό δίνει και μια όθηση, ότι σαν να τους έλεγε, κοιτάξτε τώρα, ακολουθείτε τον Χριστό. Δεν μπορείτε να κάνετε αυτά που κάνατε πριν σαν ειδωλολάτρες, σαν Ιουδαίοι. Πρέπει να έχετε άλλα κριτήρια. Το κριτήριό σας να είναι πιο ανώτερα, γιατί ακολουθείτε τον Χριστό που είναι Άγιος. Είμαστε λοιπόν ένα σώμα με τον Χριστό, άρα είμαστε και ένα σώμα μεταξύ μας. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Αυτό πολλές φορές δεν το καλλιεργούμε και δεν το αφήνουμε να το νιώσουμε και ούτε καν στην ίδια κοινότητα, ούτε καν στην ίδια ενορία δυστυχώς. Να νιώσουμε ότι είμαστε ένα και βλέπουμε πολλές φορές σε κοινότητες εκκλησιαστικές ο ένας να υποφέρει και ο άλλος να μην ξέρει τίποτα, να μην έχει ιδέα. Εμάς, ξέρετε, ο γέροντάς μας ήταν πολύ, έδινε πολύ βάση σε αυτό. Και θυμάμαι κάποτε που βγήκε στην ωραία πύλη και είπε ότι δεν θα βγείτε από εδώ, αν τελείωνε η λειτουργία, εάν δεν ρωτήσετε πώς λένε το διπλανό σας. Απλά, το διπλανό σας, τίποτα άλλο. Πώς τον λένε. Προσπαθούσε δηλαδή να κάνει τους πιστούς που συναθρίζονται για τον ίδιο λόγο και κοινωνούν το ίδιο σώμα και αίμα του Κυρίου να νιώσουν ότι είναι ένα σώμα. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε είναι σαν να μην έχουμε σχέση μεταξύ μας. Όχι σαν, δεν έχουμε, αλλά σαν να μην έχουμε σχέση και με τον Κύριο. Και δεν ταιριάζει, γιατί ο Χριστός μας ξέρει όλους. Ο Χριστός είναι η κεφαλή του σώματος και όλοι εμείς είμαστε το σώμα. Και τι κάνουμε, κοινωνάμε από το ίδιο γεωποτήριο. Άρα όλοι έχουμε τον ίδιο προορισμό. Και γι' αυτό και πρέπει και σε όποια κοινότητα είναι ο καθένας μας, όποια, όπου βρίσκεται, να μην απομονώνεται απλά στην παρέα του, στους φίλους του, στους γνωστούς του, στις κυρίες που ξεργονορίζονται μεταξύ τους, να αφήνουν χώρο και σε έναν άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές μας λείπει και αποτρέπει άλλους ανθρώπους από το να έρχονται στην Εκκλησία. Πρέπει να το σκεφτόμαστε, είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα αυτό. Και ο καινούριος που θα μπει και αυτός που θα μπει τυχαία, να νιώσει ότι εδώ υπάρχει μια αγκαλιά. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα ο ιερέας, δεν μπορεί. Πρέπει να τον βοηθούν και οι πιστοί. Δεν τα προλαβαίνει όλα. Αλλά πρέπει να βοηθούμε όλοι σε αυτό. Εμά σας λέω, ο πατήρ Γαβρίλ έδινε πολύ πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το θέμα. Ο κοινός, δεν είμαστε λοιπόν ξένοι, μας λέει σε άλλο σημείο ο Απόστολος Παύλος, δεν είστε ξένοι ούτε πάρικοι. Είστε όλοι ένα σώμα. Ο κοινός συνδετικός Κύριος είναι ο κοινός συνδετικός κρίκος είναι ο Κύριος. Οικείος του Θεού, είπαμε, είναι ο Άγιος. Και ο άνθρωπος που αφήνει την καρδιά του να νιώσει ότι υπάρχει μια μυστική σχέση με το Θεό Πατέρα και ότι θέλει να έχει σχέση με τον Κύριο. Και το μόνο που φροντίζει είναι να μην λυπεί τον Πατέρα. Τι είναι αμαρτία, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Τι είναι η αμαρτία. Αμαρτία είναι ό,τι λυπεί το Θεό Πατέρα. Άρα λοιπόν, προσπαθώντας να φτάσουμε σε αυτό που είναι ο σκοπός μας, πρέπει να προσπαθούμε, όχι μόνο για τον εαυτό μας, αλλά και για όλη την κοινότητα, να μην κάνουμε αμαρτίες. Γιατί έτσι λυπούμε το Θεό Πατέρα και αμέσως αποκόπτεται. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος που είναι στο Έσεξ, έλεγε, αυτός έχει μεγάλη κοινότητα από μοναχούς και μοναχές. Και σε πάρα πολλές ομιλίες του και σε γράμματα τόνιζε ότι αν λέει και η παραμικρή σκέψη, παραμικρή για τον αδερφό σου, ο λογισμός σου. Δεν τσακώθηκες, στο μυαλό σου έχεις κάτι αρνητικό. Αυτό το χαρακτήριζε ως ρογμή στον τοίχο της μονής. Όπως είναι τα μοναστήρια, έχουμε τον τοίχο μας, τη μαντρότυχο, είναι σαν να κάνει μια ρογμή. Και ξέρετε, άμα γίνει μια ρογμή και το παραμικρό περνάει και το νεράκι περνάει και, όλα, και μπορεί να στεγκρεμίσει τον τοίχο. Και γι' αυτό λέει, δεν πρέπει να αφήνεται κανέναν λογισμό ο ένας εναντίον του άλλου. Ένας να βλέπει τον άλλον με μάτια καθαρά και να τον βλέπει σαν άγιο. Ο ένας, φανταστείτε να βλέπουμε ο ένας τον άλλον ανώτερο από εμάς. Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Ούτε υπεροψία, ούτε τίποτα. Οπότε και η μόνη μας έγνοια να είναι η έγνοια μας για τον άλλον. Τότε όλοι θα γινόντουσαν χριστιανοί. Πραγματικά κάπου το λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, θυμάμαι το γράφει, και έλεγε ότι το όνομα, λέει, του Χριστού βλασφημείται στα έθνη. Οι Ρωμαίοι ήταν στη Ρώμη και εκεί ήταν ιδρολάτρες, από εμάς, τους χριστιανούς. Εμείς δηλαδή δεν είμαστε άξιοι και ικανοί να φέρουμε το όνομα του Κυρίου στην πράξη. Είναι το να είσαι χριστιανός πάντοτε, αλλά και τώρα ειδικά είναι τεράστια η ευθύνη, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ακόμα και ενάντια πηγαίνουν και τσακώνονται και τους βλέπεις να παλεύουν γιατί κάτι ψάχνουν, όχι για άλλο λόγο, δεν είναι κακοί. Δεν έτυχε να μην μάθουν, δεν τα έφερε έτσι ο Θεός να γνωρίσουν και προσπαθούν απεγνωσμένα από ένα καλό παράδειγμα να πιαστούν. Εκεί είναι η δική μας η ευθύνη. Να μοιάσουμε από αυτού βέβαια, που όλο αυτό που λέμε τώρα, είναι αυτό που είναι το δεδομένο για έναν Άγιο, η έγνοια του. Να μοιάσουμε λοιπόν στον Θεό και να γίνουμε Άγιοι. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Στην Παλαιά Διαθήκη τώρα το λέει πρώτα-πρώτα, λέει, μέσα στους ψαλμούς, ο Δαβίδ. Εγώ είπα, Θεοί έστε και οι υψίστου πάντες. Είμαστε Θεοί με μικρό βέβαια γράφεται και οι υψίστου, είμαστε παιδιά του Θεού και κατά χάριν Θεοί, αυτό σημαίνει. Αυτή είναι η αποστολή μας. Δεν είναι να κάνουμε πράγματα, να φτιάξουμε σπίτια, να φτιάξουμε μεγάλα πράγματα, να αφήσουμε το όνομά μας, ιστεροφημία, ούτε καν. Δεν είναι μεγάλο πράγμα. Να κάνουμε οικογένεια, να γίνουμε μοναχοί, τίποτα από όλα αυτά. Να γίνουμε Άγιοι είναι ο σκοπός. Ο καθένας από το δρόμο που είναι. Τη δική του, την προσωπική του, τον προσωπικό του δρόμο. Η αγιότητα, λένε οι πατέρες μας, σημαίνει ζωή. Ενώ η αμαρτία τι σημαίνει? Θάνατος. Μόνο ο Άγιος μπορεί να νικήσει το θάνατο. Ουσιαστικά ο Άγιος είναι ένα φωτεινό πρόσωπο. Γιατί είναι φωτεινό? Γιατί ξέρει ότι δεν υπάρχει θάνατος. Πώς το ξέρει? Αφού ακολουθεί τον Χριστό και έχει ξακέντρωση τον Χριστό, ο Χριστός νίκησε το θάνατο. Και μάλιστα έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ένας σύγχρονος Άγιος της Σερβικής Εκκλησίας, ο κάθε, λέει, Άγιος είναι ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Φανταστείτε πόσο μεγάλη τιμή μας κάνει ο Χριστός, τι αξία έχουμε, που αυτό δεν είναι αυτονόητο, δεν το ξέρουμε. Ούτε και στην Εκκλησία πολλές φορές δεν το ξέρουμε. Βλέπετε πως αντιμετωπιζόμαστε γενικώς. Ούτε τα ζωάκια έχουν καλύτερη μεταχείριση και αξία περισσότερη από ότι ένας άνθρωπος. Μην πούμε τώρα παραδείγματα που τα ζούμε. Όμως στην Εκκλησία φέρουμε τη σωστή μας θέση. Ο Χριστός επαναλαμβανόμενος. Δηλαδή ο κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει παρουσία Χριστού. Είναι ασύλληπτο. Αν το σκεφτούμε, είναι ασύλληπτο αυτό. Και είπαμε και μεγάλη η ευθύνη. Ο κάθε Άγιος τώρα τι έκανε? Άδειασε και ένωσε τον εαυτό του και αποφάσισε ότι επειδή θέλει τον Χριστό θα τον ακολουθήσει μέχρι τέλους. Οπότε τι κάνει? Συσταυρώνεται με τον Χριστό και συναναστένεται με τον Χριστό. Είναι αυτό που λέμε και στο βάφτισμα. Ακολουθώντας την οδό του Κυρίου, την οδό της θυσίας, της προσφοράς, της κένωσης, του αδειάσματος δηλαδή, σε αντίθεση, σε τεράστια αντίθεση με το πρότυπο που προβάλλεται. Που είναι τι είναι ο άνθρωπος της πτώσεως? Τι προβάλλεται? Να περνάμε καλά. Εμείς να είμαστε καλά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Οι άλλοι να πάνε να πάθουν ό,τι πάθουν, τέλος πάντων. Εμείς να περνάμε καλά. Είναι το σλόγκαν της εποχής. Και έχει διαλύσει κυριολεκτικά σπίτια και ανθρώπους. Κυριολεκτικά. Ακούμε φρικιαστικά πράγματα από οικογένειες, πώς διαλύονται και σε μια ηλικία που δεν το περίμενε κανείς, γιατί αποφασίζουν ότι πρέπει να περάσουν καλά επιτέλους στη ζωή τους και να κάνουν άλλα πράγματα. Και τα τεινάζουν όλα στον αέρα. Γιατί δεν αντέχουν ένα δρόμο διαφορετικό που θα διακονίσει και τους άλλους, τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Όχι, εγώ θέλω να περνάω καλά. Τέλειωσα. Θέλω να είμαι και ειλικρινής. Οπότε διαλύονται όλα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Αγίων? Γιατί ανακατεύονται? Ανακατεύονται, όντως ανακατεύονται στη ζωή μας. Μας σκέφτονται, μας έχουν έγνοια. Είναι πολλές φορές ερωτήματα που κάνουν και κυρίως και τα μικρά παιδιά που αρχίζουν να αναρωτιούνται, αλλά πολλές φορές και οι μεγάλοι. Μα με θυμάται ο Άγιος, μα με μένα θα ασχολείται. Έχω τέτοια προβλήματα, μα αυτό θα του ζητήσω. Ναι, οτιδήποτε θα του ζητήσουμε ενός Αγίου. Το χαρακτηριστικό, το γενικό και το ειδικό όλων των Αγίων είναι ένα, η αγάπη. Η αγάπη. Αυτό έχουν. Αγαπούν όλους τους ανθρώπους χωρίς να τους ξεχωρίζουν. Ούτε φίλους ούτε γνωστούς. Η Αγία μου, η Αγία Φιλοθέη. Έκανε μέσα κάτω από τα μάτια των Οθωμανών, μέσα στην καρδιά της τότε Αθήνας, εκεί κοντά στην Πλάκα, στην Μητρόπολη σήμερα των Αθηνών, έκανε ένα μοναστήρι με σκοπό να περιθάλψει όποιον είχε ανάγκη. Και μιλάμε για φρικτή εποχή, για φρικτή τουρκοκρατία. Και αυτός ο όποιος έχει ανάγκη δεν ήταν οι Ρωμιές, οι Ραγιάδες, ήταν και οι Οθωμανοί. Ήταν και αυτοί που δεν άντεχαν. Ήταν και αρβανίτες που είχαν αρχίσει να κατοικούν. Και όποιος τέλος πάντων τη ζητούσε βοήθεια, με την ίδια άνεση έκρευε κορίτσια που έφευγαν από τα χαρέμια και ήταν Ρωμιές και τις είχαν αρπάξει με τα παιδομαζώματα και όλα αυτά, με την ίδια άνεση έκρυψε και τον άνθρωπο, τον Τούρκο, τον Οθωμανό, που κρατούσε τη σημαία, το λεγόμενο φλαμπουριάρι του κάστρου. Και γι' αυτό και βέβαια βρήκε και τον πελάτη. Γιατί δεν ξεχώριζε τους ανθρώπους. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι αυτό. Αν ακούσετε άνθρωποι που παριστάνουν τους Αγίους επειδή έχουν μια μόρφωση, επειδή έχουν μια ασκητικότητα δήθεν και επειδή ξέρουν πολλά πράγματα να λένε, θα το καταλάβετε αν είναι όντως αγιασμένοι, και δεν είναι, κανείς δεν είναι άγιος από εμάς, είναι μια πορεία. Από το αν αγαπούν όλους τους ανθρώπους. Αν ακούσετε να μιλάμε με φανατισμό και με εχθρότητα, κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί. Δεν είναι δυνατόν. Και μόνο το Ευαγγέλιο να πάρουμε, μόνο το Κύριο να πάρουμε, να σκεφτείτε πού σύχναζε, με ποιους έκανε παρέα, ποιους έκανε θαύματα, με ποιους μιλούσε, και θα καταλάβουμε τι συνέβαινε και ποιος είναι ο πραγματικά Άγιος. Ο Άγιος λοιπόν προσεύχεται για όλους. Δεν κάνει διακρίσεις. Τους καλύπτει όλους, άσχετα μπορεί να κοινωνήσει με όλους. Δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι κι αλλιώς όλοι με όλους, έτσι κι αλλιώς. Αλλά με την προσευχή μας μπορούμε η προσευχή μας μπορεί να τους χωράει όλους. Και τους μεγαλύτερους εχθρούς και τους μεγαλύτερους κακούς που υπάρχουν. Και μάλιστα ο Άγιος διακονεί ταυτόχρονα πολλούς ανθρώπους. Έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, και όλοι οι Άγιοι το λένε, όσο ήταν στη ζωή μπορούσε να κάνει όσα θαύματα έκανε, να βοηθήσει όσους ανθρώπους μπορούσε, αλλά τους έλεγε, τους διαβεβαίωνε, και το λέει και στη Διαθήκη του, ότι όταν θα φύγω από αυτή τη ζωή, αν θα έχω παρησία στον Κύριο και θα είμαι με τον Κύριο, τότε θα είμαι παντού. Και έτσι είναι οι Άγιοι, είναι παντού. Μπορεί να τους φωνάξουμε εδώ, να τους φωνάξουν ταυτόχρονα στην Αμερική, οπουδήποτε. Και αυτό είναι το ωραίο, γιατί δεν τους χωρίζει πια, δεν τους ταλαιπωρεί πια το σώμα τους και οι αρρωστιές τους. Και επειδή αγαπούν τον Θεό και κινούνται μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Θεού, ο Θεός παραχωρεί να είναι πραγματικά παντού και να βοηθούν. Επίσης, ο Άγιος δεν φτιάχνει οπαδούς. Δεν έχουν οπαδούς. Οι Ζαΐς είναι πιο πολύ κυνηγημένοι, είναι και παρεξηγημένοι περισσότεροι Άγιοι. Η διακονία του είναι διακονία εν ελευθερία. Και επειδή ακριβώς είναι εν ελευθερία, ένας Άγιος μπορεί να μας πει την αλήθεια κατάμουτρα, που ίσως δεν μπορεί να μας την πει κανένας άλλος. Και πολλές φορές παρεξηγούμαστε. Ξέρω πολλές ιστορίες με τους σύγχρονους Αγίους, που επειδή λέγαν την αλήθεια, δεν φοβόντουσαν ούτε χαϊδεύανε τους ανθρώπους, παρεξηγήθηκαν. Λέει ο Απόστολος Παύλος, να αληθεύουμε εν αγάπη. Δηλαδή να μιλάμε, να λέμε την αλήθεια, αλλά με αγάπη. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Έχουμε μελέτες φοβερές, παράδειγμα, του Αγίου Νεκταρίου, πάνω στο σχίσμα. Σε εποχή που ήταν δύσκολη, δεν υπήρχε και υλικό, σε σχέση με τη Δυτική Εκκλησία, με την Παπική. Φοβερές μελέτες που πραγματικά δείχνουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία και το λάθος των Λατίνων. Όμως, όταν τους έγραφε, γιατί ήξερε γαλλικά και επικοινωνούσε με μια μονή στην Ιταλία, όταν τους έγραφε, τους προσφωνούσε, αυτό μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση, αγιότατοι πάπες. Δεν μιλούσε με περιφρόνηση, ούτε τους κούνησε το δάχτυλο. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αληθεύοντες εν αγάπη. Πάνω απ' όλα η αγάπη. Αν χαθεί η αγάπη, τότε και η αλήθεια δεν την ακούει ο άλλος, δεν μπορεί να την ακούσει. Γι' αυτό και οι Άγιοι, με τον τρόπο που λειτουργούσαν και με τον τρόπο που αντιδρούσαν σε πολλά και στην κακία των ανθρώπων, κάναν τους άλλους να αναρωτιούνται ποιος είναι ο Θεός τους και γινόντουσαν χριστιανοί. Η Αγία Γαβριλία, που την ξέρετε όλοι, όταν ήταν στην Ινδία, ποτέ δεν μιλούσε για τον Χριστό. Έλεγε τα λόγια του Κυρίου, το ετούντι σιδίδου. Όταν τη ρωτούσαν, φυσικά μιλούσε, εννοείται. Όχι όμως να πάει να τους πει γιατί

αυτή η Ευρωπαία, αυτή η τόσο μορφωμένη, είναι μαζί μας για μας. Για ποιον είναι μαζί μας, τι θέλει να... γιατί είναι εδώ. Καταλάβαινα ότι το κίνητρο της ήταν ένα, η αγάπη. Άρα λοιπόν ψάχναν να βρουν ποιος είναι ο Θεός της. Και είχαμε πολλές μεταστροφές. Πολλές μεταστροφές και από Εβραίους και από Ινδούς. Όπου και από Αφρικάνους βέβαια. Όπου και αν πέρασε. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μιλήσει η ίδια μας η ζωή, είναι δύσκολο να μιλάνε μόνο τα λόγια. Επίσης, ο Άγιος είναι το πρόσωπο που μας βάζει στη σωστή θέση, την εκκλησιαστική. Τι εννοώ. Ποια είναι η θέση μας, εμάς, όλων εμάς, όλων, μη δεν ως εξαιρουμένο. Να μένουμε μέσα στην Εκκλησία, κάτω από την Εκκλησία και με υπακοή στην Εκκλησία. Δεν θα δείτε κανέναν Άγιο να σηκώνει σημαία αντάρτικη και να λέει ότι δεν λένε σωστά οι άνθρωποι της Εκκλησίας, να τα βάζει με την Εκκλησία, την διοικούσα, να τα βάζει με ιερείς, να τα βάζει με αρχιερείς, να βάζει με τον Αρχιεπίσκοπο, να τα βάζει με τον Πατριάρχη. Κανένας. Εμάς έλεγε ο γέροντάς μας, που είχε τεράστια πείρα στα εκκλησιαστικά, όλους τους αρχιεπισκόπους που έχουν περάσει μέχρι τώρα τους είχε γνωρίσει. Ήταν πάρα πολλά χρόνια στην Εκκλησία. Όταν ήθελε κάτι, τι έκανε. Έγραφε προσωπικά, τους μιλούσε. Και τους, με πολύ αγάπη, με πολύ ταπείνωση, θα έλεγε τη γνώμη του. Και μετά έλεγε, μέχρι εδώ, εγώ δεν θα εξουθενώσω τον επίσκοπό μου. Ό,τι πει η Εκκλησία. Είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Και μάλιστα κάπου διάβασα ότι είχαν ρωτήσει τον Άγιο Νεκτάριο για το θέμα του ημερολογίου. Πριν γίνει το μεγάλο μπαμ και ο χωρισμός. Και ξέρετε τι απάντησε ο Άγιος Νεκτάριος. Όπου, που ήταν επίσκοπος ο ίδιος, έτσι. Όπου πάει ο Τσοπάνης, πάνε και τα πρόβατα. Αυτή ήταν η απάντησή του. Και το κλείσε το θέμα. Δηλαδή, ακολουθούμε την Εκκλησία. Αυτό είναι χαρακτηριστικό των Αγίων. Κάνουν υπακοή. Ακόμα και στα επιτήμια που τους είχαν βάλει. Τα άδικα. Από πολλούς Αγίους που αδικήθηκαν από τη δικούσα Εκκλησία. Δεν σήκωσαν σημαία, κατέβασαν το κεφάλι και κάναν υπακοή. Και ο Άγιος Νεκτάριος που αναφέραμε, που διώχτηκε, ξέρετε την ιστορία, που διώχτηκε από το Πατριαρχείο άδικα και κατηγορήθηκε και ότι είχε και λεφτά και. Όταν επέμεναν κυρίως οι Ελληνογυπτιώτες που τον λάτρευαν, γιατί τον θέλανε, εκείνον θέλανε για Πατριάρχη, και επέμεναν να γράψει στον Σοφρόνιο και επέμεναν να πάει, όταν πέθανε ο Σοφρόνιος για τη διαδοχή, το έκανε. Γιατί επέμεναν πάρα πολλοί άνθρωποι. Τους έκανε το χατήρι, θα λέγαμε. Πάλι δεν βγήκε, πάλι δεν είχε καμία ανταπόκριση, ούτε και ασχολήθηκε πια. Δηλαδή, λέει η Εκκλησία, αυτό θέλει, τελείωσε. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Όλοι ξέρουμε τον Άγιο Νεκτάριο. Ποιος τους ξέρει τους άλλους? Ποιος ασχολείται με τους άλλους? Κανένας δεν ασχολείται. Δηλαδή, ο Άγιος είναι που μένει στη συνείδησή μας, ακριβώς γιατί φέρθηκε με αυτόν τον τρόπο τον εκκλησιαστικό. Και ποια ήταν η καταφυγή του Αγίου Νεκταρίου στα δύσκολα και στην πεινούσε, να φάει δεν είχε. Ποια ήταν? Σταυρωμένος. Είχε έναν σταυρωμένο, έπεφτε στα πόδια του και παρακαλούσε να τον βοηθήσει ο σταυρωμένος. Αυτή είναι η αληθινή εκκλησιαστική στάση. Αυτό είναι εκκλησία. Όλα τα άλλα παραπέμπουν σε άλλα πράγματα. Και βέβαια αυτό πρέπει να γίνεται με πόνο. Οι Άγιοι πονούν την Εκκλησία, την πονούνε. Επίσης, κάτι άλλο, ό,τι χαρίσματα έχουν οι Άγιοι δεν τα οικειοποιούνται. Δεν τα χρησιμοποιούν για δικό τους όφελος, δεν κάνουν τους έξυπνους, να το πω έτσι. Δεν θεωρούν ότι κάτι είναι. Αλλά όλα τα εντάσσουν μέσα στον Κύριο και στην Εκκλησία. Και γι' αυτό και έχουν. Και το ένα χάρισμα διαδέχεται το άλλο χάρισμα. Από δόξα εις δόξα, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί ξέρουν καλά ότι τα χαρίσματά τους είναι η καρπή του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή είναι το δώρο της Εκκλησίας. Αφού το Άγιο Πνεύμα συνέχει την Εκκλησία. Και όλα τα δώρα είναι για το κοινό καλό. Ό,τι κρατάμε για τον εαυτό μας, ό,τι μένει ένα κλειστό κύκλωμα, καταδικάζεται να χαθεί. Ό,τι δίνουμε στους άλλους και το ανοίγουμε για τους άλλους, αυτό όχι απλά δεν χάνεται, αλλά πολλαπλασιάζεται. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Και τα χαρίσματά τους τα χρησιμοποιούν για το καλό των άλλων και τις θεραπείες των άλλων. Ξέρετε, ο Άγιος Πορφύριος είχε 20 αρρώστιες. 20. Ποτέ δεν παρακαλούσε τον Θεό για τις δικές του αρρώστιες. Αν διαβάσετε αυτό το υπέροχο βιβλίο «Βίος και Λόγοι», που έχει πάρα πολλά για τον Άγιο, θα δείτε ότι λέει: «Μη παρακαλάτε», τους λέει, «να γίνω καλά. Να παρακαλάτε τον Κύριο να γίνω καλός». Όχι καλά, καλός. Καλός άνθρωπος. Και θεωρούσαν όλοι οι Άγιοι ότι ό,τι καλό έχουν είναι του Κυρίου, ό,τι κακό έχουν είναι δικό τους. Και μάλιστα και ο Άγιος Ιερώνυμος έλεγε: «Εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω, Κύριε». Και έχει ένα διάλογο με τον Άγιο Ιερώνυμο και λέει: «Ναι, έχεις να μου δώσεις τις αμαρτίες σου». Λέει: «Ναι, αυτό έχω, Κύριε. Εγώ έχω μόνο τις αμαρτίες μου. Δηλαδή, ό,τι κακό είναι δικό μου. Ό,τι καλό είναι μόνο δικό σου». Αυτό λοιπόν θέλει να μας φανερώσει η παρουσία ενός Αγίου και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική. Ότι

0: όλα, είδατε πόσα είπαμε, πόσα δώρα, πόσα καλά και πού πηγάζουν, όλα. Ότι όλα πηγάζουν από ένα πρόσωπο που συνέχει και κρατεί την Εκκλησία. Είναι ο Χριστός μας που την ίδρυσε. Ο Χριστός, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι το παν. Αυτό τα λέει όλα αυτή η έκφραση. Είναι η ελπίδα και η χαρά μας. Και ότι αυτό που πρέπει να είναι ο στόχος μας είναι η αγάπη προς τον Χριστό. Γράφει ο Άγιος Πορφύριος. Λέει μάλλον, το γράψανε. Ένας να είναι ο στόχος μας. Η αγάπη στον Χριστό, στην Εκκλησία, στον πλησίον. Μαζί πάνε αυτά. Η αγάπη, η λατρεία προς τον Θεό, η λαχτάρα, η ένωση με τον Χριστό και με την Εκκλησία είναι ο επηγής παράδεισος. Η αγάπη στον Χριστό είναι και η αγάπη στον πλησίον, σε όλους και στους εχθρούς. Ο χριστιανός πονάει για όλους. Θέλει όλοι να σωθούν. Όλοι να γευθούν τη Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι ο χριστιανισμός. Μέσω της αγάπης προς τον αδελφό θα κατορθώσουμε να αγαπήσουμε τον Θεό. Δείτε που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, δεν μπορούμε να λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, ενώ βλέπουμε την εικόνα του Θεού που είναι μπροστά μας, τον αδελφό μας, και να μην τον αγαπάμε. Άρα είμαστε ψεύστες, λέει. Η αγάπη προς τον Θεό περνάει μέσα από την αγάπη προς τον αδελφό. Όταν αγαπάμε τον αδελφό, συνεχίζει ο Άγιος Πορφύριος, αγαπάμε την Εκκλησία, άρα τον Χριστό. Μέσα στην Εκκλησία είμαστε κι εμείς. Άρα, όταν αγαπάμε την Εκκλησία, αγαπάμε και τον εαυτό μας. Εδώ φτάνουμε σε αυτό που είπαμε πιο πριν, ότι είναι το σλόγγαν της εποχής, να περνάω καλά, να, μόνο ο εαυτός μου να με νοιάζει και τίποτα άλλο. Η Εκκλησία πάλι εκεί φτάνει. Γιατί για το δικό μας το καλό είναι όλα αυτά. Αλλά μέσα από το δικό μας το καλό περνάει μέσα από αυτή τη σχέση με το Θεό Πατέρα και τους αδελφούς μας. Δεν είναι κάτι ξεκάρφωτο, κάτι αλληλένδετο. Όταν κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, έχουμε ευχαρίστηση. Η χαρά η πραγματική δεν τη βλέπουμε εύκολα. Δεν τη βλέπουμε. Και αυτό το μπορεί να το διαπιστώσετε από ανθρώπους που έχουν τα πάντα. Κάνουν ό,τι θέλουν. Πόσο χαρούμενοι είναι. Μπορεί να είναι ευχαριστημένοι. Εντάξει, να περνάνε καλά. Παραπέρα, γι' αυτό υπάρχουν καταθλίψεις και έχουν και πάρα πολλά άλλα θέματα που δημιουργούνται. Το μεγάλο λοιπόν δώρο που μας χαρίζει η παρουσία των Αγίων μας είναι ότι μας προκαλούν καθημερινά και μας προσκαλούν να ακολουθήσουμε το φωτεινό τους παράδειγμα και να αγαπήσουμε τον Κύριο στέλος, να δοθούμε ψυχήτε και σώματι στην αγάπη Του και έτσι να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε βάσανα, αρρώστιες, δοκιμασίες. Μου έχει κάνει εντύπωση που λέει ο Άγιος Πορφύριος ότι όταν έχεις κάτι που σε τρώει, αρρώστια, πειρασμός, μην λέει στοχεύεις εκεί. Γιατί όσο περισσότερο στοχεύεις εκεί και ασχολείσαι με τον πειρασμό σου, με το πρόβλημά σου, τόσο αυτό λέει θα σε φάει, θα σε καταπιεί, θα σε συνθλίψει. Στρίψε, λέει, την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού και αυτό πολύ απαλά, λέει, να προσεύχεσαι, να μην τον πάρει χαμπάρι ο πονηρός. Οπότε τι γίνεται? Στρέφοντας την προσοχή σου στο πρόσωπο του Χριστού, παίρνεις και κουράγιο να αντιμετωπίσεις την αρρώστια, τη δοκιμασία, το οποιοδήποτε, και δεν σε τρώει. Και αυτό μπορεί, λέει, σιγά σιγά ή να εξαλειφθεί ακόμα, να φύγει σιγά σιγά, να ξεπεραστεί. Όχι όμως με δικές μας δυνάμεις. Αλλά μη δίνεται, λέει, τόσο βάρος πια στο κακό. Συνήθως δίνουμε πολύ ένταση, πολύ βάρος, μας τρώει, το συζητάμε, το ξαναλέμε. Και ξέρετε, θα το έχετε προσέξει, όσο πιο πολύ το λέμε, κάτι το ξαναζούμε και δεν τελειώνει με τίποτα αυτό το δράμα. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματάει αυτό. Και να στρέφεται εκεί που πραγματικά πρέπει, στο φως, στο καλό. Και όχι προς όλη την ώρα στο κακό. Πολλές αρρώστιες δυστυχώς γι' αυτό είναι. Γιατί τρογόμαστε. Λέμε πολλές φορές τον έφαγε αυτό. Ναι, γιατί μας τρώει. Και ξανά το ίδιο. Ένα δράμα που δεν τελειώνει. Ένας πόνος ατέλειωτος. Γι' αυτό είναι και οι Άγιοι. Για να μας παίρνουν αυτά τα φορτία. Να μας τα απαλύνουν. Να μας γλυκένουν λίγο την καρδιά. Και ξέρετε, και ακόμα και γνωρίζοντας ότι και ήδη υπέφεραν, δεν είναι λίγο, είναι πολύ σημαντικό. Και συγκρίνοντας το δικό μας τον πόνο με τον πόνο που πέρασαν οι Άγιοι με μαρτύρια. Τι περνάμε εμείς? Είναι πολύ λίγο αυτό που περνάμε εμείς. μας προτρέπουν να αφήνουμε όλα τα προβλήματά μας και τις έγνοιες μας στην πρόνοια του Κυρίου. Λέει μέσα στην Αγία Γραφή, «Επίρρυψον επί Κύριον τη μέρημνά σου», στους ψαλμούς, συγγνώμη, «και αυτό σε διαθρέψει, άστα όλα στο Χριστό και αυτό θα τα αναλάβει όλα». Ό,τι έχεις ανάγκη και τη διατροφή και όλα. Σαν τα πουλάκια. Τα πουλάκια, ποιος τα νοιάζεται, ποιος τα φροντίζει, και είναι τόσο ωραία. Δεν μας λέει ο Κύριος ότι ούτε ο Σολομώντας που είχε αμύθιτα πλούτη και ενδύματα και όλα, ό,τι είχε και δεν είχε τέλος πάντων, δεν συγκρίνεται με την ομορφιά ενός μικρού πουλιού που είναι με τα φτεράκια του και σήμερα είναι και αύριο δεν είναι. Η παρουσία των Αγίων, επίσης, αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο και για τη σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών στην οικογένεια. Αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και βλέπετε ότι τα παραδείγματα των Αγίων δίνουν πολύ κουράγιο όταν έχουμε προβλήματα μέσα στο ίδιο μας το σπίτι. Κάτι που έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, που στην αρχή ακούγεται λίγο περίεργο, όταν πήγαινε κάποιος και του έλεγε ότι έχω πρόβλημα με το παιδί μου, δεν μ' ακούει, είναι στην εφηβεία, έχει μπλέξει, έχει κάνει, έχει ράνει, ξέρετε τι έλεγε? Μην ασχολείστε με τα παιδιά σας. Μην ασχολείστε με το πρόβλημα των παιδιών σας, αλλά να ασχοληθείτε με εσάς. Και μάλιστα έλεγε, εσείς, το πρόβλημα είναι σε εσάς, εσείς να γίνετε Άγιοι και να σταματήσετε να τα ζαλίζετε. Εσείς να γίνετε Άγιοι και αν εσείς γίνετε Άγιοι, τότε και τα παιδιά σας αυτό θα κάνουν, το ίδιο με εσάς. Το οποίο φαίνεται βέβαια ξένα, θυμάμαι μια οικογένεια που όταν το είχαν ακούσει βάλανε τα κλάματα. Λέει, εμείς να γίνουμε Άγιοι, τι θα γίνει, τίποτα δεν γίνεται. Όχι, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, απλό είναι, απλό είναι. Βάλτε μέσα στην καρδιά σας και στη ζωή σας σαν κέντρο τον Χριστό, αφήστε τα όλα σε Αυτόν, αφήστε τα με εμπιστοσύνη σε Αυτόν, αυτό μας το προτρέπουν οι Άγιοι, και αν τα αφήσετε με εμπιστοσύνη στα δικά του χέρια, τότε και ο Χριστός και η Παναγία και οι Άγιοι, έλεγε, είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν εκείνη. Αλλά να το εννοούμε, γιατί αν πούμε Παναγία βοήθα μου, ξέρω εγώ, Άγιε μου, έλα μαζί μου, ξέρω εγώ, συγκράτησέ με, μην μαλώσω το παιδί, μην φέρθω άσχημα, μην κάνω, μοιράνω, παρεκτραπώ. Και μετά εμείς ή αγχωθούμε ή το ξεχάσουμε, τότε θα μας αφήσει και ο άγγελός μας ο ίδιος να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Αν τα αφήσουμε όμως στους Αγίους μας ή στον άγγελό μας ή στον Κύριο, τότε εκείνοι θα τα αναλάβουν. Θέλει δηλαδή, δεν θέλει απλά να το λέμε, θέλει και εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός μπορεί να το κάνει αυτό. Τους έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Η διόρθωση γίνεται με τον εξαγιασμό των γονέων. Γίνετε Άγιοι και δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα με τα παιδιά σας. Η αγιότητα των γονέων απαλλάσσει τα παιδιά από τα προβλήματα. Τα παιδιά θέλουν κοντά τους ανθρώπους Αγίους, με πολλή αγάπη, που δεν θα τα φοβερίζουν, ούτε θα περιορίζονται στη διδασκαλία, αλλά θα δίνουν Άγιο παράδειγμα και προσευχή, κυρίως για να τα σκεπάζει η προσευχή. Πολλές φορές έλεγε τα παιδιά, έλεγε μια φοβερή έκφραση. Τα παιδιά λέει τι έχουν ανάγκη, ένα πράγμα. Όχι μόνο ότι θα τους δώσουν οι γονείς από αυτά τα που τους θα δίνουν πλησιοπάροχα, δόξα τω Θεώ πολλές φορές, αλλά αίμα προσευχομένων γονέων. Αίμα προσευχώς, δίνουμε το αίμα μας στα παιδιά μας, φανταστείτε αυτό το αίμα, ναι, προσευχομένο γονιό. Γι' αυτό έλεγε και στις μητέρες, στις υποψήφιες, όταν είναι έγκυες, να προσεύχονται, να χαϊδεύουν την κυλίτσα τους, να είναι ήρεμες, να παρακαλάνε έτσι την Παναγία, να κάνουν παρακλήσεις. Μετά το γεννιούνται τα μωρά, να πηγαίνουν τα σταυρών στο κρεβατάκι τους οι γονείς. Αυτό αμέσως τα ηρεμεί τα παιδιά. Γιατί ουσιαστικά φωνάζει το Θεό να είναι από πάνω τους. Βλέπουμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας δεν είναι μόνο για μας. Δηλαδή να περνάμε εμείς καλά, να χαιρόμαστε, να τους ζητάμε να μας κάνουν καλά, να μας κάνουν τα χατήρια, αλλά είναι για όλη την οικογένειά μας. Και όχι μόνο εννοούμε οι γονείς και τα παιδιά, αλλά και την ευρύτερη. Πόσες φορές δεν έχουμε, θυμάμαι, συγγενείς που δεν μπορούμε να τα βρούμε. Αυτό είναι κλασικό. Περισσότερα σπίτια έχουν ένα καημό. Τι πιο καλό και τι πιο χρήσιμο από το να τσακωνόμαστε όλη την ώρα ή να μιλάμε άσχημα ή να μεταφέρουμε άσχημα λόγια σε άλλους και να μεταδίδεται αυτή η ένταση που βγάζουμε. Να προσπαθούμε το πρόβλημα που έχουμε με τον τάδε συγγενή, με τον άλλο συγγενή, με τα πεθερικά, με, να τα περνάμε μέσα από την προσευχή. Έχω γνωρίσει ανθρώπους που μέσα, επειδή ακριβώς προσεύχονταν, άλλαξαν στάση. Είναι φοβερό. Άλλαξαν στάση. Άνθρωποι που δεν τους χώνευαν, δεν τους καλοδέχτηκαν. Ή μια νύφη, ξέρω εγώ, οικογένεια στην οποία μπήκε, δεν την καλοδέχτηκε. Που όμως είχε καλή καρδιά και είχε πολλή πίστη και πολλά αποθέματα, έτσι, ελπίδας και πίστης στον Χριστό, που με τη στάση της άλλαξε όλη την οικογένεια. Είναι φοβερό. Γίνεται, δεν είναι ότι δεν γίνεται. Εκεί και αν πρέπει να ζητάμε τη βοήθεια των Αγίων μας. Έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ κάτι πολύ χαρακτηριστικά, του Σαρόφ. Ηρέμησε, λέει, εσύ και χιλιάδες άνθρωποι θα ηρεμήσουν γύρω σου. Αν εμείς δηλαδή μπορέσουμε, που δεν γίνεται φυσικά εννοείται συνέχεια, αλλά να το έχουμε σε στόχο, πας περιπτώσει, έχοντας μπροστά μας έναν Άγιο που εμείς ξεχωρίζουμε στην καρδιά μας και το παράδειγμά του να το έχουμε μπροστά μας και να συγκρίνουμε τη ζωή μας με αυτόν. Αν λοιπόν το κάνουμε αυτό, ξέρετε πόσο γαλήνη εμείς θα έχουμε και αυτή η γαλήνη θα μεταδοθεί και στους άλλους. Ό,τι και να μας κάνουν, ό,τι και να συμβεί, θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Μπορεί όχι στην αρχή να μην μπορούμε. Είναι δύσκολο. Αλλά σιγά σιγά. Και ξαναλέμε αυτό ότι πολλές φορές μπορεί να μην μπορούμε να έχουμε επικοινωνία, γιατί είναι δύσκολο. Δεν μας θέλουν. Αλλά αυτό δεν μας αποκλείει το να κάνουμε προσευχή και να έχουμε πνευματική επικοινωνία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ας πούμε, εγώ δεν θέλω ποτέ να το δω μπροστά μου, μην μου λες γι' αυτόν, μην ακούσω γι' αυτόν. Αλλά στην προσευχούλα μας, αν δεν έχουμε και την προσευχούλα μας, με την προσευχή εμείς οι ίδιοι χαλαρώνουμε και ηρεμούμε. Αυτό είναι το δώρο του Θεού. Και από εκεί και πέρα θα το μεταδώσουμε και στους άλλους. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή, και έξυπνα να το δει κανείς ότι εγώ θέλω να είμαι καλά, που λέγαμε το σλόγγαν της εποχής, άρα πώς θα γίνω καλά. Πρέπει να βρω τον τρόπο. Είναι ο ασφαλέστερος τρόπος. Ειρηνεύει η καρδιά. Και ξέρετε, το έλεγε και ο Άγιος Πορφύριος, όταν ειρηνεύουμε μέσα μας και έχουμε γαλήνη και το σώμα μας ηρεμεί, ό,τι και αν έχει, και αρρώστια να έχει, δεν θα βγει στην επιφάνεια. Πόσες αρρώστιες έχουμε που είναι ψυχοσωματικές, γιατί βγαίνουν από την πολλή ένταση. Είναι λοιπόν πολύ σπουδαίο το μήνυμα ενός Αγίου. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ποιος είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Ίσως έχετε διαβάσει, έχετε ακούσει με έναν κύριο, τον Μοτοβίλοφ, που είχε να πήγε να τον βρει και αναρωτιότανε πώς είναι, που είναι η χάρη του Θεού και πώς μπορεί κανείς να αποκτήσει τη χάρη. Και ενώ του μίλαγε και ο ίδιος ο Άγιος με τον τρόπο του, την ώρα που του μίλαγε, φωτίστηκε ολόκληρος από το άκτιστο φως και τον έβαλε μέσα σε αυτή την κατάσταση. Και είδε στην πράξη με το Βίλοφ τι σημαίνει Άγιος, τι σημαίνει χάρη του Θεού, ποια είναι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Είναι πολύ ανώτερος από ό,τι πολλές φορές μπορούμε να φανταστούμε. Δεν είναι ένας προσκοπισμός της ζωής στην Εκκλησία, καλές πράξεις. Είναι πολύ ανώτερος ο σκοπός μας. Λέγε ένας, προχτές είχα συναντήσει ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο και κάπως λέγαμε για την Εκκλησία, κάτι με ρώταγε για τους παπάδες, το ένα το άλλο. Του λέω, κοίταξε να δεις. Εκκλησία είμαστε όλοι. Δεν είναι ιερείς, δεν είναι οι αρχιερείς, δεν είμαστε εμείς μοναχοί, είμαστε όλοι. Και στην εκκλησία, μου έλεγε κάτι για μια ενορία, πήγαινε σε άλλη εκκλησία. Και μου λέει, εγώ δεν πάω εκκλησία. Τότε γιατί μου τα λες αυτά, του λέω. Γιατί μου τα, αφού βγάζεις τον εαυτό σου έξω από την εκκλησία και απάντησε. Εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Είναι για τον εαυτό του. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Κάνω καλό, κάνω το ένα. Αλλά την ίδια ώρα έβριζε που μου το έλεγε. Του λέω και εγώ. Μα δεν πάμε στην Εκκλησία για να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Για άλλο σκοπό πάμε. Ο σκοπός μας είναι να πάρουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά μάλλον Κινέζικα μίλαγα εκείνη την ώρα. Αλλά υπάρχει σαν αντίληψη αυτό πολλές φορές. Έλεγε ο μακαριστός, που τον ξέρετε όλοι και τον αγαπάμε όλοι, ο Ασιατίστης, ο Παύλος, που αγαπούσε πολύ και πονούσε πάρα πολύ την Εκκλησία, κάπου έλεγε ο Άγιος, ξέρετε, εκείνος είχε πνευματικό τον Άγιο Ιάκωβο. Και όταν έγινε αγιοκατατάχτη ο Άγιος Ιάκωβος, μου περιέγραφε ένας φίλος μας ιερέας που είναι πνευματικό του παιδί, όταν έγινε η αγιοκατάταξη, ο Σιατίστης, ο Παύλος, ήταν στο εξωτερικό. Έρχεται Ελλάδα και πάει στο σπίτι αυτού του πνευματικού του παιδιού, του ιερέα, του φίλου μας. Και με το που μπαίνει μέσα στο σπίτι, ήταν ολόχαρος σαν παιδάκι και του λέει: ο πνευματικός μου έγινε Άγιος. Πανηγύριζε για τον Άγιο Ιάκωβο. Και έλεγε: φαντάσου ότι αυτός ο Άγιος ήταν ένας άνθρωπος που ήμασταν μαζί. Λειτουργήσαμε μαζί, πιάμε καφέ μαζί. Αστιευτήκαμε μαζί. Άγιοι είχαν και πολύ χιούμορ. Πάρα πολύ χιούμορ. Και τώρα πρεσβεύει για όλους εμάς. Και ένιωθε μια απίστευτη χαρά. Λέει λοιπόν κάπου, ο Σιατίστης, ο Άγιος είναι η απάντηση του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Τι εννοεί? Αφού αυτός είναι Άγιος, ο Θεός έχει στήσει τη σκηνή του ανάμεσά μας. Αφού αυτός μπόρεσε και έγινε Άγιος και έζησε ως Άγιος, δηλαδή ενωμένος με τον Θεό, τότε μπορούμε και εμείς. Αφού το έκανε ο Άγιος Ιάκωβος και όλοι οι Άγιοι, το μπορούμε και εμείς. Είναι το δικό του στο, είναι το δώρο του Θεού και είναι και η προσευχή των Αγίων. Άρα σπρώχνει και η προσευχή αυτόν τον ανθρώπο που γνωρίσαμε και τώρα είναι επίσημα Άγιοι της Εκκλησίας μας, να οθήσουν και εμάς να πάμε λίγο πιο πάνω και λίγο πιο πάνω, με τη βοήθειά τους βέβαια. Τελικά η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας είναι ένας θησαυρός. Βέβαια εμείς πολλές φορές τους θυμόμαστε στα δύσκολα. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, μου γράφουνε γράμματα, με παρακαλά να κάνω προσευχή για την τάδα αρρώστια και μετά δεν μου ξαναγράφουνε. Και εγώ δεν ξέρω τώρα να προσεύχομαι για την αρρώστια. Γίνανε καλά. Τους ξεχνάμε μετά, δεν τους λέμε τίποτα. Στην ανάγκη μόνο πολλές φορές. Βέβαια είναι καλό και αυτό και είναι ανθρώπινο και είναι μια αρχή. Αλλά και άλλωστε, ναι, και άλλωστε αυτό περιμένουν, να μας φωνάξουν, να τους φωνάξουμε στη ζωή μας. Αλλά εκείνοι θέλουν και το παραπάνω. Θέλουν να είμαστε μαζί τους στη Βασιλεία του Θεού. Αυτό θέλουν. Όχι απλά να μας κάνουν τα χατήρια τώρα εδώ. Θέλουν να μας έχουν κοντά τους, μας αγαπάνε. Να είμαστε κι εμείς μέσα στην αγκαλιά του Θεού, να είμαστε μαζί. Υπάρχει ένα πολύ όμορφο βιβλίο που είχε γραφτεί τώρα. Το γράψε ο σημερινός Μητροπολίτης Αργολίδος, ο Νεκτάριος. Και λέγεται να είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε μαζί. Όχι να είμαστε. Θα είμαστε μαζί. Και περιγράφει ο Δεσπότης ο Αργολίδος την εμπειρία του από έναν σύγχρονο πολύ αγαπημένο Άγιο, τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Τον ήξερε πάρα πολύ καλά. Και πήγαινε συνέχεια στο Άγιον Όρος και είχε πολλές εμπειρίες. Και έγραψε αυτό το βιβλίο. Και ο τίτλος λέγεται έτσι: Θα είμαστε μαζί. Είναι από τα τελευταία λόγια που είπε στο Νεκτάριο. Νεκταριάκι μου τον έλεγε. Πόσο τρυφερή έτσι είναι οι Άγιοι. Θα είμαστε μαζί. Είχε πολλές αρρώστιες και ο παπά Εφραίμ, αλλά λαχταρούσε τόσο πολύ αυτή την κοινωνία με τους ανθρώπους που ήξερε, δεν ήξερε, όλους τους ανθρώπους, που η λαχτάρα ήταν αυτή, ναι, δεν θα σε αφήσω, θα βρεθούμε, θα είμαστε μαζί, ναι, θα είμαστε μαζί, δεν θα σε αφήσω. Και είναι τόσο σημαντική ακόμα και η μορφή των Αγίων, ακόμα και η μορφή αυτή, που, όχι απλά οι αγιογραφίες που φτιάχνουμε, ακόμα και μια φωτογραφία που υπάρχει ένα φοβερό περιστατικό, μας το λέγανε στη Θήβα, ότι είχαν μια γιορτή για τον παπά Εφραίμ. Τα παιδιά της Θήβας, του Κέντρου Νεότητος Θηβών, γιατί ήταν και από τη Θήβα, γι' αυτό το λέω ο Άγιος Εφραίμ. Και είχαν βάλει την αφίσα του. Ξέρετε, όποιος έχει δει την ο παπά Εφραίμ, έχει μια ματιά που σε καρφώνει κυριολεκτικά. Και είχαν μια φωτογραφία. Και όπως λέει, πηγαίναν τα παιδιά, ετοιμάζανε, κάνανε ράν της εκκλησίας, ξαφνικά βλέπουν ένα νεαρό με μια μηχανή να σταματάει μπροστά στο δρόμο στην αφίσα, σε μια από τις αφίσες και να κλαίει. Το πλησιάσανε να δουν τι έχει. Η ματιά του Αγίου από τη φωτογραφία του άλλαξε τη ζωή αυτού του παιδιού. Του άλλαξε τη ζωή. Έψαχνε να βρει ποιος είναι αυτός. Και έγινε πιστό παιδί, ήρθε στην εκκλησία από μία φωτογραφία. Δηλαδή, αυτό τι είναι, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η χαρά που είχαν, η αγάπη που είχαν, η πίστη που είχαν, φαίνεται ακόμα και σε όλα τους τα χαρακτηριστικά. Και ακόμα και με αυτόν τον τρόπο σήμερα, επειδή ο Άγιος θέλει όλους να μας σώσει, να μας οδηγήσει τον Χριστό δηλαδή στη σωτηρία, έφερε αυτό το παιδί στην εκκλησία από μια φωτογραφία. Γιατί ο καθένας είχε το δικό του τον δρόμο. Ο Χριστός από αληθινή αγάπη έγινε για μας άνθρωπος. Ποιο είναι το κίνητο της ανθρώπισης του Κυρίου? Δεν μας χρωστούσε τίποτα, έτσι, η αγάπη του. Λένε οι πατέρες της εκκλησίας και να μην πέφταμε, οι άγιοι της εκκλησίας μας λένε και να μην πέφταμε, να μην γινόταν η πτώση, πάλι θα ερχόταν ο Κύριος. Πάλι. Γιατί εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να φτάσουμε στον αγιασμό μόνοι μας. Πότε δεν θα μπορούσαμε? Σε αυτό που ο Χριστός θέλει να είμαστε. Ο μόνος τρόπος για να γίνουμε κι εμείς μέτοχοι της ζωής του Θεού είναι ένας. Ποιος είναι? Να ενωθούμε μαζί του. Λέει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς: Τούτο γάρεστι το θέλημα του Θεού. Ένα είναι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού? Πολλές φορές ψάχνουμε δεξιά-αριστερά. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού και λέμε, κάνουμε ράν, τα μπερδεύουμε. Ένα είναι. Ποιο? Και λέει ο Απόστολος Παύλος: Ο αγιασμός ημών. Αυτό που λέγαμε και πιο πριν, να γίνουμε άγιοι. Αυτό θέλει ο Θεός. Θέλει να είναι μαζί μας και να είμαστε μαζί Του. Πώς κάνουμε εμείς δική μας τη ζωή των Αγίων? Πώς γινόμαστε εμείς ένα με τους Αγίους? Πώς μπορούμε να γίνουμε μια κοινωνία? Καταρχήν με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι, με το Άγιο Βάφτισμα. Με το Άγιο Βάφτισμα ξεκινάει η Χριστός ζωή μας. Με το Άγιο Βάφτισμα παίρνουμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Και αλλάζει η ζωή μας τελείως. Γινόμαστε χριστιανοί. Γινόμαστε άνωθεν, που λέει ο Ιωάννης. Και όταν μπολιαστούμε πια στο σώμα του Θεού με το βάφτισμα, τότε μετέχουμε στο σώμα και στο αίμα του Κυρίου, που είναι βέβαια τη Θεία Κοινωνία. Και τρεφόμαστε με αυτό. Χωρίς ποτέ να σημαίνει αυτό ότι και οι Άγιοι δεν είχαν αδυναμίες και πάθη. Και αυτό πολλές φορές είναι λάθος που κάνουμε, και γι' αυτό και τους νιώθουμε μακριά, κάπου πολύ μακριά στο βάθος κάποιοι. Και όταν κάτι συμβαίνει, είναι μια έκφραση που λέμε. Καλά, αυτό λέμε, ας πούμε, μα κοίτα από τι τράβηξε ο Άγιος Νεκτάριος, κάνει λίγη υπομονή. Αυτό ήταν Άγιος. Μα δεν ήταν. Όλοι ήταν σαν και εμάς. Και πάθη είχε και αδυναμίες είχε και λάθη είχε και κακές πράξεις τα έκανε και όλα θα τα έκανε. Όμως όλα αυτά δεν ήταν ικανά, δεν τον σταμάτησαν από το να συνεχίζει να πιστεύει και να ελπίζει στον Κύριο. Ο πρώτος που έκλεψε τον παράκλητο ήταν ο ληστής. Τι ήταν, έγινε το καλό παιδί ξαφνικά, πρόλαβε να κάνει καλές πράξεις? Τι πρόλαβε να πει ο καημένος πάνω σε ένα σταυρό? Ένα πράγμα. Μνήστε τι μου, Κύριε. Άρα λοιπόν τι έκανε? Γύρισε στο πρόσωπο του Χριστού και ένιωσε μέσα στην ψυχή του ότι εδώ είναι το φως, εδώ είναι η Βασιλεία. Στο ίδιο ξύλο κρεμόντουσαν. Αλλά καταλάβαινε ότι αυτό το ξύλο το δικό του είναι καταραμένο, αλλά αυτό το ξύλο που είναι αυτός στη μέση, ο Χριστός, είναι ευλογημένο. Και γύρισε. Και γι' αυτό και ο Χριστός του έκανε τη μεγάλη τιμή να μπει πρώτος. Άρα μας δείχνει και ένα δρόμο. Ο Άγιος Ληστής. Ο Άγιος Ληστής. Μας δείχνει και ένα δρόμο. Ότι και μια ελπίδα. Να μην χάνουμε ποτέ την ελπίδα. Αυτό μας δείχνει. Ότι ό,τι αδυναμίες κι αν έχουμε, ό,τι λάθη κι αν έχουμε, υπάρχει πάντα η ελπίδα. Υπάρχει πάντα μετάνοια. Το άλλο μεγάλο μυστήριο, έτσι, εξομολόγηση. Μετάνοια. Υπάρχει αυτό το μεγάλο μυστήριο που δεν. Θυμάμαι ένα τραγούδι του Κατηχητικού παλιό που έλεγε: τι μπορεί να μας χωρίσει την αγάπη του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα που μπορεί να μας χωρίσει. Κανένα βάρος, καμία αμαρτία, καμία κακία. Τίποτα. Αρκεί εμείς βέβαια να το θέλουμε. Γιατί είμαστε και ελεύθεροι. Άρα λοιπόν, η ζωή των Αγίων, η ζωή στην Εκκλησία, η ζωή του Χριστιανού είναι κοινή. Όπως τους έχουμε εδώ και τους βλέπουμε και μας περιβάλλουν τόσοι Άγιοι εδώ, έτσι είμαστε κι εμείς μαζί τους. Έτσι πρέπει να γίνουμε κι εμείς μαζί τους. Δεν είναι για λίγους, δεν είναι για τους εκλεκτούς. Όλοι είμαστε εκλεκτοί. Ο Χριστός δεν κάνει διακρίσεις. Αλλιώς δεν θα ήταν Θεός αγάπης και δικαιοσύνης. Δεν κάνει διακρίσεις. Όλους μας καλεί. Όλους. Το πώς θα ανταποκριθούμε είναι στο δικό μας χέρι και στη χάρη του Θεού. Είναι κάτι πάντως που το χρειαζόμαστε. Και μάλιστα ο Κύριος μας υποσχέθηκε ότι αν τον ακολουθήσουμε και αν τον αγαπήσουμε. Είδατε πόσα θαύματα έκανε ο Κύριος. Μας λέει μέσα από τον Ιωάννη, στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα κάνετε μεγαλύτερα. Δηλαδή μπορούμε να γίνουμε και μεγάλοι Άγιοι, όχι απλά Άγιοι. Το χαρακτηριστικό των Αγίων είναι ότι ζουν τον Χριστό, δεν τον πιστεύουν, δεν μιλάνε απλά για τον Χριστό. Αυτό έκανε και τον Απόστολο Παύλο να λέει, μέσα σε όλα όσα τράβηξε, και από μέσα την Εκκλησία και απ' έξω από την Εκκλησία, από παντού, ζω δε ουκέτη εγώ, ζει δεν εμή ο Χριστός. Και βέβαια η άσκησή τους, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, δεν ήταν αυτοσκοπός, δεν ήταν κάτι ξένο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα κάνουμε τόσες μετάνοιες, θα διαβάσουμε τόσα βιβλία και θα γίνουμε Άγιοι. Δεν γίνεται έτσι. Δεν, η συνταγή δεν είναι αυτή. Δεν είναι αυτό. Γιατί άλλος μπορεί να μην μπορεί να κάνει μετάνοιες. Άλλος μπορεί να μην μπορεί να νηστέψει πολύ. Σημαίνει ότι είναι πιο μεγάλος Άγιος θα γίνει όλο, καλύτερα δηλαδή, έχει μεγαλύτερη θέση θα έχει. Όχι τίποτα από όλα αυτά. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι και τα δαιμόνια ούτε και πιστεύουν. Δεν το ζουν, αλλά το πιστεύουν ότι ο Θεός υπάρχει και δεν τρώνε και δεν κοιμούνται. Κανείς δεν φτάνει στην άσκηση. Αλλά δεν φτάνουν ένα πράγμα. Στην αγάπη του Θεού και στην ταπείνωση. Αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, καμία άσκηση δεν μπορούμε να την αποκόψουμε και να πούμε ότι εγώ θα κάνω αυτό. Πρέπει να είμαστε ντε και καλά μέσα στην Εκκλησία. Δεν γίνεται αλλιώς. Αν δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία, δεν σωζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε. Που είπαμε για πριν, εγώ είμαι καλός άνθρωπος. Άλλοι λένε, ξέρω εγώ κάνω ελεημοσύνες. Εγώ τα λέω στην εικόνα. Εγώ φροντίζω, κάνω και νηστείες, όλα τα κάνω. Ναι, αλλά άμα δεν είμαστε μέσα στην Εκκλησία να κοινωνάμε και το σώμα του και το αίμα του, δεν σωζόμαστε. Το λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας. Εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Μα είναι απλό γιατί. Αφού η Εκκλησία είναι το ζωντανό σώμα του Χριστού και ο Χριστός μας είναι η κεφαλή της Εκκλησίας, πώς θα σωθούμε εκτός Εκκλησίας? Δεν γίνεται, δεν κολλάει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει. Είπαμε λοιπόν, τα όπλα μας είναι. Για να μιμούμαστε και να έχουμε κοινωνία με τους Αγίους, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι η βίοι των Αγίων, τους διαβάζουμε τους βίους, είναι πολύ ωραία η βίοι των Αγίων και υπάρχουν παντού τώρα. Άλλου είναι πιο αναλυτικά, άλλου είναι πιο περιληπτικά, αλλά είναι ωραίο κάθε μέρα να μαθαίνουμε έστω και κάτι λίγο από τον Άγιο της ημέρας. Είναι πολύ ωραίο. Φανταστείτε, ο Άγιος Πορφύριος έλεγε, εμείς ας πούμε που κάνουμε κάθε μέρα στα μοναστήρια ακολουθία, κάθε μέρα. Κάθε μέρα μνημονεύουμε κάποιον Άγιο, έτσι υπάρχει κάποια γιορτή. Εάν λέει, παρακολουθούσαμε, που απέχουμε πολύ κι εμείς, γιατί μπορούμε να διαβάζουμε τα μυαλά μας είναι αλλού, αν παρακολουθούσαμε με όλη μας την καρδιά τι διαβάζουμε και τι ψέλνουμε, αυτό και μόνο όλοι θα μας έκανε Αγίους. Μόνο αυτό. Δηλαδή, έχει τέτοια δύναμη η ζωή των Αγίων και το παράδειγμά τους, που και το ψαλτικό που θα τους πεις και το ανάγνωρο που θα κάνεις, γιατί διαβάζεις τη ζωή τους. Και καλείς έτσι να τους έχεις κάθε μέρα. Και είναι μια παρηγοριά για την καθημερινή μας ημέρα. Δηλαδή, ουσιαστικά, ένας αγώνας καθημερινός, γιατί αυτό ζούμε το τώρα, πώς θα δεχτούμε τα δώρα του Θεού και πώς αυτά τα δώρα θα τα αυξήσουμε, ώστε η κάθε μας μέρα να τελειώνει, να αρχίζει και να τελειώνει με δοξολογία. Δηλαδή, να ζούμε ευχαριστιακά, να ζούμε όπως ζουν οι άγγελοι, που οι άγγελοι μόνο δοξολογούν. Αυτό από μόνοι μας δεν μπορούμε να το κάνουμε, φυσικά. Γιατί εννοείται ότι εκτός από τους λογισμούς μας που πετάνε πάρα πολύ και μας βασανίζουν, είναι και η καθημερινότητα και τα προβλήματα. Λίγο να βγεις έξω και να ακούσεις τι γίνεται και την τρέλα, δεν σου φτάνει, δεν θες παραπάνω. Όμως πόσο περισσότερο μπορούμε να αντέξουμε την τρέλα και τις όποιες συνθήκες, αν παρακαλούμε τον Άγιό μας να είναι μαζί μας. Ξεκινήσουμε φιλώντας την εικόνα του. Αν έχουμε Αγία Λείψανα, να φιλήσουμε τα Αγία Λείψανα. Να ψάλουμε ένα τροπαριό του. Να λέμε την ευχούλα. Απλά πράγματα. Είναι πολύ απλά. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και μάλιστα λέγει κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Ιατίστης, ότι αν παλεύουμε, λέει, μόνοι μας για να είμαστε καλοί, σίγουρα θα καταφέρουμε πολλά πράγματα. Εννοείται. Αλίμονο δεν παλεύαμε και λίγο, έστω και έτσι. Αλλά έλεγε γι' αυτό. Η καλοσύνη είναι, λέει, μια βελτίωση του χαρακτήρα μας. Αλλά η αγιότητα πηγάζει όχι από τον άνθρωπο, αλλά από την κοινωνία με τον Θεό. Οπότε είναι και πιο σίγουρη η αγιότητα. Τέλος, να πούμε ότι η παρουσία των Αγίων στη ζωή μας, ανάλογα με την προσωπικότητα του καθενός, θα μας δώσει και τα ανάλογα αποτελέσματα. Δηλαδή, ανάλογα με την κατάσταση που βρισκόμαστε κιόλας, με το τι περνάμε, μπορεί να έχουμε έναν άλλο διαφορετικό Άγιο. Δεν είναι κακό. Πολλές φορές μας λένε, πειράζει που αγαπάω τον τάδε Άγιο. Και όχι τον τάδε, όχι. Οι Άγιοι δεν παρεξηγούνται. Οι Άγιοι θέλουν να τους αγαπάνε και χαίρονται το ίδιο. Δεν είναι σαν και εμάς που μπορεί να ζηλέψουμε λιγάκι, αν κοιτάξουμε ένα στον άλλο. Οι Άγιοι χαίρονται, γιατί είπαμε είναι ένα σώμα. Τώρα. Επίσης, κάτι πολύ σημαντικό που μας προσφέρουν οι Άγιοι, που και αυτό το έχουμε συναντήσει. Ό,τι και να συμβεί, ένας Άγιος το έβλεπε και μας προσκαλεί και μας προσκαλεί και εμάς να το δει σαν επίσκεψη Θεού. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε τι αδικία, τι ατυχία, τι συνέβη σήμερα. Λέμε πολλές εκφράσεις. Ένας Άγιος όλα τα αντιμετωπίζει μέσα από το θέλημα του Θεού. Αφού ο Θεός παραχώρησε να γίνει κάτι κακό, δεν είναι καλό, κάτι θέλει να μας πει. Και μάλιστα θυμάμαι ένα φίλο μας που είναι πολύ πιστός, που όταν συναντηθήκαμε κάποια στιγμή μου λέει, μας επισκέφτηκε ο Κύριος, με τι θέλει να πει. Και ο πατέρας του αρρώστησε πολύ σοβαρά. Και κοιτάξτε πώς το αντιμετώπισε, και το αντιμετώπισε έτσι όλη η οικογένεια, σαν επίσκεψη Κυρίου. Είναι τελείως άλλος ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε και άλλη η παρηγοριά που νιώθουμε. Και γι' αυτό και έχουμε ανθρώπους με πολύ σοβαρές αρρώστιες που τα πρόσωπά τους λάμπουν, που δεν ταιριάζει με τους πόνους και με το ίδιο στις αρρώστιες. Αφού το θέλει ο Κύριος, κάποιο λόγο θα έχει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος να συμβεί αυτό στο παιδί μου, κάτι θέλει να μου δείξει. Αφού το παραχώρησε ο Κύριος, είναι μαζί μου. Δεν θα με αφήσει. Γιατί αυτό το λέει και ο Απόστολος Παύλος. Ότι ο Χριστός, λέει, δεν μας δίνει, μας υποσχέθηκε ένα πράγμα, λέει. Ό,τι και να περνάμε, ό,τι και να μας συμβεί στον καθένα, δεν είναι, λέει, πάνω από τις δυνάμεις μας, πρώτον, και δεύτερον, δεν θα μας αφήσει μόνους μας. Ίσως είναι το μεγαλύτερο και το πιο παρήγορο που μπορούμε να νιώσουμε στις δοκιμασίες. Δεν είμαστε μόνοι μας. Ο Χριστός γι' αυτό ήρθε στη γη. Κάποτε θυμάμαι, ήμασταν στην Αθήνα και έξω από τον τοίχο μας της Μονής, λίγο πριν την Ανάσταση, πέρασε κάποιο παιδί, αλλά ντάλων ήταν, και έγραψε με σπρέι στα αγγλικά ότι ο Θεός, λέει, πέθανε για τις δικές του αμαρτίες. Και θυμάμαι, δεν μας πείραξε τόσο να ζουρίσουμε το σπρέι γιατί τρέχαμε νυχτιάτικα, όσο αυτό. Λέω πόσο έλλειψη, πόσο απέλπιδο ήταν αυτό, πόσο απογοητευμένο μπορεί να ήταν αυτό το παιδί, πόσο χάλια μπορεί να ήταν αυτό το παιδί να νιώσει ότι ούτε ο Χριστός δεν είναι μαζί του. Ότι δεν του είχε αφήσει ίσως κάποιος να καταλάβει ότι ο Χριστός για μας ήρθε. Όχι, τι για τον εαυτό του, τι έκανε ο Κύριος για τον εαυτό του. Ούτε αμαρτίες είχε, εννοείται ο Κύριος, αλλά και τι είχε για τον εαυτό, τι κράτησε για τον εαυτό του. Εμάς σε αυτή τη περίπτωση ο γέροντας μας έλεγε με μια λέξη, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου. Όταν έβλεπε τέτοια στάση ζωής, ότι είμαστε μόνοι και δεν μας αγαπάει κανείς και ο Χριστός δεν υπάρχει στη ζωή μου, λέει, γιατί αδικείς τον εαυτό σου, γιατί δεν αφήνεις τον Χριστό να μπει λίγο στην καρδιά σου, να τη ζεστάνει, βρε παιδάκι μου. Παγωκολόνα έγινε. Στη δύσκολη και προκλητική πορεία μας στη γη, έχουμε συντροφιά, λοιπόν, τους Αγίους και κυρίως την Παναγία μας. Στον Εσπερινό και σε άλλες ακολουθίες, ο ιερέας μας λέει, «Της Παναγίας Αχράντου και πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, στην απόλυση έτσι, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστόν το Θεό παραθόμεθα». Όλη μας τη ζωή την παραθέτουμε στον Κύριο με τη βοήθεια και τη μνήμη και τη μεσητεία της Παναγίας και των Αγίων. Να τελειώσουμε με κάτι. Σήμερα έχουμε Αγίους. Βέβαια έχουμε, το ξέρουμε. Άλλωστε έχουμε τη χαρά να έχουμε τελευταία 20ετία πάρα πολλές αγιοκατατάξεις Αγίων που κάποιοι από εμάς τους γνωρίσαμε. Είχαμε τη χαρά να τους γνωρίσουμε. Και δεν είναι μόνο χαρά, βέβαια, είναι και τεράστια ευθύνη. Κάποτε, αλλά έχουμε όμως και ανθρώπους που είναι Άγιοι, που δεν. Αυτοί που αγιοκατατάχθηκαν είναι λίγοι. Η Εκκλησία τους ξέρουμε. Υπάρχουν και εκατομμύρια άλλοι, και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν με το τέλος των αιώνων, που δεν τους ξέρουμε, είναι ανώνυμοι. Είδατε που λέμε των Αγίων πάντων. Είναι όλοι. Είχαν ρωτήσει την Αγία Γαβριλία πολλά χρόνια πριν, πάρα πολλά. Της λένε, σήμερα έχουμε Αγίους. Και λέει η Αγία Γαβριλία, ναι, έχουμε, που δεν τους ξέρουμε. Και φέρνει ένα παράδειγμα φοβερό με έναν. Ένα κύριο που το λέγανε Ιορδάνη. Λέει τον Ιορδάνη, λέει τον ξέρετε. Τον ήξερε η κοπέλα που τη ρώταγε. Και ποιος ήταν ο Ιορδάνης? Ο Ιορδάνης ήταν ένας τυφλός, από πολύ μικρή ηλικία τυφλώθηκε, που ζούσε στην Πάτρα την εποχή που ήταν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, που τώρα είναι Άγιος και αυτός της Εκκλησίας μας, αγιοκατατάχθηκε μαζί με την Αγία Γαβριλία την ίδια μέρα. Και έλεγε η Γαβριλία, για ρώτησα, αυτός λοιπόν, ο Ιορδάνης, είχε πνευματικό τον πατέρα Γερβάση. Και κάποια στιγμή, αυτός ο Ιορδάνης ήταν φτωχός. Και κάθε μέρα του έβαζε η αδερφή του ένα κασελάκι μπροστά του, με διάφορα πραγματάκια να πουλήσει. Πήγαινε στην αγορά, τον άφηνε και πήγαινε το μεσημέρι να τον πάρει. Ο Ιορδάνης ήξερε τις τιμές των προϊόντων. Δεν έβλεπε, αλλά τις ήξερε, του είχε πει η αδερφή του. Έλα μου όμως που όταν γύρναγε σπίτι του το μεσημέρι, γύρναγε με το κασελάκι άδειο, αλλά με το 1/3 των εισπράξεων. Γιατί? Και κάποια στιγμή, γιατί τους τα κλέβανε, γι' αυτό, ήταν τυφλός. Και κάποια στιγμή πάει στον πατέρα Γερβάσιο και του λέει, ήταν απελπισμένος. Και του λέει, Πάτερ, σας παρακαλώ, νιώθω απελπισία, νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Τι έπαθες, του λέει ο Ιορδάνη. Να λέει, επειδή είμαι εγώ ανάπηρος, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους και έρχονται και παίρνουν τα πράγματα από το κασελάκι μου, τα κλέβουν. Τι να κάνω, του λέει. Βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Κοιτάξτε τώρα, δεν είπε γιατί μου κάνουν αυτό το κακό, γιατί είμαι φτωχός, γιατί είμαι τυφλός, γιατί είμαι. Γιατί είπε αυτό, βάζω σε πειρασμό τους ανθρώπους. Και ο πατήρ Γερβάσιος με κλάματα του λέει: Ιορδάνη, όταν πας στη βασιλεία του Θεού, θυμίσου και εμάς. Και λέει η ερώτηση: αυτή είναι η Άγιοι. Αυτή είναι η Άγιοι. Έτσι φτιάχνονται οι Άγιοι. Ο Άγιος Παΐσιος έλεγε: η Εκκλησία είναι ένα εργοστάσιο παραγωγής Αγίων. Και αλίμονο αν η Εκκλησία δεν συνεχίζει να βγάζει Άγιους. Αυτό είναι το ωραίο με την Εκκλησία. Και όσοι αρνούνται τους Αγίους, είναι σαν να αρνούνται την Εκκλησία, σαν ένα μουσείο. Αν πάτε έξω, θα δείτε μουσεία αυτά, λείψανα σε μουσεία, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Όλα ένα μουσιακό κομμάτι και στην άκρη. Και έξω από τη ζωή των πιστών, εντός εισαγωγικών, όσοι είναι πιστοί. Τον άλλον καθόλου δεν τους ενδιαφέρει. Όταν η Εκκλησία χωρίς Αγίους δεν πορεύεται. Η Εκκλησία καλεί όλους να γίνουμε Άγιοι για να συνεχίσει τον ίδιο δρόμο που όπως ακριβώς ξεκίνησε με τον Χριστό. Για να φτάσουμε στο σημείο να είμαστε πάλι όλοι ενωμένοι στη Βασιλεία των Ουρανών. Να σταματήσουμε καλύτερα, να μην σας κουράσουμε άλλο. Να ευχηθούμε όλοι, ο ένας τον άλλον, και εσείς εμάς και εμείς εσάς, όλοι μαζί, όλοι να γίνουμε Άγιοι και όλοι να είμαστε στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας είναι και στην άκρη, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Δεν με ενδιαφέρει, λέει, ας πω εγώ στον παράδεισο και ας είναι και στην άκρη. Δεν έχω όλοι μεγάλες αξιώσεις.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Στις 6.30 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Γεώργιος Παπανικολάου. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Να βάλουν την υγεία των παιδιών σε προτεραιότητα κατά την επιστροφή στο σχολείο, καλεί τους γονείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων. 8 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία εντοπίστηκαν στη Λυκόβρηση. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Στην διεθνή επικαιρότητα, 2 άνθρωποι ανασύρθηκαν ζωντανοί 9 ημέρες μετά τις πλημμύρες στο Νεπάλ. Και ο καιρός για αύριο, έθριος στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

βασιλιάς και επίσκοπος, συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική» θα εστιάσουμε στη σημερινή εκπομπή στη μεταρωμαϊκή Δύση, σε έναν κόσμο εντός του οποίου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πλέον υποχωρήσει, αλλά η πολιτική εξουσία δεν εξαφανίζεται. Τουναντίον μετασχηματίζεται. Νέα βασίλεια αναδύονται, ενώ η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος αποκτούν ολοένα σημαντικότερο θεσμικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Μέσα σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, βασιλιάς και επίσκοπος συναντώνται, συνεργάζονται, συγκρούονται, αλλά και χρειάζονται ο ένας τον άλλον. Ήταν λοιπόν η σχέση τους σχέση συμμαχίας, έντασης ή αμοιβαίας εξάρτησης? Αυτό ακριβώς, αγαπητοί ακροατές, θα διερευνήσουμε στην σημερινή εκπομπή, έχοντας ως συνοδοιπόρο τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον οποίο έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε, κύριε Χρήστου.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Γιανακόπουλε, και καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε καθηγητά, όταν το δυτικό ρωμαϊκό κράτος διαλύεται τον 5ο αιώνα, έχουμε πραγματικά ένα κενό εξουσίας, περισσότερο μία μετάβαση από έναν τύπο πολιτικής οργάνωσης σε νέες μορφές βασιλείας. Τι ακριβώς επιβιώνει από τη ρωμαϊκή πολιτική παράδοση?
1: Φυσικά έχουμε μία πολιτική μετάβαση, αλλά ως προς το κύριο θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα, θα έχω να πω ότι η ιστορία των σχέσεων ανάμεσα στην εξουσία, τη βασιλική ή την εξουσία γενικώς, και την ιεροσύνη, δηλαδή κυρίως τον επισκοπικό θεσμό, είναι κάτι που ξεκινάει ακόμα και πριν από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο. Τι συνέβαινε κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χριστιανικών αιώνων? Όταν γίνονταν οι διωγμοί, υπήρχαν ομάδες χριστιανών οι οποίες απέρριπταν και δεν αναγνώριζαν καθόλου την πολιτική εξουσία. Ήταν ομάδες των αιρετικών μοντανιστών ή και άλλων που είχαν μια ισχυρή διαρχική αντίληψη. Αυτή η αντίληψη εμφανίστηκε στον Ιερό Αυγουστίνο. Ο Ιερός Αυγουστίνος καταδικάζει την επίγεια εξουσία, που είναι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της εποχής του, έτσι, στις αρχές του 5ου αιώνα μιλάμε, την θεωρεί ότι είναι μια πολιτεία της φθοράς και της απολίας. Άρα θα μπορούσε ακόμα και να θεωρηθεί ότι είναι συνήγορος μιας πλήρους επικρατήσεως της Εκκλησίας και της πολιτείας. Δεν είναι αυτό ακριβώς, όμως αυτή η αντίληψη του Ιερού Αυγουστίνου θα κυριαρχήσει και στο μυαλό των εκκλησιαστικών κατά τους επόμενους αιώνες. Βέβαια, αυτό που πραγματικά κυριαρχούσε στην σκέψη των χριστιανών εκείνης της εποχής είναι η γραμμή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέει ότι πρέπει να υπακούει κανείς στις πολιτικές εξουσίες, διότι δεν υπάρχει εξουσία παρά που να μην έχει εγκαθιδρυθεί από το Θεό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η ρωμαϊκή πολιτική εξουσία της εποχής του κατά τον Απόστολο Παύλο είχε εγκαθιδρυθεί από τον Θεό, αλλά ότι όπως όλα στον κόσμο υφίστανται κατά παραχώρηση του Θεού, έτσι υφίστανται και η εξουσία. Και αυτό απαντάται και σε άλλους εκκλησιαστικούς και σε κατοπινούς εκκλησιαστικούς συγγραφείς. Επομένως, αυτό κυριαρχεί κυρίως και στον 4ο και στον 5ο αιώνα θα βρούμε και στη Δύση ενδιαφέρουσες απόψεις πάνω στις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας, κορυφής της εξουσίας, δηλαδή αυτοκράτορος και ιερού κλήρου. Τι συνέβαινε εδώ? Ήδη οι αυτοκράτορες του 5ου αιώνα, δηλαδή εκεί την εποχή που ξεκινάει η κατάρρευση του δυτικού κομματιού, είχαν δημιουργήσει γύρω τους, οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες δηλαδή, μία αντίληψη περί της ιερότητας της εξουσίας, Και επίσης είχαν διαμορφώσει και θεωρίες, οι οποίες λένε ότι ο αυτοκράτορας κατέχει και ιερατική εξουσία. Συγκεντρώνει στον εαυτό του την βασιλεία και την ιεροσύνη κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Εδώ θα έρθει στις αρχές του 6ου αιώνα, δηλαδή στο 500, τέλος του 5ου αιώνα, στις αρχές του 6ου, ο Πάπας Γελάσιος, και θα ανασκευάσει αυτή τη θεωρία και θα πει ότι ο Μελχισεδέκ είναι πρότυπο του μοναδικού βασιλέως, δηλαδή του Ιησού Χριστού. Απομένως δεν μπορεί να αποδοθεί τέτοια εξουσία στον αυτοκράτορα τον επίγειο αυτοκράτορα, αλλά αυτός ο επίγειος αυτοκράτορας, όπως και όλοι οι χριστιανοί, είναι μέλος του Χριστού και κοινωνός της Εκκλησίας. Επομένως απορρίπτει αυτό, και μπορούμε να πούμε ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια αντίληψη η οποία παρέμεινε να ισχύει στην Δύση. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπατε, περί τα μέσα, πότε δεκαετίες μάλλον του 5ου αιώνα, ξεκινάει η κατάρρευση του δυτικού κομματιού της Αυτοκρατορίας. Έχουν ήδη εισέλθει μετά τη μάχη της Αδριανοπόλεως το 376 οι Γότφοι στο ανατολικό κομμάτι, ταλαιπώρησαν την νοτιοανατολική Ευρώπη αρκετά, αλλά μετά φύγαν προς τη Δύση και κατέλαβαν τη Ρώμη το 410, μια ενέργεια συμβολική για την εποχή των ανθρώπων εκείνων, που συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση από τον Ιερό Αυγουστίνο της αντίληψης περί επίγειας και ουράνιας πολιτείας. Τι λέει ο Ιερός Αυγουστίνος? Ότι εμείς ανήκουμε στην ουράνια βασιλεία, η οποία δεν κινδυνεύει από καμία πολιτική κατάρρευση, ενώ οι άλλοι είναι η επίγεια φθαρτή βασιλεία, η οποία μπορεί να καταρρεύσει ή θα καταρρεύσει, αλλά αυτό δεν φύγει εμάς στην αυτοσυνειδησία μας ως χριστιανών. Στις δεκαετίες που ακολούθησαν, οι βάρβαροι εισήλθαν, Γερμανοί κυρίως, εισήλθαν στην Γαλατία, εισήλθαν στην Ισπανία, και σιγά σιγά μετά το 330, ας πούμε, άρχισαν να δημιουργούν και κάποια πολιτικά μορφώματα ουσιαστικά. Έπαψαν να είναι απλά επιδρομής ή πρόκειται εγκατεστημένοι εδώ ή εκεί, και άρχισαν να δημιουργούν τα δικά τους βασίλεια. Το πρώτο ουσιαστικό βασίλειο που δημιουργήθηκε είναι το βασίλειο των Βυσιγότθων στην Ισπανία. Τι συμβαίνει τώρα με την Εκκλησία? Υπάρχει μια διαφοροποίηση αυτών των νέων συλθόντων από την υπόλοιπη καθολική, ορθόδοξη καθολική Εκκλησία, διότι αυτοί οι πιο πολλοί είναι αιρετικοί αριανοί. Δηλαδή οι Βυσιγότθοι, οι Οστρογότθοι, οι Βάνδαλοι, οι Βουργούνδοι και άλλοι επίσης πρεσβεύουν τον αριανισμό. Αυτό φυσικά ήταν μια σύμπτωση, δεν το είχαν σκεφτεί δογματικά καθόλου αυτοί οι άνθρωποι, δεν είχαν ιδέα από θεολογία εκείνη την εποχή, αλλά τι είχε συμβεί όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη ένας δικός τους ή μάλλον ελληνογότθος προκειμένου να χειροτονηθεί επίσκοπος, ο περίφημος Ουλφίλας, κυβερνούσαν στην Κωνσταντινούπολη αιρετικοί αυτοκράτορες, αριανοί αυτοκράτορες. Αυτός λοιπόν έγινε αριανός, μετέφρασε στην γοτθική την Αγία Γραφή και άλλα κείμενα και εκχριστιάνησε τους Γότθους, μιλάμε για τους Βυσιγότθους στην περίπτωση αυτή, και αυτοί μετά με μια δικιά τους ιεραποστολή προς τα δυτικά εκχριστιάνησαν αρκετούς ομοεθνείς τους. Ομοεθνείς τους δηλαδή, ομόγλωσσοι τα λέγαμε, και άλλες φυλές γερμανικές, αυτές που ανέφερα. Επομένως αυτοί διαφοροποιούνται εκκλησιαστικά, αλλά αυτό που έχει σημασία κυρίως για την συζήτησή μας είναι ότι καθώς σιγά σιγά η ρωμαϊκή εξουσία καταραίει στη Δύση, τι είναι αυτό που απομένει από τη ρωμαϊκότητα? Θα μου πείτε, απομένει η γλώσσα, γιατί αρκετοί από τους ντόπιους πια μιλάνε κάποιους λατινογενείς διαλέκτους, πολύ σωστά. Απομένουν οι πόλεις, οι οποίες όμως πολύ συχνά θα παρακμάσουν, γιατί οι νεοφερμένοι εδρεύουν την εξουσία τους στην Ήπεθρο, σε οχυρωμένα φρούρια που αργότερα θα γίνουν οι πύργοι των ευγενών της Δύσης. Αλλά εκείνο που μένει κυρίως ως ρωμαϊκό, ως κομμάτι ρωμαϊκό τους, είναι η Εκκλησία. Και θα παραμείνει και στις επαρχίες, δηλαδή Γαλατία, σημερινή Γαλλία, Ισπανία κλπ. Αλλά θα παραμείνει επίσης και στην Ιταλία, με πρωτεύουσα, η οποία έχει πρωτεύουσα πλέον τη Ραβένα, όμως στη Ρώμη θα εξακολουθήσει να εδρεύει για ένα ακόμα αιώνα και η ρωμαϊκή σύγκληση και η σύγκληση της Δύσης, αλλά επίσης θα εδρεύει και η Παποσύνη, η Ρωμαϊκή Εκκλησία. Η Ρωμαϊκή Εκκλησία εκείνης της εποχής βέβαια δεν έχει την εξουσία που θα αποκτήσει αργότερα στην υπόλοιπη Δύση. Είναι ένα πατριαρχείο όπως και τα υπόλοιπα της Ανατολής, με δικαιοδοσία συγκεκριμένη πάνω στην Ιταλία μόνο. Ούτε καν στη Βόρειο Ιταλία, ούτε καν στο Μιλάνο δηλαδή, στην κεντρική και νότιο Ιταλία. Αυτό είναι το ρωμαϊκό πατριαρχείο του 4ου, του 5ου και του 6ου αιώνα. Όμως, στην υπόλοιπη Δύση υπάρχουν επίσκοποι, υπάρχουν αρχιεπίσκοποι, δηλαδή μητροπολίτες, εφόσον έχει σαχθεί η μητροπολιτική, το μητροπολιτικό σύστημα διοίκησης, και υπάρχει ο κλήρος, ο οποίος ομιλεί και γράφει λατινικά, και επίσης ο κλήρος αυτός και στο επισκοπικό αξίωμα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα επανδρώνεται από τους εντόπιους γαλατορωμαίους, εκρωμαϊσμένους Ισπανούς κλπ. Άρα λοιπόν είναι το μοναδικό κομμάτι ρωμαϊκότητος που ουσιαστικά σε μεγάλο βαθμό εξακολουθεί να επιβιώνει μετά τη γερμανική κατάκτηση της Δύσης.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, κύριε καθηγητά, ότι ο επίσκοπος δεν αντικαθιστά το κράτος, αλλά αναλαμβάνει ορισμένες λειτουργίες που το αποδυναμωμένο κράτος αδυνατεί πλέον να επιτελέσει αποτελεσματικά. Και πόσο σημαντικό είναι εδώ το γεγονός ότι το Επισκοπάτο διατηρεί μορφές συλλογικής οργάνωσης μέσω των συνόδων και ενός ευρύτερου επισκοπικού δικτύου?
1: Κοιτάξτε, η ερώτηση αυτή πιο πολύ ταιριάζει με τα βυζαντινά πράγματα. Δηλαδή, στο Βυζάνιο διατηρήθηκε ο κρατικός μηχανισμός της Αυτοκρατορίας,
0: ναι,
1: και εκεί ανεφεί και το Επισκοπάτο. Το Επισκοπάτο φυσικά ανήκε στον 2ο και στον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Όταν νομιμοποιείται η Εκκλησία, φυσικά ο θεσμός αυτός ισχυροποιείται, γίνεται πολύ σημαντικός και αναλαμβάνει κάποιες, όχι τόσο κάποιες λειτουργίες του κράτους, αναλαμβάνει κάποιες κοινωνικές δράσεις, τις οποίες η κοινωνία δεν μπορεί να φέρει σε πέρα τον ίδιο τρόπο που έφερνε προηγουμένως. Δηλαδή, εφόσον η γενική αντίληψη είναι ότι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία ή του 5ου, του 6ου, ακόμα και του 7ου αιώνα η πόλης υφίσταται την φορομπηχτική πολιτική της κεντρικής εξουσίας, άρα λοιπόν οι τοπικές, τα ανώτερα στρώματα δεν μπορούν πια να έχουν την οικονομική δυνατότητα να εκτελέσουν τις λειτουργίες όπως τις κάνανε κατά το παρελθόν, τότε έρχεται ο επίσκοπος, ο οποίος έχει μεγαλύτερη δύναμη, έχει την οικονομική δύναμη της εκκλησίας, η οποία σχηματίζει σιγά σιγά περιουσία. Έχει επίσης το μεγάλο κύρος που του έδινε το γεγονός ότι εξελέγει μεν και χειροτονήθηκε, αλλά δεν μπορεί να τον διώξει κανείς. Δεν μπορεί επίσης να δικαστεί από τοπικά πολιτικά δικαστήρια. Πρέπει να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν αυτός έτσι μέσω της ισχύως θα αναλαμβάνει αυτές τις δραστηριότητες και σε ένα βαθμό υποκαθιστά όχι τις λειτουργίες του κράτους, αλλά κάποιες από τις λειτουργίες της πολιτείας. Και επίσης εξασκεί αυτό το οποίο για τη Χριστιανική Εκκλησία είναι αυτονόητο, δηλαδή την κοινωνική μέρημνα, τη φιλανθρωπία, να θέψει τους φτωχούς, τα ορφανά, τις χείρες,
0: ναι,
1: γενικώς τους αναξιοπαθούντες. Τι συμβαίνει τώρα στη Δύση? Στη Δύση δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι καταρχήν δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός πια. Στη Γαλατεία τουλάχιστον δεν υπάρχει κρατικός μηχανισμός, διότι δεν είναι σε θέση οι καινούργιοι κυρίες να τον διατηρήσουν, παρότι θα θέλαν ενδεχομένως, θα τους βόλευε τους βασιλιάδες να έχουν και έναν κρατικό μηχανισμό στη διάθεσή τους. Διατηρείται αυτό στην Ιταλία, κάτω από τους οστρογότους, σε ένα βαθμό στην Ισπανία.

0: έσοδα του βασιλιά προέρχονται από λιελασίες, από δημεύσεις κτημάτων, από λάθηρα του πολέμου κ.ο.κ. Αυτός διορίζει φυσικά και τους διοικητές των επαρχιών. Ακόμα δεν έχει εγκαθιδευτεί αυτό που λέμε φεουδαρχία. Τι κάνει ο επίσκοπος? Ο επίσκοπος προσπαθεί να κρατήσει γύρω του το παλιό γαλατορωμαϊκό του πίμνιο, για να το προφυλάξει όσο μπορεί καλύτερα μέσα στις νέες συνθήκες. Παράλληλα, προσπαθεί να στρατολογήσει νέα μέλη του κλήρου, να τους μορφώσει με έναν τρόπο, δηλαδή να ξέρουν λατινικά, αλλά αυτό φυσικά δεν μπορεί να διατηρηθεί στο ίδιο επίπεδο με την προηγούμενη περίοδο, δηλαδή είναι τελείως άλλα τα λατινικά του κλήρου του 6ου αιώνα, από εκείνα του 4ου αιώνα. Έτσι γίνονται πρωτόγωνα, γίνονται απλοποιημένα, η παιδεία φυσικά οπισθοχωρεί, αλλά εκείνο το οποίο είναι, έχει σημασία για την κοινωνία των γαλατορωμένων, οι οποίοι ζουν υπό ξένη κυριαρχία πλέον, δεν υπάρχει το γαλλικό έθνος ακόμα, ούτε το ισπανικό έθνος, υπάρχουν οι κυρίαρχοι Φράγκοι στη Γαλατεία, Βυσιγότητα στην Ισπανία, και από κάτω είναι η υπήκοή τους οι Ισπανορωμαίοι ή Γαλατορωμαίοι. Ο επίσκοπος λοιπόν διαφυλάσσει το πίμνιό του, αλλά παράλληλα διαφυλάσσει και ένα κομμάτι του παλιού λατινικού παρελθόντος. Δηλαδή ένα κομμάτι από την παιδεία, τη μάθηση, και αυτό φυσικά αντανακλάται και στη ζωή της Εκκλησίας, σε κείμενα που γράφονται εκείνη την εποχή, τα οποία φροντίζουν να τονίσουν την αγιότητα καινούριων μαρτύρων, ανθρώπων οι οποίοι στήριξαν τις Εκκλησίες και μπορούν να αποτελέσουν οδηγό και παράδειγμα στις δύσκολες εποχές που περνάει το πίμνιο.
1: Κύριε καθηγητά, τι χρειάζεται ο βασιλιάς από τον επίσκοπο και τι χρειάζεται ο επίσκοπος από τον βασιλιά? Είναι περισσότερο ζήτημα, θα λέγαμε, ιδεολογικής νομιμοποίησης ή κάτι περισσότερο, πιο πρακτικό? Έχει να κάνει με την διοίκηση.
0: Για ποια περίοδο μιλάτε? Μιλάτε για την πρώην περίοδο, δηλαδή 5ο, 6ο, 7ο αιώνα?
1: Ναι, στην περίοδο.
0: Για μεταγενέστερα.
1: Στην περίοδο την οποία εξετάζουμε.
0: Ωραία, την πρώιμη περίοδο.
1: Ναι, σε αυτή την περίοδο στην οποία αναφερόμαστε, από τον 5ο αιώνα έως τον 7ο αιώνα.
0: Ωραία.
1: Με τα βαρβαρικά βασίλεια.
0: Στην εποχή αυτή οι βασιλιάδες ανήκουν σε δυναστείες, οι βασιλιάδες αυτών των γερμανικών φύλων, δηλαδή των Οστρογότων, των Βυσιγότων, των Φράγκων που θα έρθουν λίγο αργότερα. Ανοίγουν σε δυναστείες οι οποίες ανάγουν την προέλευσή τους στους θεούς της μυθολογίας του φίλου τους. Υπάρχει και μυθολογία παρόμοια με την αρχαιοελληνική εκεί. Ανοίγουν στις δυναστείες αυτές, οι οποίες γενικά γίνονται σεβαστές και εκλέγονται, επιβεβαιώνεται όμως η άνοδο στον χρόνο από τη σύνοδο των ενόπλων της φυλής. Επομένως, αυτοί δεν έχουν ανάγκη καμία νομιμοποίηση από καμία άλλη αρχή. Αν θέλανε κάποια νομιμοποίηση σε κάποια σημεία της πολιτικής τους, πιθανόν τη ζητούσαν από τον αυτοκράτορα της Κωνσταντινούπολης. Αν δηλαδή αισθάνονταν ότι αυτός θα μπορούσε να επέμβει με κάποιο τρόπο ή να ευνοήσει κάποιους αντιπάλους τους, τότε κάνανε κάποιες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είχαν ανάγκη τον τοπικό κλήρο σε κανένα επίπεδο. Τι ζητάνε όμως από τους κληρικούς και κυρίως από τους επισκόπους? Ζητάνε τη διασφάλιση της νομιμοφροσύνης του ποιμνίου τους. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, οι βασιλιάδες των Οστρογότων της Ιταλίας, είτε ο Θεοδόρηγος ο Μέγας, είτε η κόρη του Γιαμάλα Σουίνθα, είτε οι διάδοχοί τους, θεωρούν ότι εφόσον έχουν κάνει σεβαστή αυτή την εξαιρετική ιεραρχία, αυτή η εξαιρετική ιεραρχία οφείλει να είναι νομιμόφωνα απέναντί τους, να τους υπακούει, να μην συνεννοείται με ξένες δυνάμεις, παραδείγματος κάνει το Βυζάντιο, και να κρατάει επίσης σε κατάσταση νομιμοφροσύνης τους υπόλοιπους, τους κατοίκους της Ιταλίας. Μια παλή ανάλογη περίπτωση με αυτή του ελληνισμού υπό οθωμανική κυριαρχία. Σου λέει, αφού σε αφήσαμε εδώ και είσαι εκεί, άρα λοιπόν μας οφείλεις. Και μας οφείλεις να έχεις νομιμόφωνες τους υπηκόρους μας. Αυτό θα φανεί, πάρα πολύ καθαρά όταν ο Ιουστινιανός ξεκινάει την ανακατάκτηση της Ιταλίας, και πηγαίνει αυτή αρκετά γρήγορα και με επιτυχία μέχρι το 540. Μετά οι Βυζαντινοί νομίζουν ότι έχουν νικήσει, γιατί έχουν καταλάβει τη Ραβένα, πρωτεύουσα των Οστρογότων. Τα στρατεύματα αποχωρούν σε μεγάλο βαθμό. Οι Οστρογότοι

0: κάνουν, έρχονται και τότε δείχνουν ακριβώς τη μήνη τους εναντίον των εξαστικών εκείνων ηγετών, οι οποίοι άνοιξαν τις πύλες των πόλεων τους στους Βυζαντινούς. Δηλαδή θεωρείται μετά ο Ορθόδοξος Καθολικός Κλήρος ως συνεργάτης των Βυζαντινών και προδότης των κυρίων του. Και προβαίνουν σε κεταμένες σφαγές κληρικών, επισκόπων, συγκλητικών, απλών ανθρώπων και ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, γιατί ακριβώς πιστεύουν ότι είναι προδότες της εξουσίας τους. Παρόμοια είναι τα πράγματα και στις υπόλοιπες δυτικές παλιές επαρχίες του Ρωμαϊκού κράτους. Αυτό θέλει ο εκάστοτε βασιλιάς των Φράγκων, ας πούμε, από το ποιμνιό του. Όπως επίσης θέλει και κάποια οικονομικά ωφέλη. Δηλαδή βλέπει ότι η Εκκλησία μπορεί να λειτουργήσει ως παράγον νομοφροσύνης, ως παράγον που θα ρυθμίσει και την οικονομική δραστηριότητα σε κάποιες πόλεις που διατηρούν κάποια σημασία, γιατί οι πόλεις, βέβαια, όπως είπα, παρακμάζουν και την περίοδο. Άρα λοιπόν έχει και μια μικρή οικονομική σημασία αυτή η συνεργασία. Αργότερα, βέβαια, η Γαλατική Εκκλησία θα λάβει μια περισσότερο εξυψωμένη θέση, αλλά αυτό αφορά κυρίως από την εποχή του Καρλομάγνου και εξής. Δηλαδή τότε γίνεται συνεργάτης του κράτους και της εξουσίας του βασιλέως, προκειμένου να κρατήσει το κράτος σε ενότητα, σε ευημερία κλπ. Μια κατάσταση δηλαδή που προσομοιάζει πολύ στα βυζαντινά πρότυπα, τα οποία είχαν φυσικά στο νου τους οι κύριοι της Δύσης εκείνη την εποχή.
1: Η σχέση όμως δεν είναι ισότιμη. Οι βασιλείς προσφέρουν προστασία, προνόμια και πατρονία στην Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούν να επηρεάσουν τις εκκλησιαστικές υποθέσεις. Μπορούμε λοιπόν να μιλήσουμε για αμοιβαία εξάρτηση ή η βασιλική πατρονία δημιουργεί τελικά έναν μηχανισμό ελέγχου της Εκκλησίας?
0: Σιγά σιγά θα υπάρξει μια εξέλιξη στις εκκλησίες αυτές, η οποία είναι η εξής. Όπως είπα, αρχικά οι περισσότεροι από τους Γερμανούς κατακτητές της Δύσης ήταν Αριανοί, αλλά αυτοί βέβαια φύγανε, γιατί ο Στρογότης καταλήφθηκε η εξουσία τους από τους Βυζαντινούς. Οι Βάνδαλοι υπέστησαν την ίδια τύχη. Και οι Βυζικότητες γίνανε και αυτοί οι Ορθόδοξοι το 589 με τη Σύνοδο του Τολέδου. Απομένουν οι Φράγκοι. Οι Φράγκοι ήταν πολύ επιφανειακά χριστιανισμένοι από τα τέλη του 5ου αιώνα και για αιώνες, θα έλεγα κιόλας, δηλαδή για δύο σχεδόν αιώνες, 1,5 αιώνα ας το πούμε, αδιαφορούσαν και τα εξαιρετικά πράγματα. Δηλαδή οι Φράγκοι, οι βασιλείς, οι γεωκτήμονες κλπ, δηλαδή που αποτελούσαν το ένοπλο τμήμα, την ένοπλη δύναμη του βασιλείου, αδιαφορούσαν για τα εξαιρετικά ζητήματα. Αυτό θα τελειώσει από τις αρχές του 7ου αιώνα και εξής. Θα αρχίσουν λοιπόν αυτοί σιγά σιγά να ενδιαφέρονται για τα εξαστικά αξιώματα. Έχουν ήδη σε ένα βαθμό συγχωνευτεί με τους εντόπιους, έχουν μάθει οπωσδήποτε την διάλεκτο που μιλούνταν στη Γαλατία, μια πρόγονο της σημερινής γαλλικής. Άρα λοιπόν αρχίζουν να ενδιαφέρονται για τα εξαστικά αξιώματα. Αρχίζουν λοιπόν, όπως είπες έτσι, με πιέσεις, καταφέρουν και αρχίζουν να εκλέγουν δικούς τους επισκόπους, Φράγκους δηλαδή επισκόπους, Φράγκους οικουμένους κλπ. Και σιγά σιγά αυτή η κατηγορία αξιωμάτων θα μπει στο πολιτικό παιχνίδι των στρατιωτικών και γεωκτημόνων του κράτους των Φράγκων και θα ενταχθεί στο πολιτικό τους παίγνιο. Αυτή η εξέλιξη ολοκληρώθηκε γύρω στο 700. Δηλαδή τότε πια οι Φράγκοι ευγενείς καταφέρνουν και κυριαρχούν και στην Εκκλησία. Και τότε ουσιαστικά θα αρχίσει να έχει αποκτά σημασία πια η Εκκλησία και στα πολιτικά πράγματα. Γιατί υπάρχει δηλαδή ήδη ένας ισχυρός συνασπισμός. Η Εκκλησία ούτως ή άλλως έχει ισχυροποιήσει τη θέση της, έχει σταθεροποιήσει τη θέση της. Άρα λοιπόν Φράγκοι επίσκοποι και ηγούμενοι μαζί με τους Φράγκους ευγενείς δημιουργούν συνασπισμούς, τον ένα ή τον άλλο συνασπισμό, προκειμένου να υποστηρίξουν είτε ισχυρούς κυβερνήτες του βασιλείου, που δεν είναι βασιλιάδες, αλλά είναι πραγματικοί κυβερνήτες, που είναι λεγόμενοι μαγιορδόμοι, πρωθυπουργοί δηλαδή, των τριών κρατών, στα οποία υποδιαιρούνταν το Φραντικό κράτος, στην Ανατολή, τη Δύση και στο Νότο, Όπως επίσης ήταν να υποστηρίξουν, όπως είπα, υποψήφιους για τον θρόνο, ήταν να στηρίξουν ισχυρά μπλοκ εξουσίας. Άρα λοιπόν τότε πια η Εκκλησία μπαίνει σε αυτό που είπατε,
1: ναι.
0: Το οποίο φυσικά θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσαίωνα, αλλά όχι όμως χωρίς τροποποίησης. Δηλαδή τι θα ξεκινήσει από το 900, ας το πούμε, και μετά, μια διαφορετική στάση της Εκκλησίας απέναντι στην πολιτεία.
1: Στο σημείο αυτό θα διακόψουμε να ακούσουμε την ώρα και σε πολύ λίγο συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Στην σημερινή εκπομπή, για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, εστιάζουμε στην μεταρωμαϊκή Δύση, σε έναν κόσμο εντός του οποίου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έχει πλέον υποχωρήσει, αλλά η πολιτική εξουσία δεν εξαφανίζεται, τουναντίον μετασχηματίζεται, νέα βασίλεια αναδύονται, ενώ η Εκκλησία και ιδιαίτερα ο Επίσκοπος αποκτούν όλο ένα πιο σημαντικό θεσμικό, κοινωνικό και πολιτικό ρόλο. Ήταν λοιπόν η σχέση του σχέση συμμαχίας, έντασης ή αμοιβαίας εξάρτησης. Συνομιλούμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο τμήμα κοινωνικής θεολογίας και χριστιανικού πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Και ακριβώς εδώ θα ήθελα να σταθούμε, κύριε καθηγητά, σε ένα κρίσιμο ζήτημα. Μέχρι πού μπορούσε να φτάσει η παρέμβαση του βασιλιά στην Εκκλησία? Ειδικά στις επισκοπικές εκλογές, η βασιλική ανάμιξη στην Μεροβίγγια Γαλατεία φαίνεται ότι ήταν σημαντική. Πώς συμβιβαζόταν αυτή η πραγματικότητα με τους εκκλησιαστικούς κανόνες και την αυτονομία του επισκοπικού σώματος?
0: Κοιτάξτε, δεν συμβιβαζόταν επαρκώς, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εάν ο βασιλιάς ήθελε οπωσδήποτε να βάλει κάποιο δικό του προσωπικό, το πετύχαινε αυτό. Είναι φανερό, το πετύχαινε. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει ότι συνέχεια υπήρχαν τέτοιου τύπου διαδικασίες. Πολύ συχνά αφήνονταν η επαρχία να επιλέξει τον δικό της υποψήφιο, ο οποίος χειροτονούνταν κατόπιν από τους πλησιοχώρους επισκόπους. Αλλά εκεί που πραγματικά είχε η εκλογή αυτή κάποια σημασία, δηλαδή στις μεγάλες επισκοπικές έδρες, κυρίως δηλαδή αυτές που εμείς τους λέμε μητροπολιτικές, αυτοί τις λένε αρχιεπισκοπικές, εκεί οπωσδήποτε ο βασιλιάς μπορούσε να παρέμβει και το έκανε. Και το έκανε. Άλλωστε βέβαια, την ίδια περίοδο και στο Βυζάντιο έχουμε τέτοιου τύπου πολιτοκρατικές παρεμβάσεις, είτε των απλών ανθρώπων, των λαϊκών μιας πόλης που θέλουν να κάνουν ένα δικό τους επίσκοπο και θέλουν να τον επιβάλλουν κιόλας, είτε φυσικά της κεντρικής εξουσίας. Μπορούσε να συμβαίνει και συνέβαινε και αυτό. Αλλά δεν συνέβαινε τόσο πολύ στις απλές επισκοπικές έδρες, κυρίως στις μεγαλύτερες.
1: Γιατί η προσέγγιση του Φράγκου Βασιλιά στον νικαϊκό χριστιανισμό αποτελεί τόσο αποφασιστική στιγμή για την διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης, κύριε καθηγητά? Τι αλλάζει στη σχέση βασιλικής εξουσίας και εκκλησίας όταν ένας νέος ηγεμόνας συνδέεται με το καθολικό νικαϊκό επισκοπάτο της Γαλατείας?
0: Ναι, φυσικά είναι σημαντικό, αλλά δεν επέβη σημαντικό αμέσως, διότι, ναι, όπως είπα, για αιώνες οι Φράγκοι βασιλιάδες δεν ξέρανε τι πρέπει να κάνουν με την Εκκλησία, την ανέχονταν, γιατί ήταν η πίστη των υπηκών τους. Αλλά σιγά σιγά θα αποβεί πολύ σημαντική η Γαλατεία, διότι αφού συνέβη αυτό που σας είπα, γύρω στο 700 κυριάρχησαν οι Φράγκοι, αυτό τους προσέδεσε περισσότερο, προσέδεσε περισσότερο την Εκκλησία πέρα, στην υπάρχουσα πολιτική τάξη, είτε των μεγάλων αρχόντων είτε των βασιλέων, πράγμα το οποίο θα ισχυροποιηθεί βέβαια με, κατόπιν επί Καρλομάγνου και των διάδοχων του, αλλά επίσης σιγά σιγά από τον 8ο αιώνα δειλά, τον 8ο και κύριο στον 9ο αιώνα, θα ξεκινήσει να υπάρχει μια εκκλησιαστική γραμματεία ξανά στη Γαλατεία, η οποία είναι και η αρχική έτσι, είσοδος της, των δυτικών στη θεολογική συζήτηση. Αρχίζουν δηλαδή κάποιοι Φράγκοι πλέον ή έστω ακρομαϊσμένοι Γαλάτες, αλλά δεν διακρίνονται πια αυτοί οι δυο, αρχίζουν να θεολογούν και θα παραχθεί σιγά σιγά μια θεολογία και επί τη βάση της ιδιαίτερης νοοτροπίας των Φράγκων, η οποία θα αποκλίνει από την θεολογία της κοινής εκκλησίας, της παλιάς ενιαίας εκκλησίας. Και τελικά αυτό θα οδηγήσει βέβαια στη διαφοροποίηση των δύο κομματιών και στο σχίσμα. Τώρα, αλλά επειδή μιλάμε για, για τη Δύση, πρέπει να πούμε εδώ ότι σημαντική είναι και η ηγεσία της Ρώμης. Όχι πάντα, ούτε αμέσως, γιατί στην αρχή, όπως είπαμε, στα βασίλεια αυτά τα γερμανικά που ιδρύθηκαν, ο Πάπας της Ρώμης δεν είχε καμία πραγματική δικαιοδοσία. Δεν επενέβαινε, ούτε μπορούσε να επεμβεί. Δεν όριζε δηλαδή, όπως θα το κάνει αργότερα, δεν όριζε τους αρχιεπισκόπους κλπ. Δεν υπήρχε τέτοιους παρέμβαση. Όμως, αυτό θα ισχύσει μέχρι περίπου και τον 10ο αιώνα. Σιγά σιγά στην ίδια τη Γαλατεία θα δημιουργηθεί μια κίνηση, η οποία είναι η λεγόμενη κλουνιακή μεταρρύθμιση, έτσι λέγεται, γιατί ξεκινάει από ένα μοναστήρι της Βουργουνδίας, η οποία που απέβλεπε στην εξυγίανση της Εκκλησίας και επίσης την απαλλαγή της από τις πολιτικές επεμβάσεις. Αυτό που γίνονταν συνέχεια δηλαδή στη Δύση, δηλαδή ο κάθε φεουδάρχης, γιατί ας πούμε ότι η φεουδαρχία αρχίζει και εγκαθιδρύεται πια σιγά σιγά τον 9ο αιώνα, ο κάθε φεουδάρχης κάνει, δηλαδή επεμβαίνει τοπικά στην περιοχή της εξουσίας του για να επιβάλλει τον επίσκοπο της αρεσκίας του. Ο βασιλιάς είναι πολύ μακριά για να επέμβει, για να κάνει κάτι τέτοιο. Αυτό πια δεν το ανέχονται κάποιοι εκκλησιαστικοί και διακηρύσουν την αυτονομία της Εκκλησίας από τις επεμβάσεις αυτές. Αυτό σιγά σιγά, αυτό όμως κατευθύνεται επίσης προς την κατεύθυνση της εξύψωσης του Ρωμαϊκού θρόνου. Δηλαδή, κορυφή και εγγύηση αυτού του τύπου της πολιτικής γίνεται για αυτούς τους ρωμοκαθολικούς μοναχούς, γίνεται η Εκκλησία της Ρώμης και τονίζουν δηλαδή την ανεξαρτησία του Πάπα, την ελευθερία του από ξένους κυριάρχους και επίσης είναι αυτοί που θα επιβάλλουν αργότερα όμως, έτσι, αρχές του 11ου αιώνα, θα επιβάλλουν ότι ο Πάπας πια δεν εκλέγεται από τον κλήρο και το λαό της Ρώμης, αλλά εκλέγεται από το Συμβούλιο των Καρδιναλίων, που είναι δηλαδή οι εξέχοντες κληρικοί της Ρώμης και μερικοί από τους πλησιόχωρους επισκόπους. Αυτό σημαίνει ότι αφού επιβληθεί αυτή η αντίληψη και θα επιβληθεί λοιπόν και όπως είπα αρχές του 11ου αιώνα, θα συνδεθεί κατόπιν αυτή η εξυψωμένη πια παπική εξουσία, θα συνδεθεί με την γαλατική εκκλησία, με την εκκλησία του κράτους των Φράγκων, θα καταφέρει στο τέλος να την ελέγξει και έτσι θα δημιουργηθεί ένα εκκλησιαστικό σύμπεγμα ισχύως, το οποίο είναι πια τώρα για πρώτη φορά σε θέση να πάει απέναντι στην πολιτική εξουσία και του βασιλιά και του αυτοκράτορα, αλλά επίσης και του τοπικού φεουδάρχη, γιατί εδράζεται στην υπέρτατη αυθεντία που έχει για τον δυτικό πιστό, τον πιστό της Δύσης, η Ρωμαϊκή Εκκλησία.
1: Ο Κλόβης δεν βρίσκεται πλέον απέναντι σε μια εκκλησία που πρέπει να αντιμετωπίσει ως ξένη δύναμη. Μπορούμε να πούμε ότι με την βάπτισή του δημιουργείται ένα νέο πρότυπο, ο βασιλιάς γίνεται χριστιανός, αλλά ταυτόχρονα η εκκλησία αποκτά έναν πολιτικό προστάτη.
0: Ναι, φυσικά.
1: Και ποιος τελικά ωφελείται περισσότερο από αυτή τη συνάντηση?
0: Όλα αυτά ξεκινάνε από τον χριστιανισμό του Κλόβη, όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Οι Φράγκοι ήρθαν τελευταίοι από όλους τους Γερμανούς συμβολείς στην Δύση, αλλά ήταν εκείνοι οι οποίοι τελικά τα κατάφεραν και κυριάρχησαν πάνω σε όλους και δημιούργησαν όλο το σύμπλεγμα κρατών της Δυτικής Ευρώπης. Τι συνέβαινε λοιπόν με τον Γκλόβι? Αυτός πολεμούσε το 1491 στο Τολμπιάκ της Βορείου Γαλλίας εναντίον των Αλαμανών. Έχανε τη μάχη ενώ προσευχόταν στους παγανιστικούς θεούς. Ήταν παγανιστής, τελείως απολύτιστος και πρωτόγονος σε πολλές από τις ενέργειες και τις συμπεριφορές του. Τελικά αρχίζει και προσεύχεται στο χριστιανικό θεό, δίνει εντολή και στους χριστιανούς επισκόπους που τον συνοδεύανε, που ήταν βέβαια ορθόδοξοι γιατί ήταν από τους εντόπιους γαλάτες, να προσευχηθούν και αυτοί, και τελικά κερδίζει τη μάχη. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι πια βαπτίζεται χριστιανός αμέσως, και αρκετοί, όπως και αρκετοί επίσης από τους στρατιώτες και πολεμιστές του. Από τότε λοιπόν οι Φράγκοι γίνονται ορθόδοξοι. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία της Δύσης τους ευνοεί κάπως περισσότερο απέναντι στους αριανούς ανταγωνιστές τους. Αυτό ισχύει για τους Βυζιγότους και για άλλους. Επομένως, το γεγονός ότι γίνονται ορθόδοξοι οι Φράγκοι ισχυροποιεί την πολιτική τους θέση. Γιατί κατά κάποιο τρόπο η κοινή γνώμη των Γαλατών, των Γάλλων, τους συμπαθεί περισσότερο από τους άλλους. Παρότι βέβαια οι Βυζιγότοι, ας πούμε, που κυριαρχούσαν στην Νότιο Γαλλία, από το Λίγηρα και κάτω, ήταν περισσότερο πολιτισμένοι και πολύ πιο εξοικειωμένοι με τα ρωμαϊκά ήθη. Παρά τα αυτά, αυτή λοιπόν η ενέργεια ενισχύει τους Φράγκους. Και φυσικά έτσι θα κυριαρχήσουν οι Φράγκοι σε όλη τη Γαλατεία, θα καταλάβουν την Νότιο Γαλλία μέχρι τα Πυρηναία, θα καταλάβουν τη Βουργουνδία, και τελικά, καθώς οι ανταγωνιστές τους εξοντώνονται από άλλους, δηλαδή οι Οστρογότφοι υποκύπτουν στους Βυζαντινούς, αργότερα οι Βυσιγότφοι θα κατακτηθούν από τους Άραβες μετά το 711, θα παραμείνουν οι μόνοι και θα διεξαγάγουν τον χριστιανισμό της Δυτικής Ευρώπης, επεκτείνοντας ταυτόχρονα την κυριαρχία τους. Και στο τέλος βέβαια, κατά τη διάρκεια αυτής της εξέλιξης μάλλον, όπως σας είπα, από τον 8ο και τον 9ο αιώνα, θα υπάρξει μια στενή πια σύνδεση της Εκκλησίας με τη Βασιλεία, που όμως ακόμα δεν έχει το στοιχείο της του ανταγωνισμού. Μοιάζει κατά κάποιο τρόπο με τη βυζαντινή κατάσταση εκείνη την εποχή. Ο ανταγωνισμός θα ξεκινήσει από τον 10ο αιώνα και εξής. Από τον 10ο αιώνα δηλαδή, οι επίσκοποι πια, οι οποίοι εδράζουν την αυθεντία τους πάνω στη χειροτονία τους από εκπροσώπους του Πάπα της Ρώμης, πια αισθάνονται αρκετά ισχυροί να πάνε απέναντι και στους τοπικούς φεουδάρχες, αλλά και στους βασιλείς βέβαια, οι σημαντικότεροι αρχιεπίσκοποι και μητροπολίτες της Δύσης. Και βέβαια, ο Πάπας να συγκροστεί τελικά με τους Γερμανούς βασιλιάδες και αυτοκράτορες πάνω σε ζητήματα όπως το ζήτημα το λεγόμενο της περιβολής, δηλαδή ποιος δίνει την εξουσία στους επισκόπους. Γιατί οι επίσκοποι έχουν ήδη πολύ μεγάλη εξουσία, έχουν εκκλησιαστική εξουσία, αλλά έχουν και πολιτική. Είναι και πολιτική άποψη, δηλαδή είναι και αυτοί φεουδάρχες, έχουν υπότες υποτελείς τους, έχουν μεγάλα κτήματα κ.ο.κ. Άρα λοιπόν, οι βασιλιάδες προσπαθούν να τους ελέγξουν, αλλά οι Πάπες λένε όχι, ανοίγουν στη δική μου δικαιοδοσία και δεν θα σας το επιτρέψω. Και αυτό φυσικά θα κρατήσει για αιώνες φυσικά αυτή η διαμάχη. Αιώνες κατά τους οποίους η Ρωμαϊκή Εκκλησία, κυρίως η Ρωμαϊκή Εκκλησία, αντλεί σημαντικούς πόρους από όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, ακριβώς γιατί έχει επιβάλει αυτού του τύπου την αυθεντία. Όχι άμεση δηλαδή εξουσία, αλλά έχει πείσει ότι έχει το δικαίωμα να εισπράττει εκκλησιαστικά έσοδα τα οποία να στέλνει παντού στο εξωτερικό. Δηλαδή από τα παίρνει από τη Γερμανία ή τη Γαλλία ή την Ουγγαρία και να τα πηγαίνει στη Ρώμη, παραδείγματος χάρη. Έτσι. Όπως ξέρουμε, ένα πολύ μεγάλο μέρος της αναγέννησης στηρίχθηκε σε τέτοιου είδους πόρους. Άρα λοιπόν ο ανταγωνισμός ήρθε, αλλά δεν ανήκει στους πρώτους αιώνες, ανήκει από τον 10ο και εξής.
1: Ο Γρηγόριος της Τούρ είναι επίσης μια εμβληματική μορφή, κύριε καθηγητά. Στο έργο του, ο καλός βασιλιάς δεν κρίνεται μόνο από την στρατιωτική του δύναμη, αλλά και από την ευσέβεια, τη δικαιοσύνη, αλλά και την συμπεριφορά του απέναντι στην Εκκλησία. Μήπως λοιπόν οι επίσκοποι δεν νομιμοποιούν απλώς τον βασιλιά, αλλά δημιουργούν και ένα νέο μέτρο με το οποίο μπορούν να τον κρίνουν.
0: Ναι, φυσικά δεν προσπαθούν, δεν φτιάχνουν κάτι καινούριο. Αυτό που λέτε υπάρχει στην πρώιμη εξεταστική γραμματεία. Ο Γρηγόριος Τιστούρ εκπροσωπεί αυτού του τύπου την γαλατορωμαϊκή ακόμα εκκλησία, η οποία προσπαθεί να οικονομήσει τα πράγματα μέσω της ξένης κατάκτησης, γράφει σε μια γλώσσα που είναι κάπως παρεκμασμένη λατινική, ας το πούμε, μια απλή λατινική, απλή σε σχέση με αυτά που γράφονταν στη Γαλατεία 1,5 αιώνα πριν, και προσπαθεί πράγματι τι να κάνει, να εξημερώσει τη βασιλεία. Δηλαδή, θα πούμε εδώ ότι οι Μεροβίγγοι βασιλιάδες, δεν θα έλεγα προκλητικά, αλλά με μεγάλη επιμονή κρατούσαν την προσωπική τους κατάσταση σε ένα αρχαίγωνο στάτους. Δηλαδή θέλαν να είναι οι βασιλιάδες του βαρβαρικού φίλου των Φράγκων, έτσι όπως αυτό ξεκίνησε. Δηλαδή παραδοσιακά να αφήναν τα μαλλιά τους μακριά, γιατί έτσι αυτό σήμαινε ότι ήταν ισχυροί παραδοσιακά. Φυσικά δεν γνώριζαν ανάγνωση και γραφή. Εδώ δεν γνώρισε ανάγνωση και γραφή ο Καρλομάγνος, την οποία και έμαθε στην ηλικία των 50 ετών. Άρα λοιπόν, προφανώς δεν ελπίζαν ότι κάποιος Φράγκος βασιλιάς δεν ήλπιζε ο Γρηγόρος της Τούρ ότι κάποιος Φράγκος βασιλιάς θα έπαιρνε το κείμενο και θα το διάβαζε. Δεν ήταν αυτό, αλλά τουλάχιστον ήθελε να διατυμπανίσει σε όσους είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή μπορούσαν να το διαβάσουν και να το διαδώσουν κάπως, να πούν ότι σύμφωνα με τη χριστιανική μας αντίληψη, την οποία Φράγκοι δεν μπορούσαν να απεμπολίσουν, δεν μπορούσαν να την απορρίψουν, τη δέχονταν. Σύμφωνα με τη δικιά μας λοιπόν χριστιανική αντίληψη, ο βασιλιάς δεν οφείλει μόνο να είναι ικανός στον πόλεμο, αλλά πρέπει να είναι και δίκαιος, ειρηνικός, φιλάνθρωπος και ούτω καθεξής. Δηλαδή προσπαθούν να εξημερώσουν τον βαρβαρικό θεσμό της βασιλείας. Το οποίο βέβαια ουσιαστικά θα γίνει αργότερα αυτό. Θα γίνει αργότερα κυρίως από τους μαγιορδόμους της δυναστείας των Καρολιγγίων, οι οποίοι θα εντάξουν το χριστιανισμό στο πολιτικό τους πρόγραμμα, θα τον βάλουν μέσα και με ιδεολογικά και πολιτικά, θα το χρησιμοποιήσουν με αποκορύφωμα φυσικά τον Καρλομάγνο, που χρησιμοποιεί την Εκκλησία για να παγιώσει και τη δική του εξουσία, την ενότητα της αυτοκρατορίας και την εξουσία του.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε θα περάσουμε στο τελευταίο μέρος της συνομιλίας.

0: Κύριε Χρήστου, αν δούμε συνολικά την μεροβίγγια εμπειρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο βασιλιάς χρειάζεται την εκκλησία για να κυβερνήσει και η εκκλησία χρειάζεται το βασιλιά για να προστατεύσει και να οργανώσει τον χριστιανικό κόσμο, ή αυτή η διατύπωση κρύβει τον κίνδυνο να παρουσιάσουμε ως αρμονική μια σχέση που στην πραγματικότητα χαρακτηριζόταν από διαρκείς διαπραγματεύσεις, συγκρούσεις και αμοιβαίους περιορισμούς.
1: Αυθαιρεσίες και λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω το δεύτερο ισχύει, δηλαδή δεν χρειάζεται να αεροποιούμε τα πράγματα. Οι Μεροβίγγοι και οι Φράγκοι ήταν πρωτόγονοι, δεν ήταν ας πούμε όπως έστω οι Οστρογότοι της Ιταλίας που ήρθαν με επικεφαλής του βασιλιά τους και είχαν συνείδηση ότι κατακτούν μια ρωμαϊκή επαρχία για ένα σύλλιο. Και το φτιάχανε ας πούμε διατηρώντας ρωμαϊκούς θεσμούς όσο αυτό ήταν δυνατόν. Αυτοί ήτανε βάρβαροι με την πλήρη έννοια του όρου. Δεν αισθάνονταν ότι έχουν ανάγκη την εκκλησία, αλλά φυσικά, όπως σας είπα, θεωρούσαν αυτονόητο ότι ο κλήρος και οι επίσκοποι θα εγγυώνται για την ομοφροσύνη των υπηκών τους. Αυτό το πρώτο. Όπως βέβαια και η εκκλησία, επειδή φυσικά έπασχε συνεχώς από τις αφαιρεσίες των Φράγκων γεωκτημόνων, οι οποίοι είχαν μοιράσει τα κτήματα της παλιάς ρωμαϊκής αριστοκρατίας και σιγά σιγά θα μετατραπούν αυτοί βέβαια στην λεγόμενη φεουδαρχική τάξη, η εκκλησία προφανώς πήρε σε βασιλικές επεμβάσεις προκειμένου να ηρεμήσει τα πράγματα. Όπως επίσης γνωρίζουμε και κάποιοι από τους παλιούς γαλατορωμαίους γεωκτήμονες προσπαθούσαν να κρατήσουν κομμάτια της ιδιοκτησίας και της επιρροής τους, πάλι βασιζόμενοι σε ειδικές σχέσεις με τους βασιλιάδες. Είτε αυτοί είναι Βουργούνδοι, είτε αυτοί είναι Φράγκοι κατόπιν. Φυσικά αυτό είναι ένα κομμάτι, ας πούμε, ιστορίας εκείνης της εποχής, χωρίς ιδιαίτερη σημασία για την τελική εξέλιξη. Να πούμε εδώ ότι μπορούμε να πούμε καλύτερα ότι ήταν μια σχέση που προέκυψε χωρίς να την έχει σκεφτεί ή σχεδιάσει, η οποία οικονομήθηκε επί τη βάση των περιστάσεων. Δηλαδή, ανάλογα με τις περιστάσεις, εξελίσσονται και τα πράγματα. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, σε κάποιες περιπτώσεις η Εκκλησία να μπόρεσε να στηριχθεί στην βασιλική παρέμβαση προκειμένου να απελευθερωθεί από την καταδυνάστευση τοπικών παραγόντων, ή και το αντίθετο βέβαια, μπορεί να επέστη τηλελασία από κρατικά όργανα τα οποία απλά θέλαν να περάσουν από εκεί, να μεταφέρουν στρατεύματα, να κάνουν τη δουλειά τους, και φυσικά για να το κάνουν αυτό, εφόσον δεν υπήρχε κρατικός μηχανισμός, θα έπρεπε να προβούν σε λαιλασίες. Δηλαδή, όταν μετακινούνταν ο φραγκικός στρατός, φυσικά δεν είχε ένα οργανωμένο σύστημα αλευοδιασμού, προέβαινε σε λαιλασίες. Φυσικά αυτοί που τα πλήρωναν ήταν οι Γαλατορωμαίοι, και βέβαια ο τοπικός επίσκοπος προσπαθούσε να σώσει ό,τι ήταν δυνατόν να σωθεί. Επειδή όμως, όπως είδαμε, οι βασιλιάς των Φράγκων στηρίχθηκαν σε ένα βαθμό και στον κλήρο, τον Ορθόδοξο κλήρο, απέναντι στους εχθρούς τους, τους ανταγωνιστές τους για την κυριαρχία στην περιοχή, κάπως τα πράγματα θα μπορούσαν να πούμε ότι βρίσκονταν και στη θετική κατεύθυνση.
0: Συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση, ποια πιστεύετε από τις λέξεις αυτές, κύριε καθηγητά, περιγράφει καλύτερα τη σχέση βασιλιά και επισκόπου με τα ρωμαϊκή Δύση?
1: Κοίταξε, όταν μιλάμε με τα ρωμαϊκή Δύση, υπάρχει υποταγή της Εκκλησίας στους καινούριους κυριάρχους, ναι, και προσπάθεια να προστατευτεί από την αφαιρεσία τους. Στη συνέχεια, όπως είπαμε, από ένα σημείο και πέρα δημιουργείται μία αλληλεξάρτηση. Μία αλληλεξάρτηση, η οποία στη Δύση, σε αντίθεση με το Βυζάντιο, θα οδηγηθεί και στον ανταγωνισμό. Κάποτε, σε κάποιο σημείο, θα αρχίσει η εξαρτητική εξουσία να ανταγωνίζεται την εξουσία των βασιλέων. Αλλά αυτό βέβαια δεν ανήκει στον πρώιμο μεσαίωνα, οι αιώνες λέει, για τους οποίους μιλήσαμε κυρίως, αλλά ανήκει στον υψηλό μεσαίωνα. Δηλαδή αυτό ισχύει τον 12ο-13ο αιώνα.
0: Και εν κατακλείδη, μέσα από αυτή τη συνάντηση βασιλιά και επισκόπου γεννιέται τελικά η μεσαιωνική Ευρώπη.
1: Όπως οπωσδήποτε. Τελικά τα πράγματα, αυτοί οι δύο παράγοντες που ήταν τελείως ξένοι μεταξύ τους, τελικά θα βρεθούν, θα συναντηθούν, γιατί οι μεν θα δημιουργηθούν,
0: ναι,
1: τα νέα έθνη των Γάλλων, των Φράγκων, δηλαδή, όπως λέγουν, στη γλώσσα τους, των Γερμανών κλπ. Η αυτοκρατία και οι βασιλιάδες έχουν κατανοήσει τη σημασία πια της Εκκλησίας, είναι υποχρεωμένοι να τη σέβονται σε μεγάλο βαθμό. Η Εκκλησία φυσικά μπαίνει και στα δικά τους τα χωράφια της πολιτικής και της οικονομικής ισχύως. Αυτή η δημιουργία ενός ενιαίου πια συστήματος πολιτικο-εξαρτητικής εξουσίας συμβολίζει πραγματικά τη μεσαιωνική Δύση. Δηλαδή μετά το 1000, δηλαδή, στον 11ο αιώνα, έχει διαμορφωθεί ήδη η Δύση ως ένα σύνολο πολιτικών, εκκλησιαστικών και στρατιωτικών δυνάμεων, και σε αυτό βέβαια ο Χριστιανός Επίσκοπος έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή, συμμετοχή η οποία είναι συγκρίσιμη με εκείνη των μεγάλων φεουδαρχών και φυσικά και των βασιλιάδων. Άρα λοιπόν, πραγματικά η Εκκλησία έχει τεράστιο μερίδιο στη δημιουργία του μεσαιωνικού αλλά επίσης και του νεότερου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
0: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιαννακόπουλε.
0: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Κωνσταντίνο Χρήστου, καθηγητή εκκλησιαστικής ιστορίας στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: βασιλιάς και επίσκοπος, συμμαχία, ένταση ή αμοιβαία εξάρτηση. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού www.eklesia.gr / θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγουμένων τευχών από το 1923 έως και σήμερα.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99.000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέση σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γη και την ασφάλεια αυτής ου κληθήστε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσο σημάτιον του περιεγόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Αποπτιμήσω όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσου συν. Αναβαίνους νόροι και καταβαίνους παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίως σ' αυτά. Όριον έθου ου παραλεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξυπαστολών πηγά σε φάραξιν αναμέσου των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσι πάντα τα θεία του αυρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσουσι, εκ μέσων πετρών δώσει φωνήν. Ποτίζουν όριο εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου κορταστήσεται η γη. Ο εξηματέλων χώρων του Χριστίνες τεχλώει την δουλειά των ανθρώπων, του εξαγεινάτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλα είναι πρόσπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ας εφύτευσας. Εκεί σου θεία ενωσεύσουσι, του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα ψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επί εις ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έρνω την δύσην αυτού. Έθους σκότος και αγέρετο νίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμι οριόμεν του αρπάσε και στήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Αρέτηλε ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις ας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύστε άνθρωπος επ' το έργον αυτού, και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί πετάνουν και στα αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτω όσων έπλασεν παίζειν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει, δούλε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σύμπαντα, ληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε στο πρόσπον ταραχθήσονται. Ανταλληλεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακηρύεις το πρόσπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Ας το Κύριο εν τη ζωή μου, ψρώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ θα εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει αναματολή από της γης και αν αμοιοστομή υπάρχει αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έρω την δύση αυτού, έθου σκότος και γέρε τον ίξ. Όσε μεγαλύτερα τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε.

0: Εσείς, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύει ο ηλασμός εστίν χρίσμα περικείμελον στον τεφία να ήδημε Ζαχαρία ως άγγελος Θεό ιεράτευσας με συντεύον πλάστη και πλάσματι μάκαρ και τας δηλώσεις εν αργός του Θείου Πνεύματος εισδεχόμενος Διώσε μακαρίζομεν και την Αγίαν σου σήμερον εκτελούντες πανηγύριν τον Σωτήρα δοξάζομεν.
1: Έλεγε το όνοματός και επέμεινα σε Κύριε, επέμεινε ψυχή μου στο λόγο σου, ήρθες

0: ψεύσας με συντεύοπλάστη και πλάσματι μάκαρ και τας δηλώσεις εναργός του Θείου Πνεύματος εισδεχόμενος, διώσε μακαρίζομαι και την Αγία σου σήμερον εκτελούντες πανηγύρι το σωτήρα δοξάζουμε.
1: Από φυλακής κροίας μέχρι νυχτός, από φυλακής κροίας έλπισα το Ισραήλ επί των Κύριων. Πεδίον αιώρακας από τε... Πεδίον αιώρακας από τεχθέν της νεάνιδος Ζαχαρία θεόπνευστε, πατρός των συνάναρχων και τόσο προδήλος. Προλέγεις πεδίο, προφήτησε εσύ αληθώς του τα στρίβους επτιμαζόμενος, μέθου σε μακαρίζομεν και την σεπτήν σου πανήρη. Ιερός εορτάζομεν, Θεοφόρε πανόλβιε.
0: Ότι παρά το Κύριο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρωσης και αυτόν λυτρώσον Ισραήλ, εκ πασών των ανώμιων αυτού, πεδίον αιώρακας από τεχθέν της νεάνιδος, Ζαχαρία θεόπνευστε, πατρός των συνάναρχων και τόσο προδήλος, προλέγεις πεδίο, προφήτησε εσύ αληθώς, του τούτα στρίβους ετοιμαζόμενος, μεθούσε μακαρίζομαι και τη σεπτή σου πανήγυρη, ιερός εορτάζομαι, Θεοφόρε πανόλβιε.
1: Ερείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, να όσους όντε και εμψ...

0: Έχεις μαρτυρικός αποπλήρων των θείων δρόμων σου αξιάγαστε δύο προς τον ουράνιο ναόν ανήλθες εν αίματι το ιδίο ετουμένος χειλασμόν της τιμός είσαι.
1: Ότι κρατεώθη το έλεος αυτού εθιμάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα ναός ζων και ψυχός του Θείου Πνεύματος πεφήκας και ναού μέσον ένδοξε Θεός εγκυνόμενος, καθαρά καρδία, αδίκως εσφάγης, μαρτυρικός αποπληρών, των θείων δρόμων σου αξιάγαστε, διό προς τον ουράνιο,

του Πατρός, ουρανίου Αγίου Άγγελος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί της Υιού Δύσης ειδών της φώσης παιδινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγια Πνεύμα Θεών, άξιος εν πάση κυρίες υμνήστε φωνές Εσίες, Ιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διοκός,

ταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους πειλακθήνε ημάς. Προκυτώσει, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, του ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησόμεν τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισόμεν τη δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νύν και αΐ.

0: ότι σαφλάστου σου προμηθείας δεσποτάδι εις Χριστέ, σώσον τα ψυχάς ημών, ως μονοσεύς λαχνός.
1: Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ότι επεσκέψαντο και επίσης

0: Ζαχαρίου κόφευσης, προφητεύει σαφέστατα, την γάρ του νόμου σιγήσας πλήρωση, το φως υπέδειξε, το της χάριτος, ο της προνοίας σου, τη σοφής φιλάνθρωπε, δύση μας, πάντας περιφρούρησον, ως παντοδύναμος.
1: Και εσύ παιδιόν προφήτης υψής του κληθείς, η προπορεύση γάρ προσώπου Κυρίου, ετοιμάσαι οδούς αυτού. Ω του παραδόξου θαύματος, εν ιερεύσει πιστός και εν μάρτη συνάριστος και προφήτης εν δόξος,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννητήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άθεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

Θεού όλο καυτώματα δεκτά, ιερόπρεπρος προσενήνωθα Ζαχαρία, γέρονας φωστήρ και θεατής μυστικών, τα σύμβολα ενσύτα της χάριτος, φέρον εκδήλος πάνσοφε και ξύφιαν ερεθήσεν το ναό του Θεού, Χριστού προφήτας συν το προδόμο, πρέσβε σωθήνε

0: σκύλος και σταυρών εγκοσμιμό καταδεξάμενος. Διού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
1: Σοφία,
2: ο Ιησού,
1: αναλογητός ο Θεός ημών πάντων νίκαια είχες άνος των αιώνων.
0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόν του πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ηράμονη ταύτη, η πόλη ταύτη ογέννη και το έθνη παντή σε αιώνα σε αιώνα.
1: Περαγία Θεότο και σώσον ημάς.
3: Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ένδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοδόκον σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός επίσημον, δόξα Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες παιδείες πανχάντων και πάνω στον τρόστι αδυνάμι, ο τιμιζοποιούς σταυρούν, προστασίες την μίαν επανά σωμάτων εις μίαν δόξουν, προωθείτε πάνω στον Ιωάννο, γίνε δόξα εμπαχήμων Αποστόλων, να γίνε δόξα και κακ μαρτίων των οσίων και θεοχούμετων ημών. Τα δικαίων Θεόμων και Άνης, ο Ιδόξου Πίτου Ζαχαρίου, που δεν τελούμε και πάντων Αγίων εις εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Τηλιανού Χαρκιανάκη «Η Δομή των Κρυστάλλων», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 2001. Δεν είναι σώματα που κινούνται, αλλά κινήσεις που κρυσταλώνονται σε μορφές. Ροζέ Γκαροντί.

Acknowledgements. Φωνές που βγήκαν όταν η σιωπή έσπασε σαν ανίσχυρο φράγμα. Κι όμως, στο τέλος φάνηκε πως δεν ήταν γεννήσεις, παρά ικτρές αποβολές. Αυτή η ακαριαία διάψευση των προσδοκιών μας, μια ακόμη απόδειξη πως η χάρη δεν κατορθώνεται επουδενή. Βιούται μόνο ως αμηχανία επαναληπτικά ανανεούμενη.

Η νέα τάξη. Εφέτος τα τζιτζίκια δεν πρόκειται να λαλήσουν. Κήρυξαν γενική απεργία μόλις έμαθαν πως πάει να τα καταργήσει οριστικά η νέα τάξη πραγμάτων.

Ή πάλι με τις λέξεις. Οι λέξεις είναι λήξεις. Δηλώνουν μόνο την ακροστοιχίδα από τον εγχαστρίμηθο οργασμό που κοχλάζει στα έγκατα.

Ο θάνατος των γιασεμιών. Ποτέ ο αγέρας δεν αποκαλύπτει ότι ο ίδιος ευθύνεται για το θάνατο των γιασεμιών. Στέλιος Λουκάς. Εν τούτης, φίλε μου, τα γιασεμιά δεν πεθαίνουν. Και ας σταμαδίσει ο άνεμος, ας τα ξεράνει ο ήλιος. Έχοντας νικήσει εκ γενετής τον νόμο της βαρύτητας, κυριαρχούν μονιμότερα, καθώς υπερίπτανται σε μέγεθος κονιορτού. Του γιασεμιού η μαγεία θα εκλείψει τότε μονάχα, αν σπηλωθεί οριστικά το λευκό του ονείρου, αν ξεχαστεί η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού, αν σιγήσει ο θόρυβος της νεροσυρμής στου δειλινού, τις φθήνουσες αντιστάσεις.

Δεν αναλαμβάνει ευθύνες ο ήλιος. Ο ήλιος ουδέποτε είδε μια σκιά. Σέιμους Χίνι. Πώς θα μπορούσε να αναγνωρίσει σκιές ο ήλιος, αφού ο ίδιος τις δημιουργεί? Η σκιά συνήθως θεωρείται κάτι ύποπτο, αν όχι και σαφώς αρνητικό. Και δεν αναφερόμαστε βέβαια εδώ μονάχα σε ακτινογραφίες από νοσούντα μέλη του σώματος. Μοιραίως έρχονται στο νου επίσης ερωτηματικά που προκύπτουν από διφορούμενες χειρονομίες, μασημένα μισόλογα. Για όλα αυτά και όσα άλλα υπονοούμενα, ο ήλιος πάντα διατηρεί τις αποστάσεις του.

Το χαμόγελο των πεθαμένων. Ένα από τα πολλά μας λάθη είναι που δεν παρατηρούμε λεπτομέρειες στη φυσιογνωμία του νεκρού καθώς σωπαίνει στο φέρετρο. Ξέρουμε βέβαια πως μάτια κλειστά είναι παντζούρια πέτρινα, οριστικά σφραγισμένα. Μα πώς να παραβλέψεις ότι συνήθως οι νεκροί χαμογελούν ακόμη κι αν έφυγαν αγρίως δολοφονημένοι. Το αχνό χαμόγελο στον προθάλαμο του τάφου δηλώνει πως βρέθηκε το μέτρο της ζωής όταν επιτέλους αποκαλύφθηκε ο όρος συγκρίσεως.

Μνήμη ολόσωμη. Όσους καύσωνες κι αν μας έριξε σαν κεραυνού στο κεφάλι το φετινό καλοκαίρι, δεν μπόρεσε να διώξει τους εφιάλτες του χειμώνα που χαριζώσει από τα παιδικά χρόνια στην τρομαγμένη ψυχή μας. Μνήμη ολόσωμη. Χειμώνας, όνομα κρύου και τρόμου. Χειμώνας, όνομα συνώνυμο με τη συμφορά.

Τα μάτια των ζώων. Τα απαρηγόρητα μάτια των ζώων θα είναι για όλους μας το φοβερό βήμα από όπου θα εκτοξευθούν οι ποινές του δικαιοκρίτου για όσα πράξαμε ή παραλείψαμε λόγο, έργο ή κατά διάνοιαν.

Κατά μείζων αλόγων. Ζητούν από την κυβέρνηση να μεταφέρει το χωριό τους. Γιάννης Πατήλης. Η έκπληξη δεν έγκυται μόνο στο γεγονός καθεαυτό. Εξίσου σοβεί και στην κλίμακα του γεγονότος. Ας πούμε λοιπόν ολόκληρη την αλήθεια, ακόμη και αν ακούγεται εξωπραγματική. Στη σύγχρονη Ελλάδα, πολύ περισσότερο από την ετούμενη μεταφορά ενός χωριού σεισμόπληκτου, επήγει να μεταφερθεί ολόκληρη η χώρα μακριά από τους σημερινούς της κατοίκους, επιλίσμονες, αχάριστους αρουραίους.

Προειδοποίηση. Προσοχή, προσοχή. Η νύχτα πέφτει με ένα θόρυβο ασυνήθιστο που τον ακούνε μόνο οι λυπημένοι.

Εσαΐ και ανυπερθέτως. Ο βυθός αρχίζει απ' τα ριχά. Γιώργος Χειμωνάς. Υπάρχουν χειρονομίες υψηλής ακριβίας, όπως υπάρχουν φράσεις ιδιαζόντως σοφές, που θα έπαιρνε σόρκο πως δεν έχουν την παραμικρή σχέση με τον έκπτωτο άνθρωπο που πήγε και κάθισε απέναντι του παραδείσου κλαίων. Βυθός και ριχά θα είναι εσαΐ τα δύο ρώσιμα στον στενό μας βιότοπο, όπου ακριβώς τα περισυλλέγονται εν αμηχανία τα ανυπεράσπιστα θύματα των ναυτιλωμένων.

Η φυγή των εφήβων. Ένα-ένα δραπετεύουν τα ρήματα, χωρίς κανείς να τα εμποδίσει. Ένα-ένα ενσκύπτουν τα επιρήματα, χωρίς κανείς να τα επικαλεστεί.

Το πρώτο τρισάγιο. Ακούραστη όντως η νεότητά σου, αϊθαλής και φιλόκαλη, ακόμη και στα τελευταία 3 χρόνια, που ο χάρος, ληστής αόρατος, σου πίνε το αίμα με καλαμάκι. Πώς μπόρεσες αλήθεια να διατηρήσεις την παιδική σου αθωότητα, ύστερα από τόσο έντονα βιωμένη οδύνη, στις πιο απρόβλεπτες παραμέτρους ζωής, από τα Χανιά ως το Σίδνεϊ. Αναμφιβόλως κι εσύ, σαν την άλλη μου μάνα που θαύμασες, μου έδωκες ισάριθμες ευχές, μόσες ευλογίες μου ζήτησες. Αυτό ακριβώς το ισοζύγιο θα κρατήσω, λάβαρο αμάραντο στη μνήμη σου, και το απλώνω ήδη ευλαβικά στον ήλιο και τον άνεμο από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού όπου βρέθηκα, ψάλλοντάς σου το πρώτο τρισάγιο.

Το Nevermore του Edgar Allan Poe. Στο φίλο μου Μαρτί Λαβόρ που με πήγε στις Συμπληγάδες. Ο τάφος σου δεν απέχει πολύ από το σπίτι που έζησες με σύζυγο και πεθερά, μουσκεμένος εκγενετής στο απέραντο πένθος του Nevermore που σου φώναζε το κοράκι. Τόσο βραχή το άνοισμα του μετέχμιου ανάμεσα στις δυο Συμπληγάδες. Πώς ήταν δυνατόν να απαιτήσει μακρύτερο βηματισμό από τα 40 σου χρόνια.

Εκείνη επιστρέφει συνεχώς. Μετά τον αιώνα του σώματος, ποιος ύπνος αναλαμβάνει τα όνειρα? Σέξπιρ. Τώρα επιτέλους το ξέρεις. Το σώμα είναι η ψυχή που μια στιγμή λιποθύμησε. Νόμισαν πως δεν θα ξυπνήσει και την έθαψαν. Όμως εκείνη επιστρέφει συνεχώς με τον άνεμο, το κλάμα της βροχής στη λαμαρίνα, το φιλορόημα των λουλουδιών, τις έξαλες τροχές δια τόντων αστέρων, προπάντων δε, με τη σιωπή, την όντως παντάνασα.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Εφημέριος. Διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Αύριο στις 8 το βράδυ ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία στα εγγένεια της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Να βάλουν την υγεία των παιδιών σε προτεραιότητα κατά την επιστροφή στο σχολείο, καλεί τους γονείς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. 8 μετανάστες που είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από την Τουρκία εντοπίστηκαν στη Λυκόβρηση. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Πάνω από 120 νεκροί στις συγκρούσεις από χθες, σύμφωνα με νέο απολογισμό από πηγές της Ιεμένης. Έθριος για αύριο ο καιρός στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 10.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο πλαίσιο του μεγάλου αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία, στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο. Προσκεκλημένη μας η κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογος, ιστορικός, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Στον ήχο σήμερα είναι η Λίνα Φονταρά. Στο τηλεφωνικό κέντρο και στον αριθμό 210-7298-222 απαντάει στα μηνύματά σας η Ευαγγελία Μπρουζιώτη. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Χουζούρη.

0: να καλωσορίσουμε αγαπητοί ακροατές την προσκεκλημένη μας και να την ευχαριστήσουμε για την συμμετοχή της στο αφιέρωμα αυτό που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ξεκινήσαμε χθες την αναφορά μας στην ελληνιστική περίοδο, σήμερα συνεχίζουμε με την ρωμαϊκή. Κυρία Παπαδοπούλου, χαίρετε, σας ευχαριστούμε θερμά που και σήμερα με τις γνώσεις σας θα μας φωτίσετε αυτή την περίοδο.
1: Καλημέρα σας, χαίρετε κυρία Χουζούρη, και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση σε αυτήν την επικοδομητικά διαφωτιστική εκπομπή που κάνετε.
0: Θέλετε να συνδέσουμε λίγο την ελληνιστική περίοδο με την ρωμαϊκή, γιατί θυμάμαι ότι χθες είχατε αναφερθεί στους Περσικούς πολέμους, στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πόλεις της Ιωνίας, και στη συνέχεια έχουμε τον Αλέξανδρο, τον ελευθερωτή των πόλεων, που φτάνει στις περιοχές.
1: Μάλιστα. Και μετά το θάνατο, όπως είπαμε χθες, του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ξεκίνησε ο τελικός και βίαιος, έτσι, κατακερματισμός αυτής της μεγάλης του αυτοκρατορίας από τους επιγόνους του, τους διαδόχους λεγόμενους της αυτοκρατορίας του, οι οποίοι, δεν αρέσκοντας αυτά που είχαν στην αρχή συνεννοηθεί να καταλάβει ο καθένας, αλλά όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος δεν αρέσκεται σε αυτά που έχει και θέλει πάντα κάτι περισσότερο. Αυτό βέβαια στήχιζε σε ανθρώπινες ζωές, σε φοβερές συγκρούσεις, γιατί είναι μια δύσκολη εποχή με ήθη που δεν ομοιάζουν βέβαια προς τα δικά μας, όσο και πολιτισμό κι αν έχουν οι άνθρωποι κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ηθικός πολιτισμός πάβει να υπάρχει σε οποιαδήποτε εποχή της ιστορίας μας μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν έχουμε τη βία εποχή αυτή την ελληνιστική, και όπως είχαμε πει χθες, είναι διτή σημασίας. Από τη μια έχουμε ανάπτυξη τεχνολογική, εμπορική, οικονομική, επικρατεί κοινή ελληνική γλώσσα παντού, το νόμισμα το ελληνικό, η ελληνιστική εποχή σηματοδοτεί και οριοθετεί την πορεία του αρχαίου κόσμου προς έναν πιο, δεν πω από σύγχρονο, πιο διαφορετικό κόσμο. Μάλιστα. Που αρχίζει να εξελίσσεται, γιατί έχουμε τα μεγάλα ελληνιστικά βασίλεια, όπως είχαμε πει, και που ομοιάζουν με τα κράτη που δημιουργήθηκαν αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, παράλληλα, εκείνη την εποχή, μετά από κάποια χρόνια, έχουν εμφανιστεί οι Ρωμαίοι. Οι Ρωμαίοι, οι οποίοι θέλουν να κατακτήσουν σιγά σιγά, εξαπλώθηκαν από το νησάκι του Λατίου, το μικρό νησάκι, την Τιβερίνα, που υπάρχει στον Τίβερη μέσα, στο Λάτιο, στη σημερινή Ρώμη. Εξαπλώθηκαν από εκεί, και με την βιότητα που τους χαρακτήριζε, διότι οι Ρωμαίοι στηρίζονται ως γνωστόν στην δύναμη. Γι' αυτό και είχαν θεότητα, προκειμένου όλους τους κατακτημένους λαούς τους να τους οδηγήσουν και σε μια κοινή θρησκεία, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί ο κάθε κατακτημένος λαός είχε και τη δική του θρησκεία.
0: Ναι.
1: Είχαν σε αυτά τα στοιχεία της κοινής τους θρησκείας, τι είχαν εισάγει? Είχαν εισάγει την αποθέωση του αυτοκράτορα. Γι' αυτό και πολλοί μάρτυρες του χριστιανισμού αρνήθηκαν να θυσιάσουν στον αυτοκράτορα, έτσι, και διώκτηκαν, έτσι, και θανατώθηκαν βία. Λοιπόν, είναι η αποθέωση του αυτοκράτορα, είναι η θεά τύχη, είναι καινούργιες θεότητες, έτσι, και επίσης ήταν η θεότητα της ανδρικής δύναμης.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί αυτοί στηριζόντουσαν στην ανδρική σωματική δύναμη. Αντίθετα, ο ελληνικός πολιτισμός στηρίζεται στην δύναμη του πνεύματος. Έτσι, είναι, αυτό άλλωστε κατέκτησε και τους Ρωμαίους. Έτσι λοιπόν, οι Ρωμαίοι σιγά σιγά θέλουν να επεκταθούν, το κατορθώνουν. Και ενώ προσπάθησαν δια των όμπλων να κατακτήσουν και την Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, όπως είπαμε, βρισκόταν σε ένα συνεχή εμφύλιο παραγμό μεταξύ τους, δεν το είχαν κατορθώσει.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι που οι ίδιοι Έλληνες τους έβαλαν ως διαιτητές για τα δικά τους προβλήματα, με αποτέλεσμα αυρόχης ποσί οι Ρωμαίοι να εισέλθουν στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα. Mm-hmm. Και οι διαιτητές με το ειρηνικό προσωπείο το πέταξαν αυτό και έγιναν οι βίαιοι κατακτητές.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε πάντα στη ρωμαϊκή περίοδο, ότι κατά τους δύο πρώτους αιώνες βλέπουμε ότι υπάρχει μια γενική οικονομική ανάπτυξη στις περιοχές της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Διάβαζα μάλιστα ότι η πόλη της Σμύρνης απολάμβανε ειδικά προνόμια που της είχαν δώσει οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες και ότι τιμήθηκε τρεις φορές με τον επίζηλο τίτλο της νεοκόρου.
1: Ναι, θα το πούμε τώρα αυτό. Οι Ρωμαίοι λοιπόν είχαν, ξέρετε, στην πολιτική τους, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν διδαχθεί από τους Έλληνες, και θα σας πω σε ποιο σημείο. Είχαν εμπεδώσει ότι οι εμφύλοι σπαραγμοί των Ελλήνων οδήγησαν στήχησαν την εισβολή των Ρωμαίων στην Ελλάδα των ίδιων. Άρα αυτοί έπρεπε να αποφύγουν αυτό το παράπτωμα. Είχαν λοιπόν ως μότο τους διέρη και βασίλευε. Έτσι, προσπαθούσαν με τον τρόπο τους να αποδιαιρέσουν τα ελληνικά κράτη και τα ελληνιστικά και να τα διαλύσουν. Όμως, παρά το γεγονός ότι ορισμένες πόλεις ελληνικές τους αντιστάθηκαν, βλέποντας αυτοί και γνωρίζοντας την οικονομική τους δύναμη αυτών των πόλεων, προσπάθησαν, αφού τις κατέλαβαν, τις κατέξαν, να τις προσετεριστούν. Και με διαφόρους τρόπους, για να τις έχουν με το μέρος τους, τους έδιναν διάφορα προνόμια.
0: Ναι.
1: Και τους έδιναν κυρίαρχου ζούρι και τίτλους.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, μία πόλη μπορούσε να την ονομάσουν φίλοι, σεβαστοί, πρώτοι, όπως έλεγαν τη Σμύρνη κάποια στιγμή, πρώτη και μεγίστη, όπως έλεγαν τη Μίλητο κάποτε, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να φτάσουμε στον όρο νεοκόρος. Νεοκόρος, όταν το αναλύσουμε, θα πει αυτός ο άνθρωπος που φροντίζει τον ναό, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτός ο τιμητικός τίτλος, λοιπόν, που είχε δοθεί στην Σμύρνη τρεις φορές, τι σήμαινε για τους Ρωμαίους? Ότι είχε το δικαίωμα η πόλη με τον τιμητικό τίτλο νεοκόρος να διατηρεί τον πρώτο και μεγαλύτερο αυτοκρατορικό ναό στο όνομα του αυτοκράτορα, που πάμε προηγουμένως τον αποθέωσαν, έτσι, ναι, στην επαρχία που είχαν καταλάβει. Ήταν μεγάλος τιμητικός τίτλος, δηλαδή ήταν ένα είδος καθεδρικής πόλεως, αν το πω έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Είχε τον Μητροπολιτικό Πλευσίμα καθεδρικό ναό ολόκληρη της Ιωνίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν σημαντικό αυτό, και ο εκάστοτε αυτοκράτορας κοσμούσε και αυτήν την πόλη με λαμπρά δημόσια οικοδομήματα, και επίσης συνεισέφερε για την διατήρηση της έγλης αυτής της πόλης. Η Σμύρνη λοιπόν, λόγω της θέσεώς της, η οποία είχε αναβιώσει από τον Μεγάλο Αλέξανδρο, έτσι, είχε επανιδρύσει την αρχαία Σμύρνη μερικά χιλιόμετρα λίγο πιο πέρα από την παλαιότερη Σμύρνη, κοντά στο Κοκάριελ ήταν η αρχαία Σμύρνη, δηλαδή ήταν προάστιο, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτή λοιπόν η λαμπρή πόλη, αυτή η πόλη με το ωραιότατο φυσικό λιμάνι που είχε διαπρέψει και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, έγινε ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου, πράγμα το οποίο ήθελαν διακαώς να κατέχουν και να προστατεύουν οι Ρωμαίοι. Επίσης θέλω να σας πω ότι τα φρούρια τα οποία είχαν συναντήσει οι Ρωμαίοι μετά την κατάκτηση της Ασίας, της Μικράς Ασίας, τα οποία είχαν ανακαινιστεί και όταν την ελληνιστική περίοδο, τα αρχαία φρούρια ανακαινίστηκαν στην ελληνιστική περίοδο, τα παρέλαβαν οι Ρωμαίοι και τα ενίσχυσαν και με μία πιο σύγχρονη για την εποχή πολεμική αρχιτεκτονική. Έτσι λοιπόν ο πάγος, όπως λέμε, το φρούριο που υπάρχει επάνω στον όρος πάγος της Μύρνης, έχουμε την, πριν την βυζαντινή τελείωσή του, είχαν επέμβει οι Ρωμαίοι. Στόλισαν την πόλη με δημόσια έργα και την ενίσχυσαν όσο μπορούσαν. Η κοντινή της Μίλητος επίσης, η οποία και από την ελληνιστική εποχή, όπως είχαμε πει χθες, είχε ξανααποκτήσει ένα μεγάλο μέρος της αρχαίας της Έγλης και είχε, μάλιστα κατά την ελληνιστική εποχή, τα είχαμε πει και χθες αυτά, είχε ενισχυθεί το θέατρό της, είχε κάνει καινούργιες στοές. Τώρα τι φρόντισαν οι Ρωμαίοι? Οι Ρωμαίοι φρόντισαν να επεκτείνουν το θέατρο, να γίνει σχεδόν 15.000 θέσεων και όπως επίσης να την... να εξοραίσουν περισσότερο την όψη του λιμένος με διάφορες στοές και πρόπυλα. Όλα αυτά, εδώ θέλω να κάνω μία παρένθεση, το είχαμε πει και χθες. Όλα αυτά έχουν γίνει από αρχιτέκτονες, από ανθρώπους γηγενείς, από τους Έλληνες της Ιωνίας. Μάλιστα. Όταν λέμε, κυρία Χουζούρη, ρωμαϊκή εποχή, δεν εννοούμε ότι τα χτίσαν οι Ρωμαίοι αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Όπως λέμε κλασική εποχή, όπως λέμε ελληνιστική εποχή, όπως λέμε αρχαϊκή εποχή, έτσι για να οριοθετήσουμε την εποχή αυτή, την ονομάζουμε, εμείς οι ιστορικοί την ονομάζουμε Ρωμαιοκρατία. Είναι η εποχή που επεκράτησαν οι Ρωμαίοι στα πολιτικά πράγματα. Οι άνθρωποι ήταν Έλληνες, ήταν Έλληνες μικρασιάτες εκεί. Δεν θέλω να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Και χθες πάλι είχαμε τονίσει ότι οι Τούρκοι δεν λένε ποτέ ότι αυτό το θέατρο είναι ελληνικό. Λένε είναι ελληνιστικό.
0: Ναι.
1: Μα ποιοι το έχτισαν, ποιοι έμεναν εκεί? Όχι βέβαια οι Τούρκοι.
0: Μάλιστα.
1: Που ήρθαν τον 13ο αιώνα από τις τουρανικές στέπες της Μογγολίας, ένας λαός νομαδικός χωρίς πολιτισμό. Και μετά... έχουμε τη ρωμαϊκή εποχή. Εδώ θέλω να σας πω ότι πολλές φορές επιγραφές συναντούμε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ στην Μικρασία, στην Ιωνία κυρίως, και συναντούμε επάνω σε πρόπυλα, σε προσώψεις ναών, δημοσίων κτηρίων, ελληνικότατα βέβαια τα γράμματα, δεν υπάρχουν ρωμαϊκά, έτσι. Και υπάρχει το όνομα ενός δωρητού, το οποίο νομίζουμε ότι είναι ρωμαϊκό. Συνέβαινε το εξής. Κάποιοι, για να αποκτήσουν περισσότερα προνόμια, το όνομά τους, δίπλα στο ελληνικό τους όνομα, έβαζαν και ένα ρωμαϊκό, δηλαδή που συνηθιζόταν στη Ρώμη. Αυτά πρέπει να τα ξεκαθαρίζουμε. Έχουμε Έλληνες που κατοίκησαν εκεί, που ζούσαν εκεί, που κρατούσαν το εμπόριο και άνθησαν και ακόμη στη Ρωμαιοκρατία.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, θέλω να πάμε λίγο στις Σάρδεις. Οι Σάρδεις βρίσκονται στην Ιωνία, δίπλα στην πολύ κοντά στη Μαγνησία του Σιπήλου. Οι Σάρδεις υπάρχουν από την αρχαϊκή εποχή, κυρία Χουζούρη, μέχρι και τη Βυζαντινή.
0: Ναι.
1: Είναι ένα ζωντανό μνημείο ομιλών πλέον ιστορίας, ζωντανής ιστορίας, και εκεί μέσα φανταστείτε ότι μπορούμε να δούμε ακόμη και εβραϊκή συναγωγή. Η Σάρδης, ναι, ήταν η πρώτη πρωτεύουσα όταν κατέλαβαν τις ελληνίδες μικρασιατικές πόλεις οι Πέρσες. Ήταν ο Αλέξανδρος που την απελευθέρωσε την πόλη. Εκεί μέσα έρε ο Πακτολός ποταμός, με αυτό που σας λέω, ο Χρυσοφόρος Πακτολός ποταμός, ο παραπόταμος του Έρμου που διέρεε και τη Μαγνησία. Και γιατί το λέω αυτό? Για να δούμε, είναι Χρυσοφόρος ποταμός, την οικονομική δύναμη αυτής της πόλης. Εκεί λοιπόν μέσα θα δούμε πρόπυλα, θα δούμε ναούς, θα συναντήσουμε λουτρά και γυμνάσια με τεράστιες επιγραφές που αναφέρεται ότι τα έκτισε ο τάδε αυτοκράτορ Ρωμαίος. με ελληνικά γράμματα. Δίπλα στις Άρδεις, θέλω να σας πω εδώ, μην το ξεχάσω, ότι οι Σάρδεις έκοβαν νομίσματα από την αρχαιότητα μέχρι και τη Ρωμαιοκρατία. Μέχρι να επικρατήσει επί Βυζαντίου το κοινό νόμισμα, έτσι, των Βυζαντινών. Το ίδιο και η Σμύρνη, κυρία Χουζούρη.
0: Ναι.
1: Η οποία είχε και προνόμια, είπαμε, λόγω της θέσης της αυτής.
0: Ναι.
1: Το ίδιο και η Μαγνησία, για την οποία θα μιλήσουμε τώρα. Η Μαγνησία του Σιπήλου, επειδή βρίσκεται, όπως λέγαμε και χθες, σε ένα στρατηγικότατο και οχυρό σημείο που έχει πίσω της το τεράστιο, το πανάρχαιο Σίπηλο, έκοβε νομίσματα από την αρχαιότητα. Ολόκληρη η Ιωνία ήταν επαρχία συγκλητική, δηλαδή ανήκε στη σύγκληση.

0: Ιωνία δεν έδρευαν λεγεώνες. Ολόκληρη λοιπόν η Μικρά Ασία αρχικά κατά τους πρώτους αιώνες της κατάκτησης των Ρωμαίων ήταν συγκλητική επαρχία της Ασίας, έτσι λεγόταν.
1: Μάλιστα.
0: Όμως για να την διοικήσουν καλύτερα οι Ρωμαίοι σε λίγο την χώρισαν. Και έτσι έχουμε την επαρχία της Καπαδοκίας που ήταν αυτοκρατορική, γιατί ήταν στο κέντρο έτσι, της Μικράς Ασίας,
1: ναι.
0: Και της Βυθινίας Ποντού.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εμείς στην Ιωνία παραμείναμε ως επαρχία συγκλητική Ασίας. Τώρα, η Μαγνησία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης που λέγαμε χθες, της τεράστιας σύγκρουσης μεταξύ του Αντιόχου, ήταν το τέλος της ελληνιστικής περίοδου αυτής, έτσι, του Αντιόχου εναντίον των Ρωμαίων, επειδή βοήθησε τον Αντίοχο, ο οποίος ήταν ηττημένος στο τέλος, τι έγινε, οι Ρωμαίοι, παρά το γεγονός ότι τους ήταν χρησιμότατοι, δεν την ονομάσανε Ελευθέρα, δεν δώσαν δηλαδή προνόμια, αλλά όμως προσπάθησαν με κάποιο τρόπο να την ενισχύσουν γιατί ήταν προς συμφέρον τους. Είχε το δικαίωμα να κόβει νομίσματα, τα λεγόμενα ημία αυτόνομα. Τι θα πει αυτό? Χωρίς από τη μία πλευρά του νομίσματος να υπάρχει κεφαλή του αυτοκράτορα. Όμως πάρα πολλά νομίσματα έχουν βρεθεί, ασημένια κυρίως, που της εποχής των αυτοκρατορικών χρόνων και των πρώιμων δημοκρατικών της ρωμαϊκής κατάκτησης, που αναφέρονται με ελληνικούς χαρακτήρες, το τονίζω αυτό πάντα, στην εποχή αυτή.
1: Μάλιστα. Φαίνεται πάντως ότι μιλώντας για τις πόλεις της Ιωνίας, ενδεχομένως και για την ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, ότι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής κατάκτησης βλέπουμε ότι κάπου οι ιστορίες τους συγκλίνουν, σε κάποια σημεία ωστόσο υπάρχουν μικρές διαφορές. Μας μιλάτε τώρα για τις πόλεις, σκέφτομαι ότι για παράδειγμα η Έφεσος ζει μια περίοδο ακμής μέσα στη ρωμαϊκή κατάκτηση, παρότι αργότερα και εδώ θα αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή βλέπουμε ότι γίνονται παραδείγματος χάρη πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως μας είπατε, από Έλληνες, όμως
0: φέρουν... Από Έλληνες, θα πρέπει να το εμπεδώσουμε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, για την Έφεσο δεν έχουμε ακόμη πει πολλά πράγματα, ναι. Νομίζω. Η Έφεσος πραγματικά ήταν το στολίδι για την ρωμαϊκή εποχή, το καύχημα της Ρώμης. Την είχαν καταστήσει το μεγαλύτερο και σημαντικότατο λιμάνι τους. Η Έφεσος έλαμπε από τα οικοδομήματα που είχαν χρηματοδοτήσει οι αυτοκράτορες της Ρώμης για να οικονομηθούν. Είπαμε ότι την έλεγαν πρώτη και μεγίστη της Ασίας, της επαρχίας δηλαδή Ασίας, έτσι, πρώτη και μεγίστη, ήταν και αυτός τιμητικός ο τίτλος. Έκοβε νομίσματα και αυτή. Από τη μία πλευρά είναι η μέλισσα, που είναι η μέλισσα που συμβολίζει την Άρτεμη, και από την άλλη το ελάφι της Αρτέμιδας. Είχαν φροντίσει πάρα πολύ το τεράστιο ναό, τον τεράστιο ναό, το Αρτεμίσιο, γιατί απέφερε πάρα πολλά έσοδα στην πόλη. Και επίσης είχαν δώσει προνόμια για να κινούνται ελεύθερα και να έχουν βέβαια περισσότερους δασμούς από ό,τι καταλαβαίνετε οι έμποροι της πόλης. Παράλληλα με αυτό, η Έφεσος βέβαια ανέπτυξε τις τέχνες, τώρα το είπαμε προηγουμένως, για να δημιουργηθούν αυτά τα οικοδομήματα. Ήθελε σπουδαίους τεχνίτες, σπουδαίους αρχιτέκτονες, σπουδαίους γλύπτες. Έχουν ανακαλυφθεί. Γιατί ξέρετε ότι η γη της Μικρασίας, εκείνη μιλάει εκ μέρους μας, κυρία Κουζούρη. Είναι ανδιαφυσβήτητα τα τεκμήρια που βγαίνουν μέσα από τα σπλάχνα τα ελληνικά. Κάκ τεκμήρια της παρουσίας των Ελλήνων εκεί, από τα βάση της μυθολογίας, όπως λέγαμε χθες, μέχρι σήμερα. Έχουν ανακαλυφθεί μεγάλα οικιστικά συγκροτήματα, μεγαλοαστών και αστών,

0: Έφεσο.
1: Ναι.
0: Τα μάλιστα. Οποία, εάν δεν είχαν καταστραφεί, θα έμοιαζαν με την Πομπεία.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, συζητούμε για μια ευμάρεια μεγάλη οικονομική και πνευματική.
1: Μάλιστα. Διάβαζα για την Έφεσο ότι ήταν φημισμένη η σχολή της ιατρικής αλλά και η σχολή της φιλοσοφίας και ότι μάλιστα στη σχολή της φιλοσοφίας δίδασκε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Μάξιμος.
0: Βεβαίως. Όπως και στη Μίλητο, ναι, είχε προς το τέλος της ελληνιστικής εποχής που διατηρήθηκε και στην ρωμαϊκή εποχή, είχε δημιουργηθεί σχολή, ανωτάτου σχολή δηλαδή, ήταν πανεπιστήμια αυτά, λογοτεχνίας. Το ίδιο και στην Έφεσο. Ναι. Διέπρεψε αυτή η ιατρική σχολή της, η βιβλιοθήκη μεγάλη του Κέλσου, ο οποίος ήταν Έλληνας ο Κέλσος. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγα προηγουμένως ότι έπαιρναν ρωμαϊκά ονόματα από πολύ μεγάλη οικογένεια.
1: Ναι.
0: Ελληνική. Αρχαιότατη ελληνική. Από εκεί προέρχεται ο Κέλσος, ο διοικητής της, που έφτιαξε, που κατασκεύασε και τη μεγάλη βιβλιοθήκη.
1: Μια και αναφερόμαστε σε αυτές τις μεγάλες έτσι πανεπιστημιακές σχολές όπως τα λέγαμε σήμερα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσήλκιαν φοιτητές και από άλλες περιοχές εκτός από τη συγκεκριμένη περιοχή της Μικράς Ασίας?
0: Βεβαίως. Συνέρεαν σπουδαστές, όχι μόνο από τον ελληνικό κόσμο, γιατί όπως λέγαμε, από την ελληνιστική εποχή υπήρχε μία κινητικότητα,
1: ναι,
0: των ανθρώπων από διαφορετικές χώρες και λαούς στα κέντρα της επιστήμης και της τέχνης, αφού μιλούσαν όλη την κοινή ελληνική γλώσσα. Βεβαίως, και ερχόντουσαν ακόμη και από τη Ρώμη. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι άρπαζαν, ό,τι κυριολεκτικά άρπαζαν και έχουν στολίσει τη Ρώμη, με οτιδήποτε, ναι, αρχαίο ελληνικό της κλασικής, της αρχαϊκής κλασικής και της ελληνιστικής περίοδου υπήρχε και το μετέφεραν στη Ρώμη και στόλιζαν ή δημόσια κτίρια τους ή τις επαύλεις τους.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν τιμή τους, ήταν τιμή τους για τους Ρωμαίους να σπουδάσουν στα ελληνικά σχολεία ή στις ελληνικές σχολές. Ήταν μεγάλη τιμή τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή δεν είναι που είπαν ότι κατακτήσαμε την Ελλάδα δια των όπλων και εκείνη μας κατέκτησε με το πνεύμα?
1: Ναι.
0: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν έπαψε ποτέ να υπάρχει αυτό το πνεύμα στην Μικρά Ασία. Διότι ας μην ξεχάσουμε ότι σε λίγα χρόνια που πρωτορίζωσε ο χριστιανισμός, κυρία Χουζούρη, σε αυτούς τους ελληνικούς, ναι, και στους εξελληνισμένους πληθυσμούς της ελληνικής Μικράς Ασίας. Θα ήθελα να σταθούμε και λίγο στην Πέργαμο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Η οποία δεν ανήκει στα στενά όρια της Ιωνίας, αν και ξέρετε αυτά έπαιζαν όπως έλεγαμε χθες, δηλαδή αυξομοιώνονταν. Γιατί θέλω να σταθώ λίγο στην Πέργαμο? Διότι ήταν το κλειδί εισόδου τελικά των Ρωμαίων στη Μικρά Ασία.
1: Ναι.
0: Είχαμε πει χθες ότι κατά τη διάρκεια των σφοδρότατων συγκρούσεων μεταξύ του Λυσιμάχου, του Αντιόχου, του Σελεύκου, ο οποίος ίδρυσε τελικά το μεγάλο κράτος, το Αχανές που λέγαμε, από τις δυτικές ακτές, από την Ιωνία ξεκινούσε και έφτανε μέχρι τα βάθη της Ασίας, το βασίλειο του Σελεύκου, αυτό που είχε μείνει αλόβητο ήταν το βασίλειο του Περγάμου. Ένα πλουσιότατο μέρος με έντονη καλλιτεχνική και πνευματική έκρηξη, δηλαδή άλλο στολίδι της Μικράς Ασίας, και θυμάστε ότι ο τελευταίος βασιλιάς της, ο Άταλος ο Τρίτος, τι έκανε? Κληροδότησε, επειδή πέθανε χωρίς να έχει διαδόχους, κληροδότησε αυτό το πλουσιότατο βασίλειο στους Ρωμαίους. Και οι Ρωμαίοι ήρθαν να πάρουν την κληρονομιά τους.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί λοιπόν και πέρα, βέβαια έδωσαν προνόμια στην έδωσαν προνόμια στην Πέργαμο, την εξοράισαν περισσότερο και αναδύθηκε και αυτό και αυτή ένα μεγάλο κέντρο της ευρύτερης περιοχής της Ιωνίας.
1: Μάλιστα. Θα θέλατε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να ακούσουμε και το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
0: Βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για την περιοχή της Ιωνίας κατά την Ρωμαϊκή περίοδο με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό και τέως προϊσταμένη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας. Κυρία Παπαδοπούλου, μας μιλούσατε για την Πέργαμο. Να ανοίξουμε εδώ μια παρένθεση. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
3: Παρακαλώ.
2: Έχετε ήδη αναφερθεί σε μεγάλες πόλεις της Ιωνίας, τώρα μας μιλήσατε και για την Πέργαμο. Αναρωτιέμαι για ποιους λόγους κάποιες πόλεις προσελκύουν χορηγίες των Ρωμαίων αυτοκρατόρων. Γιατί αναφερθήκατε λοιπόν σε κάποιες πόλεις. Δεν ισχύει όμως αυτό για όλες τις πόλεις της Ιωνίας. Δεν γίνονται παντού κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο τεράστια έργα κλπ. Δεν υπάρχουν χορηγίες σε όλες τις πόλεις. Υπάρχουν έτσι κάποια κριτήρια για τους Ρωμαίους για να δώσουν χορηγίες.
3: Σαφώς. Πρώτα απ' όλα, οι Ρωμαίοι ήθελαν να εξορροήσουν και να ενδυναμώσουν οικονομικά και τεχνικά, γιατί έκαναν και μεγάλα τεχνικά έργα, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Έκαναν υδραγωγεία, αυτά ακόμη φαίνονται στην Ιωνία στη Σμύρνη, το υδραγωγείο της Σμύρνης, έτσι.
2: Ναι.
3: Το υδραγωγείο της Εφέσου. Όλα αυτά είναι εμφανή μέχρι σήμερα. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι αφενός ήθελαν να υπερασπιστούν και να έχουν με το μέρος τους τις πόλεις, τις φίλιες προς αυτούς, οι οποίες δηλαδή δεν τους αντιστάθηκαν.
2: Α, μάλιστα. Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αφενός, έτσι η μία περίπτωση. Γνωρίζουμε ότι δεν είναι εύκολο, ξέρετε, να μπούμε στη σκέψη και στις συνθήκες ζωής των ανθρώπων εκείνης της εποχής. Δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε δηλαδή, όσο και αν θέλουμε να το κατανοήσουμε, όταν έβλεπαν τις ρωμαϊκές λεγεώνες, και το επαναλαμβάνω, οι Ρωμαίοι δεν ήταν ευγενικοί άνθρωποι, ήταν αγρίκοι άνθρωποι. Ο στρατός των Ρωμαίων αποτελείται από αγρότες, χωριάτες, χωρικούς. Ήταν άγριοι άνθρωποι και ήθελαν να πάνε αλληλατώσουν. Αυτό δεν έγινε μόνο. Αυτό γινόταν και μέχρι το Βυζάντιο. Έτσι δεν είναι?
2: Μάλιστα.
3: Έχουμε πολύ άγριες καταστάσεις. Κάποιοι λοιπόν φοβήθηκαν οι άνθρωποι και έμειναν ουδέτεροι,
2: ναι,
3: ή συμμάχησαν με τους Ρωμαίους.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, οι περισσότεροι, κάποιοι από αυτούς έμειναν ουδέτεροι. Αφενός λοιπόν ήθελαν οι Ρωμαίοι να βοηθήσουν και να στηρίξουν τις πόλεις που ήταν φίλες, δεν τους είχαν αντιταχθεί. Όμως, είπαν προηγουμένως για το παράδειγμα της Μαγνησίας.
2: Ναι.
3: Που ήταν με το μέρος του Αντιόχου εναντίον τους.
2: Ναι.
3: Έλα που δεν μπορούσαν όμως, που έπρεπε να τη στηρίξουν διότι ήταν στρατηγικότατο και οικονομικότατο σημείο.
2: Μάλιστα.
3: Δεν την ονόμασαν Ελευθέρα για να την τιμωρήσουν τάχα, αλλά όμως προσπάθησαν να κάνουν έργα υποδομής, να ενισχύσουν τα φρούρια της,
2: ναι,
3: γιατί φοβόντουσαν τις άλλες βαρβαρικές επιδρομές από τη βάση της Ασίας που έρχονταν, κατά το οποίο η Έφεσος, ας πούμε, καταστράφηκε και άλλες πόλεις της Ιωνίας καταστράφηκε από τους γότους τους, έτσι. Όταν το 263 έπεσαν σαν ακρίδες κυριολεκτικά αυτοί οι βάρβαροι γότοι, δεν άφησαν κυρίαρχου ζούρι, όρθιο τίποτε, κατέσκαφαν τις πόλεις, έσωζαν τους ανθρώπους. Αυτοί δεν κατέστρεψαν την Αθήνα? Αυτοί δεν ισοπαίδωσαν την αγορά, την αρχαία? Από όπου πέρασαν, άφησαν καταστροφή. Βέβαια, η Έφεσος είχε αρχίσει από το σεισμό που είχε προηγηθεί το 280 να έχει πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι ένα σημείο που τώρα θέλω να το πούμε αυτό. Να ολοκληρώσω λοιπόν, να απαντήσω στην ερώτησή σας. Αφενός λοιπόν έχουμε τις φίλιες χώρες, πόλεις, και αφετέρου έχουμε εκείνες που ήταν τόσο πολύ προσοδοφόρες, αγροτικά, με τα εμπορεύματά τους, η γεωγραφική τους θέση, τα λιμάνια τους, που έπρεπε να τις ενισχύσουν. Γιατί εδώ πλέον έχουμε μία πολιτική, έτσι.
2: Ναι.
3: Είναι πλέον θέμα πολιτικής. Δεν μιλάω για διπλωματία, γιατί εκεί δεν υπήρχε διπλωματία, έτσι. Δεν υπήρχε κράτος,
2: ναι,
3: στην Ιωνία, ώστε το κράτος της Ρώμης να κάνει διπλωματικές σχέσεις με αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ήτανε μία κατηλημένη από τους ίδιους αχανείς περιοχή.
2: Αυτό σημαίνει ότι οι πόλεις πλήρωναν φόρο στη Ρώμη?
3: Βεβαίως. Όλες οι πόλεις, εφόσον ήταν κατακτημένες, πλήρωναν φόρο στους Ρωμαίους, και μάλιστα αυτές που δεν τους είχαν συμπεριφερθεί καλά πλήρωναν βαρύτα τους φόρους.
2: Μάλιστα.
3: Βαρύτα τους. Βέβαια. Ξέρετε ότι οι Ρωμαίοι, θα το ξαναπώ πάλι, συμπεριφέρονταν αγρίκα, πάρα πολύ άσχημα στους κατακτημένους λαούς τους. Στους Έλληνες φέρθηκαν καλύτερα, διότι έμειναν άφωνοι από αυτόν τον πολιτισμό.
2: Μάλιστα. Για να πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο δεν συζητήσαμε μέχρι στιγμής. Θα κάνουμε μια αναφορά, επιτρέψτε μου να πω, κυρία Παπαδοπούλου, ότι ετοιμάζεται ένα άλλο μεγάλο αφιέρωμα που θα έχει ως θέμα τον χριστιανισμό στη Μικρά Ασία. Οπότε, όμως εμείς σήμερα δεν μπορούμε, έστω τηλεγραφικά, να μην πούμε δύο λόγια. Mm-hmm. Γιατί να θυμηθούμε έτσι με τους ακροατές μας ότι μιλώντας κατά την περίοδο της αρχαιότητας, για την περίοδο του, για τον απικισμό, τον πρώτο, τον δεύτερο απικισμό κλπ, είπαμε στην πορεία αυτών των εκπομπών ότι οι ντόπιοι λατρεύουν κάποιες θεότητες, έρχονται οι Ιωνές, μεταφέρουν το δωδεκάθεο, υπάρχει ένας συγκριτισμός έτσι θρησκειών, ένας επηρεασμός ακριβώς. Από εκεί και πέρα, όπως μας είπατε σήμερα, ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας από ένα σημείο και μετά θέλει να λατρεύεται και αυτός ως θεός. Όμως αυτή την περίοδο έχουμε και το χριστιανισμό σε αυτές τις πόλεις. Θέλετε να πούμε δύο λόγια?
3: Βεβαίως. Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που να μην το ξεχάσω πριν πούμε σε αυτό το θέμα. Το θέμα των απικιών το είχαμε θίξει λίγο και χθες των Ρωμαίων.
2: Ναι.
3: Θα σας πω κάτι. Ο ρωμαϊκός στρατός, βάσει της νομοθεσίας των Ρωμαίων, της ρωμαϊκής ακόμη δημοκρατίας πριν γίνει αυτοκρατορία, όριζε ότι στρατιώτες μπορούν να καταταχθούν οι Ρωμαίοι πολίτες που έχουν έγκυα περιουσία. Ας είχαν και ένα χωραφάκι.
2: Ναι.
3: Αυτό τι σημαίνει, κυρία Χουζούρη? Ότι κατά τη διάρκεια των σκληρών, των τιτάνιων πολέμων που έκαναν, γιατί αυτοί κατέκτησαν όλο τον κόσμο μέχρι την Αγγλία, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, έπρεπε να στρατευτούν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι εγκατέλειψαν τα χωράφια τους και τις περιουσίες τους. Κάποιοι από αυτούς που είχαν επιδύσει και επέστρεφαν, οι λεγόμενοι βετεράνοι, από εκεί προέρχεται ο όρος βετεράνος, έτσι. Είναι ο στρατιωτικός, είναι από στρατεία δηλαδή, αυτοί, ναι, που είχαν επιστρέψει πίσω και είχαν τελειώσει τη θητεία τους. Αυτοί τι αντίκρισαν? Αυτοί αντίκρισαν χέρσα χωράφια, πείνα στην οικογένειά τους και έπρεπε να ξαναδουλέψουν. Αυτοί είναι Ρωμαίοι πολίτες, σας λέω, έτσι.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αναγκάστηκαν να δανειστούν από τους πατρικίους και τους πλουσίους για να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια νέα ζωή. Όμως, τα καιρικά φαινόμενα που ακόμη και σήμερα δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε, έτσι, οι ξαφνικοί χειμώνες, τα χιόνια, τα παράκαιρα, οι καύσονες, φαντάζεστε εκείνη την εποχή τι γινόταν. Δεν είχαν σοδειά.
2: Ναι.
3: Κάποιοι λοιπόν δανείζονταν και δεν είχαν να τα ξεπληρώσουν. Αυτοί λοιπόν ως Ρωμαίοι πολίτες είχαν δύο σοβαρά δικαιώματα. Δικαίωμα ψήφου για τη σύγκλιτο, έτσι.
2: Μάλιστα.
3: Και δικαίωμα ψήφου ως δικαστές. Διότι τα δικαστήρια στην αρχαία Ρώμη αποτελούνταν, όπως και στην Αθήνα, από Ρωμαίους πολίτες.
2: Μάλιστα.
3: Καταλαβαίνετε που θέλω να φτάσω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι εκβιάζονταν από τους δανειστές τους να πουλήσουν την ψήφο τους. Άρχισε από τότε η κατάπτωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μέσα από την κατάπτωση των ιστών. Πουλούσαν τη δικαστική τους και την πολιτική τους ψήφο. Και μετά από όλα αυτά, οι άνθρωποι αυτοί εξακολουθούσαν να πεινούν. Και πολλοί στρατηγοί, πριν γίνει η αυτοκρατορία, έτσι, και οι πατοί, τι έκαναν. Έδιναν σε αυτούς τους φτωχούς, τους πληβίους, έτσι, από εκεί προέρχεται και η άσχημη λέξη πλέμπα.
2: Μάλιστα.
3: Να ξέρουμε, πολύ άσχημη η έκφραση. Λοιπόν, τι έκαναν. Για να μην κάνουν κοινωνικές επαναστάσεις, τους έδιναν φυτηρέθιο, ψωμί να φάνε.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό όμως δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όταν ανέβηκε στην εξουσία ο Ιούλιος Καίσαρας, τι έκανε. Είπε σε αυτούς όλους τους χιλιάδες ανθρώπους, τους βετεράνους με τις οικογένειές τους, έχουμε απέραντες κτήσεις πια. Θα πάτε να κτίσετε αποικίες όπου εσείς θέλετε και θα εκλατινήσουμε, αυτό τι είχε στο νου του, την πολιτική, να εκλατινήσει αυτές τις περιοχές. Στην Έφεσο, κυρία Χουζούρη, ναι, κάποια στιγμή μαρτυρούνται 80.000 Ρωμαίοι.
2: Μάλιστα.
3: Βέβαια είχε 200.000 κόσμο η Έφεσος, ναι, έτσι. Αλλά αυτό θέλω να σας πω ότι προσπάθησε να εκλατινήσει και τη γλώσσα και την και τα ίση τους.
2: Ναι.
3: Στη μόνη περιοχή που δεν μπόρεσε να το πράξει αυτό, να το πραγματοποιήσει, είναι πρώτα η ελληνική Μικρασία και αργότερα η Μητροπολιτική Ελλάδα. Οι Ρωμαίοι εκεί απέτυχαν.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Αυτή ήταν η πολιτική. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα θέλετε να δούμε σε αυτό που είπαμε. Οι Ρωμαίοι, είχαμε πει και, και στην ελληνιστική εποχή, είχαν αρχίσει οι αναμίξεις των θρησκειών.
2: Ναι.
3: Έχουμε ένα είδος πρώτης παγκοσμιοποίησης, έτσι, με αυτά που λέγαμε χθες με την ελληνιστική και την κινητικότητα των πληθυσμών. Λοιπόν, οι Ρωμαίοι λοιπόν παγίωσαν την παγκοσμιότητα της εποχής, έτσι. Η παγκοσμιοποίηση ήταν. Έδωσαν το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλους της αυτοκρατορίας και έπρεπε τώρα, τι να τους κάνει, να τους δώσει μια κοινή θρησκεία. Αλλά την θρησκεία δεν μπορεί να την ξεριζώσει κανείς εύκολα, κυρίως από τους αγράμματους λαούς εκείνης της εποχής. Δεν μπορούσε να τους το επιβάλλει.
2: Ναι.
3: Και τι έκανε, τους άφησε να έχει ο καθένας τη δική του θρησκεία, αλλά, αυτό που είπα προηγουμένως, έβαλε, επινόησε οι Ρωμαίοι κάποιες καινούργιες θεότητες που πίστευαν σε αυτές τις κοινότητες, τις θεότητες, μη συγχωρείτε, ολόκληρη η αυτοκρατορία τους. Έλληνες, Ασσύριοι, Αιγύπτιοι, ξέρω εγώ, Γαλάτες, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, ήταν η αποθέωση του αυτοκράτορα, ήταν η θεά τύχη, όπως είπαμε, ήταν η ανδρική δύναμη και κάποιες άλλες τέτοιες θεότητες κοινές. Που από ό,τι καταλαβαίνετε, από ό,τι λέμε τώρα, δεν είχαν καμία πνευματικότητα μπροστά ακόμη και στην ελληνική θρησκεία, έτσι δεν είναι. Μάλιστα. Τώρα να πιστεύεις στην ανδρική δύναμη, mm-hmm, τέλος πάντων. Λοιπόν, και έτσι σιγά σιγά έχουμε αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής θρησκείας. Μάλιστα, δεν ξέρω αν το γνωρίζουμε όλοι, επάνω στο βράχο της Ακροπόλεως, στην κεντρική της είσοδο, που βρίσκεται πάντα προς τα ανατολικά, ενώ οι δικοί μας ναοί έχουν προς τα δυτικά, έτσι, την είσοδο, εκείνοι είχαν την ανατολική πλευρά, υπάρχει μία ρωτώντα, δεν ξέρω αν το έχουμε δει, ένα κυκλικό μικρό κτίριο. Ήταν ένας ναός αφιερωμένος τον Αύγουστο, σαν αυτοκράτορα.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, αυτά τα ποιήσει έχουμε πει ότι δεν περνούσαν καλά, κυρία Χουζούρη, όλα, έτσι, λόγω των μεγάλων του συγχρονισμού των ελληνιστικών βασιλείων. Τα είχαμε πει χθες.
2: Ναι.
3: Υπήρχε πολύ φτώχεια. Και τότε εμφανίζεται ο χριστιανισμός. Τα πρώτα Ευαγγέλια που γράφονται στην κοινή ελληνική γλώσσα. Γιατί με αυτή τη γλώσσα γνώριζαν. Και σιγά σιγά η θρησκεία αυτή της ειρήνης, γιατί το λέω, τι λέγαμε προηγουμένως για τους αιώνες των φρικτών πολέμων που αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι, είναι η θρησκεία της ειρήνης, είναι η θρησκεία της αγάπης για τον πλησίον, είναι η θρησκεία της ισότητας, ακόμη και της ισότητας των φίλων, έτσι. Ο χριστιανισμός δεν διακρίνει φύλα, της ισότητας της κοινωνικής των ανθρώπων μεταξύ τους. Ο άρχοντας συντρώγει στην ίδια τράπεζα με ένα φτωχό, με έναν υπηρέτη του. Όλα αυτά λοιπόν, αυτές οι επαγγελίες της νέας θρησκείας άγγιξαν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, κοιτάξτε, είχαν και μία, να μην το ξεχνάμε αυτό, πνευματική καλλιέργεια υψηλών προδιαγραφών και μπορούσαν να σκεφτούν και να συγκρίνουν όλα αυτά που είπα προηγουμένως για την παλαιά θρησκεία, έτσι, να πιστεύουμε τον αυτοκράτορα, τη θεία τύχη και τα λοιπά, και εμφανίστηκε μπροστά τους μία ανάταση, μία πνευματική και ψυχική ανάταση που τους έκανε να σηκώσουν τα μάτια τους και τα μάτια της ψυχής τους και τα μάτια τα ανθρώπινα προς τον ουρανό. Έτσι λοιπόν σιγά σιγά εδραιώνεται πρώτα εκεί ο χριστιανισμός, με όχι δια της βίας, έτσι, αυτό είναι σοβαρό, όχι δια της βίας, με τη θέληση αυτών των ανθρώπων, και από εκεί ξεκινούν, ας μην το ξεχάσουμε, από εκεί δεν ξεκινούν και τα κηρύγματα των Αποστόλων, του Αποστόλου Παύλου, και η γη της Μικράς Ασίας ολόκληρης αποτέλεσε λίκνο, εκεί γεννήθηκαν, εκεί βίωσαν, εκεί μεγάλωσαν, εκεί δίδαξαν μεγάλοι Άγιοι και Πατέρες της Εκκλησίας μας, όσοι μοναχοί. Και το μόνο που η Καπαδοκία ονομάζεται Αγιοτόκος, αυτό νομίζω τα λέει όλα. Φτάνουμε σε ένα καινούριο κόσμο πια.
2: Ναι.
3: Όταν ο Μεγάλος Κωνσταντίνος στρέφει τα νότα του στην παλιά διεφθαρμένη Ρώμη με το πολιτευμά της, με όλα αυτά, και έρχεται στην θρακιτικότατη Βυζάντιο, στη θέση Βυζάντιο, έτσι, και χτίζει την Κωνσταντινούπολη, από εκεί και πέρα η νέα θρησκεία είναι μονόδρομος.
2: Μιλάμε πάντα για τη ρωμαϊκή περίοδο, και ίσως θυμόμαστε από τα σχολικά μας χρόνια την Pax Romana. Η ρωμαϊκή ειρήνη λοιπόν, πού ήταν θεμελιωμένη?
3: Ναι, αυτό συνέβη επί της εποχής του Αυγούστου, του Οκταβιανού Αυγούστου. Τώρα προηγουμένως είπαμε για την παγκοσμιοποίηση.
2: Ναι.
3: Ήταν μία παγκοσμιοποίηση. Τι έκανε? Αυτός έδωσε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου σε όλη την αυτοκρατορία. Είχαν όλοι τα ίδια δικαιώματα με τους Ρωμαίους που κατάγονται από τη Ρώμη.
2: Εννοείται λοιπόν και στους κατοίκους των περιοχών που είχαν κατακτήσει. Άρα εν προκειμένου και στις πόλεις της Μικράς Ασίας.
3: Μα αυτές ήδη είχαν μια καλύτερη μεταχείριση, όπως είπαμε προηγουμένως, και κυρίως η Ιωνία, η οποία είχε τα σημαντικότερα λιμάνια, κυρία Κουζούρη, και είχε το πιο έφορο έδαφος, αυτό πρέπει να το πούμε. Είχε και τους πιο μορφωμένους ανθρώπους. Η Ιωνία είχε αυτά τα χαρακτηριστικά. Είχε φυσικά λιμάνια, το επαναλαμβάνω, είχε έφορο έδαφος, είχε ένα γλυκό κλίμα που έκανε την ευχάριστη τη διαμονή των ανθρώπων. Ό,τι φύτευες και ό,τι φυτεύεις αυτή τη γη, είναι ευλογημένη γη, καρπίζει, και έχουμε την ανώτερη πνευματική κατάσταση όλων αυτών των ανθρώπων που προέρχονται από την αρχαιότητα ακόμη. Λοιπόν, αυτοί είχαν τα προνομιά τους, έτσι.
2: Ναι.
3: Όταν πλέον δόθηκε το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτου, η ναυαρχίδα, να το πω έτσι, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν κυρίως, ήταν η Μικρά Ασία και κυρίως η Ιωνία. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι ο Μεγάλος Κωνσταντίνος τι είδε? Ότι το μέλλον της αυτοκρατορίας είναι, θα στηριχθεί επάνω σε αυτούς τους ελληνικούς και ληξελληνισμένους πληθυσμούς, οι οποίοι είχαν δεχθεί πρώτοι τον χριστιανισμό. Αυτή ήταν, έβλεπε προς τα που πήγαινε πλέον ο κόσμος. Ένας νέος κόσμος που γεννιέται.
2: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ρωμαϊκή περίοδος θα λέγαμε για την περιοχή της Μικράς Ασίας και προκειμένου για την Ιωνία για την οποία συζητάμε σήμερα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μία περίοδος ακμής. Από την άλλη υπάρχει ο Ρωμαίος κατακτητής και αυτό είναι ξεκάθαρο. Η πόλη είναι υπό τον Ρωμαίο αυτοκράτορα. Με βαρύς φόρους, ο οποίος για τους λόγους που μας εξηγήσατε δίνει προνόμια σε κάποιες από αυτές.
3: Σωστά.
2: Δίνοντάς τους το δικαίωμα να αναπτυχθούν. Και όταν λέμε ανάπτυξη εννοούμε και οικονομική, εννοούμε και εκπαιδευτική, φιλοσοφική κλπ. Σε όλους τους κλάδους. Όμως αυτό είναι κάτι που διαρκεί για ένα διάστημα, γιατί πολύ γρήγορα τα πράγματα θα αλλάξουν.
3: Βεβαίως. Είναι πολύ σύντομη η εποχή αυτή, γιατί ήδη ο νέος κόσμος αρχίζει και αχνοφαίνεται. Και από εκεί και πέρα, και μάλιστα το 330 που ιδρύθηκε η Κωνσταντινούπολη είναι και κάπως αργά, έτσι. Γιατί εντωμεταξύ έδωσε μία ανάσα ζωής στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία το σύστημα της τετραρχίας, έτσι. Ναι. Που έκανε ο Διοκλητιανός. Δεν μπορούσε να διοικηθεί αυτό το αχανέστατο κράτος. Και το τοποθέτησε δύο Κέσαρες, δύο Αυγούστους στα διάφορα σημεία του ορίζοντα, έτσι. Οπότε αυτοί άρχισαν μεταξύ τους να αλληλοσυγκρούονται πάλι, οπότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, έτσι.
2: Ναι.
3: Και φτάσαμε στη μονοκρατορία του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος πήρε την πρωτεύουσα από την Ρώμη και την έφερε στην Κωνσταντινούπολη.
2: Μάλιστα.
3: Και από εκεί και πέρα ανθίζουν τα πάντα. Δεν θέλω να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες που θα πούνε άλλοι ομιλητές. Πάλι θέλω να πω, ο ένας πόλος είναι η Κωνσταντινούπολη και ο άλλος πόλος είναι η Ιωνία.
2: Μάλιστα.
3: Έτσι. Η Ιωνία η οποία δεν έσβησε ποτέ από το χάρτη του πνεύματος της δύναμης, της οικονομικής και της ευμάρειας.
2: Σήμερα, αν επισκεφθούμε την περιοχή, θα δούμε το πέρασμα αυτής της περίοδου, έτσι δεν?
3: Μάλιστα.
2: Είναι από
3: Βεβαίως.
2: Τις πόλεις στις οποίες αναφερθήκατε και κυρίως από την Έφεσο.
3: Βεβαίως. Από την Έφεσο, όπως σας είπα, και από τις Σάρδης, γιατί εκεί
2: Μάλιστα.
3: υπάρχουν οι επιγραφές.
2: Ναι.
3: Το Μουσείο της Μαγνησίας
2: ναι.
3: Είναι γεμάτο από επιτύμβιες στήλες, κυρία Χουζούρη, με ελληνικότατα γράμματα. Και πάλι μπορεί κάποιοι από τους αποθανόντες εκεί να έχουν ένα όνομα ρωμαϊκό. Δεν είναι Ρωμαίοι άνθρωποι. Είναι ένα όνομα, είναι ονόματα Ελλήνων που έμεναν σε εκείνη την ταλέπορη αλλά ανεπτυγμένη περιοχή.
2: Έτσι.
3: Ας μην ξεχάσουμε, το είπα και χθες, ότι σήμερα την Ιωνία, τους Έλληνες, οι Τούρκοι, πώς μας αποκαλούν? Ιωνές. Ίσως δεν ξέρουν ότι μας αποκαλούν Ιωνές, δεν ξέρω. Ιωνών δεν μας λένε.
2: Μάλιστα.
3: Ιωνές δεν θα πει. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς βλέπουν το μικρασιατικό χώρο. Mm-hmm. Έχουν δώσει σε όλο το μικρασιατικό χώρο και στους Έλληνες όλους την ονομασία Ιωνές, κυρία Χουζούρη. Είναι σημαντικό αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Ίσως δεν καταλαβαίνουν τι λένε, έτσι. Δηλαδή όλη η δύναμη στηριζόταν στην Ιωνία.
2: Μάλιστα.
3: Όπως σας είπα και χθες, ίσως δεν καταλαβαίνουν ότι τη Σμύρνη σήμερα αυτοί νομίζουν ότι την αποκαλούν στα τουρκικά, αλλά την αποκαλούν με ελληνική ονομασία.
2: Μάλιστα.
3: Ξέρετε πώς τη λένε. Η Σμύρ.
2: Μάλιστα.
3: Τι θα πει? Η στη Σμύρνη.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει.
2: Κυρία...
3: Το ίδιο είναι και η στη Νίκαια. Η στη Νίκαια. Ναι. Αυτά τα λέω για να ξέρουμε, δηλαδή, όσοι ταξιδεύουμε προς την γη των πατέρων μας, τι ακούμε.
2: Μάλιστα.
3: Τι ακούμε.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, μάθαμε πολλά πράγματα σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή και μέσα από αυτή τη συζήτηση που είχαμε και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας.
3: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί εμείς, κυρία Χουζούρη, δεν έχουμε ιδιαίτερες πατρίδες, δεν έχουμε ένα χωριό να πάμε κάθε Σαββατοκύριακο να αναβαπτιστούμε έτσι στις ρίζες μας και πρέπει να μεταδίδουμε στα παιδιά μας τη ρίζα μας. Πρέπει να τη μεταδίδουμε όχι για να εκδικηθούμε ούτε για να μνησικακούμε, αλλά η ρίζα μας, εμάς των μικρασιατών, είναι από εκεί. Εμάς των Ιώνων, των Ποντίων, των Καπαδοκών. Λοιπόν, πρέπει τα παιδιά μας να μάθουν από πού κατάγονται.
2: Μάλιστα.
3: Ο ελληνισμός δεν έχει σβήσει ο μικρασιατικός ακόμα, εκτός αν θέλουμε να τον σβήσουμε εμείς τώρα.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Να είστε καλά.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με την κυρία Αρχοντία Παπαδοπούλου, φιλόλογο, ιστορικό, τέως προϊσταμένη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νίκαιας στο πλαίσιο του αφιερώματος που πραγματοποιεί το ραδιόφωνο της Εκκλησίας με γενικό θέμα Ιωνία, Πόντος, Καπαδοκία.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η ζωή μετά θάνατον, του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση, εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ει να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονεί σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρί σας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τας ημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρης αυτών αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι της πάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και της τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά συπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτες της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον, Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές

0: ότι ή θέλησας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθήσε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούνται σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενωπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίς σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του

0: Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το πατρίδιου τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία λασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
5: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, Χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτη.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτη.
2: Τεμήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνη τεμήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνη τεμήτερ η τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του σιβοώντας Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
6: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
2: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
9: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
2: Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνων επίησεν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
8: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
10: Κύριε ελέησον.
8: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
10: Αιωνία η μνήμη αυτών.
8: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Πρωθυπουργός εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη αποκτά σήμερα το πιο σύγχρονο αιματολογικό κέντρο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, τόνισε ο Πρωθυπουργός εγκαινιάζοντας απόψε το νέο κτίριο της αιματολογικής κλινικής του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου. Τηλεφωνική συνομιλία είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Αιγύπτου. Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις περιφερειακές εξελίξεις. Για συνέχιση της διασποράς του Δυτικού Νείλου στην Αττική και τον Σεπτέμβριο προειδοποιεί ο Ιατρικός Σύλλογος Αττικής. Προκαταβολή 5 εκατομμυρίων ευρώ για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τις πυρκαγιές του 2024 από τον ΕΛΓΑ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Αιγαίο και Κρήτη. Τα Ηνωμένα Έθνη ενέκριναν τη μεταρρύθμιση της παγκόσμιας χαρτογράφησης. Έθριος για αύριο καιρό στους 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 32 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5 γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στη μουσική Μαρινέλα Πολυζώτη, στον ήχο Θανάσης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλέφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού.

Μετά την παρουσίαση των βιβλίων του Αγίου Νικολάου Καβάσιλα για τη Θεία Λειτουργία και του Νικολάου Γκόγκολ επίσης για τη Θεία Λειτουργία, σήμερα θα παρουσιάσω ένα τρίτο βιβλίο για τη Θεία Λειτουργία, το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου με τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σε τέταρτη έκδοση και είναι έκδοση του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος Χατζιεμμανουήλ είναι γνωστός για μια σειρά βιβλίων ποιμαντικού και λειτουργικού περιεχομένου που κυκλοφορούν ως εκδόσεις του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελίου Άγιος Ιωάννης Θεολόγος που ανέφερα και παραπάνω. Το πιο αντιπροσωπευτικό έργο του είναι η ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας που κυκλοφορεί με τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Το βιβλίο αυτό θεωρείται πλέον κλασικό στο χώρο της λειτουργικής θεολογίας. Πρωτοεκδόθηκε το 1982 και γνώρισε 4 εκδόσεις με βελτιώσεις σε κάθε έκδοση. Σήμερα κυκλοφορεί η 4η έκδοση. Πριν όμως προχωρήσω στην παρουσίαση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να πω δύο λόγια για την προϊστορία του, αν μου επιτρέπεται αυτός ο χαρακτηρισμός. Ο Ιερομόναχος Γρηγόριος πρωτοεμφανίστηκε ως μελετητής, ερευνητής και ερμηνευτής της Θείας Λειτουργίας ήδη από το 1971, όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Η Λειτουργία της Ευχαριστίας του Θεού», μία μελέτη στη θεολογία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου περί της Θείας Ευχαριστίας. Στα εισαγωγικά αυτού του βιβλίου μας πληροφορεί ότι επιχειρεί να αναδείξει τη συμβολή του Ιερού Χρυσοστόμου στην κατανόηση του Ιερού Μυστηρίου της Ευχαριστίας, επισημένοντας ότι αντιλαμβάνεται τον Ιερό Πατέρα ως έκφραση λειτουργικής συνειδήσεως και πασχαλίου πλεισμονής. Όπως μάλιστα υπογραμμίζει, εντός της θιάφτης εσχατολογικής ελευθερίας σφριγά και πάλετε ψυχείτε και σώματι όσιος. Γίνεται χρυσορώας και χρυσόστομος. Ως ιεράρχης θεολογή και ως ιερουργών των μυστήριων της θεολογίας κηρύττει και βεβαιεί την νίκη της Αναστάσεως. Στο βιβλίο αυτό εκδιπλώνονται οι θέσεις και οι επισημάνσεις του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ιστορία και την πράξη της Θείας Λειτουργίας. Από τους τίτλους των κεφαλαίων του βιβλίου αντιλαμβάνεται κανείς τους άξονες αυτής της προσέγγισης. Παραδείγματος χάρη, στην ενότητα που αναφέρεται στη σύσταση του μυστηρίου, παρουσιάζονται οι προτυπώσεις του στην ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ο Πασχάλιος χαρακτήρας ως διάβαση από το παλαιό στο νέο, από την εχμαλωσία στην ελευθερία και η περιγραφή του μυστικού δείπνου όπου συντελείται η σύσταση του μυστηρίου. Εν συνεχεία παρουσιάζεται η θεολογία του Ιερού Χρυσοστόμου ως προς την ουσία του μυστηρίου, η οποία αναδεικνύει κυρίως τον τριαδικό του χαρακτήρα και τη διαρκή αποκατάσταση της σύνδεσης ουρανού και γης. Τέλος, αναπτύσσεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Χρυσοστόμου ως πράξεις και συνέπειες της ιερουργίας του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας η υπαρξιακή σχέση των μετεχόντων στο μυστήριο με τον Χριστό, η φανέρωση και συγκρότηση της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού και η ανύψωση του μυστηρίου σε αραβώνα της αιώνιας ζωής. Η αναφορά μου σε αυτό το πρώτο βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου, που σήμερα είναι εξαντλημένο και δεν κυκλοφορεί, γίνεται για να υπογραμμίσω ότι η ενασχόληση του πατρός Γρηγορίου με το περιεχόμενο και τη θεολογία της Θείας Λειτουργίας είναι έργο ζωής που κλείνει ήδη μισό αιώνα. Ας έλθουμε τώρα στο βιβλίο που θέλω σήμερα να παρουσιάσω και που, όπως είπα, φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία» και υπότιτλο «Σχόλια». Σπέβδω να πω ότι η λέξη «σχόλια» έχει κέρια σημασία σε αυτό το βιβλίο. Αν στο πρώτο βιβλίο ο πατήρ Γρηγόριος προσέγγισε το μυστήριο της ευχαριστίας μέσω της θεολογίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, στο βιβλίο αυτό προσεγγίζει το μυστήριο μέσω της θεολογίας όλων σχεδόν των πατέρων
Και μάλιστα, όπως τονίζει ο ίδιος, το βιβλίο αυτό είναι «Οι ευχαριστιακές εμπειρίες των Αγίων», η Θεία Λειτουργία όπως την έζησαν οι Άγιοι, όπως την έζησε και την ζει σήμερα η Αγία μας Εκκλησία.

Το βιβλίο διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με τίτλο «Εισαγωγή», εξετάζεται η ανάπτυξη της Θείας Λειτουργίας από τον μυστικό δείπνο μέχρι την εμφάνιση της ολοκληρωμένης δομής που την βρίσκουμε στο κείμενο που φέρει το όνομα του Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εξετάζεται δηλαδή η σημασία και το περιεχόμενο του μυστικού δείπνου, η ανάπτυξη των πρώτων λειτουργικών ευχών μετά την Πεντηκοστή, τα πρώτα λειτουργικά κείμενα που αναπτύχθηκαν κατά τους τέσσερις πρώτους αιώνες της ζωής της Εκκλησίας, η αναφορά στο κείμενο της λειτουργίας του Χρυσοστόμου και η συμβολή του Αγίου στη διαμόρφωσή του και, κυρίως, μία εξαιρετική προσέγγιση στο νόημα της Θείας Λειτουργίας και των καρπών της. Στο δεύτερο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Προετοιμασία της Θείας Λειτουργίας», εκτίθενται με ενάργεια ιστορική και θεολογική τα του λειτουργικού χρόνου, τα της ενδυμασίας του ιερέως και κυρίως τα της ακολουθίας της ιεράς προθέσεως ή ιεράς προσκομιδής. Στο τρίτο μέρος, που φέρει τον τίτλο «Η Θεία Λειτουργία», ο πατήρ Γρηγόριος παρακολουθεί βήμα-βήμα τα τεκτενόμενα κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας και μας εισάγει, με μυητικό μάλιστα τρόπο, στο περιεχόμενο και το νόημα της λειτουργικής πράξης. Εργαλεία του για αυτή τη μύηση, όπως μας λέει και στην εισαγωγή του βιβλίου, είναι οι προσεγγίσεις και οι εμπειρίες των πατέρων και Αγίων της Εκκλησίας μας. Σε 8 μυητικούς βηματισμούς παρακολουθούμε τα τεκτενόμενα και εισαγόμαστε στο νόημα των λόγων και των πράξεων του Ιερού Μυστηρίου. Ονοματίζω αυτούς τους βηματισμούς, αν και είναι γνωστοί στους πιστούς. 1. Ειρηνικά και αντίφωνα. 2. Είσοδος του Ευαγγελίου και Ιερά Αναγνώσματα. 3. Εκτενής και μεγάλη είσοδος. 4. Εκτενής της προσκομιδής και σύμβολο της πίστεως. 5. Η Αγία Αναφορά. 6. Δίπτυχα και δεήσεις. 7. Θεία Κοινωνία. 8. Απόλυση. Το καθαυτό κείμενο του βιβλίου κλείνει με έναν επίλογο και με παράθεση του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Στο τέλος του βιβλίου παρατίθενται σημειώσεις, καθώς και ευρετήριο αγιογραφικών χωρίων και ευρετήριο θεμάτων και ονομάτων. Ιδιαίτερα θα ήθελα να σχολιάσω την παρουσία ως ουσιαστική κατακλίδα του κατηχητικού λόγου του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ήδη μνημόνευσα. Δεν πρόκειται για μια τυπική παράθεση, αλλά για κείμενο σημείο. Όλο το βιβλίο, όλες οι προσεγγίσεις που επιχειρεί ο πατήρ Γρηγόριος μέσω του λόγου των πατέρων και των Αγίων για να μας μοιήσει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, αντλούν περιεχόμενο και έχουν ως κριτήριο τον ευχαριστιακό, δοξολογικό και ελεητικό λόγο που περιέχεται σε αυτό το πασχάλιο κείμενο. Πριν περάσω στην ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου που θα μας επιτρέψουν να δούμε πιο κοντά το περιεχόμενό του, θα ήθελα να κάνω γνωστό ότι ο ιερομόναχος Γρηγόριος έχει γράψει επίσης δύο βιβλία που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συνδεδεμένα με το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία». Το ένα είναι το βιβλίο «Εκκλησία και Εκκλησιασμός» και το άλλο είναι το βιβλίο «Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία».

Ας περάσουμε τώρα να δούμε μέσα από το ίδιο το βιβλίο ορισμένες προσεγγίσεις που μας καταθέτει ο πατήρ Γρηγόριος. Στην εισαγωγή του στο ερώτημα «Τι είναι η Θεία Λειτουργία» σπέβδει να μας υπογραμμίσει ότι πρώτον είναι η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας και σχολιάζει πάνω σε αυτήν την διατύπωση. Όλα τα θαυμάσια γεγονότα που εργάστηκε ο Θεός για να επαναφέρει στον οίκο του τον άνθρωπο μετά την παρακοή και να τον κάνει πάλι οικείο του ονομάζονται Θεία Οικονομία. Η του Θεού του Σωτήρος ημών περί των άνθρωπων οικονομία ανάκληση εστίν από της εκτόσεως και επάνωδος εις οικείωσιν Θεού από της δια την παρακοήν γενωμένης αλλοτριώσεως. Αυτό το γεγονός της εν Χριστώ σωτηρίας ζούμε στη Θεία Λειτουργία και ευχαριστούμε τον Θεό. Τα φρικτά μυστήρια που τελούνται σε κάθε σύναξη των πιστών και από τα οποία προσφέρεται άφθονη η σωτηρία καλούνται ευχαριστία διότι αποτελούν ανάμνηση πολλών ευεργεσιών και μας φανερώνουν το αποκορύφωμα της Θείας Πρόνοιας, λέει ο Θείος Χρυσόστομος. Η Θεία Λειτουργία είναι η μυστηριακή αναβίωση και η συγκεφαλαίωση της όλης οικονομίας. Γι' αυτό και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο λειτουργός λέγει «Ίνιστε και τετέλεστε». Έλαβε πέρας δηλαδή και τελείωσε. Χριστέ ο Θεός ημών, το της εις οικονομίας μυστήριον. Το μυστήριο της Θείας Οικονομίας φανερώθηκε ταυτόχρονα με την παρακοή του ανθρώπου. Ο φιλάνθρωπος δεσπότης αμέσως είδε την πτώση και το μέγεθος της πληγής και έσπευσε προς την θεραπεία για να μην εξαπλωθεί η πληγή και μετατραπεί σε τραύμα ανίατο. Ούτε προς στιγμήν δεν έπαυσε να προνοεί για τον άνθρωπο, παρακινούμενος από την αγάπη του. Με έργα θαυμαστά και με λόγους προφητικούς, ο Θεός προετοίμαζε τον άνθρωπο για να κοινωνήσει στο πλήρωμα της ζωής και της αγάπης. Προχωρώντας τώρα σε μια άλλη υπογράμμιση που κάνει ο πατήρ Γρηγόριος όσον αφορά τους καρπούς της Θείας Λειτουργίας, επισημαίνει ότι ένας από τους πολύ σημαντικούς καρπούς είναι η συγκρότηση της Εκκλησίας. Όταν οι πιστοί μαζεύονται σε έναν ορισμένο τόπο και μια ορισμένη ώρα για να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, η σύναξή τους αυτή φανερώνει το μυστήριο της Εκκλησίας. Η Εκκλησία και η Θεία Ευχαριστία είναι το σώμα του Χριστού, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Δια της ενσωματώσεώς μας στην Εκκλησία, ο Χριστός μας κατέστησε σώμα ειδικών του και δια της Θείας Ευχαριστίας μας μετέδωσε το ειδικόν του σώμα. Το μυστικό δείπνο είναι η ιστορική αρχή της Θείας Ευχαριστίας και της Εκκλησίας ταυτόχρονα. Στο δείπνο του Χριστού δεσπόζει η σταυρική θυσία του και ακριβώς η σταυρική θυσία του Κυρίου, δηλαδή η Θεία Αγάπη που φτάνει εις τέλος, είναι το θεμέλιο επάνω στο οποίο κτίζεται η Εκκλησία. Το αίμα και το είδωρ που ανέβλησαν από την δεσποτική πλευρά όταν εις των στρατιωτών τον εκέντησε με τη λόγχη, είναι σύμβολα των μυστηρίων του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας. Από αυτά τα μυστήρια γεννάται η Εκκλησία. Εξήλθεν από της πλευράς είδωρ και αίμα. Μη παραδράμεις απλώς αγαπητέ το μυστήριον. Έχω γαρ και έτερων λόγων υπήν μυστικών. Είπων ότι του βαπτίσματος σύμβολων και των μυστηρίων δηλαδή της Θείας Ευχαριστίας, εστί το αίμα εκείνο και το είδωρ. Εξεκατέρων τούτων η Εκκλησία γεγέννηται. Εξήλθεν είδωρ και αίμα. Εντεύθεν αρχήν λαμβάνει τα μυστήρια. Τα μυστήρια του Αγίου Βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας αρχίζουν από το Σταυρό
και αυτά τα ίδια συνιστούν την Εκκλησία. Και συνεχίζει ως προς το τι σημαίνει συγκρότηση της Εκκλησίας. Η Εκκλησία γεννάται από τον Χριστό και τρέφεται με τον Χριστό. Εκείνους που εγέννησε ο Χριστός δια του Αγίου Βαπτίσματος τους τρέφει με τον εαυτόν του. Η Θεία αυτή τροφή οικοδομεί την Εκκλησία και την αναδεικνύει σώμα Χριστού. Με το Άγιο Σώμα του Χριστού τρεφόμαστε οι πιστοί. Με αυτό αναμειγνιόμαστε και έχουμε γίνει το ένα σώμα και η

δια της σαρκώσεώς του ο Χριστός εκκλησίας σάρκα ανέλαβε και ήρθε στο δικό της σπίτι. Την βρήκε ακάθαρτη, ρυπαρή, γυμνή, γεμάτη από αίματα και την έλουσε με το Άγιο Βάπτισμα, την άλυψε με έλαιο και αρώματα με το Άγιο Χρίσμα, την έθρεψε με τη Θεία Κοινωνία, την έντισε ημάτιο που όμοιό του δεν ήταν δυνατό να βρεθεί. Αυτός ο ίδιος έγινε στολή της Εκκλησίας και την πήρε από το χέρι και την ανεβάζει στα ύψη. Την οδηγεί στην ουράνιο βασιλεία όπου ιερουργείται η Θεία Λειτουργία.

με εξαιρετικό τρόπο μας παίρνει από το χέρι και μας πάει μαζί με τον ιερέα να μπούμε μέσα στο ναό για να αρχίσουμε τη Θεία Λειτουργία. Έτσι περιγράφει πως ένας ιερέας εισέρχεται στο ναό, παίρνει αυτό που λέμε παίρνει καιρό, κάνει τις πρώτες ευχές δοξολογίας και μετάνοιας, ασπάζεται τις εικόνες και σιγά σιγά αρχίζει να ενδύεται. Είναι εξαιρετική η περιγραφή της ενδύσεως του ιερέα και η επισήμαση της σημασίας των αμφίων του, μιας ενδυμασίας που δεν θα τη φορέσει ένας ιερέας ποτέ του έξω από τη Θεία Λειτουργία. Αφού μας περιγράψει λοιπόν την ενδυμασία του ιερέως και τη σημασία που έχουν τα ενδύματά του, θα μας πει σε κάποιο σημείο. Τρεις είναι οι βαθμοί της ιεροσύνης: επίσκοπος, πρεσβύτερος και διάκονος. Από τους αποστολικούς χρόνους υπάρχει σαφής διάκριση των τριών αυτών βαθμών. Ο Θεοφόρος Ιγνάτιος ονομάζει τους διακόνους υπηρέτες της Εκκλησίας του Θεού και διακόνους μυστηρίων Ιησού Χριστού. Συνιστά λοιπόν στους πιστούς, πάντες εντρεπέστωσαν τους διακόνους ως Ιησού Χριστόν. Ο διάκονος βοηθεί τον επίσκοπο και τον πρεσβύτερο στην τέλεση των ιερών μυστηρίων. Η διακονική του στολή αποτελείται από το στιχάριο, τα επιμάνικα και το ωράριο. Η διακονία του διακόνου είναι μίμηση της λειτουργικής διακονίας των αγγέλων. Γι' αυτό, καθώς φορεί το ωράριο, λέγει τον Τρισάγιο Αγγελικό Ύμνο «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ». Το ίδιο το ωράριο φανερώνει τον οαιρών των αγγέλων. Ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων παρατηρεί ότι οι διάκονοι εις τύπων των αγγελικών δυνάμεων τες λεπτές των λινών ορανίων πτέρυξην ως λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα περιτρέχουση. Ο ιερεύς ενεργεί το αρχιερατικό έργο του Κυρίου και ο διάκονος υπενθυμίζει ότι η ιερατική διακονία πρέπει να είναι στολισμένη με τη δεσποτική ταπείνωση.

0: Ακολούθως θα προχωρήσει στην περιγραφή της Ιεράς Προθέσεως, της ακολουθίας Ιεράς Προθέσεως, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε Αγία Προσκομιδή. Δηλαδή πώς θα πάρει τον άρτο που έχω από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί, πώς θα πάρει τον ίνο από τα δώρα που έχουν φέρει οι πιστοί και πώς θα ετοιμάσει πάνω στο Άγιο Δισκάριο αυτήν την εικόνα της Οικουμενικής Εκκλησίας με τον Χριστό εν μέσω πάντων. Ακούστε πόσο ωραία περιγράφει αυτό το δισκάριο αφού έχει τελειώσει την Αγία Προσκομιδή ο ιερέας. Αφού τελειώσει ο ιερεύς τη μνημόνευση ζώντων και κεκοιμημένων, παρακαλεί το Χριστό να θυμηθεί και την αναξιότητά του. Τώρα επάνω στο Άγιο Δισκάριο φανερώνεται η εικόνα της επί το αυτό συνάξεώς μας, δηλαδή η εικόνα της Αγίας μας Εκκλησίας. Κοντά στην Παναγία και τον Χριστό, μαζί με τους Αγίους και τις ουράνιες δυνάμεις, ζούμε το μυστήριο της Ευχαριστιακής Οικουμενικής Συνόδου της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας. Τον Ιησούν Αυτόν και την Εκκλησίαν Αυτού μίαν πάσαν ορώμεν μέσον αυτό το αληθινό φως. Ημίτυρ εκ δεξιών, Άγιοι και Άγγελοι εξ αριστερών, υποκάτω δε άπαν των αυτόπιστευσάντων το ευσεβές άθροισμα. Και τούτο εστί το μέγα μυστήριον, Θεός εν ανθρώπης και Θεός εν μέσω Θεών, θεουμένων εκ του καταφύσιν όντως Θεούς σαρκωθέντος υπέρ αυτών. Και τούτο η μέλουσα βασιλεία και της αιωνίου ζωής το πολίτευμα, Θεός με θυμών ορώμενόστε και μεταλαμβανόμενος. Στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, επάνω στο Άγιο Δισκάριο βλέπουμε την συναγωγή του Θεού. Συναγωγή την οποία ο Υιός Αυτός δι' αυτού συνήγαγε. Ο ίδιος ο Χριστός δια της αγάπης Του μας συνήγαγε στη λειτουργία της Βασιλείας Του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Ας περάσουμε τώρα να δούμε πώς σιγά σιγά μας μηνύει στα τεκτενόμενα μέσα σε αυτό το τμήμα που το ονομάζουμε Θεία Λειτουργία. Πρώτα πρώτα στο πρώτο μέρος Θεία Λειτουργία, στη διδασκαλία του Λόγου. Η Θεία Λειτουργία, όπως γνωρίζουμε όλοι μας, ξεκινάει με το ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σχολιάζει ο Πατήρ Γρηγόριος. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Επομένως είναι και η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διότι η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Τι εστίν η Βασιλεία, ερωτά ο Χριστός με το πανχρυσό στόμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Και απαντά ο Χριστός, η παρουσία η εμή. Αυτή η παρουσία ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, ο οποίος συγκάθεται με τον Πατέρα στον βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Είναι μαζί με τα τέκνα του και ιερουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Η παρουσία του Χριστού στη Θεία Λειτουργία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Την γη κάνει για σένα ουρανό τούτο το μυστήριο της Θεία Λειτουργίας. Διότι ό,τι υπάρχει τιμιότερο στον ουρανό, αυτό θα σου το δείξει επάνω στη γη. Αυτόν τον ίδιο τον δεσπότην όλων των αγγέλων και των αρχαγγέλων σου δείχνει η Θεία Λειτουργία. Ο τόπος όπου συνάγονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού, ο ίδιος ο ουρανός. Και συνεχίζει. Πριν από την ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού, Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μακριά από μας ήταν η βασιλεία των ουρανών. Όταν όμως επεδήμησε σε μας ο βασιλεύς των ουρανών και καταδέχθηκε την ένωσή του μαζί μας, προσήγγισε σε όλους μας η βασιλεία των ουρανών. Με τις άρκους του Χριστού άνοιξε η θύρα της βασιλείας και με τη Θεία Λειτουργία διαβαίνουμε την θύρα της βασιλείας και προγευόμαστε τα αγαθά της. Διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της βασιλείας και όσοι μετέχουν σε αυτήν δια του θανάτου μεταβαίνουν από τραπέζης εις τράπεζα, από εκείνην που ακόμη καλύπτεται σε εκείνην που ήδη αποκαλύπτεται. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την τράπεζα της βασιλείας του Θεού, η οποία ήδη φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα γεύονται των κενών ίνων. Όπως συνεχίζει να μας τον βηματισμό μέσα στη Θεία Λειτουργία ο πατήρ Γρηγόριος, θα φτάσει σε κάποιο σημείο να σχολιάσει αυτή την, λίγο πριν την είσοδο του Ευαγγελίου, την εκφώνηση του διακόνου πάνω στο πρόσχομεν, αφού μας υψώσει μπροστά μας το Ευαγγέλιο ως σοφία, εν υπόστατη σοφία του ουρανίου πατρός. Λέει λοιπόν σε ένα σημείο: ολόκληρο το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας συνοψίζεται στο στίχο του θεολόγου Ευαγγελιστού: «Ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσεν εν ημί και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας». Με τα ιερά αναγνώσματα βιώνουμε το μυστήριο της σαρκώσεως του λόγου. Με την Αγία Αναφορά ιερουργείται η προσφορά και η κοινωνία του λόγου. Όσιος Νικόλαος ο Καβάσιλας λέγει ότι τα αναγνώσματα δηλώνουν τη φανέρωση του Κυρίου, όπως έγινε σιγά σιγά ύστερα από την πρώτη του παρουσία στους ανθρώπους. Διότι αρχικά, δηλαδή με τη μικρή είσοδο, το Ιερό Ευαγγέλιο παρουσιάζεται κλειστό. Αυτό φανερώνει την πρώτη παρουσία του Κυρίου στον κόσμο, περίοδο κατά την οποία ο ουράνιος πατέρας τον παρουσίαζε σιωπηλό, ενώ τα ιερά αναγνώσματα αποκαλύπτουν την τελειότερη φανέρωσή του. Γι' αυτό διαβάζουμε και τα αποστολικά γράμματα, αλλά και το ίδιο το Ευαγγέλιο. Τα ιερά αναγνώσματα είναι ο λόγος του Θεού, θεολογία. Η Αγία Αναφορά είναι το έργο της αγάπης του Θεού, θεουργία. Και αίσθη της θεολογίας η θεουργία συγκεφαλαίωσης. Με το Θείο Λόγο και με το Θείο Έργο, με ολόκληρη δηλαδή τη Θεία Λειτουργία, ακούμε τον Χριστό, βλέπουμε τον Χριστό και κοινωνούμε τη Θεία Ζωή Του. Ιδιαίτερα θέλω να προσεγγίσουμε τα σχόλια που κάνει όταν μπαίνουμε σιγά σιγά στη Μεγάλη Είσοδο, όπου με ένα ενδιαφέροντα υπότιτλο μας εξηγεί τι σημαίνει η παρουσία του Κυρίου μέσω των δώρων που ήδη έχουμε προσφέρει και που θα τα αποδεχθεί ο ουράνιος πατέρας. Το τιτλάκι αυτό λέγεται «Ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται σπλαχνιζόμενος». Προηγούνται μια σειρά δεήσεων, αυτό που ονομάζουμε εκτενής και μεγάλη είσοδος. «Είπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομεν και ο λαός σε κάστην έτσιν κύριε ελέησον» κτλ. Λοιπόν, λέει, η μακρά αυτή σειρά των δεήσεων ονομάζεται εκτενής ηκεσία, δηλαδή δέηση μεγάλη. Τρέχουμε κοντά στο Χριστό και ζητούμε ασταμάτητα το έλεος του, όπως η Χαναναία. «Ελέησον με, δεν έχω κατορθώματα στη ζωή μου. Δεν έχω βίο για να καυχηθώ. Καταφεύγω στο έλεος, στο λιμάνι που δέχεται όλους τους αμαρτωλούς. Καταφεύγω στο έλεος, εκεί που δεν υπάρχει δικαστήριο. Εκεί που ανεξέταστα προσφέρεται η σωτήρια». Και αν δεν ακούμε την απάντηση του Χριστού στις δεήσεις μας, αν η παρουσία μας είναι ενόχληση για τους μαθητές του, εμείς με τις καρδιές γονατισμένες ενώπιόν του συνεχίζουμε. Κύριε Ελέησον, πρόσεξε τη στοχαστικότητα της γυναίκας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Δεν παρακαλεί τον Ιάκωβο, δεν οικετεύει τον Ιωάννη, δεν προσέρχεται στον Πέτρο. Μεσίτη δεν χρειάζομαι, είπε. Παίρνω για συνήγορό μου την μετάνοια και πηγαίνω στην ίδια την πηγή. Γι' αυτό ο Χριστός κατέβηκε στη γη, γι' αυτό πήρε σάρκα, για να μπορέσω κι εγώ να μιλήσω μαζί του. Ελέησόν με. Μία λέξη μόνο και βρίσκει ατέλειο το πέλαγο σωτηρίας. Ελέησόν με. Γι' αυτό ήρθες κοντά μας, γι' αυτό πήρε σάρκα σαν τη δική μας, γι' αυτό έγινες όπως είμαι εγώ, επάνω στον ουρανό τρόμος και στη γη Παρισία. Ο Χριστός ήρθε στη γη για να μας ελεήσει. Το ίδιο το μυστήριο της ελεύσεώς του στη γη ονομάζεται έλεος και αλήθεια. Έλεος, διότι ενώ βρισκόμασταν σε κατάσταση αθλιότατη και ήμασταν εχθροί και πολέμοι του, από την πολύ καλοσύνη και φιλανθρωπία του δεν μας περιφρόνησε. Και όχι μόνο μας συμπόνεσε στη συφορά, αλλά μας ανέστησε από εκείνη τη θλιβερή πτώση και μας αξίωσε της βασιλείας του. Για τους λόγους αυτούς ο ψαλμωδός ονομάζει τη θεία οικονομία έλεος. Ενώ αλήθεια την ονομάζει, διότι την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης όλα ήσαν προσανατολισμένα προς αυτήν σαν σκιές και τύποι. Ο Χριστός είναι η άβυσσος του ελέους. Καταφεύγουμε λοιπόν εκεί βέβαια πως θα βρούμε έλεος, ότι παρά το Κυρίο το έλεος. Ο Χριστός είναι πηγή και θησαυρός φιλανθρωπίας, πηγάζων διηνεκός. Είναι της φιλανθρωπίας το άπειρον πέλαγος. Αυτό το πέλαγος της θείας φιλανθρωπίας άνοιξε εκ νέου στον άνθρωπο τους ουρανούς και συνέστησε τη θεία ευχαριστία ως είσοδο των ουρανών. Όσο ιερουργείται το ευχαριστιακό μυστήριο, είναι ανοιχτή η είσοδος της βασιλείας. Και ο Κύριος πολύ φιλανθρωπεύεται και σπλαχνιζόμενος πότε επιστρέψομεν όλοι εξόλου προς Αυτόν. Ο δυνατός εν ελέη και αγαθός εν ισχύει μας περιμένει στη σύναξή Του για να Τον συναντήσουμε και να ζητήσουμε το έλεος Του. Και εκείνος ελεών προσφέρεται στον καθένα μας, αφού δια της σαρκώσεώς του ενώθηκε ολόκληρος με ολόκληρο τον άνθρωπο, για να χαρίσει σε ολόκληρο τον άνθρωπο τη σωτηρία.

Εισερχόμαστε τώρα στο μυστήριο της Αγίας Αναφοράς. Παραδείγματος χάρη, ο ιερέας μας καλεί να βρεθούμε σε μία εγρήγορση. Άνος χώμεντας καρδίας. Εμείς απαντάμε, έχομε προς τον Κύριο. Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος, συνδέοντας πολύ σωστά αυτή την κίνηση προς τα άνω με την εμπειρία στο θαβόρ των μαθητών. Η Ευαγγελική Διήγηση της Μεταμορφώσεως του Χριστού λέει: παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρον και τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνους και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών. Το ίδιο συμβαίνει και στο θαύμα της λειτουργικής μεταμορφώσεως. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού μας παίρνει, παραλαμβάνει, από τον κόσμο που ζούμε και μας ανεβάζει, αναφέρει, στο υψηλό όρος της αγάπης του Πατρός, όπου τελεσιουργείται το μυστήριο της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Θεός ζήτησε από τον Πατριάρχη Αβραάμ τη θυσία του αγαπητού του παιδιού Ισαάκ, του είπε «Λαβέ τον Υιόν σου τον αγαπητόν, ονιγάπησας τον Ισαάκ και πορεύθητη εις την γην την υψηλήν και ανένεγκον αυτόν εκεί εις ολοκάρποση». Στην υψηλή αυτή γη μας προτρέπει ο Λειτουργός να ανέλθουμε και εμείς για να προσφέρουμε την ευχαριστιακή αναφορά. «Μην αφήσεις», λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «κανένα από τα δουλικά και ανελεύθερα πάθη να παρευρίσκονται μαζί σου στον τόπο της Αγίας Αναφοράς. Ανέβα μόνος εκεί όπου τίποτε το γήινο δεν πρέπει να ανεβεί. Άφησε κάτω στην χαμηλή γη κάθε άλογο και ανόητο πάθος. Ας μην σε ενοχλεί τότε τίποτε, αλλά γίνε πιο υψηλός και από τους ουρανούς. Έχοντας την καρδιά άνω προς τον Θεό, ας παρατηρούμε το μεγάλο τούτο θέαμα, δηλαδή την ανθρώπινη φύση που συνυπάρχει αιωνίως με το άειλο πυρ της θεότητας. Άνος χώμεντας καρδίας, λέει ο ιερεύς, και με το άνο μας υποδεικνύει τον τόπο όπου γίνεται η συνάντηση της φιλοθέου ψυχής και του νυμφίου Χριστού. Δεν είναι καθορισμένος ο τόπος αυτός. Πρόκειται για θεία κλίμακα που στηρίζεται στο Άγιο Θυσιαστήριο και της οποίας η κορυφή είναι απρόσιτη στη θέα του ανθρώπου. Μία αέναη κίνηση χαρακτηρίζει τους Αγίους. Κινούνται από το Άγιο Θυσιαστήριο στη θέα του ακτίστου φωτός της Θρησιλίου Θεότητος και πάλι στο Άγιο Θυσιαστήριο που είναι γεμάτο φως, διότι επάνω σε αυτό ο Χριστός, το φως του κόσμου, παραθέτει το φωτιστικό αυτού σώμα για να τραφεί και να ζήσει ο κόσμος. Ανεβαίνει ασταμάτητα η ψυχή και όσο περισσότερο ανεβαίνει τόσο περισσότερο ύψος λαχταρά. Η ανάβαση ανάβει την επιθυμία και η τροφή της θείας ευχαριστίας στρέφει την πείνα της μυστικής θεωρίας. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος θεολόγος που αντίκρισε το θείο κάλος και τράφει με την τροφή της αυθαρσίας, μίλησε έτσι: «Ένα είναι δυσκολονόητον σε με, ότι δεν ξεύρω ποιον με εφραίνει περισσότερον, η θεωρία και η τέρψης της καθαρότητας των ακτίνων του ηλίου ή οι πόσεις και οι γεύσεις του ίνου όπου έχω μέσα εις το στόμα μου. Διατί θέλω να ειδώ τούτο, δηλαδή τας ακτίνας του ηλίου, και με ελκύει εκείνο, δηλαδή ο ίνος, και μου φαίνεται γλυκύτερον. Και όταν αποβλέψω εις εκείνο, ηγουνιστο φως της Θείας Χάριτος, πάλιν ιδύνομαι περισσότερον από την γλυκύτητα της γεύσεως του ίνου, και ούτε χορταίνω να βλέπω τας ακτίνας του ηλίου, ούτε να πίνω εκείνο τον ίνο χορταίνω, διότι όταν μου φανεί πως εχόρτασα να πίνω, τότε το κάλος των εκπεμπωμένων ακτίνων με κάνει να διψώ πολλά και βρίσκομαι πάλι πεινασμένος και διψασμένος. Ανεβαίνει η ψυχή για να συναντήσει το Θεό
και ο κόπος που καταβάλει την δυναμώνει και την ξεκουράζει. Καινούργιες δυνάμεις ανακαλύπτει μέσα του αδιάκοπα ο ορειβάτης του λειτουργικού θαβόρ. Ακατάπαυστα πορεύεται προς τα άνω, ανανεώνοντας συνεχώς με τα όσα ήδη κατόρθωσε τις δυνάμεις για το πέταγμα. Παραλογίζεται τώρα η ψυχή. Δεν ζητά από τον Θεό να τον ειδεί όπως η ίδια η μπορεί, αλλά όπως εκείνος είναι. Και η Θεία Φιλανθρωπία συγκατατίθεται στον ατέρμονα πόθο του ανθρώπου. Ως εν τούτο όντως του αληθώς ειδίν των Θεών, εν το μη λήξε ποτέ της επιθυμίας των προς αυτών αναβλέποντα. Έχομεν προς τον Κύριο, να απαντούν οι πιστοί στο λειτουργό. Με την απάντησή τους αυτοί τον βεβαιώνουν ότι έχουν ήδη ανέλθει άνω προς ύψος, προς τον θρόνο του Θεού. Οι καρδιές μας, του λέγουν, είναι άνω, όπου ο Χριστός εστίν εν δεξιά του Θεού καθήμενος. Ας συνεχίσουμε όμως να δούμε πώς προσεγγίζει ο πατήρ Γρηγόριος τη μεγάλη στιγμή της εκφώνησης της Αγίας Αναφοράς, που ξεκινάει με τη φράση «Τα σά εκ των σών σι προσφέρομεν». Μας λέει λοιπόν: «Ο άνθρωπος πήρε τον κόσμο από τα χέρια του Θεού ως δώρο, γεμάτο από θείες ευλογίες. Θέλει λοιπόν να του εκφράσει την ευγνωμοσύνη του και μη έχοντας τι να του αντιπροσφέρει, του επιστρέφει το ίδιο το δώρο. Έτσι, ο κόσμος που υπήρξε το όχημα, το οποίο μετέφερε την αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επιστρέφοντας τώρα στο Θεό, γίνεται το όχημα που μεταφέρει την ευχαριστία του ανθρώπου στο Θεό. Προσφέρουμε στο Θεό το δώρο που μας χάρισε, βάζοντας επάνω σε αυτό τη σφραγίδα της ευγνωμοσύνης μας. Το όργωμα της γης, η σπορά, το θέρισμα, το ζύμωμα, το πάτημα των σταφυλιών είναι η σφραγίδα του ανθρώπου επάνω στον κόσμο του Θεού. Το σιταρένιο ψωμί, το αγνό νάμα, το ανώθευτο έλαιο είναι ο κόσμος που επιστρέφει στον Θεό φορτωμένος με τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές και τις ελπίδες του ανθρώπου. Το δώρο όμως αυτό του Θεού δεν είναι ούτε η μόνη, ούτε η μεγαλύτερη ευλογία του σε μας. Διότι εάν με την πρώτη δημιουργία ο Θεός φανέρωσε την αγάπη του στον άνθρωπο, προσφέροντάς του ως δώρο τον κόσμο, στην καινή κτήση φανέρωσε την αγάπη του, προσφέροντας ως δώρο στον άνθρωπο τον εαυτό του. Γι' αυτό και τώρα στην καινή θυσία, δεν προσφέρουμε στον Θεό απλά υλικά του κόσμου, αλλά τον ίδιο τον Χριστό. Τα δώρα που προσκομίζουμε στο θυσιαστήριο ή μπορούν επάξια να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη μας για την αγάπη του, η οποία φανερώθηκε στην αρχική δημιουργία του κόσμου και στην καινή κτήση εν Χριστώ. Και είναι ακόμα τα ίδια αυτά δώρα η απόδειξη της ελευθερίας που μας εχάρισε ο Χριστός, προσφέροντας τον εαυτό του λύτρων αντί πολλών. Αυτό ακριβώς λέγει ο ιερεύς στον Χριστό στη λειτουργία του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου λίγο πριν από τον καθαγιασμό: «Ταύτης μου της ελευθερίας προσφέρωση τα σύμβολα». Κρατώντας στα χέρια του άνθρωπο τα δώρα αυτά, ανεβαίνει προς τα ύψη του Θεού με την Αγία Αναφορά. Μεταχειριζόμενος το φως, ανεβαίνει το δρόμο που οδηγεί στο Θεό. Ανεβαίνει αληθινά και ακούει τα άρρητα ρήματα και βλέπει τα αθέατα θεάματα. Γεμίζει ολόκληρος από θαυμασμό και συναγωνίζεται τους ακούραστους συμνοδούς, δηλαδή τους αγγέλους, έχοντας γίνει και ο ίδιος άγγελος του Θεού επάνω στη γη. Και δια του εαυτού του οδηγεί στο Θεό ολόκληρη την κτήση. Δια του ανθρώπου και μαζί με τον άνθρωπο ο κόσμος φτάνει στο υπερουράνιο θυσιαστήριο. Δέχεται και αυτό στην αγιαστική χάρη του παρακλήτου και γίνεται σώμα Χριστού, το κενό δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Ο κόσμος τώρα γίνεται τόπος συναντήσεως του κτιστού με τον άκτιστο. Γίνεται ευχαριστία και ο άνθρωπος κοινωνεί την ευχαριστηθή σαν τροφήν, τον Χριστό, και χριστοποιείται.

Μια μεγάλη στιγμή για τους πιστούς η Θεία Λειτουργία ήταν όταν φτάνει η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Πριν από τη Θεία Κοινωνία, ο διάκονος ή ο ιερεύς, όταν δεν υπάρχει διάκονος, θα εκφωνήσει εκείνη τη συγκλονιστική λέξη «πρόσχομεν». Εμείς και θα επισημάνει, υψώνοντας τον Άγιο Άρτο, τα Άγια της Αγίης. Και εμείς θα απαντήσουμε «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός». Σχολιάζει ο πατήρ Γρηγόριος στο βιβλίο του. Το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα του Χριστού είναι τα Άγια τα οποία πρέπει να δοθούν προς κοινωνία της Αγίης. Ο Χριστός είναι ο ένας και μόνος Άγιος, ο ένας και μόνος Κύριος. Εμείς μπορούμε να ονομαζόμαστε Άγιοι μόνον επειδή είμαστε οι αποδέκτες της Αγιότητάς Του. Άγιοι καλούνται οι πιστοί εξαιτίας του Αγίου, του οποίου κοινωνούν το Άγιο Σώμα και το Αίμα. Ο Χριστός είναι η αυτοπηγή και αυτόριζα πάντων των καλών, αυτοζωή και αυτοφως και αυτοαλήθεια. Δεν κρατά στον εαυτό του τον πλούτο των αγαθών, αλλά τον ξεχυλίζει σε όλους τους ανθρώπους και μετά το ξεχύλισμα μένει πλήρης. Η αυτοπηγή της αγιότητας σκορπά παντού την αγιότητα. Αγιάζει την Εκκλησία και όσοι είμαστε ενωμένοι στο Άγιο Σώμα Του δεχόμαστε το πλήρωμα της αγιότητάς Του. «Τα Άγια της Αγίης», λέει ο Λειτουργός, και ερμηνεύει ο Θείος Χρυσόστομος. Ο ιερεύς με μεγάλη φωνή, με φρικτή κραυγή, σαν κάποιος κήρυκας, σηκώνοντας το χέρι ψηλά, στέκεται όρθιος και αφού γίνει θεατός από όλους, κραυγάζοντας δυνατά μέσα σε εκείνη τη μεγάλη ησυχία, άλλους τους καλεί να κοινωνήσουν και άλλους τους εμποδίζει. Και δεν το κάνει τούτο με το χέρι, αλλά με τη γλώσσα, διότι όταν λέει «τα Άγια της Αγίης», αυτό εννοεί. Όποιος δεν είναι Άγιος, ας μην πλησιάσει. Δεν λέγει απλώς να είναι καθαρός από αμαρτίες, αλλά Άγιος. Διότι τον Άγιο δεν τον κάνει μόνον η απουσία της αμαρτίας, αλλά και η παρουσία του Αγίου Πνεύματος και ο πλούτος των αγαθών έργων. «Δεν θέλω μόνον», λέγει, «να είστε απαλλαγμένοι από τον Βόρβορο, αλλά να είστε λευκοί και ωραίοι». Δεν επιτρέπεται στον οποιοδήποτε να πλησιάσει τα άχραντα μυστήρια. Γι' αυτό ο ιερεύς δεν καλεί τον καθένα. Καλεί εκείνους που βαδίζουν προς την αγιότητα, τα Άγια της Αγίης. Αγίους εδώ δεν εννοεί μόνο εκείνους που έφτασαν στην τελειότητα της αρετής, αλλά και εκείνους που βιάζονται, επήγονται να φτάσουν στην τελειότητα αυτή, αλλά δεν την έφτασαν ακόμη. Διότι και αυτούς τίποτα δεν τους εμποδίζει να αγιάζονται δια της συμμετοχής τους στα Άγια Μυστήρια. Σε αυτό το σημείο θα σταματήσουμε την ανάγνωση αποσπασμάτων από το βιβλίο του Ιερομονάχου Γρηγορίου «Η Θεία Λειτουργία». Νομίζω ότι έχουμε καταλάβει πόσο μας βοηθάει να βηματίσουμε σε αυτό το μεγάλο μυστήριο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, συν Θεώ.

0: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες...
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιλινέου με θέμα «Μωυσής, ο μέγιστος των προφητών».
2: «Και ελάλησε Κύριος προς Μωυσήν εν τη ημέρα τάφτη λέγον, ανάβηθη εις το όρος το Αβαρίμ, τούτο, όρος Ναβάβ, ο εστίν εν γη Μωάβ, κατά πρόσωπον Ιεριχώ, και ιδέ την γην Χαναάν, είναι εγώ δίδομη της Ιης Ισραήλ εις κατάσχεσιν». Ελάλησε ο Κύριος την ίδια ημέρα που ο Μωυσής εκήρυξε, δίδαξε και έγραψε την Οδύν, και την ίδια μέρα του λέγει: «Τώρα ανέβα στο βουνό της οροσειράς Αβαρίμ, στο βουνό Ναβάβ, στην κορυφή Ναβάβ της οροσειράς Αβαρίμ, για, που βρίσκεται στην περιοχή της Μωάβ, εκεί που έμεναν οι Μωαβίτε, απέναντι από την Ιεριχώ, για να ειδείς τη γη Χαναάν», ευρισκόμενος ανατολικά εννοείται της γης Χαναάν, «να βλέπει προς δύσμας, την οποία γη Χαναάν εγώ θα δώσω εις τους Ισραηλίτες εις κατάσχεση, εις κατοχήν. Και τελεύτα εν το όρι ισό αναβαίνεις εκεί, και εκεί να πεθάνεις εις το βουνό που θα ανεβείς. Και προστέθητη προς τον λαόν σου, ον τρόπο να πέθανε Αωρών ο αδελφός σου εν όρ το όρι, και προστετέθη προς τον λαόν αυτού. Και έτσι με τον ίδιο τρόπο που πέθανε και ο αδελφός σου ο Αωρών, και εσύ το ίδιο να προστεθείς στο λαό το δικό σου. Δηλαδή στους απογόνους σου που και εκείνοι έχουν πεθάνει, θα πεθάνεις και εσύ για να προστεθείς στο λαό το δικό τους». Ώστε λοιπόν αυθημερών ήταν η αποχώρηση του Μωυσέως από το λαό του όταν δίδαξε την οδύν του. Πράγματι, κατά κυριολεξία, η οδή του ήταν το κύκνιο του άσμα, διότι πλέον ο λαός του δεν θα τον έβλεπε, ούτε αυτός των λαών του. Και είναι πολύ μεγαλοπρεπές, διότι πολλές φορές μπορούμε να δώσουμε υποθήκες, να πούμε πολλά πράγματα, αλλά να μην χωρίσουμε αμέσως. Ενώ είναι πολύ μεγαλοπρεπές να τα πει κανείς όλα αυτά που έχει και να αποχωριστεί, να εξαφανιστεί και να μην τον ξαναδούν πια. Είναι πολύ θεϊκό, πολύ σπουδαίο. Θυμηθείτε τον Κύριο που 40 ημέρες εδίδασκε τους μαθητάς του τα περί της βασιλείας του Θεού, μας λέγει ο Λουκάς στο πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων. Αυτά τους εδίδασκε και τους απεκάλυπτε, τα περί της βασιλείας του Θεού. Και εκεί τον ερωτούν: «Κύριε, πότε αποκαθιστάνεις την βασιλεία εις τον Ισραήλ?» Και ο Κύριος τους είπε: «Δεν είναι δικός λογαριασμός, να ξέρετε χρόνους καιρούς, ούσο πατηρέθετο εν τη δία αυτού εξουσία και λοιπά, αλλά μη χωριστείτε από εδώ, από τα Ιεροσόλυμα, θα του πάρετε δύναμη εξύψους». Και ενώ τα έλεγε αυτά, ενώ τα έλεγε, θα έλεγα, δεν έβαλε τελεία, δεν έβαλε τελεία στην πρότασή του ο Χριστός, βλέποντον αυτόν, επήρθη από αυτόν. Ενώ τον βλέπουν, έρεται, αναλαμβάνεται εις τον ουρανό. Είναι μεγαλοπρεπής, θα λέγαμε, ο χωρισμός, ενώ ακόμη λέγονται οι νουθεσίες, λέγονται οι προτροπές, οι αποκαλύψεις των μυστηρίων της Βασιλείας του Θεού. Πολύ μεγαλοπρεπές είναι. Αλλά σας είπα, δεν έβαλε τελεία. Ναι, ξέρετε γιατί? Γιατί συνεχίζουν το λόγο του Θεοπνεύστος οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Απόστολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό δεν λέμε στο σύμβολο της πίστεως, δεν λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και εκεί να σταματήσουμε Εκκλησία, αλλά λέμε και Αποστολικήν, που σημαίνει ότι και οι Απόστολοι παραδίδουν στην Εκκλησία. Συνεπώς, οι Απόστολοι παίρνουν από τον Χριστό, αλλά και αυτοί δεν βάζουν τελεία. Συνεχίζει τη διδασκαλία μέσα στους αιώνες, στους πατέρες της Εκκλησίας μας. Και η συνέχιση της διδασκαλίας είναι πολλά πράγματα, αγαπητοί μου, τα οποία διασαφίζονται. Θα σας πω ένα βασικό, πολύ βασικό. Ο Απόστολος Παύλος, συγγνώμη, ο Χριστός δεν μίλησε, δεν είπε ότι η περιτομή Ιησού δεν είναι. Δεν το είπε αυτό. Υπήρχαν βασικότατοι λόγοι που δεν μπορούσε να το πει. Ήταν οι ίδιοι λόγοι που δεν έδινε σημασία στην Χαναναία εκείνη που ζητούσε να της κάνει καλά το παιδί. Και όταν είπε δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί των παιδιών να το ρίξω στα σκυλάκια, αυτό δεν το είπε μόνο για εκείνη, το είπε και για το περιβάλλον του. Διότι οι Εβραίοι ήταν έτοιμοι να τον κατηγορήσουν ότι στρέφεται προς τον εθνικό κόσμο. Ο Κύριος το επιφυλάσσει αυτό διά τους μαθητάς του. Και ο Παύλος μετά θα σημειώσει, θα ενεργήσει και θα γράψει: η περιτομή διά των Χριστών δεν είναι τίποτα. Βλέπετε, δεν έβαλε τελεία ο Χριστός, αλλά συνεχίζει. Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας πόσα δεν έχουν διασαφίσει στο Λόγο του Θεού. Είναι η συνέχεια στο σκάψιμο και στο βάθεμα του Λόγου του Θεού. Έτσι ο Μωυσής διακόπτει και απέρχεται. Πολύ μεγαλοπρεπές. Αλλά ας δούμε μερικά πράγματα. Λέγει «και τελεύτα εν το όρι εις ο αναβαίνεις». Αυτά είναι στο 32 κεφάλαιο, ξέχασα να σας πω όλα αυτά. Είμαστε στο στίχο 50. «Και τελεύτα εν το όρι εις ο αναβαίνεις εκεί». «Και πέθανε στο βουνό που ανεβαίνεις εκεί». «Και πέθανε». Προσέξτε αυτό το σημείο. Μπορούμε να έχουμε θάνατο κατά παραγγελία? Αναμφισβήτητα όχι. Αναμφισβήτητα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θάνατο κατά παραγγελία. Διότι εκεί θα πεθάνεις. Και πέθανε ο Μωυσής πράγματι το ρήμα του Κυρίου. Είπε ο Θεός να πεθάνεις. Και πέθανε. Δεν υπήρχε αρρώστια. Τίποτα. Ούτε γεροντική εξάντληση. Τίποτα. Αυτό είναι ένα προνόμιο. Βέβαια είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο. Αγαπητοί μου, έχει σημειωθεί σε μερικούς Αγίους αυτό. Μάλιστα κάποτε ένας Άγιος είπε θα πεθάνω. Κάτι του ζήτησαν. Κάποιον να τον συναντήσουν. Δεν ξέρω, κάτι του ζήτησαν. Καλά λέει, αναβάλω. Καταπληκτικό. Αναβάλω. Αύριο θα πεθάνω. Ακούτε? Αύριο θα πεθάνω. Αναβάλω. Να κρατάς στα χέρια σου το κλειδί του θανάτου σου και να πεις ότι τώρα θα πεθάνω ή αύριο θα πεθάνω. Όχι βεβαίως αυτοκτονία. Ο θάνατος κανονικά. Είναι καταπληκτικό. Και εδώ βλέπουμε αυτό το προνόμιο να υπάρχει εις τον Μωυσέα. Ξαναλέγω, δεν ήταν άρρωστος, αντιθέτως. Μας παρουσιάζονται, καταγράφονται εδώ στοιχεία από την σωματική του κατασκευή. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Ή τη σωματική του διατήρηση. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Αλλά εκείνο το προστέθητη προς τον λαόν σου, και άλλη φορά το έχουμε ερμηνεύσει και πολλές φορές αυτό γράφεται στο βιβλίο της Γενέσεως, και προστέθη λέει στον λαόν αυτού. Ποιος είναι αυτός ο λαός τον οποίο προστίθεται, εκείνος ο οποίος φεύγει? Εδώ προϋποτίθεται ένας λαός που υπάρχει και σημαίνει ότι αυτός ο λαός ποσοτικά αυξάνει, γιατί έχουμε μία πρόσθεση, προστέθητη. Να προστεθείς λέγει εις τον λαόν στον οποίο πηγαίνεις. Έχουμε λοιπόν δύο λαούς. Ένας λαός που είναι εδώ στον παρόντα κόσμο, στην παρούσα ζωή, και ένας λαός ο οποίος υπάρχει κάπου αλλού. Από εδώ φεύγουν κάποιοι και πηγαίνουν στον άλλο εκείνο λαό και προστίθενται. Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι φιλολογική έκφραση, αλλά είναι πραγματικότητα. Που σημαίνει ότι εκείνοι οι οποίοι φεύγουν από την παρούσα ζωή δεν εξαφανίζονται. Σε αυτή τη φυλάδα που σας έλεγα προηγουμένως, τη χιλιαστική, είχε και αυτό. Η θνητοψυχήτε. Και τι αίρεση δεν υπάρχει στους χιλιαστάς. Ότι ο άνθρωπος λέγει εκεί δεν έχει συνείδηση του εαυτού του, γιατί είναι μια παλιά αίρεση αυτή που έλεγε ότι ο άνθρωπος όταν πεθάνει δεν εξαφανίζεται μεν η ψυχή του, αλλά δεν έχει συνείδηση και είναι σαν να κοιμάται. Και όταν μιλάνε για Ανάσταση, εννοούν την Ανάσταση αυτής της ψυχής, το ξύπνημα τρόπον την αυτής της ψυχής. Όχι, αγαπητοί μου, η ψυχή έχει πλήρη καθαρότητα και διάβια και γνώση και αυτοσυνειδησία. Παραβάλλατε την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Και δεν είναι βεβαίως αυτός ο διάλογος προς οικονομία των πραγμάτων, αλλά είναι πραγματικότης, ότι αλλάζουν τα πράγματα μετά θάνατον. Εάν όλοι ήσαν σε μια κατάσταση ύπνου, ναρκώσεως, τότε ως προς τι η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου? Ως προς τι? Για ποιο λόγο? Ώστε σημαίνει, ο λαός που έφυγε, οι άνθρωποι που έφυγαν αποτελούν λαόν. Και εκείνο το να προστεθείς σημαίνει ότι έχουμε ποσά τα οποία είναι επί πραγματικών καταστάσεων. Δεν είναι κάτι που είναι φανταστικό ή, ξέρω εγώ, φιλολογικό. Όταν λέγει επί παραδείγματι ο Θεός τον Αβραάμ, στον Μωυσέα, εγώ είμαι ο Αβραάμ, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ και ο Θεός του Ιακώβ. Και το επιχείρημα αυτό το παίρνει ο Κύριος ακριβώς για την Ανάσταση των νεκρών, ότι ζουν οι ψυχές, και λέγει ο Θεός δεν είναι Θεός νεκρών, αλλά Θεός ζώντων. Δεν μπορεί να είναι Θεός του Αβραάμ όταν ο Αβραάμ δεν υπάρχει, έχει γίνει χώμα. Για να λέγει ο Θεός ότι είμαι ο Θεός του Αβραάμ σημαίνει ότι ο Αβραάμ συνεχίζει να υπάρχει. Είναι ένα πολύ βασικό επιχείρημα υπέρ της υπάρξεως των ψυχών μετά θάνατον. Και σας ξαναλέγω, το επιχείρημα αυτό το γράφικον το χρησιμοποιεί ο ίδιος ο Κύριος, και πήρε από την πεντάτευχον του Μωυσέως για να απαντήσει εις τους Σαδουκαίους, να σας το πω και αυτό, και δεν πήρε από τους προφήτες τίποτε. Γιατί λέτε? Διότι οι Σαδουκαίοι που δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών και την ύπαρξη των ψυχών παραδέχοντο μόνον την πεντάτευχον του Μωυσέως. Γι' αυτό χρησιμοποιεί το επιχείρημα του ο Κύριος από την πεντάτευχον του Μωυσέως, για να τους κλείσει το στόμα, ώστε εκείνο το να προστεθεί στο λαό σου. Πω μεγάλος λόγος. Όσοι απέρχονται του κόσμου τούτου, αγαπητοί μου, αποτελούν λαόν. Αλλά λέει στο λαό σου, προς το λαό σου. Άρα πρόκειται περί ενός λαού συγκεκριμένου. Ναι. Όχι στο σύνολο των ανθρώπων που φεύγουν από την παρούσα ζωή, αλλά αποτελεί ένα ειδικό λαό που είναι ο λαός των δικαίων. Ο Αβραάμ, να πάρω από παλιά, ο Νόε, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, όλοι, δηλαδή πρώτου Αβραάμ εννοώ, οι δίκαιοι, οι πρώτου Αβραάμ, μετά οι προνόμου, ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, εκεί θα προστεθείς. Είναι εκείνοι οι οποίοι, ο λαός του Θεού, ανέμενε τον Μεσσία από την παρούσα ζωή και τον ανέμενε εις τον Άδη, που λέει ο Αβραάμ, ο ίδιος ο Κύριος το λέει, ο Αβραάμ είδε τη μέρα τη δική μου και χάρηκε. Αυτό είναι. Και τον ανέμεναν τον Ιησούν να κατέβει, τον ανθρωπίσαντα Υιόν του Θεού να κατέβει για να τους λυτρώσει, και τους ελύτρωσε και τους οδήγησε από τον Άδη στον Παράδεισο. Βεβαίως, μεγάλος λόγος λοιπόν αυτός. Αλλά δεν θα μπείτε εις τη γη Χαναάν. Δεν θα μπεις εις τη γη Χαναάν. Ότι υπηθήσατε το ρήματί μου, και εσύ και ο Αρών, εν της Ιης Ισραήλ επί του ύδατος αντιλογίας Κάδης, εν τη ερήμο Σιν, διότι ούχι γιάσατε με εν της Ιης Ισραήλ. Όπως το βρίσκουμε αυτό στο βιβλίο Αριθμοί. Εκεί είχε πει ο Μωυσής, έβρε αδελφέ, συγχωρείτε το λέω με δικά μου λόγια τώρα έτσι, όταν του ζήτησαν νερό οι διψασμένοι Εβραίοι, τι να σας βγάλω νερό από την πέτρα? Από την πέτρα πρέπει να βγάλει νερό. Από την πέτρα, και χτύπησε δύο φορές την πέτρα. Όχι μία. Ο Θεός το είχε πει μία φορά. Επειδή έδειξε λοιπόν αυτή την αγανάκτηση και χτύπησε δύο φορές την πέτρα. Πω, πω, πω. Κοιτάξτε την ακρίβεια του νόμου του Θεού. Τηρεί ό,τι του λέγει ο Θεός. Και τι θα ήταν να χτυπήσω δύο φορές μία πέτρα? Ο Θεός είχε πει μία φορά να χτυπήσεις. Επειδή λοιπόν λέγει απειθήσατε και δεν με δοξάσατε, στερήστε το να είδετε τη γη της επαγγελίας. Αγαπητοί μου, εάν ένας Μωυσής στερείται να ειδεί τη γη της επαγγελίας, πέστε μου εμείς την, πού φανούμε, πού θα φανούμε? Και μάλιστα η Καινή Διαθήκη. Εν τη αυτή περίπτωση δεν θέλω να απογοητευόμεθα, ούτε εγώ για τον εαυτό μου, ούτε εσείς για τον εαυτό σας, αλλά έχουμε ανά πάσα στιγμή τη μετάνοια και τον αγώνα. Και κάτι άλλο. Πόσο αδύρυτος ήταν η Παλαιά Διαθήκη. Πόσο αδύρυτος και άτεγκτος ήταν ο νόμος ο παλαιός. Αυτό που λέγει ο Απόστολος στην προς Εβραίους, ότι πάσα παρακοή και παράβαση, πάσα παράβαση και παρακοή έλαβεν ένδικον μισθαποδοσίαν. Βέβαια, συγκρίνοντας τα πράγματα με την Καινή Διαθήκη, τοποθετεί το πράγμα πολύ χειρότερα, λέγοντας εμείς, λέγει, οι οποίοι αμελήσαμε το αίμα του Χριστού, το αμελήσαμε. Αμελήσαμε τη σωτηρία μας, πώς εκφευξόμεθα τηλικάφτης αμελήσαντες σωτηρίας. Γι' αυτό το λόγο ας προσέχουμε και ας αγωνιζόμεθα. Εδώ ο Μωυσής μπορούσε να πει μετανοώ, αλλά η μετάνοια στην Παλαιά Διαθήκη δεν χωρούσε πολύ. Σήμερα χωράει. Γι' αυτό τι θα πει είμαι χριστιανός? Θα πει αΐ μετανοών. Κάθε στιγμή θα μετανοώ. Γι' αυτό το λόγο αγαπητοί μου, οι πατέρες και οι ασκητές έλεγαν βάζω αρχή μετανοίας. Πότε? Κάθε πρωί και κάθε στιγμή. Ακούστε, αρχή μετανοίας, όχι τέλος μετανοίας, αρχή μετανοίας. Κάθε στιγμή θα βάζουμε αρχή μετανοίας. Ότι απέναντι όψει την γη και εκεί που κυσελεύσει. Από απέναντι θα δεις την γη, αλλά μέσα δεν θα μπεις. Βέβαια αγαπητοί μου, ο Μωυσής δεν μπήκε στη γη της επαγγελίας. Την είδε από μακριά, αλλά εισήλθε όμως εις τον παράδεισο. Ο Μωυσής ήδη βρίσκεται με τον Κύριον εις το όρος της μεταμορφώσεως. Και βεβαίως ο Μωυσής είναι ο μεγαλύτερος άνδρας της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μοναδικό φαινόμενο. Αλλά όταν δείχνει εδώ ο Λόγος του Θεού την αυστηρότητα, ξέρετε γιατί? Για να δείξει, όπως τότε και ο Θεός παρουσίασε τα ζώα στον Αδάμ, να τα ονοματίσει και να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει κάποιο ζώο που να μοιάζει του Αδάμ. Και τότε μελαγχολών ο Αδάμ να αισθανθεί την ανάγκη συντρόφου, και τότε δημιούργησε την γυναίκα. Έτσι και εδώ, για να δοθεί η εικόνα ήδη από τον παλαιό νόμον ότι ο νόμος δεν σώζει και ότι έπρεπε να αναμένουμε την χάρη. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εκ προημίων στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ότι ο νόμος δια Μωυσέως εδόθη, η δε χάρις δια Ιησού Χριστού εγένετο. Και η διαφορά μεταξύ του εδόθη και του εγένετο είναι η διαφορά μεταξύ δούλου και κυρίου. Ο Μωυσής έγινε διάκονος του νόμου, ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος που με την παρουσία του έδωσε τη χάρη και δημιούργησε την Καινή Διαθήκη. Και ερχόμεθα, αγαπητοί, στο 33ο κεφάλαιο, εις το οποίο περιέχεται η ευλογία των 12 φυλών του Ισραήλ. Εδώ ο Μωυσής ευλογεί τις φυλές του Ισραήλ για τελευταία πλέον φορά, όπως και ο Ιακώβ ευλόγησε τα παιδιά του στην Αίγυπτο. Είναι δύο ευλογίες των φυλών, η μια από τον Ιακώβ και η μια από τον Μωυσέα. Οι ευλογίες αυτές δεν είναι παρά μια συμπλήρωση των όσων ήδη κατέγραψε εις την οδύν του. Είναι επί ευχαρίστων πραγμάτων και είναι όπως ακριβώς κάποιος πεθαίνει και αφήνει ευλογίες έτσι ευχάριστες, αλλά αυτά τα ευχάριστα συμπληρώνουν τα δυσάριστα της οδής. Και έτσι οι ευλογίες με την οδή είναι μια προφητική συμπλήρωση του μέλλοντος του Ισραήλ. Δεν θα αναφερθούμε βέβαια σε αυτές τις επιμέρους ευλογίες για λόγους οικονομίας χρόνου, για να τελειώσουμε, όπως σας είπα σήμερα, το βιβλίο του Δευτερονομίου. Θα μείνω μόνο σε ένα στίχο αυτού του κεφαλαίου και θα προχωρήσω στο τελευταίο κεφάλαιο και θα ολοκληρώσουμε. «Και αυτή η ευλογία είναι ευλόγησε Μωυσής, άνθρωπος του Θεού, τους Ιούς Ισραήλ, πρώτης τελευταίς αυτού». Και αυτή λέγει η ευλογία που ευλόγησε ο Μωυσής, ο άνθρωπος του Θεού, πριν πεθάνει, τους Ιούς Ισραήλ.

κατακτηδισμών. Άνθρωπος του Θεού. Και είναι υπλόγησε Μωυσής άνθρωπος του Θεού. Εάν αγαπητοί μου δια την Θεοτόκο, ο μέγας, όπως σας έλεγα στις απορίες προηγουμένως, τίτλος της είναι Θεοτόκος. Θεοτόκος. Ουδέποτε θα την έλεγαν Θεοτόκον οι χιλιαστέ και οι αιρετικοί. Ποτέ. Είναι ο μέγιστος τίτλος της, Θεοτόκος. Δια τους ανθρώπους, όλους τους άλλους ανθρώπους, μέγιστος τίτλος είναι άνθρωπος του Θεού. Και όταν μάλιστα ο χαρακτηρισμός αυτός είναι χαρακτηρισμός θεόπνευστος. Διότι πάρα πολύ, πολλές φορές λέμε εμείς τους ανθρώπους μας, άκουσε άνθρωπε του Θεού και τα λοιπά. Αυτό είναι καταχρηστικόν. Το λέμε έτσι, απλώς το λέμε. Αλλά ο άλλος είναι πράγματι άνθρωπος του Θεού. Το θέμα να δοθεί κατά κυριολεξία, και θα δοθεί με φυσικά με το κύρος της θεοπνευστίας. Είναι η μοναδική φορά χαρακτηρισμού του Μωυσέως ως ανθρώπου του Θεού εις τα πέντα βιβλία της Πεντατεύχου. Σημειώσατε ότι αυτά τα τελευταία πια δεν τα γράφει βεβαίως ο Μωυσής, διότι την ίδια μέρα που εδίδαξε την οδή του και ευλογεί των λαών απέρχεται εις το βουνό, εις τον Αβάβ, αυτά τα συμπληρώνει ο Ιησούς του Ναβί, ο βοηθός του. Και ο χαρακτηρισμός δεν είναι από τον ίδιο να πει για τον εαυτόν του ότι είναι ο άνθρωπος του Θεού, αλλά είναι από άλλον. Θεοπνεύστος βεβαίως εκκινήθη να γραφεί αυτό. Αλλά είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ότι ονοματίζεται εδώ άνθρωπος του Θεού Μωυσής. Ποιοι άλλοι ονοματίστηκαν άνθρωποι του Θεού? Ονοματίστηκε ο Σαμουήλ, άνθρωπος του Θεού. Ονοματίστηκε ο προφήτης Ηλίας και ο προφήτης Ελισέως. Τόσο φιδωλά, τόσο φιδωλά. Τρεις θεολόγους γνωρίζει η Εκκλησία. Τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, τον Άγιο Ιωάννη, τον Άγιο Γρηγόριο των Θεολόγων και τον Άγιο Σημείων των Νέων Θεολόγων. Τρεις παρθένους γνωρίζει η Εκκλησία απολύτως, υπερθετικών βαθμών. Τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, την Υπεραγία Θεοτόκων, αντιστρόφως, την Υπεραγία Θεοτόκων, τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Και ανθρώπους του Θεού η Παλαιά Διαθήκη γνωρίζει αυτούς τους τέσσερις. Τον Μωυσέα, τον Σαμουήλ, τον Ηλία και τον Ελισέα. Στο αγιολόγιό μας έχουμε τον χαρακτηρισμό Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Είναι μέγιστος τίτλος, αγαπητοί μου. Αυτός δε ο τίτλος επαξιότατα ήτο εις αυτά τα τέσσερα πρόσωπα που σας ανέφερα, κατεξοχήν, κατεξοχήν, κατεξοχήν εις τον Μωυσέα. Διότι ήταν ο άνθρωπος με τον οποίον ομίλει ο Θεός. Ήταν ο οικείος του Θεού. Απεκλήθη και φίλος του Θεού. Είναι καταπληκτικόν. Είναι ο Μωυσής που κάνει συντροφιά με τον Θεό κατά τρόπον που είναι αδιανόητο σε όλους τους Αγίους ολοκλήρου της παγκοσμίου ιστορίας. Ο Μωυσής δεν είναι απλώς ένας προφήτης, αλλά είναι μοναδικό πρόσωπο πέραν από προφήτη, όπως θα δούμε στο τέλος, θα τελειώσουμε. Και πηγαίνουμε τώρα στο 34ο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Δευτερονόμιο. Και ανέβη Μωυσής από Αραβόθ Μωάβ επί το όρος Ναβάβ επί κορυφήν Φασγά ή εστίν επί προσώπου Ιεριχώ, και έδειξεν αυτό Κύριος πάσαν την γην Γαλαάδ έως Δάν, και πάσαν την γην Νεφθαλή, και πάσαν την γην Εφραήμ και Μανασί, και πάσαν την γην Ιούδα έως τις θαλάσσεις της Εσχάτης, και την έρημον και τα περίχωρα Ιεριχώ, πόλην Φινίκων έως Σιγών.

0: ανέβηκε στην κορυφή και εκεί του έδειξε ο Θεός, λέγει, του έδειξε πάσαν την γη. Δηλαδή τα ονόματα που είπαμε είναι οι φυλές που εκ των υστέρων κατοίκησαν. Γι' αυτό λέγει και την περιοχή Ιούδα έως την περιοχή Δάν και το καθεξής. Είναι οι περιοχές που μετά τα αυτά οι Εβραίοι μπήκαν και κατοίκησαν τη γη Χανάν. Του έδειξε ο Θεός από βορρά έως νότου και από ανατολάς έως λισμάς όλη την γη Χανάν, όλη την περιοχή που θα κατοικούσε ο λαός του Θεού. Η θάλασσα η Εσχάτη είναι η Μεσόγειος θάλασσα. Όσες φορές συναντάτε των χαρακτηρισμών θάλασσα Εσχάτη ή θάλασσα Μεγάλη, είναι η Μεσόγειος θάλασσα, εις αντιδιαστολή της μικράς θαλάσσης που είναι η νεκρά θάλασσα. Αυτό το έδειξεν, αυτό Κύριος έδειξεν, πώς του έδειξε? Του έδειξε με τα φυσικά του μάτια. Ο Μωυσής, θα δούμε λίγο πιο κάτω, είχε καλή όραση. 120 ετών, είχε πολύ καλή όραση. Του έδειξε λοιπόν με τα φυσικά του μάτια. Μπορούσε από το όρος εκείνο Μωάβ, είναι ανατολικά του Ιορδάνου. Βέβαια δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Μάλιστα με μια καλοκαιρία μπορούμε να δούμε πάρα πολύ μακριά. Μπορούμε να δούμε μέχρι από την Όσα, από τον Κίσαβο, μπορούμε να δούμε μέχρι τα βουνά των συνόρων. Σε καλές συνθήκες ορατότητος να δούμε πολύ μακριά, αλλά και δεν απέχει πάρα πολύ από την χώρα Μωάβ έως τη Μεσόγειο. Αλλά ακριβώς αυτό είναι. Βεβαίως χρησιμοποιούνται τα φυσικά μάτια με τα οποία βλέπει ο Μωυσής, αλλά είναι και κάτι πιο πέρα. Είναι μια ενίσχυση που κάνει ο Θεός να ειδεί, όπως ακριβώς του έδειξε κάποτε, αν και εκεί είναι οπτασιακόν και δεν είναι φυσικόν. Του έδειξε άλλη μία όραση ο Θεός του Μωυσέως. Τι? Του έδειξε την ιστορία προς τα πίσω. Του έδειξε τη δημιουργία του κόσμου, πιθανότατα σε 6 εικόνες. Και μέσα σε αυτές τις 6 εικόνες που περιγράφει ο Μωυσής στην εξαήμερό του τη δημιουργία του κόσμου, να τις ονόμασε τις 6 εικόνες 6 ημέρες. Έτσι ο Μωυσής βλέπει οπτασιακά όμως εκεί όλη τη δημιουργία του κόσμου, που δεν υπήρχε άνθρωπος να μαρτυρήσει περί της δημιουργίας του κόσμου. Και εδώ τώρα βλέπει τη γη Χανάν με τα φυσικά του μάτια, ενισχυόμενα οπωσδήποτε από τη χάρη του Θεού, να δει την περιοχή που θα κατοικήσει ο λαός του, που τόσο τον είχε αγαπήσει μα και τόσο τον είχε πικράνει. Και είπε Κύριος προς Μωυσήν: αυτή η γη είναι όμοσα το Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, λέγον το σπέρμα τη ημών δώσω αυτήν. Και έδειξα τις οφθαλμοί σου και εκεί ούκησε λεύση. Λοιπόν, την είδες τη χώρα αυτή? Εγώ την υποσχέθηκα διόρκου εις τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ, λέγοντάς τους ότι οι απόγονοί σας θα κληρονομήσουν αυτήν την γη. Δώσω το σπέρματι ημών αυτήν. Και έδειξα στα μάτια σου αυτή τη γη. Εκεί όμως δεν θα μπεις, και εκεί ούκ εισελεύσει, εκεί δεν θα μπεις. Είδατε τονισμός? Όλα και όλα, εκεί δεν θα μπεις. Αλλά προσέξτε, πάρα πολλές φορές αγαπητοί μου έχουμε θέματα τα οποία αφορούν στο μέλλον. Πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι αξιόπιστος των υποσχέσεών του? Αν το πιστεύουμε, ησυχάσαμε. Τελείωσε. Αυτό είναι όλο. Και δεν έχουμε προβλήματα. Τα προβλήματα, ξέρετε, από ποιο σημείο ξεκινούν? Από το σημείο που δεν θα έχουμε πιστέψει στον Λόγο του Θεού, που μέσα μας το υποσυνείδητό μας δεν θα έχουμε το πιστός ο λόγος και πάσης αποδοχής άξιος, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Αβραάμ, ο Ισάκ και ο Ιακώβ πίστεψαν στην υπόσχεση του Θεού. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Αβραάμ δεν απέκτησε ούτε ένα πόδι γης, και όμως ο Θεός του είπε, βλέπεις αυτήν την περιοχή, και το έκανε επανειλημμένος αυτό ο Θεός, από βορρά έως νότου, θα σου τη δώσω, και ξανά θα σου τη δώσω. Και στο τέλος ο Μωυσής, ο Αβραάμ, δεν απέκτησε ούτε γην ποδός, ούτε 40 πόντους γη δεν απέκτησε, και το σπήλιο εκείνο που έθαψε τη γυναίκα του το αγόρασε, και μας λέει και την τιμή για να 400 δίδραχμα ασημένια, για να δείξει εδώ η Αγία Γραφή ότι η υπόσχεση του Θεού έμενε δια το μέλλον. Αλλά η υπόσχεση του Θεού έμενε δια το μέλλον, και να εξαρτεί η πίστη του Αβραάμ. Ο Αβραάμ έφυγε από τον παρόντα κόσμο με την πίστη ότι ο Θεός θα δώσει αυτή την γη. Το υπεσχέθη. Το είπε ο Θεός, τελείωσε. Και τώρα λέει ο Θεός, γιατί ο Θεός είναι πέρα από την ιστορία, πέρα από την ανθρώπινη ιστορία, την ανθρώπινη του κάθε προσώπου την ιστορία. Ο Αβραάμ και ο Ισάκ και ο Ιακώβ. Και ο Μωυσής φεύγει. Αλλά ο Θεός λέγει, εγώ ορκίστηκα, θα δώσω αυτή τη χώρα στο λαό μου, που είπα στον Αβραάμ, τον Ισάκ και τον Ιακώβ. Αξιόπιστος ο Θεός. Ο Θεός μας είπε, αγαπητοί μου, ότι θα γίνει ανάσταση των νεκρών. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω. Πού να μείνω στα προσωπικά μας θέματα. Σε θέματα τι καθημερινά. Πολύ φτωχά. Το μεγάλο θέμα. Ο Θεός μας υπεσχέθη ότι θα αναστηθούμε. Και αφού θα αναστηθούμε, τότε κανονίζουμε και την πορεία μας και τη ζωή μας και τις ελπίδες μας. Προσέξτε με, θα αναστηθούμε, το είπε ο Θεός. Θα αναστηθούμε, το είπε ο Θεός. Και ο Θεός είναι αξιόπιστος. Τελείως. Αλλά μας έδωσε όμως και το μέτρο της εγγύησεως, η Ανάσταση του Χριστού. Και ετελέφθησε Μωυσής, ο ηκέτης Κυρίου, εν γη Μωάβ, διαρήματος Κυρίου, και απέθανε ο Μωυσής, ο ηκέτης του Κυρίου, στη γη Μωάβ, με το λόγο του Κυρίου, διαρήματος Κυρίου. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, διαρήματος Κυρίου. Και τώρα Μωυσή θα πεθάνεις. Και απέθανε ο Μωυσής, χωρίς να αρρωστήσει, τίποτα, ούτε εξάντληση, τίποτα. Απέθανε ο Μωυσής. Πώς τον λέγει εδώ? Τον λέγει ηκέτην Κυρίου, δηλαδή δούλος Κυρίου. Γιατί τον ονομάζει δούλον? Διότι ο Μωυσής θα παραβληθεί με τον Ιησού Χριστόν, και ο Μωυσής θα είναι ο ηκέτης, και ο Χριστός θα είναι ο Κύριος. Θα του πούν αργότερα του Κυρίου, του Ιησού Χριστού, και ποιος είσαι εσύ, θα του πούν οι άρχοντες εκεί, οι Φαρισαίοι, είσαι ίσα με τον Μωυσή εσύ? Εμείς καθίσαμε επί της καθέδρας του Μωυσέως, δηλαδή στην καρέκλα του Μωυσέως, δηλαδή είμαθα επίσημοι, αυτό θα πει επί της καθέδρας του Μωυσέως, είμαθα επίσημοι ερμηνευτέ του Μωυσέως, που εμείς ξέρουμε ποιος είναι ο Μωυσής, που ελάλησε εις αυτόν ο Θεός. Σε ποιος είσαι? Και στη μεταμόρφωση εκεί θα φανεί καθαρά ότι ο Μωυσής είναι ηκέτης, δούλος, όπως και ο Ηλίας μπροστά εις τον Χριστόν. Αλλά πριν γίνει η μεταμόρφωση, αγαπητοί μου, έχουμε την προφητική ρίση, το προφητικό γράψιμο, ο ηκέτης Κυρίου, ο δούλος του Κυρίου. Μεγάλο πράγμα. Βλέπετε, πρόλαβε η Γραφή και το έγραψε, ο ηκέτης του Κυρίου. Ετελέφθησε ο Μωυσής και οι Άγιοι πεθαίνουν, πληρώνομαι των κοινών φόρων. Απόκειται της ανθρώπης, λέγει η Καινή Διαθήκη, άπαξ αποθανήν. Μήπως κανείς από εσάς υπάρχει εδώ παρόν που πιστεύει ότι δεν θα πεθάνει? Να σηκώσει το χέρι του, παρακαλώ. Πιστεύετε? Αγαπητοί μου, πιστεύομαι. Δεν το πιστεύομαι. Δεν το πιστεύουμε. Δεν το συνειδητοποιούμε. Γιατί αν το συνειδητοποιούσαμε, πιστέψτε με, θα άλλαζε η ζωή μας. Αλλά επειδή δεν αλλάζει η ζωή μας, δεν το συνειδητοποιούμε. Δεν το πιστεύουμε στο βάθος. Και έθαψαν αυτόν εν γε, εν γη σήκου φωγόρ. Και ουκ είδεν ουδείς την ταφήν αυτού έως της ημέρας τάφης. Τον έθαψαν. Ώστε λοιπόν ο Μωυσής δεν ανέβηκε μόνος του. Είχε κάποια μικρή συνοδεία. Ποιοι ήταν αυτή η συνοδεία δεν γνωρίζουμε. Πρέπει όμως να θεωρήσουμε ότι πρέπει να ήταν μάλλον οπωσδήποτε ο Ιησούς του Ναβί. Ποιοι άλλοι μπορεί να ήσαν δεν γνωρίζουμε. Γιατί πρέπει να ήταν ο Ιησούς του Ναβί? Διότι αυτός θα γράψει τα υπόλοιπα του Δευτερονομίου, θα ολοκληρώσει το κεφάλαιο και ακόμα γιατί αυτός ήταν ο αρχηγός του λαού, ο Ιησούς του Ναβί, που πλέον έπρεπε να έχει το κύρος και εκείνα που θα έγραφε. Πρέπει λοιπόν να ήταν παρόν ο Ιησούς του Ναβί. Αλλά η παράδοση λέγει ότι στην ταφήν του Μωυσέως, θα φανεί πολύ παράξενο, ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Πού στηρίζεται αυτό? Ήταν μια εβραϊκή παράδοση αυτή, την οποία παίρνει ο Άγιος Ιούδας ο Αδελφόθεος στην Καινή Διαθήκη και μας το αναφέρει εκεί. Όταν λέγει ότι περί του σώματος του Μωυσέως διεπληκτίσθη ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με τον διάβολον, και εκείνο το λέγει έτσι για τους λόγους της βλασφημίας και το αναφέρει αυτό. Δηλαδή για άλλο λόγο το αναφέρει εκεί, αλλά μας διασώζει αυτή την παράδοση, και επειδή κατεχωρήθη στην Αγία Γραφή, στην Καινή Διαθήκη, έχει πλέον κύρος θεοπνευστίας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, όπως ερμηνεύει ο Θεοδόρητος? Είδες, λέγει, ο διάβολος τη διεκδικεί. Επειδή ακριβώς έτυχε ταφής, ο διάβολος ήθελε να μην ταφεί το σώμα του Μωυσέως. Ξέρετε γιατί? Τι υπέμνησε ο διάβολος? Υπέμνησε ότι ο Μωυσής είχε κάποτε φωνεύσει τον Αιγύπτιον. Βαβέ! Πράγματι, στο βιβλίο της Αποκαλύψεως παρουσιάζεται ο διάβολος ο αιώνιος κατήγορος των Αγίων. Που δηλαδή σημαίνει, αγαπητοί μου, ότι όταν φύγουμε από την παρούσα ζωή, ο διάβολος θα μας κατηγορεί στο Θεό. Αυτός έκανε εκείνο, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο. Λοιπόν, αγαπητοί μου, ας λάβουμε τα μέτρα μας. Ο διάβολος είναι ο κατήγορός μας. Και κανείς δεν είδε την ταφή του έως της ημέρας ταύτης. Ποιες ημέρες ταύτης? Τότε που γράφει και ολοκληρώνει το βιβλίο του ο Ιησούς του Ναβί. Τι θα πει κανείς δεν είδε την ταφή του? Βεβαίως εκτός από εκείνους που τον έθαψαν, αναμφισβήτητα. Δηλαδή δεν διέρευσε η πληροφορία που ετάφη ο Μωυσής. Γιατί αυτό το πράγμα συνέβη? Συνέβη δια των εξής λόγων. Διότι υπήρχε ο φόβος να πάρουν τα λείψανά του οι Εβραίοι και να τα θεοποιήσουν, που ήσαν τόσο επιρρεπείς εις την ειδωλολατρία, ή ακόμη να τα χρησιμοποιήσουν για μαγικούς σκοπούς. Σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι εκείνο το χάλκινο φίδι που είχε υψώσει ο Μωυσής στην έρημο και που το είχαν φυλάξει για ενθύμιον, τελικά κατέληξε να το χρησιμοποιούν για μαγικούς σκοπούς στους μετέπειτα αιώνας. Και ο ευσεβής βασιλεύς Εζεκίας το πήρε και το κατέστρεψε το φίδι αυτό το χάλκινο, το ομοίωμα αυτό, για να πάψει αυτή η εκμετάλλευση που έγινε το για μαγικούς σκοπούς. Δηλαδή ιερά πράγματα μπορεί να φτάσουν να χρησιμοποιούνται για μαγικούς σκοπούς? Τι το περίεργον. Σήμερα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος? Σήμερα έχουμε τα Άγια Λείψανα. Μπορεί τα Άγια Λείψανα ή Άγια πράγματα, όπως είναι το ζέον της Θείας Κοινωνίας, αυτή η αυτή Θεία Κοινωνία, το Άγιο Μύρο που φυλάσσουμε σε ένα φιελίδιον και χρύομαι όταν βαπτίζεται κάποιος, και λοιπά και λοιπά και λοιπά, αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη μαγεία? Σας πληροφορώ με τα βεβαιότητος ότι ναι, αγαπητοί μου, ναι, ναι, ναι, ναι, χρησιμοποιούνται για μαγικούς σκοπούς. Η Θεία Κοινωνία για μαγικούς σκοπούς, ναι, ναι, ναι. Και το Ευχέλαιο και το Άγιο Μύρο και το Ζέον, πώς καταφέρουν να τα έχουν αυτά οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται? Καταφέρουν να τα έχουν. Φοβερό πράγμα. Γι' αυτό το λόγο έμεινε η ταφή του Μωυσέως άγνωστη, για να μη θεοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί, χρησιμοποιηθούν τα οστά του, τα λείψανά του, για λόγους μαγικούς. Ο Μέγας Αντώνιος ζήτησε, αν θυμάμαι καλά, από τον Παύλον τον Απλούν, που τον είχε επισκεφθεί όταν θα πέθαινε, κατά οικονομία Κυρίου πήγε ο Άγιος Παύλος ο Απλούς, πήγε όταν πρόκειται να πεθάνει ο Άγιος Αντώνιος και του λέγει: θα με θάψεις και ο τάφος μου θα μείνει άγνωστος. Ο τάφος του Μεγάλου Αντωνίου παρέμεινε άγνωστος μέχρι σήμερα, όπως και του Μωυσέως αυτό το έως της ημέρας τάφτης, δεν είναι έως τότε που είχε γραφεί το βιβλίο, αλλά και μέχρι σήμερα, και του Μωυσέως αλλά και του Αγίου Αντωνίου έμεινε άγνωστος ο τάφος. Ο Άγιος Αντώνιος όμως το έκανε για τον ίδιο λόγο, με την εξής διαφορά: να μην βρουν τα λείψανά του οι χριστιανοί, και δοξάζεται μετά θάνατον. Από ταπεινοφροσύνη το έκανε αυτό ο Άγιος Αντώνιος. Και έκλαψαν οι Ισραήλ Μωυσήν εν Αραβώθ Μωάβ επί του Ιορδάνου κατά Ιεριχώ 30 ημέρας, και συνετελέστησαν ημέρε πένθους κλαθμού Μωυσή. Το να πενθήσουμε είναι ανθρώπινο, αλλά το να συνεχίζουμε το πένθος χωρίς διακοπή είναι δαιμονικό. Είδατε πόσο επένθησαν τον Μωυσέα ο λαός του? 30 ημέρες τελείωσε το πένθος, συνέχισαν την πορεία τους 30 ημέρες. Ακόμα έκλαψαν, ο λαός έκλαψε. Βέβαια, όταν χάνομαι αυτούς που μας βοήθησαν, τους κλαίμε. Όσο ζουν, τους πικραίνουμε. Φανταστείτε και δείτε, διαβάστε όλη την ιστορία του Ισραήλ στην έρημο, να δείτε τι πίκρες και τι φαρμάκια επότισε ο λαός αυτός τον Μωυσέα. Τώρα τον κλαίει, τώρα τον αναγνωρίζει. Οι δε άρχοντες κατόπιν στην εποχή του Χριστού να βρύνονται, να πούν ότι «Α, εμείς καθήμεθα εις την καθέδρα του Μωυσέως». Ταλέποροι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι, αγαπητοί μου, ότι όσο ζουν οι μεγάλοι άνθρωποι δέχονται θλίψεις και φαρμάκια. Είναι η μοίρα των σοφών και των Αγίων. Αναγνωρίζονται με τα ταύτα. Και Ιησούς, Υιός Ναβί, ενεπλίστη πνεύματος συνέσεως, επέθηκε γαρ Μωυσής τας χείρας αυτού επ' αυτών. Και εισήκουσαν αυτού οι Ισραήλ και επίησαν καθότι ενετήρα το Κύριο στο Μωυσή. Εδώ αναλαμβάνει πλέον την αρχηγία ο Ιησούς του Ναβί, αλλά επλίστη, εγέμισε από πνεύμα συνέσεως, σοφίας. Γιατί? Διότι επέθηκε όσο ζούσε ο Μωυσής τα χέρια του επάνω στον Ιησού του Ναβί, δηλαδή τον εχειροτώνησε. Βλέπετε η χειροτονία δια της επιθέσεως των χειρών. Και τι επήρε με βάζοντας το χέρι του Μωυσής? Πνευμάγιον. Α, λοιπόν, όλα είναι σπουδαία μες στην Εκκλησία μας. Η χειροτονία είναι εκείνη η πράξη που παίρνουμε τη διαδοχή της δυνατότητος να τελούμε το μυστήριο της Εκκλησίας, ή το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και ούκαν έστι έτη προφήτης εν Ισραήλ ως Μωυσής ον έγνω Κύριος αυτών πρόσωπον κατά πρόσωπον. Μεγαλύτερος Δεν γεννήθηκε, δεν υπήρξε ποτέ μοναδικών πρόσωπων ο Μωυσής. Γι' αυτό ο Μωυσής είπε ότι θα αναστήσει, λέγει, προφήτην ο Θεός σαν και εμένα. Επειδή αποτελεί μοναδικότητα ο Μωυσής, εκείνον τον προφήτην, εννοεί τον Ιησού Χριστόν, εκείνος που δεν θα ακούσει θα εξολοθευτεί από το λαό του Θεού. Ώστε λοιπόν τι είναι ο Μωυσής? Ο Μωυσής είναι ο τύπος του Ιησού Χριστού. Και πάση τη σημείς και τέρασιν, ον απέστειλεν αυτόν Κύριος ποιήσε αυτά εν γη Αιγύπτο Φαραώ και τη θεράπουσιν αυτού και πάση τη γη αυτού. Τα θαυμάσια, τα μεγάλα και την χείρα την κρατιάν αεποίησε Μωυσής έναντι παντός Ισραήλ. Τέρατα και σημεία και στο Φαραώ στην Αίγυπτο με τις πληγές και τα λοιπά και στην έρημο 40 ολόκληρα χρόνια. Ο Μωυσής είναι τύπος του Ιησού Χριστού, διότι, αγαπητοί μου, ο Ιησούς Χριστός εγεννήθηκε και διώχθηκε από τον Ηρώδη, και ο Μωυσής εγεννήθηκε και διώχθηκε από τον Φαραώ για να πνιγεί στα νερά. Ακόμα τα παιδικά χρόνια και του Κυρίου και του Μωυσέως ήσαν στην Αίγυπτο. Ακόμα ο Μωυσής απεσήρθη στην έρημον, όπως και ο Κύριος, και από εκεί εκλήθη ο Μωυσής να ποιμάνει το λαό, και ο Κύριος από την έρημο βγήκε για να κηρύξει στο λαό. Ακόμα ο Μωυσής ενίστευσε 40 ημέρες στις τόρος Σινά για να πάρει τον νόμο, και ο Κύριος 40 ημέρες ενίστευσε για να βγει στο δημόσιο του βίο.
1: Ακούσαμε την ομιλία του μακαριστού αρχιμανδρίτου Αθανασίου Μυτιληναίου με θέμα «Μωυσής, ο μέγιστος των προφητών».
2: Ο άνθρωπος πλάστηκε από τον ίδιο το Θεό, κατ' εικόνα Θεού, με προορισμό να φτάσει στο καθομοίωση, που σημαίνει ο άνθρωπος, αν το θελήσει, μπορεί να γίνει ένα, να γίνει όμοιος με το Θεό. Κάποια στιγμή όμως, όπως γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή, ο άνθρωπος προτίμησε την αποστασία. Θεώρησε ότι θα γίνει Θεός χωρίς το Θεό. Από εκείνη την ώρα αρχίζει η τραγικότητα. Το κατεξοχήν, το κορυφαίο δημιούργημα του Θεού, η ίδια η εικόνα του Θεού, αρχίζει ένα ταξίδι αυτοκαταστροφής, ένα ταξίδι φθοράς, ένα ταξίδι το οποίο οδηγεί στο θάνατο. Όμως, ο ίδιος ο ουράνιος πατέρας βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Έρχεται ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, σε αυτόν τον κόσμο και δίνει στον άνθρωπο πλέον μια άλλη πορεία, την πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι. Αυτή η πορεία της επιστροφής στο πατρικό σπίτι, που ονομάζεται και μετάνοια, είναι το α και το ω, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ξανάρθει στο κατ' εικόνα και στο καθομοίωση, να ξαναγίνει παιδί του Θεού, να ξαναγίνει όμοιος με τον Θεό. Γι' αυτό άλλωστε και σε ένα τροπάριο της Εκκλησίας λέμε ότι τον Αγίον ο χορός έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Έβρω καγώ, Κύριε, την οδόν διά της μετανοίας. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ολοκληρωθεί ο άνθρωπος, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να φύγει από το αδιέξοδο και την τραγικότητα, παρά μόνο ένας. Είναι αυτό το οποίο έλεγε και ο προφήτης Δαβίδ: «Κύριε, είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου και άφες πάσα στα αμαρτίας μου». Η μετάνοια είναι το εισαγωγικό μυστήριο μέσα στην Εκκλησία, διότι όταν ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως την δύναμη του βαπτίσματος, λέμε «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Όμως το βάπτισμα δεν μπορεί να επαναληφθεί. Είναι εν βάπτισμα. Επαναλαμβάνεται με έναν άλλον τρόπο, δια της μετανοίας, δια της εξομολογήσεως, όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιεί ότι αμαυρώνει αυτόν τον φωτεινό χιτώνα που έλαβε την ημέρα της βαπτίσεώς του. Και πλέον, δια των δακρύων, δια της μετανοίας, έρχεται να ξαναπλύνει, έρχεται να ξανακαινουργώσει αυτόν το φθαρμένο χιτώνα που πήρε την ημέρα που βαφτίστηκε ορθόδοξος χριστιανός. Όμως, όταν ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου», ουσιαστικά περιέγραφε όλο το περιεχόμενο της μετανοίας. Η μετάνοια δεν είναι μία λέξη. Η μετάνοια δεν είναι μία ιδέα. Η μετάνοια είναι ένας τρόπος, μάλλον έκανα λάθος. Είναι ο μοναδικός τρόπος ζωής. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να ζήσει αν δεν ζήσει ως μετανοών. Κατά τα άλλα, αν θεωρήσει ότι μπορεί να ζει χωρίς να μετανοεί, έρχεται και εφαρμόζεται εκείνο που διαγιγνώσκει η αποκάλυψη του Ιωάννου. Όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρώσει. Δηλαδή, κατ' όνομα είσαι ζωντανός. Στην ουσία είσαι νεκρός. Η πνευματική λοιπόν ζωή συνοψίζεται στη μετάνοια. Το κήρυγμα του Κυρίου μας ήταν κήρυγμα μετανοίας. Ήρξα το κηρύσιν και λέγειν μετανοείται ήγκη και γάρι βασιλεία των ουρανών. Έτσι ξεκινάει το κήρυγμά του και στο τέλος καταλήγει τη Μεγάλη Παρασκευή επάνω στο Σταυρό να δέχεται τη μετάνοια ενός ληστού, τον οποίο μάλιστα καθιστά πρώτο πολίτη του Παραδείσου όταν του λέει ότι σήμερον μετεμού έσυ εν το Παραδείσο. Είδε την ταπείνωσή μου λοιπόν και τον κόπον μου. Η ταπείνωση είναι το ένα από τα περιεχόμενα της μετανοίας. Το να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι έχει όρια, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει δημιουργός Θεός, ότι πάνω από αυτόν υπάρχει ουράνιος πατέρας. Αν υπάρξει αυτονόμηση, αν λείψει η ταπείνωση, τότε επαναλαμβάνεται η τραγικότητα και το δράμα του Αδάμ και της Εύας, οι οποίοι θεώρησαν ότι μπορούν να γίνουν θεοί χωρίς το Θεό. Επίσης όμως χρειάζεται και ο κόπος, που σημαίνει τι? Η έμπρακτη εφαρμογή των εντολών του Θεού. Είναι εύκολο κανείς να λέει ότι πιστεύω στο Θεό, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός πάνω από εμένα, όμως στη ζωή του να μην κάνει απολύτως τίποτε για να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Θυμόμαστε όμως ότι ο ίδιος ο Κύριος μας είπε ότι ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, εκείνος εστί ο αγαπών μου. Αγάπη προς το Θεό, πίστη προς το Θεό, δεν είναι απλώς η απαγγελία κάποιων γραμμών. Αγάπη και πίστη προς το Θεό είναι η εφαρμογή του Θείου Θελήματος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι όταν ο προφήτης Δαβίδ μιλούσε περί μετανοίας, όταν παρακαλούσε τον Θεό λέγοντας «άφες πάσας αμαρτίας μου», όταν έλεγε «είδε την ταπείνωσή μου και τον κόπον μου» και έδινε το περιεχόμενο της μετανοίας, ουσιαστικά μιλούσε για αυτήν την ολοκληρωμένη πίστη και ζωή. Ο άνθρωπος χρειάζεται αφενός μεν να σκύβει ταπεινά το κεφάλι προς τον ουράνιο πατέρα του, αφετέρου δε εν υπακοή να εφαρμόζει, να αγωνίζεται να εφαρμόσει τις εντολές του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για την αυτοκριτική, να λέει εκείνο που έλεγε και ο Απόστολος Παύλος, ότι ακόμη και όταν όλο τον νόμο εφαρμόσω, πάλι αχρίως δούλος είμαι. Ήρθε ο Θεός λοιπόν να μας αξιώσει αυτής της ζωής, τη ζωή με ζήτα κεφαλαίο, γιατί η ζωή μόνο ένα περιεχόμενο μπορεί να έχει. Η ζωή είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν ο άνθρωπος θελήσει να ενωθεί με αυτό το πρόσωπο, τότε χρειάζεται να έχει ταπείνωση και αγωνιστικότητα φιλοπονία. Με αυτόν τον τρόπο, διάγων εν μετανοία, γίνεται ένα με τον Ιησού Χριστό και καταφέρνει αυτό που είναι η όντως ζωή, δηλαδή να νικήσει το θάνατο, το πνευματικό, και μετά βεβαίως και τον άλλο θάνατο, το σωματικό, ο οποίος θα νικηθεί την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας, όταν θα σημάνει η σάλπιγγα του Αγγέλου και θα καλέσει όλους τους ανθρώπους να έρθουν και να λάβουν εκείνα για τα οποία εδούλευσαν. Εμείς λοιπόν ήθελα να δουλεύουμε για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και αυτό να κραυγάζουμε διαρκώς, το πρόσωπον σου, Κύριε, ζητήσω.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε τις εισηγήσεις που εκφωνήθηκαν στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία Πατερικών Μελετών την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στο αμφιθέατρο ΟΤΕΑ Academy στο Μαρούσι με θέμα «Εκκλησία και Πολιτεία στην εποχή της Μεγάλης Επανεκκίνησης». Ακούμε την εισήγηση του Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητού της Γεωπολιτικής και των Συγχρόνων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντή του τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με θέμα «Γεωπολιτική του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας στη Δύση και η περίπτωση της Ελλάδας».
2: Να σας καλησπέρισω και εγώ, να ευχαριστήσω για την τιμή της πρόσκλησης και την πρόκληση της πρόσκλησης, θα έλεγα εγώ, δεδομένου ότι ένας καθηγητής γεωπολιτικής που ασχολείται με όπλα, με στρατιωτικές τεχνολογίες και με τον πόλεμο, να μιλήσει για ένα τέτοιο ζήτημα, μπορεί να φανεί ότι είναι λίγο, θα έλεγα, έτσι ασύμμετρο. Από την άλλη όμως, μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω μια εισήγηση για ένα θέμα το οποίο περνάει στα ψηλά της γεωπολιτικής ανάλυσης, πλην όμως αδίκως. Γιατί η γεωπολιτική συμπεριφορά της Δύσης των δυτικών κρατών, η γεωπολιτική συμπεριφορά και της Ρωσίας είναι χριστιανογενής. Δηλαδή έχει χριστιανογενείς ρίζες. Γιατί η γεωπολιτική συμπεριφορά των κρατών βασίζεται κατά βάση πάνω στα πολιτισμικά τους θεμέλια, σε αυτά που ο Μπροντέλ λέει στη γραμματική των πολιτισμών της θεμελιώδης κοσμοαντιλήψης. Και ο δυτικός πολιτισμός, οι βασικές κοσμοαντιλήψεις του δυτικού πολιτισμού προέρχονται από τον χριστιανισμό. Τον αλλοιωμένο βέβαια σε σχέση με το γνήσιο, τον αρχαίγωνο, τον πατερικό χριστιανισμό, αυτόν που λέμε δυτικό χριστιανισμό. Και εδώ λοιπόν προκύπτουν μια σειρά από θέματα. Και η μεγάλη ευκαιρία παρεπιπτόντος της Ελλάδος ως γνήσιου φορέα του δυτικού, του χριστιανικού πολιτισμού και ως πολιτισμικής υπερδύναμης εν υπνώση μέσα σε ένα νέο παγκόσμιο σύστημα το οποίο οδηγείται σε μια πρωτοφανή ψυχροπολεμική αντιπαράθεση, πάρα πολύ επικίνδυνη, πιο επικίνδυνη σε σχέση με τον πρώτο ψυχρό πόλεμο, να λειτουργήσει εποφελία ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Αλλά για να το κάνει αυτό το πράγμα η Ελλάδα, πρέπει να αποδεχθεί τον εαυτό της, πριν και πάλι απ' όλα, να υπερασπίσει τον εαυτό της από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές, κυρίως εσωτερικές, και η κυρίαρχη εσωτερική απειλή είναι οι δυνάμεις των ελίτ, κάποιον ελίτ, εν πάση περιπτώσει, σαν αυτές που περιέγραψε ο κύριος Αποστολάκης και οι προλαλήσαντες, που ουσιαστικά επιδιώκουν την αυτοεξαφάνιση της Ελλάδος δια της καταστροφής του θεμελίου της, του στοιχείου που τη διαμορφώνει ως διακριτό γεωπολιτικό μέγεθος, που είναι η Ορθοδοξία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν έτσι πολύ απλά και απλοϊκά από τα στοιχειώδη, από την ρητορική που υπάρχει για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Ο πυρήνας αυτής της κουβέντας είναι ότι αφού το κάνουν οι ξένοι, να το κάνουμε κι εμείς. Αφού το κάνανε οι προηγμένοι δυτικοευρωπαίοι και αφού εμείς θέλουμε να γίνουμε δυτικοευρωπαίοι και θέλουμε κι εμείς να οριμάσουμε κάποια στιγμή και να προοδεύσουμε, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς, και αυτό θεωρείται ότι θα οδηγήσει την Ελλάδα σε μια έτσι πιο φιλελεύθερη ταυτότητα και εν πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε τον υποτιθέμενο θρησκευτικό φανατισμό που δεν έχουμε, αλλά αυτό προβάλλεται, τις θρησκοληψίες και όλα τα συναφή. Παρεπιπτόντως, ακόμη και στο πλαίσιο αυτής της ανάγνωσης, μιας ανάγνωσης δηλαδή που επιδιώκει υποτίθεται το να χτυπηθεί ο θρησκευτικός φανατισμός, αυτή η άποψη δεν στέκει. Γιατί εκεί που υπάρχει πράγματι ακραίος και επικίνδυνος χριστιανικός φονταμενταλισμός, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε κάποια κομμάτια των Ηνωμένων Πολιτειών, εκεί σαφώς υπάρχει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και μάλιστα ακριβώς οι ακραίες φονταμενταλιστικές προτεσταντικές ομολογίες είναι αυτές που θέλουν και έχουν παλέψει για να μην υπάρχει για το διαχωρισμό κράτους-εκκλησίας. Και κλείνουμε την παρένθεση. Να πούμε λοιπόν ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς διαχωρίστηκε το κράτος από την Εκκλησία σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Καταρχάς να πούμε ότι για τα ορθόδοξα κράτη, πλην της Ελλάδος, όλα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο βρέθηκαν υποκομμουνιστικά καθεστώτα. Συνακόλουθα λοιπόν ήταν αναπόφευκτο όχι να υπάρξει απλώς διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, να υπάρξει διωγμός της Εκκλησίας σε αυτά τα κράτη. Παρόλο που και εδώ αξίζει να κάνουμε μια παρένθεση που ο Στάλιν μετά την γερμανική επίθεση, όταν ήταν στα πρόθυρα να φτάσουν οι Γερμανοί στη Μόσχα, που επέλεξε να τονίσει τη θρησκευτική και την εθνική ταυτότητα, να επενδύσει στον πατριωτισμό των Ρώσων και όχι σε κάποιον γενικό και αόριστο διεθνισμό για να αντιμετωπίσει την εισβολή. Και εδώ υπάρχει και ένας μύθος ότι ήταν η Αγία Ματρόνα αυτή μετά από παρότερη της Παναγίας που τον παρότρινε, εν πάση περιπτώσει. Είτε έγινε αυτό, είτε λόγω μιας ψυχρής στρατηγικής, όπως λέει ο Λόσκι. Ο Στάλιν, λοιπόν, ναι μεν συνέχισε να ασκεί μεγάλες πιέσεις στην Εκκλησία, αλλά άφησε και κάποια παράθυρα και παρεμπιπτόντως ήταν μόνο η Ορθοδοξία που μπορούσε να υπάρχει στην Ρωσία, έστω και σε συνθήκες ημιδιωγμού και κανένα άλλο χριστιανικό δόγμα και καμία άλλη θρησκεία. Λοιπόν, αυτά λοιπόν για την Ορθοδοξία. Απλή περίπτωση. Για τα καθολικά κράτη, επίσης ακριβώς γιατί υπήρχε η εξουσία του Πάπα, η συγκεντρωτική δομή της Καθολικής Εκκλησίας, ήταν αδιανόητο να μπορέσουν να υπάρξουν τα καθολικά κράτη, να προκύψει η εθνογένεση των μεγάλων καθολικών κρατών, εάν δεν διαχωριζόταν το κράτος από την Εκκλησία. Γιατί πολύ απλά θα υπήρχε διαρχία μέσα στο εσωτερικό των κρατών. Δεν μπορούσε ο Κάρολος ο Πέμπτος να συγκυβερνά μαζί με τον Πάπα. Πολλό δε μάλλον που τα καθολικά κράτη, ειδικά πριν από την συνθήκη της Βεσφαλίας, ήταν αυτά που ανταγωνιζόντουσαν μεταξύ τους για την ηγεμονία στην Ευρώπη. Δηλαδή η καθολικότατη Ισπανία συγκρουόνταν με την καθολικότατη Γαλλία και με τη σειρά τους συγκρουόντουσαν με την καθολικότατη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Άρα λοιπόν ήταν δεδομένο ότι όχι μόνο σε επίσημο επίπεδο, αλλά έπρεπε να αρχίσει σιγά σιγά να υπάρχει και μια αποχριστιανοποίηση των κρατών αυτών για γεωπολιτικούς λόγους. Πολύ απλά δεν μπορείς να είσαι ακραία εχθρός και διαρκής εχθρός με μια άλλη χώρα με την οποία όμως σε ενώνει η θρησκευτική ταυτότητα από εκείνο τον καιρό ήταν πολύ ισχυρή. Έπρεπε λοιπόν να υπάρξει μια μείωση κατά κάποιο τρόπο της χριστιανικότητος αυτών των κρατών και έτσι τέθηκαν και οι πρώτες οι βάσεις για την εκοσμίκευση της Ευρώπης που προχώρησαν μετά με τον διαφωτισμό και όλα τα συναφή. Και από πλευράς τους επίσης οι προτεσταντικές ομολογίες, αφενός μεν γιατί βρίσκονταν σε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους, αφετέρου δε γιατί βρέθηκαν σε χώρες στις οποίες κυριαρχούσαν καθολικοί βασιλείς, ήταν η δικιά τους, όχι απλώς επιλογή, η δικιά τους απέτηση να υπάρξει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας για να προστατευτούν από τις παρεμβάσεις του κράτους. Έγινε λοιπόν, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορική μηχανική αυτή που υπήρξε στην υπόλοιπη Ευρώπη από ό,τι υπήρξε εδώ. Για να γεννηθούν, επαναλαμβάνω, κράτη, τα νεωτερικά κράτη της Ισπανίας, της Γαλλίας και μια σειρά από άλλα, έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, η Ελλάδα γεννήθηκε, η Ελλάδα ως κράτος, το σημερινό ελλαδικό κράτος, γεννήθηκε βασισμένο πάνω στην Ορθοδοξία. Ο Ελληνισμός επιβίωσε χάρη στην Ορθοδοξία. Η Ορθοδοξία ήταν αυτή που μας κράτησε και μείναμε Έλληνες όλα αυτά τα χρόνια, όχι τίποτε άλλο. Εάν, ας πούμε, είχαμε πάψει να είμαστε Ορθόδοξοι και είχαμε γίνει μουσουλμάνοι, ακόμη και αν είχαμε κρατήσει κάποια ψευδοστοιχεία εθνικής ταυτότητας, είτε λόγω βιολογικών δεσμών, είτε λόγω της αρχαίας Ελλάδας, θα ήμασταν κάτι σαν τους Αλεβίδες στην Τουρκία, που έχουν και αυτοί κάποιες μνήμες έτσι από το ιστορικό ελληνικό παρελθόν και τίποτε άλλο. Θα είχαμε σβήσει. Λοιπόν, άρα λοιπόν υπάρχει μια, όχι απλώς διαφορά, υπάρχει Η ελληνική ιστορία είναι ακριβώς το αντίθετο της ιστορίας των δυτικών χωρών. Αυτοί, για να γίνουν κράτη, έπρεπε να φύγουν, να προκύψει διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας και ακόμη περισσότερο να αποχριστιανοποιηθούν σε σημαντικό βαθμό. Αντίθετα, εμείς γεννηθήκαμε ως χώρα, η Ελλάδα, το ελλαδικό κράτος, με βάση αυτό το θεμέλιο. Και είναι και αυτό που μας ενώνει. Εάν το απεμπολίσουμε, εάν για να κάνουμε, επειδή το κάνουν οι άλλοι, να το κάνουμε κι εμείς, πέρα ότι είναι τόσο σοφό σαν να λέμε επειδή στο βορρά κάνει κρύο και αυτοί φοράνε παλτά το καλοκαίρι, να φοράμε κι εμείς παλτά. Αφού το κάνουν αυτοί είναι σωστό, να φοράμε κι εμείς. Με 45 βαθμούς. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένας ακραίος πυθικισμός, που φυσικά είναι κομμάτι της ελληνικής παθογένειας. Της παθογένειας των ελληνικών ηγετικών ομάδων, αυτών που λέμε elite. Ο καθηγητής ο Κοντογιώργης θα έχει πάρα πολλά να πει πάνω γιατί ακριβώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, αλλά ακόμη και ακροαριστεροί αναλυτές, όπως ο εμβληματικός Φρανς Φανών, που είναι μια εμβληματική μορφή, επαναλαμβάνω, της άκρας αριστεράς και των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων του Τρίτου Κόσμου, στα βιβλία του λέει ακριβώς πως λαοί οι οποίοι μείνανε για πολλά χρόνια κατακτημένοι, οι ηγετικές τους ομάδες πάψανε να έχουν σχέση με τις ρίζες τους και σε μεγάλο βαθμό αλλοιώθηκαν εντελώς και πολιτισμικά, πιθανώς και βιολογικά, και εμποτίστηκαν από την κουλτούρα και την νοοτροπία των κατακτητών. Είτε αυτή είναι ανατολική, είτε είναι δυτική. Δυστυχώς αυτό έχει συμβεί στην Ελλάδα και ποτέ δεν επιτύχαμε την πλήρη εθνική απελευθέρωση. Και διαρκώς λοιπόν βρισκόμαστε σε έναν εσωτερικό ανταγωνισμό με τις δυνάμεις του έθνους, με τις δυνάμεις του λαού, με τις δυνάμεις της εθνικής ταυτότητας και τις δυνάμεις κάποιων παρασιτικών, μεταπρατικών, προβληματικών και παθογενών ελίτ, οι οποίες συνεχίζουν να δυσφορούν με την ελληνικότητα, να δυσφορούν με την εθνική ανεξαρτησία και πυθικίζουν στοιχεία που έρχονται από την Δύση. Λοιπόν, άρα λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε με αυτό, πολύ απλά επαναλαμβάνω με δύο λέξεις, το να πούμε κι εμείς ότι επειδή το κάνουν οι άλλοι να το κάνουμε κι εμείς, όπως είπα, είναι σαν να λέμε ότι επειδή στο βορρά το καλοκαίρι φοράνε παλτά, να φοράμε κι εμείς. Τόσο απλά. Λοιπόν, θα μπορεί να πει κανείς όμως ότι τέλος πάντων εμένα αυτά τα πράγματα δεν με ενδιαφέρουν, είμαι ενάντια στην αντίληψη του έθνους, είμαι έτσι κι αλλιώς άθεος, δεν με ενδιαφέρουν. Μπορεί να πει ότι σωστά είναι αυτά που λες, αν πάση περιπτώσει εμένα δεν με ενδιαφέρουν και να προχωρήσουμε σε αυτό και ας αποχριστιανοποιηθεί η Ελλάδα. Όπως είπα όμως πριν, δεν είναι μόνο η Ελλάδα. Δεν είναι μόνο να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας. Η Ελλάδα έχει έναν δυνητικό, πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει σε ένα τρομακτικά επικίνδυνο διεθνές σύστημα. Το περιέγραψε πριν ο κύριος Αποστολάκης. Είναι αυτή η woke κουλτούρα, η οποία όμως δεν προέκυψε ως προϊόν παρθενογένεσης. Προέκυψε ως αποτέλεσμα της τεράστιας υπαρξιακής κρίσης που υφίσταται σήμερα αυτό που λέμε δυτικός κόσμος. Το δυτικό ανθρωπολογικό, οντολογικό και πολιτισμικό παράδειγμα δεν βρίσκεται απλά, με την επιστημολογική έννοια του όρου, η λέξη παράδειγμα, δεν βρίσκεται απλά σε κρίση, είναι σε ολοκληρωτικό αφανισμό. Και αυτή η κρίση προέρχεται ακριβώς, έχει πολύ βαθιές ρίζες και προέρχεται από δομικές αστοχίες και λάθη του δυτικού χριστιανισμού. Ξεκινώντας από τον Ιερό Αυγουστίνο, τον Θωμά τον Ακινέτη, τους σχολαστικούς φιλοσόφους και μετέπειτα τους Προτεστάντες. Είναι η νοησιαρχία, είναι ο διαχωρισμός του πνεύματος και της ψυχής από το σώμα, λόγω εισπηδήσεως μανιχαϊστικών και γνωστικών στοιχείων, ιδιαίτερα δια του Ιερού Αυγουστίνου. Δεν θέλω να κάνω θεολογικό μάθημα, ειδικά σε εσάς, πολλό δε μάλλον τη στιγμή που δεν είμαι και θεολόγος. Ωστόσο, επαναλαμβάνω, ο δυτικός πολιτισμός οικοδομήθηκε με αυτά τα στοιχεία. Νοησιαρχία, βουλησιαρχία, που μετέπειτα με τον προτεσταντισμό οδήγησε και σε έναν ακραίο ατομικισμό, με τον διαφωτισμό και τον ουμανισμό μετά αυτά τα στοιχεία εκοσμικεύτηκαν, οδήγησαν στη δημιουργία του κοσμοειδόλου, του ανθρωποθεού, όπως λέει και ο Ντοστογεύσκη στους δαιμονισμένους. Δηλαδή ο δυτικός άνθρωπος ουσιαστικά αυτοθεοποίησε τον εαυτό του και τις δυνατότητες του, λάτρεψε τον ίδιο τον εαυτό και τις δυνατότητες του. Και όταν λέμε ο δυτικός άνθρωπος, δεν εννοούμε ως συλλογικότητα, εννοούμε ως άτομο. Οι συλλογικές ταυτότητες στο δυτικό κόσμο βρέθηκαν εν διωγμό και καταλήξαμε στη σημερινή εποχή στη λεγόμενη μετανεωτερικότητα, όταν πλέον είχε αυτός ο αυτοθαυμασμός της νεωτερικότητας είχε μεταβληθεί σε αυτοαπέχθεια και σε φόβο για τον ίδιο τον άνθρωπο στη μετανεωτερικότητα, και ξεκίνησε λοιπόν μια διαδικασία αποδόμησης των συλλογικών ταυτοτήτων. Ξεκινήσαμε από την έννοια του έθνους, που όπως ξέρετε σε όλα τα πανεπιστήμια μας μαθαίνουμε ότι είναι κάτι το φαντασιακό, είναι μια φαντασιακή κατασκευή, είναι μια αθαίρετη κατασκευή, δεν υπάρχει. Γεννήθηκε με τη Γαλλική Επανάσταση. Αυτό να το πάνε το πίσω στους Ιάπωνες, ότι για παράδειγμα στους Βιετναμέζους, ότι παιδιά εσείς δεν υπήρχατε. Έπρεπε να γίνει η Γαλλική Επανάσταση για να δημιουργηθεί η ανάγνωση, η αφήγηση του έθνους, και έτσι γίνατε και εσείς οι Ιάπωνες. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό. Αποδομείται το έθνος, θεωρείται κάτι φτιαχτό. Για να προχωρήσουμε μετά, για να νομιμοποιηθεί η αποδόμηση του έθνους, περνάμε στην αποδόμηση της ίδιας έννοιας του λαού. Γιατί τι είναι το έθνος? Είναι ο λαός στη διάσταση του χρόνου. Εάν βάλουμε τους σημερινούς Έλληνες, τους νεκρούς και τους αγέννητους, προκύπτει το ελληνικό έθνος. Άρα ούτε λαός υπάρχει, όπως λέει ο Ταγκίεφ, ας πούμε. Είναι μια φαντασιακή κατασκευή και όποιος μιλάει για λαό είναι λαϊκιστής. Όλοι εμείς είμαστε λαϊκιστές. Λοιπόν, δεν πρέπει να μιλάς για λαό. Ούτε η κοινωνία υπάρχει, είναι η νεοφιλελεύθερη αντίληψη που είπε ο κύριος Αποστολάκης. Η Θάτσερ το είχε πει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχουν κοινωνίες, λέει, μόνο άτομα. Από εκεί και πετά, λοιπόν, φτάσαμε στην αντίληψη ότι ούτε τα φύλλα υπάρχουν. Είναι και αυτά αυθαίρετες φαντασιακές κατασκευές. Και εδώ, βέβαια, δεν είναι μόνο η άρνηση της συλλογικότητας, είναι και ο ανθρωποθεϊσμός. Είναι η λατρεία της ισχύως στην πραγματικότητα. Είναι η δύναμη της θέλησης κατά Ρίφενσταλ, δηλαδή της προπαγανδίστριας του ναζιστικού καθεστώτος. Ναι μεν εγώ ο σημερινός βουλησιαρχικός μετανεωτερικός δυτικός δεν έχω τη βουλησιαρχία των ναζιστών, δηλαδή ότι θα κατακτήσω τον κόσμο δια της βουλήσεώς μου, αλλά τι θα κάνω, θα κατακτήσω τον εσωτερικό μου κόσμο. Αρνούμε τη φύση, υπάρχει ψευδοεπιστήμη που λέει, που είπε και ο κ. Αποστολάκης όλα αυτά, ότι δεν υπάρχει φύση. Ποια φύση μου λέτε, τα φύλλα δεν υπάρχουν. Είναι κάτι αυθαίρετο. Υπάρχει μόνο η βούληση του ατόμου. Εγώ θα ορίσω τι φύλλο θα είμαι. Και όχι μία φορά. Διαρκώς. Και αν θέλω θα το ορίσω. Αλλιώς μπορεί να ορίσω τον εαυτό με κάποιον άλλον τρόπο. Όλα αυτά έχουν τις ρίζες τους. Είναι ουσιαστικά ο νιτσεϊκός υπεράνθρωπος σε μία μετανεωτερική μορφή. Και αυτό με τη σειρά του εδράζεται πάνω, επαναλαμβάνω, στο κοσμοείδωλο του ανθρωποθεού, όπως γεννήθηκε από δομικά λάθη και αστοχίες του δυτικού χριστιανισμού, που δεν μπόρεσε να απορροφήσει τον κανονικό, τον γνήσιο, τον αρχαίγωνο, τον πατερικό χριστιανισμό. Γι' αυτό λοιπόν η Ελλάδα ως ο φορέας αυτού του χριστιανισμού οφείλει όχι να συνομιλήσει επί ίσης όρης με τους δυτικούς, αλλά να τους πει: παιδιά, πήρατε τη ζωή σας λάθος, έτσι τα έχετε κάνει λάθος, έτσι έχουμε φτάσει σε αυτόν τον κόσμο σήμερα, άρα πρέπει να γυρίσετε κι εσείς ad fontes, τις πραγματικές όμως πηγές, δηλαδή σε εμάς, στον πατερικό χριστιανισμό, στον χριστιανογενή πολιτισμό των γνήσιων, για να μπορέσουμε να οδηγηθούμε ξανά σε μια αναγέννηση ολόκληρου του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Προσέξτε όμως, η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Γιατί έχουμε μπει σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο, που αυτός ο νέος ψυχρός πόλεμος, κατά την ταπεινή μου άποψη και την άποψη πολύ πιο σοβαρών ανθρώπων από εμένα, θα είναι και ήδη είναι πολύ πιο επικίνδυνος από τον προηγούμενο, γιατί έχει εντονότατα ανορθολογικά στοιχεία. Και έχει εντονότατα ανορθολογικά στοιχεία για τον απλούστατο λόγο, αυτό που είπα πριν, ότι η Δύση λειτουργεί στο πλαίσιο μιας ψυχοπαθολογικής συμπεριφοράς που προέρχεται από την άρνηση του ίδιου του εαυτού. Δηλαδή, όταν ο δυτικός κόσμος αρνείται πάσης φύσεως ταυτότητες, όχι μόνο τα φύλλα που είπαμε πριν, όπως πάλι είπε ο κύριος Αποστολάκης εδώ, βρίσκεται υπό αίρεση η ίδια η έννοια του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αμφισβητείται. Και όχι μόνο αμφισβητείται, δαιμονοποιείται. Υπάρχουν σχολές πανεπιστημιακές post-human studies, που λέει ότι πώς πρέπει να αυτοεξαλειφθεί η ανθρωπότητα, γιατί καταπιέζει τη βιόσφαιρα. Εντάξει. Η εκλεκτή συνάδελφος, δεν θα κουραστώ να το λέω, είμαι φανατικός θαυμαστής της, εκλεκτή συνάδελφος η Πατρίτσια Μακκόρμακ, καθηγήτρια Continental Philosophy στο Anglia Ruskin College, Πανεπιστήμιο της Χρονιάς, στο Cambridge το 2023, ηγείται, ας πούμε, για παράδειγμα, του Ahumanism κινήματος και εισηγείται την αυτοεξάλληψη της ανθρωπότητος, γιατί καταπιέζει τα βακτήρια, τις κατσαρίβες, τα σκαθάρια και όλα τα συναφή. Δεν κάνω πλάκα, είναι έτσι. Λοιπόν, και θα μου πεις, αυτή είναι μια παλαβή και είναι απλώς. Όχι, ναι, είναι μια ακραία περίπτωση, απλώς η κορυφή του παγόβουνου. Από κάτω όμως υπάρχει ολόκληρο το παγόβουνο. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν. Όταν λοιπόν μπαίνουμε σε έναν γεωπολιτικό ανταγωνισμό τεράστιας κλίμακας, γιατί δεν είναι πλέον μόνο η Σοβιετική Ένωση και ο Ευρωατλαντικός κόσμος, είναι η Ευρασία και ο Ευρωατλαντικός κόσμος. Λοιπόν, σε έναν πρωτοφανή ανταγωνισμό. Τι γίνεται όταν λοιπόν εσύ, ο ένας πόλος, δεν μπορεί να ορίσει θετικά τον εαυτό του, γιατί πολύ απλά αρνείται τα ίδια τα δομικά στοιχεία και αρνείται και την ίδια τη συλλογική ταυτότητα, όπως μας λέει η ψυχολογία του βάθους, ιδιαίτερα ο Λακάν, επειδή δεν γίνεται να μην ορίσει τον εαυτό σου. Όταν λοιπόν δεν μπορείς να τον ορίσεις θετικά, τον ορίζεις αρνητικά. Δηλαδή δημιουργείς έναν σημαίνοντα άλλον που είναι όμως σκοτεινός, είναι δαιμονοποιημένος. Είναι το σκοτεινό είδωλο θέση να αυτοοριστείς ως το αντίθετό του. Άρα λοιπόν τι κάνεις. Ο αντίπαλός σου δεν τον βλέπεις με τα μάτια της λογικής. Τον δαιμονοποιείς, τον αντιμετωπίζεις ως ακραίο. Εμπλέκεις τον εαυτό σου σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο που δεν θα το κάναν, ας πούμε, ποτέ οι προηγούμενοι Ευρωπαίοι που πάντοτε ψάχναν την ισορροπία ισχύως. Και επίσης δεν αρκεί να είναι δαιμονοποιημένος. Πρέπει να είναι και πάρα πολύ ισχυρός για να παίζει αυτό το ρόλο. Και τι γίνεται λοιπόν, έτσι και μόνο έτσι εξηγείται η παρανοϊκή κατά τα άλλα γεωπολιτική επιλογή του ευρωατλαντικού κόσμου να κάνει την περιβόητη double ή dual containment. Δηλαδή είμαστε και εναντίον της Ρωσίας και εναντίον της Κίνας και εναντίον του Ιράν και εναντίον όλων, εναντίον και της Ινδίας πλέον σιγά σιγά. Οπότε τι κάνουμε, όλους αφού είμαστε εναντίον όλων, αντί να κάνουμε αυτό που είναι η παραδοσιακή αγγλοσαξονική γεωπολιτική σοφία, δηλαδή το διέρη και βασίλευε, τώρα ενώνουμε τους αντιπάλους μας σε μια πανίσχυρη δομή, έναντι της οποίας πολύ απλά δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Ακόμη χειρότερα είναι, και αυτά τα στοιχεία υπήρχαν και στον προηγούμενο ψυχρό πόλεμο, γιατί και ο προηγούμενος ψυχρός πόλεμος σε μεγάλο βαθμό διεξήχθη με όρους χιλιαστικούς, εκοσμικευμένα χιλιαστικούς, εσχατολογικούς και μανιχαϊστικούς. Δηλαδή, πολλοί λένε, και δυστυχώς και οι ειδικοί, αλλά και ο περισσότερος κόσμος, ότι τώρα που μπαίνουμε πάλι σε μια νέα πυρηνική εποχή, ότι μην ανησυχείς ρε μεγάλε, λέει, αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Κανείς δεν είναι τόσο χαζός να πατήσει τα κουμπιά, γιατί θα καταστραφούμε όλοι. Και όπως λειτουργήσε η αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, έτσι θα λειτουργήσει και τώρα. Το έχουμε ζήσει, δικαιωθήκαμε εκ του αποτελέσματος. Αυτό είναι τόσο σοφό σαν να λες ότι εγώ έπαιξα μια φορά ρωσική ρουλέτα στη ζωή μου, δεν μου κλήρωσε η θαλάμη με τη σφαίρα, άρα η ρωσική ρουλέτα είναι ένα ασφαλέστατο παιχνίδι, δεν το ξαναπαίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Λοιπόν, μελετώντας την ιστορία του ψυχρού πολέμου, ανακαλύπτουμε με φρίκι, και δεν λέω εγώ, λέμε η νεότερη έρευνα πάνω σε αυτά, ότι υπήρχαν

0: στρατηγική διοίκηση των ΗΠΑ, που ήταν ουσιαστικά ο υποκλάδος της Αμερικανικής αεροπορίας που θα διεξήγαγε τον πυρηνικό πόλεμο. Ο πτέραρχος Μπάτλερ, μόλις είδε ο τελευταίος, γιατί είχε πέσει η Σοβιετική Ένωση, μόλις είδε τα σχέδια, είπε ότι με πιθανή εξαίρεση τα αντίστοιχα σοβιετικά σχέδια, αυτό είναι το πιο παρανοϊκό κείμενο που έχω δει στη ζωή μου. Και λέει ότι είχε κάνει τη φοβερή δήλωση ότι το γεγονός ότι δεν έγινε πυρηνικός πόλεμος οφείλεται σε ένα μείγμα ικανοτήτων, τύχης και θείας πρόνοιας, με το βάρος να δίνεται στο τελευταίο. Λοιπόν, σκεφτείτε πολύ απλά ότι υπήρχε τέτοια παράνοια, τέτοια όντως λατρεία της καταστροφής, που τα σχέδια προέβλεπαν την προεισβολή της Μόσχας με περίπου 400 πυρηνικές βόμβες, θερμοπυρηνικές βόμβες, πολύ μεγάλης ισχύος. Μία πόλη στο μέγεθος της Χειροσίμας ανακάλυψαν ότι θα δέχονταν 634 φορές περισσότερη πυρηνική ισχύ από ό,τι δέχτηκε η Χειροσίμα. Λοιπόν, γέφυρες στη μέση του πουθενά, ασήμαντες σιδηροδρομικές γραμμές θα χτυπιόντουσαν με δεκάδες θερμοπυρηνικά όπλα, επίσης πολύ μεγάλης ισχύος. Το 1962, όταν παρουσίαζαν το SIOP, το Single Integrated Operational Plan, στον πρόεδρο, τον Kennedy, του είπε ο αρχηγός της αεροπορίας, το σχέδιο αυτό προέβλεπε τον ολοκληρωτικό αφανισμό της Αλβανίας, γιατί εκεί της είχε περισσέψει ένα σοβιετικό ραντάρ. Αυτό και μόνο αυτό. Και η Αλβανία, λοιπόν, αν γινόταν πόλεμος τότε, θα εξαφανίζονταν. Φυσικά η ραδιενέργεια και οι άλλες συνέπειες θα εξαφάνιζαν την Ελλάδα, την Ιουγκοσλαβία, την Ιταλία και τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Οπότε, για να το κλείσουμε εδώ, δεν υπήρχε κανένας είδους λογική. Υπήρχαν μεταφυσικές αναγνώσεις, οι οποίες συγκεκαλυμμένες αλλά υπαρκτές, οι οποίες εμφανίζονταν και κατά καιρούς βγαίνουν στην επιφάνεια, όπως ήταν η περιβόητη δήλωση του Ρίγκαν ότι εμείς πολεμάμε την αυτοκρατορία του κακού. Λοιπόν, και όχι έχουμε κάποιο γεωπολιτικό ανταγωνισμό. Δυστυχώς αυτά τα βλέπουμε και σήμερα. Και τα βλέπουμε πλέον με κωμικοτραγικό τρόπο. Όταν ο πρώην υπουργός μας μετανάστευσης, ο κύριος Κερίδης και διεθνολόγος, καθηγητής, βγήκε και είπε ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τον γάμο, τον λεγόμενο γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, δηλαδή να αρνηθούμε ουσιαστικά τη λειτουργία των φύλων, γιατί έτσι το κάνει η Δύση και πρέπει να, ενώ αντίθετα δεν το κάνουν οι κακοί Ρώσοι, δηλαδή να πάμε σε πυρηνικό πόλεμο για το γάμο των ομοφυλόφιλων, για την άρνηση των φύλων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπαίνουμε σε πολύ επικίνδυνη εποχή. Και καταλήγω με αυτό. Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν μόνο ότι υπερασπίζουμε την Ελλάδα. Παντού αρχίζουν και προκύπτουν, γιατί αυτή η παράνοια δεν γίνεται αντιληπτή μόνο από εμάς. Γίνεται και στη Δύση αντιληπτή. Γίνεται και από χώρες όπως είναι η Κίνα, ας πούμε, η Ινδία, που αρχίζουν και αρνούνται πλέον εντελώς τις ευρωπαϊκές επιρροές, φοβούνται και αυτές για το μέλλον και θέλουν, μιλάνε για συνομιλία των πολιτισμών, για shared future κλπ. Η Ελλάδα λοιπόν, ως ο ζωντανός φορέας, η Ελλάδα, ο Ελληνισμός, οι Έλληνες, εμείς όλοι μας, ως ζωντανός φορέας του πραγματικού πολιτισμού, του πραγματικού χριστιανογενούς πολιτισμού, εάν θέλει να λειτουργήσει μέσα σε αυτό το σύστημα πρωταγωνιστικά, εποφελίαν της ανθρωπότητας και εποφελίαν της παγκόσμιας ειρήνης, πρέπει να διατηρήσει ζωντανό τον εαυτό της. Πρέπει να υπερασπίσει την ταυτότητά της, να υπερασπίσει την ύπαρξή της, να προβάλλει την ύπαρξή της, και ο πυρήνας της ύπαρξής της είναι η Ορθοδοξία. Άρα λοιπόν, οτιδήποτε στρέφεται ενάντια στην Ορθοδοξία, στρέφεται ενάντια στην Ελλάδα, ενάντια στον Ελληνισμό, ενάντια στην ανθρωπότητα και συμβάλλει στην προώθηση μιας ακραία επικίνδυνης κατάστασης για όλο τον κόσμο, που αν δεν την ανακαιτήσουμε μπορεί να οδηγηθούμε σε πάρα πολύ ακραίες καταστάσεις και να περιμένουμε για μία ακόμη φορά, όπως μας έσωσε τον ψυχρό πόλεμο η Θεία Πρόνοια, να μας σώσει και τώρα, που δεν είναι όμως καθόλου σίγουρο, γιατί αν θες να αυτοκτονήσεις, θα αυτοκτονήσεις.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Κωνσταντίνου Γρίβα, καθηγητού της Γεωπολιτικής και των Συγχρόνων Στρατιωτικών Τεχνολογιών, διευθυντή του τομέα Θεωρίας και Ανάλυσης Πολέμου της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, με θέμα «Γεωπολιτική του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας στη Δύση και η περίπτωση της Ελλάδος». Και ακολουθεί η εισήγηση του δικηγόρου Χαράλαμπου Άντραλη με θέμα «Ιστορική και νομική σημασία της συνταγματικής αναγνώρισης επικρατούσης θρησκείας».
2: Σεβαστοί πατέρες, κυρία και κύριοι βουλευτές,

0: Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η δική μου εισήγηση θα περιοριστεί στην ανάλυση της ιστορικής και νομικής σημασίας του άρθρου 3 κυρίως του Συντάγματος και άλλων διατάξεων που εδραιώνουν την επικρατούσα θρησκεία. Στην πρώτη εθνοσυνέλευση λοιπόν της Επιδαύρου, τον Ιανουάριο του 1822, οι αντιπρόσωποι του επαναστατημένου ελληνικού έθνους ψήφισαν το πρώτο υποτυπώδες σύνταγμα για να οργανώσουν πάνω σε αυτό το κράτος των απελευθερωμένων περιοχών. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου ορίζει στο πρώτο άρθρο του τα εξής: «Επικρατούσα θρησκεία στην ελληνική επικράτεια είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας. Ανέχεται όμως η διοίκηση της Ελλάδος πάσαν άλλην θρησκείαν και ετελετέ και η ιεροπραγή εκάστης αυτών εκτελούνται ακολύτως». Δεν αναγνωρίστηκε απλώς η ιστορική σύνδεση Ορθόδοξης Εκκλησίας και ελληνικού κράτους, αλλά η διάταξη παρήγε ένομα αποτελέσματα. Η Ορθόδοξη πίστη ήταν αναπόσπαστο στοιχείο της εθνικής συνείδησης των επαναστατών. Ο δε ελληνισμός διατηρήθηκε από την Εκκλησία στα χρόνια της Οθωμανικής Δυναστείας, όπως μας είπε και ο κύριος Γρίβας στην εισήγησή του. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζουν ειδική μέρημνα και προνόμια για την Εκκλησία στο ελληνικό σύνταγμα. Μαζί με την επικρατούσα θρησκεία κατοχυρώθηκε και η ανεξιθρησκεία. Απόλυτα εναρμονισμένη θεολογικά και νομικά με την ορθόδοξη επικρατούσα θρησκεία. Διότι η ανεξιθρησκεία είναι γέννημα θρέμα της Ορθοδοξίας και του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το Ευαγγέλιο δεν επιβάλλει σε κανένα να πιστεύει στον Χριστό, γι' αυτό με επικρατούσα θρησκεία την Ορθοδοξία, καθένας είναι ελεύθερος να πιστεύει σε όποια θρησκεία θέλει. Να σημειώσουμε ότι η ανεξιθρησκεία, ακόμα και σήμερα, δεν είναι αυτονόητη για το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού. Βλέπουμε, επί παραδείγματι, στην άθεη Κίνα ή τη Βόρεια Κορέα να απαγορεύεται ο χριστιανισμός. Ομοίως και στα πολυπληθή μουσουλμανικά κράτη. Στην Ελλάδα, με ρυθμιστή του νομικού πολιτισμού την ορθόδοξη πίστη, φαντάζει αδιανόητο να μην μπορεί κάποιος να θρησκεύεται όπως επιθυμεί. Η επικρατούσα θρησκεία, λοιπόν, επιτρέπει στους ζηλωτές της αθεΐας να ζητούν την αποκαθήλωσή της, την ίδια στιγμή που οι άθεοι ομόδοξοί τους δεν επιτρέπουν την αντίθετη θρησκευτική άποψη στις χώρες που προανέφερα. Το ελληνικό κράτος πλέον των 200 ετών πορεύτηκε σε όλα τα μετέπειτα συντάγματα και τις αναθεωρήσεις τους να αναγνωρίζουν την Ορθοδοξία ως επικρατούσα θρησκεία και παράλληλα να κατοχυρώνουν ανεξιθρησκεία. Ένα ακόμη συνταγματικό στοιχείο που ενισχύει τη σύνδεση Ορθόδοξης πίστης με το ελληνικό κράτος είναι η προμετωπίδα του συντάγματος με την επίκληση της Αγίας Τριάδος, από τα πρώτα κιόλας επαναστατικά συντάγματα μέχρι και το ισχύον Σύνταγμα. Δεν πρόκειται απλά για μια ιστορική ή συναισθηματική αναφορά. Είναι συνειδητή πολιτική επιλογή των χριστιανών ιδρυτών του νέου κράτους και η διατήρησή της εκδηλώνει σταθερά την πεποίθηση του συντακτικού νομοθέτη ότι ορθόδοξη πίστη και ελληνικό έθνος είναι δύο μεγέθη άρρηκτα συνδεδεμένα. Γι' αυτό και όσοι μιλούν για κατάργηση των συνταγματικών διατάξεων που αναφέρονται στην ορθόδοξη πίστη, δηλαδή για χωρισμό κράτους-εκκλησίας, στοχεύουν όχι τόσο στο νομικό διαχωρισμό εκκλησίας-κράτους, όσο στο ψυχικό διαχωρισμό της Εκκλησίας και των Ελλήνων. Οι ενώσεις που στοχεύουν δήθεν στην εκοσμίκευση και σε αυτό το νομικό χωρισμό κατηγορούν και πολεμούν ακατάπαυστα την Εκκλησία και την ορθόδοξη πίστη, χωρίς να επικεντρώνονται στην υποτιθέμενη νομική διεκδίκησή τους, αλλά σαν ιεραπόστολοι της αθείας, του αντιχριστιανισμού για να ακριβολογούμε, να κλονίσουν την πίστη έστω και ενός χριστιανού. Με το ισχύον συνταγματικό καθεστώς, το θεμέλιο της νομικής οργανώσεως των σχέσεων κράτους και εκκλησίας της Ελλάδος είναι το άρθρο 3, που αποτελεί τη φυσική συνέχεια του άρθρου 1 του συντάγματος της Επιδαύρου που προαναφέραμε. Το άρθρο 3, παράγραφος 1, έχει την εξής διατύπωση. Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού, τηρεί απαρασάλευτα όπως εκείνες τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Η ερμηνευτική επεξεργασία του άρθρου 3 από τα δικαστήρια, συνδυαστικά με το άρθρο 13 περί θρησκευτικής ελευθερίας, έχει ξεκαθαρίσει με σαφήνεια τα διακριτά όρια κάθε δεσμού, πολιτείας και εκκλησίας. Το άρθρο 3 δεν αποτελεί μια απλή και άνευ ενόμων συνεπειών αναγνώριση ότι δηλαδή στην παρούσα συγκυρία η επικρατούσα πληθυσμιακά θρησκεία στην Ελλάδα είναι Ορθόδοξη Εκκλησία. Είναι θεσμικού και κανονιστικού περιεχομένου διάταξη, η οποία παράγει ένομα αποτελέσματα. Η νομολογία, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας ερμηνεύει το άρθρο 3 ως έχον κανονιστική ισχύ, καθώς προτάσει τη συμμετοχή της Ορθόδοξης Εκκλησίας σε διάφορες πτυχές του κοινωνικού βίου, χωρίς να θίγει βέβαια τη θρησκευτική ελευθερία των αλλοπίστων. Παρά τα αυτά, μια ιδεολειπτική και απόλυτα κομματικοποιημένη ομάδα συνταγματολόγων επιμένει στο χαρακτηρισμό του άρθρου 3 ως απλώς διαπιστωτική σημασία, με την ελπίδα η άποψή τους να υιοθετηθεί κάποτε από την ομολογία των δικαστηρίων και έτσι να απολέσει ο όρος επικρατούσα θρησκεία κάθε κανονιστική ισχύ και να ερμηνευτεί ως διάταξη διαπιστωτική. Δηλαδή άνευ ουσίας και ενόμων αποτελεσμάτων. Αυτό μάλιστα υπήρχε και σαν ερμηνευτική διάταξη στην πρόταση αναθεώρηση του συντάγματος που είχε κάνει η προηγούμενη κυβέρνηση. Και οι συγκυρίες και οι πολιτικές αντιπαλότητες ευτυχώς δεν επέτρεψαν να γίνει αυτή η αναθεώρηση. Η κανονιστική σημασία του όρου επικρατούσα θρησκεία προκύπτει από το νομικό στάτους της Εκκλησίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε από την κοινή νομοθεσία, η οποία επιφυλάσσει στην Ορθόδοξη Εκκλησία ως προσορισμένα θέματα ειδική μεταχείριση, που δεν επεκτείνεται αυτοδικαίως στα άλλα δόγματα ή θρησκεύματα, χωρίς αυτό να είναι αντίθετο προς την συνταγματική αρχή της ισότητας. Αυτή η ειδική μεταχείριση είναι που προσδίδει στην Ορθόδοξη Εκκλησία το χαρακτήρα της επίσημης θρησκείας του κράτους. Παράγει δε αποτελέσματα κυρίως στο θέμα της χριστιανικής Ορθόδοξης θρησκευτικής παιδείας των Ελλήνων, αλλά και άλλες συνέπειες, όπως την καθιέρωση των χριστιανικών εορτών ως υποχρεωτικών αργιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στην παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας σε δημόσιες εκδηλώσεις κλπ. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω, πιο αναλυτικά. Λαϊκή κυριαρχία και επικρατούσα θρησκεία. Η Ελλάδα αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση κράτους ως προς τη σχέση λαϊκής κυριαρχίας και θρησκευτικότητας. Δεν είναι κράτος λαϊκό, εκοσμικευμένο δηλαδή με την ήπια ή την ακραία μορφή, ούτε βέβαια θεοκρατικό. Ανήκει σε μια τρίτη κατηγορία κρατών, που είναι λαϊκά με την έννοια ότι αποδέχεται την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά όχι θρησκευτικά ουδέτερο ή αθεϊστικό. Είναι κράτος ορθόδοξο χριστιανικό, λαϊκό ορθόδοξο χριστιανικό. Αυτό εκφράζεται με επισημότητα αφενός την προμητοπίδα και αφετέρου στη διακήρυξη του άρθρου 3 που είδαμε προηγουμένως. Η μίξη αυτή λαϊκού και θρησκευτικού στοιχείου που χαρακτηρίζει τις σχέσεις κράτους και εκκλησία στην Ελλάδα δεν είναι κάτι παράδοξο. Η ιδέα του λαϊκού κράτους με την έννοια της λαϊκής κυριαρχίας συνδέθηκε άλλοτε με ιδέες αντιθρησκευτικές που οδήγησαν στην απόθεση και περιθωριοποίηση της θρησκείας. Αυτό έγινε στη Γαλλία. Και άλλοτε με ιδέες θρησκευτικές, οι οποίες οδήγησαν στην αναγνώριση της θρησκείας ως στοιχείο ταυτότητας ενός έθνους, όπως έγινε στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, η ιδέα της λαϊκής κυριαρχίας προσέλαβε θρησκευτικό χαρακτήρα υπό την επίδραση του απελευθερωτικού εθνικού αγώνα πιστών χριστιανών εναντίον του αλλόθρησκου Οθωμανού δυνάστη, η οποία οδήγησε τους επαναστατημένους Έλληνες να αυτοπροσδιοριστούν μέσω της θρησκείας τους. Επομένως, το αίτημα χωρισμού Εκκλησίας και Πολιτείας είναι ξενόφερτο και προέρχεται από επιρροές του διαφωτισμού και της ευρωπαϊκής αθεΐας, χωρίς να ανταποκρίνεται σε εσωτερική πολιτική ανάγκη. Ποιες όμως είναι οι συνέπειες του άρθρου 3 της επικρατούσας θρησκείας, δηλαδή του νομικού όρου επικρατούσα θρησκεία, στην κοινωνική και πολιτική ζωή της Ελλάδος? Πολύ επιγραμματικά θα πούμε, για να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι το άρθρο 3 και πόσο τι μεγάλες αλλαγές θα γίνουν, κοσμογονικές αλλαγές στο κράτος, στο ελληνικό κράτος, σε περίπτωση αναθεώρησής του. Κυριακάτικη αργία και θρησκευτικές εορτές. Η αργία της Κυριακής οφείλεται αποκλειστικά στον ορισμό της συγκεκριμένης ημέρας από την Εκκλησία ως ημέρας εκκλησιασμού, αργίας από την εργασία και αγαθοεργιών. Στο Ισραήλ, η αντίστοιχη ημέρα αργίας είναι το Σάββατο, διότι εκεί η επικρατούσα θρησκεία είναι ο Ιουδαϊσμός. Σε μουσουλμανικά κράτη, η ημέρα αργίας είναι η Παρασκευή, διότι εκεί επικρατούσα θρησκεία είναι το Ισλάμ. Ήδη ο θρησκευτικός αποχρωματισμός της Ελλάδας σχεδόν έχει καταργήσει την Κυριακή αργία στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, οι αργίες των μεγάλων χριστιανικών εορτών, Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ., είναι αργίες και για το κράτος. Διότι οι αργίες αυτές έχουν θρησκευτικά κριτήρια και έχουν θεσπιστεί για να εξυπηρετούν τους πιστούς της επικρατούσας θρησκείας. όπως δέχεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αγιασμός στη Βουλή των Ελλήνων, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα σχολεία, στα δικαστήρια και σε λοιπές δημόσιες υπηρεσίες. Ο αγιασμός στη Βουλή, μάλιστα, είναι από τις πλέον πανηγυρικές εκδηλώσεις αναγνώρισης της Ορθοδοξίας ως επικρατούσας θρησκείας. Αν ήμασταν ουδετερόθρησκο κράτος, δεν θα μπορούσε να τελείται η ακολουθία του αγιασμού στην αίθουσα συνεδρίασης της νομοθετικής εξουσίας, διότι θα ετίθεται η Ορθοδοξία σε ευνοϊκότερη θέση από άλλες θρησκείες. Πάνω στο άρθρο 3 βασίζονται όλες οι λατρευτικές τελετές της Εκκλησίας στα πλαίσια της λειτουργίας των κρατικών φορέων, όπως ο εκκλησιασμός και ο αγιασμός των σχολείων, των δικαστηρίων, των νοτά κλπ. Οι εικόνες σε δημόσιες υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντική η ένωμη συνέπεια αυτή του άρθρου 3 στην παρουσία των χριστιανικών εικόνων στα σχολεία, στα δικαστήρια, στα νοσοκομεία, στις δημόσιες υπηρεσίες. Η παρουσία των εικόνων στο δημόσιο τομέα αποτελεί εθνική ευγνωμοσύνη στο Χριστό και στους ευλαβείς προγόνους μας. Έχει όμως και άλλες ευεργετικές επιδράσεις. Οι δημόσιοι λειτουργοί που έχουν φόβο Θεού, όσοι έχουν απομείνει, πιστεύω έχουν απομείνει πολλοί, αντικρίζοντας τις εικόνες, εκτελούν υπεύθυνα την υπηρεσία τους, σκεπτόμενοι ότι όλοι, δικαστές και κρινόμενοι, άρχοντες και αρχόμενοι, θα δώσουν λόγο στον μοναδικό δίκαιο κριτή για τον τρόπο που άσκησαν τα καθήκοντά τους, αν αδίκησαν ή ευεργέτησαν τους αδυνάτους. Αλλά και στις δυσκολίες που τυχόν αντιμετωπίζει ο δημόσιος λειτουργός, αντικρίζοντας την εικόνα του Χριστού, παίρνει δύναμη να τις αντιμετωπίσει, διότι τίποτα δεν είναι αδύνατο για τον Χριστό. Εδώ και δεκαετίες ζούμε μια νέου είδους εικονομαχία, όπου συγκεκριμένες ομάδες επιζητούν πάση θυσία την αποκαθήλωση των ιερών εικόνων. Η συνήθεια της ανάρτησης ιερών εικόνων ή συμβόλων σε δημόσιες υπηρεσίες δεν αποτελεί έθος μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, όπως στη Γερμανία, στην Ιταλία και αλλού. Έχει δε κριθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την απόφαση Λάουτσι κατά Ιταλίας, ως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς δεν προσβάλλει τη θρησκευτική ελευθερία των αλλοθρήσκων. Όμως η νόμιμη ανάρτηση των ιερών συμβόλων προϋποθέτει τη θετική διάθεση του εκάστοτε κράτους. Δηλαδή, αν το κράτος μας αποφασίσει ότι δεν θέλει να θρησκεύει και κατεβάσει τις εικόνες από τις δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορεί κανένας να το εξαναγκάσει να τις ξαναβάλει στη θέση τους. Σημειωτέων ότι κατά την ακροαματική διαδικασία στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας στις υποθέσεις για το μάθημα των θρησκευτικών, όπου ήταν διάδικος και η εστία πατερικών μελετών, ζητήθηκε ως προδικαστικό αίτημα από την Ένωση Αθέων η αποκαθήλωση της εικόνας του Χριστού από την αίθουσα της Ολομέλειας, αίτημα το οποίο απερίφθη με σκεπτικό βασισμένο στο άρθρο 3 του Συντάγματος. Μια από τις σημαντικότερες πτυχές του άρθρου 3 στο δημόσιο βίο της Ελλάδας, σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 2, είναι ο ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος των θρησκευτικών. Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, το μάθημα των θρησκευτικών οφείλει να αναπτύσσει την ορθόδοξη χριστιανική συνείδηση των μαθητών και γι' αυτό οφείλει να είναι ορθόδοξο ομολογιακό. Ή όπως έλεγε και ο μακαριστός πατήρ Γεώργιος Μεταλλινός, πιο σωστά ομολογητικό. Οι αποφάσεις 660 και 926 του 2018, 1749 και 1750 του 2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κάνουν ειδική μνήμα στο άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος, ερμηνεύοντας τον όρο ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης του άρθρου 16 ως ανάπτυξη της χριστιανικής ορθόδοξης συνείδησης. Το πολύπαθο μάθημα των θρησκευτικών θα υποστεί το έσχατο πλήγμα αν τροποποιηθεί το άρθρο 3 ή το άρθρο 16 παράγραφος 2, τα οποία είναι οι δύο πυλώνες που κρατούν τον ορθόδοξο ομολογητικό χαρακτήρα του. Στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας λειτουργούν ιεροί ναοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας με εφημερίους που τελούν τις ακολουθίες, εξομολογούν, παρηγορούν, μεταλαμβάνουν τους ασθενείς. Η λειτουργία αυτών των ναών βασίζεται στο γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών ανήκουν στο Ορθόδοξο δόγμα. Ουδή σήμερα μπορεί να αμφισβητήσει την ομιμότητα της λειτουργίας των νοσοκομιακών ναών, διότι ακριβώς υπάρχει η πρόβλεψη για τα προνόμια της επικρατούσας θρησκείας στο άρθρο 3. Τυχόν κατάργησή τους θα είχε δυσμενείς συνέπειες και σε πρακτικό επίπεδο για τους ασθενείς, οι οποίοι στις δύσκολες στιγμές τους καταφεύγουν στην πίστη για να ξεπεράσουν τους φόβους και να απαλύουν τον πόνο τους. Η παρουσία του ναού στο πεδίο της μάχης με τον πόνο και το θάνατο Τους θυμίζω ότι δεν τελειώνουν όλα εδώ. Οι νοσοκομιακοί ιατροί που μπορούν να επιβεβαιώσουν την ευεργετική επίδραση των μυστηρίων στους ασθενείς, ακόμα και εκείνοι που δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να αρνηθούν τη θετική επίδραση της πίστης του ασθενούς σε ψυχολογικό επίπεδο και κατ' επέκταση και στο σωματικό. Μεγάλες μορφές της Ορθοδοξίας μας, όπως ο Άγιος Άνθιμος της Χίου, ο Άγιος Πορφύριος, ο Άγιος Ευμένιος, υπηρέτησαν σε νοσοκομιακούς ναούς, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τον πάσχοντα άνθρωπο. Όλοι αυτοί δεν θα επιτρεπόταν να βρίσκονται στα νοσοκομεία αν η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είχε το προνόμιο της επικρατούσας θρησκείας και θα στερούνταν χιλιάδες ασθενείς, θα τους στερούνταν χιλιάδες ασθενείς που ευεργετήθηκαν από την αγάπη τους. Τέλος, το θρησκευτικό σώμα του στρατού, της αστυνομίας και των λοιπόν σωμάτων ασφαλείας αποτελείται αποκλειστικά από κληρικούς της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Χωρίς επικρατούσα θρησκεία, δεν μπορεί να συντηρούνται θρησκευτικές υπηρεσίες μιας συγκεκριμένης θρησκείας. Παράλληλα, δεν μπορεί να αναγνωρίζονται προστάτες άγιοι στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας. Μπορεί σε κάποιους να φαίνεται η παρουσία θρησκευτικού σώματος ως κάτι όχι απόλυτα απαραίτητο στο στρατό. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα, διότι το θρησκευτικό σώμα στο Μακεδονικό αγώνα, στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 40, διαδραμάτισε σπουδαίο ρόλο στην αγωνιστικότητα των Ελλήνων στρατιωτών. Οι στρατιώτες στην Πίνδο έβλεπαν τον πόλεμο ως ιερό, διότι θεώρησαν τον τορπιλισμό της Έλλης στο λιμάνι της Τίνου, ανήμερα της κοιμήσεως Θεοτόκου, ως προσβολή προς την Παναγία. Και μπόρεσαν και έκαναν ένα στρατιωτικό θαύμα που προκάλεσε τον θαυμασμό όλου του κόσμου χάρη σε αυτή την πίστη, την οποία την ενέπνευσε και το θρησκευτικό σώμα του στρατού. Αλλά βέβαια και σε φανερές παρεμβάσεις της Παναγίας, όπως έχουν καταγραφεί στα πρακτικά εκεί των πολεμιστών. Αλλά και σήμερα, τυχούσα κατάργηση της επίσημης εκκλησιαστικής παρουσίας στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, θα είχε δυσμενείς συνέπειες στο πατριωτικό αίσθημα και στο ηθικό των υπηρετούντων, καθώς ανέκαθεν η Ορθόδοξη πίστη αποτελούσε τον ύψιστο παράγοντα ανόρθωσης του ηθικού των Ελλήνων στρατιωτών και σημείο ομοψυχίας τους. Η δε πίστη στη μεταθανάτη απόδοση των καλών και κακών πράξεων από το δίκαιο Κριτή οδηγεί σε σπουδαία ανδραγαθήματα κατά του αδίκου και προς υπεράσπιση των αδυνάτων, ενώ ισχυροποιεί τον πιστό απέναντι σε απειλές και φοβίες. Θα κάνω τώρα μια πολύ μικρή αναφορά. Ήδη και ο πατήρ Αρσένιος και ο πατήρ Ιωάννης ανέφεραν για το καινοτόμο Σύνταγμα. Στις 5 Ιουνίου του 2016, με την εφημερίδα Καθημερινή, προσφέρθηκε δωρεάν ένα ένθετο βιβλίο με τον τίτλο αυτόν «Ένα καινοτόμο Σύνταγμα για την Ελλάδα», χορηγίας του Global Citizen Foundation, του γνωστού κρίσου φιλανθρώπου εντός εισαγωγικών George Soros. Αυτό η χορηγία αναφέρεται στην πρώτη σελίδα κιόλας του βιβλίου. Έτσι, δεν είναι κάποια συνωμοσιολογία. Όποιος έχει το βιβλίο θα το δει. Υπάρχει και σε ηλεκτρονική μορφή, ελεύθερο στο διαδίκτυο. Στην εισαγωγή του βιβλίου σημειώνεται ότι με πρωτοβουλία του Στέφανου Μάνου, παλαιού πολιτικού του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, συγκροτήθηκε μια ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τους Νίκο Αλιβιζάτο, συνταγματολόγο. Θα μου επιτραπεί η έκφραση τον Πατριάρχη των συνταγματολόγων στο θέμα της εκοσμίκευσης του κράτους, δηλαδή της κατάργησης της επικρατούσας θρησκείας, τον Παναγή Βουρλούμη, τραπεζικό, τον Γιώργο Γεραπετρίτη, συνταγματολόγο και σημερινό πρωτοκλασάτο στέλεχος της κυβέρνησης, τον Γιάννη Κτιστάκη, συνταγματολόγο νυν διορισμένο δικαστή του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο Στρασβούργο. Ξέρετε, οι δικαστές εκεί διορίζονται από τα κράτη, από τα εκάστοτε κράτη. Εμείς δεν στείλαμε κάποιο δικαστικό, στείλαμε τον δικηγόρο κύριο Κτιστάκη, που ήταν και δικηγόρος των όλων των ιδρυμάτων αυτών των φιλανθρωπικών του κύριου Σόρος. Μέσα σε αυτή την ομάδα ήταν και ο Στέφανος Μάνος, ο εμπνευστής, και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος, συνταγματολόγος, καθηγητής. Είναι ο σημερινός υπεύθυνος που έχει ορίσει η κυβέρνηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία προχωράει κατά από τη μύτη μας. Στο καινοτόμο Σύνταγμα αφαιρείται το προήμιο εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, αφαιρείται η διάταξη περί επικρατούσας θρησκείας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αφαιρούνται στο άρθρο 16, παράγραφος 2, η ανάπτυξη της Ορθόδοξης και εθνικής, της χριστιανικής και εθνικής συνείδησης των Ελλήνων. Αφαιρούνται οι προστατευτικές διατάξεις για το θεσμό της οικογένειας, των πολυτέκνων. Οπότε μπορούμε να συνυπολογίσουμε ότι, όπως προανέφερα, εκ των συγγραφέων του καινοτόμου συντάγματος, ο κύριος Γεραπετρίτης είναι υπουργός πρωτοκλασσάτος και ενώ παράλληλα και ο Φίλιππος Σπυρόπουλος είναι υπεύθυνος για τη συνταγματική αναθεώρηση, εκτιμώ ότι το άρθρο 3 θα μπει στο στόχαστρο της επόμενης αναθεωρητικής βουλής, εκτός αν υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις από το λαό και από την Εκκλησία. Συμπερασματικά, το άρθρο 3 του συντάγματος αποτελεί την ιερή παρακαταθήκη των προγόνων μας και αποτελεί το νομικό ανάχωμα στην αποχριστιανοποίηση της χώρας μας. Ό,τι έχει κρατηθεί ζωντανό από την πίστη στη δημόσια σφαίρα, κρατήθηκε γιατί υπάρχει ακόμα το άρθρο 3. Δυνάμει του οποίου κατοχυρώνεται όλη η κοινωνική παρουσία της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη δημόσια σφαίρα. Τυχούσα κατάργηση ή τροποποίηση του άρθρου 3 θα παρέχει στον νομοθέτη τη δυνατότητα να νομοθετήσει τον αποκλεισμό της παρουσίας της Εκκλησίας από κάθε πτυχή του κρατικού βίου, αλλά όχι μόνο στον νομοθέτη. Ο νομοθέτης μπορεί να μην πειράξει, ας πούμε, φέρει πίν τους ναούς, τα νοσοκομεία ή το θρησκευτικό σώμα του στρατού. Θα δώσει τη δυνατότητα στο δικαστή που θα ερμηνεύσει το Σύνταγμα, θα εφαρμόσει δηλαδή το νέο Σύνταγμα, τον αναθεωρημένο, να τα καταργήσει αυτός, ως αντισυνταγματικά, ως συμβαίνοντα πράγματα τα οποία παραβιάζουν την αρχή της ισότητας του άρθρου 4 του Συντάγματος και θέτουν την Ορθόδοξη Εκκλησία χωρίς συνταγματικό αίρισμα πάνω από τις άλλες θρησκείες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αγνωμοσύνη από την περιθωριοποίηση της Εκκλησίας από το κράτος που ίδια γέννησε, η οποία περιθωριοποίηση όσο κλιμακώνεται επιφέρει τη δίκαιη ανταπόδοση στο αγνώμων έθνος. Ήδη με τις επιθέσεις που γίνονται εις βάρος της Εκκλησίας και τη θεσμοθέτηση αντιευαγγελικών νόμων υφιστάμεθα τις ανάλογες συνέπειες. Διότι αυτός που δεν τιμά τους γονείς του δεν μπορεί να κάνει προκοπή, όπως γνωρίζουμε, στα απλά καθημερινά πράγματα, αλλά είναι άξιος καταφρόνησης. Έτσι και το ελληνικό κράτος, που περιφρονεί τη μητέρα του γένους Εκκλησία, παραπέει ζητώντας το έλεος από τις κακές μητριές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η νεοευρωπαϊκή ηθική και ο νομικός πολιτισμός που χτίζει οδηγούν τους λαούς της Ευρώπης στην αυτοκαταστροφή. Αν οι ληστές ή οι αιρετικοί Ευρωπαίοι έχουν το ελαφρυντικό ότι γεννήθηκαν στην άγνοια και δεν γνώρισαν την αλήθεια, τι θα απολογηθούμε εμείς που γεννηθήκαμε σε μια χώρα ορθόδοξη, με πλήθος Αγίων, και πετάξαμε το θησαυρό της εξαιτίας του κόμπλεξ κατωτερότητος που μας διακατέχει απέναντι στους δυτικούς λαούς. Ας σταματήσουν επιτέλους και οι συνταγματολόγοι και οι πολιτικοί ακολουθοί τους να κοιτάζουν αφιψηλού την Εκκλησία σαν να είναι κάτι ξεπερασμένο. Ξεπερασμένη και απολύτως αποτυχημένη είναι η κρατική αθεία, η οποία συγκρούστηκε με την Ορθοδοξία τον προηγούμενο αιώνα σε όλα τα Ορθόδοξα κράτη πλην της Ελλάδος, εισπράττοντας μια μεγαλοπρεπή ήττα που θα πρέπει να συγκρατεί την αλαζονία κάθε επίδοξου διώκτη της Εκκλησίας. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια.
1: Ακούσαμε την εισήγηση του δικηγόρου Χαράλαμπου Άνδραλη με θέμα ιστορική και νομική σημασία της συνταγματικής αναγνώρισης επικρατούσης θρησκείας που εκφωνήθηκε στην ημερίδα που διοργάνωσε η Εστία Πατερικών Μελετών την Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 στο Αμφιθέατρο ΟΤΕ Academy στο Μαρούσι με θέμα της ημερίδας «Εκκλησία και Πολιτεία στην εποχή της Μεγάλης Επανεκκίνησης».
2: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Έχουμε και σήμερα αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, σε αυτό το πρώτο μέρος της Θείας Αποκαλύψεως, για το οποίο γενικότερα δεν κάνουμε πολύ λόγο, ίσως και επειδή δεν γνωρίζουμε πολλά, δεν έχουμε ασχοληθεί όσο θα έπρεπε με αυτό το, με αυτό το τμήμα της Αγίας Γραφής. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να δούμε στα 49 αυτά βιβλία και ακόμα πιο πολλά στα προφητικά βιβλία. Τα προφητικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης έχουν θέματα που απασχολούσαν τον Ισραήλ της εποχής στην οποία γράφτηκαν τα βιβλία, αλλά βλέπουμε διαβάζοντάς τα και μελετώντας τα πόσο επίκαιρα είναι όλα αυτά για το σήμερα. Γιατί έχουμε πει και άλλες φορές ότι οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη έβλεπαν δύο κορυφές μπροστά τους, ενωμένες, κορυφές βουνών. Τη μία κορυφή ήταν η Παλαιά, ήταν η πρώτη παρουσία του Χριστού, η οποία έχει πραγματοποιηθεί με τη σάρκωση του Υιού του Θεού, και η δεύτερη έπεται, την αναμένουμε. Οπότε οι προφήτες έχουν πει και για τις δύο αυτές ελεύσεις του Χριστού, του Μεσσία. Γι' αυτό και είναι τόσο επίκαιρες πάντα, διότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται είναι ο Χριστός, και γιατί περιγράφουν τις ανθρώπινες αδυναμίες και τα πάθη, τα οποία είναι διαχρονικά. Δηλαδή, τα ίδια πάθη που βλέπουμε στον πρώτο άνθρωπο, βλέπουμε και σήμερα μέσα μας και γύρω μας. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη αξία να τη μελετάμε την Παλαιά Διαθήκη και κυρίως, όπως είπα, να βρίσκουμε, να ανακαλύπτουμε το Χριστό. Να πούμε ότι για να κατανοούμε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, τα οποία είναι και ιστορικά κείμενα, θα πρέπει να ανατρέχουμε στην εποχή τους, να κάνουμε αναδρομή στην εποχή που γράφτηκαν ή ακόμα πιο πίσω, στην εποχή που πιθανόν πραγματοποιήθηκαν τα γεγονότα. Εμείς είμαστε γύρω στο 600 π.Χ. και θα δούμε από τον αιώνα αυτό τα πολιτικά γεγονότα, το κοινωνικό περιβάλλον, γιατί όλα αυτά συνδέονται για μια σωστή ερμηνεία των θεολογικών νοημάτων. Ένας που ενδιαφέρεται να δώσει μια θεολογική ερμηνεία σε ένα χωρίο, σε μια περικοπή στην Παλαιά Διαθήκη, ασφαλώς θα πρέπει να τοποθετηθεί στο πλαίσιο το ιστορικό και το κοινωνικό και το πολιτιστικό της εποχής, για να μπορέσει να κατανοήσει σωστά και να μην πέσει σε λάθη. Γιατί τα πολιτικά θέματα και τα κοινωνικά θέματα ασφαλώς σχετίζονται με τα θεολογικά, θα τα λέγαμε και εκκλησιαστικά σήμερα, αφού μία είναι η κοινωνία και οι άνθρωποι μετέχουν ως πολίτες, ως πιστοί στην Εκκλησία, και το ένα επηρεάζει το άλλο. Να πούμε γενικά ότι αυτός ο τόπος που ονομάζουμε Αγία Γη σήμερα έγινε το μήλον της έρηδος πολλών λαών, όπως φαίνεται και μέσα από το βιβλικό κείμενο. Λαοί όπως οι Αιγύπτιοι, οι Ασσύριοι, οι Βαβυλώνοι, οι Πέρσες αργότερα, οι Ρωμαίοι, διεκδίκησαν αυτόν τον τόπο, και καταλαβαίνουμε από αυτό ότι θα πρέπει να δούμε και τον πολιτισμό εκείνων των λαών. Γιατί ένας λαός όταν κατακτά ένα άλλο μέρος, μεταφέρει όλα τα πολιτιστικά στοιχεία και τη θρησκεία βέβαια που έχει ο ίδιος. Οι πολιτικοί ηγέτες του Ισραήλ από την άλλη μεριά τώρα
άλλοτε είναι θεοσεβής και άλλοτε όχι. Άλλοτε ασκούν την πολιτική τους με κριτήρια και την ενότητα του λαού γύρω από το Θεό και με το Θεό, και άλλοτε ανάλογα με τις συγκυρίες τις ιστορικές και με το συμφέρον που έτσι εκείνοι νόμιζαν ότι είναι του λαού, σύναπταν συνεργασίες με γειτονικούς λαούς οι οποίοι είναι ειδωλολατρικοί λαοί, και αυτό είχε σαν συνέπεια να υιοθετούν και τις θεότητες αυτές των ειδωλολατρικών λαών με τους οποίους είχαν συνάψει συμμαχία. Και τότε λοιπόν είχαμε νέες θεότητες στη λατρεία, και βέβαια το πρώτο που είπα, όταν έχουμε κατάκτηση από ένα λαό σε έναν άλλον, και τότε έχουμε την επιβολή των θεοτήτων για τη λατρεία. Όπως έτσι είναι τα πράγματα, έτσι συνέβαινε συνήθως, έπρεπε να έχουμε την παρέμβαση, και είχαμε την παρέμβαση προσωπικότητων. Είχαμε θρησκευτικές προσωπικότητες, τις οποίες αναδείκνυε ο ίδιος ο Θεός, διάλεγε, τους έπεφτε ο κλήρος, όπως λέμε σήμερα, αυτός είναι κληρικός, του έπεσε ο κλήρος, και αυτοί ονομάζονται δίκαιοι, ονομάζονται προφήτες. Πριν είχαμε τους κριτές, και αυτοί το ίδιο ήταν. Αυτοί τι κάνουν, παρεμβαίνουν όταν βλέπουν ότι θίγεται η πίστη στον ένα Θεό, ότι τιμώνται ψεύτικοι θεοί και παραγωνίζεται ο ένας και μοναδικός Θεός. Αυτό είναι το έργο τους, και αυτό τους κάνει να είναι ιδιαίτερα ζωντανοί, ιδιαίτερα δραστήριοι. Δεν είναι οι άνθρωποι οι απομονωμένοι σε κάποιο σημείο του τόπου που ζουν, αλλά βγαίνουν μπροστά. Βγαίνουν μπροστά και υπερασπίζονται το λαό. Υπερασπίζονται σε εισαγωγικά το Θεό, δηλαδή την πίστη, αλλά υπερασπίζονται και τους ανθρώπους, οι οποίοι πολλές φορές κινδύνευαν, όπως κινδυνεύουν και σήμερα, από την πίστη τους, για την πίστη τους. Έτσι εξηγούνται αυτές οι παρεμβάσεις που βλέπουμε και στον προφήτη Ισαΐα, αλλά κυρίως και στον προφήτη Ιερεμία, για τον οποίο σήμερα θα κάνουμε αναφορά. Έτσι εξηγούνται οι επεμβάσεις αυτών των θρησκευτικών ταγών στα ζητήματα του καθημερινού και του πολιτικού βίου. Ο προφήτης λοιπόν δεν είναι ανενεργός, αλλά αντίθετα είναι ένας ενεργός πολίτης. Δεν αντέχει στην εποχή του να βλέπει την κοινωνική αδικία. Δεν είναι αδιάφορος ως προς αυτή. Η κατάσταση ως προς την κοινωνία και εκείνης της εποχής, αλλά και η δική μας δεν είναι μακριά από αυτό, και γενικότερα στην Ιφίλιο εννοώ, υπάρχει μία ανισότητα μεταξύ των ανθρώπων, μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών. Βλέπουμε ότι το άδικο κυριαρχεί. Δεν υπερασπίζονται οι άνθρωποι, και κυρίως αυτοί που έχουν την πολιτική ευθύνη αλλά και την εκκλησιαστική, όπως φαίνεται εδώ πέρα, θα τη λέγαμε σήμερα εκκλησιαστική, των υπερασπιστών, των εκπροσώπων της πίστης, ας το πούμε έτσι. Δεν
βλέπουμε ότι δεν υπερασπίζονται το κοινό καλό ή και δεν στυλιτεύουν το άδικο. Εδώ πέρα βλέπουμε τον προφήτη, εν προκειμένου τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος βγαίνει μπροστά και καυτηριάζει, και θα δούμε αργότερα ότι και αυτό το κάνει με κόστος όχι μόνο του να χάσει κάποια θέση κοινωνικά, αλλά με την ίδια του τη ζωή, με κόστος και θυσία της ίδιας του της ζωής. Βγαίνει λοιπόν μπροστά, τον απασχολούν αυτά τα θέματα, τα κοινωνικά, και τον απασχολούν γιατί τον απασχολεί ο άνθρωπος. Ό,τι σχετίζεται με τον άνθρωπο, σχετίζεται και με την Εκκλησία και με τον προφήτη και με τον Απόστολο και με τον κληρικό. Μεταφέρει λοιπόν το μήνυμα του Θεού ο προφήτης στους ανθρώπους εκείνους, γι' αυτό και λέει, ξεκινάνε με τις εκφράσεις, με την έκφραση «Τάδε λέγει Κύριος», ότι αυτά που λέω είναι σαν να μου τα, όχι σαν, μου τα έβαλε ο Θεός στο στόμα να σας τα πω. Μιλάω εκ μέρους του Θεού και το κάνουν αυτό, μεταφέρουν το μήνυμα για δικαιοσύνη και για αγάπη, γιατί ο Θεός που εκπροσωπούν είναι ο ίδιος αγάπη και δικαιοσύνη. Θα δούμε λοιπόν τις περιστάσεις αυτές, την παρουσία αυτή του προφήτη Ιερεμία, και μέσα από το βιβλίο του, το ομώνυμο βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανίχνευση στην καρδιά του προφήτη. Θα τον δούμε δηλαδή, θα δούμε πώς περιγράφεται μέσα από το βιβλίο, ένα βιβλίο το οποίο του έδωσε εντολή ο Θεός να το γράψει, και ο μαθητής του, ο Βαρούχ, ανέλαβε θα λέγαμε σήμερα δακτυλογραφήσει το βιβλίο αυτό. Την πρώτη φορά κάηκε το βιβλίο, το έκαψαν αυτοί που δεν τους συνέφερε να ακούν τα γραφόμενα, αλλά και πάλι ο προφήτης με τη βοήθεια του μαθητού του, του Βαρούχ, το έγραψε πάλι με την γιατί ο ίδιος ο Θεός του το ζήτησε. Και αυτό είναι μια απάντηση ίσως σε αυτούς που λένε ότι, και που ξέρουμε ότι αυτά τα βιβλία είναι από, έχουν φτάσει στα χέρια μας, είναι τα προφητικά κείμενα, που ξέρουμε όντως ότι είναι αληθινά. Θα σας πω, οι Εβραίοι είχαν κάτι. Οι Εβραίοι είχαν μια μεγάλη αιμονή στα κείμενα. Θυμηθείτε ότι κάνει αναφορά σε αυτό και ο Χριστός. Ούτε ένα κόμμα, ούτε μία κεραία, ούτε ένας τόνος δεν θα αλλάξει από το κείμενο. Θεωρούσαν ότι το κείμενο είναι ένα ιερό κείμενο, είναι θεόπνευστο κείμενο, και δεν το πείραζαν καθόλου. Γι' αυτό και διατηρήθηκαν τα κείμενα στις περισσότερες των περιπτώσεων, όπως ακριβώς βγήκαν από τα χέρια των ιερών συγγραφέων. Είχαν μεγάλο σεβασμό στα κείμενα, αφού και στην ανάγνωση ακόμα, όταν έβλεπαν το όνομα του Θεού, το Γιαχβέ, δεν το έλεγαν. Υπερπηδούσαν τη λέξη. Δηλαδή είχαν ένα πολύ μεγάλο σεβασμό στα κείμενα, γι' αυτό και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, και διατηρήθηκαν τα κείμενα πολύ κοντά στα αρχικά κείμενα. Αυτό είναι κάτι που βοήθησε και την επιστήμη σήμερα, της θεολογίας, αλλά και τις άλλες επιστήμες, της ιστορίας, της παλαιογραφίας, της αρχαιολογίας, να μας δίνουν πληροφορίες σχετικά με αυτό. Θα πάμε να δούμε λοιπόν, μετά από αυτό το πλαίσιο, είπαμε στα πολιτικά ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια ο ένας λαός να επιβληθεί στον άλλον, και αυτή η Αγία Γη να κατακτάται μια από τον ένα και μια από τον άλλον, και να προσπαθούν οι ηγέτες, οι πολιτικοί ηγέτες, να διατηρήσουν
το έθνος τους, και κοινωνικά είπαμε ότι υπάρχει αδικία μεγάλη, τα οποία δεν μένουν αδιάφορα εκ μέρους των προφητών και εν προκειμένου του Ιερεμία.

Πάμε να λοιπόν να δούμε σχετικά με το βίο του προφήτη σύντομα ιστορικά στοιχεία, αλλά μέσα από το κείμενο θα δούμε ότι διαζωγραφίζονται και τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, που είναι κατά βάση το έργο μας και η προσπάθειά μας σε αυτήν εδώ την επικοινωνία. Ο προφήτης γεννήθηκε το έτος 650 π.Χ. σε μια μικρή κομμόπολη της Ιουδαίας, στην Αναθώθ, η οποία βρίσκεται βόρειο-ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Ήταν γιος ιερέα του Χελκία, ο οποίος υπηρετούσε στην Ιερουσαλήμ. Και μάλλον και το μικρό του παιδί, ο Ιερεμίας, είχε αυτό το δρόμο, ήθελε να ακολουθήσει και αυτός τον ιερατικό βίο. Και κοντά στον ιερέα πατέρα του θα άκουγε όλες αυτές τις διηγήσεις που διαβάζουμε και εμείς σήμερα, που είναι στην Πεντάτευχο, κυρίως αυτές για τη γένεση, για την έξοδο, για τους ένδοξους αγώνες των πατριαρχών, των προπατώρων τους. Θα άκουγε για τους αγώνες που κάνουν οι προφήτες, ιδιαίτερα κατά τη φοβερή εποχή του Μανασί, και είμαστε βέβαιοι ότι οι προφήτες μελετούσαν τους προγενέστερους προφήτες, τη διδασκαλία των προγενεστέρων προφητών. Και προγενέστερος είναι ο Σιέ. Φαίνεται στο κείμενο, αν κάποιος διαβάσει τον προφήτη Οσιέ, θα καταλάβει, και μετά διαβάσει τον προφήτη Ιερεμία, θα καταλάβει ότι ο δεύτερος έχει λάβει υπόψη του τον προηγούμενο, και αυτό φαίνεται σε ομοιότητες που υπάρχουν. Αλλά και στην Ιερουσαλήμ ο Ιερεμίας, νεαρός ακόμα, συνοδεύει τον πατέρα του και εκεί βλέπει την ηθική και τη θρησκευτική κατάπτωση του λαού και μεγαλώνει έχοντας και αυτός στα δικά του αυτιά ακούσει αυτά που έλεγε, που λέγανε και οι άλλοι προφήτες, αυτό που λεγόταν στην εποχή του, ότι έρχεται κάποια καταστροφή. Έρχεται καταστροφή η οποία θα έρθει επειδή υπάρχει ηθική κατάπτωση. Και να το πούμε αυτό, κάποιες φορές αυτό προκαλεί κάποιους ανθρώπους, αλλά είναι μια

λόγω της φιλοασυριακής πολιτικής του Μανασί είχαν δημιουργηθεί πολλά θυσιαστήρια, όχι για τον πραγματικό Θεό, αλλά για ξένους θεούς, ειδωλολάτρες, ειδωλολατρικούς. Θυμάστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος όταν ήρθε στην Αθήνα, είδε λέει κατίδωλο την πόλη, γεμάτη είδωλα. Αυτό ακριβώς είναι το ίδιο και απαντά και στην εποχή μας και στην εποχή που εξετάζουμε. Η πόλη του Ιουδαίου είναι γεμάτη από είδωλα. Οι δρόμοι της Ιερουσαλήμ είναι γεμάτοι από θυσιαστήρια του Βάαλ. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στις αυλές του ναού υπήρχαν αγάλματα των ασυριακών θεών και ο κόσμος δεν λάτρευε τον ένα θεό, αλλά με ιδιαίτερο ζήλο απέδιδε τιμή και λατρεία σε ξένους θεότητες, σε ξένες θεότητες. Και να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό, εξισκήτω και η λατρεία του Μολόχ, του Θεού, με ανθρωποθυσίες. Ανθρωποθυσίες στο πυρακτωμένο είδωλό του. Αυτά αναφέρονται στα Δέλτα Βασιλειών, 23ο κεφάλαιο. Και βέβαια στο δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο του προφήτη Ιερεμία. Εδώ, ανοίγοντας μια παρένθεση, να πούμε ότι καταδικάζεται η ανθρωποθυσία στον Ισραήλ. Εδώ είναι μια ειδωλολατρική λατρεία, θυσία ειδωλολατρών, που είχαν μέσα τις ανθρωποθυσίες. Ενώ ο νόμος του Ισραήλ απαγορεύει ρητά τη θυσία ανθρώπων, όπως επίσης απαγορεύει και την αιμομιξία. Μα θα ρωτάει κάποιος, μα δεν αναφέρονται κάποια σημεία, δεν υπάρχουν κάποια σημεία αιμομιξίας στην Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, δεν είναι θέλημα του Θεού, δεν είναι νόμος Θεού, δεν είναι κάτι το οποίο θέλει ο Θεός αυτό. Και η αιμομιξία καταδικάζεται. Απλά εμείς χαιρόμαστε, γιατί θα πρέπει να χαιρόμαστε, γιατί το κείμενο δεν κρύβει κάποια πράγματα που έγιναν. Αλλά αυτό έγινε με ανθρώπινη παρέμβαση, με ανθρώπινη βούληση, θέληση. Όχι όμως ότι ο Θεός το προκάλεσε αυτό, και όχι ότι ο Θεός το θέλει και το όρισε ως νόμο για να τον τηρούν. Να πούμε ότι η θρησκευτική κατάπτωση φέρνει και κοινωνική και ηθική διαφθορά. Αυτό το βλέπουμε και σήμερα. Όταν κάποιος είναι μακριά από το Θεό, όλα επιτρέπονται, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι οι δυνάμεις οι ανθρώπινες, δεν είναι τόσες ώστε να διορθώσουμε ούτε καν τον εαυτό μας, ούτε κάποιες συνήθειες που μας έχουν γίνει συνήθειες δεν μπορούν να κοπούν, μόνο με τις ανθρώπινες δυνάμεις. Και ας το ομολογήσουν αυτό όσοι παλεύουν πάνω σε αυτό. Η θεϊκή δύναμη είναι αυτή που σε ενισχύει και αλλάζει και σε αλλάζει. Πράγματα τα οποία κουβαλάς, που είναι και κληρονομικά ακόμα και πηγαίνουν από γενεά σε γενεά, δεν μπορείς να τα αλλάξεις εύκολα. Χρειάζεται η θεϊκή επέμβαση, την οποία θα ζητήσεις για να έρθει κοντά σου, για να έρθει χάρη κοντά σου, και τότε μπορείς να καταφέρεις πράγματα που δεν μπορούσες να τα καταφέρεις με τίποτα μόνος σου. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω με αφορμή αυτό που είπαμε πριν, ότι η θρησκευτική κατάπτωση προκαλεί, δημιουργεί κοινωνική

μοραλική και ηθική διαφθορά. Ένας άνθρωπος που είναι πραγματικά κοντά στο Θεό, γιατί είναι κάποιοι που νομίζουν ότι είναι, ενώ βρίσκονται μέσα στο ναό, είναι πολύ μακριά από την αλήθεια της πίστης. Όταν ένας όμως είναι πράγματι κοντά στο Θεό, τότε αυτός ο άνθρωπος και κοινωνικά είναι καλύτερα, είναι ένας καλός πολίτης, είναι ένας δημιουργικός άνθρωπος, ένας χαρούμενος άνθρωπος και ηθικά είναι καλύτερος, διότι θέλοντας να πλησιάσει το Θεό παλεύει και σε ένα πνευματικό στίβο. Η εποχή μας, η εποχή του προφήτη Ιερεμία, είπαμε, δεν είναι έτσι. Έχουμε καταπιέσεις των δοχών και των αδυνάτων, των χειρών, των ορφανών, από τους άρχοντες και τους πλούσιους. Τα διαβάζουμε αυτά στο δεύτερο και στο πέμπτο κεφάλαιο του βιβλίου. Και κλοπές και φόνοι και μοιχείες και πορνείες είναι τα χαρακτηριστικά των χρόνων στους οποίους αναφερόμαστε. Είναι γενική η διαφθορά. Και στην Ιερουσαλήμ, όπως διαβάζουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, ουδείς υπήρχεν εξασκών δικαιοσύνη και τηρών πιστότητα. Κανένας, λέει, ουδείς δεν υπήρχε ο οποίος να ήταν δίκαιος, να αγαπούσε το δίκαιο και να το υπερασπιζόταν. Όλα αυτά τα βλέπει, τα ζει σαν νέο παιδί, σαν νέος άνδρας ο Ιερεμίας, και ασφαλώς του προκαλεί, θα του έχει προκαλέσει πόνο και αγανάκτηση και την ιδέα ότι δικαίως θα λάβουν την καταστροφή, γιατί οι ίδιοι έχουν προκαλέσει την καταστροφή. Δεν ευθύνεται ο Θεός για αυτό. Όταν ο άνθρωπος ο ίδιος βάζει τα χέρια του και βγάζει τα δικά του μάτια, είναι καθαρά μια δική του επιλογή και θα έχει τις συνέπειες. Όμως από την άλλη μεριά δεν μένει εκείνος αμέτωχος ο προφήτης και λέει ας κάνουν ό,τι θέλουν και ας λάβουν τις συνέπειες του νόμου και τις συνέπειες των επιλογών, αλλά πονάει. Έτσι κάνει ο άνθρωπος του Θεού. Έστω και αν ο ίδιος αισθάνεται δίκαιος, βλέπει δίπλα να συμβαίνει αυτή, να υπάρχει αυτή η διαφθορά και δεν μπορεί να ησυχάσει. Μέσα από την ψυχή του φωνάζει, κηρύττει και λέει δεν βλέπετε τον γκρεμό που είσαι στα όρια του. Μετάνοια, λέει, είναι αυτή η λέξη κλειδί που λύνει πάρα πολλά ζητήματα. Μαζί με τη συγγνώμη, μετά τη συγγνώμη, η μετάνοια. Ωστόσο, έχει και ένα άλλο θέμα που τον απασχολεί. Ήδη από την κλίση του στο προφητικό αξίωμα, τον Ιερεμία, είναι η νεότητά του. Πρέπει να υποθέσουμε ότι είναι περίπου στα 20 του έτη, λίγο παραπάνω, που όλα αυτά μέσα στο νου του, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, τα βιώματά του είναι πολύ ζωντανά, και στα 23 του βρίσκεται μέσα στο ναό και ακούει τη φωνή του Θεού. Εδώ έχουμε την κλίση του προφήτη. Βρίσκεται μέσα στο ναό, ούτε και αυτό είναι τυχαίο, ότι η κλίση γίνεται μέσα στο ναό. Και στον Ισραήλ πιστεύουν πάρα πολύ ότι ο Θεός κατοικεί στο ναό. Θα περάσουν χρόνια για να ξεκαθαριστεί ότι ο Θεός είναι παντού και δεν περιορίζεται σε τείχους, ούτε καν στους τείχους ενός ναού. Ο Χριστός είναι παρόν και σωματικά στο ναό. Είδατε πάνω στην Αγία Τράπεζα, έχουμε το αρτοφόριο εκεί, είναι το σώμα του και το αίμα του, και σωματικό παρόν, αλλά ως πνεύμα ο Θεός βρίσκεται παντού και όπου ο άνθρωπος τον έχει ανάγκη. Σε ηλικία λοιπόν 23,
23 ετών ο Ιερεμίας βρίσκεται μέσα στο ναό, ακούει τη φωνή του Θεού, ο οποίος τον καλεί. Τον καλεί να αναλάβει ένα έργο μεγάλο, το έργο του προφήτη στα έθνη και επί βασιλείας βρισκόμαστε, έχουμε ακόμα το βασιλικό πολίτευμα, τη βασιλεία, και τον καλεί λοιπόν να αναλάβει αυτή τη μεγάλη ευθύνη, να τον χρήσει, να τον χειροτονήσει, θα λέγαμε σήμερα, προφήτη. Ο Ιερεμίας ακούει αυτή τη φωνή, αλλά έχει μέσα του ένα δισταγμό, έχει ένα φόβο και προβάλλει ευγενικά μεν, αλλά τον προβάλλει, προβάλλει μία άρνηση. Άρνηση όχι με ασέβεια απέναντι στο Θεό, αλλά από αυτό το ιερό δέος ενώπιον του Κυρίου και της Αποστολής και της ευθύνης. Ο Δέσποτα λέει στο πρώτο κεφάλαιο, Κύριε, ο Δέσποτα, Κύριε, ιδού, ουκ επίστα με λαλήν, ότι νεότερος εγώ ημί. Είμαι νέος, πώς να αναλάβω τέτοιο μεγάλο εγχείρημα. Δεν είναι φυγόπονος, δεν είναι νοθρός, αλλά επαναλαμβάνω έχει συνέστηση του μεγάλου και υψηλού και δύσκολου έργου, το οποίο καλείται να αναλάβει, και από τη μία βλέπει το μεγάλο έργο και από την άλλη βλέπει τις πολύ μικρές του δυνάμεις. Σε αυτό έρχεται να απαντήσει αυτό που διαβάζουμε, που λέει ο αρχιερέας στην χειροτονία, η Θεία Χάρης, η τα ασθενή θεραπεύουσα και λείποντα αναπηρούσα. Τελικά το έργο του Θεού είναι, αλλά γίνεται μέσα από τον άνθρωπο. Το ότι λέει ότι είμαι νεαρός δεικνύει ότι είναι όριμος και ότι δεν παρασύρεται από ενθουσιασμούς. Γνωρίζει, ισορροπεί τα πράγματα και απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Όμως, ο Θεός μεταβιβάζει καλή και χειροτονεί τον Ιερεμία προφήτη και του υπόσχεται όμως ότι θα είναι δίπλα του, θα συμπαρίσταται σε αυτόν σε όλο το βίο του, και αυτό φάνηκε όντως να πραγματοποιείται αργότερα όταν κινδύνευσε, και κινδύνευσε και η ζωή του ακόμα, του προφήτη, ότι ήταν δίπλα του και με τρόπο ιδιαίτερο τον προστάτευσε.

0: Δέχεται λοιπόν τελικά την προφητική του κλίση ο Ιερεμίας και μάλιστα αναφέρονται και δύο οράσεις. Οράσεις είναι αυτές που βλέπουν οι προφήτες και οι δίκαιοι, δεν είναι οράματα με την έννοια του ονείρου που βλέπει κάποιος. Η όραση είναι μία θέαση, είναι μία αποκάλυψη του Θεού σε έναν άνθρωπο για συγκεκριμένο λόγο. Του αποκαλύπτεται μέσα από μία όραση. Υπάρχει η όραση με ένα κλαδί μιας αμυγδαλιάς και ενός λέβητα στραμμένο προς το βορρά. Και με βάση αυτά, θα τα δούμε αργότερα τι είναι αυτά τα δύο, παρέχεται στον προφήτη η βεβαιότητα ότι δεν είναι μόνος, ότι θα εκπληρωθούν όσα ο Θεός θα του υποσχεθεί και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αμφιβάλλει και να νιώθει ανασφάλεια. Η κλίση του Ιερεμία τοποθετείται στο 13ο έτος της βασιλείας του Ιωσία. Δηλαδή μιλάμε περίπου για το 627 π.Χ. Να προσθέσουμε και μερικά πράγματα ακόμα. Στα πρώτα κηρύγματά του ο προφήτης γίνεται φανερό ότι έχει άμεση εξάρτηση των λεγόμενων του από τον Οσιέ. Όπως ο Οσιέ, έτσι και ο Ιερεμίας θεωρεί ιδιώδη από θρησκευτική άποψη τη ζωή των Ισραηλιτών στην έρημο. Μετά την είσοδο του λαού στην Παλαιστίνη αρχίζει η θρησκευτική πτώση. Λοιπόν, εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένας κανόνας που εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα. Όταν η πίστη διώκεται, τότε και θριαμβεύει. Ενώ όταν η πίστη γίνεται η επίσημη θρησκεία και αποκτά ο χριστιανός προνόμια, βλέπε Βυζάντιο, τότε αρχίζει μία πτώση θρησκευτική. Γιατί όταν κάτι το οποίο ας σκεφτούμε με πόση ζωντάνια και πόσο ζήλο, ιερό ζήλο αναζητούμε τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Κοινωνία μετά από καιρό, όταν για κάποιο λόγο τη στερηθούμε και πόσο υπόλογοι είμαστε, πολλές φορές είναι στα πόδια μας η Εκκλησία και δεν περνάμε ούτε για ένα κερί, ούτε για να προσευχηθούμε για ελάχιστη ώρα μέσα στο ναό. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι αυτό ισχύει διαχρονικά. Οπότε η ιδανική περίπτωση για τον Ιερεμία, χριστιανική σας την πω έτσι, αληθινής πνευματικότητας, είναι τότε που βρισκόντουσαν στην έρημο διωκόμενοι, αλλά με μία λαχτάρα καλή να γλιτώσουν και επικαλούνταν το Θεό κάθε στιγμή. Να πούμε ότι η θρησκευτική η πτώση αυτή, όπως φαίνεται και στον Οσιέ, βλέπουμε να παρατηρείται και στα θέματα του γάμου και στη σχέση των συζύγων. Η διάρρηξη του στενού δεσμού, διότι ο Θεός με τη Διαθήκη του Σινά συνήψε με τον Ισραηλιτικό λαό ένα στενό δεσμό, όσο ο δεσμός μεταξύ ανδρός και γυναικός. Οπότε βλέπουμε και αυτό το παράδειγμα, ότι έχει χαλαρώσει, ας πω, η σχέση του Ισραηλίτη με τον Θεό, διότι θεωρεί και κτημένο κάτι πλέον Και θα δούμε αργότερα ότι υπάρχει αυτό, αυτή η αρρωστημένη νοοτροπία ότι εμείς, δικός μας είναι ο Θεός και ότι ο Θεός κατοικεί μόνο στην Ιερουσαλήμ, άρα όλα θα μας έρθουν καλά. Συνοδεύει αυτό βέβαια μέχρι και την Καινή Διαθήκη τον Ισραηλίτη. Αλλά φαίνεται ότι έχει επέλθει μια κακή σχέση, δεικνύει αυτό μια κακή σχέση συνήθειας, κακή συνήθειας στη σχέση Θεού και ανθρώπων. Τώρα, η εγκατάλειψη του Θεού εκ μέρους των ανθρώπων και η στροφή στα είδωλα, μέσα ο Ιερεμίας το ονομάζει ανοησία. Είναι ένα ανόητο πράγμα αυτό, να αφήνεις τον ένα Θεό, τον αληθινό Θεό, και να ασχολείσαι με τα κτιστά πράγματα, τα γήινα, και να τους δίνεις, να τα λατρεύεις σαν θεούς. Και επίσης λέει ο προφήτης ότι είναι και μια χαριστία, ειδικά για τον Ισραηλίτη που ο Θεός στάθηκε τόσο κοντά του, τόσο κοντά σε αυτό το λαό, τον ευεργέτησε ποικιλοτρόπως. Εκείνη, και το βλέπουμε μετά και στα χρόνια του Χριστού αυτό, αντί να νιώθουν την ευεργεσία αυτήν, τους βλέπουμε με αχαριστία να συμπεριφέρονται. Τώρα, ρίχνει την ευθύνη ο Ιερεμίας, όπως βλέπουμε και στον Οσιέ, ό,τι είχε κάνει, κυρίως στους πολιτικούς, τους βασιλείς και τους θρησκευτικούς λειτουργούς. Γιατί αυτοί έχουν θέσεις ευθύνης και μπορούν να νομοθετούν και να οδηγούν το λαό προς τη μία ή στην άλλη κατεύθυνση. Η πολιτική των συμμαχιών, την οποία ακολουθούσαν οι βασιλείς του Ισραήλ, έκανε αυτό που λέγαμε στην αρχή, έκανε το έθνος να θέλει να συμμαχεί με τον έναν ή με τον άλλο λαό, αλλά αυτό τους έκανε να δέχονται και άλλους θεούς και να λατρεύονται, και πάμε μετά στο θρησκευτικό συγκριτισμό. Πολλές φορές οι ιερείς δεν αντιδρούσαν σε όλο αυτό, αλλά είχαν μία σχέση συμφέροντος με την κρατική εξουσία, οπότε κινδύνευε η θέση τους αν έλεγαν κάποια πράγματα ενάντια στην πολιτική εξουσία που όπως την εξασκούσαν, και χαρακτηριζόταν και από μια δειλία, εκ μέρους του Ιερατείου, που και αυτή διευκόλυνε την είσοδο ξένων θεοτήτων στη χώρα και τη λατρεία αυτών των θεοτήτων. Στο σημείο αυτό θα σταματήσουμε. Έχετε καταλάβει τι κάνουμε, δηλαδή προσπαθούμε να διεξέλθουμε το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, βλέποντας τα στοιχεία της προσωπικότητάς του, τα οποία βλέπουμε επίσης πόσο σημαντικά είναι να τα εντοπίσουμε, και τον τρόπο που έδρασε, γιατί αφορούν πολύ στο σήμερα. Δηλαδή η ιστορία επαναλαμβάνεται, όπως λένε, και θα πρέπει να την γνωρίζουμε, και θα πρέπει να βλέπουμε και το πώς ένας πνευματικός εργάτης και ηγέτης τοποθετείται πάνω σε πράγματα. Την επόμενη φορά θα κάνουμε αναφορά σε αυτό ακόμα, θα μιλήσουμε για ακόμα λίγο για τη θρησκευτική κατάσταση στην εποχή του Ιερεμία, θα δούμε και μερικές κοινωνικές, λίγο πιο αναλυτικά, ανισότητες, και μετά ακόμα περισσότερο θα δούμε μέσα από αυτό να διαζωγραφίζεται, έτσι να έχουμε ένα ψυχογράφημα της προσωπικότητας του προφήτη, ο οποίος είναι ένα πολύ γνωστός προφήτης και το βιβλίο του είναι ένα από τα σημαντικότερα βιβλία και πολύ μεγάλα σε έκταση. Όμως θα τα πούμε μαζί την επόμενη φορά, σε αυτή την εκπομπή που είναι αφιερωμένη στην Παλαιά Διαθήκη.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρει κοσιμιέν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επί σίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, η νασή μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητός η, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Ένα βιβλίο το οποίο φανερώνει τα μυστικά της επιτυχίας στη ζωή. Αυτό ακριβώς το σκοπό εξυπηρετούν τα λεγόμενα διδακτικά ή σοφιολογικά βιβλία της Αγίας Γραφής, ένα από τα οποία είναι και αυτό το οποίο τώρα μελετούμε. Είναι η σοφία η οποία δεν είναι γέννημα του ανθρωπίνου μυαλού, δεν είναι δηλαδή ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά αποκαλύπτεται από το Θεό. Η τέχνη της ζωής η οποία στηρίζεται στην αλήθεια του Θεού που είναι αιώνια, μοναδική και αναντικατάστατη. Έτσι λοιπόν, η περικοπή την οποία σήμερα θα μελετήσουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική. Όλη η εσωτερική, πνευματική και ψυχολογική κατάσταση του ανθρώπου εξαρτάται από τα ζητήματα που θέτει η ενότητα αυτή. Και η εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου είναι εκείνη που υπαγορεύει γενικότερα τη συμπεριφορά του, τις επιλογές του και τις πράξεις του. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο, στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, στο στίχο 17. Τέκνον, εμπραήτητη τα έργα σου διέξαγε και υπό ανθρώπου δεκτού αγαπηθήσι. Όσο μέγας ή το σου το ταπεινούσε αυτόν και έναντι Κυρίου ευρύσεις χάριν, ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό ταπεινών δοξάζεται. Παιδί μου, κάνε τα έργα σου με πραότητα και θα αγαπηθείς από κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Πώς θα πρέπει ο άνθρωπος να φροντίζει να κάνει όλες του τις εργασίες, να διευθετεί όλες του τις επιδόσεις για να είναι πράγματι επιτυχημένες και να δίνουν στον ίδιο χαρά και στους άλλους γύρω του. Δίνει μια οδηγία ιδιαίτερα σημαντική. Ό,τι κάνεις, να το κάνεις με πραότητα. Τι είναι η πραότητα? Η πραήτης, όπως τη λέει εδώ το ιερό κείμενο. Είναι μια εσωτερική κατάσταση της ψυχής που εκφράζεται, εκδηλώνεται με συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς. Μια συμπεριφορά που είναι απαλλαγμένη από οργή, από παρορμητικότητα, από κάθε μορφής άσκηση βίας, ακόμη και λεκτικής, από κάθε είδους εμπάθεια. Μια συμπεριφορά ειρηνική, αυτοκυριαρχημένη, ήπια. Αυτή η συμπεριφορά υπαγορεύεται από μια εσωτερική κατάσταση. Η πραότητα, όπως είπαμε, είναι και εσωτερική. Ο πράος άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος είναι ασκημένος ώστε να αντιμετωπίζει με νυφαλιότητα, αυτοκυριαρχία και ψυχραιμία οποιαδήποτε συνθήκη της ζωής. Είναι πάντοτε σταθερός στη συμπεριφορά του. Δεν παρασύρεται από συναισθηματισμούς ή παρορμήσεις. Αντιμετωπίζει τα πράγματα με υπομονή, νυφαλιότητα, όπως είπαμε και προηγουμένως, αυτοκυριαρχία, θα έλεγα και καλοσύνη. Γι' αυτό και η πραότητα είναι γνώρισμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στο βάθος κρύβεται η μεγάλη αρετή της ταπεινώσεως. Ο άνθρωπος αυτός που με αυτόν τον τρόπο συμπεριφέρεται, αποφασίζει και εργάζεται, είναι από όλους αγαπητός. Είναι συμπαθής. Από όλους, το Ιερό Κείμενο λέει, από κάθε καλοπροαίρετο άνθρωπο. Γιατί ο κακοπροαίρετος άνθρωπος, εκείνος ο οποίος κρίνει τους πάντες και τους βρίσκει ελλιπείς, οπωσδήποτε δεν είναι ευχαριστημένος με κανέναν, οπότε ούτε και με τον άνθρωπο που έχει πραότητα θα είναι ευχαριστημένος. Κάθε λοιπόν καλοπροαίρετος άνθρωπος αγαπά εκείνον που συμπεριφέρεται με πραότητα. Είναι λοιπόν συμπαθής και αγαπητός ο πράος, και το μυστικό είναι αυτό που τονίσαμε και προηγουμένως, ότι η πραότητα συνδυάζεται πάντοτε με την ταπείνωση. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος αναφέρεται συγκεκριμένα πλέον στην ταπείνωση. Όσο μέγας είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και θα βρεις χάρη ενώπιον του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι απλώς μια αρετή. Θα λέγαμε ότι είναι περιεκτική όλων των αρετών. Είναι εκείνη που συνενώνει όλες τις αρετές. Όπως ακριβώς για να κτίσουμε ένα τείχο χρειαζόμαστε όχι μόνο τα τούβλα ή τις πέτρες, αλλά και λάσπη, και χωρίς τη λάσπη δεν είναι δυνατόν να οικοδομηθεί ο τείχος, έτσι και το οικοδόμημα των αρετών έχει ως συνεκτική ύλη, ως λάσπη θα λέγαμε, την ταπείνωση. Κατά τους Αγίους Πατέρες, αυτή η ταπείνωση είναι εκείνη η οποία περιφρουρεί όλες τις αρετές, ώστε να μην ξεπέσουν εξαιτίας του εγωισμού σε υπερηφάνεια. Και αυτή η ταπείνωση επίσης είναι εκείνη η οποία προτρέπει τον κάτοχό της το ταχύτερο δυνατόν να διορθώσει το σφάλμα του, να μετανοήσει για το αμάρτημά του, να καθαρίσει την ψυχή του. Πράγματι, η ταπείνωση είναι μια μεγάλη αρετή, και γι' αυτό μόνο ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπορεί να μας τη διδάξει. Ας μην ξεχνάμε ότι τόσο την πραότητα όσο και την ταπείνωση ο Κύριος μας είπε ότι θα τη διδάξει ο ίδιος. Θυμηθείτε το σχετικό χωρίο. «Δεύτε πρόσμε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός τη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Μάθετε από μένα, γιατί είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει πρώτα-πρώτα ειρήνη με τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν τρώγεται, όπως λέμε, με τα ρούχα του. Δεν επιθυμεί τίποτε, δεν ζηλεύει τίποτε, δεν είναι ποτέ μελαγχολικός. Είναι πάντοτε γλυκής, ειρηνικός, ήσυχος, ευδιάθετος, συνεννοήσιμος, καλοπροαίρετος, επιμελής, πρόθυμος, ανίκανος να αντιφάσκει, έχει δηλαδή πάντοτε σταθερή συμπεριφορά και δεν είναι τη μια ήρεμος την άλλη φουρτουνιασμένος, έχει πάντοτε αγάπη για όλους. Ο ταπεινός άνθρωπος έχει γνώση του εαυτού του, όπως επίσης έχει γνώση και των μεγαλείων του Θεού. Έχει συνείδηση των δυνατοτήτων του, αλλά δεν καυχάται για αυτές. Δεν θέλει να επιβάλλεται στους άλλους, αλλά πάντοτε τιμά και αναγνωρίζει την αξία των άλλων. Ο ταπεινός άνθρωπος καλλιεργεί την ταπείνωση μέσα στη σχέση του με το Θεό. Γι' αυτό και γνωρίζει ότι πρώτα-πρώτα ζητά από εκείνον να του δώσει αυτό το δώρο της ταπεινώσεως. Αλλά επίσης ασκεί την ταπείνωση εφαρμόζοντας ορισμένες αρχές που προτείνονται από την παράδοση της Εκκλησίας μας. Έχει πάντοτε ενώπιόν του τα πάθη, τις αδυναμίες του, τα ελαττώματά του, τα ασφάλματά του, αυτά που έκανε στο παρελθόν και αυτά που ενδεχομένως κάνει στο παρόν. Αν θέλεις όμως να γίνεις ταπεινός, χρειάζεται να εργάζεσαι κάθε μέρα γι' αυτό. Να αφαιρείς κάθε μέρα ένα μικρό μέρος από τον εγωισμό και την αλαζονία. Τρεις πολύ χρήσιμες συμβουλές είναι οι εξής. Να μην κακολογείς κανέναν. Να συγχωρείς τους άλλους και μόνο στον εαυτό σου να είσαι αυστηρός και να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνονται για να ασκήσεις την ταπείνωση. Οι ευκαιρίες αυτές μας δίνονται κάθε στιγμή. Εξέταζε τον εαυτό σου πόσο ενοχλητικός είσαι με το χαρακτήρα σου σε εκείνους που σε περιστοιχίζουν. Πόσο επίσης εύκολα ενοχλείσαι από τους άλλους. Όταν σφάλεις, να αναγνωρίζεις το σφάλμα σου και να επιπλήττεις σοβαρά τον εαυτό σου. Δεν θα αποθαρρυνθείς, αλλά θα αποφασίσεις να είσαι προσεκτικότερος στη συνέχεια, να μην επαναλαμβάνεις τα ίδια λάθη. Πάντοτε είσαι προσεκτικός, διότι γνωρίζεις ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να γλιστρήσεις και να πέσεις σε μια αμαρτία. Να αναζητάς και να δέχεσαι πάντοτε τη βοήθεια του Θεού και να έχεις εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Αν δεν σε εκτιμούν, μην ανησυχείς. Να δέχεσαι με προθυμία τους λόγους και τις πράξεις των άλλων. Να ασχολείσαι περισσότερο με τον εαυτό σου παρά με τους άλλους. Αν σε λησμονήσανε, μη δυσαρεστηθείς. Σκέψου τον Ιησού, ο οποίος υπέφερε τόσες ύβρις στο πρετόριο. Αν σε άλλους ακούσεις να απευθύνουν επένους και φιλοφρονήσεις, μη λυπηθείς εσωτερικά. Ευχαρίστησε το Θεό που υπάρχει καλοσύνη στους ανθρώπους και μην ευχαριστημένος. Όταν βλέπεις τον άλλο να επιτυγχάνει, να χαίρεσαι. Και γι' αυτό επίσης να χαίρεσαι και όταν επαινούν τους άλλους. Αυτή είναι μια συνήθεια πολύτιμη, η οποία συμβάλλει πολύ στο να ελαττώνεται η φιλαυτία και ο εγωισμός. Εάν άλλοι απολαμβάνουν εμπιστοσύνη και εσύ όχι, είναι μια ευκαιρία για να αναπτύξεις μέσα σου την ταπεινοφροσύνη. Εάν σε ευχαριστούν, να πιστεύεις πως δεν έκαμες παρά το καθήκον σου. Αν σε συμβουλεύονται, μην υπερηφανευθείς, αλλά πριν απαντήσεις, συμβουλεύσου ενδόμηχα το Θεό. Και αν ενώ σου προσφέρουν δείγματα εκτιμήσεως και στοργής, ξυπνήσουν μέσα σου εγωιστικές σκέψεις, τότε να έλθεις στον εαυτό σου και να πεις τι είμαι, παρά όλο εκείνο που είμαι ενώπιον του Θεού. Τι άλλο είμαι από ό,τι θέλει ο Θεός? Αυτές οι ωραίες σκέψεις βρίσκονται διατυπωμένες σε ένα ωραιότατο βιβλίο που έχει εκδώσει η Μονή της Κοιμήσεως Θεοτόκου και Παρισιωτήσεις του Αγίου Ερωθέου Μεγάρων, που ονομάζεται «Η Θεοδίδακτος Ταπείνωσης». Γι' αυτό ακριβώς και ο Ιερός Συγγραφέας είπε «Όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο ταπείνωσε τον εαυτό σου». Μεγάλος σε τι? Μπορεί κανείς να είναι μέγας σε κοινωνική θέση, σε γνώσεις, να είναι επιστήμον, κορυφαίος, σε πλούτο, να του έδωσε ο Θεός αρκετά χρήματα, να είναι μεγάλος από καλά έργα μέσα στην κοινωνία, να έχει ακόμη χαρίσματα, να έχει κοινωνική αναγνώριση. Όσο μεγαλύτερος είσαι, όσο υψηλότερη θέση έχεις, τόσο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου. Είναι αλήθεια ότι ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ δεν βλέπει την θέση στην οποία βρίσκεται, τις δυνατότητες τις οποίες έχει, τα μέσα τα οποία διαθέτει, τα χαρίσματα που του έχουν δοθεί ως αποκτήματα δικά του. Δεν τα θεωρεί ότι είναι λόγοι για να καυχάται. Είναι πάντοτε υπόχρεος και ταπεινώνει τον εαυτό του, διότι σκέπτεται πως ό,τι έχει του δόθηκε από το Θεό. Το χωρίο του Αγίου Αποστόλου Παύλου, που βρίσκεται στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, είναι πάντοτε ενώπιον του. Τι έχεις όου και έλαβες, ή δε και έλαβες τι καυχάσαι ως μιλαβών, τι έχεις που δε σου δόθηκε, και εφόσον σου δόθηκε, γιατί καυχάσαι σαν να ήταν δικό σου κατόρθωμα. Δεν αποδίδει ποτέ στον εαυτό του τίποτε, αλλά ξέρει ότι όλα οφείλονται στο Θεό. Γι' αυτό και αισθάνεται υπόχρεος, σαν να έχει λάβει κάποιο δάνειο. Του εμπιστεύθηκε ο Θεός την υψηλή θέση, την υπεύθυνη θέση, μέσα στην κοινωνία ή μέσα στην εκκλησία ή οπουδήποτε. Του εμπιστεύθηκε ο Θεός πλούτο, του εμπιστεύθηκε ο Θεός γνώσεις, του εμπιστεύθηκε ο Θεός κοινωνική καταξίωση. Όλα αυτά θεωρεί ότι του δόθηκαν για να τα αξιοποιήσει κατά το θέλημα του Θεού και θα αποδώσει λόγο για αυτά. Γι' αυτό και πάντοτε τα διαχειρίζεται με ταπεινό φρόνημα. Πάντοτε τα διαχειρίζεται με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ξέρει να διακρίνει την ανθρώπινη μικρότητα και αδυναμία από την μεγαλοσύνη του Θεού και ξέρει ότι ο Θεός είναι τελικά εκείνος που παρέχει τα πάντα. Επενούσαν κάποτε έναν κληρικό για τον τρόπο με τον οποίο έκανε τη διακονία του, για το ωραίο και συγκροτημένο λόγο του, και τον άκουσα να λέει: «Τι με επενείτε, μια μικρή φλέβα να σπάσει στον εγκέφαλο και όλα αυτά τελειώνουν. Είναι από το Θεό το δώρο, άρα σε εκείνον είναι η τιμή και η δόξα». Έτσι λοιπόν σκέπτεται πάντοτε ο άνθρωπος. Και όσο υψηλότερα ανεβαίνει, πράγματι τόσο περισσότερο ταπεινώνεται και αισθάνεται την υποχρέωσή του έναντι του Θεού. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να ταπεινώνει κανείς τον εαυτό του. Υπάρχει η σκέψη των αδυναμιών και των λαθών, η σκέψη των αμαρτημάτων μας, τα οποία είναι πολλά και συχνά, αλλά και οι παραλήψεις μας. Μπορούν αυτές να γίνουν υλικό για ταπείνωση, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Πόσες πραγματικά παραλήψεις μπορούμε να επισημάνουμε στον εαυτό μας καθημερινά. Αλλά και αυτά τα χαρίσματά μας και αυτά ακόμη γίνονται αιτία ταπεινώσεως. Ενθυμούμε, αδελφοί, τον Άγιο Πορφύριο, όταν κάποιες φορές γινόταν εμφανές το σπάνιο χαρισμά του, να βλέπει αυτά που γίνονται μακριά σαν να ήσαν εδώ δίπλα, να βλέπει το παρελθόν ή ακόμη και το μέλλον. Και όταν κάποιος εξέφρασε τον θαυμασμό του διαπιστώνοντας αυτό το χάρισμα, ο Άγιος είπε: «Δοξάστε το Θεό, είδατε τι χάρισμα μου έδωσε για να γίνω καλός και εγώ παραμένω αδιόρθωτος. Προσευχηθείτε στο Θεό να με ελεήσει». Βλέπετε πως τα χαρίσματα του Αγίου τον οδηγούσαν σε ταπείνωση και όχι σε υπερηφάνεια. Άλλωστε γι' αυτό τα είχε τα χαρίσματα. Γι' αυτό και ο Θεός δίνει πλουσιοπάροχα τα χαρίσματά του σε εκείνους οι οποίοι καλλιεργούν το ταπεινό φρόνημα. Να γιατί ο Ιερός Συγγραφέας έγραψε: «Όσο μεγάλος είσαι, τόσο περισσότερο να ταπεινώνεις τον εαυτό σου και έτσι ενώπιον του Θεού θα βρεις χάρη». Ο Θεός ευχαριστείται στην ταπείνωση. Χαίρεται τους ταπεινούς ανθρώπους, θα έλεγα ανθρωπομορφικά. Γι' αυτό και τους δίνει πολύ χάρη. Διότι γνωρίζουν τα όρια τους, διότι γνωρίζουν να ευγνωμονούν το Θεό. Γι' αυτό και ο επόμενος στίχος λέει: «Ότι μεγάλη η δυναστεία του Κυρίου και υπό των ταπεινών δοξάζεται». Το μεγαλείο του Κυρίου είναι μεγάλο και δοξάζεται από τους ταπεινούς ανθρώπους. Ο ταπεινός άνθρωπος, γνωρίζοντας τη δική του αδυναμία, βλέπει το μεγαλείο του Θεού και γι' αυτό τον δοξάζει πραγματικά. Ο Θεός από τους ταπεινούς δοξάζεται και αυτός πάλι τους αντιδοξάζει. Διότι όποιος ταπεινώνει τον εαυτό του,

ότι είναι η βάση και το θεμέλιο όλων των αρετών. Είναι επίσης το κλειδί του παραδείσου. Ο ουρανός δεν ανοίγει στους υπερήφανους. Ας προσέξουμε όμως. Η ταπείνωση είναι και το κλειδί της ευτυχίας και της επιτυχίας στη ζωή. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι πνευματικά και ψυχικά υγιής. Γι' αυτό έχει καλές σχέσεις, μπορεί να συνεννοείται, είναι ψύχρεμος μπροστά στις δυσκολίες και μαθαίνει πάντοτε όλα να τα υπερβαίνει, επικαλούμενος τη χάρη και τη δύναμη του Θεού και αναγνωρίζοντας τη δική του πτωχία.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο, στον 21ο στίχο. Ήδη μας ομίλησε ο Ιερός Συγγραφέας για την ταπείνωση. Και τώρα, συνεχίζοντας το λόγο για την επαγρύπνηση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος μέσα στον εσωτερικό του κόσμο, για να μην ξεπέφτει στην υπερηφάνεια και παρασύρεται από αυτήν, μας συμβουλεύει τα εξής. Χαλεπότερά σου μη ζήτη και ισχυρότερά σου μη εξέταζε. Άπρωσε τάγηση ταύτα διανοού, ου γαρέστηση χρία των κρυπτών. Μη ζητάς να κάνεις πράγματα δυσκολότερα από όσα μπορείς και μην εξετάζεις όσα ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Ο άνθρωπος θα πρέπει να έχει αυτογνωσία, να προσπαθεί συνεχώς να μαθαίνει και να γνωρίζει τον εαυτό του και να μην υπερεκτιμά τις δυνάμεις του. Να μην επιχειρεί λοιπόν πράγματα τα οποία είναι ανώτερα από αυτές τις δυνάμεις. Αυτό δείχνει την μετριοπάθεια και την σύνεση που θα πρέπει να διακρίνει τον άνθρωπο του Θεού. Επίσης, να μην προσπαθείς να εξετάσεις όσα ξεπερνούν τις δυνάμεις σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να κατανοήσει τα πάντα, ούτε να γνωρίσει τα πάντα. Είναι πεπερασμένος. Άπειρος είναι μόνο ο Θεός. Πρέπει να έχει συνείδηση λοιπόν ο άνθρωπος των ορίων του και να μην επιχειρεί να μάθει πράγματα που δεν του χρειάζονται. Να αρχίσει σε εκείνα που σου έχουν αποκαλυφθεί. Θα λέγαμε ότι ειδικότερα ο

μιλεί για τα μυστήρια του Θεού, εκείνα τα οποία ο Θεός μας αποκάλυψε, είναι όσα μπορούμε και να γνωρίσουμε. Ας μην ψάχνουμε να εμβαθύνουμε περισσότερο εκεί που δεν μπορούμε να φτάσουμε. Και στον επόμενο στίχο λέει ότι άπροσετάγηση ταύτα διανοού. Εκείνα που σου δόθηκαν ως εντολή από το Θεό, αυτά να σκέπτεσαι και να ερευνάς. Είναι αλήθεια ότι ο άνθρωπος γνωρίζει όσο γίνεται περισσότερο το Θεό και τα του Θεού, όχι με το στοχασμό και τη σκέψη, όχι με την προσπάθεια να λάβει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες ή να φιλοσοφήσει πάνω σε αυτές. Περισσότερο θα πρέπει να αναζητήσει το Θεό στις εντολές του. Εκείνα τα οποία θα πρέπει να επεξεργάζεται με το νου του είναι οι εντολές και το πώς θα τις κάνει πράξη. Τα προστάγματα του Θεού, οι οδηγίες ζωής που μας δίνει, οι θείες του εντολές, είναι πράγματι η σοφία των αιώνων και ταυτόχρονα η οδός της θεογνωσίας. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το τονίζει πάρα πολλές φορές ότι εκείνος που τηρεί τις εντολές του, εκείνος και τον αγαπά και βεβαίως σε αυτόν θα αποκαλυφθεί, όπως μας δόθηκε η ευκαιρία να αναπτύξουμε σε προηγουμένη μας εκπομπή. Αν λοιπόν χρειάζεται να αναπτύξεις τη σκέψη σου και να εμβαθύνεις στα πράγματα του Θεού, εμβάθυνε πρωτίστως τις εντολές. Γιατί η ζωή στην οποία θα σε οδηγήσουν οι εντολές του Θεού είναι εκείνη που θα σε κάνει να νιώσεις πραγματικά την αλήθεια του Θεού και έτσι να τον γνωρίσεις και να τον ομολογήσεις. Η ομολογία της πίστεως είναι προπάντων καρπός μιας ζωής σύμφωνης με το θέλημα του Θεού, μιας ζωής που πορεύεται με εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτά λοιπόν να διανοείσαι. Ούγαρε στη συχρία των κρυπτών και δεν χρειάζεται να ασχολείσαι με τα κρυφά και τα απόρριτα. Όσο κανείς γνωρίζει το Θεό, τόσο και ανακαλύπτει περισσότερο την πανσοφία του, την παντοδυναμία του, τις άκτιστες ενέργειές του. Αναγνωρίζει μέσα στα δημιουργήματα αυτές τις δυνάμεις του Θεού και κυρίως γνωρίζει την αγάπη του μέσα από τα όσα έπραξε και πράττει προς σωτηρία του ανθρώπου, μέσα από το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, της ενανθρωπίσεως δηλαδή του Υιού του, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όσο μελετά αυτά τα μυστήρια, τόσο περισσότερο γνωρίζει το Θεό. Γνωρίζει όμως επίσης ότι η γνώση αυτή έχει όρια. Δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος από ένα σημείο και πέρα. Επίσης ο Θεός στο πρόσωπο του Κύριου Ιησού Χριστού αποκάλυψε όλη την σώζουσα αλήθεια, γιατί σε Αυτόν ευρίσκεται όλο το νόημα της ζωής και ο λόγος υπάρξεως του κόσμου. Οι άνθρωποι όμως με την περιέργειά τους προσπαθούν να αναζητήσουν τάχα τις βαθύτερες αλήθειες που κρύβονται μέσα στον κόσμο, μέσα στη φύση, μέσα στην πραγματικότητα. Έτσι πολλές φορές έπεσαν σε μεγάλες πλάνες. Ίσως ο ιερός συγγραφέας έχει υπόψη του τέτοιες προσπάθειες που γίνονταν στην εποχή του δια της φιλοσοφίας,
ή της θεοσοφίας οι άνθρωποι να εισχωρήσουν σε κάποια βαθύτερα μυστήρια. Και στην εποχή μας συμβαίνει αυτό. Πολλοί άνθρωποι επιδίδονται στον λεγόμενο αποκρυφισμό. Προσπαθούν τάχα να αποκρυπτογραφήσουν κρυμμένες δυνάμεις που υπάρχουν στην πραγματικότητα. Μιλούν για εσώτατη αλήθεια η οποία βρίσκεται στη βάση τάχα όλων των θρησκειών. Οι άνθρωποι αυτοί ματαιοπονούν και τελικά εμπίπτουν στις παγίδες του διαβόλου. Διότι ο διάβολος μπορεί να κατασκευάσει πολλά κατασκευάσματα φιλοσοφικά τα οποία θα σαγηνεύουν τους ανθρώπους και θα τους κάνουν να γίνονται υπερόπτες, να θεωρούν ότι γνωρίζουν αυτά που κανείς άλλος ή ελάχιστοι μάλλον μπορούν να γνωρίζουν. Πρόκειται για μεγάλες πλάνες από τις οποίες θέλει να μας προφυλάξει το Ιερό Κείμενο. Δεν είναι ανάγκη λοιπόν ή μάλλον δεν σου χρειάζεται να ασχολείσαι με αυτά που είναι απόρριτα και κρυφά. Και συνεχίζει στην ίδια έννοια στον επόμενο στίχο. «Εν της περισσής των έργων σου μη περιεργάζου, πλείον αγάρ συνέσεως ανθρώπων υπεδείχθηση». Μην περιεργάζεσαι και ασχολείσαι με έργα ανώτερα από αυτά που σου έχουν ανατεθεί. Όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους. Προφανώς και πάλι ομιλεί για την αποκάλυψη του Θεού, η οποία έχει βάθος αμέτρητο, αλλά δεν προσεγγίζεται, όπως είπαμε, με την ανθρώπινη διάνοια. Αποκάλυψε ο Θεός στους ανθρώπους πολύ περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους και μόνο με το θείο φωτισμό μπορεί να τα καταλάβει. Γι' αυτό τον φωτισμό ο άνθρωπος θα πρέπει διαρκώς να επιζητεί, πλησιάζοντας το Θεό δια της αγάπης και της τηρήσεως των εντολών του.

Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στον 23ο στίχο. Μη ασχολείσαι με έργα ανώτερα από αυτά που σου έχουν ανατεθεί, όσα σου φανερώθηκαν είναι ήδη περισσότερα από όσα μπορεί να καταλάβει ο ανθρώπινος νους. Επισημαίνει ο Ιερός Συγγραφέας τα όρια των ανθρωπίνων δυνατοτήτων και επίσης τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο οποίος αποκαλύπτει στους ανθρώπους περισσότερα από όσα μόνοι τους θα μπορούσαν να καταλάβουν ή είχαν τη δυνατότητα να καταλάβουν. Όσοι άνθρωποι παρασύρθηκαν από φαντασιώσεις του διαβόλου ή από την υπεροψία και η υπερηφάνειά τους έπεσαν σε πλάνες. Αυτό λέει στον επόμενο στίχο. Πολλούς γαρεπλάνησεν η υπόληψη σε αυτόν και η πόνοια πονηρά ολίσθησε διανία σε αυτόν. Διότι πολλούς ανθρώπους τους εξαπάτησε η φαντασμένη ιδέα τους και η πονηρή τους σκέψη παρέσυρε το νου τους σε μεγάλα ολισθήματα. Φαντασμένη ιδέα είναι η ιδέα που μπορεί να έχει κανείς για τον εαυτό του. Το υπερφρονήν παρό διφρονήν, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Το να έχει ιδέα για τον εαυτό του πολύ μεγαλύτερη από αυτό που πραγματικά ισχύει. Σε συνδυασμό λοιπόν αυτή η περήφανη σκέψη με τους πονηρούς διαλογισμούς που μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό, παρασύρει τον άνθρωπο σε μεγάλα ολισθήματα. Σε τελείως λανθασμένες αντιλήψεις της ζωής, της προέλευσης της ζωής, του σκοπού της ζωής, του τέλους της ζωής. Είναι οι διάφορες αιρέσεις και παραθρησκείες οι οποίες ταλαιπωρούν τους ανθρώπους και ως λανθασμένος τρόπος αντίληψης της πραγματικότητας οδηγεί και σε λανθασμένο βίο με πολλές οδυνηρές συνέπειες για τον κάθε ένα που ακολουθεί αυτό το δρόμο αλλά και για την κοινωνία η οποία τελικά υφίσταται αυτές τις λανθασμένες και παρεξηγημένες αντιλήψεις στην εφαρμογή τους. Κόρας μη έχων απορρίσεις φωτός, γνώσεως δε άμυρος ον μη επαγγέλου, λέει ο επόμενος στίχος. Εάν δεν έχεις τις κόρες των ματιών σου, στερήσε το αισθητό φως. Εάν όμως στερηθείς τη γνώση και τη σοφία, μην παριστάνεις το σοφό. Γνώριζε λοιπόν τις πραγματικές σου δυνατότητες. Αν δεν έχεις αυτογνωσία, τότε έχεις περιπέσει σε μια μεγάλη πλάνη να φαντάζεσαι ότι ξέρεις αυτά που δεν ξέρεις. Μην παριστάνεις λοιπόν το σοφό εάν δεν έχεις πραγματική γνώση. Μια προτροπή η οποία θέτει τον άνθρωπο ενώπιον της πραγματικότητας και των ευθυνών του. Στους δύο επόμενους στίχους ομιλεί για μια άλλη τραγική κατάσταση στην οποία μπορεί να περιέλθει ο άνθρωπος εξαιτίας των παθών και της αμαρτίας. Πρόκειται για την σκληροκαρδία η οποία γίνεται αιτία δυστυχίας όχι μόνο για εκείνους οι οποίοι συναναστρέφονται αυτόν που την έχει αλλά και για αυτόν τον ίδιο. Καρδία σκληρά κακοθήσεται επεσχάτων και ο αγαπών κίνδυνων εν αυτό εμπεσείται. Καρδία σκληρά βαρυνθήσεται πόνης και ο αμαρτωλός προσθήσει αμαρτίαν εφαμαρτίας. Ο σκληρόκαρδος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος έχει παραδοθεί στα εγωιστικά πάθη και στην υπερηφάνεια. Βλέπει τους άλλους αφυψηλού. Κρίνει τους πάντες και τους καταδικάζει.
δικαιώνει συνεχώς τον εαυτό του και αισθάνεται ότι δεν είναι σε κανέναν υποχρεωμένος. Αντίθετα, θεωρεί ότι οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι σε αυτόν. Αυτή η σκληρότητα της καρδιάς καλλιεργείται από τη συνήθεια, τη συνήθεια της αμαρτίας, την εμπαθή ζωή. Ο εγωιστής άνθρωπος επιθυμεί να ζει σύμφωνα με τις υπαγορεύσεις και τις απαιτήσεις των παθών του. Το αποτέλεσμα είναι διαρκώς να είναι απαιτητικός από όλους και ανικανοποίητος. Αυτή η σκληρότητά του τον κάνει να είναι απέναντι στους άλλους δίστροπος, πολλές φορές να είναι αναλυθής, να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί όλες τις ευκαιρίες, τελικά να είναι δυσάρεστος και τύραννος των αδελφών του. Ο σκληρόκαρδος είναι το αντίθετο του εσπλαχνικού. Εσπλαχνικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ευαίσθητη καρδιά, συμπονεί, συμμερίζεται, κατανοεί, υπομένει, θέλει πάντοτε να ανακουφίζει και να εξυπηρετεί τους γύρω του, προπάντων τους ασθενεστέρους. Ο εσπλαχνικός άνθρωπος είναι αυτός που ομορφαίνει το περιβάλλον του, ενώ ο σκληρόκαρδος είναι εκείνος ο οποίος σπέρνει συνήθως γύρω του τη δυστυχία. Αλλά όμως αυτό θα είναι η αιτία και ο ίδιος τελικά να ταλαιπωρηθεί, να καταστραφεί. Γι' αυτό και λέει το Ιερό Κείμενο ότι ο σκληρόκαρδος κακοθήσεται επεσχάτων, που σημαίνει στα τελευταία του θα κακοποιηθεί, θα καταστραφεί. Αλλά και κάτι άλλο ακόμη. Αυτός που υπερεκτιμά τον εαυτό του εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους. Ο αγαπών κίνδυνον εν αυτό εμπεσείται. Αυτός που εκθέτει τον εαυτό του σε κινδύνους θα πέσει από αυτούς και θα καταστραφεί. Βλέπετε λοιπόν πόσο επιζήμια είναι η σκληρότητα της καρδιάς. Για το ίδιο θέμα και ο επόμενος στίχος λέει: «Καρδία σκληρά βαρυνθήσεται πόνης και ο αμαρτωλός προσθήσει αμαρτίαν εφ' αμαρτίες. Ο σκληρόκαρδος θα καταπλακωθεί από πολλές ταλαιπωρίες και ο αμετανόητος αμαρτωλός θα προσθέτει συνεχώς τη μια αμαρτία πάνω στην άλλη». Αδελφοί μου, μετά την πτώση στην αμαρτία, ο άνθρωπος έχασε και χάνει την εποπτεία του εαυτού του. Οι δυνάμεις της ψυχής του διαστρέφονται και μεταστρέφονται σε άλογα πάθη και γίνεται δέσμιος των αισθήσεων. Όταν όμως ο άνθρωπος φροντίζει μόνο να ικανοποιεί τις επιθυμίες του, τότε παραδίδεται στην κυριαρχία των παθών. Η μια επιθυμία διαδέχεται την άλλη και καμιά από αυτές δεν μπορεί να φέρει ικανοποίηση και χορτασμό στην ψυχή. Η αναζήτηση ικανοποίησης νέων επιθυμιών δεν τελειώνει ποτέ. Έτσι λοιπόν, η μια αμαρτία πράγματι γεννά την άλλη. Γιατί η κάθε αμαρτία αφήνει το σπέρμα και επιζητεί την επανάληψή της και πέφτει ο άνθρωπος σε αυτό τον κύκλο και δεν μπορεί ποτέ να απαλλαγεί από αυτόν εάν δεν βρει την οδό, τη σωτήρια οδό της μετανοίας. Και στον επόμενο στίχο καταγράφει ο Ιερός Συγγραφέας τα εξής: «Επαγωγή υπερηφάνου ουκ έστιν ιασής,
φυτών γαρ πονηρίας ερίζω κεν εν αυτό. Οι ταλαιπωρίες του υπερήφανου δεν έχουν γιατριά, διότι το δέντρο της κακίας έχει ριζώσει μέσα του. Φοβερή διαπίστωση. Ο υπερήφανος άνθρωπος θα υποφέρει από πολλές ταλαιπωρίες, όντως. Δεν αντέχει να ταπεινωθεί. Μπροστά στις δυσκολίες της ζωής, ο υπερήφανος άνθρωπος τσακίζεται. Δεν έχει την ταπείνωση να τις αποδεχτεί και να τις αντιμετωπίσει με υπομονή, πολύ δε περισσότερο να τις αντιμετωπίσει με πίστη στο Θεό και καρτερία. Επίσης, αισθάνεται πάντοτε αδικημένος, γιατί δεν αναγνωρίζει ότι έχει ευθύνες. Δεν μπορεί να δει το φταίξιμό του και να το διορθώσει. Και γι' αυτό προχωρεί από το κακό στο χειρότερο, όλα του φταίνε, όλα τον ταλαιπωρούν και αισθάνεται πάντοτε κενός. Αυτή η αρρώστια είναι ανίατη. Και είναι ανίατη διότι η υπερηφάνεια σαν ένα πονηρό φυτό έχει ριζώσει μέσα στην καρδιά του κατόχου της. Δυστυχώς όλοι απειλούμαστε από αυτήν την υπερηφάνεια και πρέπει να προσέχουμε να ξεριζώνουμε και τα μικρότερα φυτά που αναφύονται μέσα μας. Και συνεχίζει το ιερό κείμενο. Καρδία συνετού διανοηθήσετε παραβολή και ους ακροατού επιθυμία σοφού. Ο συνετός άνθρωπος ξέρει ότι πάντοτε έχει ελλείψεις. Πάντοτε μπορεί να μάθει κάτι καινούριο. Αξιοποιεί τις ευκαιρίες. Γι' αυτό και ακούει πάντοτε τα σοφά διδάγματα και τα αυτιά του είναι ανοιχτά στο να ακούνε τις διδαχές των σοφών. Και αφού μας ομίλησε για τη σκληροκαρδία, στη συνέχεια θα μας μιλήσει για το αντίδοτο της, που είναι η ελεημοσύνη. «Πυρ φλογιζόμενον αποσβέσει είδωρ και ελεημοσύνη εξυλάσσεται αμαρτίας». Όπως το νερό σβήνει και την πιο δυνατή φωτιά, έτσι και η ελεημοσύνη εξηλαιώνει και συγχωρεί αμαρτίες. Από τη δυσοδεία των παθών θα μας οδηγήσει τώρα ο ιερός συγγραφέας στο ευωδιαστό λιβάδι της ελεημοσύνης. Ήδη μας κάνει μια εισαγωγή στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου και θα συνεχίσει να μας αναπτύσσει το ωραίο αυτό θέμα της ελεημοσύνης και στο τέταρτο κεφάλαιο. Περί αυτού όμως στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας, Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

0: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί papakiyahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε ολοένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου,